0: άνθρωποι καταβλακωμένοι, άνθρωποι καταπλακωμένοι από αρρώστιες, άνθρωποι φτωχοί, και όπου φτώχεια, μιζέρια είναι και η αρρώστια. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό πράγμα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να λύσω τα προβλήματα. Πολιτικοί είναι άλλοι, οι οποίοι απέτυχαν. Με αποτέλεσμα, σε λίγο καιρό, να μαζεύουμε τους νεκρούς από τους δρόμους. Σκεφτείτε τι έγινε εδώ στο βράδυ. Θα μπορούσαμε να έχουμε 5 νεκρούς στον Κορυδαλό. Πλακώθηκαν στο ξύλο, καρέκλες, λωστάρια. Για μια ασήμαντη αφορμή ενός οδηγού που τσακώθηκε στον δρόμο με ένα μοτοσυκλετιστή. Και έγινε στην πλατεία Κορυδαλού, Τέξας. Δείτε το βίντεο στο διαδίκτυο. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8. Ξέρω ότι μπορεί να στεναχώρησα πολλούς, αλλά μένα ίνδαλμά μου δεν μπορεί να είναι ούτε χασοπότες, ούτε κοκαϊνομανείς και πάνω απ' όλα ούτε τρελή. Ή μη τρελή και παράφρονες. Ο Μαζονάκης ήταν ένα σπουδαίος τραγουδιστής και ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω πρότυπο έναν άνθρωπο που ρίχνει τη ζωή του στα ζάρια. Γιατί αυτό το πρότυπο θα πρέπει να το δώσω και στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. Και τέτοια πρότυπα σας τα χαρίζω. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, καλώς ήρθατε στους ραδιομακελάριδες. Στο Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα ξετυλίξουμε ένα ακόμα αντισυστημικό δελτίο. Με τη στεντόρια φωνή της αλήθειας και πάνω απ' όλα με την βοήθεια τη δική σας, στο 6943-6354-51, που είναι το τηλέφωνο Viber για τα μηνύματά σας. Και στο 2-10-7-18-000 για τις έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μόνον για ανθρώπους, για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και θέλουν να σημειώσουν κάτι σημαντικό. Οι υπόλοιποι ακούμε την εκπομπή, σημειώνουμε, στέλνουμε μηνύματα. Και βεβαίως, αν συμβεί κάτι έκτακτο, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πατριωτικού Μάχη FM, του μοναδικού αληθινού ραδιόφωνου της Αθήνας. Εκτός από το σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς, αλλά με δύο σοβαρές σε κατάσταση υγείας γυναίκες στο νοσοκομείο, ενός αστικού λεωφορείου που έπεσε πάνω σε μια στάση στη Θεσσαλονίκη, εκτός, κυρίες και κύριοι, από την περίεργη ιστορία των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απάτη Μαμούθ και τον έλεγχο 46 προσώπων και 152 εταιριών που γίνεται αυτές τις ώρες από τις φορολογικές αρχές, που προσωπικώς δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, καμία απολύτως εμπιστοσύνη, διότι είναι αυτές που έχουν επανδρώσει τις εφορίες, είναι αυτές που ελέγχουν και κάνουν τους τροχονόμους στις μεγάλες εγκληματικές φορολογικές παραβάσεις, πιστέψτε με, δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, όπως ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών, πορνοστάρ δηλαδή, που εξέδιδε ανήλικες 16χρονες και τον μπουντρούμιασαν στα κελιά, όπως η μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει για το να αν ήρθε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Τούρκων στην Ελλάδα και επισκέφτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Εκτός από τις ανοησίες που ακούμε σε καθημερινή βάση από τους πολιτικούς επιτετραμένους αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης, της πολιτικής μαφίας, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εισαγγελία στην υπόθεση της δίκης Βαλιεράκη. Επιμένω στη δίκη Βαλιεράκη, γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Η δολοφονία του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη. Προσέξτε το αυτό. Δολοφονήθηκε το 2021. Πάνω στο σκάφος του, κοντά στην Εύβοια. Μια πολύ περίεργη δολοφονία, που αν συνδυαστεί με αυτά τα οποία είχε πει ο αδερφός του δολοφονηθέντος, με το τελευταίο τηλεφώνημα που έγινε, ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του δολοφονηθέντος, ήταν με ποιον, λέτε? Με τον επιστήθιο φίλο του, κατά όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά. Πώς ήταν φίλος ο δολοφονηθής Βαλιεράκης με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είχε μιλήσει στο τηλέφωνο τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία?

Σχηματιζόμαστε, σημειώνουμε, προχωράμε την έρευνα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπλοφάρω. Είμαι κατοχός εντελώς συμπτωματικά εντός εισαγωγικών κάποιων σημαντικών στοιχείων που δένουν και προχωράνε την έρευνα γύρω από την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησε στην Ιταλία η υπόθεση του Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο. Σιγά σιγά, λιθαράκι λιθαράκι, παράγραφο με παράγραφο, γράφτηκε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Τα Γόμορα», που γυρίστηκε και κινηματογραφική ταινία, που γυρίστηκε και ιταλική σειρά και έσπασε όλα τα ταμεία. Εγώ, κυρίες και κύριοι και συνεργάτες μας, δεν θέλω να σπάσω κανένα ταμείο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθει στη φόρα, να αναδυθεί, και θα γίνει, όλο το σύστημα της πολιτικής μαφίας στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, τι τον έδαινε με το μακαρί της Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες, προσέξτε. Δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες. Έξω στα γαλανά νερά, κοντά στην Εύβοια. Από δύο ψαράδες και η εισαγγελία ζητάει την ενοχή τους. Και καλώς πράττει. Αν αυτή είναι η πραγματική δολοφόνη του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως σε ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, που σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 17 Νοέμβρη και όλο αυτό το συνδεσμολόγιο πραγματικά της επαφής ξένων μυστικών υπηρεσιών, της 17 Νοέμβρη, με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, είναι ξεκάθαρο ότι η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ένα τσούρμο αλητών, εγκληματιών, ένα τσούρμο μοιημένων στα μεγάλα κόλπα της αντικατασκοπίας. Γιατί πολλοί από αυτούς λούσαν και με τους τότε ενεργούς πράκτορες της ΚΙΠ και το είχαν και δίπορτο. Ο Κουφοντίνας δεν είναι μια απλή ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει στην υπόθεση Βαλιράκη είναι τι σχέση μπορούσε να έχει ο Αντώνης Σαμαράς με το Σύφη Βαλιράκη. Γιατί τοποθετήθηκε πολιτική αγωγή στην υπόθεση ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έχουν μια σημειολογία τα ονόματα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, συνομιλητής και φίλος του Βαλιράκη. Τις τελευταίες ώρες, κατά τη σύζυγο του δολοφονηθέντος Σύφη Βαλιράκη, ο Αντώνης Σαμαράς συνομίλησε μαζί του. Για ποιο λόγο? Αντίλαξαν θέματα για το ψαροντούφεκο? Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο σοβαρό και μεγάλο γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν για το τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία Βαλιράκη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Ένα δεύτερο, κυρίες και κύριοι, μεγάλο θέμα, το οποίο περνάει στον ντούκου από τη συστημική δημοσιογραφία, είναι αυτό που δημοσιοποίησε ένα ομογενειακό μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα δημοσιοποίησε αυτή την περιβόητη υπόθεση με τη σύλληψη δύο Αμερικανών πρακτόρων της CIA στην Αθήνα την περίοδο 1990-93. Ήταν η γνωστή ιστορία όπου τρεις πράκτορες της CIA, επιβαίνοντας μέσα σε ένα βαν, στο οποίο βαν υπήρχαν, εκτός από τους τρεις πράκτορες, και μία γυναίκα η οποία υπηρετούσε στη CIA στην Αθήνα, στο κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας, μία νύχτα με φεγγάρι. Ειδοποιήθηκε η άμεσο δράση, για να δείτε πώς σπάζει ο διάολος.

0: το ποδάρι του. Ότι ένα περίεργο βάνε κινήτο στα στενοσόκακα της Κυψέλης. Όταν η αστυνομία έκανε έλεγχο στο βαν, μέσα βρέθηκαν περούκες, ασύρματοι, βρέθηκαν είδη μεταμόρφωσης, παραλλαγής, μουστάκια, περούκες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά βρέθηκαν και ασύρματοι στις συχνότητες αστυνομίας. Σύμφωνα με όλα όσα έγιναν γνωστά τότε, το ομογενειακό μέσο, το καλάμι, USA, αναφέρει ότι μέσα στο βαν βρισκόταν η νεαρή τότε και σημερινή Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αυτό το έχω ακούσει και από αλλού. Μου το έχουν εκμυστηρευτεί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που υπηρετούσαν τότε και στην ΑΕΠ. Ότι ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχε στον παραμορφωτικό φακό του βαν των Αμερικανών πρακτόρων ήταν και η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αναφέρεται στο καλάμι σήμερα, μπορείτε να το δείτε. Αυτή η ιστορία, μια πολύ βρώμικη υπόθεση, είχε σκοπό να στείνει γιάφκες στην Αθήνα, να βάζει μέσα οπλισμό και να επιδιώκει να έρχεται σε επαφή με διάφορους πόλους τρομοπυρήνων στην Αθήνα, ούτως ώστε λειτουργώντας ως δόλωμα να επιδιώκει να πέσει πάνω στα ενεργά μέλη της 17 Νοέμβρη. Ήταν δηλαδή μια προβοκατόρικη ενέργεια των μυστικών υπηρεσιών στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες πράκτορες. Όχι κύριε, δεν ακούτε για πρώτη φορά το θέμα της Kimberly. Το έχουμε ξαναπεί. Σύμφωνα με το ομογενειακό μέσο, η κυρία Guilfoyle δεν ήρθε τυχαία στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό που επικαλείται το μέσο, η κυρία Guilfoyle ήταν μέσα στο team των Αμερικανών πρακτόρων που παρακολουθούσαν τους τρομοπυρήνες στην Αθήνα και χρησιμοποιούσαν δολώματα για το ποιος θα αγοράσει όπλα από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με τους κυπατζίδες της Κατεχάκη. Μια ιστορία η οποία δεν έβγαλε τίποτα τελικά. Υπόθεση Σαμαρά, υπόθεση Βαλιράκη και υπόθεση των Αμερικανών πρακτόρων σχετίζεται. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, ποιες είναι οι σχέσεις του με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες? Γιατί αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς προβάλλει, διαρρέει και διατυπώνει σαφέστατες αιχμές ότι προχωράει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τη ρίζα της προδοσίας, το DNA του Ιουδαϊσμού, του πολιτικού Ιουδαϊσμού, τους Ιούδες της πολιτικής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, τι σχέση έχει με τις σκοτεινές Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες? Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον έχω ξαναρωτήσει. Ακούστε, όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει πολιτικό κόμμα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι. Και δυστυχώς, για την κοινή γνώμη, πολύ λίγοι γνωρίζουν τον πρώτερο παρελθοντικό βίο και πολιτεία του ανδρός. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Οι παρτίδες που έχει με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά με τη CIA είναι αναμφισβήτητη. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έχει και παρτίδες με κάποια άλλα πλοκάμια, τα οποία έχουν σχέση, όχι ο ίδιος, διάφοροι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι τον ακολουθούν με τα πλοκάμια του υποκόσμου. Σας είπα ότι ένα βράδυ, χωρίς φεγγάρι, που είχα δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες για τις δολοφονίες που γίνονταν εκείνη την περιβόητη εποχή του 2018 πριν την απόπειρα εναντίον μου, και μετά την απόπειρα, δέχτηκα μια κουστοδία αστυνομικών στο σπίτι μου και δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη και υπήρξε και δεύτερη. Οι οποίοι μου είπαν, μην προχωράς, κάνε λίγο πίσω. Ο Αντώνης είναι φιλέσφλαχνος, δεν ξεχνάει τις ευεργέτες του. Ο κ. Σαμαράς είναι μια άφιλη προσωπικότητα. Δεν πίστεψα τίποτα από αυτά. Τι μου ζητούσαν δηλαδή? Να σταματήσω την έρευνα για μια δολοφονία που είχε γίνει τότε στην Αθήνα, ούτως ώστε να απολαύσω κάποια στιγμή τα φρούτα από το μποστάνι του κυρίου Σαμάρα. Δηλαδή, να δωροδοκηθώ. Αυτό κατάλαβα. Σαφώς και δεν έκανα πίσω. Και σήμερα αυτή η έρευνα δικαιώνεται. Διότι στενά πρόσωπα του κυρίου Σαμάρα εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα. Είτε λόγω καταγωγής, είτε λόγω συνάφειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σήμερα η εφημερίδα μας δημοσιοποιεί ένα προφητικό πρωτοσέλιδο. Τη συνεργασία του κυρίου Σαμαρά σε επίπεδο φιλικό πρώτα απ' όλα και δεύτερον σε κομματικό επίπεδο με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Τι κοινά έχουν? Τι τους ενώνει? Και τι τους χωρίζει? Ποια σχέδια απεργάζεται ο κύριος Σαμαράς με τη βοήθεια του κύριου Δημητριάδη? Είναι πολιτικά τα ερωτήματα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, διότι με ρωτάει μία φίλη, ετοιμάζεται συνεργασία Σαμαρά Δημητριάδη εναντίον του θείου? Αν γίνει δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, ούτε και εμάς. Αλλά εμείς έχουμε στοιχεία, και μιλάω πάντα σε πολιτικό επίπεδο, ότι η Νέα Δημοκρατία κλονίζεται. Ποσός με ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο κόμμα? Μία δεν δίνω. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι χάρτης διαμορφώνεται στη χώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είναι στα κάγκελα. Κυρία Μπακογιάννη, θα σας απογοητεύσω, αλλά έχω την εκτίμηση ότι η αντίπαλη φράξια που θέλει να πάρει στα χέρια της το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά και από σας και από τον αδερφό σας. Και έχει στήσει ένα σκληρό κομματικό σκηνικό, αλλά και παρασκήνιο, που ουσιαστικά προετοιμάζει τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και τη φυγή προς τα μπρος. Και αυτό το παρασκήνιο, το πολιτικό παρασκήνιο, έχει σχέση με την άριστη, αγαστή και άρρηκτη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του πρωθυπουργικού ανιψιού του κύριου Δημητριάδη. Άλλωστε νομίζω πως η κυρία Σοφία Βούλτεψη, που ανοίγει πάντα το κουτάκι με τις βλακίες, είπε και μια σωστή φράση. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο και να καταθέτει για υποκλοπές, όταν σε αυτές τις υποκλοπές η αξιωματική αντιπολίτευση αναμειγνύει τον κύριο Δημητριάδη? Δηλαδή χτυπάει το φίλο του? Τα είπε η κυρία Βούλτεψη. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέγει. Της ξέφυγε? Βέβαια της ξέφυγε. Διότι η κυρία Βούλτεψη είναι μια έξυπνη γυναίκα. Δεν χαζεί. Είναι χρόνια δημοσιογράφος στο Κουρμπέτι. Και μεγάλωσε ένα περιβάλλον του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη, του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν ένας σκληρός δημοσιογράφος, που έχει εμπειρία, είχε εμπειρία στα σκάνδαλα, στις μηχανογραφίες και πάνω απ' όλα στην εποχή που έζησε, στην εποχή μιας έντονης μυστικοπάθειας, εσωστρέφειας των κομμάτων και σε μια δύσκολη εποχή, όπου ο Γιάννης Βούλτεψης ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Η κυρία Βούλτεψη είναι κόρη του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη. Μπείτε και δείτε ποιος ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Βούλτεψης. Σε πολλά σημεία μου θυμίζει τον Μπαρμπαγιάννη τον Λάτσι. Θεός συγχωρέστον. Ο Θεός να το συγχωρέσει με όσα έκανε στην κατοχή και στη Χούντα. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσις, μιας και το φέρε κουβέντα, Και έχει δικαιωθεί η εφημερίδα που το δημοσιοποίησε ελευθεροτυπία. Ήταν αυτός ο οποίος έστελνε καύσιμα. Έστελνε καύσιμα από τα δηληστήρια στα τουρκικά πλοία, τα οποία έκαναν εκείνη την ώρα απόβαση στην Κύπρο. Εν είχε αιρό και όσιο ο Μπαρμπαγιάννης ο γκάγκστερ, όπως τον αποκαλούσαν σε βιβλίο που είχε εκδοθεί. Έδινε καύσιμα στα αποβατικά σκάφη των Τούρκων στην Κύπρο και έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες πολίτες στην κατοχή και την πουλούσε στους Γερμανούς. Για αυτούς μιλάμε. Αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον κύριο Σαμαρά. Πείτε μας, Αντώνη, τι σχέση έχετε με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη? Κυρία Μπακογιάννη, όπως είπε παραλλάσσοντας τον Τρικούπη, δυστυχώς δεν επτοχεύσατε, δυστυχώς χάσατε. Είναι πολλά μίλια μπροστά το ντουέτο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προχωράει στη διάσπαση. Και αυτό ανοίγει την όρεξη. Διότι αν διασπαστεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει πολλές διαρροές εκλογές. Και βλέπω το Μητσοτάκη με κάνα δεκαπεντάρι. Με κάνα δεκαπεντάρι! Τα υπόλοιπα βεβαίως θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και θα γλεντήσουν πολύ τη νύχτα των εκλογών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για το Ζάπιο. Το είπε άλλωστε. Αν δεν βγω πρώτος, θα ζητήσω από τους εκλέκτορες νέα ηγεσία στο κόμμα. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές και βαρύγδουπες. Όταν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, λείποντας ο γάτος, θα χορέψουν τα ποντικιά. Νομίζω ότι ένας από τους πιο ανόητους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Αυτό που είπε από το πρωί είναι απότάγραφα. Μία λιδωρή του συγγενής των θυμάτων των Τεμπών. Μία μιλάει δεν υπήρχε μπάζωμα. Μία μεταβάλλει τους ποινικούς κώδικες. Μία βγαίνει και λέει ανοησίες. Και το πρωί είπε τη μεγαλύτερη μπαρούφα. Πού αλλού, στο Sky. Στην τηλεόραση των ερμαφρόδιτων δημοσιογραφικά απόψεων που προβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου. Εάν, λέει, δεν ψηφίσουν οι Έλληνες στη Νέα Δημοκρατία, οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Και εσύ θα πάει να πολεμήσεις. Κακομύρι. Δώστε το, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη.
1: Στιγμή, στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από δεν θα κάνω, δηλαδή θα κάνω επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
0: Είναι βόμβα! Μα λέτε θα κάνω. Ο Παπαχρημίτσος είναι βόλτα, Μίτσουρα! Φτάτε βόμβα! Λες και δεν το ξέρες. Δεν το είχατε προσχεδιάσει. Υπηκόε της ΕΡΤ! Υπηκόε του συστήματος είναι βόμβα, λέει. Το είχατε προσχεδιάσει, ρε. Σε ποιος θα μου λέτε αυτά?
1: Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, ναι, λίγο μετά.
3: Τι Ρέις λέτε τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
3: Μα καλά,
1: για ποια Ελλάδα θα
3: είναι. Περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάσει ακυβερνησία. Επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν, η απόπειρα των Τούρκων μόλι είχε αναλάβει ο Σιμίτη, σου λέει πριν κάτι στην καρέκλα και καταλάβει. Α κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση της πατούλενας, της κυρίας Μαρίνα Σταυράκη. «Πού πας ρε κακομύρι!» Βγήκαν κυρίες και κύριοι κάποιοι ποντικοί αρουραίοι του διαδικτύου, οι οποίοι άρχισαν να διαραίουν ότι ο σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, αυτός που φωτογραφιζόταν στον Κολονό με τον παιδοβιαστή, τον Μίχο. Α? Αυτός που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Ότι οι σχέσεις ήταν απολύτως τυπικές. Τι τυπικές, ρε. Και τρώγατε μαζί και πίνατε μαζί και δεν ξέρω τι άλλο κάνατε μαζί. Ο άνθρωπος ο οποίος θεάται σε δεκάδες φωτογραφίες με τον παιδοβιαστή. Αλλά πέραν αυτού, η κυρία πρώην σύζυγός του, όταν διέρευσε ότι μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, του τράβηξε ένα καταχέριασμα και το ευχαριστήθηκαν πολύ. Εμένα δεν μου είναι παγερά διάφορο. Με τη φράση «Πού πας ρε κακομύρι!» Ρε Βλωρίδη, πού πας ρε κακομύρι! Τι είναι αυτά που λες! Μία καραμαλίση τάγκς του Μίκη Θεοδωράκη. Μία Μητσοτάκηση χάος. Σιγά το χάος. Εδώ έρχεται κατά τα ρηθέντα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν. Κάνει βόλτες στην Κατεχάκη, στην ΕΥΠ, στην ΚΙΠ. ΚΙΠ τι λέω, κυπατζίδες είναι, δεν είναι οι πατζίδες. Και σύμφωνα με τη Γουργέτ επισκέφτεται μυστικά τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα αυτός, εάν ισχύει. Γιατί βγαίνουν οι τουρκικές εφημερίδες και λένε ότι ήρθε ο Καλίν στην Αθήνα για να βάλει τα δυο πόδια του Μητσοτάκη σε ένα παπούτσι και να του ξεκόψει μία και έξω. Ότι αν τολμήσει η Ελλάδα να περάσει πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα έχουμε την ενεργοποίηση του κάζους μπέλι, για την οποία τσιμουδιά ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγάζει. Και έχει και την αντιπολίτευσή του. Την αδερφή του. Η οποία του έχει κάνει τη ζωή πατίνι. Γιατί τώρα είναι έξυπνη. Και γνωρίζει ότι αν το κόμμα αλωθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, μην τον είδατε τον Παναή. Τελείωσε το παραμύθι. Θέλω να πάμε όμως να ακούσουμε για τη δίκη Βαλιράκη. Δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται ένα σκοτεινό, βρώμικο και παρακρατικό σχέδιο για την εξόντωση του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως του ΠΑΣΟΚ. Για ακούστε λίγο.
4: Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Πρώτη μάρτυρας η σύζυγός του Μίνα, η οποία βάσω παλαιού μίλησε και σήμερα για μια στιγνή δολοφονία, για ένα στιγερό έγκλημα, περιγράφοντας την εικόνα της σωρού, ενώ είπε ανοιχτά πως θεωρεί ότι οι δράστες ήξεραν πολύ καλά ποιον σκότωναν.
5: Έτσι ακριβώς, η μάρτυρας χαρακτήρισε το θάνατο του σύζυγου της ένα στιγερό έγκλημα Ράνια και είπε πως ο Σύφης Βαλιράκης,
0: η σύζυγος Βαλιράκη, δήλωσε ότι οι δράστες γνώριζαν ποιον σκότωναν. Ενώ ο αδερφός του είχε πει ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Έμεσα είχε πει ότι είναι πολιτική δολοφονία. Από ποιους? Από ποιους, κύριε Σαμαρά? Γνωρίζεις? Γιατί δεν ρωτάς τη CIA να σου πει? Ρώτησε τη CIA να σου πει. Άλλωστε με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχεις εξαιρετικές σχέσεις. Ρώτα μία από τις πρώην πρακτόρισες της CIA στην Αθήνα, την κυρία Κιλφόιλ. Η οποία ήταν μέσα στο βαν. Ψάχνοντας για 17 Νοέμβρη του 1993. Απλώς δεν έχετε καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη 17 Νοέμβρη εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε ένα βιβλίο αμάσιτο που έγραψε υποκρύπτει όλους αυτούς τους παράγοντες και τους παραμέτρους. Ξέρεις καλά, Μιχάλη, τι λέω. Πολύ καλά.
4: Να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει προταθεί από την οικογένεια να καταθέσει στη δίκη.
0: Γιατί?
4: Καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος.
0: Γιατί να καταθέσει? Γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Βαγγεράκη. Για ποιο λόγο? Τον προειδοποίησε για κάτι? Του είπε κάτι που δεν έπρεπε να μάθουν οι άλλοι? Γιατί πάνε μάρτυρες στο δικαστήριο? Τι συνέδεε το Βαγγεράκη με τη 17 Νοέμβρη, τη CIA, τις μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία του? Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουμε. Όπως επίσης να μάθουμε τι μπορεί να συνδέει ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά με το οργανωμένο έγκλημα. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω και υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέμε. Δεν είναι τίποτα στον αέρα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάτι που είναι συναφές και για το οποίο με ξύπνησε μια πολύ καλή πηγή που διαθέτω. Μου θύμισε την απόπειρα δολοφονίας που έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1990 κατά του μεγαλύτερου Έλληνα επιχειρηματία τότε, Βαρδί Βαρδινογιάννη, στην Ερυθρέα. Εκείνη την περίοδο κυβερνούσε την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία του αποστάτη και φιάλ της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κατά την καθημερινή του καθημερινό δρομολόγιο του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, 4 ρουκέτες χτύπησαν το θωρακισμένο αυτοκίνητο. Δημοσιογράφοι εκείνης εποχής περιγράφουν.
6: Ώρα 9 και 5 σήμερα το πρωί. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μεσημβρινή, φεύγει από το σπίτι του στην οδό Ρόδων, στην Εκάλη. Κάθεται στο πίσω κάθισμα της θωρακισμένης του Mercedes. Ακολουθεί μια δεύτερη Mercedes με τρεις σωματοφύλακες. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Μας την πέσανε, είναι η πρώτη του κουβέντα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Ευτυχώς την γλιτώσαμε.
7: Ο Βαρδινογιάννης δεν έπαθε τίποτα, μόνο που τρόμαξε. Μπαμ και μπαμ.
6: Ψύχρεμος απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πηγαίνει σε ένα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Κάνει ένα τηλεφώνημα. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται μια τρίτη Mercedes. Στο τιμόνι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αδερφός του και η γυναίκα του Αγάπη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μπαίνει μέσα, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και φεύγουν με ταχύτητα προς την Αθήνα. Την γλίτωσε. Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, χάρη στη θωρακισμένη του Mercedes, η οποία τελικά άντεξε στις ρουκέτες των τρομοκρατών. Λίγο πριν από τις 9, το αυτοκίνητο Γκάλαντ με κλεμμένες πινακίδες είχε παρκάρει μπροστά από το σπίτι της οδού Βάρναλη 36.
8: Αυτός ο κύριος που βάλει το αυτοκίνητο εδώ πέρα, επί 10 μέρες προσπαθούσε να το παρκάρει στην ίδια γωνία.
6: Μέσα στο Γκάλαντ υπήρχαν ισχυρές ποσότητες εκρηκτικών υλών και τρεις ρουκέτες των 2,36 ιντσών που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 1989 από το στρατόπεδο του Σικουρίου Λάρισας.
9: Δείχνουν να είναι τα βλήματα από το Σικούρι, που λογικά σημαίνει 17 Νοέμβρη.
6: Με τηλεχειριστήριο πυροδοτούνται τα εκρηκτικά και αυτά με τη σειρά τους εκτοξεύουν τις τρεις ρουκέτες. Από αυτές, η μία χτυπάει τη Mercedes του Βαρδί Βαρδινογιάννη στο πίσω δεξί μέρος. Εκεί ακριβώς όπου καθόταν ο εφοπλιστής. Η ρουκέτα δεν εκρήγνεται. Κατά τους πυροτεχνουργούς, επειδή η απόσταση ήταν μικρότερη από τα 20 μέτρα. Η Mercedes άντεξε. Η θωράκισή της, που είχε γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιτρομοκρατικών ομάδων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αποδείχθηκε σωτήρια. Η άλλη ρουκέτα βρίσκεται αργότερα κάτω από το αυτοκίνητο. Ούτε αυτή έχει εκραγεί.
10: Βλέπω να περνάει μια φωτιά ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα που περνάγανε.
6: Η τρίτη ρουκέτα εκρήγνεται στο μπαλκόνι κοντινού διόροφου σπιτιού και προκαλεί ζημιές.
11: Είδαμε όλα τα γυαλιά σπασμένα από τα τζάμια κάτω και άνοιξαμε την μπαλκονόπορτα και είδαμε ότι είχαν σπάσει όλες τις γλάσες και όπως βλέπετε τα σίδερα όλα αυτά είχαν ανοίξει.
6: Από τους 6 συνολικά επιβάτες των 2 Mercedes, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο διαλύεται. 3 διπλανά αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές. Το τομπιάνκι της τραπεζικής υπαλλήλου, Σταυρούλας Κουμπαρούλη, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός.
12: Δεν υπήρχε πουθενά άλλος χώρος να το παρκάρω και θυμάμαι ότι το άφησα εκεί γιατί είναι μικρό το τομπιάνκι και χωρούσε και το άφησα εκεί στη γωνία. Πίσω από το μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς.
6: Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σπάνε βιτρίνες καταστημάτων σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί πανικός.
13: Ανοιχτά είχα χάτσι εγώ. Εκεί πολεμούσα να καλυφθώ, μου πέσει κανένα τζάμι στο κεφάλι.
14: Φώναζα, εγώ τρέξανε. Αυτό ήταν ένα παλικάρι, με έρπαξε και μου πήγαν έξω.
15: Είναι κλιματίες, γιατί άμα πέρναγε ένα παιδάκι από το δρόμο δικό μου ή οποιανδήποτε αλλού να το σκοτώνανε.
9: Μπορούσε τούτη εδώ υπόθεση να είχαμε θρηνήσει 15 και 20 νεκρούς. Από, όπως είπα, στιγνούς δολοφόνους.
6: Το παγιδευμένο αυτοκίνητο Γκάλαντ τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από το αυτοκίνητο του εφοπλιστή. Κι όμως η Mercedes 560 SEL έπαθε ελάχιστες ζημιές. Ποιο ήταν το λάθος των τρομοκρατών? Φαίνεται πως αγνοούσαν ότι οι συγκεκριμένες ρουκέτες χρειαζόταν απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων για να εκραγούν. Και βέβαια δεν υπολόγισαν σωστά την θωράκιση της Mercedes που άντεξε όχι μόνο τις ρουκέτες αλλά και το τεράστιο οστικό κύμα που προήλθε από την έκρηξη και το οποίο διέλυσε τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη του τις προειδοποίησεις της 17 Νοέμβρη ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ήταν ο στόχος του μεγάλου και εντυπωσιακού χτυπήματος των τρομοκρατών. Το είχε υπολογίσει και φρόντισε να τους αντιμετωπίσει άριστα θωρακισμένος. Στάθηκε και τυχερός.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δυο μακελάριδες η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένα αντισυστημικό δελτίο προβληματισμού. Για Έλληνες πολίτες οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, διαβάζουν, αλλά μερικές φορές δεν σκέφτονται λογικά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ποιος κυβερνούσε εκείνη την εποχή τη χώρα? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ποιος έριξε το Μητσοτάκη? Ο Σαμαράς. Τι υπόθηκε από μάρτυρες της Siemens ότι ο Σαμαράς χρηματοδοτήθηκε από τον Κόκαλη για να ρίξει το Μητσοτάκη? Η πενιγμή ήταν ξεκάθαρη και από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι γνώριζε για την υπόθεση Βαρδινογιάννη ο κ. Σαμαράς? Τίποτα. Ε, όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός εξωτερικών, ένα γαλάζιο κομματικό στέλεχος, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν ρωτούσε το φίλο του? Ποιος ήταν ο φίλος του? Ποιος ήταν ο πιο στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες πριν πέσει ή μάλλον πριν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε εσείς να μας απαντήσετε? Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Ο Σωκράτης Κόκαλης. Τι ήξερε ο Σωκράτης Κόκαλης για την απόπειρα εναντίον του Βαρδί Βαρδινογιάννη? Ερώτημα θέλω. Γνώριζε κάτι? Είχε ακούσει? Είχε πληροφόρηση? Γιατί ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας, όταν εξυφαίνεται εναντίον του ένα σχέδιο, όπως εναντίον του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, λαμβάνει τα μέτρα του. Ακούσατε και το βίντεο. Το βίντεο νομίζω είναι από τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, ο οποίος τώρα προαλήφεται, λέει, για υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ντινόπουλο, που φέρεται ως υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Ο ίδιος το σπικάζ του ρεπορτάζ του τότε λέει ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε ενημερωθεί. Ήταν ενήμερος. Τον είχαν ενημερώσει. Τον είχαν προειδοποιήσει. Πρόσεχε. Θα σε σκοτώσει 17 Νοέμβρη. Ποιος τον είχε ενημερώσει? Ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τι ήξερε ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση? Οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας και συγκεκριμένα οι ολιγάρχες ξέρουν πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εδώ ακούγεται στο παρασκήνιο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γνώριζε από τότε ποιοι είναι οι εκτελεστές, τα στελέχη και ένας βασικός πυρήνας στις 17 Νοέμβρη. Και όταν συναντήθηκε με άλλο μεγάλο επιχειρηματία της χώρας, είπε πάμε να το τελειώνουμε. Και η απάντηση ήταν όχι. Ας τους, τους χρειαζόμαστε. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που είναι πολύ περίεργα. Εκείνη την εποχή έγιναν δύο απόπειρες. Η μία εναντίον του Μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μιλάω. Αυτά στα έχει υπόψη ο Γιώκας. Γιατί και επί Γιώκα δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος και αποπειράθηκε να δολοφονηθεί ένας δεύτερος. Αλλά ο δεύτερος ήταν κολόφαρδος. Τότε λοιπόν ο Βαρδινογιάννης γνώριζε ότι είναι στόχος και λάβανε τα μέτρα του. Και κατέβαινε με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που έφαγε 4 ρουκέτες και δεν πάθει τίποτα. Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη εκείνη την εποχή? Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη Κόκαλη? Τι συζητήθηκε? Τι σχέση ο κύριος Σαμάρας? Δύο απόπειρες έγιναν τότε. Η μία εναντίον του Βαρδινογιάννη και η άλλη εναντίον του κύριου Γκλιγκόροφ στα Σκόπια. Ποιος πήγε να σκοτώσει τον Γκλιγκόροφ στα Σκόπια? Οι Ισραηλοί? Οι Μουσουλμάνοι? Οι Σέρβοι? Η ελληνική αντιπροσωπεία? Η ελληνική αντιπροσωπεία εγκεκριμένη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποιος ήξερε για την απόπειρα αντίον του Γκλιγκόροφ? Ποιους στείλανε εκεί? Λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε? Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε. Χαραλαμπίδι και θα επανέλθουμε.

τα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να μεταδώσω μια έκτακτη είδηση, την οποία βλέπω, δεν την υιοθετώ. Σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο του ελληνικού διαδικτύου, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μεταδίδουμε αυτή την ώρα, είναι μια σοβαρότατη είδηση. Συγκεκριμένα ιστολόγια, τα μεγαλύτερα ιστολόγια της χώρας, δίνουν ότι πριν από λίγη ώρα πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Δεν υιοθετούμε την είδηση, αλλά μεταδίδεται από το σύνολο των εγκύρων δημοσιογραφικών ιστολογίων του τόπου.

Θέλω να επαναλάβω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδεται από το σύνολο των ελληνικών ειδησιογραφικών ιστολογίων, δεν είμαι σε θέση να το διασταυρώσω, είμαι στο στούντιο, δίνεται η είδηση ότι στο νοσοκομείο Ελπής μεταφέρθηκε ημιθανής ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, όπου εκεί και εξέπνευσε. Πέθανε δηλαδή. Και το γεγονός ότι κατέληξε οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Για να βεβαιωθεί 100% είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνωρίζω από το 1993. Και έχουμε κάνει και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Είναι μια πολύ θλιβερή είδηση. Επόκειτο για έναν από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς. Σε ηλικία 54 ετών. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δίνεται λοιπόν από το σύνολο των δημοσιογραφικών ιστολογίων ότι πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής πέθανε, κατέληξε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εάν ισχύει, πολύ κρίμα.

Κυρίες, κύριοι, εδώ και λίγη ώρα μεταδίδεται από το σύνολο των ειδησιογραφικών ιστοτόπων της χώρας ότι σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Αιτία θανάτου προβάλλεται η ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζονάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και είχε καταφύγει σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Το τι ακριβώς έχει συμβεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι, μάλιστα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά. Καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης και εγώ τον γνώρισα για πρώτη φορά στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Όταν μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο τραγουδούσαν εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί. Έκτοτε η πορεία του γνώρισε πολύ μεγάλη ανέλυξη. Με τη βοήθεια, όπως θυμάμαι τότε, της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας Ρούλας Κορμιλά, τον πήρε στα τηλεοπτικά σοου που έκανε στα πλατό και έγινε φίρμα. Κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συλληφθεί, μάλλον είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Και χωρίς να μπορούμε να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες απόψεις ή να τις υιοθετήσουμε, υπήρχαν πληροφορίες ότι και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ουσιών. Μία από τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν ότι ήταν χρήστης κοκαίνης. Όπως και πάρα πολλοί Έλληνες τραγουδιστές είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες πολιτικοί είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες αθλητές είναι χρήστες κοκαίνης και όχι μόνον, αλλά και σκληρών αναβολικών ουσιών. Το να πεθαίνεις από καρδιακή ανακοπή στα 54, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει κάτι το οποίο απασχολεί την υγεία σου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ότι πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο και χρόνια γνωρίζουσα τον Γιώργο Μαζονάκη, την κυρία Ντέσκου Βελογιάννη. Καλησπέρα, Ντέση.
1: Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα.
0: Είσαι στην εφημερίδα μας, στο Μακελιό.
1: Ναι.
0: Βλέπω, Ντέση, ένα πολύ τραγικό συμβάν, έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Υγείας πριν μισή ώρα, δηλαδή επίσημα το μάθαμε στις 5:30. Τώρα η ώρα είναι 6:05. Μέσα σε 35 λεπτά έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες. Οι πρώτες έλεγαν ότι υπήρχε μία κλήση από έναν άγνωστο, από ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Πολωνάκι, όπου κάλεσε το ΕΚΑΒ, φωνάζοντας βοήθεια ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν και ήταν σχεδόν ημιθανής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί επίσημα πλέον 5:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή, αλλά όλα αυτά ακόμα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν έχουμε κάποια νεότερα. Είναι ένα σοκ, είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος νεότατος.
0: Εσύ τον ήξερες χρόνια.
1: Τον ήξερα χρόνια, 54 χρόνων. Ακμεότατος, ο οποίος έκανε σχέδια να εμφανιστεί το χειμώνα σε μεγάλο μαγαζί, ενεργό μέλος σε κριτική επιτροπή πολύ γνωστού τηλεπαιχνιδιού, reality, και μας είχε απασχολήσει βέβαια και το τελευταίο διάστημα με μια νοσηλεία που είχε γίνει στο Δρομοκαΐτιο, όπου τότε βγήκε στη δημοσιότητα μια κόντρα χρόνων που υπήρχε πίσω από τον Γιώργο και την αδελφή του, τη γυναίκα που τον στήριζε και ήταν δίπλα του ως μάνατζερ και ως το δεξί του χέρι πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, σε όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις εμφανίσεις. Ήταν το alter ego του Γιώργου Μαζονάκη, αδελφή του. Εκεί βγήκε λοιπόν ότι ήταν στα δικαστήρια διεκδικώντας μερίδιο της περιουσίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει τελευταία μια αποκλειστική συνέντευξη, όπου εξήγησε πώς είχαν τα πράγματα και ότι εν αγνία του είχαν αλλάξει χέρια περιουσιακά του υπάρχοντα χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, συγκεκριμένα για ένα σπίτι σε νησί. Γενικά είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
0: Είχε δεχτεί και μια καταγγελία για.
1: Ναι, είχε δεχτεί. Μετά έγινε αυτό ακριβώς. Στην πορεία είχε δεχτεί λοιπόν μια καταγγελία από έναν νέο ανερχόμενο τραγουδιστή ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος το είχε διαψεύσει. Ήταν σε κρεμότητα όλες αυτές οι υποθέσεις, έτσι. Απλά κάνουμε τώρα ένα ρεζουμέ στο ότι δεν ήταν και η πιο ήσυχη περίοδος στη ζωή του. Δεν λέω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στον ευνίδιο αυτό θάνατό του, αλλά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζορίστηκε τόσο πολύ και με μια υγεία που γνωρίζουμε ότι δεν ήταν και στα καλύτερά της, γιατί κακά τα ψέγματα ξέρουμε ότι είχε κάποιες, θα έλεγα,
0: εξαρτήσεις.
1: Ναι, λίγο έτσι πιο κομψά. Ήταν λοιπόν η υγεία του κλονισμένη από όλα. Και πάλι προς Θεού, δεν λέω ότι.
0: Όχι, δεν λέμε κάτι, αλλά εγώ το ξέρω αυτό προσωπικά. Έχω πληροφορήσει.
1: Ναι, όλοι το γνωρίζουμε.
0: Δεν μου ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε και αυτός 57 ετών, πολύ νέος, έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, πιθανότατα για άλλους λόγους βεβαίως. Ενός τραγουδιστή, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής, ήταν ένας πολύ εμπορικός τραγουδιστής και ναι, όπου πήγαινε γινόταν χαμός, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα.
0: Και έχουμε και μια κόσμο τρίτη περίπτωση, Παντελίδης Κόκοτας Μαζονάκης, δηλαδή φεύγουν και οι τρεις.
1: Ναι, με την ίδια λογική έφυγε και ο Μάτκλης στο δυστύχημα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται για άλλους λόγους ο καθένας.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο κόσμος, να πούμε και αυτό, έχουμε ακούσει και διάφορα σενάρια. Αν μπούμε λίγο στο ίντερνετ και να τρέξουμε, θα δούμε ότι γίνεται αναφορά και στα εμβόλια. Αν είχε κάνει εμβόλια ο Κόκοτας, ποιο εμβόλιο είχε κάνει, αν είχε κάνει. Θέλω να πω ότι τα σενάρια είναι ανοιχτά παντού.
0: Ναι.
1: Και ακούμε διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Και διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό το λέω, το αφήνω ως τροφή για σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δηλαδή μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι κάτι πάει λάθος μετά την πανδημία.
0: Δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ κρίμα. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ θερμώς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάποτε τελειώσαμε. Έπεσε πάνω μας και αυτή η ιστορία. Νεκρός λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα το απόγευμα κατέληξε στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά το δρομολόγιο θανάτου του Παντελή Παντελίδη, μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ήρθε και ο ευνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν καλό παιδί ο Μαζωνάκης, τον ήξερα προσωπικά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι τον έφαγε το κεφάλι του. Τέλος πάντων. Ακολουθεί η εκπομπή το μεγάλο δισογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8 από την Ιωάννα Ηλιάδη. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες κύριοι, καλό σας απόγευμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, καλό ξημέρωμα. Αν και σε λίγο, στις εκπομπές θα παρουσιάζουμε εδώ στο Μάχη FM, θα λέμε συνέχεια καλό ξημέρωμα. Γιατί τα εξαγγελθέντα υποτίθεται οικονομικά μέτρα του κ. Μητσοτάκη, στη μόνη ευχή που μπορούν να παραπέμψουν είναι στο καλό ξημέρωμα. Ένας πρωθυπουργός ψευτολόγος. Αλλά ο πρώτος που τον ανταγωνίζει είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτός είναι ο πρώτος ψευτολόγος χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά του είναι νηπιαγωγείο. Πρώτος είναι ο Τσίπρας.

Μέσος όρος στη βενζίνη είναι 2,08. Πανελλαδικά, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο, το Brent, έχει εξακοντιστεί στα 97 με 98 δολάρια και προσεγγίζει το 100, αυτό δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως για την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει κάνει τις απαραίτητες οικονομικές ταχυδακτυλουργίες, έτσι, μην κοροϊδεύομαστε τώρα μεταξύ μας. Αν είσαι ένας καλός υπουργός οικονομικών και ένας καλός πρωθυπουργός, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι υποφελία του λαού σου. Δεν θέλεις να τα κάνεις. Από τη μία, γιατί δεν θέλεις να είσαι αντιπαράθεση με τους πετρελαιάδες της χώρας, πού να τα βάλεις μαζί τους. Έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, μην ξεχνάτε. Το δηληστήριο Βαρδινογιάννη και το δηληστήριο Λάτσι. Πώς θα τα βάλει ο κλικαδόρος Μητσοτάκης με τους Λάτσιδες και τους Βαρδινογιάννηδες? Εμείς μπορεί να λέμε κάποια πράγματα κριτικής για τα δηληστήρια. Ότι δεν βοηθούν καθόλου στο να μπορεί ο ελληνικός λαός να κυκλοφορεί σαν άνθρωπος. Να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του σαν άνθρωπος, διότι εδώ έχουμε μια τεράστια οικονομική, βιωτική και πάνω απ' όλα εμπορική αλυσίδα. Όταν πηγαίνει η βενζίνη στο 2,08 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,95 με 1,97, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα αγαθά τα οποία αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και τους φούρνους ανατιμώνται. Άκουσα σήμερα τους φουρναραίους όλης της Ελλάδος να λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχουν πάρει όλα πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις τιμές μας. Το ίδιο βεβαίως λένε και οι νομενκλατούρες του τόπου, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι και αυτοί είναι υπέρ του αξιώματος. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και δίνουν τεράστιες αυξήσεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Αλίμονο. Με αυτοί έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση. Οι δύο που έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση ήταν οι πετρελαιάδες και οι σούπερ μαρκετάδες. Και ακούω επίσης και τους εργατοπατέρες των βενζινοπολών. Κύριοι, θα μου επιτρέψετε, και κυρίες, γιατί υπάρχουν και κυρίες. Κυρίες με βαμμένο ξανθό μαλλί, που βγαίνουν και μας κάνουν τις ηρωίδες. Ότι απειλούνται, ότι ναι, κι εγώ απειλούμαι. Ήρθαν και μου ρίξαν ένα βόλο έξω από το σπίτι μου και με απείλησαν τη νύχτα. Αμόλυσαν ένα σκυλί που γάβγιζε ή μια γάτα που ανέβηκε στα κεραμίδια. Οι εργατοπατέρες των βενζινοπολών, λυπάμαι πολύ που θα τους στεναχωρήσω, είναι ψεύτες. Όποιος θέλει εδώ, στο 2-17-18.000, ακούω κάτι περίεργα ονόματα που κυκλοφορούν στα κανάλια όλο αυτό το διάστημα της εμπείρετης, γιατί για πυρετό μιλάμε, πυρετό ακρίβειας, μιας εμπείρετης οικονομικής πραγματικότητας. Ακούω έναν Ασμάτογλου που βγαίνει. Ρε Ασμάτογλου, εσύ δεν είσαι που έχεις ένα βενζινάδικο τσέκο, τι έχεις εκεί, στο Γέρακα, πρώην, τέος είσαι. Μια φορά ήρθαμε να σε ρωτήσουμε για το πετρέλαιο, για την κρίση, και μόνο που δεν μας έδιρες. Γιατί ήσουν απασχολημένος, είχες δουλειά. Τι λες, μωρέ. Μη βγαίνετε στα κανάλια και λέτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να σας ρωτήσουν. Συνέχεια ανατιμήσεις. Συνέχεια μου ήρθε το χθεσινό τιμολόγιο. Συνέχεια είχα το με τη χθεσινή τιμή. Συνέχεια τα ίδια λέτε. Δεν σας είδα όμως να κάνετε καμιά απεργία. Δεν σας είδα να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Όλο μέσα είστε. Φεσωμένοι. Σας βλέπω πόσο φεσωμένοι είστε. Δεν μου λέτε κάτι, κύριοι εργατοπατέρες των βενζινοπολών και των υπολείπων αεριούχων ποτών. Η κρίση σας φτώχυνε ή σας πλούτησε? Γέμισε ή άδειασε η τσέπη σας? Αυτά να μας πείτε. Ποια είναι η συνεργασία?

με τα δικηστήρια και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τις μεγάλες φίρμες του πετρελαίου και των καυσίμων. Αλλά δεν στα λέει κανένας αυτά. Οι τραπεζικές σας καταθέσεις μειώθηκαν ή αυξήθηκαν? Αυτά να μας πείτε. Και να αφήσετε τους ηρωισμούς και τους παλικαρισμούς. Δεν έχουμε, φτωχήναμε, σε λίγο θα σας κάνουμε και έρανο. Θα έρθουμε να κάνουμε έρανο έξω από τα βενζινάδικα. Δεν τα έχω μαζί σας, ούτε με τις βενζινοπόλες. Αν και πάει η νοθεία, σύννεφο. Σύννεφο. Κιτρινίζει αμέσως το λαμπάκι του κινητήρα. Τι ρίχνετε μέσα? Νερό? Πιτηρίδα? Τι ρίχνετε μέσα? Την πιτηρίδα τα μαλλιά σας? Τα λιπωμένα, τα λιπαρά? Αλλά δεν υπάρχει κανένας τα λέει. Έχετε συνηθίσει μονολόγους. Όπως και ο άλλος. Που το βγάλανε, το βγάζουνε κάθε μέρα, τον βλέπω τον Γιαννάκο. Γιαννάκο, πώς τον λένε αυτόν, ναι. Σποεδίν. Έχει γίνει γιατρός. Εξπερ. Ειδήμονας. Detective. Κάθε φορά που λένε κάτι, να ο Γιαννάκος. Γιαννάκος, πώς το λένε. Ο Μαϊντανός των καναλιών. Πήρανε σβάρνα τα κανάλια, εργατοπατέρες. Για ποιο λόγο? Από την άλλη, οι εκπρόσωποι των πετρελαϊκών εταιριών και των δηληστήριων, τσιμουδιά. Δεν είδα κανένα να βγει, άνθρωπο τουλάχιστον του Βαρδινογιάννη, στην αφάνεια. Είναι προτιμότερο. Βέβαια. Από τη στιγμή που οι ισολογισμοί έδειξαν ότι τα πράγματα είναι διωγγωμένα όσον αφορά τις τιμές, εδώ υπάρχει, κυρίες και κύριοι, εταιρεία που έβγαλε 5 δις στην κρίση. 5 δις! Μήπως πρέπει να κλαφτούμε μαζί? Να έρθουμε να κλέψουμε μαζί για τη μιζέρια σας. Την ίδια ώρα, το δάσος της Κόνιτσας για ένα τη μέρα εξακολουθεί να καίγεται. Αυτό είναι εσκεμμένο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε μία επαναδιατύπωση, μία ευθυγράμμιση με τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Δαδιά πέρσι. Που έκαιγε ένα μήνα, κατακάηκαν τα πάντα. Μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή. Ενός από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο πιο σημαντικός βιότοπος της χώρας. Και έγινε στάχτη. Και στην Κόνιτσα αυτές τις ώρες ένα πολύ όμορφο μέρος, που αν το πατήσει θα χάσει το μυαλό σου πραγματικά από την ομορφιά, και έγινε όλο το δάσος. Για ποιο λόγο δεν μπορείτε 9 μέρες να σβήσετε φωτιά? Τι είστε, ανίκανοι? Είναι σε δύσβατα μέρη. Άκουγα χθες τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι σχετικός με τη δασοπυρόσβεση. Και είπε μια σωστή κουβέντα. Η φωτιά δεν ανάβει στο γήπεδο, ανάβει στο δάσος, στα βουνά, στα απάτητα λαγκάδια. Ήσασταν υποχρεωμένοι να βρείτε τρόπους πυρόσβεσης, εναέριους τρόπους πυρόσβεσης. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα, και αυτός που μου το έστειλε είναι σωστός απέναντι στην κοινή γνώμη, ένα από τα νοικιασμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα μάλλον, της πυρόσβεσης, της ασοπυρόσβεσης, το Σικόρσκι 61 νι, κατασκευής 1980, με 2 General Electric κινητήρες, το οποίο χρησιμοποιείται για πυροσβεστική χρήση, είναι χαλασμένο στο ελαιοχώρι Καβάλας. Νοικιάστηκε για 17 μέρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση του φίλου, και τον ευχαριστώ, για 1 εκατομμύριο ευρώ, και είναι σπασμένος ο υλικάς του. Αυτά είναι τα αεροσκάφη που χρησιμοποιείται στην ασοπυρόσβεση για να αφήνετε το δάσος της Κόνιτσας να καίγεται 9 και 10 μέρες. Από την άλλη, άκουγα μια συνέντευξη του συστημικού νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Τουρνά.
γλου γλου γλου γλου. Τουρνό γάλε. Τι είναι αυτά ρε που έλεγες. Γάλε, παπαγάλε. Τον είχε βάλει απέναντι ο κύριος Πορτοσάλτε και του έκανε βανταδόρικες ερωτήσεις. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη της ο Σκάι. Τι έλεγε. Έλεγε, πήραμε λέει και τα air tractor για να σβήσει τη φωτιά. Τι λέει ρε ψευτολόγε. Αλλά δεν βρέθηκε κανένα σε ερωτήσει και να σου πει ότι τα air tractor που ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα πήγε και στα εγγένεια των air tractor της παρελαβής τους. Δεν μπορεί να σηκωθούν όταν φυσάει 5 ή 6 μποφόρ. Ποια air tractor, η μεγαλύτερη μίζα, κονόμα και απάτη που βγήκε από την αγορά των συγκεκριμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι τα air tractor. Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια θέμα στο δελτίο του alert. Έπεσε και πήγε η μίζα σύννεφο. Και έχετε το θράσος να μιλάτε για πυροσβεστικά μέσα. Όταν έχετε φάει τον αγλέουρα στις μίζες, τις προμήθειες, για να μεγαλώσει το ταμείο της μαφίας. Αλλά και αυτά δεν μιλάει κανένας. Αβανταδόρικες συνεντεύξεις στους υπουργούς και τσιμουδιά για να γεμίσει η τσέπη μας. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία απίστευτη βεντέτα η οποία έχει σχέση με τη σύγκρουση, την υποτιθέμενη και σικέ σύγκρουση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.

0: είναι μια σύγκρουση τεχνιέντος, φτιαγμένη για να δημιουργήσει ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο η εφημερίδα μας έχει ένα πραγματικά εντός εισαγωγικών εξοντωτικό ρεπορτάζ. Η κυρία Μπακογιάννη δίνει από εδώ και από εκεί συνεντεύξεις, συνεχώς. Δεν έχει αφήσει στασίδι για στασίδι. Στο παιχνίδι δε, βάλανε και αυτό το πολιτικό τυχοδιώκτη. Το ξοφλημένο πολιτικά, Γιώργο Καρατζαφέρη. Όπου και αν γυρίσεις, τον Καρατζαφέρη βλέπεις. Για να βγει να πει τι ο Καρατζαφέρης. Είναι ένα στημένο παιχνίδι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τρέμει στην ιδέα ότι κάποιοι επιχειρούν αυτές τις ώρες να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Και αυτοί είναι συγκεκριμένα άτομα, δύο είναι. Θα τους δούμε αύριο σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για την εφημερίδα μας. Ο κύριος Σαμαράς και ένας ακόμα. Προσπαθούν να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χαθεί το κόμμα από τα χέρια τους, τελειώσανε πολιτικά. Τελειωμένοι είναι ήδη πολιτικά. Αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν ούτε 22% και πολλά λέω. Επιδιώκουν λοιπόν αυτές τις ώρες με ό,τι μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι δίπλα τους, είτε τσιμπολογώντας, είτε χαρτζηλικωμένο, είτε με άλλα τερτύπια ειδωμένο, να κάνουν μια φοβερή κομματική προπαγάνδα απέναντι στο μπλοκ του άλλου τυχοδιώκτη, του έτερου τυχοδιώκτη της πολιτικής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με σκοτεινές περιόδους του κοινοβουλευτικού βίου. Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Πρώτον, έχει άριστη σχέση με την Αμερικανική πρεσβεία και αυτό λέει πολλά. Και δεν την έχει τώρα τη σχέση, την έχει εδώ και 30 χρόνια. Αμερικανοσπουδαγμένο παιδάκι από το Χάρβαρντ. Η φωτογραφία του με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα χαρακτηριστική. Ο κύριος Σαμαράς είναι μη σθαρνό όργανο του κοινοβουλευτισμού. Και αυτό γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν το 1993 έρχεται στην κυβέρνηση, επαρότρισε κόκαλη και σύμφωνα με συνεντεύξεις χρηματισμό του από τον τότε κρατεό μεγαλοπαράγοντα της χώρας, Σοκράτη Κόκαλη, συνεντεύξεις έχουμε παίξει από εδώ και τα έχουν πει οι ίδιοι, τα λέμε εμείς. Συγγενικά του πρόσωπα που έχουν εκμυστηρευτεί ότι στο σπίτι του πηγαίνανε χαρτοσακούλες με λεφτά. Δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι για να εξηγούμαστε. Και δεν διαψεύσει τίποτα από αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν μαζί με έναν ακόμα, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προσπαθούν να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας είπα, θα έχουμε ένα μεγάλο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην αυριανή εφημερίδα. Πολλούς πιθανόν τους καταπλήξει. Όμως οι νεοδημοκράτες οφείλουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν αποσυρθείτε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Είναι η τελευταία προτίμηση που θα μπορούσατε να έχετε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο είναι μίζερο, ένα κόμμα το οποίο φθήνει κομματικά, ένα κόμμα το οποίο δεν εκφράζει τίποτα αυτή την ώρα παρά μόνον τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, της μεγάλης φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Δουλίτσες κάνουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δουλίτσες. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λυσαλαίο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι Μητσοτάκηδες για να μην τους κλέψουν το κόμμα οι Σαμαράδες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Καραμαλής, ο οποίος το παίζει ελεύθερος, ωραίος και ανεξάρτητος, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα στηρίξει Μητσοτάκη. Θα στηρίξει Σαμαρά. Και αυτό είναι σίγουρο. 100% επιβεβαιωμένο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φεύγει από τα χέρια της γνωστής, όπως τη λέμε, Αγίας Οικογένειας και πηγαίνει σε άλλα παραστρατήματα, σε άλλες παραστρατημένες οδούς. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτη φορά βλέπω να επιστρατεύουν μέχρι και τον Καρατζαφέρη, το χέρι-χέρι με το Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος βγαίνει όπου υπάρχει πικραμένη ψυχή και πικραμένο μικρόφωνο, τον βλέπεις μπάστακα. Σήμερα έχει δώσει το πρώτο θέμα. Στον κύριο Δανίκα. Από πότε ένας κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου κάνει συνεντεύξεις σε πολιτικούς? Αλλά βέβαια, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι το αντικείμενο του κινηματογραφικού δημοσιογράφου, του κυρίου Δανίκα, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο ίδιος ένα τεράστιο θέατρο. Ένα κουκλοθέατρο ανοίξαμε και σας περιμέναμε. Γιώργος Καρατζαφέρης. Καραγκιός Μπερντέ. Για ακούστε την κυρία Μπακογιάννη να δείτε με τι αγωνία μιλάει αυτές τις ώρες για να μην χαθεί το κόμμα από τα χέρια του Μητσοτακισμού. Θα είναι καταστροφή για αυτούς. Ξέρετε γιατί? Και θα χαθεί μεγάλη κονόμα, μεγάλη μάσα και θα πάει σε άλλα χέρια. Και γι' αυτό φροντίζει ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, σε ποιον θα θέλατε να ανήκει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Στη θεία σας? Μα από ό,τι μου λένε είστε σκοτωμένος μαζί της, εντός εισαγωγικών. Η μοναδική αναχωματική κατάσταση που επικρατεί, το ανάχωμα και το ανάθεμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία βεβαίως στη δεδομένη χρονική στιγμή της απώλειας πρωθυπουργίας από τον άντρα της, μην την είδατε και μην την απαντήσατε. Η κυρία Γκραμπόφσκη ενδιαφέρεται για την προσωπική της τσέπη. Λυπάμαι που το λέω και απογοητεύω και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι αυτός το ξέρει καλύτερα. Μπακογιάννη.
1: Θα συσπηρώσω, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα, γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ, τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
2: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
1: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
2: Εντελώς προσωπικό.
1: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
1: Θα το κάνει, ναι. Το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Η ρήξη είναι οριστική με το
3: Είδαμε
2: Σαμαρά.
3: Είδαμε ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
1: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
3: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή, τη καταστροφή.
1: Τη ζημιά, ναι. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έκανε ζημιά.
3: Προφανώς.
1: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα, έλα που εγώ είμαι παλιά.
3: Μιλάει στου δεξιού ψηφοφόρου τώρα. Σε ποιο κόσμο μιλάει ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή?
1: Μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
3: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσει τώρα. Mm-hmm. Μην μπω τώρα στην κουβέντα πώς
3: θα απαντήσει. Τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
1: Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργό, ήσουν γιατί δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Κάζους Μπέλη. Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Κάζους Μπέλη και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεν τα έκανες εσύ. Δηλαδή.
3: Να μας πείτε.
0: Εναγώνιες προσπάθειες συγκράτησης του κόμματος για να μην πάει σε άλλο ιδιοκτήτη. Λέουν καταλάβει όμως όλοι τους ότι αυτό το κόμμα δεν έχει ιδιοκτησία. Το κόμμα αυτό είναι και έχει ενοικιαστές. Είναι νοικιοστάσιο. Είδα φως και μπήκα. Ξέρετε πώς αρχηγούσε και αλλάξει η Νέα Δημοκρατία? Επειδή παρακολουθώ την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινήσαμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Καραμαλής πούλησε τη Νέα Δημοκρατία για την Προεδρία της Δημοκρατίας και βάλε το «Δε θέλω ου», το ράλι, το Μακαρίτη. Μετά το ράλι, η Νέα Δημοκρατία πέρασε στα χέρια του Σκληροπυρηνικού, ο πισθογέμι στις διπλωματικές σχέσεις, εννοώ, για τη συμφωνία, την βρωμερή συμφωνία Ζρίκης Λονδίνου. Ευάγγελο Αβέροφ Τοσίτσα. Πνευματικό παιδί του Τοσίτσα και όχι μόνο. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ρωτήστε τον. Αναβήσει. Δύο λέξεις υπήρχαν εκείνη την εποχή στη γλώσσα του κυρίου Σαμαρά. Αναβήσει Ευάγγελος Αβέροφ. Τι κοινό είχαν και οι δύο? Εδώ σας στέλνω. Τι κοινό είχε μια τραγουδίστρια με ένα πολιτικό αρχηγό? Τον Ευάγγελο Αβέροφ Τοσίτσα. Ή αλλιώς Ροζαλία. Ροζαλία. Γιατί λέγαν τον Αβέροφ Ροζαλία? Να ρωτήστε στα Γιάννενα, σας πούν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ουδέν είδα ότι ουδέν είδα. Κύριε Σαμαρά, πνευματικό παιδί της Ροζαλίας ο κύριος Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ. Στα Γιάννενα το λένε. Να πάτε να τους βρείτε. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η γάγρενα του κοινοβουλευτισμού, ο Γέρο Μητσοτάκης, ο αποστάτης του 65, η ανομαλία του κοινοβουλευτισμού, ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Και μετά, όταν ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, γιατί τον πλέρωσε ο Κόκαλης και η Σίμενς, αφήστε τα αυτά. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τα λέει και ο Καρατζαφέρης σήμερα. Ο Κόκαλης παρενέβη. Σώπαρε, Γιώργο. Έπρεπε να περάσει μισό αιώνα για να μην τα πει. Δεν μπορεί να μα πει και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Εδώ σε θέλω. Όχι μαγκές, Γιώργο. Θα λες τα πράγματα με το όνομά του. Όπως έλεγε η Μαρίκα. Την προσκυνώ, με βοήθησε, με έκανε άνθρωπο. Θα πεις και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Έτσι εξηγούνται οι άνθρωποι της αλήθειας. Εκτός Γιώργο μου, εάν ισχύει αυτό που μου αναφέρει ένας αναγνώστης. Ο Γιάννης. Ο Καρατζαφέρης σιγοντάρει την Δημοκρατία, λέει ο Γιάννης. Μπας και γλιτώσει τα 5 εκατομμύρια από τους offshore. Γιώργο, για ποιες offshore, λέει ο ακροατής. Για ποια 5 εκατομμύρια συζητάει? Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να μας βγάλεις μια ανακοίνωση και να μας διαφωτίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, Γιώργο? Έχεις τριμοξίδια? Εκτός από τη συνηγορία του Καρατζαφέρη, βλέπουμε τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να παίρνει αυτές τις ώρες θέση για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τη γαλάζια, και αυτά τα Αντώνη Σαμαρά. Ακούμε άλλα περίεργα ονόματα. Ποιοι θα παρτίσουν, λέει, ποιο ψηφοδέλτιο να παρτίσουν? Το ψηφοδέλτιο ενός 75χρονου δεινόσαυρου, ο οποίος με απαρχαιωμένες ιδέες, ξύλινο πολιτικό λόγο, καμία φαντασία, καμία ορμή, κανένα νεανισμό, κανένα νεωτερισμό στις απόψεις του να διεκδικήσει. Τι ρε κακομοίρη. Τι ρε κακομοίρη. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τους Μητσοτάκο Σαμαράδες και το ξύλο, πολύ ξύλο που πέφτει μεταξύ τους. Ρινκ η Νέα Δημοκρατία. Ξένες εφημερίδες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγείται στη διάσπαση. Πιθανόν μέχρι να φτάσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, αν υπάρξει ένας λόγος που μπορεί να κάνει νωρίτερα τις εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι για να μην διαλυθεί τελείως η Νέα Δημοκρατία και πάει στις εκλογές με μισό κόμμα. Αύριο θα δείτε τι μεθοδεύεται μέσα στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι επιδιώκουν να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με μισό κόμμα. Όπως μου επισημαίνει πολύ σωστά και η φίλη Σοφία, τι άγχος βγάζει η φωνή της Νονάς Ντόρας. Μα το είπα, είναι μια εναγώνια, βίαιη, φραστικά προσπάθεια να μην χάσει ο Μητσοτάκης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και ενδιαφέρει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι έμειναν λίγοι πια. Το κόμμα έχει διεμβολιστεί. Έχουν ψαρευτεί και καπαρωθεί βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για τη μεγάλη διάσπαση. Πάρτε το χαμπάρι. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξόφλησε. Θα πάει σε εκλογές με μισό κόμμα. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Αυτά περί Νέας Δημοκρατίας, γιατί όταν κάνεις ένα μικρό αντισυστημικό δελτίο, θα πρέπει να κάνεις και μια δημοσιογραφική ανάλυση, αλλά βασισμένη πάνω σε πηγές. Δεν τα λέμε στο κουτουρού. Γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς αυτή την ώρα έχει λεφτά. Που τα βρήκε, θα μάθετε αύριο. Ποιος του τα έδωσε, θα μάθετε αύριο. Που τα κονόμησε, θα μάθετε αύριο. Το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Αντώνη, το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Και θα πρέπει να λογοδοτήσεις. Και εσύ που το πήρες και αυτοί που στο δώσανε. Όπως έγινε το 93. Άλλωστε εσύ έχεις συνηθίσει να δέχεσαι χαρτούς σακούλες στο σπίτι σου. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Τραγούδι κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπόπουλε Θεοφιλόπουλε Χαραλαμπίδη. Σου βγάλω τρία ονόματα.

στο Ακρογιάλι, Γιάννης Καλατζής. Στον κύριο Σαμαρά. Αναβήσει! Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο? Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο, Αντωνί?

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Τεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα πέσει πολύ γέλιο μέχρι τις εκλογές. Και όχι μόνο θα γέλιο, θα πέσει και πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Θυμάστε παλιά που πλακώνονταν στα πούλμαν της Νέας Δημοκρατίας οι φιλοσαμαρικοί που ρίχνανε τα νεράτσια με τα ξηραφάκια στο δρόμο για την Καλαμάτα. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θα πέσει πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Και δεν είναι απαραίτητα βρωμόξυλο, θα πέσει πολύ τηλεοπτικό ξύλο. Στα κάγκελα είναι τώρα. Στα κάγκελα μη χάσει το περιουσιακό απόκτημα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ανήκει. Ανήκει στους ψηφοφόρους της. Δεν είναι δημιούργημά σας. Δεν είναι περιουσία σας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν κάποτε, που δεν είναι τώρα, δεν ανήκει ούτε στους Μητσοτάκηδες, ούτε στους Μπακογιάννηδες, ούτε στους διαφόρους ξυλούριδες από τα συγχαμένα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στους αγνούς ψηφοφόρους που πίστεψαν κάποτε κάποια μέρα, παραπλανήθηκαν, εξοβελίστηκαν, περιθωριοποιήθηκαν, υπήρξαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και υγιή και έντιμα, τους έδιωξαν. Υπήρχαν κομματικά στελέχη της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Αν έχει κάνει πατριωτικά πράγματα στον τόπο η Νέα Δημοκρατία, τους οποίους τους εξοβέλησαν, τους απέκρουσαν, τους έριξαν στα χαντάκια της παρακμής τους. Υπήρξαν ηθικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που επιδίωξαν να εφαρμόσουν τα ψεύτικα λόγια του ιδρυτή της, ενός τυχοδιώκτη από το Παρίσι, που του πήγαινε την εφημερίδα το πρωί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και ο Δημοσθένης Βεργής με τα μεγάλα πολιτικά προσόντα. Ο απόγονος, πολιτικός απόγονος του Εφταξία, του Θόδωρου της Μικόνου, του Δημήτρη Χόρν και του Μάνιου Χατζηδάκη ατύχησε, διότι δεν διόρισε αυτούς που έπρεπε για να συνεχίσουν την παρακμιακή Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων. Ο νεότερος ψάχνει να βρει καμιά χάσα από ταβέρνα για να φάει κανένα σπλινάτερο. Ο δε άλλος, εν δε όδερ, ο άλλος, του Αχιλλέως, ο φωνιάς των τεμπών, ριάλα τυρβάζει. Αυτό συντάζει την κονόμα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη σερών, το παλιό κιουπκιόι, είναι μια παρακμιακή κοινοβουλευτική έδρα, η οποία προσετερίζεται την ιδιότητα της εγκληματικής συμμορίας, η οποία έστειλε 57 παιδιά στον τάφο. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και επίσης κάτι ακόμα. Ποτέ στην Ελλάδα και στον κοινοβουλευτικό της βίο η παράταξη δεν γνώριζε τόσο πολλούς ανώμαλους και παιδεραστές. Ανώμαλους και παιδεραστές. Για ρίξτε μια ματιά στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Κατοδολοφονηθέντα στα Παντήσια, Γαλάζιο, ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Δείτε το. Το βούλευμα που το παρέπεμπε για παιδεραστία. Η πολύκροτη δίκη και η σύλληψη από την αστυνομία. Όμως, ο Σταύρος Γεωργίου, ο δολοφονηθής Γεωργίου, έκρυβε και άλλα πράγματα. Ήταν μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν δολοφονήθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε, πολλοί πίστεψαν ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μια σέριδας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Γεωργίος έρνει πίσω του τη νομική υπεράσπιση ενός από τα παιδιά που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν ότι σκότωσαν τον τότε 11χρονο Άλεξ Μεσχισβίλη. Κυρίες και κύριοι, και αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη, Κάποιοι συγκεκριμένοι νομικοί και επιστημονικοί παράγοντες ετοιμάζουν αυτές τις ώρες ένα αίτημα αναψηλάφισης της δίκης για τον Άλεξ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την καταδικαστική απόφαση αλλά και την έκτηση της ποινής σε αναμορφωτικά κέντρα, 4 παιδιά, 2 Έλληνες, ένας Αλβανός και ένας Βορειοπειρώτης κουβάλισαν το άψυχο σώμα του Άλεξ, τον οποίο σκότωσαν στα σκαλοπάτια της Βέρειας, στην περιοχή Μπαρμπούτα. Το θέμα έχει τεράστια κοινωνική και πολιτική σημασία. Στην Μπαρμπούτα λοιπόν με το καρότσι κουβάλισαν 4 παιδιά ένα σκοτωμένο συνομιλικό τους. Όμως τα γεγονότα διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των παιδιών. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο ποινικολόγος, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2004 για παιδεραστία, πήγε σε δικαστήριο και αθώθηκε λόγω αμφιβολιών, γιατί κατέθεσε γι' αυτόν και ένας γνωστός δικαστικός συντάκτης, ο κύριος Βορίνας, κύριος Τέλειος Βορίνας. Μάλιστα, όταν τον είδα στα δικαστήρια και του είπαν, βάβρε Στέλιο, λέει, τι να κάνω, έπρεπε να πω την αλήθεια. Την είπε Στέλιο, την είπα, λέει, καλώς. Ο Γεωργίου αθώθηκε από αυτή τη δίκη. Το θέμα το είχα βγάλει στην τότε εφημερίδα Εσπρέσο. Σήμερα θα διαβάσετε το παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε τον Γεωργίου σε δίκη. Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι το συνέλαβαν πήγαν στα σύνορα. Ο Γεωργίου, εκτός από δικηγόρος, είναι απολύτως σίγουρο ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Δεν θέλω να πω άλλα για το θέμα, θα το διαβάσει στην εφημερίδα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα αποδεικνύεται ή τουλάχιστον ενισχύεται η άποψη ότι το παιδάκι που χάθηκε στη Βέρεια και θεωρείται σκοτωμένο, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του, δεν βρέθηκε καν DNA στο αίμα που χύθηκε στα σκαλοπάτια την ώρα που τον χτύπησαν. Δεν υπήρχε DNA. Ποιο σκουπίσαν? Όσο και να το σκουπίσεις, αν δεν το πλύνεις πεντακάθαρα, δεν φεύγει το DNA. Το είναι ξεκάθαρο. Το DNA βρίσκεται στα ρούχα, στα μαλλιά, στα χέρια. Δεν βρέθηκε ίχνος DNA του Άλεξ. Και ίχνος ούτε από μία τρίχα του. Το παιδί αγνοείται από το 2006 και θεωρήθηκε δολοφονημένο. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. Ο Γεωργίου ήταν δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους νεαρούς ανηλίκους του Βορειοπειρώτη. Και εκεί λέγονται πολλά. Και εκεί λέγονται πολλά. Τα οποία βεβαίως θα τα ξετυλίξουμε. Για να δούμε τελικά τι απέγινε το παιδάκι. Η εξαφανίση παιδιών είναι ένα... είναι μια μεγάλη κοινωνική πληγή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τις εξαφανίσεις παιδιών. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ρεμπέτα Σκέρ, βουλευτής της περιοχής στην περίοδο της εξαφάνισης του Άλεξ, ήταν ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λέγεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε κάποια συγγενικά πρόσωπα που την εποχή εκείνη διατηρούσαν μπαρ με κονσομασιόν γυναίκες στην περιοχή της Ιμαθίας. Ο Χρυσοχοΐδης λέγεται ότι προστάτευσε αυτούς που ήταν μπλεγμένοι στην ιστορία του Άλεξ. Γιατί αυτοί οι οποίοι επιχειρούν αναψηλάφιση προβάλλουν το κατά τους ίδιους ακλόνητο τεκμήριο ότι ο Άλεξ έπεσε θύμα παιδεραστικών δραστηριοτήτων. Και προβάλλουν και ένα άλλο επιχείρημα, ότι ο Άλεξ ζει. Εγώ δεν θα φέρω αυτές τις θεωρίες ως θέσφατο. Θα επιχειρηματολογήσω, αλλά δεν θα τις θεωρήσω θέσφατο. Ένας, κυρίες και κύριοι, από τους 4 ανηλίκους πριν από λίγες ώρες άνοιξε το στόμα του και μίλησε στο site Σκοτεινές Εξαφανίσεις. Είμαστε ήδη σε επαφή με το παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί πια. Είναι 31 ετών. Ο αδερφός του κλείστηκε στο αναμορφωτήριο. και απέκτησε σοβαρής μορφής ψυχιατρικά προβλήματα. Ο Λευτέρης μίλησε στη Ρόζα, την κοπέλα των σκοτεινών εξαφανίσεων. Ακούστε τι της είπε και θα κλονιστείτε όπως κλονίστηκα κι εγώ.
1: Άκουγα φωνές από τα άλλα γραφεία, τα άλλα παιδιά αρουλιάζουν. Σηκώνεται πάνω, με δίνει κάτι χαστούκια χωρίς λύπηση και μου λέγε πες μου τι τον κάνατε τον Άλεξ. Δεν μου μιλούσε για δολοφονία και τέτοια. Τι τον κάνατε. Στην κουβέντα πάνω στη συζήτηση κατάθεση άρχισε να μου λέει ότι κοίταξε ο ένας από τα παιδιά μέσα ομολόγησε ότι συναντήσατε τον Άλεξ, το χτυπήσατε και το σκοτώσατε κιόλας. Έπαθα σοκ. Και τον έλεγα ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ότι δεν τον είδαμε τον Άλεξ και συνέχιζε να με χτυπάει αλήπητα. Με έβαλε να μιλάω σε μια εικόνα που είχε πίσω στο γραφείο του στον τοίχο κρεμασμένη. Ήταν η εικόνα της Παναγίας και μου έλεγε μίλα με την εικόνα και να πεις την εικόνα τι έχει γίνει, τι έκανες εκείνο το βράδυ. Και κοιτούσα την εικόνα και έλεγα στην εικόνα ότι Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν είδα τον Άλεξ. Και μετά από λίγο με πήρε ύπνος. Καθώς μου λες, γιατί είχαν περάσει πάνω από μια μισή ώρα μόνος μου στο γραφείο και με δίνει ένα χαστούκι πολύ δυνατό, με ρίχνει στο πάτωμα από τον καναπέ, τρόμαξα, με έδωσε και μια γλωσσιά στα πόδια κάπου έτσι ελαφρά, δεν ήταν τόσο όδηλα, αλλά με χτύπησε, με σήκωσε πάνω και μου λέει «Καλά, εγώ σε έβαλα να μιλάς στην εικόνα και εσύ κοιμήθηκες». Ένα κύκλο και μου λέγανε κοίταξε μικρέ πες μας γιατί όλοι έχουν ομολογήσει ακόμα και ότι τον Άλεξ το σκοτώσατε. Ακόμα δεν καταλάβαινα τίποτα, άρχισα να φοβάμαι, έλεγα ότι θέλω τη μάνα μου και να φύγω. Σηκώθηκαν κι άλλοι αστυνομικοί, με χαστούκησε ένας, μία ο ένας, με σηκώνα στον αέρα ήρθε ένας άλλος αστυνομικός τον οποίο δεν το θυμάμαι το όνομα αλλά θυμάμαι το πρόσωπό του πολύ έντονα. Ο οποίος με έπιασε τις φαβορίτες, με σήκωσε ένας αστυνομικός και ο άλλος με χτυπούσε. Μου έλεγε τα λόγια που λέγανε θεωρητικά οι άλλοι και μου λέει «Ο Βορειοπυρώτης έκανε αυτό, έτσι δεν είναι» και λέγα «Όχι». Μετά μου λέει «Ο έκανε αυτό, έτσι δεν είναι» και τον έλεγα συνέχιζα να λέω «Όχι, γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο». Και έλεγε «Ελάτε, πάντε τον λέει, πάντε τον στα ποτήκια κάτω λέει, να το φάνε κάτω στη φυλακή λέει, μέχρι να ομολογήσει». Και καθώς με χτυπούσανε μετά οι αστυνομικοί, τους λέω «Εντάξει, θα σας πω ό,τι θέλετε, πείτε μου». Και μου λέει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, «Το κυνηγήσατε» μου λέει, «έτσι δεν είναι». Και τον έλεγα «Ναι». Δεν έλεγα όμως, δεν μίλουσα, δεν τον έδινα λεπτομέρειες γιατί δεν είχα να το πω κάτι. Απλά τον έλεγα «Ναι» και μου έλεγε «Έτσι δεν έγινε, ας πούμε, τον κυνηγήσατε μέχρι εκεί, ναι». Ο Βορειοπυρώτης μας είπε ότι εσύ ήσουν αυτός «Έτσι δεν είναι» και έλεγα «Ναι». Και καθώς μιλούσα και έλεγα «Ναι», έτρωγα και μια σφαλιάλα. Μετά ένας δεν το μάζεψε το αίμα, ναι, σε ποιον, πού τον πήγατε, και δεν τον πήγατε, έτσι δεν είναι, και μόνο έλεγα «Ναι, ναι, ναι» και αυτός έγραφε. Έγραφε. Με πήγανε στο σπίτι μετά από ξύλο που είχα φάει και τους είπα ότι ό,τι ακριβώς θέλανε να ακούσουνε, δηλαδή δεν είχα κάτι να πω. Τους έλεγα «Ναι, μόνο και μόνο να φύγω, να πάω στο σπίτι μου». Δεν μας είχαν δώσει φαγητό, δεν μας είχαν δώσει νερό. Ήμασταν άϊπνοι, μυστικοί και δεν είχαμε πιει και νερό. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να... Πριν συναντηθούμε με τον δικηγόρο, ας πούμε, και μπορέσουμε να βρούμε κάποιος να μας βοηθήσει. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη προλάβει και ήρθαν και μας πήραν από το σπίτι. Όταν πήγαμε ξανά για δεύτερη φορά στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή μιλάμε τώρα μέσα σε 3-4 ώρες. Μας είχαν βάλει σε ένα γραφείο μέσα και ξανασυνέχιζε να μας χτυπάει. Και συγκεκριμένα ένας ήταν αυτός που χτυπούσε, που τον θεωρώ και ύποπτο, γιατί ο ίδιος μου έλεγε τι να πω. Το θεωρώ ύποπτο γιατί ο ίδιος μου έλεγε να πω αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν ήταν δικά μου λόγια, ούτε των άλλων παιδιών. Ένα από τα παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ευρωπηρώτης ή ο Αλβανός, τον ανοίξαν το στόμα και τον βάλανε πιστόλι και τον απειλούσαν ότι θα το χτυπήσουν με το πιστόλι. Και αυτά μπορεί να τα ακούν οι ακροατές αυτή τη στιγμή και να λένε ότι αποκλείεται να έγιναν αυτά, και όμως γίνανε.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Λευτέρης ο Έλληνας, όπως το λέγανε, σήμερα 31 ετών, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του τότε 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη στη Βέρεια. Θα είναι ένα από τα για τους ίδιους ακλόνητα τεκμήρια, τα οποία θα προβληθούν για την ετούμενη από τους ίδιους υπερασπιστές των παιδιών και επιστημονικούς τους συνεργάτες για την αναψηλάφιση της δίκης. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αναψηλάφιση της δίκης. Κάποιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια νέα ακροματική διαδικασία για να αποδειχτεί τι? Ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε από τα 4 παιδιά. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος είχε σχέση με παιδιά, είχε σχέση αποδεδειγμένα με ανήλικους, είχε σχέση με ανήλικες τους οποίους φιλοξενούσε στο σπίτι, δεν ξέρω τους λόγους. Αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Εγώ έβγαλα ένα βούλευμα. Το 2004 παραπέμφθηκε σε δίκη για παιδεραστία, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Συνάντησα και τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τότε τον ποινικό λόγο. Τα χειρότερα μου είπαν. Η υπόθεση όμως πήγε στο δικαστήριο και κρίθηκε. Άρα ήταν αθώος. Γιατί όμως μετά ένας αθώος, ο οποίος κατά το κατηγορητήριο έπαιρνε ανήλικους νεαρούς Αλβανούς για να γιορτάζει τα γενέθλιά του όπως αυτός ήθελε. Δικαίωμα του. Το τι κάνει καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμα του. Όμως, όταν είσαι ποινικολόγος και παίρνεις μια υπόθεση στη Βέρεια του Άλεξ και ενός παιδιού το οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλεξ και πάει φυλακή στο αναμορφωτήριο για τη δολοφονία του Άλεξ και ακούγονται πολλά και διάφορα για παιδεραστία στη σημερινή υπόθεση, τότε κυρίες και κύριοι γίνεται ένα μεγάλο υψώδες ερωτηματολόγιο. Τι συνέβη στη Βέρεια το 2006. Εδώ υπάρχει κατηγορούμενος και καταδικαστής. Ποιος λέει μας πήγαν στην αστυνομία. Μας τσουβάλιασαν στο ξύλο. Αυτά τα ισχυρίζεται στη συνέντευξη. Με βάλανε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μου λέγαν οι αξιωματικοί υπηρεσίας, σε αυτή θα μιλάς, αυτά είναι καψόνια. Αυτά δεν είναι ανάκριση, ούτε προανάκριση. Αυτά είναι καψόνια. Αυτά είναι βασανιστήρια. Εάν επιβεβαιωθεί ο νεαρός και τον επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Είναι δυνατόν να συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο? Ήταν τόσο ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή? Ήταν. Ποιος ήταν υπουργός εκεί? Ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κ. Σογοίδης. Τι ξέρει ο κ. Σογοίδης για την υπόθεση? Να μας πει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να βγει ένα νέο βιβλίο για την υπόθεση. Υπό τον τίτλο «Ο Άλεξ Ζή». Να μην μάθουμε για το παιδάκι. Να μην μάθουμε για τα άλλα εξαφανισμένα παιδιά. Να μην μάθουμε αν υπήρχε στην υπόθεση, όπως προέβαλε εντόνως τότε η ψυχολόγος, η οποία έκανε και τις ψυχολογικές και τις αναλύσεις κλπ. Η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε «Είναι παιδεραστία! Είναι κυκλώματα, σκληρά κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα έλεγε ξεκάθαρα. Δεν επιβεβαιώθηκε. Τώρα επιχειρείται μια νέα προσπάθεια. Το παιδί δεν βρέθηκε. Δεν πρέπει να επιχειρηθεί. Αφού το παιδί δεν βρέθηκε, κυρίες και κύριοι. Αφού το παιδί δεν υπάρχει πουθενά. Βεβαίως, έχουν υπάρξει ανθρωποκτονίες. Έχουν καταδικαστεί κατηγορούμενοι. Ακόμα και χωρίς ύπαρξη νεκρού σώματος. Υπόθεση Παπαγεωργίου, του νεαρού ο οποίος απήχθη, και κάποιοι μανιάτες, περίεργοι τύποι του υποκόσμου, ζητούσαν λίτρα και τον σκότωσαν, κατά τους ισχυρισμούς και το κατηγορητήριο της αστυνομίας. Δεν είχε πτώμα. Ήταν μια υπόθεση χωρίς πτώμα. Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις χωρίς πτώμα. Και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Όμως, αυτή η υπόθεση είναι ξεχωριστή. Διότι αφορά παιδιά, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να μάθουμε κάποτε πού είναι χαμένος ο Μπεν, πού είναι χαμένος ο Άλεξ, πού είναι χαμένη η Μαντλίν. Όλα αυτά τα παιδιά, χιλιάδες παιδιά το χρόνο που εξαφανίζονται από τις οικογένειές τους. Επαναλαμβάνω ότι στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που ασχολείται μόνο με τις εξαφανίσεις ανηλίκων παιδιών, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Μην πω και εκατομμύρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Και θα πρέπει επιτέλους να μας πει ο κ. Σοχοίδης τι ξέρει για την υπόθεση. Κύριε Ξοχοίδη, από μένα δεν πρόκειται να ξεφύγετε. Και να σας πω γιατί. Όχι γιατί έχω κάποιο μένος εναντίον σας. Ίσα-ίσα. Σας είπα και πάλι, μου είστε πολύ συμπαθείς. Και μου είναι πολύ συμπαθές και το κομμωτήριο στο οποίο πηγαίνετε. Μου είναι πολύ συμπαθείς η βαφή που κάνετε στα μαλλιά σας. Πείτε μου που είναι να έρθω. Πείτε μου που είστε να έρθω. Να τα βάψω! Θέλω να τα βάψω! Τι είδους χρησιμοποιείτε! Πείτε μου τη συνταγή! Είστε άψογος! Άψογος βάψω μαλλιάς! Εγώ τους βαψωμαλιάδες τους πω με χίλια γιατί είναι μερακλίδες. Είναι μερακλίδες και φιτζίδες. Τους πάω. Τον πάω τον Μιχάλη. Είναι δύναμη. Ρε μπαγάσα, τι βαφή έχεις κάνει. Δε φεύγει τρίχα, κυρίες και κύριοι. Τον είδατε χτες μια φωτογραφία που ρίχνει το φυλάκι στο μαγουλάκι της αγαπηδάκη. Τρίχα δε φεύγει από το μαλλί. Άρε Μιχάλη, άρε Μιχάλη γίγαντα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα τελευταίο θέμα. Ένας χριστιανός με ένα μεσημέρι προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο την άμεσο δράση, γιατί στο σταθμό Λαρίσης γινόταν της κακομοίρας με νεφορία και με φανάρια που δεν δούλευαν. Αφού περίμενε ένα 50 με 2 λεπτά στο τηλέφωνο, τελικά του έδασαν την απάντηση που την άξιζε. Για όσους παίρνετε την άμεσο δράση, ακούστε το ηχητικό.
2: Λύση σας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Αμεσή δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Αμεσή δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας.

0: κύριε, σας ενημερώνω απλώς ότι αυτή είναι η ώρα καθυστέρησης για να μιλήσει κάποιος με τον εκφωνητή της αμέσου δράσεως. Ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε τι γίνεται, πόση ώρα περιμένει στο τηλέφωνο. Φανταστείτε και αυτή την ώρα σας σφάζουν. Μας έχουν βάλει κάτω και να σφάζουν τον κόκορα. Ακούστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Ονομάζομαι οδηγός αστικού λεωφορείου, λεωφοριακή γραμμή Α15. Έχω πάρει τηλέφωνο από τις 4 η ώρα και σας έχω αναφέρει για την επικίνδυνοτητα ότι δεν έχει σηματοδότες στο σταθμό Λαρίσης, Ιουλιανού και Δηληγιάννη. Από τις 4 η ώρα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματίες, μηχανάκι με ταξί από αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, ή στείλτε τη σηματοδότηση ή πείτε στην τροχαία που είναι 250 μέτρα να στείλει ένα τροχονόμο. Πρέπει να σκοτωθεί κανένας δηλαδή. Δύο ώρες και 10 λεπτά είναι που έχω πάρει τηλέφωνο εγώ προσωπικά.
2: Ναι, τη βλέπω την κλίση σας. Έχω ενημερωθεί. Θα κάνω εγώ μια κλίση πάλι, εντάξει.
1: Καλή μου κυρία, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω και το βαθμό σας. Το μηχανάκι τυχαία γλίτωσε τώρα. Μπορούσε να ήταν σκοτωμένη η κοπέλα με το μηχανάκι. Σα παρακαλώ πολύ.
2: Θα εγώ πάλι την τροχιά να
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να, 200 ευχαριστώ. Μέτρα είναι η τροχιά, για όνομα του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, πάρα. Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από ό,τι με ενημερώνει και εδώ και ο κύριος Χαλαμπίδης, αυτό συμβαίνει τώρα μια εβδομάδα, έτσι. Δεν δουλεύουν τα φανάρια έξω από το σταθμό Λαρίσης. Τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, 100 μέτρα από τα κεντρικά γραφεία της τροχέας Αττικής, στην οδό Δηληγιάννη. Ρε εσείς, πάτε καλά εκεί μέσα. Άντε ρε ξυπνάτε. Πιείτε καλά καφέ να ξυπνήσετε. Πρέπει να φωνάζουμε στα μικρόφωνα. Τραβάτε να φτιάξετε τα φανάρια, ρε.

Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Τι να τους πω, να αρχίσω να φωνάζω, να σφυρίζω κλέφτικα. Αυτοί δεν είναι τροχονόμοι εκεί πέρα. Αυτοί είναι τσοπάνιδες. Και προσβάλλω τους τσοπάνιδες που κάνουν μια μεγάλη και άγια δουλειά. Το κλείσατε το μαγαζάκι εκεί. Κλείστε το, βάλτε του λουκέτο και πηγαίνετε για ρετσίνα. Αϊ, καλό ξημέρωμα.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες στον Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε τώρα ζωντανή την εκπομπή, ολοζωντανή σαν τα φρέσκα ψάρια, αν και τα ψάρια εμένα ανέκαθεν μου φέρνουν ένα γουρσουζιά. Ούτε να τα φάω ήθελα γιατί φοβάμαι να πνιγώ, ούτε να τα βλέπω γιατί ήταν λαχτάρα. Και τέτοια λαχτάρα έχουμε αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα εκεί έγινε πόλεμος. Και σας μιλάω για απόγευμα Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. 4 Σεπτεμβρίου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κρατάτε το γεγονός και αφήστε την ώρα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, έγινε πόλεμος στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας πάρει ένα σπαθί στο χέρι, μια μεγάλη κάμα, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τα έκανε λαμπόγιαλο, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φρουρό. Αυτή είναι η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος έχει πιάσει 500 εγκληματικές οργανώσεις. Να επιτεθεί στον αστυνομικό φρουρό, να τον τραυματίσει, να επιτεθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, και ευτυχώς που βρέθηκε ένα παιδί

0: Παιδί ήταν αυτό, αμούστακο παιδί, το οποίο σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε το δράστη στο θώρακα. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δράστης να νοσηλεύεται, σοβαρά τραυματισμένος, έχει μεταβερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκε τη μαχαιριά. Επαναλαμβάνω, απόγευμα Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Όλης της χώρας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έχω επισκεφτεί πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, απαράδεκτα και προσβάλλουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να ρωτήσω αυτόν εκεί επάνω, τον Κομωδινάτο, τον Βαψομαλιά, τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε, ποιες εγκληματικές οργανώσεις έχεις πιάσει, τροχονό με τον παραβατικόν συνομιλητή των κατακαθιών του υποκόσμου, συνομιλητή της μαφίας, συνομιλητή των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είναι αυτή η κατάσταση στη Μάντρα? Επαναλαμβάνω την είδηση, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να μας δουλέψει. Έχουμε επισημάνει 200 φορές τα ασφάλματα της αστυνομίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, φυσικής ηγεσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας κάνει δημόσιες σχέσεις με τους παραβατικούς. Συνομιλεί με τα κατακάθια του υποκόσμου που καθυβρίζουν δημοσιογράφους, αστυνομικούς, πολιτικούς αρχηγούς, επειδή είναι πατριώτες και τους γουστάρουνε. Δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα. Έχουν βγει στα βρωμερά ιστολογιά τους και καθυβρίζουνε δημοσιογράφους της έρευνας, πολιτικούς πατριώτες, στελέχη πολιτικών κομμάτων με πατριωτικούς ψαρτολισμούς. Αυτά τα κατακάθια, οι πίθηκοι, οι δύσμορφοι, οι Αρτέμι Μάτσες της κατοχής, με χειρότερη μούρη από αυτούς. Η είδηση λοιπόν είναι η εξής, και πάρτε το χαμπάρι, αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ βούτυξε ένα μαχαίρι, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, πήγε να σκοτώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, πήγε να σκοτώσει τον αστυνομικό φρουρό, τον έναν το χαράκο στην κοιλιά, και ευτυχώς που βρέθηκε ένας ξύπνιος νεαρός αστυνομικός που του ρίξε στον ψαχνό και καλά του κάνε. Καλά του κάνε. Και τον έστειλε στο Θριάσιο. Και θα βρει και τον πελάτη τώρα ο αστυνομικός. Θα βρει και τον πελάτη. Από τη φοβερή δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα. Θα πάει κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Πήγε να μπήκε μέσα ο τρελός να τους μαχαιρώσει όλους. Όσοι έχετε πληροφόρηση και είστε στη Μάνδρα, 2-17-18.000. Τα μηνύματά σας. 6-43-63-54-50. Όχι, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά να ξεκινάμε τα δελτία ειδήσεων με πολεμικά ανακοινοθέντα που συμβαίνουνε στα αποψηλωμένα, στα ισοπεδωμένα αστυνομικά τμήματα της χώρας, τα οποία είναι τμήματα για την εξυπηρέτηση πολίτη και γίνονται στάβλοι. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η κυρία Δημογλίδου. Τι να την κάνουμε την ανακοίνωση, κυρά μου? Να την βάλουμε μπλάστρι για τις κρύες νύχτες του χειμώνα? Απογευματινές ώρες σήμερα, λέει η ανακοίνωση αστυνομίας, Η μεδαπός με λαμψός ή κίτρινος? Ή τι κάνω κέφαλος? Τι με λαμψός? Τι μεδαπός? Η μεδαπός και θα βγει τουρκόγυφτας. Μετέβει στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Μετέβει η μεδαπός στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι. Ναι, Μόνο που δεν του κάνανε και το τραπέζι. Και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις, ο άντρας δεν ανταποκρίθηκε. Ακούστε την ξύλινη γλώσσα. Την ξύλινη γλώσσα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εν έτη 2026. Του δώσανε, λέει, σαφείς εντολές. Λες και μπήκε κανένας για να κάνει σουλάτσο. Γεια σας, ήρθα με το μαχαίρι να σας σκοτώσω. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Δεν ανταποκρίθηκε, λέει, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είναι σοβαρό το συμβάν, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη φορά ο άλλος πήρε το δίκανο και ξεκίνησε από τον Κολονό και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια. Πυροβολώντας τους πάντες και τα πάντα. Λες τα Ρίγκο. Και βγήκε ο Κομοδυνάτος να μας πει δεν έφταιγε η αστυνομία. Οι δικαστικοί πάλι φταίγανε. Τι λένε, Κομοδυνάτε, εσύ που εξιχνίασες τις 500 εγκληματικές οργανώσεις και αφήνεις τα κατακάθια του υποκόσμου να καθυβρίζουν πατριώτες δημοσιογράφους, πατριώτες πολιτικούς, να εκβιάζουν τον κόσμο. Οι συλληφθέντες της νομικής με τους οποίους συναλλάσσεστε. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά οράματα για τη γούνα σας. Θα σας πάμε κατηγορούμενους. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει αιματηρά. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε τον άντρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλείθηκε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σαν το άλλο περιστατικό στο αστυνομικό του Μαγείων Αναργύρων, που έλεγε αυτός ο βλάκας εκφωνητής. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τώρα τι είναι? Θα σας πω εγώ τι είναι. Γιατί έχω κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και κανένας δεν μπορεί να μου τη βγει. Ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχω βρεθεί σε εγκλήματα. Νύχτα. Νύχτες ολόκληρες. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μπάχαλο. Και μιλάω για την αστυνομία της καθημερινότητας. Είναι ένα μπάχαλο, κυριολεκτικά μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα, τίποτα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι πετσοκομμένα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι για τα πανηγύρια. Οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Ρίχνουν στα σκοπευτήρια με δικές τους σφαίρες και τις πληρώνουν από την τσέπη τους. Τα περιπολικά, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 200 περιπολικά από δωρεές, δίνουν στους αστυνομικούς όλα τα σαράβαλα. Και τα υπόλοιπα τα προωθούν στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να κάνει το εφέ του και να πηγαίνει με 300 συνοδευτικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα αυτή που σας μιλάω, όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα απέραντο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Έχουν ανέβει όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσει αύριο ο Μεσσίας με το βλακώδες DNA, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μεσσίας με το DNA της Κότας και του Περιστεριού. Τα Περιστέρια είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Ο Μεσσίας με το DNA του Βλάκα. Πολύ περίεργο. Αφού ο πατέρας του ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πως βγήκε βλάκας? Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά στη σύμιξη. Κάτι δεν πήγε καλά στο μπλέιζερ. Κάτι δεν πήγε καλά στο μίξερ. Ε, στο μπλέιζερ. Αλλά όταν ανακατεύεις ροδάκινα με φράουλες και ντομάτες, ο πολιτός θα βγει κόκκινος. Όταν ανακατεύεις μπανάνα με γαριφαλέλαιο, ο πολιτός θα βγει κίτρινος. Και όταν ανακατεύεις κούλι με κούλαινα, ο πολιτός θα βγει βλάκας. Αυτό είναι το πρώτο. Πολύ κακό συμβάν σε αστυνομικό τμήμα του λεκανοπεδίου. Μπάχαλο. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Θα τα πει μετά και η κυρία Ηλιάδη στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνο. Δεύτερο θέμα. Έχουν ανέβει όλα τα κοντοπαλίκαρα, γεροντοπαλίκαρα, μπουρτζοπαλίκαρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υποδεχθούν αύριο το Μεσσία με το βλακώδες DNA, ο οποίος θα εξαγγείλει πάλι ψέματα, πάλι παραμύθια. Έχουμε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να υφιστάμεθα εδώ και 40-50 χρόνια, που είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα τεράστιο καλάθι ψεμάτων. Από όλους αυτούς τους βραδίνοες. Βραδίνοες, κυριολεκτικά. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι της χώρας δεν ασχολούνται με την πολιτική. Με την πολιτική αυτή την ώρα ασχολούνται οι τεμπέληδες, οι ψεύτες, οι τυχοδιώκτες και οι κλέφτες. Έχετε δει ένα σοβαρό άνθρωπο να ασχολείται με την πολιτική? Παρακαλάνε επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική. Ξέρετε τι λένε? Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Αυτοί είναι κοπρόσκυλα. Αυτούς τους ταΐζουμε. Θα ανακατευτώ εγώ με ανθρώπους που τους ταΐζω? Που έρχονται σαν τους ζητιάνους για να πάρουν λεφτά από την τσέπη μου? Ξέρετε τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί? Έχουν ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όλοι τους, υπουργοί, παραϋπουργοί, τσαντιρομαχαλάδες, ψευτοπαλικαράδες, κομματόσκυλα, μετακλητοί υπάλληλοι, γραμματείς υπουργείων, βίζιτες, ιδίως αυτό. Όλα τα βιζιτόνια, όλα τα βιζιτόνια απανταχού της γης τις έχουν πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μεγάλο μεροκάματο αυτές τις μέρες. Οι βιζιτούδες όλες. Ελάτε τώρα που κάνετε, δεν τα ξέρετε. Εγώ θα σας τα πω. Τι πάνε και κάνουν αυτοί επάνω, οι πολιτικοί? Πάνε να απατήσουν τις γυναίκες τους. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, γυναίκες. Φεύγουν και ξεπορτίζουν από τα σπίτια τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη να σας απατήσουν. Γι' αυτό πάνε. Είδατε του Ρουφιάνος είμαι? Να έχετε το νου σας. Πάνε να σας κερατώσουν στη Θεσσαλονίκη. Καλούνε βίζιτες στα ξενοδοχεία για να περάσουν δύο μέρες καλά. Γυναίκες των υπουργών και των πολιτικών και των βουλευτών. Αυτό κάνουνε. Και επειδή εγώ είμαι Ρουφιάνος, τους ρουφιανεύω. Να έχετε το νου σας. Να πάτε κι εσείς. Να πάτε να τους έχετε από κοντά. Γιατί πάνε εκεί για να σας απατήσουν και να σας κερατώσουν. Να, για να μην σας το χρωστάω. Τι νομίσατε? Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνε στο ξενοδοχείο να κάνουν τον μπανάκι, να φορέσουν τον μπουρνουζάκι και μετά να πάρουν τηλέφωνα στα γνωστά νούμερα που τους τα έχουν ετοιμάσει οι μπιστικοί τους για να πάρουν τα βιζιτόνια στα ξενοδοχεία και να περάσουν όλη τη νύχτα. Γι' αυτό πάνε. Ονόματα να μην λέμε. Να μην λέμε ονόματα και να πούμε ονόματα και πούμε στην ονοματολογία, θα γίνει τη σκολάσεως εδώ πέρα. Έτσι, Άδωνη. Σκολάσεως θα γίνει. Έτσι, κύριε Καναπετρίτη. Όχι, δεν εννοώ τίποτα. Τυχαία σας λέω. Έτσι, κύριε Βορύδη. Έτσι, κύριε Πλεύρη. Μιλάω για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, κυρία Κεραμέως. Έτσι, κυρία Ζαχαράκη. Που ασιάζει και το Εθνικό Απολυτήριο. Εθνικό Μνημόσυνο φτιάχνει, όχι Εθνικό Απολυτήριο. Θα σας πάω, αύριο θα δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα. 4 με 7. Αύριο θα δείτε. Θα δώσω και τηλέφωνο στον αέρα. Θα πάρω βίζιτες στον αέρα, θα τις βγάλω στον αέρα. Και δεν παίζει μόνο αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν βγει και οι έμποροι. Όχι οι έμποροι οπλικών συστημάτων, οι έμποροι ουσιών. Κάτι κόκκες, κάτι κρυσταλλικά, κάτι τέτοια. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα για τις διεθνείς εκθέσεις Σαλονίκης ήτανε η οργιώδης κατάσταση όλων των πολιτικάντιδων. Πηγαίναν στη Σαλονίκη να ξεσκάσουν και πέρανε μαζί κάτι δημοσιογράφους που τους χαρτζηλικώνουν για να περάσουν και αυτοί καλά. Και τη νύχτα πηγαίναν στα μπουζούκια. Αυτά θα κάνουν και τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει. Δεν θα πάνε κυρίες και κύριοι για να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή για τον Έλληνα πολίτη. Θα πάνε για να περάσουν αυτοί καλά. Να πάρουν τη βίζα, την κόκα, την ουσία, τη γραμμή και να μην λέω άλλα πράγματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Θα πάνε να μπεκροπιούν, να μπεκροταΐσουν και να μπεκροκολατσίσουν. Ξέρετε καλά τι λέω. Οι γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών να πάνε μαζί τους. Θέλουν να σας κερατώσουν. Μητσοτάκης δέθηκε, ρε Εφραίμ Χαραλαμπίδη.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τι θα το ρωτούσαν οι Θεσσαλονικείς?
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα γιατί οι φοιτητές γενικά βγαίνουν έξω. Γιατί φεύγουν και βρίσκουν δουλειά έξω.
1: Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν είχατε την ευκαιρία, τι θα το ρωτούσατε?
3: Για την ακρίβεια.
4: Μισθό αύξηση θα έχουμε? Στον κατώτατο. Σίγουρα αυτό θα μου ερχόταν τώρα στο μυαλό.
5: Γιατί δεν μας λύνει τα προβλήματα που έχουμε τη καθημερινότητά μας? Το κυριότερο είναι δικαιοσύνη σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Υφιστάμεθα πολλές αδικίες, όχι μία.
6: Μπράβο του, τον έλεγα. Μπράβο του, όλα τα πήτυχε.
1: Ναι.
6: Η καλύτερη εξωτική πολιτική.
0: Ο Παππούλης είναι να τον συγχωρείτε, έχει πάθει 8 κεφαλικά. Να τον συγχωρείτε, Παππούλη, έχει πάθει τα μπλάς. Θα γίνει με τις αγρότες
7: και τους κτηνοτρόφους.
8: Θα το ρωτούσα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα με μισθούς της πείνας όπως αυτούς που δίνει.
9: Αν όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
10: Πώς θα γίνει να απαλλαγούμε από αυτόν?
11: Αν είναι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.
12: Θα τον ρωτούσα κυρίως πώς αισθάνεται που έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι έτσι, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, οι νέοι να φεύγουμε εξωτερικό. Να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει?
0: Κύριε Μητσοτάκη, αυτός είναι ο λαός σου. Σ' αγαπάει πολύ. 150 αστυνομικοί για τον κύριο Μητσοτάκη, 5.000 αστυνομικοί στη διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, μπράβο σας. Ένα απέραντο τοπίο σαπίλας, διαφθοράς και σιχαμάρας. Απλώνεται αυτή την ώρα επάνω από το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης. Θειασότες αυτής της σαββατιάτικης αυριανής μέρας της διαφθοράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεμάλια που έχει βγάλει η πολιτική. Και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Ο Κούλης Μητσοτάκης με το προβληματικό DNA. Πόσα χρόνια ακόμα και πόσο καιρό θα τον τρώμε στη μάπα μας. Αλλά και ο άλλος δεν πάει πίσω. Βγήκε ο προπάτορας των εθνικών υποχωρήσεων. Ο προπάτορας των εθνικών μειοδοτικών ενεργειών. Ο απόγονος του Ζαχαριάδη του ΕΑΜΕΛΑΣ που ήθελε να λύσει το μακεδονικό πρόβλημα με τους Βούλγαρους και υπογράφοντας στις πέτσες. Συγγνώμη, στις πρέσπες. Που για αυτούς έγιναν σπέτσες της προδοσίας, της μειοδοσίας και, του δοσυλλογισμού. Οι πρέσπες του δοσυλλογισμού έγιναν σπέτσες της προδοσίας. Και βγαίνει αυτό το άθυρμα να προλάβει το Μητσοτάκη και να καταλάβετε για το τι χάνους μας περνάνε. Να βγει πρώτος αυτός να πει τις οικονομικές του εξαγγελίες. Να πει δηλαδή ότι θα δώσει κυρίες και κύριοι 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάει τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ. Ο ψευτολόγος που έκλεισε τις τράπεζες. Τι νομίσατε? Θα τους αφήσουμε έτσι? Όχι βέβαια. Ο ψευτολόγος που δίθεν θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Που ας καταργήσει τρε κακομύρι. Καταρχήν πες μας από πού πήρες το πτυχίο ρε. Το πτυχίο του Πολυτεχνείου από πού είναι φερμένο ρε? Από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας? Με τα πολλά μπορντέλα. Εκεί το πήρε στο πτυχίο. Βάλτε τον κι αυτόν.
13: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό.
14: Το πλούβα, το ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Μαζί
3: δώσουμε τη μάχη για να ξανακερδίσουμε τη Μακεδονία.
15: Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
3: Ας μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
16: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη να βγει και να μου πει, ξέρεις μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες.
3: Τα ψέματα τελείωσαν.
15: Να μην λέμε λόγια του αέρα.
17: Δεν θέλω άλλο ψέματα στον κόσμο.
15: Και σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιοι χάνουνε, κάποιοι κερδίζουν. Και θα φορολογήσουμε τον πλούτο, το μεγάλο πλούτο.
16: 17 ώρες μάχη.
18: Ναι. Τι έγινε
16: για το ταμείο.
3: Μπορείς μόνο ΦΠΑ αύξηση και ένα 100. Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
16: Εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη. Κανένα δημοψήφισμα.
19: Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς με τα λιτότητα, ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω ποιος θα μάρασε ο γύμνος.
3: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
20: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Είναι Παρασκευή, μια κακή Παρασκευή για τη χώρα, διότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ενημερώνουμε έχει και πάρα πολλές φωτιές. Και μιλάμε για το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια φωτιά στην Ανά. Επαναλαμβάνω, για όσους είναι ζωντανά εκπομπή, για αυτούς που ακούν σε επανάληψη, να μην λογίζουν τις ώρες. Να καταγράφουν μόνο τα γεγονότα. Στην Ανάβησο υπάρχει μια φωτιά. Στην Χαλκιδική επίσης υπήρχε μέχρι πριν από λίγη ώρα μια φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, στο Δίστομο. Στην Πρέβεζα επίσης υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, στο Θεσπρωτικό. Και υπάρχει και μια φωτιά στην Παιανία, η οποία σβήστηκε νωρίτερα. Επίσης το μεσημέρι κατεγράφει μια φωτιά στην Ηλία, κοντά στο Βαρθολομιό. Και είχαμε και μια φωτιά στη Μεσσηνία, στο Ασπρόχωμα. Έχετε πάει στο Ασπρόχωμα? Μην πάτε καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τι να πάει να κάνει στη Μεσσηνία? Να δεις τον Κώστα Ναβαρίνο, τον Κώστα Κοπουλέον. Έχουν καταπατήσει εκεί τη μισή έκταση και έχουν φτιάξει μια περιοχή γεμάτη με γήπεδα του γκολφ για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων, ακούστε, επειδή έχω μια ζωή ρεπορτάζ έκανα. Πήγαινα και πλήρωνα στον Κώστα Ναβαρίνο. Πλήρωνα από την τσέπη μου για να κάνω ρεπορτάζ. Έχετε δει κανέναν άλλον παλαβό να πηγαίνει να πληρώνει στον Κώστα Ναβαρίνο για να κάνει ρεπορτάζ? Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είχε αναδείξει σήμερα η εφημερίδα Μακελιό είναι αυτή η ιστορία με τους μπακοκαϊμενάκηδες. Αυτοί οι δύο, και θα συνδεθούμε με την Τρίπολη σε λίγο, αυτοί οι δύο είναι δύο παμπλουτοί κύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν κόμπλεξ με τους πλούσιους. Εμείς τους αγαπάμε τους πλούσιους. Τους αγαπάμε. Γιατί κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Το ερώτημα όμως είναι όταν ο νόμος του πλουσίου γίνεται και νόμος του κράτους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα? Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι ότι για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω στον ελληνικό χώρο, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να συνδεθούμε με την Τρίπολη και με την κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κυρία Παπαδοπούλου.
21: Καλησπέρα, κύριε Χιό, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμώς που είστε στη γραμμή. Πείτε μου κάτι. Σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο στηρίζεται σε καταγγελίες και δικές σας και κατοίκων της περιοχής. Και μιλάμε για μια δασόδη, για ένα σπουδαίο δάσος της περιοχής Αρκαδίας, στο οποίο ένα ωραίο πρωί οι προύρχοντες της περιοχής και σημερινοί ολιγάρχες του τόπου, ο κύριος Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης, θέλησαν σκόπο να αρχίζουν να το σκάβουν και να ανοίγουν δρόμους μέσα στο δάσος. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε παρακολουθήσει το θέμα και δεν είστε τυχαία, είστε μια μορφωμένη γυναίκα, οδοντίατρος, η οποία παρακολουθείτε την περιβαλλοντολογική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εξαγοράσουν όλο τον κόσμο με τον νόμο των λεφτάδων, εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος, κυρία Παπαδοπούλου?
21: Μάλλον δεν κάνατε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, γιατί το ψάχνετε πολύ πιο βαθιά το θέμα από εμάς. Αυτό με τα δέντρα και το δάσος της Κυρίτιδας συνέβη το 2021, όταν όλος ο κόσμος ήταν τρυπωμένος στα σπίτια του γιατί φοβόταν να πεθάνει από τον κορονοϊό. Τότε ειδοποιήθηκα εγώ και έφτασα εκεί και έκανα αυτό το ρεπορτάζ με αυτές τις φωτογραφίες που είδατε, κάποιες από αυτές που είχα βγάλει τότε. Mm. Προέκυψε να το ξαναβγάλω προχθές για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα σε αυτό το δάσος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο διοργανωμένο, εδώ και 7 χρόνια διοργανωμένο από το δίδυμο των σλιδάτων που προαναφέρατε, ένα συμβάν, αγώνες δρόμου δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται Σκυρίτη Δαράν. Έχει γίνει πλέον, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός, θεσμός. Και διοργανωνόταν πριν την προηγούμενο Σάββατο στις 29 του Αυγούστου. Από την Παρασκευή το μεσημέρι λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που βγήκε το δελτίο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και έδειχνε την περιοχή ότι είναι βαθμού 3.
0: Όλη κίτρινη, όλη κίτρινη περιοχή.
21: Όλη κίτρινη. Και με δεδομένο την απόφαση που είχε πάρει στα τέλος του Απρίλη το ΣΟΠ, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αρκαδία, και υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μανδρώνη ότι με 3, 4 και 5 απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση μέσα σε αγροτικές και δασικές περιοχές, και δεδομένου ότι το Σκυρίτι Δαράν ξεκινάει μένα από το χωριό Κολίνες, που είναι επαρχιακό το δίκτυο και μέχρι ενό σημείου του παλιού επαρχιακού δικτύου που φτάνει μέχρι το Λογκανίκο κάτω τη Σπάρτη, ακολουθεί επαρχιακό δίκτυο, αλλά από ένα σημείο και πέρα που είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα ο δρόμος είναι αγροτικός και η περιοχή δασική. Ναι. Και μέχρι που φτάνουν στη φάρμα
0: τον Μπακοκαϊμενάκη.
21: Ναι. Την αρκαδική οικολογική.
0: Των ολιγαρχών της περιοχής.
21: Εκεί λοιπόν.
0: Όχι της περιοχής, όλης Ελλάδος.
21: Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή, πολύ νωρίς το απόγευμα, εγώ προσωπικά έστειλα ένα mail στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αστυνομία και την πυροσβεστική, όχι ζητώντας να ακυρωθεί η εκδήλωση, όπως είπε την επόμενη μέρα ο κύριος Καϊμενάκης ψευδός, αλλά ζητώντας από τις αρχές και για την προστασία των χιλιάδων πολιτών που θα μετέβαιναν εκεί με δωρεάν πληροφορία, γιατί το βράδυ ακολουθούσε σουβλακοκατάσταση.
0: Σουβλακοκατάσταση, βάλανε ψισταριές δηλαδή.
21: Και ο Χρήστος Μάστορας εκεί πέρα και
0: Μπεγκαλικά. Α, ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.
21: Βέβαια, μέχρι πρωία. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο εκεί, ζητούσα απλώς από τις αρχές να εφαρμόσουν τις απαγορευτικές διατάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τα υπογεγραμμένα και τους όρους της πολιτικής προστασίας. Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, τι ζητούσατε?
21: Να μην γίνει η εκδήλωση και να γίνει την άλλη μέρα που είχε δύο, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτή την ημέρα της επικινδυνότητας, με τις κακές καιρικές συνθήκες, όταν είχε απαγορεύσει σε όλη την Ελλάδα η πολιτική προστασία να κάνουν ενέργειες μέσα στο δάσος, άρχισαν και στείλανε σούβλες και ψισταριές και ψήνανε μέσα στο δάσος.
21: Τρέξανε 5.000 άνθρωποι, κύριε Χίο.
0: 5.000 άνθρωποι
21: μέσα στο δάσος. Πήγανε λεωφορεία και γιοταχή. Έτρεχαν από πολύ νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα είχαν ραντεβού στις Κολίνες όλοι και έφταναν ανά μισά ώρα νομίζω, ανάλογα με το δρόμο που είχαν να κάνουν. Είχαν ανέβει επάνω οι άνθρωποι που έλεγχαν το δρόμο από πλευράς της διοργάνωσης, ενώ για να δίνουν νερά, να παρακολουθούν τις... είχαν ανέβει ασθενοφόρα περιπολικά, δεκάδες περιπολικά επάνω, και πάρα πολλοί κόσμος που ανέβηκε με τα λεωφορεία
0: μέσα στο δάσος.
21: Μέσα στο δάσος. Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν είναι δραστική περιοχή πλέον, γιατί περιλαμβάνει, περιέλαμβανε το 2001 που είδα τυχαία ένα έγγραφο 15.000 στρέμματα. Σήμερα με τις επεκτάσεις που έχει πάρει δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Όμως ο δρόμος μέχρι εκεί που πήγαιναν και που έτρεχαν οι δρομοί είναι αγροτικός και είναι δραστική περιοχή. Το εύλογο ήταν η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
0: Μα εννοείται.
21: Με υποκίνησε, διότι τρεις μέρες πριν ακριβώς στην Τρίπολη γινόταν μια εκδήλωση στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη και που έχει ένα θεατράκι των 500 θέσεων. Γινόταν μια θεατρική παράσταση, η οποία αναβλήθηκε γιατί ζήτησε ο Δήμαρχος έκτακτο ΣΟΠ, συντονιστικό δηλαδή όργανο πολιτικής προστασίας, για να πάρει εξαίρεση και δεν του τη δώσαν την εξαίρεση. Δεν ψήφισε κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, με λίγα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι λεφτάδες, επειδή είναι ολιγάρχες του τόπου, επειδή έχουν τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς. Επειδή φέρνουν το LNG στην Ελλάδα και επειδή έχουν ανακατευτεί με όλες αυτές τις ιστορίες και τον Άκτορα, ο οποίος φτιάχνει τους μισούς δρόμους της Ελλάδος, δεν υπακούν στους νόμους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι λεφτάδες και ο νόμος του λεφτά. Αυτό επικρατεί. Καταργήσανε όλους τους νόμους. Εγώ δεν έχω κάτι με τον πλούτο.
21: Κανένας μα δεν έχει. Αν
0: δεν είμαστε κομπλέξικοι.
21: Ο πλούτος και εμένα και εσάς.
0: Αλλά εδώ ή υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους, ή εφαρμόζεται μόνο για τους φτωχούς.
21: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να ρωτήσω. Στην περιοχή του δάσους της Μαύρης Πεύκης έχουν υπάρξει...
21: Δάσους της Κυρίτιδας.
0: Ορίστε.
21: Του δάσους της Κυρίτιδας.
0: Μπράβο.
21: Έχουν φτιάξει κάτοικοι μαζί με έναν δασολόγο.
0: Τον κύριο Στεφάν. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος.
21: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, εκεί έχει φτιαχτεί ένα σπουδαίο δάσος. Μέσα στο δάσος έχουν κοπεί δέντρα και έχουν ανοιχτεί δρόμους από τους ολιγάρχες για να κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό
21: είναι. Χιλιάδες δέντρα. Το 2021.
0: Κόπηκαν τα δέντρα. Από πού πήραν άδεια για να κόψουν τα δέντρα?
21: Δεν την έχω βρει ακόμα αυτή την άδεια, κύριε Χί, όσο και να ψάχνω. Αλλά υπάγεται η περιοχή στο Δασαρχείο Τρίπολης. Δεν την έδωσα
0: Δασαρχείο
21: εγώ. Τρίπολης.
0: Και πήγαν αυτοί και κόψαν όλα τα δέντρα για να ανοίξουν δρόμους.
21: Δεν κόψαν απλώς δέντρα. Άνοιξαν λεωφόρους. Από κάποιες φωτογραφίες που πιθανά έχετε δει.
0: Βεβαίως, τις είδαμε, τις δημοσιεύουμε σήμερα.
21: Είναι τρελό αυτό που βλέπετε.
0: Δηλαδή, μέσα στο δάσος φτιάξαν λεωφόρο, κόψαν όλα τα δέντρα.
21: Είπαν ότι διαπλατείνουν κάποιες στροφές, δεν ήταν έτσι όμως, για τις στροφές, για τη φάρμα τους, που, γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, το χωριό Κολίνες, από όπου ξεκινάει, από όπου περνάει ο δρόμος που πάει για τη φάρμα, είναι ένα μικρό χωριό, αγροτοκτηνοτροφικό χωριό, με 250 κατοίκους. Δεν έχει κίνηση και από εκεί ο δρόμος δεν πάει πουθενά, πάει σε 2-3 χωριά και βγαίνει κάτω στη Λακωνία. Δεν χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος τόσο πολύ. Αυτός ο δρόμος όμως, όταν άνοιξε η φάρμα επάνω, που άνοιξε γύρω στο 2001...
0: Από φάρμα της ολιγαρχίας.
21: Της ολιγαρχίας. Η αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Μάλιστα, τυχαίρομαι.
21: Μέσα από την οποία, από φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το site της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου, είναι η κυρία παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι.
21: Μέσα από φωτογραφίες που βρήκα εκεί πέρα φαίνεται ότι περνάει και ο ποταμός Ευρώτας.
0: Μάλιστα.
21: Μέσα από τη φάρμα.
0: Μάλιστα.
21: Λοιπόν, αυτό για το δασαρχεία και τις αποχαρακτηρισμούς που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
21: Και όποιος κατάλαβε. Ο δρόμος λοιπόν που πάει στη φάρμα είναι καθαρά ιδιωτικός. Μέσα από το δάσος η πρόσβαση είναι με έναν επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είχε διαπλατηθεί τουλάχιστον 2-3 φορές, με τελευταία το 2015. Είχαν διαπλατηθεί οι στροφές χωρίς να κοπούμε δέντρα ή τουλάχιστον
0: κάποιο. Κατάλαβα. Μπάτε σκύλια, λέστε.
21: Αυτό που έγινε το 2021 ήταν οικολογική καταστροφή. Και δεν ανάθαινε κανένας. Το έστειλα με καταγγελίες παντού. Ούτε καταγράφηκε ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Θυμάστε, τότε δεν λειτουργούσε και τίποτα. Έτσι, ούτε περιφέρειες, ούτε αστυνομίες, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Και αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τότε. Που εντελώς σιωπηρά, και εγώ ειδοποιημένη από έναν πυροφύλακα, ο οποίος άνθρωπος έβλεπε και τρελαινόταν αυτά που γίνονταν, και επειδή έτυχε να είχα ασθενείς τους γονείς του, με πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει: πήγαινε μια βόλτα στο δάσος, θα τρελαθείς. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικά. Και πραγματικά πήγα 5 φορές στο δάσος, δεν πήγα μία. Και δεν μπορούσα να το συλλάβω αυτό το φαραωνικό έργο που φτιαχνότανε. Και μετά τα τοπικά sites εδώ πέρα γράφανε ότι με δικά τους έξοδα οι επιχειρηματίες άνοιξαν δρόμους για να διευκολύνουν την φάρμα τους.
0: Εξήραν το έργο.
21: Πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο σε ένα χωράφι που έχω και δεν υπάρχει δρόμος και πρέπει να κάνω χρήση δουλείας, κυρία Εσχείο, να δούμε πότε θα μας συλλάβουν. Ελάτε να πάμε να ανοίξουμε ένα μονοπάτι.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδοπούλου, θα μας βάλουν χειροπέδες την ίδια ώρα.
21: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι δεν αφορά μόνο το δάσος αυτό. Αφορά και το Μέναλο. Εκεί έχω μια άλλη ιστορία, έτσι.
21: Στο Μέναλο, για την Τρίπολη και τα Πέριξ με τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες και των κυρίων που προείπαμε.
0: Θα τα πούμε αυτά σε.
21: Και για το Μέναλο μπορούμε να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες.
0: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
21: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε. Είσαι ολιγάρχης. Έχεις τράπεζες. Έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης κανάλια. Οι κύριοι αυτοί έχουν. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πλούτο τους. Να τα έχουν, να τα χαίρονται. Όμως, ο νόμος είναι ίσος ενώπιον όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον παραβαίνει. Δεν μπορεί, επειδή είσαι ο Μπάκος, ο Καημενάκης, ο Εξάρχου και οποιοδήποτε άλλος, να ανοίγεις δρόμους στο δάσος, να στείνεις ψισταριές την ώρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα στο δάσος. Αν έμπαινε μια φωτιά και κεγόταν το δάσος, ξέρετε, θα λέγανε, οι πολίτες φθαίνε. Αλλά βέβαια, όταν έχεις εκεί να καλέσεις τον Μάστορα, τον Χρήστο τον Μάστορα, τον Μπεκρή, που τον πιάσα στον δρόμο μεθυσμένο, που θέλει να παίξει και τον ρόλο του Καζαντζίδη. Την τύφλα σου που θες να παίξει και τον Καζαντζίδη. Άντε να πεις κανένα ουίσκι. Βάλε Μητροπάνο και συνεχίζουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούστε να δείτε. Εδώ τα πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μπάκος, ποιος είναι ο Καημενάκης, ποιος είναι ο Εξάρχου, ποιος είναι ο Σαβίδης, ποιος είναι ο Μαρινάκης, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Κανένας τους. Η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να υπάρχει. Για να ακούει τον παλμό, το σφιγμό του Έλληνα πολίτη και να μεταδίδει τα γεγονότα αυτούσια. Και πάνω απ' όλα να πηγαίνει στην πηγή των γεγονότων. Στους κατοίκους, στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να καταβαραθρώνεις τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεις το σύνταγμα του κράτους. Το δάσος είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Την περιουσία της ζωής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, και εγώ και οι Έλληνες πολίτες, να καταπολεμούν, να καταπατούν και να καταδικάζουν τη ζωή μας. Αυτό το οποίο γίνεται συλλήμβιν τώρα και το τελευταίο μισό αιώνα. Ένας εκ των πολιτικών, ο οποίος είχε πει κάποια καλά γαλλικά για αυτό το περίεργο σύμπλαγμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, και το έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα υπάρχουν 5 ολιγάρχες. Να έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται. Εμείς δεν τα ζηλέψαμε. Εγώ ξέρω δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος στη ζωή μου. Το χρήμα το συχαίνομαι. Το χρήμα είναι μόνο μία μετάβαση για να μπορείς να περνάς καλά. Για να μπορούν να στερούνται τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος. Να μην πιεζόμαστε. Να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και πέφτει ποντικός και ψοφάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω 5 δραχμές στην τσέπη μου και να μπορώ να κουμαντάρω την οικογένειά μου και τα προβλήματα υγείας όταν και εφόσον παρουσιάζονται να μπορούν να τα λύνουμε. Και να μην τρέχουμε σε δημόσια νοσοκομεία, δυστυχώς. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ένας φίλος μου στείλε το εξής μήνυμα στις 5 το πρωί. Θα μου πεις, κοιμάσαι? Πού να κοιμηθώ? Εύκολο να κοιμηθείς. 5 ώρα το πρωί λοιπόν, ένας φίλος πηγαίνει στον Ευαγγελισμό, στα εφημερεύοντα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ένας απλός ακροατής μας. Τι μας λέει? Στον Ευαγγελισμό, εφημέρευε το πρωί. Εφημέρευε μάλλον όλη τη νύχτα. Αυγανοί, δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Εγώ σας περιγράφω την εικόνα του Ευαγγελισμού, 5 το ξημέρωμα. Αυγανοί, Πακιστανοί, πυροβολημένοι, Μπαγκλαντεζιανοί, στη μέση του δρόμου στα Πατήσια. Ένας μαύρος, του είχαν κατεβάσει τη μούρη με μια σιδερογλωθιά, δεν φαινόταν πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου λέει δεν γνώρισα πρόσωπο. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Είχε και εμείς κάτω διάδρομος με αίμα. 150 άνθρωποι να περιμένουν στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Είμαι εδώ από τις 2, έχει πάει 5 και ακόμα όχι δεν έχω μπει, δεν έχω εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί να παλεύουν, οι νοσοκόμοι να παλεύουν να δέσουν τα τραύματα, να γίνεται αλλαλαγμός κυρίου, κύριε Γεργιάδη. Δεν είναι κατάσταση αυτή εξωτερικών ιατρίων. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, κάντε επιτέλους ένα διαχωρισμό. Πείτε, έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους αλλοδαπούς. Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία για τους Έλληνες. Δεν κάνω καμία ρατσιστική αναφορά. Αλλά δεν περιμένω και από το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες ισάξια και ισότιμα. Με όλους τους υπολείπους. Οι γιατροί, τι να κάνουν οι γιατροί? Οι νοσοκόμοι, τι να κάνουν οι νοσοκόμοι? Πανικόβλητοι όλοι, 200 άτομα. Είχε μπουκώσει ο διάδρομος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τα έχω ζήσει αυτά τα περιστατικά με συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν κατάσταση αυτή. Και βγάζει και ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο κύριος Πατούλης. Να βγεις, κύριε Πατούλη, να μας τα πεις. 6.500 γιατροί έχουν ξενιτευτεί, λέει, και έχουν πάει στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις συνθήκες. Τις συνθήκες της τρέλας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Τι ρολόι, ρε. Έπρεπε να σας πέντε το πρωί στον Ευαγγελισμό. Μέχρι την έξοδο. Ο δρόμος είχε κλείσει ο κάθετος στον Ευαγγελισμό. Και μου μιλάτε για εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά βέβαια, αυτές τις ώρες έχετε να λύσετε άλλα προβλήματα. Έχετε να λύσετε ποιοι θα πάτε στη ΒΕΘ, ποιοι θα τσιμπολογήσετε, τι θα τσιμπολογήσετε, να πάτε σε κανένα περίεργο μαγαζάκι εκεί που σερβίρουνε βιζιτούδες και κερνάνε την κόκα, να φορέσετε το μπουρνουζάκι, να πατήσετε τη γυναίκα σας. Αυτά να κάνετε. Και εμείς περιμένουμε αύριο το Μεσσία. Το Μεσσία με το μειωμένο καταλογιστικό DNA. Ο Κούλης βγήκε από λάθος μίξερ. Τα είπαμε, μην τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι διαστάβρος είναι αυτός. Είναι pitbull με λυκόσκυλο? Είναι κανείς με τσοπανόσκυλο? Τι διασταύρωση είναι αυτός, ρε παιδιά? Αυτός πρέπει να είναι η διασταύρωση της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Αυτός είναι διασταύρωση της διασταυρώσεως. Με το μειωμένο DNA. Και περιμένουμε από ένα βλάκα αύριο να σωθεί η ζωή μας. Και ένας κατεπάγγελμαν ψεύτης, καθέξιν ψευτολόγος, ο Τσίπρας, πρόλαβε τις εξελίξεις. Έρχεται ο Ιησούς να αναστήσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ποιος ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που είχε πάει με τον Λαφαζάνη στη Ρωσία και παρακάλαγε τον Πούτιν να τυπώσει, λέει, δραχμή. Να τυπώσει δραχμή στα νομισματοκοπία της Ρωσίας. Οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει σχέδιο. Ρε Λαφαζάνη, ρε Λαφαζάνη, μυαλό θα βάλεις? Έχεις φτάσει, ρε κακομύρι, στα 90 και κυκλοφορείς ακόμα με τις φωτογραφίες του Τσάβεζ, ρε γραφικέ. Γραφικέ τύπε. Και μαζί τους και η άλλη τσαχπίνα, η κυρά Κωνσταντοπούλου, που την ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για πρόεδρο της Βουλής. Να μην σας τα χρωστάω. Η οποία έχει τσακωθεί με το μόνο που δεν έχει τσακωθεί, πιθανότατα να με τον πατέρα της. Και περιμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς να σώσει την Ελλάδα. Την Κωνσταντοπούλου, την Κινάλη, την Κοκορόφωνη, την Καριστιανού. Πού είναι αυτή, χάθηκε? Πού είσαι εσύ, χάθηκες? Βάλε μια φωνή να σε ακούσουμε. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι πολιτικοί που θα σώσουν την Ελλάδα. Ο μειωμένου καταλογιστικού DNA, ο ψευτολόγος που είχε βάλει τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη να φυλάνε τσίλιες για να κλέψουν, λέει, την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάρουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ατρελαίνεστε. Οι άνθρωποι που κλείσαν τις τράπεζες, που κάναν το δημοψήφισμα, αυτοί οι οποίοι μπήκε μέσα ξένος ανταποκριτής στο Μαξίμου και βρωμοκόπαγε χασίς. Έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν είναι? Που κάνω λάθος? Ήταν μέσα ο Παπάς? Ήταν μέσα ο Μαδούρο? Ήταν μέσα ο άλλος ο Πετσίτης? Και καπνίζανε μαύρο. Και μπήκανε μέσα οι ξένοι ανταποκριτές και φρίξανε. Είχανε καταντήσει, και ο Καρανίκας. Είχανε καταντήσει το Μαξίμου, χασίσω καλλιέργεια. Πού λέω ψέματα? Αυτά που λέω είναι καταγεγραμμένα όλα. Όλα! Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φιλές φλαχνός ως προς τους ολιγάρχες. Γιατί επί των ημερών του, 3 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, πέρασε ένα νομοσχέδιο. Ποιο ήταν? Να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Με αποτέλεσμα στον ποινικό κώδικα να ευνοηθεί ένας που δικαζόταν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. Ο οποίος είχε σκάσει 600 χιλιάρικα στον κύριο Λάμπρου και τη δικαζόταν για τη μεγάλη δωροδοκία που του σκάσε τα 600 χιλιάρικα για την υπόθεση του έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κύριος Μυτιλινέος και έχει στο δράσος, ρε ψεύτη! Να έρχεσαι τώρα και να μας λες ότι είσαι κατά της ολιγαρχίας, ε! Και ότι θα βάλεις 1% πατριωτική εισφορά. Σε ποιον θα βάλεις 1%, ρε? Στο Μυτιλινέο, τον οποίον τον αθώωσες με δικό σου νόμο και έπρεπε να είσαι φυλακή! Αυτή είναι η πολιτική. Να τους χαίρεστε, να τους ξαναψηφίσετε και να τους έχετε Ευαγγέλιο στο κεφάλι σας. Γιατί όπως λένε και στην πατρίδα μου, ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Όχι, οι αλήθειες τα λέγονται. Εγώ εδώ πέρα δεν παίζω, ούτε αστείευομαι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσια σχέση με τους πολιτικούς. Και επισημαίνω και πάλι στις γυναίκες των πολιτικών. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει κέρατο μάγαζο εκεί. Θα φορέσουν το μπουρνζάκι, θα κάνουν το μπανάκι τους, θα πάρουν τηλέφωνο τη βίζιτα, αυτά κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν, ναι, είμαι καρφί ρουφιάνος. Όχι για να σας χαλάσω τις οικογένειες. Αλλά για να καταλάβετε ότι όπως εμείς υφιστάμεθα τη φτώχεια, εσείς θα υποστείτε την κραβατομουρμούρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση αυτών των εκπομπών. Θα σας έχουμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο συνεργείο δημοσιογράφων οι οποίοι σας παρακολουθούν. Ξέρουν και πού... Δεν χρειάζεται να το πω. Ξέρουν σε ποια ξενοδοχεία μένετε. Ξέρουν ποια τηλέφωνα παίρνετε. Ξέρεις πού συχνάζω, που λέει και το τραγούδι. Από κοντά σας έχουμε, σαν τα λυκόσκυλα. Γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών, πηγαίνετε μαζί τους. Εκτός κι αν κι εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από την παρουσία τους για να πάτε κι εσείς για κοκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να βρείτε δηλαδή κι εσείς δύο μέρες ανάπαυλας να πάτε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό. Τι έχετε, κυρία Ηλιάδη, σήμερα? Λάτε μέσα να μας πείτε. Τι έχετε σήμερα?
1: Ασπίδα
0: του Αχιλλέα, ναι. Και για τη ΔΕΘ.
1: Πώς λειτουργεί η τηλεματική στα τρένα.
0: Μας
1: είπανε διάφορα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Η ασπίδα του Αχιλλέα, θα βγάλετε κάποιον να μιλήσει.
1: Για τον ντρόουν το κένταυρος.
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχει, κυρία Ηλιάδη. Πρέντατορ και βίζιτα, μου λέει ο Βαγγέλης. Πρέντατορ και βίζιτα. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Ακούστε την ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε τον Μάκη τον Ιωαννίδη στην αθλητική ενημέρωση. 9 με 11 έχουμε τον πολύ καλό Ηλία Κακλαμάνη, φίλο ηθοποιό. Το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Ηλία, βεβαίως, για την. Ο Ηλίας είναι από τους λίγους που κάνει διαφήμιση στο πρόγραμμα του Mike FM. Η εκπομπή του Ηλία Κακλαμάνη ακούγεται στον κόσμο. Έχει πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές που μιλάει με τον κόσμο. Μετά έχουμε 11 με 2 το Μπυριώτη, την Αμαλιάδα, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, 2 με 5 έχουμε εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες επανάληψη. Και αύριο 4 με 7 το απόγευμα τους μεγάλους, τους big ραδιομακελάριδες, όπως λέμε, Big Λαβράνος, ας πούμε. Big Λαβράνος, Big Δημητριάδης, Big Σάρα Χάμου, έτσι, και Big Μπίτζιος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το λες και κακό, είχε μια καλή εμφάνιση, μέτρια θα έλεγα περισσότερο, με μια Κηφισιά η οποία και πάρεται την ευχάριστη έκπληξη, καθότι και με 10 παίκτες εξαιτίας αποβολής που είχε κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με ένα πέναλτι το οποίο το 2-1 και στη συνέχεια έγινε και το 3-1. Με αυτά και με αυτά πάντως ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σήμερα στην κορυφή του πρωταθλήματος, εκεί που συναντά τον Πανετολικό, την έκπληξη της φετινής σεζόν. Στον Ολυμπιακό πλέον όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, μάλλον την πρώτη, το ντεμπούτο αν θέλετε καλύτερα του Ιμανόλ, έτσι θα τον αποκαλούμε, αυτό είναι το προσωνύμιο του. Ιμανόλ Αλγουηθίλη είναι το όλο το όνομά του, Ιμανόλ συνηθίζεται να το φωνάζουν. Ο Ιμανόλ λοιπόν αναμένεται να δώσει τα πρώτα του διαπιστευτήρια όσο αυτό και αν είναι εφικτό τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μόλις εδώ 48 ώρες, μάλιστα ανακοίνωσε και την αποστολή την οποία θα σας πούμε για λίγο αργότερα. Η ΔΕΑΕΚ με τη σειρά της προσπαθεί να συγκεντρωθεί πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, απολαμβάνει τις δάφνες από τη μεγάλη νίκη που έκανε μέσα στην έδρα της στο Champions League και κοιτάει πλέον το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Με όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην σημερινή μας εκπομπή. Να πω ότι σήμερα είχαμε και τον ορισμό για τα παιχνίδια τα οποία είναι στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ορίστηκε λοιπόν και η τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Βασικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους φιλάθλους. Λίγο πολύ είναι γνωστό το πότε ποιος θα παίξει με ποιον και πότε θα παίξουν. Η διαφοροποίηση που υπάρχει έχει να κάνει ότι το match Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open και όχι από το Sky που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ο οποίος Sky παραχώρησε στο Open ιδιοκτησία Σαββίδη τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο αγώνα. Τώρα έχουμε λοιπόν τους ορισμούς. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το match θα είναι από το υβριδικό κανάλι του Sky. Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο back to back, δηλαδή πάλι από το υβριδικό κανάλι του Sky, στις 6 παρατέταρτο από το ελεύθερο κανάλι του Sky ο αγώνας Κηφισιά ΠΑΟΚ και στις 8 όπως σας είπαμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ από το Open, όμως αυτή είναι η διαφορά. Την 5η θα υπάρχουν άλλες δύο αναμετρήσεις, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα από το υβριδικό του Sky και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός από το ελεύθερο κανάλι του Sky. Πάμε στον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε με αυτόν, καθότι είχε και το χθεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάποια κέρδη, ένα κέρδος από όλα αυτά τα οποία έγιναν χθες στο ΆΚΑ ήταν ο Αντίνο. Ο Αντίνο, ο οποίος ήρθε εδώ με μεγάλες προσδοκίες, δόθηκαν αρκετά χρήματα για να φορέσει την φανέλα του Τριφυλιού. Η αλήθεια είναι πέρσι κοιμάθηκε σε μέτρια επίπεδα. Χθες όμως ήταν σε πολύ καλή βραδιά, έκανε άνω κάτω την άμυνα της Κηφισιάς και ουσιαστικά αυτός έδωσε την ασίστ στον Κακουά για να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 1-0. Ο Αντίνο αρχίζει να βρίσκει την θέση του αν θέλετε στην αριστερή μεριά της επίθεσης και είναι ένας παίκτης που έχει και το γκολ, το έδειξε χθες. Είχε διπλή ευκαιρία στα ξεκίνημα της αναμέτρησης για να σκοράρει. Ο Ραμίρης δύο φορές του είπε όχι. Έδειξε διάθεση, δείχνει δραστήριος και γενικά είναι ένας παίκτης που τελικά φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει έτσι όπως τον ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα δίνει και βοήθηση αμυντικά στον παίχτη που είναι από τη μεριά του, που νομίζω είναι ο Κυριακόπουλος, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο, αυτό που επιζητά ο Νίστρουπ. Ένα κέρδος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό χωρίς αμφιβολία χθες ήταν ο Αντίνο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που δείχνει ότι έχει όλα τα εφόδια για να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάω για τον Ουνάη που ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, μιλάω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό, αφισβητήθηκε και αυτός, αλλά ήδη

0: στα πρώτα παιχνίδια απαντάει μέσα στο γήπεδο και οι αριθμοί λένε 3 γκολ, 2 assist σε 9 παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Ο Αργεντίνος σίγουρα έχει τεράστια ποιότητα, το ξέραμε αυτό, αλλά αρχίζει πλέον και γίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι, μπορεί να είναι και game changer ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Σιγά σιγά αυτό το βγάζει σε κάθε παιχνίδι και είναι κάτι το οποίο θέλει να το εισπράξει αυτό ο Παναθηναϊκός, πολύ περισσότερο ο Νίστρουπ, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες προϋποθέσεις στο ευρύτερο τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αυτό φάνηκε χθες, φάνηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια, γενικά φαίνεται αυτό. Και γενικά ένας καλός ταμπόρδα με ένα καλό αντίνο δίνουν περισσότερες έτσι, δυνατότητες στον Ντετέι να βγάλει, ή στον Γκαρσία αν θέλετε, να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να αρχίσουν να σκοράρουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τώρα πάνω κάτω τι λέω, εντάξει δεν είναι οι ίδιες οι θέσεις, αλλά η ΑΕΚ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή έχει μπροστά το δίδυμο φωτιά Βάργκας με τον Γιώβισιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες μπροστά φωτιά και αυτοί, Τεντέι, Λιβάη Γκαρσία. Η ΑΕΚ όμως έχει τους, τα αμυντικά χαφ αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά. Ο Μαρίν κατά κύριο λόγο, ο Βιντάλης και οι άλλοι παίκτες που μπαίνουν μέσα. Ο Ταμπόρδα δεν είναι, ο Ταμπόρδα μαζί με τον Καγκουά μπορούν να το κάνουν αυτό και να περνούν τις πάσες ή αν θέλετε να οργανώνουν το παιχνίδι έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση βολής είτε ο Ντετέι είτε ο Γιώβισιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει και το όπλο, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έναν αντίον ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν τα εφόδια υπάρχουν, άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί και έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός. Το δείχνει αυτό, δηλαδή τι να είναι ανταγωνιστικός. Ανταγωνιστικός είναι με κάθε τρόπο όταν είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, όταν πήρε τρεις προκρίσεις στο conference και μην το υποτιμάτε το conference. Είναι μια διοργάνωση η οποία η οποία μπορεί να σε φέρει και πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και θα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τις συνεντεύξεις και τα ηχητικά τα οποία έχουμε. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού χθες της ομάδας απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς και φυσικά και τους επόμενους αγωνιστικούς στόχους των Πρασίνων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Under pressure again.
2: Δεν ξέρω για το ποσοστό. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε παίξει καλά και παίζουμε καλά στους αγώνες που μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε παίξει και απόψε απέναντι σε έναν τρίκι, σε έναν πονηρό αντίπαλο ο οποίος πέρσι το έδειξε όταν έπαιζε απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Σταθήκαμε καλά, ελέγξαμε καλά το παιχνίδι και στα πρώτα λεπτά του πρώτου και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και μετά επίσης όταν το παιχνίδι ήταν 11 εναντίον 11 και όταν ήταν 11 εναντίον 10. Βεβαίως κάποια στιγμή ο αντίπαλος σκόραρε από το πουθενά. Αυτό ήταν ένα σοκ για μας, όμως κρατήσαμε την ηρεμία μας, την αυτοπεποίθησή μας και πιέσαμε και πάλι και ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι.
1: For a long time now.
2: Πιστεύω ότι έχουμε βρει τη σταθερότητα, μια σταθερότητα σαν ομάδα και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε και τα τρία επόμενα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται μέχρι την παύση των εθνικών ομάδων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Πανετολικό, την Κηφισιά, την Καλαμάτα. Βεβαίως αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, η ομάδα μεγαλώνει. Έχουμε πάρει το maximum των βαθμών που μπορούμε μέσα σε αυτούς τους τρεις αγώνες και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Βεβαίως από εκεί και πέρα σε τρεις αγώνες έχουμε την πρωτιά. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint. Κρατάμε τους στόχους μας και πρέπει να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες, είτε αυτές είναι από τις λεγόμενες μεγάλες ή αυτές που είναι μικρότερες, αλλά είναι καλές ομάδες όπως είδαμε απόψε με την Κηφισιά.
1: More than just 11 good players and you saw loser today. Coming in and do a really good job on the ball.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός εντός ομάδας για τους παίκτες. Κάποιες μεταγραφές που γίνανε, ακόμα και οι πιο πρόσφατες, είναι με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν έπαιξαν πάρα πολύ, αν και είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία. Οι διαθέσιμοι παίξανε γύρω στα 30 με 45 λεπτά κατά περιόδους. Βεβαίως, όχι, δεν θα συνεχίσετε να βλέπετε πάντα τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες. Και από εκεί και πέρα, ξέρω καλά ότι έχω πολύ περισσότερους από 11 καλούς παίκτες, όπως απόψε που είδατε τον Λουζά, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την μπάλα.
0: Λοιπόν, τάδε έφη ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρουπ. Θα πάμε τώρα και στην αντίπερα έκθεση, τον Λέτο, έναν άνθρωπο ο οποίος φόρεσε τη φανέλα με τον Τριφύλλη και έγινε τραγούδι στα χείλη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, νυν πλέον προπονητής της ομάδας της Κηφισιάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς είδε αυτός από την δική του σκοπιά την χθεσινή αναμέτρηση για το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
3: For many times, we reached to do it.
4: Γενικά θεωρώ ότι είχαμε μια καλή εικόνα, τουλάχιστον μέχρι να μείνουμε με παίκτη λιγότερο και την αποβολή του Ζολιμπουά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, όπως κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν να είμαστε αρκετά πιεστικοί, να είμαστε καλοί με την μπάλα στα πόδια, να ασκούμε πίεση στην αντίπαλη ομάδα, και θεωρώ ότι το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, να έχουμε την ενέργεια και να είμαστε εκεί που πρέπει, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.
3: We didn't feel any problem until the player less. Of course, after when they sent out our player, it's normal that they start to play after that and they take the victory. But I'm very happy, I'm very positive for my team.
4: Δεν θεωρώ ότι δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον μέχρι να μείνουμε παίκτη λιγότερο. Προφανώς η αποβολή άλλαξε λίγο τις συνθήκες του αγώνα και έδωσε τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να παίξει πολύ πιο ελεύθερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος και περήφανος για την απόδοση και την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου σήμερα.
3: We have played against AEK, Champions League teams. Of the European team and the Panathinaikos European team, so let's say that the fixture is not the best from the beginning, but let's put it on Sunday, our target to try to take the points that we need for sure.
4: Μέχρι τώρα, στο βάση του προγράμματος, αντιμετωπίσαμε την ΑΕΚ, μια ομάδα που είναι στο Champions League, τον Όφη που είναι στο Europa League και τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει τόσο μεγάλη επένδυση τη φετινή σεζόν. Έχουμε ένα βαθμό. Το πρόγραμμα δεν ήταν πολύ εύκολο για εμάς, αλλά αυτό που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια του πρωταθλήματος, την Κυριακή, και να πάρουμε τους βαθμούς που τόσο πολύ χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε πέρα του αγώνα με τον του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ίσως κάτω από προποθέσεις κάνει ακόμα μία μεταγραφή για έναν αριστεροπόδο αμυντικό, στόπερ, ο οποίος φυσικά δεν έχει δικαίωμα να παίξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν αποκλείεται αυτός να είναι νεαρός και να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτά όσον αφορά και τα μεταγραφικά. Θα πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια και να υποδεχτούμε τον Σάκη Τσιόλη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τσιόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχήν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Και η πρώτη μας ερώτηση έχει να κάνει, έχοντας διανύσει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, τη Super League, πώς μπορούμε να δούμε τη γενικότερη κατάσταση για να πάμε σιγά σιγά επιμέρους και στις ομάδες?
5: Εντάξει, νομίζω ότι όλη η οργάνωση που γίνεται από τις ομάδες γίνεται προς το καλύτερο. Δεν βλέπω για πρώτη φορά τόσο καλά όσο προτιμάμε τόσες μεταγραφές. Σίγουρα, αν δει τώρα πούμε κάτι ότι έχει ξεχωρίσει, θα πούμε ότι όφι είναι με μία από αυτές τις ομάδες, όπως βέβαια και η ΑΕΚ, που έχει ένα φανταστικό ρυθμό. Στους δύο τελευταίους αγώνες είδαμε ότι οι μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός τον ενίσχυσαν αρκετά, και χθες ειδικά ήταν αρκετά καλός. Βέβαια, η Κηφισιά έπαιξε και με 10 παίκτες, είχε κάποια προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά έδειξαν ατομικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά. Προβλέπω ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, και ιδιαίτερα μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Ναι. Και ας βάλουμε μέσα σε αυτό και το πολύ καλό ξεκίνημα του Πανατολικού. Τώρα, ναι, να πάρουμε μία-μία τις ομάδες.
5: Ναι, πάμε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, τον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
0: Πείτε μου για τον Πανατολικό.
5: Είχε θέματα και το ότι αποκλείστηκε από το Champions League, δημιούργησε μεγάλη εσωστρέφεια εκεί, ακόμα και αυτός ο τόσο επιτυχημένος προπονητής δεν γλίτωσε από την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η διακοπή θα του κάνει πολύ μεγάλο καλό τον Ολυμπιακό. Πήρε καινούριο προπονητή, να βρει και τους καινούριους παίχτες. Θα κάνει μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια προετοιμασία, πιστεύω, Ολυμπιακός στο ξεκίνημά του.
0: Ξέρετε κάτι, το είπατε και στην αρχή. Έγιναν πολλές μεταγραφές, νομίζω περισσότερες και ακριβότερες από κάθε άλλη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΔΕ Ολυμπιακός ξόδεψε περίπου 80 εκατομμύρια για να αγοράσει παίχτες και άλλα περίπου 80 εισέπραξε από παίχτες. Η ουσία είναι ότι έφερε παίχτες επίπεδου Γκονζάλες, Πουέρτα και άλλων παίχτων που είχε ήδη στο ρόστερ του. Και αυτό το οποίο λέγανε όλοι στον Ολυμπιακό είναι ότι με τόσους πολλούς σε καλούς παίχτες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν λέω να κερδίσει όλα τα μάτς, αλλά να γίνει ο παλιός Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, πρώτα απ' όλα υπήρχε και πολλά, είναι και θέματα νοοτροπίας και ψυχολογίας. Όταν έχασε εκείνο το παιχνίδι με την αποβολή του Φουρτούνη και έχασε, αποκλείστηκε από το Champions League, σίγουρα αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς το ήρθανε. Εκεί λοιπόν έχασε και κλονίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Οι μεταγραφές ήρθαν κάπως, γιατί αν είπαμε για μεταγραφές δεν είχε κάνει το καλοκαίρι αυτό που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει όσον αφορά με center for, γιατί άφησε μόνο τον Ελκαμπή να το παλεύει μόνος του το θέμα. Νομίζω ότι τώρα πήρε ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι και με τον ίδιο προπονητή, αν μη τι άλλο μετά τη διακοπή, θα είναι αυτός ο Ολυμπιακός, πιστεύω, που με τις δυνατότητες που έχει, που μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα. Είστε εσείς τώρα ο Ιμανόλ και έχετε 48 ώρες εδώ. Θα πάτε αύριο στο παιχνίδι βάσει του πλάνου που είχε ο Μετελίμπαρ ή κατευθείαν πάτε να εφαρμόσετε τα δικό σας πλάνα?
5: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν βοηθοί, σίγουρα υπάρχουν αυτοί που τον φέραν, όπως παράδειγμα ο Καρεμπέ και άλλοι εκεί που θα τον ενημερώσουν σε αφορά για την ομάδα. Αλλά σίγουρα και αυτός θα καθίσει να ασχοληθεί και να δει τα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα κάνει σαρωτικές και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά στο ρόστερ. Τώρα το στυλ παιχνιδιού πιστεύω ότι εκεί θα προσπαθήσει να το επηρεάσει. Δηλαδή το απευθείας που έπαιζε ο Μετελίμπαρ θα προσπαθήσει συνδυαστικά και με τον τρόπο το δικό του, με αυτό που το χαρακτηρίζει μάλλον τους Ισπανούς προπονητές και το Ισπανικό πρωτάθλημα, να περάσει στον Ολυμπιακό. Σίγουρα αυτό το απευθείας νομίζω ότι από αύριο κιόλας ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να το μαζέψει.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Και εδώ πάλι βλέπουμε πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ βλέπουμε από το ξεκίνημα της σεζόν νέο προπονητή με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, την οποία προσπαθούμε να την εμπεδώσουμε πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως, με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός πήρε τρεις προκρίσεις στο conference και είναι και πρώτος και στο κύπελο και εκεί πηγαίνει αρκετά καλά.
5: Εντάξει, νομίζω ότι πήρε αυτά τα παιχνίδια που ήθελε, ενισχύθηκε αρκετά. Αυτός ο Κόκαρ στο χώρο του κέντρου έδωσε μεγάλη λύση και ελευθέρωσε και τον Καμαρά ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
5: Είναι ένας σπουδαίος σωσταριστής, χρειαζόταν εκεί και κεντροεπιθετικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός. Βέβαια εκεί που δεν άλλαξε ακόμα και ενδεχομένως το παλέψει είναι μόνο η αμυντική του διάταξη πίσω εκεί. Ενδεχομένως θα έχει προβλήματα ιδιαίτερα με τα στόπερ του, όταν θα παίξει με καλές και γρήγορες ομάδες στην επίθεση. Θα έχει ένα θέμα εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά και
0: παρά την παρουσία του Ντεφράι.
5: Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν ειδικά τα πλάγια μπακ. Στην τελική στόπερ είδαμε και πάλι ο στόπερ τι έκανε χθες. Προχθές με τον Μπάουκ ήταν ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Μπάουκ, πάλι από τον ίδιο παίχτη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ και τροπιθήκανε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Ένα ενδιασμό που μπορεί να έχουν είναι μόνο η αμυντική του διάταξη.
0: Ναι. Έλεγα λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι προσωπικά εμένα με βγαίνει θετικά η φετινή σεζόν για τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα. Δύο κομβικούς παίχτες για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχετε την ίδια άποψη?
5: Τον Αντίνο ναι, τον πιο δεν είμαι μέσα στο κόλλο, αλλά ο Αντίνο είναι ένας παίχτης πάρα πολύ γρήγορος, καλός διεισδυτικός. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Αντίνο παίζει ένα 4-4-2. Όταν αυτός θα χρειαστεί να παίξει με ένα 3-4 στο 4-3-3 που κυρίως γιατί θα πρέπει να γυρίσει και το χαφ που πήρε μέσα, το καινούριο που έχει το περί, τον Ενάη, αλλά και ο κεντρικός σεντερφόρ, νομίζω ότι ένα 4-3-3 το Παναθηναϊκός του πήγε είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Αντίνο και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, είναι γρήγορος, είναι διεισδυτικός. Έχει αυτή την επιλογή ο προπονητής, ένα 4-4-2 που μπορεί να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παίκτες και το 4-3-3 το ίδιο. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ εκεί στην επίθεση.
0: Ναι. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήταν η ομάδα που κράτησε τον κορμό. Έφυγε ένας πολύ καλός παίχτης, ο Πινέδα, αλλά νομίζω αντικαταστάθηκε επάξια. Ήρθαν παίχτες που κλέβουν τις εντυπώσεις, όπως είναι ο Μάγερ κατά κύριο λόγο, ο Βιντάλης, και φυσικά μπροστά έχει το δίδυμο Φωτιά που έχει πετύχει σχεδόν όλα τα γκολ στη φετινή σεζόν, ο Βάργκας μαζί με τον Γιώβισιτς, και υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος έρχεται και αυτός και βοηθάει, όποτε μπαίνει και αυτός σκοράρει.
5: Νομίζω ότι έχει πλούσιο επιθετική γραμμή, γιατί και ο Γκατζίνοβιτς ανέβηκε πάρα πολύ, φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Μαζί με τον Ζήνη είναι οι δύο παίκτες που θα αναπληρώνουν τους παίκτες όπως προανέφερες και συνόχι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει βρει το ρυθμό της, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και ενδεχομένως να παίζει και καλά στην Ελλάδα. Το συζητάμε ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι και από πολλές ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο παίζει η ΑΕΚ είναι ελκυστικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ελκυστικό ποδόσφαιρο, γιατί χαίρεσαι να την βλέπει στην ΑΕΚ φέτος. Και δείχνει μια συνέχεια στην περσινή σεζόν. Δεν κατάκτησε το πρωτάθλημα και έμεινε στις δάφνες αυτής της διάκρισης. Πέρασε στο Champions League, θα δοκιμαστεί και στα δύσκολα πλέον απέναντι σε ομάδες όπως η Manchester City, ξέρω εγώ, η Real, η Dortmund, ποιες θα έρθουν εδώ μέσα. Και αυτό μεγαλώνει την ομάδα και τον οργανισμό της ΑΕΚ.
5: Εντάξει, σίγουρα, αλλά μην ξεχνάς ότι περνάνε οι πρώτοι 8 και αν δεν είναι μέσα στους 8, ανάλογα πώς θα έχει πάει στην βαθμολογία, θα έχει ένα πλεονέκτημα για να μπορέσει να μπει μετά στη δεύτερη σειρά. Από εκεί πέρα όμως το μεγάλο.
0: Το μεγαλώσατε τον πύχη τώρα, κύριε Τσιόλη. Ας βγει και στην 18άδα. Πάλι το περάσει.
5: Αυτό σου λέω, ότι μπορεί στην 18άδα να μην υπάρχει, να μην τα καταφέρει, αλλά θα μπορεί μετά να διεκδικήσει μέσα στην 18άδα τη θέση της. Και αυτό που είναι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ ήταν να παίξει καλό ποδόσφαιρο, πράγμα που το κάνει, να γεμίζει τα γήπεδα, να σφυρίζει τα γήπεδα και να γεμίζει χρήματα, πράγματα που το έκανε.
0: Ναι, τα έσοδα θα είναι φέτος πάνω από 40 εκατομμύρια. Ήδη είναι γύρω στα 27-28. Πάμε και σε μια άλλη ομάδα η οποία δείχνει να είναι μπερδεμένη φέτος. Είναι ο ΠΑΟΚ. Τον είχαμε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί. Τον περιμένουμε και φέτος να πρωταγωνιστήσει. Αλλά εδώ τώρα έχουμε καθυστερημένες. Έγιναν πολλές μεταγραφές και εδώ πολλές καθυστερημένες όπως και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ βγήκε εκτός Ευρώπης. Τρίτον, πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Τέταρτον, φαίνεται να υπάρχει και μια εσωτερική κόντρα πλέον μέσα στον ΠΑΟΚ με φιλάθλους κτλ. Δεν είναι καλό το κλίμα εκεί. Μπορεί να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
5: Πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτά τα ξεπερνάνε οι μεγάλες ομάδες, γιατί όλοι περνάνε φορτούνες. Νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να αναζητήσει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Ο Πέλκας είναι ένας πάρα πολύ καλός προσδιορισμός. Τον είδα, ήμουν και στο Περιστέρι και είδα και το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλός προσδιορισμός. Τον στήχησε η αποβολή και η αλλαγή του Πέλκα προχτές, έβγαλε τον παίκτη που έκρινε το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε ο Κούτς, αυτός ξέρει καλύτερα από μένα. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει. Είδαμε το παιχνίδι με τον Όφη βέβαια και τον μου άρεσε πολύ, κέρδισε ένα εύκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη. Νομίζω αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει. Ισοστρέφεια μόνο πρέπει να εξαλείψει από εκεί, γιατί εντάξει, αυτός ο άνθρωπος που έχει τη στίχη του ΠΑΟΚ άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί του έφερε ανταγωνισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι το κυριακάτικο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Άρης, είναι έτσι, δεν θα πω τη λέξη κομβικό, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανακάμψει. Ο Δε Άρης ξεκίνησε καλά, αλλά ήρθε αυτή η πεντάρα με την ΑΕΚ. Θέλει και αυτός να πάρει ψυχολογία. Θα είναι ένα ντέρμπι στο οποίο νομίζω ξεκινάει από την ισοπαλία.
5: Εντάξει, πάντα αυτά είναι ξεχωριστά. Εγώ είχα την τύχη να ζήσω ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι για τους βαθμούς, είναι για πολλά άλλα, για τους φιλάθλους, για την ιστορία της κάθε ομάδα που θέλει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πραγματικά ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, στην Τούμπα για μένα δεν μετράνε ούτε στο Χαριλάν παίξει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης παίξει στην Τούμπα. Νομίζω ότι πλέον τα έχουν ξεπεράσει αυτά. Και θα αναμένεται ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω και με πάρα πολύ καλή απόψη για τις δύο ομάδες.
0: Ναι, για να ολοκληρώσουμε, είπατε ότι είδατε το παιχνίδι του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος παίζει με τον Ηρακλή. Ήσασταν και στον Ηρακλή. Παιχνίδι σημαντικό γιατί ο Μένα Ηρακλής πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Τρίπολη. Ο Ατρόμητος θέλει βαθμούς πλέον.
5: Κοίτα, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής κάνει και όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια την έχουν μετά το διπλό που έγινε στην Τρίπολη έχουν πάρει πάνω τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κερδιστεί. Νομίζω ότι ο Ηρακλής με την φιλοσοφία που αντιμετώπισε το παιχνίδι μετά το 70 μέσα στην Τρίπολη, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει αποτέλεσμα καλό με τον Ατρόμητο και το χρειάζεται αυτό για να μην βλέπει κάτω, να αρχίσει να βλέπει ψηλά.
0: Προς τα πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, coach. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και με την ομάδα του Απόλλων Αθηνών. Έτσι, δεν την ξεχνάμε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Μάγκη. Μου χάρηκα
0: πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίσει με γεμάτο το Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα δείχνουν ότι πάμε για sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Μάλλον λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτό το ντεμπούτο του Βάσκου τεχνικού θα έχει ένα γεμάτο γήπεδο. Καλό αυτό για να συστηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού στον νέο τους προπονητή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει η προπόνηση η οποία έγινε χθες και μάλιστα μισό λεπτό λίγο γιατί ναι. Έλεγα λοιπόν έγινε η προπόνηση χθες και πλέον στον Ολυμπιακό κοιτούν την επόμενη αναμέτρηση με τον Όφη που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και αν μη τι άλλο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ρέτσος μιλώντας για αυτόν τον αγώνα αλλά και για τον νέο προπονητή τόνισε ότι εντάξει τους ταρακούνησε έτσι αυτό το γρήγορο που έγινε με την αλλαγή προπονητή αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τα θέλω του Ιμανόλ για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το οποίο θέλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος μπαίνει, θα μπει μάλλον δυνατά σε αυτό το παιχνίδι και ανακοινώθηκε και η αποστολή για το συγκεκριμένο αγώνα στην οποία αποστολή ξεχωρίζει η παρουσία του Λιόν Μπέιλι ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνος συμμετοχής. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και του Κλέιτον ο οποίος ήταν διαθέσιμος και στο επόμενο και στο προηγούμενο παιχνίδι όπως επίσης και ο Πιρόλ αντίθετα εκτός μένει ο Ρόκα ο οποίος δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο αγώνα. Η αποστολή λοιπόν είναι με Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σιάγκας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Φορτούνι, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκουντζάλες και Κλέιτον. Αυτά όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε λοιπόν πλέον να δούμε τον Βάσκο τεχνικό στο ντεμπούτο του, ένας προπονητής ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα στη Σοσιεδάδ και θα περιμένουμε πλέον να το δούμε και επί ελληνικού εδάφους. Να πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, που στην ΑΕΚ δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε γιατί εκεί τα πράγματα προς το παρόν λειτουργούν ρολόι. Ο Βάργας καταρχήν είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το καλύτερο γκολ έτσι όπως ψηφίστηκε στη ψηφοφορία της Στοίχημαν Λίγκ και ήταν στην πρώτη θέση δείχνοντας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και φέτος θα βασιστεί πολύ επάνω του η ΑΕΚ στο σκοράρισμα όπως φυσικά και για, και για τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό το οποίο στοχεύει είναι να προσπαθεί το μότο που δίνει ο Μάρκοβιτς πλέον σε κάθε παιχνίδι είναι να πηγαίνουμε αγώνα με αγώνα. Αυτό λέει ο προπονητής της Ένωσης, αυτό μεταφέρει στους παίχτες, προσπαθεί να τους έχει προσγειωμένους ακόμα και μετά την μεγάλη νίκη την οποία απέτυχαν απέναντι στην ΛΑΣΚ η πρώτη νίκη στο Champions League στο League Face του Champions League και δεν θέλει να πάθει αυτό το οποίο έπαθε και στην προηγούμενη φορά δηλαδή μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι στην επιστροφή έγινε η γκέλα εκεί με την Κηφισιά δεν θέλει φυσικά να μπει σε μια επανάληψη μιας τέτοιας αρνητικής έκπληξης σε καμία περίπτωση και αυτό είναι κάτι το οποίο καθημερινά μεταφέρει και λέει προς τους παίχτες της. Το παιχνίδι μέσα στην Τρίπολη δεν είναι εύκολο. Ο Αστέρας δεν έχει βαθμούς, είναι στο 0 στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα μπει για να διεκδικήσει πολλά και σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στην ομάδα της ΑΕΚ. Στο χέρι λοιπόν του Νίκολιτς αλλά και των παιχτών της ΑΕΚ είναι να δείξουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να πάρουν ακόμα μία νίκη και να συνεχίσουν το πρωτάθλημα σε υψηλές πτήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να συνεχίσουμε την εκπομπή και να πάμε λίγο σε κάτι διαφορετικό το οποίο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις επόμενες μέρες. Έχουμε τον... ναι, σε λίγο λοιπόν θα πάμε να μιλήσουμε για αυτό. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι που έγινε στην Κύπρο με την ομάδα του Άρη να χάνει από την Μακάμπι Τελαβίβ, ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο γίνεται σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. Έχασε λοιπόν με 92-87 στο τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης. Ο Άρης, ο οποίος τα πήγε καλά, είχε αρκετές απουσίες ο Άρης αυτό το παιχνίδι, δεν έπαιξε και ο Γιώβιτς και ο Μοκόκα. Παρόλα αυτά ήταν σε καλή μέρα ο Δημητρίεβιτς, ο Ρόμπισον, ο Χαρλαμπόπουλος, και ο Άρης έκανε μια καλή παρουσία, έδειξε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θα τα πούμε αργότερα και για τον μπάσκετ. Θα πάμε όμως σε αυτό που σας είπαμε, για μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος Θαραμόπουλος, ό,τι έχει σχέση να κάνει με την UEFA, από αυτό να ενημερωνόμαστε, είναι στη γραμμή μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάγκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν συμβαίνει και συχνά, μάλλον συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε συνηθίσει να φιλοξενείται η UEFA και μάλιστα η Εκτελεστική Επιτροπή και σε μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων.
1: Ακριβώς, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έτσι, επευκαιρία λοιπόν και των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα δοθούν μια σειρά από εκδηλώσεις. Θα είναι περίπου 60 αγόρια και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα παίξουν ποδόσφαιρο. Επίσης, θα γίνει ένα παιχνίδι τις 15 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους, που εκεί θα συμμετάσχουν. Μπορεί να παίξουν και λίγο ποδόσφαιρο πρόεδρος Εμπομάκης Γκαγκάτσης με τον ομολογό του της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Παίρνει επίσης μεγάλα στεριά του παρελθόντος, ο Καρεμπέος, ο Αγοράκης, ο Μπασινάς, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, η Παντελιάδου, Πασάνοβιτς και άλλα στεριά. Θα είναι δύο
0: ώρες. Τον Ροναλντίνιο που θα είναι και στο Ρέμο, δεν μπορούν να μας το φέρουνε.
1: Ροναλντίνιο δεν θα είναι από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αλλά βεβαίως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συζητηθούν, πέρα από το που θα γίνουν οι τελικοί του 28 και του 29 σε Champions League, Europa League, Conference, το επίμαχο θέμα είναι ποιον θα υποστηρίξει η Ευρώπη, η UEFA δηλαδή, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα και πλέον, υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στη FIFA και την UEFA μετά το θέμα που είχε προκύψει καταρχήν με τον Μπαλογκούν, που μετά από τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε η απόφαση και εκεί που ήταν τιμωρημένος έπαιξε, και βεβαίως μετά η πρόταση του πρόεδρου της FIFA, του Τζιάννη Φαντίνο, που είχε συνεννοηθεί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζόσουα Κούσνερ, για να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία έξω από τους κόλπους της παγκόσμιας συνομοσπονδίας. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, προκράτησαν
0: μεγάλη ένταση. Και όχι αυτά μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι
1: αυτά, είναι τα πιο βασικά, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα η UEFA έχει καταθέσει αγωγή, όχι στο ελβετικό δικαστήριο. Εκεί θα επιθυμούσε, όπως δείχνει τα πράγματα, ο Τζιάννη Φαντίνο, αλλά στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, και αυτό έχει πειράξει έντονα τον Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε η UEFA, αν ήθελε, να προσφύγει στο δικαστήριο της Ελβετίας με τον κώδικα των 158. Αλλά η UEFA ήθελε να προσφύγει στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και μάλιστα έχει ζητήσει μέσω των δικηγόρων της να μην πειραχθεί ούτε μία τελεία από τα έγγραφα που είχε ανταλλάξει ο Ιφαντίνο με τον Κούσνερ ή τους άλλους παράγοντες της πιθανολογούμενης νέας εταιρείας.
0: Μάνο, η UEFA θα κατεβάσει δικό της υποψήφιο ή σκέφτεται να στηρίξει κάποιον άλλον?
1: Θα πω ότι θα γίνει τώρα. Η UEFA προς το παρόν δεν προτίθεται να κατεβάσει δικό της υποψήφιο, όμως υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, την UEFA, ανάμεσα στην COCACAF, δηλαδή που είναι η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, στην οποία έχει προείσταται ο Βίκτορ Μονταλιάνη, και στην Ασιατική Συνομοσπονδία που εκεί πρόεδρος είναι ο Μοχάμεντ Κελάφι. Καμία σχέση με τον Κελάφι, τον πρόεδρο της Παρίς Σεντζέρμεν, που είναι και πρόεδρος της ΙΚΑ, της πρώην ΙΚΑ μάλλον. Λοιπόν,
0: είπες ήδη 120 μέλη.
1: Συγγνώμη.
0: Είπες ήδη 120 μέλη, Ευρώπη, Κεντρική Αμερική και Ασία. Είναι 120 μέλη, ναι, περίπου της FIFA.
1: Κοίτα, όποιος πάρει 110 ψήφους έχει κερδίσει τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να δούμε, στις τελευταίες ημέρες τη Ζυρίχη έχουν παρελάσει όλοι οι πρόεδροι των Αφρικανικών Ομοσπονδιών. Γκάνα, Νιγηρία, Μάλι, Όλοι έχουν πάει εκεί, τους έχει καλέσει προφανώς ο Τζιάνι Φαντίνο, συζητάνε. Όπου πρέπει να πούμε τώρα για το δικαστήριο όσον αφορά, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει αναθέσει σε έναν μεγάλο δικηγόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άλεξ Σπύρο, καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι είναι το όνομά του, δεν έχει σχέση, το έχω ερευνήσει το θέμα, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναλάβει μεγάλες υποθέσεις και τις έχει φέρει πέρα, του Μπάλτουιν και άλλων πολλών διασημοτήτων. Λοιπόν, προβλέπετε μεγάλη μάχη και στο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αναφορά που έχει κάνει η UEFA είναι 60 σελίδες, αναφέρει τα πάντα για τον Ιφαντίνο. Τώρα ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό του Reuters λέει ότι ο Ιφαντίνο δίνει μάχη για να γυρίσει το σκηνικό. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά, στην πράξη θα φαρούνε τι θα γίνει τα πάντα, έτσι. Γιατί και άλλες φορές βλέπαμε, θυμάμαι το 98 που ήταν μεγάλο φαβόρι τότε ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο αείμνης πρόεδρος του UEFA. Τελικά τον νίκησε ο τότε πρόεδρος, γενικός γραμματέας ουσιαστικά ήταν εκείνη την εποχή, ο Σεπ Μπλάτερ. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την ημέρα των εκλογών τα πάντα ρί που λέγανε και αρχιμοπρόγονοι. Τώρα, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη συμμαχία η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μαζί με τον Καναδά θα προτείνουν ένα νέο, περισσότερο, ας το πούμε, συμβούλιο προέδρων, όπου τον πρώτο χρόνο, αν νικήσουν βέβαια, να θητεύσει ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο Μοχάμεντ Αλ Σαλί, Αλ Καλαφί. Τον δεύτερο να πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο Καναδός. Μετά να πάει κάποιος άλλος και στον τέταρτο να πάει ο πρόεδρος της σημερινής UEFA, που θα είναι και υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τον Απρίλιο στο Καζακστάν, ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Γιατί η Γαλλία μόλις σήμερα βγήκε και ανακοίνωσε ότι αποσύρει την στήριξή της προς τον Τζιάνι Φαντίνο, γιατί πριν από 10 μέρες είχε βγει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν. Είχε πει σχεδόν τα ίδια λόγια που είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Ιφαντίνο να επανεκλεγεί στην Προεδρία της FIFA. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το πολιτικό παιχνίδι έχει εισέλθει εδώ και χρόνια στο ποδοσφαιρικό.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Δηλαδή, Τραμπ, Μακρόν, τώρα ποιο μας έλειπε.
1: Έτσι είναι.
0: Μόνο ο Πούτιν μας έλειπε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε όμως λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από αυτά που μας...
1: Νομίζω θα ζήσει υπέροχες στιγμές, ο κόσμος θα ευχαριστηθεί να βλέπει μεγάλες προσωπικότητες, παλιούς ποδοσφαιριστές. Θα είναι τρεις μέρες ευχάριστες, όμορφες, δροσερές.
0: Καλά, αυτό είναι καλό που γίνεται εδώ και όπως επίσης και το ότι θα έρθει η εθνική ομάδα για δύο παιχνίδια και μάλιστα αρκετά
1: σωστό,
0: καλά, τα οποία θα φιλοξενηθεί εδώ.
1: Γερμανία
0: και Ολλανδία.
1: Και Ολλανδία, βεβαίως. Αφού πρώτα θα έχει πάει έτσι στη Σερβία, στο Ράικο Μίτις και μετά στο Άουγκμπουργκ. Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας και όπως έπελε και η μητέρα του Ειρήνη, τη Κυριακή θα είναι στο γήπεδο στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της πρώην του ομάδας της Χένκ και μετά θα επιστρέψει στο Ντόρτμουντ να περάσει από κάποιες περαιτέρω εξετάσεις και να γυρίσει στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, γιατί τον θέλουν αν μη τι άλλο, όπως επίσης νομίζω είναι και στις προσκλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, έτσι που και αυτόν έχει ανάγκη.
0: 100%. Και σίγουρα μας λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς.
0: Και θα ήθελα, μάλλον πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο, είχαμε και λίγο νωρίτερα το Σάκητς και όλοι, αλλά πώς βλέπεις και εσύ αυτό το ξεκίνημα της φετινής σεζόν στη Super League, τρεις αγωνιστικές, έχουμε εικόνα και από τις ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη. Τι σου μένει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ξεκίνημα, το Champions League. Είχαμε και την διπλή επιτυχία της Ελλάδος. Με ποια έννοια το λέω? Καταρχήν ότι η ΑΕ κατάφερε να υπερισχύσει 1-0, έτσι σημαντικό. Μπορούσε να κυνηγήσει και 3-0 την αντίπαλό της, γιατί στο τέλος από λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλη μπορούσε ο Κάλατζιτς να έχει σοφαρίσει, έτσι. Άρα είναι σημαντικό που η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 1-0, πήρε τους 3 βαθμούς, πήρε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, προσέφερε 400 βαθμούς στη Γενική Κατάρτιση Ελλάδος και παράλληλα χθες το βράδυ η Γαλλία κάνει και αυτή δώρο στην Ελλάδα μέσω της Λανς, που νίκησε στο τέλος τον πρόσθετο χρόνο 3-2 στην Πράγα της Σλάβια.
0: Καλά, αυτό απίστευτο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Τώρα για όσους δεν είδαν τον αγώνα,
1: η Λίντσερ, για σκέψου, κανονικά 3-0 έπρεπε να χάσει. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι έτσι που στο τέλος μπορεί να έχει φύγει με την ισοπαλία.
0: Μα έπρεπε να κερδίσει 3-0. Με 10 αλλά... παίχτες δύο φορές προηγήθηκε και μάλιστα στο 89 τη δεύτερη φορά και έχασε το παιχνίδι.
1: Εσύ λες για τη Σλάβια Πράγας τώρα, ναι, εντάξει με το Στουρ.
0: Σλάβια Πράγας Λαντς, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος έχασε 3-2. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε. Γι' αυτό μας αρέσει, ναι. Γι' αυτό το υπηρετούμε, γι' αυτό το αγαπάμε. Γι' αυτό είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο. Είναι εγώ... το πλέον δημοφιλές και δημοκρατικό άθλημα. Γιατί, για παράδειγμα, στο μπάσκετ, αν δεν είσαι από ένα 80 και πάνω, δεν μπορεί να παίξει. Στο ποδόσφαιρο, ένα 30 να είσαι, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Καλά, εντάξει. Στο μπάσκετ είναι λίγο πιο δίκαιο το άθλημα.
1: Τι?
0: Γιατί εκεί οι εκπλήξεις γίνονται πολύ δύσκολα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να δει τα πάντα.
1: Αυτό σου λέω. Mm-hmm. Το πλέον δημοκρατικό και το πλέον λαοφιλές άθλημα είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό έκανε και τη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε πάντως, σε αυτό που είπες, συμφωνώ ότι φέτος ίσως είναι η χρυσή μας ευκαιρία, γιατί εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ να μαζεύει και άλλους βαθμούς και άλλες νίκες, ισοπαλίες.
1: Αλλά ακόμα περιπτώσει. Είναι αρχή, έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί ξέρεις, οι Έλληνες είμαστε ή του ύψου ή του βάθους. Δεν είναι έτσι, υπάρχει και μέσα λωρίδα.
0: Ναι, αλλά βλέπω ζεστούς για την Ευρώπη και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Αυτό εννοείται. Εννοείται. Mm. Τώρα έχουμε το Conference League, μετά έχουμε Europa League, έχουμε. Όλες οι διοργανώσεις, βεβαίως, έχουν τα πλεονεκτήματα οι ελληνικές ομάδες να είναι σοβαρές, πειθαρχημένες, οργανωμένες, να πάνε πιο ψηλά, να φέρουν την Ελλάδα στη 10η θέση. Κερδισμένες και λοιπόν. Αυτές, κερδισμένη και η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μια που είπαμε για ευρωπαϊκές ομάδες, ο Όφη είναι μία εξ αυτών και μάλιστα πραγματοποίησε μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Χατζηγιοβάνης άφησε την Κύπρο, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της κριτικής ομάδας και πάμε να ακούσουμε τώρα τι μεταφέρει ο ίδιος για την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες όταν έμαθα το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Όφη τα τελευταία χρόνια δείχνει μια εικόνα πολύ όμορφη που για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα και για όλες τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Οι στόχοι που θέλω να πετύχω σίγουρα είναι τρόπαια, όπως έχουν καταφέρει όλα αυτά τα παιδιά που τους αξίζουν συγχαρητήρια πολλά. Το ίδιο θέλω να καταφέρω και εγώ μαζί τους. Και όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο στόχος μου, να συνεχίσουμε το ίδιο. Ο Όφη να τερματίζει στο πρωτάθλημα στις ψηλές θέσεις, να είναι ανταγωνιστής στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η στόχη μου. Ξέρω ότι υπάρχει μια οικογένεια εδώ πέρα, μια ομάδα πολύ ωραία και θέλω και εγώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να γνωρίσω τα παιδιά από κοντά και να ξεκινήσω προπονήσεις. Και αυτή είναι η στόχη μου. Goal, assist, να παίζω, να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέμαι σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση και να βελτιωθώ κιόλας. Να μάθω από τον προπονητή μου, τον κύριο Χρήστο τον Κόντι, που τον ευχαριστώ και εκείνον. Όταν έχεις μια πρόταση από τον Όφη, που είναι για μένα μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, που έχει από πίσω κόσμο να τη στηρίζει. Σίγουρα όταν βλέπεις, γιατί έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τον Όφη, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι ελκυστικό, είναι το ευχαριστούνται οι παίχτες μέσα στο γήπεδο. Όταν υπάρχει ένας καλός προπονητής, όλα αυτά και τα τρόπια έρχονται, οι νίκες. Εμένα αυτό με διευκολύνει στο να πάρω σίγουρα πιο εύκολα την απόφασή μου. Όλα αυτά παίξανε ρόλο, αλλά ήταν πολύ εύκολο γιατί μου εξήγησε και ο coach το πλάνο, ο κύριος Χρήστος, όλοι, ο πρόεδρος, οπότε για μένα ήταν μετά πολύ εύκολη η απόφαση. Ναι, γενικά, εντάξει, δυσκολεύομαι να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά αυτά που νιώθω εγώ σαν τάση ότι είναι τα καλά μου τα στοιχεία, σίγουρα είναι η τρίπλα, το ένας εναντίον ενός, το κουβάλιμα της μπάλας, εδώ ότι έχω καλή τεχνική. Είμαι γρήγορος παίχτης και με την μπάλα στα πόδια και να φεύγω στον χώρο. Τώρα νιώθω πιο όριμος, πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι έχω καλή σέντρα, καλό σουτ. Αυτά είναι τα καλά μου στοιχεία. Γιατί ο Όφη είναι μια ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Και εμένα μου αρέσει πολύ όταν μια ομάδα έχει την κατοχή της μπάλας, γιατί ξεκουράζεσαι κιόλας όταν έχει την κατοχή της μπάλας και απολαμβάνεις το παιχνίδι. Εμάς τους ποδοσφαιριστές μας αρέσει να έχουμε επαφές με την μπάλα, να τη ζητάμε συνέχεια, οπότε όσο πιο πολύ κατοχή έχεις, τόσο πιο πολύ ευχαριστία στο ποδόσφαιρο. Γνωρίζω πολύ καλά το στυλ παιχνιδιού του Όφη, γιατί και τον έβλεπα όσο ήταν ο κύριος Χρήστος εδώ και πιο πριν, αλλά όταν ήρθε ο κύριος Κόντης, εγώ τον γνωρίζω τον κύριο Κόντη, ξέρω τη φιλοσοφία του, τον είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό, οπότε γνωρίζω την έσφυρα προπονητής που του αρέσει η κατοχή, η υπομονή στο παιχνίδι και στο κατάλληλο timing να επιτίθεσαι. Οπότε γνωρίζω το στυλ του παιχνιδιού του προπονητή μου και ανυπομονώ και εγώ να ξεκινήσω προπονήσεις και αγώνες ώστε να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το όμορφο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε από τα ηχητικά και της σημερινής ημέρας, είχαμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγοριού μετά την ισοπαλία που πήρε η ομάδα του Άρη μέσα στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης για τον θεσμό του κυπέλου. Γενικά στον Άρη δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Μοναδική εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι αν ο Αλφαρέλα θα πάρει μεταγραφή και φαίνεται ότι μάλλον θα συμβεί αυτό πηγαίνοντας στην ομάδα του Όφη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον προπονητή του Άρη για τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Είχαμε σήμερα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για τη league phase του κυπέλλου απέναντι σαν Σαρατρούπολης μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε καλά αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα θελήσουν να βγάλουν την όποια αντίδραση. Εμείς βέβαια είχαμε να διαχειριστούμε το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κακό παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις 2 ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αυτό που είδα εγώ στον πάγο, νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Και όχι μόνο για μένα, υπήρχε και πέναλτι στη φάση του Καρέ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους 3 και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του slick face εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο μετά από 3-24 ώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα ότι το καλύτερο θα συναντηθούμε εννοείται και στο πρωτάθλημα. Στην αναφορά του Χαρούπα νομίζω ότι ήταν εξαιρετική εμφάνισή του, δική μου άποψη. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Μυρ σαν αριστερό winger, αυτή είναι η θέση για την οποία ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Αυτή τη θέση, σε κατηδίαν συζητήσεις που είχα από την αρχή μέχρι και αυτή τη βδομάδα, μου τόνισε ότι μπορεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Εννοείται ότι όταν ένα τέτοιο παιδί με αυτές τις παραστάσεις και με αυτό το βιογραφικό σου λέει ότι αυτή είναι η θέση με την οποία αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να αποδώσω, εννοείται ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσω εκεί πέρα που και αποκτήθηκε και μας είπε, μου είπε ότι έχει παίξει τον έχω και εγώ αγωνιζόμενο σαν αριστερό winger. Παρ' όλα αυτά δεν μη σας ξενίζει η τοποθέτησή του εκεί, γιατί η κύρια θέση του μου είπε ότι είναι εκεί. Προσπάθεια στην προπόνηση και να είμαι δίκαιος. Γι' αυτό το λόγο αρχίζει και παίρνει και ο χρόνος συμμετοχής. Από εκεί πέρα αυτό που θέλω και θέλουμε από τον Λορέν είναι να αυξήσει αυτό το χρόνο συμμετοχής στις εντάσεις που πρέπει να έχουμε. Και όσον αφορά την αξία και την ποιότητα του Λορέν, νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται ότι περιμένω από τον Λορέν αυτό που μόλις τώρα είπα και είμαι γενικά αισιόδοξος ότι ο Λορέν θα ξαναβρει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε τι έχει κάνει στα χρόνια που είναι στον Άρη. Και όχι απλά να το ξαναβρει, θέλουμε να το βρει και πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχει και αυτό στη διάθεση για να το κάνει αυτό. Και το σημερινό γκολ είναι ένα καλό έναυσμα για αυτό.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τον ΠΑΟ. Καθώς σήμερα έγινε συνέντευξη τύπου στην Τούμπα για την νέα Τούμπα, αυτό το οποίο παρουσιάσαν είναι ότι μόλις ξεκινήσει σε 40 μήνες θα είναι έτοιμη. Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση. Θα υπάρχει ένα fan wall, δηλαδή μια ενιαία ισχυρή κερκίδα περίπου 10.000 θέσεων που θα είναι ο πυρήνας του γηπέδου. Όπως επίσης ότι η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι περίπου 35.000 θεατές. Θα υπάρξουν και θέσεις για πάρκινγκ γύρω στις 300 με 400 και από εκεί και πέρα αναλύθηκε όλο το πλάνο για την νέα Τούμπα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο θα έλεγα αν ήταν κάποια άλλη μέρα, αν είναι Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τον ανανεώσουμε για την Δευτέρα. Εσείς να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Ακόμα υπάρχει ζέστη, οπότε μπορείτε να εκδράμετε και να έχετε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Μάχη στα Σπόρ 99,8 στα FM. Μάχη FM 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπόρ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Με Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη, καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 16 λεπτά μετά τις 7, 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ έτσι απότομα από τη ζωή μας, είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε κάποιος μαζί του, άφησε στίγμα στην ελληνική μουσική. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον θάνατό του, αυτό το ξαφνικό του θάνατο, μέσα από την εκπομπή μας, την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γαρυφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Και θα ανοίξουμε ένα φάκελο της υπόθεσης του θανάτου, αναζητώντας απαντήσεις μέσα από την επιστημονική κοινότητα, μέσα από την επιστημονική γνώση. Καλεσμένος μας θα είναι ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, με τον οποίο θα αναλύσουμε τα ευρήματα της νεκροψίας, νεκροτομής και το ζήτημα της απροσδιόριστης αιτίας θανάτου και τα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ενώ μαζί μας θα είναι και ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος, γιατρός παθολόγος και αναπληρωτής καθηγητής νοσοκομιακής ιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine της Νέας Υόρκης, με μεγάλη εμπειρία στην πλασμαφαίρεση, και θα εξετάσουμε μαζί του από καθαρά ιατρική σκοπιά τη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία και όσα μπορούν και όσα δεν μπορούν να συναχθούν σχετικά με την υπόθεση. Μαζί μας και ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 με ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο την υπόθεση Μαζονάκη αλλά και άλλα θέματα που θα σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε βασικά την επικαιρότητα. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber μέσω του κινητού τηλεφώνου 6943-6354-51. Μόνο γραπτά μηνύματα εκεί, 6943-6354-51, και μπορείτε να στέλνετε και email στο σταθμό μας στο studio.mahi998@gmail.com, αλλά και το caταγγελίες@mahifm.gr. Επίσης το γνωστό πια νούμερο στο 210-718-000, το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να καλείτε και για οτιδήποτε σας απασχολεί, ακόμα και για μια καλημέρα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική γεύση που έχει επιλέξει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και να επιστρέψουμε να πιάσουμε τα θέματα σιγά σιγά ένα-ένα για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά την εκπομπή.
2: Ακούω μια κρυφή οργή, να μπαίνω βγαίνει από τις πόρτες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινάμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Σαμπάνης από Σικάμινο Ρουβού μου στέλνει καλημέρα φίλτατε Γεώργη μετά του αγαπητού Παναθηναϊκού Εμμανουήλ. Καλημέρα στους συντελεστές της εκπομπής, καλή δύναμη, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού και της εκπομπής σου. Καλή σχολική χρονιά, χωρίς τροχαία ατυχήματα με παθόντες μαθητές. Σπέσια καλημέρα στον κύριο Επίκουρο. Καλό στο Μάχη FM, αλλά η δική σου εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο είναι αρρώστια, αφού ξυπνάμε από τις 6 να προλάβουμε να φτιάξουμε καφέ και να συντονιστούμε. Ο Κώστας, να πω ότι την περασμένη εβδομάδα μου είπε ότι Κυριακή, νομίζω τώρα, δεν θυμάμαι, το Σάββατο την Κυριακή, μου λέει είχα μια υποχρέωση να πάω σε ένα μνημόσυνο και είχα πάρει μαζί το κινητό και είχα βάλει τα ακουστικά. Ήμουνα στο μνημόσυνο, λέει, και άκουγα ταυτόχρονα και την εκπομπή στην εκκλησία. Να είσαι καλά, φίλε μου Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θανάση από το Περιστέρι. Μας στέλνει καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγαπητέ Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Οδό Πειραιώς, εργαζόμενο security. Ο φίλος ο Δημήτρης και άλλοι πολλοί εργαζόμενοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, πολλοί στα σώματα ασφαλείας που μας κάνουν ακρόαση. Να είστε καλά, πρωινό Σαββάτου. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι σήμερα είναι 12 Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Αυτόνομος, είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία, η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, Παγκόσμια ημέρα Δελφινιών και Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και γιορτάζουμε την απόδοση της εορτής γενεσίου της Θεοτόκου Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου, Επισκόπου Ικονίου. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1829 λαμβάνει η χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία και είναι η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1948 σαν σήμερα πραγματοποιείται αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της ΤΑΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Ιουγκοσλαβία και είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Σαν σήμερα το 1967 η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Ενώ το 1981 ο Ιρλανδός, αν θυμάστε, Ρόρι Γκάλαχερ, αν έχεις Γκάλαχερ θέλω να παίξεις Θοδωρή σήμερα, μιας και το αναφέραμε, δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. Ήμουνα παιδί, πόσο, 14-15 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα. Μάλιστα θυμάμαι τότε είχε γίνει σάλος, είχε γίνει χαμός, γιατί αμέσως μετά τη συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ ακολούθησαν πολύ βία επεισόδια στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, φτάσαν μέχρι το κέντρο της Αθήνας και μάλιστα είχε και 2 νεκρούς τότε, αν θυμάμαι καλά, 2 ήταν οι νεκροί. Από τα επεισόδια αυτά που γίνανε, επαναλαμβάνω, στη συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ. Επίσης, αν σήμερα το 2013 είχαμε δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής να δέχονται λίγο πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και το ΚΚΕ που πραγματοποιούσαν αφισοκόλληση στο Πέραμα μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ το 2016 υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 συντάγματος τάχθηκε ο πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Επίσης, σαν σήμερα το 1906 γεννιέται ο Δημήτρη Σωστάκοβιτς, Ρώσος συνθέτης, ενώ το 1913 γεννιέται ο Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άριας φυλής. Τέλος, σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της». Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά του Απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική, τον οποίο αποθανάτησε ο Πίτερ Γκάμπριελ στο ομώνυμο τραγούδι του, ενώ το 2003 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι και του ροκ,
Και το 2019 πεθαίνει ο Νάνος Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής που κινείται στο κλίμα του υπερρεαλισμού. Πάμε σε τραγούδι, πάμε.

0: Εχθές να πούμε ότι χτύπησε και το πρώτο κουδούνι για όλα τα σχολεία της χώρας μας ο καθιερεσμένος αγιασμός. Με λοξοκοιτάει ο Μανώλης. Δεν στενοχωρέθηκε?
1: Εγώ δεν στενοχωρέθηκα καθόλου.
0: Χάρηκες που πήγες?
1: Πολύ.
0: Τι υποκρισία, Θεέ μου. Τι υποκρισία. Γιατί δεν λες την αλήθεια στον κόσμο?
1: Εσύ δεν λες την αλήθεια στον κόσμο.
0: Γελάει ο Θοδωρής. Λοιπόν, δεν έχουμε εικόνα να σε δει ο κόσμος. Δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, χτύπησε το πρώτο κουδούνι εχθές. Και βέβαια εχθές να πούμε ότι είχαμε και την μαύρη επέτειο που για πολλούς άλλαξε την ιστορία όλου του πλανήτη. Η Νέα Υόρκη και όλος ο πλανήτης πάγωσαν όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines πρόσκρουσε στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και όλα όσα ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικά. Η ώρα εκείνη τη στιγμή ήταν 8 και 45 το πρωί και η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος παγώνουν όταν ένα αεροσκάφος εταιρείας American Airlines με 92 επιβαίνοντες προσκρούει στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου προκαλώντας καταστροφική έκρηξη και πάνω από τον 75ο όροφο το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι άνευ προηγουμένου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι σπέβδουν στο σημείο και λίγα λεπτά αργότερα στις 9 και 3 πρώτα λεπτά οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν σε απευθείας σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας με 64 επιβαίνοντες να προσκρούει στο νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η Αμερική εκείνη τη στιγμή παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί πολίτες που δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτό που συνέβη, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, που πραγματοποιεί επίσκεψη σε σχολείο της Φλόριντα, πληροφορείται τα γεγονότα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και αμέσως κάνει την πρώτη του ανακοίνωση, λέγοντας πως πρόκειται για εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το έργο των τρομοκρατών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφού στις 9.43, περίπου 40 λεπτά μετά, η πτήση 77 της American Airlines που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες με 64 επιβάτες προσκρούει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει και για προληπτικούς λόγους εκενώνεται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτόλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει και με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τόνου τσιμέντου και όπως έγινε αργότερα γνωστό, ένα ακόμη αεροσκάφος της United Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του New Jersey με προορισμό το Los Angeles είχε καταληφθεί επίσης από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους όμως εικάζεται ανέτρεψαν οι επιβάτες που εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Πίτσμπουργκ στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Υπολογίζεται ότι από τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι και από την πρώτη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν ως υπαριθμόν ένα καταζητούμενο τον πολυεκατομμυριούχο Σουαδάραβα Οσάμα Μπι Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ-Κάιντα και σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς πολίτες ο πρόεδρος Μπους υποσχέθηκε σκληρή απάντηση όχι μόνο στους τρομοκράτες αλλά και σε αυτούς που τους υποθάλπουν. Περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν, ανατρέποντας τους Ταλιμπάν που παρήχαν άσυλο στους τον Μπιν Λάντεν. Στο όνομα του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, το Μάρτιο του 2003, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν και στο Ιράκ, ανατρέποντας τον Σαντάμ Χουσέιν, ενώ η Αλ-Καΐντα απάντησε με επιθέσεις κατά συμμάχου των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου του 2004, στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης και στις 7 Ιουλίου του 2005, στο μετρό του Λονδίνου. Όπως πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. πολύ υπάρχει και το σενάριο κάποιων και η άποψη κάποιων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντικά ηγετικά στελέχη γνώριζαν γι' αυτό. Πολλά σενάρια που παίζουν ακόμα και μέχρι τώρα, ακόμα και το ότι την ημέρα των επιθέσεων πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας είχαν φροντίσει και έλειπαν και είχαν πάρει άδεια από το Παγκόσμιο Κέντρο εκεί των δύο πύργων, των δίδυμων πύργων, από πολύ μεγάλες εταιρείες που δούλευαν εκεί, και άλλα πολλά. Το θέμα είναι ότι πράγματι ο κόσμος άλλαξε από τότε και μετά και επηρέασε όλο τον πλανήτη και φυσικά και τη χώρα μας. Πολλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει όση ώρα μιλάμε. Δέσποινα Ταξί, καλημέρα σε κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο, στο Μανολάκη και σε όλους τους ακροατές. Ο Χίτλερ ήθελε να επικρατήσει η άρια φυλή και ο Μητσοτάκης τα καρτέλ και οι πολυεθνικές και οι ιδιώτες. Ο ρατσισμός καλά κρατεί για τους Έλληνες πολίτες που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη θεωρεί πλέμπα και κατώτερους. Μόνο σαν υποζύγια και ψηφαλάκια μας αντιμετωπίζει. Μόνο το μουστάκι του Χίτλερ λείπει. Ο Γιώργος, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Μανολάκη, ο Σάκης από Γερμανία, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Πίκουρε και Μανολάκη, σε όλη την όμορφη παρέα του Μάχη FM. Καλημέρα επίσης να πω μισό λεπτό στην Ειρήνη, τη Βασιλική, τη Φλόρα, τη Σταματία, το Βαγγέλη και το Σταύρο. Και στο προσωπικό μου τηλέφωνο μου στέλνει και ο Γιάννης, ο Τζον, ο Παντελής, η Δήμητρα, η Γιάννα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας κάνουν ακρόαση 39 λεπτά μετά τις 7, 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Περίπου στις 8 και κάτι θα έχουμε καλεσμένο και τον Επίκουρο. Θα συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας και κάποια περίεργα που έχουν συμβεί στη Σάμο θέλω να τα συζητήσουμε μαζί του. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, 40. Δεν βλέπω κιόλας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν βλέπω. 7 και 43 πρώτα λεπτά. Πω, πρέπει να αλλάξω γυαλιά. Λοιπόν, 7 και 43 πρώτα λεπτά. Για να δείτε τι μπάχαλο χώρα είμαστε. Εχθές είχαμε μία κινηματογραφική απόδραση χθες το βράδυ γύρω στις 11 στο νοσοκομείο Σερών. Εκείνη την ώρα, κατά τη μεταγωγή ενός 40χρονου σκληρού κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρήτα στο νοσοκομείο Σερών, υπήρξε ένα περιστατικό, επειδή ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αδιαθεσία. Ένα μεταγωγικό αυτοκίνητο που παρέλαβε τον κρατούμενο στάθμευσε στην είσοδο του νοσοκομείου και τότε εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι που φόραγαν και στολές και έδειχναν ότι ήταν αστυνομικοί της Όπιε. Έτσι, με την απειλή πολυβόλων όπλων, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους το κρατούμενο και, μπαίνοντας σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέχρι τώρα αναζητούνται. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη μέρα μεσημέρι. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τεσσάρων και του κρατούμενου, χτενίζοντας την περιοχή και στείνοντας μπλόκα σε κέρυες οδικές αρτηρίες αλλά και στα σύνορα. Τι να πεις δηλαδή, τι να πεις πραγματικά, μπάχαλο κυριολεκτικά. Είχα δει, λέει, το βίντεο με τον Μπούση στο σχολείο. Δεν αντέδρασε καθόλου, σαν κάτι να ήξερε. Η ανακοίνωση βγήκε πολύ αργότερα. Αυτό ήταν μια πρόφαση για να ξεκινήσουν ένα αόρατο πόλεμο στο όνομα της τρομοκρατίας και για να μπορέσουν να ελέγχουν την ανθρωπότητα. Και αυτό φυσικά στο όνομα της ασφάλειας, λέει ο Σάκης από Γερμανία, σχετικά με τη χθεσινή μαύρη επέτειο που είχαμε χθες. Με την πτώση των δίδυμων πύργων. Και διαβάζουμε βέβαια ότι υπήρξε και μια αποκάλυψη χθες σχετικά με αυτή την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου, και σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA αποδεικνύεται ότι η Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία είχε ενημερώσει την τότε κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Bill Clinton, το 1998, και ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονταν για χτυπήματα στη χώρα. Την Παρασκευή η CIA αποχαρακτήρισε περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούσαν την τζιχαντιστική οργάνωση Αλ-Καΐντα και τον πρώην ηγέτη της μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Και η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων προσφέρει άνευ προηγουμένου διαφάνεια, καθώς καλύπτουν μια περίοδο 3 χρόνων πριν από το 2001 αλλά και μια μέρα μετά την επίθεση. Μάλιστα, η CIA κάνει λόγο στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα για μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας, και αυτά τα έγγραφα καταγράφουν την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης που είχαν οι αναλυτές της CIA για την Αλ-Κάιντα και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Οσάμα Μπιν Λάντεν παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες, προσθέτει η Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία. Σε ένα από τα έγγραφα που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου του 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Αλ-Κάιντα μπορεί να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη, ενώ σε ένα άλλο Δεκέμβρη από τις 4 σε ένα άλλο έγγραφο από τις 4 Δεκεμβρίου του 1998, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο. Και πράγματι στις 11 Σεπτεμβρίου 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη σε συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, από τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι. Πραγματικά ήταν κάτι που άλλαξε τελείως τη ζωή μας. Ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν δεν είναι που ήταν τότε και στη CIA, τι λέμε τώρα, λέει ο Σάκης. Ναι, αναφέρεται ότι υπήρξε και μέλος στη CIA κάποια στιγμή.
Αυτά με αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Τι προβλέψεις και τι προγνώσεις υπάρχουν από την από τα δελτία της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Γιατί δεν μου τα βγάζει εδώ, περίεργο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, θα το βρω. Πάμε. Καιρός, βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη στους 37 βαθμούς ο Ιδράργυρος. Σκηνικό καιρικής αστάθειας θα διαμορφωθεί σήμερα Σάββατο στη χώρα με τοπικές βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ ο Ιδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο αγγίζοντας κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, οι οποίες βαθμία θα πυκνώσουν. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Υπήρου, ενώ από τις απογευματινές ώρες η αστάθεια θα επεκταθεί στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα τη νύχτα αναμένεται να επηρεαστεί και η Θράκη. Την ίδια ώρα οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να εμφανίζονται αυξημένες, ενώ τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στο κάμπο της Θεσσαλίας, όπου ο Ιδράργυρος θα κυμανθεί από τους 15 μέχρι 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 31, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 34 και τοπικά 35, ενώ στην Ήπειρο θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 34 με 36 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 31 με 33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς. Στα Πελάγη θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα πνέει δυτικό ρεύμα της ίδιας έντασης. Στην Αττική αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα γίνουν πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσχερων βροχών στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να διαμορφώνεται από τους 24 μέχρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τα σύννεφα θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ για να στραφούν στις θερμές ώρες σε νότιους μέχρι και 4 μποφόρ, ενώ η Ιδράργυρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα κλασικά στο Πειραιά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Το λιμάνι είναι κατακόκκινο γύρω-γύρω από την Ε1 μέχρι την Ε7, αλλά και οι δρόμοι που οδηγούν στην έξοδο προς την Αθήνα. Η οδός Κόνωνος είναι κόκκινη τελείως. Βλέπω και η οδός Ομιλίδου Σκυλίτσης στο ρεύμα της ανόδου προς την Αθήνα. Τα ρεύματα καθόδου Αγίου Διονυσίου Κόνωνος και Δημητρίου Γούναρη είναι μία χαρά. Γύρω-γύρω το λιμάνι του Πειραιά βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή την ώρα που μιλάμε τα πράγματα είναι σχετικά, είναι πάρα πολύ καλά, και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στο δρόμο της Λεωφόρου Αθηνών, τη γνωστή Λεωφόρο Καβάλας και την περιφερειακή Εγάλου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Θα δούμε αργότερα κατά τη διάρκεια του πρωινού, από τις 12 και μετά σίγουρα η κίνηση θα αλλάξει σημαντικά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να κλείσουμε την εκπομπή, το πρώτο μέρος της εκπομπής, 4 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα κύριε Επίκουρε Μανώλη, καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια, καλή υπομονή στους γονείς. Δυστυχώς η δημόσια δωρεάν παιδεία δεν είναι καθόλου δωρεάν, αφού αναγκάζει τους γονείς να πληρώνουν φροντιστήρια προκειμένου να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Με τόσες ελλείψεις καθηγητών και κενά στα μαθήματα, πώς θα καλύψουν την ύλη? Η παιδεία όπως και η υγεία πάει από το κακό στο χειρότερο, ευνοώντας τους ιδιώτες, μας λέει η Άννα Ιαντωνίου από τη Σάμο, και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτές είναι οι κυβερνητικές τακτικές, αποδομή την παιδεία, αποδομή την εργασία, την υγεία, τα πάντα. Βλέπουμε τώρα ότι γίνεται ένα παιχνιδάκι στημένο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και την κυρία Κεραμέως. Πέταξε το τυράκι ο κύριος Μαρινάκης να δει πώς αντιδράσει ο κόσμος, να έρθει η κυρία Κεραμέως να το παίξει καλή, σχετικά με το ότι την παρέμβαση του Μαρινάκη, που είπε ότι θα πρέπει οι άνεργοι να παίρνουν μόνο 2 μήνες επίδομα ανεργίας, προκάλεσε ένα χαμό όλο αυτό. Ήρθε και Ραμέως μετά να πει ότι όχι, δεν είναι έτσι, να πει ο Μαρινάκης ότι είναι δική μου προσωπική άποψη. Το τυράκι πάντως έπεσε. Το τυράκι έπεσε. Βέβαια αυτά όλα ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομα, γιατί ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα αυτοί θα μας αδειάσουν τη γωνιά. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να μας αδειάσουν τη γωνιά. Ελπίζω και θεωρώ ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει πια. Το έχει καταλάβει. Βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπω ένα δημοσίευμα του Voice News που λέει για το άδειασμα της Κεραμέως στο Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, που λέει μετά το ματσάκι Περδίκη Λαζαρίδη έχουμε και συνέχεια με ένα νέο ματσάκι που εμφανίστηκε μεταξύ Μαρινάκη και Κεραμέως, και είναι γεγονός πλέον ότι στην κυβέρνηση επικρατεί ένα χάος και όλοι ψάχνουν από κάπου να διασωθούν λόγω των επικείμενων εκλογών. Μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για επίδομα ανεργίας μόλις 2 μηνών, η Κεραμέως πήρε σαφείς αποστάσεις, ενώ ακόμη και γαλάζιος βουλευτής άφησε εχμές. Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου άνοιξε ένα νέο κύκλο συζήτηση γύρω από την προστασία των ανέργων, αναγκάζοντας την Υπουργό Εργασίας στην Νίκη Κεραμέως να ξεκαθαρίσει δημόσια ότι όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης αποτελούν αυστηρά προσωπική του θέση και δεν εκφράζουν ούτε το αρμόδιο Υπουργείο ούτε την κυβέρνηση. Και το μήνυμα της Υπουργού ήταν σαφές: το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακή παροχή ούτε δώρο του κράτους, είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Μία τοποθέτηση που στην πράξη αποτέλεσε ένα ηχηρό άδειασμα του κυβερνητικού εκπροσώπου και ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές φωνές και τις αντιφάσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το λέω και στημένο όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί από αδειάσματα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Νιώθω τη χαρά και την ευχάριστη, και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω μια μεγάλη καλημέρα στον καλό μου συνάδελφο που μου στέλνει την καλημέρα του από το Γήθιο, το Γιάννη το Σκάλκο, που μας κάνει ακρόαση και μας στέλνει το μήνυμά του από το Γήθιο μέσα από την εφαρμογή του Viber, στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή μας. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την Πελοπόννησο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο μέρος εκπομπής να μπούμε στο δεύτερο και επιστρέφουμε με κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με ένα παιχνίδι που έγινε τελευταία με έναν κύριο που κάνει, παρουσιάζει μια εκπομπή εκεί σε ένα κανάλι, τον κύριο Ζαχαρό, δημοσιογράφο, που έφαγε εκεί ένα άδειασμα από τον ευρωβουλευτή τον κύριο Φράγκο, τον έβαλε στη θέση του πραγματικά, και επιστρέφουμε να το δούμε αυτό το θέμα και να το σχολιάσουμε και με τον Επίκουρο Καριώτη. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όση ώρα μιλάμε εδώ, τα μηνύματα έρχονται βροχή. Καλημέρα στο Στέλιο. Ακόμα και οι σκλάβοι ανά τα χρόνια και τους αιώνες είχαν περισσότερα δικαιώματα. Καλημέρα σε κύριε Γαριφάλου, Στέλιο Security. Η Δέσποινα, οδηγός ταξί. Όλα γίνονται για ξεκάρφωμα όταν θέλουν να αποσιωπήσουν τα πολιτικά εγκλήματα που έχουν κάνει οι κυβερνώντες. Εμφανίζουν ένα άλλο πρόβλημα για να τραβήξουν την προσοχή του πόπολου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Και άλλα μηνύματα πολλά. Πάμε να δούμε πρώτα, πριν συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη, να ακούσουμε το απόσπασμα της απάντησης που έδωσε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος, σχετικά με ένα ρεπορτάζ που είχε κάνει η εκπομπή του κυρίου Σταμάτη, τον λένε τώρα, Ζαχαρός, Σταμάτης νομίζω, Σταμάτη Ζαχαρού, στο κανάλι One, σχετικά με την αφάνεια και την απουσία που επικαλούνταν το ρεπορτάζ της εκπομπής της Ευρωβουλευτή Γαλάτος Αλεξανδράκη, που για το κανάλι και την εκπομπή του κυρίου Ζαχαρού ήταν άγνωστη η Ευρωβουλευτής. Σε αυτό έκανε παρέμβαση ο κύριος Μανώλης Φράγκος, καλεσμένος εκπομπής, και πραγματικά έβαλε τον κύριο Ζαχαρό στη θέση του, και θέλω να ακούσουμε το απόσπασμα, έτσι για να καταλάβετε ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Πραγματικά πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κύριε Φράγκο. Γεια σας.
4: Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι 7 χρόνια ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, και το ότι βγαίνω σήμερα για αυτό το σκοπό πρώτη φορά στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι λέει και αυτό πολλά πράγματα.
3: Έχω προσπαθήσει πολλές φορές με την Ελληνική Λύση να εντοπίσω στελέχη και μου έχουν αρνηθεί.
4: Πάντως είναι λίγο παράδοξο ότι βγαίνω για ένα τέτοιο θέμα και δεν βγαίνω για ένα πάνελ, για μια συζήτηση.
3: Έχω προσπαθήσει δεκάδες φορές να βγάλω στελέχη της Ελληνικής Λύσης και μου αρνείται το κόμμα.
4: Εγώ προσωπικά δεν θα εστιάσω.
3: Ας το εγγενιάσουμε από τώρα και θα σας φιλοξενώ συχνά.
4: Βγαίνω πρώτη φορά και βγαίνω για αυτό το σκοπό, οπότε και αυτό αναδεικνύει πολλά.
3: Θα σας φιλοξενώ συχνά. Ελάτε στο προκείμενο.
4: Λοιπόν, αρχικά, επειδή μιλήσατε για ζητήματα, αναφέρατε μια λέξη διαφάνεια ηθική, η οποία είναι τελείως λάθος. Να πω στον κύριο Βαλάντη που θα χαιρόμουν πάρα πολύ, δεν θυμάμαι το επίθετο του
3: Μακρόγλου. Ελάτε όμως επί του πρακτέου, την απάντηση θέλω.
4: Ναι, επί του πρακτέου θα απαντήσω. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ως δημοσιογράφος και όταν κάνεις έρευνα, ειδικά για ένα σημαντικό θέμα όπως το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει απόλυτη διαφάνεια, δεν βασίζεται σε τυχαίες καταγγελίες, είπε στα social media και σε δημοσιεύματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, και ο κύριος Βαλάντης επειδή μάλλον δεν έχει κάνει την σωστή έρευνα, ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και σελίδες οι οποίες αναρτούν όλο το έργο.
3: Ωραία,
4: των
3: τι από όλα αυτά που είπε δεν ισχύει λοιπόν?
4: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, αρχικά θέλω να τοποθετηθώ προσωπικά πρώτη φορά για αυτό το πράγμα και δεν με...
3: Ναι, ελάτε όμως, παρακαλώ, με πιέζει ο χρόνος.
4: Ναι, δεν χρειάζεται να με παρακαλείτε. Αρχικά θέλω να ξέρετε ότι είμαι περίφημος που έχω συνάδελφο την κυρία Αλεξανδράκη, διότι είναι μια κυρία που προέρχεται από την...
3: Τα ξέρω όλα αυτά, επί του πρακτέου τι είπε ψέματα ο Βαλάντης, θέλω να
4: μάθω. Δεν τα ξέρετε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί επιχειρείτε τη δολοφονία ενός χαρακτήρα και ενός ανθρώπου που όλη τη ζωή...
3: Αν επιχειρούσα τη δολοφονία, κύριε Φράγκο, δεν θα σας έδινα το λόγο να ξέρετε.
4: Ένα λεπτό θα με αφήσετε, σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Είναι λοιπόν τιμή μου που έχω μια συνάδελφο, μια κυρία που ξέρει τι πάει να πει στο τέλος του μήνα, να μην έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Κύριε Βαλάντη, κύριε Φράγκο, δεν μπορώ πραγματικά. Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
4: Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
3: Αυτό δεν ξέρω γιατί το απαιτείτε, δεν το καταλαβαίνω.
4: Όχι, γιατί δολοφονείται ένα χαρακτήρα και ένα κόμμα.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Δεν σας κάλεσα εδώ για να προσβάλλετε, αλλά να μου δώσετε απαντήσεις. Θέλετε να μου δώσετε απαντήσεις ή δεν θέλετε?
4: Είπα ότι είμαι περήφανος.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν σας ρωτώ αυτό. Είπε κάτι ψέματα ο συνεργάτης μου?
4: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη Να πω ότι ούτε έχει διορίσει κάποιον συγγενή στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε υπάρχουν ζητήματα ηθικής.
3: Έχει 7 βοηθούς τοπικούς ή όχι?
4: Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τοπικούς.
3: Κανείς άλλος δεν έχει τόσους.
4: Η κυρία Αλεξανδράκη απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
3: Έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο.
4: Φυσικά και έρχεται, και αυτό ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βαλάντη.
3: Ελάτε, απαντήστε
4: όμως. Η
3: παρουσία
4: των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο δεν αναφέρεται, δεν βασίζεται σε δημοσιεύματα ούτε σε καταγγελίες. Η συμμετοχή των ευρωβουλευτών φαίνεται στο πώς ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
3: Ποιος το λέει αυτό? Δεν υπάρχει αυτό
4: να γνωρίζει.
3: Οι ευρωβουλευτές δεν ψηφίζουν απλώς.
4: Σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα ή όταν λέω κάτι που δεν σας αρέσει να με διακόπτετε?
3: Όταν λέτε λοιπόν, κάτι που δεν θεωρώ ότι είναι αληθές, θα παρεμβαίνω ίδιο... και είναι δικαίωμά μου προφανώς.
4: Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ δολοφονείται ένας χαρακτήρας και ένα ακόμα για συγκεκριμένους σκοπούς.
3: Ωραία, αν λοιπόν, το επαναλάβετε άλλη μια φορά, θα υποχρεωθώ να διακόψω τη σύνδεση.
4: Κυρία,
3: δεν δολοφονήσαμε κανένα χαρακτήρα και γι' αυτό σας δίνω και το λόγο.
4: Αφήστε με να ολοκληρώσω, από τη στιγμή που μου δίνετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ έστω. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να με αφήσετε. Έχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες με την κυρία Κουντουρά και με την κυρία Βόζεμπεργκ. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 835 τροπολογίες, τη στιγμή που το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9, η Νίκη έχει καταθέσει 61 και 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες τροπολογίες έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 130 ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις έχουν καταθέσει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ο τελευταίος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε 3 χρόνια έχει καταθέσει 10 ερωτήσεις. Για κάθε μία ερώτηση που καταθέτει ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξανδράκη, καταθέτει 10. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ αύριο για να δούμε τι συνεργάτες έχουν αυτοί οι ευρωβουλευτές και για ποιο λόγο καταθέτουν με το συγκεκριμένο ρυθμό ερωτήσεις. Γιατί λέτε ότι έχει τόσους συνεργάτες, αλλά αυτοί οι συνεργάτες έχουν καταθέσει 900 τροπολογίες. Κάντε ένα ρεπορτάζ, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα κάνετε, για τους ευρωβουλευτές που έχουν αντίστοιχα συνεργάτες που είναι στις Βρυξέλλες, που πληρώνονται με πάρα πολλά χρήματα και έχουν καταθέσει 9 ερωτήσεις σε 3 χρόνια.
3: Αναφέρεστε στο ΚΚΕ τώρα.
4: Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να σου πω και τα ονόματα, αν θέλετε, γιατί ο κύριος Βαλάντης αυτά έπρεπε να ψάξει, όχι σε δημοσιεύματα και σε καταγγελίες και σε αρθρογραφία συγκεκριμένη. Λοιπόν, οι 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ. Θέλετε να δούμε πώς.
3: Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε?
4: Όχι, κάνατε ένα συγκεκριμένο θέμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
3: Ωραία, και σας έδωσα το λόγο και λέτε αυτό που λέτε.
4: Σας ευχαριστώ, μα και γι' αυτό βγήκα και γι' αυτό βγήκα.
3: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω.
4: Τοποθετούμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και συνολικά η ελληνική λύση είναι με διαφορά πρώτη σε κατάσταση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Οπότε
3: για να προλάβω και εγώ να συνεχίσω την εκπομπή μου.
4: Να πω κλείνοντας κάτι ακόμα.
3: Υπάρχει εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει και η οποία εισπράττει τα χρήματα?
4: Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε δεν είμαι λογιστής, δεν ξέρω τι τέτοια. Επίσης να πω στον κύριο Βαλάντη ότι η καταθέση των χρημάτων, η μισθοδοσία μας γίνεται μέσω τράπεζας. Αυτό που είπε ότι έρχεται για να παίρνει τα χρήματα, δεν ξέρω αν σε ποια χώρα της Κολομβίας νομίζει ότι ζει. Αυτό που λένε τελείως αναλυθές και αστείο, επιτρέψτε μου να πω. Δεν γίνεται να λέτε, να ισχυρίζετε δημοσιογράφος που έκανε και έρευνα.
3: Η παρουσία των ευρωβουλευτών, όπως ξέρετε, συνεπάγεται επιπλέον αμοιβές. Γι' αυτό το είπε, υποθέτω.
4: Είπε ότι έρχεται για να εισπράττει χρήματα.
3: Ναι, γιατί δεν κάθε φορά που υπάρχει παρουσία σε κάποιες επιτροπές, όπως και στην Ελληνική Βουλή, υπάρχουν πλέον
4: αποφασίστε, μήνες. Έρχεται ή δεν έρχεται. Δεν γίνεται να λέτε ότι δεν έρχεται και την ίδια στιγμή να λέτε όταν έρχεται ότι έρχεται για να εισπράξει χρήματα.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ η άποψή μου θα πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είμαι περήφανος που είμαι στην ελληνική λύση, ότι είμαστε σαν γροθιά και γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που μιλούν για τους προέδρους τους με λόγια που θα έπρεπε να ντρέπονται και οι ίδιοι και οι πρόεδροι τους. Και εμείς είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά και γι' αυτό πάμε όπως πάμε.
3: Ωραία, θα σας περιμένω μια μέρα στο στούντιο για να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα, κύριε Φράγκο.
4: Το σημερινό ρεπορτάζ, πέρα από το ότι μου δίνει το δικαίωμα να τοποθετηθώ, που θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναδεικνύει ποιο κόμμα είναι πραγματικά απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα και για ποιο λόγο θα είμαστε νικητές στις επόμενες εκλογές.
3: Σας περιμένω λοιπόν εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί τηλεφωνικά δεν είναι πολύ εύκολο. Σας περιμένω όμως μια μέρα εδώ πέρα, θα τα πούμε αναλυτικά για όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έρχομαι εδώ στο στούντιο, Νίκος.
2: Αυτά τώρα. Πριν ταυτόχρονα έχουμε συνδεθεί με τον Επίκουρο Ικαριώτη και θέλω, επειδή άκουσε το ηχητικό το συνεργάτη μας, θέλω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα να κάνω 2-3 σχόλια σχετικά με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Όμως πριν θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Σας έχω σε εκτίμηση, λέει. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί ασχολείστε με τέτοια? Δεν θα διαβάσω τι λέει ακριβώς. Πρωί-πρωί μας προκαλείτε, μας έρχεται αναγούλα, παρακαλείτε ο κύριος Επίκουρος να σας επαναφέρει στην τάξη. Ταυτόχρονα η Δέσποινα λέει: ο κύριος Φράγκος κυριολεκτικά έσκησε στον αέρα το δημοσιογραφικό γκόλουμ του Μητσοτάκη. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Φράγκο. Τέτοιους ευρωβουλευτές έχουμε στην ελληνική λύση. Υπάρχουν στιγμές στη δημοσιογραφία που δεν αρκεί να κάνεις μόνο ερωτήσεις στους άλλους. Πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις και σε ερωτήσεις που αφορούν εσένα. Και σήμερα θα πούμε κάποια ονόματα με στοιχεία και με αριθμούς. Επειδή πολλοί δημοσιογράφοι εμφανίζονται καθημερινά στην τηλεόραση σχολιάζοντας την επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, κρίνουν την κυβέρνηση, κρίνουν την αντιπολίτευση και διαμορφώνουν δημόσια άποψη επηρεάζοντας τον κόσμο, το κοινό, που δικαιούται να γνωρίζει το κοινό αυτό, αν παράλληλα υπάρχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται οικονομικά με φορείς του δημοσίου. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του One Channel, ο Σταμάτσος Ζαχαρός, από ό,τι ψάχνοντας, κάνοντας μια έρευνα, βρήκα ότι έχει άμεση σχέση με μια εταιρεία που λέγεται The Cube, που είναι εταιρεία συμβούλων, είναι εταιρεία ΙΚΕ, και σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2021, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στις δημόσιες σχέσεις, στην επικοινωνία, στην προβολή και στη διοργάνωση δράσεων, και στην εταιρεία αυτή ο κύριος Σταμάτης Ζαχαρός εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, δημοσιευμένα που είναι στο ΓΕΜΗ, να κατέχει σε αυτή την εταιρεία ποσοστό 40%. Και κάπου εδώ αρχίζουν να δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα που έχει δημοσιεύσει, δεν την κάναμε μόνο εμείς, υπάρχει και δημοσίευση σχετική της Εφημερίδας των Συντακτών στις 16 Μαρτίου του 2026, όπου στους πελάτες της The Cube, της εταιρείας αυτής, περιλαμβάνονται ή έχουν περιληφθεί δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, όπως παραδείγματος χάρη είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η γνωστή ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, αλλά και το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Μιλάμε για τουλάχιστον 12 συμβάσεις με το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών που είχαν αναρτηθεί στη διάβγεια, και τουλάχιστον 12 συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ κατά την περίοδο που, όπως αναφέρεται από το ρεπορτάζ, οι σχετικές αυτές πράξεις αναρτώνταν εκεί. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται αφαιρούν μεταξύ άλλων διαχείριση λογαριασμών, κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία, επανασχεδιασμό και διαχείριση social media, καμπάνιες και διοργάνωση εκδηλώσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η ίδια η έρευνα, η εταιρεία ξεκίνησε το 2021 με κύκλο εργασιών 152.833 ευρώ και καθαρά κέρδη μετά τους φόρους 82.997, περίπου 83.000 ευρώ. Το 2022 ο τζίρος της εταιρείας ανέβηκε στις 388.399 ευρώ και τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν 302.000 ευρώ. Το 2023 ο κύκλος εργασιών πλησίασε τις 600.000 ευρώ, ενώ το 2024 έφτασε περίπου στις 680.000 ευρώ. Το 2025 πλησίασε τις 900.000 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους για το 2025 με το ίδιο δημοσίευμα ανήλθαν στα 519.250 ευρώ. Άλλη βάση εταιρικών οικονομικών δεδομένων καταγράφει για τη χρήση του 25.

0: μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα δημοσιογράφος, τηλεοπτικός παρουσιαστής και πολιτικός σχολιαστής και συγχρόνως να είναι μέτοχος κατά 40% μιας εταιρείας η οποία έχει οικονομικές σχέσεις και συμβάσεις με υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς. Νομικά μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεοντολογικά υπάρχουνε. Και εκεί είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί ο δημοσιογράφος δεν αρκεί να είναι ανεξάρτητος, πρέπει και το κοινό που τον παρακολουθεί να έχει όλα τα στοιχεία ώστε να μπορεί να, μπορεί να κρίνει την ανεξαρτησία που έχει. Και όταν από τη μια πλευρά κάθεσαι απέναντι από την κάμερα και ασκείς πολιτική κριτική και από την άλλη είσαι μέτοχος επιχείρησης που συναλλάσσεται με κρατικούς φορείς, υπάρχει ένα εξάλλου αυτονόητο ερώτημα αν ο τηλεθεατής γνωρίζει αυτή τη σχέση που έχεις. Και όταν σχολιάζεται ένα υπουργείο με τον οποίο η εταιρεία σου έχει ή είχε επαγγελματική σχέση, ενημερώνεται το κοινό για αυτή τη σχέση. Λέει, ας πούμε, όταν έχει έναν υπουργό απέναντί του, παραδείγματος υπουργό μετανάστευσης, του λέει στο κοινό ότι ξέρεις, εγώ έχω σαν μέτοχο 40% μιας εταιρείας, έχω πάρει μια δουλειά από τον υπουργό που του παίρνω συνέντευξη εκείνη την ώρα στο γυαλί. Και όταν καλείσαι να αξιολογήσεις πολιτικές αποφάσεις κυβέρνησης ή να αντιπαρατηθείς με εκπροσώπους αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρχει πλήρης γνωστοποίηση το πώς δραστηριοποιείς επιχειρηματικά. Το θέμα είναι, όποιος παρακολουθεί πολιτικές συζητήσεις, αν μπορεί να αξιολογήσει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο κάθε παρουσιαστής αντιμετωπίζει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Όταν ένας δημοσιογράφος επιλέγει σκληρό ή ακόμη και απαξιωτικό ύφος απέναντι σε ανθρώπους, τότε δικαιούμαστε να είμαστε ακόμη πιο απαιτητικοί ως προς τη διαφάνεια των δικών του επαγγελματικών σχέσεων. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς αν ο Σταμάτης ο Ζαχαρός είναι αντικειμενικός. Αυτό θα το κρίνουν οι τηλεθεατές του. Όμως για να το κρίνουν πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι τηλεθεατές. Αυτό είναι το θέμα. Και θέλω τώρα να το σχολιάσουμε με τον Επίκουρο. Συγγνώμη που για την αναμονή που τον είχαμε, αλλά ήθελα να ακούσει πλήρως όλο το ρεπορτάζ. Να σχολιάσουμε όλη αυτή τη σχέση και να σχολιάσουμε και άλλα πολλά που αφορούν την επικαιρότητα. Καλημέρα, Επίκουρε Ικαριώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Καρυφάρου. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση. Στον κύριο Κώστα Σαμπάνη, στον Στέφανο, στη Δέσποινα, την οδηγό ταξί. Στον κύριο Γιάννη του Σκάλκο. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε προηγουμένως ότι κάνει την εκπομπή σας ακρόαση.
0: Από το Γήθιο, ναι, μας ακούει από το Γήθιο, Γιάννης.
1: Ξέρετε, εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να γνωριστώ όταν είχε επισκεφθεί τη Σάμο ο κύριος Γιάννης μαζί του και να σας πω μια δική του ιδιαιτερότητα, παρόλο που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος, τον αναγνώρισε ο κόσμος στο δρόμο, ήταν τόσο απλός, ανθρώπινος και καθημερινός που εντυπωσίαζε. Και κάτι άλλο το οποίο με εντυπωσίασε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι το πόσο μεγάλο δείκτη νοημοσύνης και εύστροφος είναι. Σε 10 λεπτά περιγραφής των προβλημάτων του νησιού βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή του νόμου και θυμόταν απ' έξω οτιδήποτε του είχε υποθεί από τον κόσμο που συνάντησε πριν από λίγα λεπτά στο δρόμο.
0: Ο Γιάννης δεν την υπηρέτησε τυχαία την ελληνική δημόσια τηλεόραση τόσα χρόνια.
1: Ήταν, λες, και ο άνθρωπος αυτός είχε ένα βιολογικό μαγνητοφωνάκι μέσα στο μυαλό του και αποτύπωνε οτιδήποτε του έλεγαν με κάθε λεπτομέρεια.
0: Έτσι.
1: Όχι τώρα που βγαίνουν και χωρίς να έχουν σημειώσεις και το ακουστικό που τους υπαγορεύουν τι θα πούν από τα πάνελ, δεν μπορούν να βγάλουν εκπομπή, λοιπόν, στην τηλεόραση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το οποίο βάλατε, γιατί θέλω να θίξω και άλλα θέματα στην εκπομπή σας, γιατί έχουμε από τον ομό μας και καλές και κακές ειδήσεις, και θέλω να θίξω αργότερα, για να μην το ξεχάσω, σας το λέω υπό ευθύνη σας,
0: ναι,
1: και το ότι δεν παρευρέθη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις κηδείες των δύο νηρών.
0: Αυτό το έχω προγραμματίσει και εγώ, να το πω.
1: Που θυσιάστηκαν στο βωμό του χρήματος, της κερδοσκοπίας και του πελατειακού κράτους.
0: Πήγε να δει τη γυναίκα του Κλούνη. Τέλος πάντων, θα το δούμε μετά αυτό. Πάμε λίγο να δούμε την υπόθεση Ζαχαρού.
1: Πάμε να το δούμε. Καταρχήν, ο δημοσιογράφος.

0: κινηματογράφος, ο κύριος, πώς τον είπατε, Σταμάτης
1: Ζαχαρός.
0: Ζαχαρός.
1: Ναι.
0: Ήταν με τρεις λέξεις, προσβλητικός, απότομος και βιαστικός. Δεν είχε χρόνο να ακούσει την απάντηση του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, είχε όμως πάρα πολύ χρόνο ώστε να αναπτύξει όλες αυτές τις χειδαιότητες που ακούγονταν από τον Βαλάντη Μακρόγλου. Δεν τον έβγαλε στην εκπομπή τον Ευρωβουλευτή για να του κάνει χάρη, τον έβγαλε στην εκπομπή μόνο και μόνο για να τον στριμώξει, να τον αποστομώσει και να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Και να τον μειώσει.
0: Να τον μειώσει και να ισχυριοποιήσει τη θέση του, η οποία ήταν μονόπλευρη, έτσι, και είχε άλλους σκοπούς και όχι αυτούς που θα έπρεπε αντικειμενικά για να ενημερωθεί ο κόσμος. Όταν βγήκε και είπε ο κύριος Φράγκος, και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι την υπομονή που έδειξε, τον επαγγελματισμό και τη σοφία παρά το νεαρό της ηλικίας του, είναι αξιοθαύμαστος, εγώ θα είχα χάσει την υπομονή μου και θα είχα πάει από το στούντιο να τον βρω. Λοιπόν, να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. 835 τροπολογίες κατάθεσε η κυρία Γαλατό Αλεξανδράκη. Άρα, συν...
1: Παραπάνω και, από αυτές που έχουν καταθέσει και οι πέντε ευρωβουλευτές.
0: Συν ερωτήσεις. Δηλαδή, επί τρία χρόνια κατέθεσαν οι άριστοι της Νέας Δημοκρατίας πέντε βουλευτές 9 ερωτήσεις. Άρα, στην εκπομπή θα έπρεπε να είχαν πάει οι 7 βοηθοί που λένε ότι έχει η κυρία Γαλατό και να την έχουν καταγγείλει ότι τους κακομεταχειρίζεται και τους βάζει να δουλεύουν αθημερών μέρα νύχτα. Γιατί για να υποθούν οι 800 τροπολογίες και να είναι σωστές, για να τοποθετηθούν οι ερωτήσεις οι οποίες θα είναι και εύστοχες.
1: Κάποιοι άνθρωποι
0: πρέπει να τις αναζητήσουν, πρέπει να τις φτιάξουν, πρέπει να είναι στα πλαίσια της νομοθεσίας του Ευρωκοινοβουλίου για να γίνουν δεκτές, και θα πρέπει πάντα να είναι και όχι μόνο να πηγαίνουν εκεί, πρέπει να κοιτάνε οι τροπολογίες αυτές πώς εξυπηρετούν το συμφέρον του κράτους μας, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, γιατί πρόσεξε, έχουμε τώρα και άλλους ευρωβουλευτές που τους υπαγορεύουν τα Ηνωμένα Εμμυράτα. Πώς θα ψηφίζουν και τι θα ψηφίζουν, και βρίσκουν και κάτι περίεργες βαλίτσες στα σπίτια τους και δεν ξέρουν οι άντρες τους από πού βρέθηκαν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα εδώ φαίνεται ότι αυτοί οι 7 άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν είναι λίγοι, θα έπρεπε να είχε παραπάνω σε σχέση με τη δουλειά την οποία αποδίδει, έτσι. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να επιδοτηθούν και ξεχωριστά για τη δουλειά την οποία προσφέρουν. Και προσέξτε τώρα, εδώ πέρα είναι το γελίο της υπόθεσης, έτσι, γιατί κάποιος που κάθεται και ακούει έρχεται και σε δύσκολη θέση όταν βλέπει τον δημοσιογράφο να λέει ότι δεν πάει η κυρία Γαλατό εκεί. Το απαντάει λοιπόν ο Ευρωβουλευτής ότι
1: όχι μόνο πάει,
0: έχει τόσες ερωτήσεις. Ναι, λέει, πάει για να πάρει τα παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, είμαι ο κακός. Ναι. Γιατί είμαι με την Ελληνική Λύση, γιατί δεν συνεργάζομαι μαζί σας, γιατί δεν έχω τα δωράκια που αιωρούνται τέλος πάντων, και γιατί βάσει και των τελευταίων δημοσκοπήσεων σε δείγμα 33.000 ανθρώπων είναι μπροστά, παιδιά, η Ελληνική Λύση. Το έχετε καταλάβει αυτό? Βγαίνει μπροστά, βγαίνει για κυβέρνηση. Υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτός ο τόπος, αυτή η πατρίδα. Να δουν καλύτερες μέρες και οι αριστεροί και οι δεξιοί και οι ίσχυοι και οι πάνω και οι κάτω και όλοι.
1: Έτσι.
0: Βγήκε ο κύριος Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι αν δεν βγει, λέει, με αυτή τη δυναμία η Νέα Δημοκρατία θα μας κάνει ντου ο Τούρκος. Δηλαδή τι έχει κάνει, συνεργασία με την Τουρκία?
1: Μα πλάκα κάνουμε τώρα, η αλήθεια.
0: Αν δεν βγω, κάντε ντου. Δηλαδή πού άλλο βγαίνουν και τα λεφτά? Μετά και το δυστύχημα των Τεμπών, αν δεν υπήρχε ο ΠΚΠ να εξαγοραστούν οι ψήφοι, δεν θα είχαν βρει ούτε την ψήφο τους.
1: Μα έχουν το θράσος τέτοια μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι να αμφισβητούν το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο και οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Έχουν τέτοιο θράσος. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά, γιατί ψάχνω να βρω πού είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μητσοτάκης, που είπε ότι δεν έχει χρόνο.
1: Πού είναι αυτοί οι βουλευτές? Είχα κάνει ένα δημοσίευμα πριν από 1,5 περίπου μήνα μέσα από το attica-report.gr. Μέσα από το δημοσίευμα αυτό Είχαμε θίξει το σοβαρό ζήτημα των καταγγελόμενων παρεμβάσεων στην νησίδα Νάρθιξ, απέναντι από τη Σάμο, που έφτασε επίσημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την υπόθεση αυτή την έφερε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτοντας προχθές, την Πέμπτη, ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, όπου ζητούσε, έκανε αναφορά στο δημοσίευμα και στις πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφικές απεικονίσεις μέσα από το δημοσίευμα αυτό, από τις οποίες προκύπτουν ενδείξεις σημαντικών μεταβολών στην νησίδα αυτή. Τον Άγιο Νικόλα το γνωρίζεις και εσύ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διάνοιξη και επέκταση οδικού δικτύου, η κατασκευή νέων τεχνικών έργων, η εγκατάσταση δεξαμενών και η τοποθέτηση ιστών και κεραιών και η γενικότερη ενίσχυση των υποδομών. Πρόκειται για παρεμβάσεις, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που απεκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της εξαιρετικά ευαίσθητης γεωγραφικής θέσης της νησίδας, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο και σε ελάχιστη απόσταση από ελληνικό έδαφος. Ο πρόεδρος, ο κύριος Βελόπουλος, ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει επισήμως αν οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες έχουν λάβει γνώση των μεταβολών και αν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές καταγραφές ή αξιολογήσεις, ποια εκτιμάται ότι είναι η χρήση των νέων εγκαταστάσεων και αν υπάρχει ενδεχόμενο να εξυπηρετούν στρατιωτικούς, επιχειρησιακούς ή ηλεκτρονικούς σκοπούς, ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής παρακολούθησης όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, και αν η κυβέρνηση προτίθεται να ενημερώσει επισήμως τη Βουλή και ειδικότερα την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Ποιος αρχηγός κόμματος, ποιος βουλευτής, ποιανού κόμματος ασχολήθηκε με αυτό το ευαίσθητο εθνικό θέμα? Κανένας.
0: Λοιπόν, να σας πω. Στο σημείο αυτό να σας πω, κύριε Γαριφάλου, ότι για την ίσο τη συγκεκριμένη που αναφέρεστε υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις, τις οποίες δεν προλάβαμε ούτε κατηδίαν να συζητήσουμε. Έχουν ήδη τοποθετηθεί πάνω σε αυτό χωματουργικά αλπιστριοφόρα που πραγματοποιούν διάνοιξη στο χώρο.
1: Να τα.
0: Συν κοντέινερ τα οποία δεν γνωρίζουμε στο εσωτερικό τους τι υπάρχει, αν υπάρχουν μηχανήματα καταγραφής, αν υπάρχουν μηχανήματα παρακολούθησης και γενικά αν ενίσχυο αυτή χρησιμοποιείται σε ένας χώρος ο οποίος θα είναι δέκτης και πομπός πληροφοριών, σημάτων κλπ. Συν της άλλης, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και δημοσιεύματα ανάμεσα Χίο και Σάμο που φτάνουν μέχρι την ίσο της Ικαρίας, τουρκικά Bayraktar, νομίζω το έχετε κάνει ένα δημοσίευση και εσείς, το οποίο καταγράφει την πορεία και μάλιστα στην πορεία που καταγράφεται βλέπει ότι αποτυπώνει πάνω και στο Fly Radar ένα αντρικό μόριο, τέλος πάντων, τους Τούρκους και γυρίζει πίσω.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα εδώ, το δημοσιογραφικό, δεν είναι γιατί κάνει αυτή την παραβίαση του εναέριου χώρου μας σε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, αλλά γιατί τα μέσα με τα οποία επικοινωνεί το Fly Radar και καταγράφει την πτήση του, το transponder, αν δεν κάνω λάθος κάπως έτσι λέγεται, αυτοί το αφήνουν ανοιχτό ώστε να καταγράφει. Οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν και που πετάνε τα Bayraktar και κάτω από ποιες συνθήκες και τι πτήσεις καταγράφουν και για ποιο λόγο. Και αν δοθεί και η κατάλληλη εντολή, μπορούν να κάνουν και μπλουμ αυτά τα Bayraktar. Το θέμα είναι όμως γιατί οι ίδιοι επιλέγουν, ώστε να καλλιεργείται στο μυαλό του Έλληνα ότι υπάρχει αυτή η παραβίαση εδώ και δεκάδες χρόνια. Όπως επίσης και με τις μηχανότρατες, οι οποίες μπαίνουν και πάλι αφήνουν το ραντάρ ανοιχτό ώστε να καταγράφει η παραβίαση που γίνεται στο θαλάσσιο χώρο.
1: Άκου τώρα, πριν πάμε στις μηχανότρατες, επειδή αναφέρθηκε στα drones, πέρα το γεγονότος ότι εχθές έγινε πάρτι πάλι από ένα drone που έκανε...
0: Και κάτι άλλο για να μην ξεχάσω, υπάρχει σχετικό βίντεο το οποίο είναι στα 100 μέτρα τραβηγμένο από την ίσο του Αγίου Νικόλαου, του Bayrak Island, το οποίο μετά το τέλος της εκπομπής θα το δώσω ή μάλλον θα φροντίσω να βρεθεί στα χέρια σας ώστε να δημοσιευτεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στις μηχανότρατες, να πω ότι εχθές πάλι αλώνιζε ένα drone, ένα μη επαδρομένο πάνω από τη Σάμο. Βλέπω πρωτοσέλιδο σημερινό της εφημερίδας Τα Νέα που λέει ότι η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Εξεδόθη μπαράζ από νότα με διάρκεια μέχρι 31 Οκτωβρίου και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς απαγορεύεται η πτήση drones από ελληνικά χέρια και από την άλλη η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για το πάρτι που κάνουν τουρκικά drones της πολεμικής αεροπορίας των απέναντι στα νησιά και όχι μόνο και πιο πάνω. Προχθές αναφερθήκαμε για τις 7 ώρες πτήση ενός drones που έφτασε μέχρι το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
0: Λοιπόν, είναι το ίδιο σκηνικό που ισχύει και με τα θαλάσσια πάρκα, με την απαγόρευση αλίας και ταυτόχρονα οι μηχανότρατες πραγματοποιούν υπεραλία σε όλο το Αιγαίο. Και θα σταθώ όμως σε κάτι άλογο και θα το λέω συνέχεια. Θα το λέω συνέχεια για να ακούγεται από αυτή την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει όσο θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τα αρχαία τα οποία βγάζουν πάνω αυτές οι μηχανότρατες. Να σας πω μόνο ότι στο βορειοανατολικό σημείο της Σάμου όλα αυτά τα χρόνια έχει μόνο αυτό το κομμάτι, 1.000.000 ναυάγια. Έχετε καταλάβει μηχανότητες οι οποίες δέρνουν του βυθό αυτές με τις πλάκες που ρίχνουν δεξιά-αριστερά, τι αρχαία μπορεί να ανεβάζουν πάνω. Ναι, να μην μας παίρνουν τα ψάρια, ναι, να μην μας παραβιάζουν το θαλάσσιο χώρο μας, αλλά δεν πάει και κάποιος πάνω από τη μηχανότητα να δει ο σάκος αυτός τι ανέβασε πάνω.
1: Έλατε.
0: Παιδιά, κλέβουν αρχαία οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν νομίζετε αυτό ότι
0: δεν ξέρω αν νομίζετε ότι αυτό που λέω είναι υπερβολικό, αλλά ανοιχτά του λιμένα Πυθαγορείου έχουν βρεθεί ακόμη και χάλκινες, στα 50 μέτρα τώρα, χάλκινες και κατσαρόλες αρχές με φαγητό μέσα.
1: Όντως.
0: Υπάρχει ιστορία εδώ πέρα και βέβαια όλο αυτό το μέρος απαγορεύεται να γίνει κατάδυση με μπουκάλες. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να επικαλεστεί ότι θα ψαρέψει ή θα καθαρίσει τον πυθμένα και θα χρησιμοποιήσει μπουκάλες. Απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά όμως τι κάνουν, περνάνε οι μηχανότρατες και ξύνουν τον πυθμένα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και μάλιστα, όπως είχαμε κάνει και αναφορά σε παλαιότερο δικό σας ρεπορτάζ εδώ ραδιοφωνικό, οι μηχανότρατες αυτές είναι κάτι σαπιόβαρκες τέλος πάντων, οι οποίες έχουν πάνω, άκουσον, εξοπλισμό 100.000 ευρώ. Και οι οποίες δεν φοβούνται να ανοίξουν και πυρ στις ελληνικές αρχές. Να μην ξεχνάμε τι έγινε στη Χίο όταν μια μηχανότρατα άνοιξε πυρ στο λιμενικό, όταν πήγε να εμποδίσει την είσοδο μιας βάρκας λαθρομεταναστών.
1: Φοβερό.
0: Τα καταγραφικά που έχουν πάνω, ανά πάσα ώρα και στιγμή καταγράφουν κάθε κίνηση στο Αιγαίο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από το ραντάρ. Παιδιά, ποια ήσυχα νερά μιλάμε. Εδώ πέρα έχουμε γίνει, όχι ξέφραγο αμπέλι, το έχουμε περάσει το ξέφραγο αμπέλι. Πλέον κλέβουμε από τον νοικοκύρ τη σοδειά που έχει στην αποθήκη.
1: Έλατε.
0: Όταν θα ξυπνήσουμε να δούμε τι γίνεται, θα είναι πολύ αργά. Και η κακιά είδηση που έχω να σας πω από τον νομό μας, από τον ακριτικό νομό που φυλάει Θερμοπύλες, είναι ότι 7 σχολικές μονάδες φέτος δεν θα ανοίξουν λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές.
1: Αυτό το δυστυχώς υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλά σχολεία έκλεισαν. Υπάρχουν τεράστιες διαμαρτυρίες. Το θέμα είναι ότι θα μείνουμε μόνο στις διαμαρτυρίες. Εκείνη το θέμα.
0: Μπορείτε να βγείτε στο δρόμο όπως έκαναν οι ταξιτζίδες και δεν πήραν τίποτα, όπως έκαναν οι αγρότες και δεν πήραν τίποτα, όπως έκαναν οι ένστολοι, οι οποίοι περίμεναν τουλάχιστον να τους αναγνωρίσουν από την πενταετία τα 7 χρόνια που περίμεναν αυξήσεις και δεν πήραν τίποτα. Άρα συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι είμαστε ελεύθεροι να μας κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοφανή η αδιαφορία που ζούμε. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να μας καταργήσει 13ο-14ο μισθό, να μας κάνει το 8ωρο-16ωρο, να παριστάνουμε τους ευτυχισμένους γι' αυτό. Οποιοδήποτε βγει και διαμαρτυρηθεί να αυτοχαρακτηρίζεται μίζερος, να κλείνει τα δημόσια νοσοκομεία και να στερφόμαστε όλοι στα δημόσια, στα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία κανείς δεν λέει πουθενά ότι από 1ο-1ο-27 θα έχουν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία αυξήσεις. Παιδιά, εντάξει, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Όλα καλά.
1: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή, άντε να... Εγώ προσωπικά η τελευταία μου ελπίδα είναι η εκλογή του Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης. Από εκεί και πέρα πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Ήδη τώρα βγήκε και είπε ο Κερίδης, δεν είναι κρίση τα 2 ευρώ, λέει, το καύσιμο, τα 2,5 που έχει πάει στη Μυτιλίνη. Τα 5, λέει, είναι κρίση.
1: Ναι, έλατε.
0: Τα 5 ευρώ.
1: Έλατε.
0: Όλη η ακρίβεια που επισύρει η αύξηση των καυσίμων, έχει κάτι κανένας να τη συζητήσει? Δεν έχουμε σχολικές μονάδες, Γιώργο, άκουσε. Δεν έχουμε σχολικές μονάδες, χάνει το ελληνικό λαός. Αλλά κατά τα άλλα μας σώζουν. Σφίγγει την καρδιά μου όταν μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βλέπω στις βρεφικές κρέμες, έτσι, να βάζουν αντικλεπτικό παν και στα γάλατα. Θα μου πεις, νομιμοποιείς επίκουρη την κλοπή? Όχι ρε φίλε, δώσ' το όμως δωρεάν, κάνε το με κάποιο τρόπο. Δηλαδή τώρα μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες στο μωρό της, να πεινάει και εσύ να τη συλλαμβάνεις. Δεν είμαι υπέρ της κλοπής, κακώς κλέβει. Να μην φτάνει στο σημείο να κλέβει αυτή η γυναίκα. Την έπιασες να κλέβει? Εκείνη την ώρα να σχηματίζεται δικογραφία για τη γυναίκα αυτή και να συλλαμβάνεται το πρωθυπουργός της χώρας.
1: Ή να φροντίζεις να κάνεις τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πάρει μια ενίσχυση για να μπορεί να ταΐζει το παιδί της.
0: Μπουχτίσαμε από τις ενισχύσεις. Μοιαζόμαστε για το μέλλον της Ελλάδας σε μια χώρα που δεν θα έχει Έλληνες.
1: Καλά, χώρα επιδομάτων είμαστε.
0: Ενώ κλείνουν 7 σχολικές μονάδες στο νομό της Σάμου, προχθές μας φέραν 365 μετανάστες από την Κρήτη.
1: Α, καλά, έχετε γίνει εκεί πέρα κέντρο διερχομένων.
0: Και μάλιστα ανεβάζουν και στα site ότι έχει 300 μετανάστες ψυχείο, 400 ξέρω εγώ η Μυτιλίνη, φίλους 200 οι Σάμους και από κάτω...
1: Περιφερειάρχης τα γράφει αυτά.
0: Και από κάτω κάποιοι χειροκροτούν.
1: Ο Περιφερειάρχης τα γράφει αυτά. Τον είδα χθες, έκανε μια ανάρτηση, ο κύριος Μουτζούρης, λέει τόση ηχείο, τόση Σάμο, τόση Λέσβο, προς πληροφόρηση των... σαν να λέει βγάλετε το σκασμό και μιλάτε, έχετε τους λιγότερους.
0: Όμως έκανε και κάτι άλλο καλό ο κύριος Μουτζούρης για τον νομό.
1: Καλό, τι καλό έκανε?
0: Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στο νησί μας, ναι, η περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα της ιατρικής κοινότητας και της διοίκησης του νοσοκομείου Σάμου και ενέκρινε πιστώσεις ύψους 141.000 ευρώ. Από αυτό λοιπόν θα προμηθευτούμε αρθροσκοπικό πύργο,
1: ναι,
0: κατόπιν εισήγησης που έκανε ο επιμελητής εκεί της μονάδας, και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά μου κάνει εντύπωση που δεν το είχαμε στο νοσοκομείο μας αυτό, θα γίνει αγορά κλίνης ανάνυψης νεογνών.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι μια κλίνη η οποία κρατάει σταθερή θερμοκρασία του μωρού, μπορείς να το διασωληνώσεις και μπορείς να του παρέξεις και οξυγόνο. Λοιπόν, μην νομίζετε όμως ότι αν ήθελε, εγώ δεν τον υποστηρίζω τον κύριο Μουντούρα, αλλά μην νομίζετε ότι αν ήθελε να μην έχει και μετανάστες εδώ, θα τον άκουγε κάποιος από την κυβέρνηση. Εδώ κατέβασαν τον Στεφανή για να τον χτυπήσουν να μην εκλεγεί.
1: Το Στεφανή εννοείς ποιον Στεφανή τώρα, του Αγίου Όρους? Α, του Αγίου Όρους.
0: Τον Αγιορείτη.
1: Α, γιατί έχετε και έναν άλλο Στεφανή εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θεωρείτε το σταθμό σας διαφήμιση και δεν συμμετέχω.
1: Έτσι που λες. Λοιπόν, την ιστορία με το Μαζονάκι πώς τη βλέπεις τώρα εδώ? Τι μπορεί να έχει γίνει, θα έχουμε βέβαια...
0: Θα πούμε και άλλη καλή είδηση.
1: Α.
0: Λοιπόν, έχουμε τα ΙΕΚ εδώ στη Σάμο. Ναι. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ξέρετε και εσείς τον Νίκο του Τριανταφύλου που είναι διευθυντής εκεί.
1: Βέβαια, τον γνωρίζω.
0: ΣΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ πέρα κάθε χρόνο γίνονται εγγραφές.
1: Πασοκόπεδο ο Νίκος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει από εκεί, από το Πασόκ, όπως το ξέραμε, όχι όπως το έχουν καταντήσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βγάζουν βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, στελέχη διοίκηση και οικονομίας, τεχνικό μάγειρας, στέλεχος διατροφής και διατολογίας. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να μας έρχονται από Κρήτη, Πάτμο, Χίο, Μυτιλίνη, να νοικιάζουν σπίτια εδώ, ώστε να μπορούν να αποφυτίσουν από το ΙΕΚ και να πάρουν μια επαγγελματική κατάρτιση.
1: Εντάξει, καλό αυτό. Έτσι. Πολύ καλό.
0: Αυτό είναι, δηλαδή,
1: αυτό είναι διαφήμιση.
0: Γίνονται και προσπάθειες τέλος πάντων, αλλά χωρίς να έχουμε παιδιά, δουλειά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Μαζονάκη. Καταρχήν, συλληπιτήρια στους οικείους του. Θα λείψει αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητός, έτσι, από τον κόσμο. Και αν δεν κάνω λάθος, και από εσάς τον ίδιο προσωπικά, από ό,τι βλέπω από αναρτήσεις σας.
1: Εντάξει, ο Γιώργος ο Μαζονάκης πέρα το αν συμφωνεί όχι κάποιος με την προσωπική του ζωή, είναι καθαρά, ήταν καθαρά θέμα δικό του, αλλά στο ελληνικό τραγούδι τα μέγιστα έχει προσφέρει, δεν το συζητάμε. Ήταν λοιπόν ιδιαίτερη μορφή, ιδιαίτερος άνθρωπος, όμως μέχρι εκεί. Εγώ κοιτάω την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.
0: Η είδηση εδώ για μένα είναι ότι με το θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν γνωστός και αγαπητός, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα όλων αυτών των ιατρικών κέντρων, τέλος πάντων, που αποκομίζουν χιλιάδες ευρώ. Να σας πω μια ιστορία που είχα από μια προσωπική μου φίλη, η οποία αφού γέννησε ένα παιδάκι ήθελε να το βαφτίσει. Και πήγε να κάνει ενέσεις αλουρονικού στο πρόσωπο και της είπανε ότι μπορούμε να σου απομονώσουμε το πλάσμα από το δικό σου αίμα, να κάνουμε ενέσεις για να γίνει ανάπλαση στο πρόσωπό σου. Να το πω απλά κατανοητά όπως το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτοί πήραν το αίμα της γυναίκας, το έβαλαν σε ένα μηχάνημα το οποίο το φυγοκεντρίζει για κάποιους η ώρα και ξαφνικά το κόκκινο έκατσε κάτω και το κίτρινο πόδι αφανή που είναι το πλάσμα έμεινε πάνω. Το πήραν αυτό με μια σύρυγα και το έκαναν ενέσεις στο πρόσωπο. Φυσικά αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί και ό,τι ανάπλαση είχε η γυναίκα είχε από τις δεκάδες τσιμπιές που έφεγε στο πρόσωπό της. Αυτό λοιπόν το χρεώνουν 350 ευρώ με μηδέν κόστος υλικών από το ιατρείο αυτό. Και της ρίτησαν άλλα 350 ευρώ για να τους κάνουν το λαιμό. Τώρα αυτό όμως που έκανε ο τραγουδιστής αυτό, όπως τον καταλαβαίνω εγώ έτσι δεν είμαι γιατρός ούτε ειδικός, είναι στο να αφαιρεί από το πλάσμα του τις τοξίνες. Και μάλιστα όταν έπαθε την ανακοπή αυτός ο άνθρωπος, εκεί είναι που εξεπλάγινε όταν το άκουσα στην τηλεόραση, είναι ότι μπήκανε στο ChatGPT να δούνε πώς θα κάνουν ανάνυψη.
1: Την επαναφορά του, ναι. Έτσι προκύπτει από τις έρευνες της αστυνομίας, από τα πρώτα στοιχεία.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και πέφτει από τα σύννεφα, γίνεται υπευθυνοσυνεφάκιας, πώς λειτουργούν τέτοια κέντρα και πώς πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Αλλά αν το έχει πάθει φτιάμι μαριγό, ξέρω εγώ, που δεν την ξέρει κανένας, εάν το πάθαινε αυτό ο κύριος Μαζονάκης στην περίοδο που είχαμε COVID και τον βρίσκαν θετικό στον COVID, θα τον περνούσαν ως θύμα COVID.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δείτε λίγο τι γίνεται. Δηλαδή να μην είμαστε τόσο οίκος ανοχής. Να είμαστε, δηλαδή μόνο ο κύριος Μαζονάκης πήγε σε αυτά τα κέντρα που είχασε ο άνθρωπος που το τίμημα αυτό το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή.
1: Γι' αυτό
0: δεν πάνε κάτι άλλες μεγαλοκυρίες εκεί, σουσουράδες για να φαίνονται όμορφες.
1: Εχθές έφαγα όλη μου τη μέρα προσπαθώντας να βρω, γιατί δεν θέλω να μείνουμε μόνο στο γεγονός το πώς έγινε ό,τι έγινε. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι είναι κάτι που ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης το βλέπει σπάνια και θέλω να δούμε στην πραγματικότητα τι ακριβώς είναι αυτή η επιστημονική, αυτή τακτική, μια νέα ιατρική μέθοδος και βρήκα τον κύριο Παλαιοδήμο, είναι γιατρός που έχει εξειδίκευση στην πλασμαφαίρεση και γι' αυτό και τον έχουμε καλεσμένο στις 9.30, τον έχουμε εδώ πέρα προκειμένου να μας πει από τη δική του εμπειρία αν ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε αυτή την ιστορία με τον Μαζονάκη έχει γίνει σωστά και πώς με τον τρόπο που έγινε. Όπως επίσης έχουμε και τον ιατροδικαστή τον κύριο Λέων αμέσως μετά στις 9 που θα μας πει τα τελευταία, το τι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις, από τις εξετάσεις που έχουν γίνει για την αιτία θανάτου του Έλληνα καλλιτέχνη, του Γιώργου
0: Μαζονάκη.
1: Το θέμα
0: είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι άλλο ακούγεται γύρω-γύρω, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Και βέβαια ουσιαστικά με δυο γραμμές, αν θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει τι είναι αυτή η νέα θεραπεία με το πλάσμα, είναι η αφαίρεση των τοξινών από το πλάσμα του αίματος που έχουμε στον οργανισμό μας. Χοντρικά αυτό το πράγμα είναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα όλοι αυτοί οι τραγουδιστές με τις ουσίες, με όλα αυτά που κάνουν χρήση, αυτά ξέρω εγώ, ή άλλοι το κάνουν για νεότητα, άλλοι δεν ξέρω τώρα. Και εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα παθολόγου τώρα να δούμε, γιατί έχουμε πίεση και καρδιολόγο και παιδίατρο. Να μπούμε σε τέτοιες εξειδικευμένες εξετάσεις. Εμείς εδώ αυτό που διεκδικούμε είναι να πεθάνουμε ανθρώπινα να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Τώρα το να είμαστε όμορφοι, γυμνασμένοι και αρενοποί όπως εσείς, αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα. Και καλημέρα και στο Μανολάκι, έτσι, να μην μου κάνει παράπονο.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα μου πει καλημέρα εμένα.
1: Δεν τον έχω μέσα στο στούντιο σήμερα. Τον έχω απ' έξω. Τώρα έρχεται μέσα τρέχοντας να σου πει την καλημέρα του. Τρέχοντας, πω, τεμαράς.
0: Λοιπόν, θα κάνω αποκάλυψη. Είναι έξω από το στούντιο και κοτσομπολεύει με την κονσόλα του ήχου, με τους επόμενους δημοσιογράφους που έχουν εκπομπή.
1: Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Δεν απέχει από την πραγματικότητα.
2: Εσένα κοτσομπολεύουν.
1: Δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτό που λες.
0: Λοιπόν, είναι η Κατίνα εκεί του Μάχη FM. Ευτυχώς που δεν τον έκανες κορίτσι. Να είναι έξω εκεί από την... που είστε Πέτρου Ράλι και να κάνει, πώς το λένε, να πλέκει και να σχολιάζει τους γειτόνους.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, να σχολιάσουμε λίγο την υπόθεση Τασούλα. Το πού βρέθηκε, που έπρεπε να ήταν και πού βρέθηκε.
0: Λοιπόν, δύο ήρωες πιλότοι, οι οποίοι πριν από λίγες ώρες πραγματοποιούσαν αναχαιτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο τουρκικών μαχητικών, δύο Έλληνες πιλότοι οικογενειάρχες, έτσι, οι οποίοι θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους και του χρήματος ως, πώς το λένε, ως σε μια επίδειξη τσίρκου ενός ιδιώτη ο οποίος κερδοσκοπεί, αντί να παραβρεθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ουσιαστικά, έτσι, πήγε να συναντηθεί όχι με κάποιον άλλον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι με κάποιον αρχηγό κράτους, πήγε να συναντηθεί, πώς το είπατε προηγουμένως, με τη
1: γυναίκα του Κλούνεϊ.
0: Με τη σύζυγο
1: να διαπραγματευτούν, λέει, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και αυτά. Θέλεις να ακούσουμε δύο λεπτά ένα ηχητικό, να ακούσεις πώς σχολιάστηκε το θέμα αυτό με τον Τασούλα στα ευρύτερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
0: Να πάμε να,
1: πάμε να ακούσουμε.
3: Είναι ο Τασούλας. Σας ρωτάμε εσάς, τους πολίτες, αν είστε πολίτες και όχι θλιβεροί ιδιώτες. Πριν από μερικές μέρες ουσιαστικά δολοφονούνται δύο Έλληνες πιλότοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, αφού με διαταγή ανωτέρων τους και σε ένα παμπάλαιο αεροπλάνο για το μουσείο πήραν μέρος σε μια παράσταση τσίρκου ενός λαμόγιου που είχε χωθεί στον χώρο του στρατού και τον απομυζά κανονικότατα. Και γυρίσετε, και καλά έκαναν, τριήμερο πένθος. Και με βάση το άρθρο 45 του Συντάγματος, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γέγγε, ακούστε κόσμε. Και χθες Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, γίνονται οι κηδείες τους. Η μία στην Ηλία, οι άλλοι στα Γιάννενα, στους τόπους καταγωγής τους. Και όπως ήθιστε, στις κηδείες ηρωών, παρευρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήσαντε ηρωές? Ναι, κατηγορηματικά ναι, γιατί επί έτη και κάθε μέρα πετούσαν για να αναχαιτίζουν τουρκικά αεροπλάνα που παραβίαζαν, βρε ανόητοι, τον εθνικό σας χώρο.
4: Παρουσιάστε!
3: Και χθες, πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παραβρέθηκε στις κηδείες. Γιατί? Είχε μήπως λουμπάγκο? Είχε στενό οικογενειακό πρόβλημα? Επρόκειτο να πάρει μέρος σε κάποια κρίσιμη σύσκεψη για το μέλλον της χώρας μας? Ή τέλος επρόκειτο να συναντήσει κάποιον άλλο πρόεδρο δημοκρατίας φίλιας χώρας? Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν παραβρέθηκε γιατί είχε ραντεβού με την Αμάλ Κλούνεϊ. Ακούστε κόσμε. Είναι χρήσιμη αυτή η διεθνής περσόνα στην υπόθεση της επιστροφής των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα? Ναι, αν και τις καταβάλλεται από όλους μας ένα υπέρογκο ποσό αμοιβής. Θα μπορούσε η υπηρεσία πρωτοκόλλου του να είχε κανονίσει και την παρουσία του και στις δύο κηδείες και στη συνάντηση με τη διεθνή περσόνα? Ναι, και εύκολα. Τι ζωή πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός? Η μία κηδεία έγινε στις 10:30 π.Μ. Η άλλη στις 15:30 π.Μ. Πανεύκολα και με ελικόπτερο θα είχε πάει και στις 2. Και θα έβαζε και το βράδυ τη συνάντηση με τη φίλη μας την Αμάλ, ή την επαύριον, ή τη σήμερα. Είναι άχρηστες οι υπηρεσίες της Προεδρίας ή είναι άχρηστος ο ίδιος ο Πρόεδρος? Η προηγούμενη Πρόεδρος, ένα πραγματικό ρεντίκολο που έγινε γιατί εξυπηρέτησε τις ανεμογεννήτριες και την ΓΕΚ Τέρνα, η οποία και της χάρισε και μία διαμερισματάρα, όταν γίνονταν κηδείες πιλότων ηρωών, παρευρισκόταν. Ο Τασούλας ποιος νομίζει ότι είναι? Δεν ντρέπεται? Δεν έχει καμιά ηθική? Γιατί τα νεχόσαστε όλα αυτά? Κώστας Στεφάνου Τσίπηρας.
1: Αυτά.
0: Έχει δίκιο το... η κυρία αυτή που μιλάει, έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
1: Έλατε.
0: Αλλά άνθρωπος που βγαίνει και λέει ζήτη του 1980 και με το χαμόγελο στα στήθη, ναι, ότι πάνε οι φαντάροι μας μπροστά, το χαμόγελο λέει στα στήθη.
1: Μήπως όμως τελικά αυτό μας αξίζει, να έχουμε τέτοιους προέδρους της Δημοκρατίας?
0: Αυτό ψηφίζουμε, αυτό μας αξίζει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αυτό μας αξίζει. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν έχουμε άλλο χρόνο νομίζω.
1: Μου στέλνει μια γιατρός, ένας γιατρός μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι η πλασμαφέρηση σε καμία περίπτωση δεν κάνει αποτοξίνωση. Το θέμα είναι ότι το διαφημίζουν όμως έτσι.
0: Εντάξει, θα, αυτά τώρα νομίζω έχει δύο καλεσμένους.
1: Θα τα πούμε τώρα και με τους καλεσμένους.
0: Γνωρίζουν, θα μας πούν και θα διορθώσουν και τυχόν κάτι το οποίο είπαμε εμείς και δεν ευσταθεί έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι διαφημίζουν οι ίδιοι.
0: Να μείνουμε λοιπόν στο ότι σε αυτό που είπε ο κύριος ο ευρωβουλευτής μας, ότι στην ελληνική λύση είμαστε σαν μια γροθιά. Να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε σαν μια γροθιά. Δεν έχει να κάνει, η νίκη της ελληνικής λύσης δεν έχει να κάνει με το ότι κέρδισε ο Βελόπουλος. Θα κερδίσουμε όλοι εμείς. Θα σωθεί η πατρίδα μας. Το χρωστάμε στα αγέννητα παιδιά μας και σε όσους κοιμούνται στα κημητήριά μας, έτσι, που έδωσαν τη ζωή τους.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να βγει η ελληνική λύση. Πρέπει να τιμωρηθεί στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε άβουλα ρομποτάκια, φτηνές απομνημίσεις των προγόνων μας να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε νοικοκυρέοι του κράτους αυτού. Είμαστε οικογενειάρχες, άνθρωποι, δουλευταράδες, δεν είμαστε τεμπέληδες. Λοιπόν, έχουμε δώσει τα φώτα μας σε όλο τον κόσμο και μείναμε εμείς στραβωμένοι. Ψηλά το κεφάλι και μαύρισμα στις κάλπες. Να βάλουν μυαλό. Το ξέρουν ότι θα χάσουν. Το ξέρουν ότι θα πάθουν στις κάλπες. Και απειλούνε πλέον. Έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούνε. Και να μείνουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά, γιατί η ελληνική λύση θα δεχθεί τεράστιο πόλεμο. Τεράστιο πόλεμο. Ακόμα αυτό που έχουμε δει δεν είναι τίποτα.
1: Έτσι.
0: Όλο το σύστημα αυτό που τρώει, αυτόν που θα τους αποκαλύψει και θα τους βάλει φυλακή θα χτυπήσει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Επίκουρε.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Απαγορεύεται να γίνεται πλασμαφέρες σε ανθρώπους που δεν νοσούν από ασθένειες αίματος και επικίνδυνα αυτοάνοσα. Χρησιμοποιείται δε σαν λύση έσχα της ανάγκης. Μας στέλνουν μήνυμα. Ο άνεμος αλήτης λέει: ο κάθε λαός έχει τον κυβερνήτη που του αξίζει. Αυτοί είμαστε, αυτοί μας αξίζουν, κύριοι. Ο Στέλιος: δεν είδατε τι έκαναν στη διαδικτυακή ψηφοφορία? Αφαίρεσαν 2.000 ψήφους από την ελληνική λύση. Ναι, ναι, και αυτό πάλι. Και αυτό πάλι. Μέσα σε 3 ώρες, εκεί που βρισκόταν μπροστά η ελληνική λύση σε μια δημοσκόπηση που υπήρχε στο διαδίκτυο, ξαφνικά παραποιήθηκαν εκεί με AI τα αποτελέσματα και μέσα σε 3 ώρες εμφανίστηκε να έχει 3.000 σταυρούς παραπάνω η ελληνική λύση. Χαμός, χαμός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα φανούν στην πράξη πίσω από την κάλπη. Είχαμε και ένα τραγικό γεγονός με μια τραγωδία στα Χανιά, όπου μία 19χρονη οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Χαλέπα. Η νεαρή οδηγός φέρεται υπό συνθήκες που διερευνώνται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο δόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Αμέσως στο σημείο έφτασαν οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, ωστόσο ήταν ήδη αργά και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και το νέο αυτό θανατηφόρο πτωχίο προστίθεται στη μακριά και οδυνηρή λίστα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης, επαναφέροντας με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί. Έχει χαθεί ένα ολόκληρο χωριό στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Άλλο ένα κορίτσι 19 χρονών έχασε τη ζωή του στη Χαλέπα, στα Χανιά. Πάμε σε τραγούδι και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και να επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας. Ο πρώτος θα είναι ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, όπου θα ζητήσουμε τα θέματα της τελευταίας στιγμής που έρχονται στην επικαιρότητα με τις συνθήκες και τις αιτίες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε.

0: Αχ 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: επηρεάζουν κεντρικούς δήμους όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Γλυφάδα, το Περιστέρι, τα Άνω Λιώσια και η Αχαρνές, με τη διάρκεια των εργασιών να διαφέρει ανά οδό. Οι καταναλωτές καλούνται να αποσυνδέσουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους για λόγους ασφαλείας μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα δραματικά στοιχεία φέρνει στο φως ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του για περίπου μια μισή ώρα στο ιατρείο πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον κύριο Λικούδη, τα δεδομένα του λογισμικού του μηχανήματος και οι καταθέσεις των μαρτύρων αποδεικνύουν ότι ο καλλιτέχνης κατέρευσε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, ενώ παράλληλα καταγγέλει προσπάθεια διαγραφής αρχείων, αλλίωσης του χώρου αλλά και μη λειτουργία στο ακμηδωτή. Με βάση αυτά τα ευρήματα, η πλευρά της οικογένειας ζητά επίσημα από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στρέφοντας πλέον την δικαστική έρευνα στις ευθύνες των εμπλεκόμενων γιατρών. Συνεγερμός έχει σημάνει στην βορειοδυτική Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό περιφερειακής αμαξοστοιχίας στην Ορμανδία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 44 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους και μία 18χρονη που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, με τα πρώτα τεστ αλκοόλ και ουσιών στον μηχανοδηγό να είναι αρνητικά. Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια στις έρευνες, την ώρα που οι δικαστικές αρχές προειδοποιούν πως η διαδικασία για την διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας θα είναι μακρά. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Ευπιθώς αναφέρω, η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μέχρι και τις 10 η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτης. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και στο τηλεφωνικό κέντρο. Να καλημερίσουμε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους εδώ στην εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τον Μάχη FM 99,8. Πάμε να συνδεθούμε με τον γνωστό ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων, τον Γρηγόρη Λέων, και τον ευχαριστώ που είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο Μάχη FM για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντα ερωτήματα και θα ήθελα να προσπαθήσουμε σήμερα με καθαρά επιστημονικούς όρους να ξεχωρίσουμε τι γνωρίζουμε από όσα ακόμη αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τη φράση που προκάλεσε ίσως τα περισσότερα ερωτήματα, την απροσδιόριστη αιτία θανάτου και τι ακριβώς σημαίνει αυτό ιατροδικαστικά. Κύριε Λέων, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για να σας απαντήσω πράγματι σε ένα επίμαχο θέμα το οποίο αντιλαμβάνομαι όταν οι πολίτες εκφράζουν μια απορία, γιατί οι πολίτες είδαν ότι ουσιαστικά υπήρξαν 4 ιατροδικαστές, 2 από τη μεριά του κράτους, ένας τεχνικός σύμβουλος από την κάθε μεριά, από τη μεριά των γιατρών και από τη μεριά του Μαζονάκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι 4 ιατροδικαστές όταν ακούσαν ότι βγαίνουν έξω από μια διαδικασία και δεν μπορούν να βρουν αιτία θανάτου, πιθανά να σκέφτεσαι ότι τελικά τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Δεν είναι όμως έτσι, πρέπει να σας πω. Όταν κάνουμε μια διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, υπάρχει πιθανότητα όντως με το που ολοκληρώνεται αυτή να έχει μια ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Μια αιτία θανάτου η οποία ό,τι εξετάσεις και να ζητήσεις μετά είναι συμπληρωματικές, δηλαδή είτε τοξικολογικές είτε ιστολογικές, θα συμπληρώσουν τη βασική σου αιτία θανάτου, θα συμπληρώσουν τη βασική σου σκέψη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, αρκετές θα σας έλεγα, που ουσιαστικά ενώ βρίσκεις διάφορες έτσι, διάφορα ευρήματα ας πούμε στο ανθρώπινο σώμα που εξετάζεις, είτε κάποια από αυτά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, είτε για κάποια από αυτά θες να τα προσδιορίσεις ακόμα με μεγαλύτερη ακρίβεια, άρα σε αυτή την περίπτωση οι εξετάσεις και οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές, ειδικά οι δεύτερες, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία γιατί σου ολοκληρώνουν όλη την εικόνα. Εξάλλου για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι άλλο να μπαίνουμε στο νεκροτομείο, να βλέπουμε με το μάτι το ανθρώπινο σώμα και τα όργανα αυτού, και είναι εντελώς διαφορετικό το να πηγαίνουμε πλέον σε επίπεδο μικροσκοπίου που εκεί αντιλαμβάνεστε
0: και
1: ότι...
0: Και με εξετάσεις βέβαια.
1: Ακριβώς, και με εξειδικευμένες φρώσεις, εξετάσεις και τα λοιπά, να μπορείς να έχεις την πλήρη εικόνα.
0: Πάντως πολύ σημαντικό είναι, αν ισχύει βέβαια, το στοιχείο το ότι ο τραγουδιστής άκουσα ότι ήταν σε μυδρίαση, δηλαδή ότι ήταν, είναι νομίζω σημαντικό αυτό σαν έβριμα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι ότι ανεβρέθηκε, αν ισχύει μια τέτοια υπόθεση ότι ανεβρέθηκε κάποιος άνθρωπος από το ΕΚΑΒ σε μυδρίαση, σημαίνει είτε βαθύ κόμμα είτε θάνατος. Προφανώς χρειάζονται και άλλες δοκιμασίες για να είσαι βέβαιος αν ο άνθρωπος έχει καταλήξει ήδη, αλλά είναι μια κατάσταση πράγματι εξαιρετικά σοβαρή, τα ερωτήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν έτσι όλοι όσοι εμπλέκονται στην ερώτηση, είναι στην υπόθεση, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή εδώ τώρα ένα είναι αυτό που θέσατε ουσιαστικά, το οποίο έχει ένα σημαντικό ρόλο, τι έγινε σε κάθε χρονική στιγμή μέσα σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Κάποιοι προσπάθησαν, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον από ό,τι έχει υποθεί στο δημόσιο διάλογο, να συντομεύσουν την παραμονή του Μαζονάκη μέσα σε αυτό το χώρο. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται από όλα τα στοιχεία, μάλλον τελικά δεν είπαν την αλήθεια, τουλάχιστον αρχικά, και ουσιαστικά φαίνεται να μιλάμε για μια παρατεταμένη παρουσία μέσα στο χώρο του Μαζονάκη. Τώρα, εάν φανεί από όλες τις εξετάσεις, και όχι μόνο τις ιατροδικαστικές, ακόμα και τις εξετάσεις, αν θέλετε, της εργαστηριακής της αστυνομίας, την επίσκεψη που έχει κάνει ο ιατρικός σύλλογος και την πιστοποίηση που έχει κάνει ο ιατρικός σύλλογος για τα μηχανήματα, εάν φανεί ότι, για παράδειγμα, η παραμονή του Μαζονάκη μέσα στο συγκεκριμένο χώρο ήταν κάποιων ωρών, τριών ωρών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και φανεί επίσης ότι στο μηχάνημα είχε μπει για 45 λεπτά και βάλουμε και κάποιο χρόνο της προετοιμασίας, αντιλαμβάνεστε ότι ένα, για παράδειγμα, μεγάλο ερώτημα που ανοίγει είναι πόσο χρονικό διάστημα ήταν ο Μαζονάκης νεκρός ή, εν πάση περιπτώσει, σε κατάσταση τέτοια που ομοίαζε με νεκρό, δηλαδή σε κατάσταση μηδρίασης που είπαμε αρχικά, γιατί εδώ τίθεται για ένα άλλο θέμα, το πόσο έγκαιρα όχι του παρήχαν απλά τις πρώτες βοήθειες που, από ό,τι κατάλαβα, μάλλον η τεχνική νοημοσύνη πήγε να βοηθήσει σε αυτό.
0: Ναι, το άκουσα και αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι το θέμα το πόσο έγκαιρα καλέσαμε το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν άνθρωπο, αυτό το ξέρει και ο απλός πολίτης, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Ο γιατρός απλά έχει μια ευθύνη επιπλέον στο να παράσχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Αλλά το ΕΚΑΒ πρέπει να καλείται άμεσα. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι μιλάμε για μια περιοχή που γύρω της έχει πάρα πολλά νοσοκομεία και μάλιστα και το μεγαλύτερο νοσοκομείο ουσιαστικά της Ελλάδας.
0: Ναι. Πάντως, σε δημόσιες τοποθετήσεις σας άκουσα να λέτε ότι επειδή δεν εντοπίστηκε κάποια βαριά χρόνια παθολογία ή κάποιο εγκοφατικό οξυπεριστατικό, θέλω να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και αν περιορίζει πλέον τα πιθανά σενάρια για την αιτία θανάτου.
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε κάποια βαριά παθολογία που να μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο, είναι ένα σημαντικό. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμή να υπάρχει ως δεδομένο είναι ότι, να το πούμε απλά, ο Μαζονάκης δεν έπασχε από κάτι και κατέληξε από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα φτάνουμε σε κάποιο οξυπεριστατικό. Οξυπεριστατικό, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν τέτοιο που ουσιαστικά να μπορεί να φανεί μέσα σε μια νεκροψία, νεκροτομή ή να φανεί με σιγουριά, θα έλεγα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ιστολογικές εξετάσεις και θα το αναδείξουν και στη συνέχεια ελπίζω ότι θα μας το χρονολογήσουν και θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλα τα προηγούμενα συμπεράσματα.
0: Δηλαδή, αυτές οι εξετάσεις μπορεί να αποκαλύψουν, για παράδειγμα, μια σοβαρή καρδιακή διαταραχή ή μια αντίδραση σε μια ουσία, σε ένα φάρμακο.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και τα δύο που είπατε είναι πολύ πιθανά σενάρια. Και τα δύο ακριβώς όπως τα είπατε.
0: Μάλιστα. Χωρίς βέβαια να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα της έρευνας, ποιες επιπλοκές, κύριε Λέων, μπορεί να προκαλέσουν, να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και ποιες από αυτές μπορούν σε μια ακραία περίπτωση να γίνουν και απειλητικές για τη ζωή μας?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς όταν μιλάμε για επιπλοκές της πλασμαφαίρεσης, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία γίνεται, και αυτό θέλω να το τονίσουμε για να το ξέρει όλος ο κόσμος, γίνεται εντός εξειδικευμένου νοσοκομείου.
0: Σημαντικό.
1: Δηλαδή με αρμόδιο, με εξειδικευμένο προσωπικό, στελεχωμένο σωστά, με νοσηλευτές, με ειδικούς χειριστές μηχανημάτων, με εντατικολόγους οι οποίοι να μπορούν ανα πάσα στιγμή να συνδράμουν σε μια επιπλοκή. Και όταν λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια μονάδα υγείας και όχι για ένα χώρο όπως αυτός ο οποίος έχει περιγραφή, αντιλαμβάνεστε, ακόμα και εκεί, ναι, μπορεί να γίνει μια επιπλοκή. Οι συνήθεις επιπλοκές σε μια, ξαναλέω, διαδικασία η οποία έχει ιατρική ένδειξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιατρική πράξη, είναι είτε να έχουμε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, και τώρα μιλάμε για τις πιο σημαντικές, έτσι δεν θα σας πω ότι μπορεί να κάνουμε αιμάτωμα την ώρα που βάζουμε τον καθετήρα, μπορεί να κάνουμε ένα αιμάτωμα, μπορεί να γίνει μια φλεγμονή της περιοχής. Αυτές είναι ήπιες επιπλοκές. Οι βαριές επιπλοκές ποια είναι? Να κάνει μια ηλεκτρολυτική διαταραχή ο άρρωστος, δηλαδή να οδηγηθεί σε μια αριθμία τελικά, ή θα μπορούσε να κάνει ένα βαρύ υποταξικό επεισόδιο, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει υποάρδρευση ουσιαστικά όλων των οργάνων και της καρδιάς, Και συνεπώς να κάνει μια ισχυμία, ας πούμε, στο καρδιακό, στο μυοκάρδιο.
0: Υπάρχει περίπτωση ο άτυχος τραγουδιστής, αν το έκανε πρώτη φορά αυτή τη διαδικασία, να υπέστη κάποιο υπερβολικό άγχος από αυτή τη διαδικασία και να του προκάλεσε μια ανακοπή? Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Σας ξαναείπα και το ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι το άγχος από μόνο του δεν μπορεί να δικαιολογήσει μηχανισμούς. Μπορεί να είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, αλλά δεν ουσιαστικά μας αιτιολογεί ή δεν συμμετέχει άμεσα σε ένα μηχανισμό θανάτου, άρα φεύγει από το κάδρο μας με την έννοια του μηχανισμού. Από εκεί και πέρα είναι βέβαιο, ξαναλέω, ότι εκεί κάτι έγινε. Θα φανεί, είναι σίγουρο ότι θα φανεί, σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα, δηλαδή νομίζω τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις συνάδελφοι δεν το συζητάμε ότι είναι ικανότατοι για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.
0: Πάντως δημόσια έχετε πει ότι υπάρχει για το συγκεκριμένο ιατρείο μια τεράστια βεντάλια ευθυνών, το έχετε αναφέρει αυτό ανοιχτά.
1: Επιλέξει είπα ότι όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις θα δούμε να ανοίγει μια πραγματικά τεράστια βεντάλια ευθυνών. Σκεφτείτε ότι ο γιατρός για κάθε πράξη κρίνεται, για κάθε πράξη έχει ευθύνη. Δηλαδή έχει ευθύνη, για να σας το πω απλά, από τη στιγμή που θα μπει ένας ασθενής που δεν θα είναι καλά, το βλέπει ότι δεν είναι καλά, να τον εξετάσει και ουσιαστικά να τον παραπέμψει, αν δεν είναι ο ίδιος ικανός, να τον παραπέμψει σε άλλους ειδικούς για να διαπιστώσει τι έχει αυτός ο άνθρωπος που είναι άρρωστος.
0: Μου στέλνει τώρα μια συνάδελφός σας και λέει, επειδή έφτασε αγχωμένος όπως είπαν οι γιατροί, αυτό από μόνο του έπρεπε να τους αποτρέψει από τη θεραπεία γιατί κάνει αριθμίες.
1: Ναι, πρώτον δεν έφτασε, δεν νομίζω.

0: με ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα μηχάνημα, ξαναλέω, που δεν πρέπει να είναι, και το τονίζω, σε τέτοιο χώρο.
1: Επειδή...
0: Μετά βέβαια υπάρχουν και άλλες ευθύνες τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Επειδή ξέρω ότι έχετε και κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες στη συνέχεια και δεν θέλω να σας τρώω το χρόνο, θέλω να σας κάνω την τελευταία ερώτηση που είναι συγκεκριμένη, είναι λίγο δύσκολη και θέλω να μου πείτε αν αποδειχθεί ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μιας επιπλοκής ή στην κλήση του ΕΚΑΒ. Μπορεί ο ιατροδικαστής να εκτιμήσει αν μια έγκαιρη παρέμβαση θα μπορούσε να είχε αλλάξει την έκβαση της υπόθεσης.
0: Κοιτάξτε, όταν ο ιατροδικαστής θα εντοπίσει την αιτία θανάτου, την ακριβή αιτία θανάτου και τον ακριβή μηχανισμό θανάτου, προφανώς και θα μπορεί να προσδιορίσει και κάτι τέτοιο. Να σας το πω πάρα πολύ απλά για να γίνει κατανοητό.
1: Μπράβο.
0: Λέμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, θυμάστε ειδικά παλιότερα υπήρχαν και διαφημίσεις αντίστοιχες, ότι όταν αισθανθείς πόνο στο στήθος, όταν υδρώσεις, όταν ξέρω εγώ σε πονάει το στομάχι ή οτιδήποτε, ας πούμε αισθανθείς ένα περίεργο αίσθημα, πηγαίνεις άμεσα στο νοσοκομείο γιατί μπορεί να είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου. Γιατί υπήρχε αυτή η διαφήμιση? Γιατί όταν ο ασθενής, ο οποίος είχε ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εν εξελίξη, πήγαινε έγκαιρα στο νοσοκομείο ή καλούσε έγκαιρα το ΕΚΑΒ, το πλέον πιθανό ήταν να είχε σωθεί. Και πράγματι με τις μονάδες εμφραγμάτων που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, σώζεται καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος από εμφράγματα του μυοκαρδίου, στα οποία παλιότερα ουσιαστικά κατέληγαν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι για πάρα πολλά οξέα περιστατικά. Και να σας πω και κάτι τελευταίο για να γίνει πλήρως αντιληπτό. Ό,τι, μα ό,τι αιτία θανάτου και να είχε ο Μαζονάκης, εάν είχε φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο, θα είχε μία ελπίδα. Όποιος καθυστέρησε να τον πάει στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι του στέρισε ακόμα και αυτή την ελπίδα.
1: Είναι το πιο σημαντικό από όλα που είπατε σήμερα, πραγματικά. Είναι το σημείο κλειδί αυτό. Πραγματικά, αν έχει μείνει πολλή ώρα στο ιατρείο και με χαλασμένο απενιδωτή από ό,τι έχει ακουστεί, ή καθόλου παρουσία απενιδωτή, όμως από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία, υπήρχε απενιδωτής εκεί, αλλά δεν λειτουργούσε. Και αυτή η καθυστέρηση ίσως ήταν το πιο σημαντικό στο να χάσει άδικα έτσι τη ζωή του άτυχος τραγουδιστής, δυστυχώς.
0: Ένα από τα μεγάλα θέματα.
1: Έτσι, έτσι. Κύριε Λέων, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στο συνάδελφο το Γιάννη τον Τζιτούρη, που θα τον έχουμε και βέβαια μετά. Θοδωρή, 12 δεν είναι ο Γιάννης. Έχω μπερδευτεί με τις αίρες. Με τις ώρες. Ναι, 12 η ώρα είναι ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλημέρα στη Βαλεντίνα, καλημέρα στη γιατρό μας στην Κρήτη κάτω, την Εύη την Γιαγιά, που την ακούτε κάθε μέρα μέσα από το Focus FM 7 με 8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, 103,6. Καλημέρα και στο Σάκη, καλημέρα και στο Γιώργο. Να είστε καλά, πάμε σε διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Λεωνίδας Παλαιοδήμος, ειδικός στα θέματα πλασμαφαίρεσης. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που μας στέλνετε. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και όλα. 6943-63-54-51 το κινητό που μπορείτε να στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber τα μηνύματά σας. Studio Mahi 998-papaki-gmail.com 210-718-000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν ότι αμέσως μετά την συνομιλία που είχαμε με τον ιατροδικαστή τον κύριο Γρηγόρη Λέων, έχουμε κοντά μας και μαζί μας τον κύριο Λεωνίδα Παλαιοδήμο. Είναι γιατρός παθολόγος, αναπληρωτής καθηγητής νοσοκομιακής ιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine στη Νέα Υόρκη, με εμπειρία στην πλασμαφαίρεση, και αφορμή στάθηκε μια ανάρτησή του στο παλιό Twitter που αναφέρει τα εξής. Αν όντως ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο και όχι πριν την έναρξή της όπως κατέθεσε ο ιατρός, δεν ξέρω πώς θα γίνει οι συνάδελφοι να γλιτώσουν τη φυλακή, καθώς δεν θα πρόκειται για αμέλεια ή ακόμη και λάθος. Και αυτό το γράφω εγώ που έχω επιχειρηματολογήσει πολλές φορές κατά της ποινικής μεταχείρισης γιατρών για ιατρικά λάθη, διότι εν τέλει αυτή κάνει κακό στην ιατρική και τελικά στους ασθενείς. Εξηγώ γιατί αυτό ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Η πλασμαφαίρεση είναι ιδιαίτερα επεμβατική ιατρική πράξη, απαιτεί νοσοκομιακό περιβάλλον και επίβλεψη από εξειδικευμένο γιατρό και νοσηλευτή. Οι ενδείξεις είναι κυρίως σπάνιες και σοβαρές νευρολογικές και αιματολογικές παθήσεις, όχι αισθητικές και αναζωογονητικές, σε εισαγωγικά. Όσες φορές χρειάστηκε να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε ασθενείς μου, σε συνεργασία με νευρολόγο ή αιματολόγο και την αιμοδοσία, χρειάστηκε να τον μεταφέρουμε σε ειδική πτέρυγα, ούτε καν κοινό θάλαμο, και να εμπλέξουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή το πρόβλημα ενδεχομένως είναι και η απουσία ένδειξης για την πλασμαφαίρεση και το κατάλληλο περιβάλλον διενέργειας θεραπείας και η πιθανότητα η απουσία εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την εφαρμογή της θεραπείας. Τέλος, καλό είναι όλα τα ιατρία να έχουν απεινιδωτή. Γιατρέ, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και θα ήθελα να μας πείτε έτσι όσο γίνεται πιο σύντομα τι είναι η πλασμαφαίρεση και τι συμβαίνει στο αίμα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές του Mahi FM.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για ένα άσχημο περιστατικό σας έχουμε καλέσει, αλλά...
1: Να είστε καλά, μπορούμε όμως να βγάλουμε διδάγματα από αυτό το περιστατικό και τα άσχημα περιστατικά γενικά, μπορούμε να βγάλουμε διδάγματα για να αποφύγουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.
0: Επειδή έχει δημιουργηθεί η σύγχυση πάντως σχετικά το τι είναι η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι που θα μας κάνει νεότερους, είναι κάτι που είναι απαιτητικό για κάποιους ανθρώπους, είναι απαιτητό για κάποιους ανθρώπους για να προκειμένου να κάνουν καλά κάποιες αυτοάνωσες παθήσεις, τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Ναι, η πλασμαφαίρεση ή η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, όπως λέγεται αλλιώς, είναι μια διαδικασία κατά την οποία ουσιαστικά αφαιρείται το αίμα του ασθενούς από ένα φλεβοκαθετήρα, περνάει μέσα από ένα μηχάνημα. Ναι. Το μηχάνημα αυτό ξεχωρίζει τα κύτταρα του αίματος, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια από το πλάσμα, επιστρέφει πίσω τα κύτταρα του αίματος, το πλάσμα δεν το επιστρέφει και αντί για το πλάσμα επιστρέφει ένα άλλο υγρό αναπλήρωσης. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι μια παρέμβαση η οποία χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Συνήθως πρόκειται, όπως είπατε και πριν, για σοβαρές αιματολογικές, νευρολογικές, ρευματολογικές και νεφρολογικές παθήσεις.
0: Άρα για ποιες συγκεκριμένες παθήσεις αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική θεραπεία?
1: Ναι, θα σας πω μερικά ονόματα. Ένα από αυτά είναι μια αιματολογική πάθηση που λέγεται θρομποτική θρομποπενική πορφύρα, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια παθολογική πρωτεΐνη στο αίμα και εξαιτίας αυτού υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για θρομπώσεις, υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλά αιμοπετάλια και κίνδυνος αιμορραγίας. Και μάλιστα ακόμη και σε θρομποτική θρομποπενική πορφύρα πολλές φορές δεν είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας. Πολλές φορές δίνουμε άλλη θεραπεία πρώτα και αν η άλλη θεραπεία αποτύχει, τότε πάμε στην πλασμαφαίρεση. Μία άλλη ένδειξη είναι ένα νευρολογικό σύνδρομο του περιφερικού νευρικού συστήματος, όπου προκαλείται παράλυση στο περιφερικό νευρικό σύστημα, το οποίο λέγεται Guillain-Barré, και διάφορες παραλλαγές ή νοσήματα τα οποία μοιάζουν με τον Guillain-Barré, όπου υπάρχουν κάποιες ενοσολογικές αντιδράσεις στον οργανισμό και κάποια αυτοαντισώματα, τα οποία με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε από τον οργανισμό για να σταματήσει η εξέλιξη αυτού του συνδρόμου.
0: Δηλαδή είναι μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιείται γενικά ως αποτοξίνωση ή απαιτεί συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη?
1: Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Όπως είπαμε, Guillain-Barré και παρόμοια νοσήματα, θρομβωτική, θρομβοπαιδική προφύρα, κάποια άλλα νεφρολογικά ή ρευματολογικά νοσήματα. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, σοβαρές παθήσεις και μάλιστα πολλές φορές δεν είναι καν η πρώτη γραμμή θεραπείας. Δηλαδή, συνήθως προτιμάμε άλλες γραμμές θεραπείας και όταν αυτές αποτύχουν, τότε πάμε στην πλασμαφαίρεση.
0: Α, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι διαβάζω και εγώ και με αφορμή το συγκεκριμένο κακό, ατυχές περιστατικό, είναι ότι όντως πλασμαφαίρεση ή παραλλαγή αυτής χρησιμοποιείται και για λόγους εντός εισαγωγικών αναζωογόνησης, recovery, ευεξίας και μακροζωίας. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί επιστημονικά μια τέτοια ένδειξη.
0: Άρα για αυτούς τους λόγους θεωρείται απαγορευτικό αυτή η διαδικασία, απαγορευτική.
1: Απολύτως. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σκεφτώ πως ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι τα ωφέλη μπορούν να υπερκεράσουν τους κινδύνους μιας τόσο σοβαρής παρέμβασης για μια τέτοια ένδειξη όπως είναι η ευεξία ή η αναζωογόνηση. Δεν υποτιμώ τους ιατρούς οι οποίοι και τις ασθενείς οι οποίοι στοχεύουν στην ευεξία και στη μακροζωία, αλλά πάντα πρέπει να βάζουμε τα ωφέλη και τους κινδύνους κάτω. Και κανένας λογικός άνθρωπος και γιατρός δεν μπορεί να σκεφτεί ότι τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης είναι περισσότερα από τους κινδύνους για μια τέτοια ένδειξη όπως είναι η ευεξία ή η αναζωογόνηση.
0: Ωραία. Επειδή εσείς έχετε εμπειρία από πλασμαφαίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πραγματοποιείτε, θα μπορούσε να γίνει σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο ή απαιτείται οργανωμένη νοσοκομιακή μονάδα?
1: Όχι μόνο δεν γίνεται σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο ή σε ένα απλό οτιδήποτε ιατρείο, δεν γίνεται καν σε ένα κοινό θάλαμο στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται καν στον όροφο, σε ένα κοινό θάλαμο. Γίνεται σε οργανωμένη ομάδα ανάλογα με το νοσοκομείο και με το πρωτόκολλο του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Άλλες φορές γίνεται σε μονάδες αυξημένης φροντίδας, όπου έρχεται οργανωμένο προσωπικό από την ομάδα αιμοδοσίας. Στην Ελλάδα πολλές φορές το κάνουν οι μονάδες τεχνητού νεφρού. Σε άλλο νοσοκομείο τα κάνουν οι ομάδες αιματολογίας, αλλά πάντα όμως γίνεται σε μονάδες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν αυξημένη
0: οργανωμένες.
1: Όχι, ούτε καν σε απλούς νοσηλευτικούς θαλάμους νοσοκομείων.
0: Μάλιστα. Πριν συνδεθεί ένας άνθρωπος σε αυτό το μηχάνημα, ποιος προληπτικός έλεγχος πρέπει να έχει προηγηθεί?
1: Οπωσδήποτε πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρουμε ιστορικό και να κάνουμε μια κλινική εξέταση για να δούμε ότι ο ασθενής είναι αυτό που λέμε αιμοδυναμικά σταθερός, δηλαδή η πίεση του είναι, η αρτηριακή του πίεση είναι εντάξει, η παλμή του, ο κορεσμός του οξυγόνου, και θα πρέπει να έχει γίνει και ένας βασικός αιματολογικός έλεγχος, γενική αίματος, βασικός βιοχημικός έλεγχος όπως είναι οι ηλεκτρολίτες, γιατί η πλασμαθέρηση επηρεάζει τους ηλεκτρολίτες, και σίγουρα να έχει γίνει και ένας έλεγχος όσον αφορά την πήξη, αυτό που λέμε INR και κάποιες παρόμοιες εξετάσεις. Γιατί η πλασμαφαίρεση επηρεάζει και τους παράγοντες πήξης. Ναι. Ένας κίνδυνος από την πλασμαφαίρεση είναι αιμορραγίες, γιατί αφαιρώντας το πλάσμα αφαιρούνται και σημαντικοί παράγοντες πήξης. Ένας άλλος κίνδυνος είναι αρρυθμίες, γιατί αφαιρώντας το πλάσμα αφαιρούνται ηλεκτρολίτες ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται κάποιες μεταβολές σε ηλεκτρολίτες, όπως είναι το ασβέστιο, και αυτό μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες.
0: Επειδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι παραπλανημένος και να νομίζει ότι έχει παραπλανηθεί και να νομίζει ότι θα του φέρει κάποια ευεξία όλη αυτή η διαδικασία, αν σε περίπτωση αποκρύψει το ιστορικό του ή κάποιες φαρμακευτικές αγωγές που έχει, μπορεί να βρεθεί με άλλο τρόπο και να αποτραπεί η σύνδεσή του με το μηχάνημα, αν έχει όντως πρόβλημα.
1: Κύριε Γαριφάλου, δεν θα έπρεπε καν να μπορεί να προσφερθεί αυτή η παρέμβαση.
0: Λέω αν είναι παραπλανημένος ο ασθενής.
1: Ο ασθενής, ναι, αλλά όμως αν τον παραπλανεί ο γιατρός δηλαδή.
0: Ναι, ο γιατρός, ναι, ή κάποιες διαφημιστικές έτσι, που έχει παρακολουθήσει κάποια πράγματα, έχει πάει σε ένα γιατρό και έχει πει ότι εγώ είμαι μια χαρά. Έχει κρύψει από το ιστορικό ότι μπορεί να παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ή να παίρνει ουσίες ή να παίρνει οτιδήποτε και να επιμένει ότι πρέπει να κάνει τη διαδικασία. Μπορεί να βρεθεί με κάποιο τρόπο, με κάποια εξέταση, ότι πράγματι έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει το στοιχείο της γιατρού που λέει στην κατάθεσή της την πρώτη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Γιώργος, ο Μαζονάκης, τράβλιζε, ας πούμε. Το άκουσα και αυτό ακόμα, όταν πήγε στο ιατρείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι ακόμη ένα. Ακόμη, το διάβασα και εγώ αυτό, και αυτό, εφόσον ισχύει, είναι ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο για την ιατρό. Ναι. Γιατί όχι μόνο προσέφερε μια βαριά παρέμβαση για την οποία δεν υπήρχε ένδειξη, όχι μόνο την προσέφερε σε ένα ακατάλληλο περιβάλλον, αλλά ενδεχομένως, σύμφωνα με αυτό, εάν αυτό είναι αληθές, την προσέφερε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος μάλλον δεν φαίνεται να βρισκόταν και σε κατάλληλη σωματική κατάσταση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα, εάν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης στην κατάλληλη σωματική κατάσταση, όχι. Εάν έπαιρνε ναρκωτικά, όπως ακούγεται, ή αν δεν έπαιρνε, όλο αυτό κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι του προσφέρθηκε και από ό,τι φαίνεται έγινε μια σοβαρή θεραπευτική παρέμβαση, ενώ δεν έπρεπε να έχει γίνει. Και όπως είπατε στην αρχή στην εισαγωγή σας, αυτό σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος σε γενικές γραμμές είναι κατά της ποινικής μεταχείρισης των ιατρών, γιατί πιστεύω ότι αυτό, όχι πιστεύω, το έχω δει με τα μάτια μου, ότι οδηγεί σε αυτό που λέμε αμυντική ιατρική.
0: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και η αμυντική ιατρική στο τέλος κάνει καλό στους ασθενείς. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη εκπομπή, να σας εξηγήσω και να εξηγήσω στους ακροατές μας το γιατί. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Μιλάμε ότι σύμφωνα με αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί το δικαστήριο δεν έχει γίνει, αλλά σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν δει τη δημοσιότητα, τα οποία φαίνονται συντριπτικά, εδώ μιλάμε για. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας. Κατά τη διαδικασία, ποιες είναι οι σοβαρότερες επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν? Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει απότομη πτώση της πίεσης, διαταραχή ηλεκτρολιτών, αριθμία, και πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του ο γιατρός για να αντιδράσει? Έχει λίγο χρόνο, έχει αρκετό χρόνο? Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, επειδή έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς από τη στιγμή που σας αφαιρούν μια μεγάλη ποσότητα αίματος, ένα πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει να πέσει η αρτηριακή πίεση. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη ανεπιθύμητη ενέργεια, αν θέλετε, που μπορεί να γίνει. Το δεύτερο είναι μπορεί να συμβούν αρρυθμίες, γιατί αφαιρούνται ηλεκτρολίτες ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται κάποιες διαταραχές ηλεκτρολιτών και οι αρρυθμίες με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη και καρδιακή ανακοπή. Τρίτον, επειδή επιστρέφεται το υγρό αναπλήρωσης σε έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως έχει νεφρολογικά ή καρδιακά προβλήματα, μπορεί να δημιουργηθεί πνευμονικό ίδρυμα από την υπερφόρτωση με υγρά. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Τέταρτον, επειδή στο υγρό αναπλήρωσης μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αναφυλακτική αντίδραση, κάποια αλλεργική αντίδραση σε κάποια από τις ουσίες που βρίσκονται στο υγρό αναπλήρωσης. Οπότε και αυτό είναι μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Ένα πέμπτο που μπορώ να σκεφτώ είναι αιμορραγίες. Γιατί η πλασμαφαίρεση είναι μια μη ειδική θεραπευτική παρέμβαση. Δηλαδή, όταν αφαιρείς το πλάσμα, δεν αφαιρείς, έστω ότι ήθελες να αφαιρείς ένα συγκεκριμένο παράγοντα, μια συγκεκριμένη τοξίνη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να πεις ότι εγώ από το πλάσμα θέλω να αφαιρέσω μια συγκεκριμένη κυταροκίνη. Αφαιρείς και τα ωφέλιμα, αφαιρείς και αυτά τα οποία είναι απαραίτητα μέσα στο πλάσμα. Μέσα σε αυτό είναι και οι παράγοντες πήξης. Οπότε μπορεί να δημιουργηθεί αιμορραγία. Τώρα, αμέσως είπα πέντε πιθανές σοβαρές
0: επιθυμητές
1: ενέργειες.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε τώρα, πόσο χρόνο έχει να δράσει. Εξαρτάται. Άμα συμβεί καρδιακή ανακοπή, αριθμία και καρδιακή ανακοπή, πρέπει αμέσως να αρχίσει η καρδιορυθμιστική αναζωογόνηση, πρέπει να είσαι έτοιμος με την αποκλειδωτή σου, πρέπει να είσαι έτοιμος με τις αδρεναλίνες ή ό,τι χρειάζεται. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Γιατί στο νοσοκομιακό περιβάλλον κανονικά, αν και στην Ελλάδα υστερούμε λίγο σε αυτό, θέλω να πω, αλλά βελτιωνόμαστε, σε νοσοκομιακό περιβάλλον υπάρχουν ειδικές ομάδες όπου με το που πάθει ένας ασθενής καρδιακή ανακοπή, τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, ολόκληρη ομάδα με 5, 6, 7, 8 άτομα, για να ξεκινήσουμε την καρδιορυθμιστική αναζωογόνηση και το πρωτόκολλο που απαιτείται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο σε ένα ιατρείο όπου υπάρχει ένας γιατρός του πολύ δύο. Είναι και ένας επιπλέον λόγος γιατί δεν είναι κατάλληλο το περιβάλλον ένα ιατρείο.
0: Ναι. Επειδή αναφέρθηκε και στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ ότι ένα από τα ερωτήματα που διερευνώνται είναι ποια ακριβώς τεχνική πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε την τεχνική και το μηχάνημα?
1: Κοιτάξτε, είδα και εγώ ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες για ένα είδος πλασμαφαίρεσης.
0: Υπάρχουν τεχνικές δηλαδή διαφορετικές?
1: Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τεχνικές. Δεν είμαι ο κατάλληλος να σας το πω αυτό, γιατί εγώ είμαι περισσότερο από την κλινική πλευρά όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, όχι τόσο στο τεχνικό κομμάτι. Αλλά η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει όμως, κύριε Γαριφάλου. Η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή, την οποία σας είπα πριν. Δεν αλλάζει από το ποια τεχνική είναι.
0: Το γεγονός ότι μια ανακοπή ακολουθεί χρονικά μια πλασμαφαίρεση αρκεί να αποδείξει ότι την προκάλεσε αυτή η διαδικασία? Και επιστημονικά πώς τεκμηριώνεται η αιτιώδη σχέση αυτή, δηλαδή ότι μέσω της πλασμαφαίρεσης υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής?
1: Κοιτάξτε, συνήθως στην ιατρική τα κακά αποτελέσματα είναι πολύ παραγωγικά. Όχι πάντα, αλλά συνήθως. Δηλαδή, συνήθως πάρα πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο και σε έναν επιβαρημένο ασθενή, τώρα δεν ξέρω φυσικά την περίπτωση του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά σε έναν επιβαρημένο ασθενή, συνήθως έρχεται άλλος ένας παράγοντας και άλλος ένας παράγοντας και άλλος ένας παράγοντας και όλα μαζί οδηγούν στο να δημιουργηθεί το κακό αποτέλεσμα. Επομένως, αν έπρεπε οπωσδήποτε να υποθέσω, θα έλεγα ότι εδώ έχουν παίξει πολύ παράγοντες ρόλο. Πιθανώς ο άνθρωπος να έχει επιβαρημένη υγεία και η πλασμαφαίρεση να συνέβαλε σε αυτό το οποίο έγινε. Τώρα, κοιτάξτε, απόδειξη, δηλαδή να υπάρχει ένας, ας πούμε, βιοχημικός δείκτης, ναι, που τον παίρνεις με το αίμα και ο οποίος σου λέει ότι όπου ήταν η πλασμαφαίρεση αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά όμως, από τη στιγμή που φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι όλο αυτό έγινε στα μισά της πλασμαφαίρεσης, αυτό από μόνο του, κατά τη γνώμη μου, είναι λόγος για να θεωρήσει κάποιος ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, εάν έστω αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος έκανε κοκαίνη πιο πριν, δεν είναι λόγος για να πεις ότι δεν φταίει. Δεν σχετίζεται, να το πω καλύτερα, ότι δεν σχετίζεται η πλασμαφαίρεση με αυτό που έγινε.
0: Και ένα σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι έχει έρθει στη δημοσιότητα η πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης τρεις μέρες πριν είχε και λιποθυμικό επεισόδιο σε εστιατόριο της Κηφισιάς. Και αυτό έχει ακουστεί κατά κόρον.
1: Και αυτό, εφόσον είναι αλήθεια, συμβάλλει στην γενικότερη εικόνα ότι ο άνθρωπος μάλλον είχε επιβαρημένη υγεία. Αλλά θέλω να πω ξανά ότι αυτό δεν δίνει άλοθη για...
0: Ίσα-ίσα, που φυσικά και δεν δίνει άλοθη. Ναι. Ίσα-ίσα που είναι ακόμα χειρότερα για τους γιατρούς. Βλέπω στην ανάρτησή σας που λέτε τέλος καλό είναι όλα τα ιατρία να έχουν απονειδωτή. Νομίζω αυτό έπρεπε να είναι υποχρεωτικό από τον νόμο.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ τώρα αυτή την περίοδο... Μάλιστα, μιλάμε σε μια περίοδο που στείλω το δικό μου το ιδιωτικό ιατρείο στο Αδρίνιο, γιατί πλέον μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Και οπότε έτσι είναι στη διαδικασία που ενημερώνουμε και εγώ για τις προβλέψεις και για τις υποχρεώσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ίσως θα έπρεπε να είναι. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δίνει έτσι μια ενθάρρυνση η πολιτεία. Ο επενδυτής είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν υπάρχει επιβάρυνση με ΦΠΑ για να τον αγοράσεις. Αλλά για να πω και το θετικό, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι ο επενδυτής θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός. Και όχι μόνο στα ιατρία και στους χώρους υγείας, γενικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός σε όλους τους χώρους όπου συγκεντρώνονται.
0: Σε δημόσιους χώρους έπρεπε όντως.
1: Πολλοί άνθρωποι, πόσο μάλλον σε χώρους όπου πάνε συνήθως ασθενείς.
0: Με την εμπειρία σας από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν κρατούσαμε μόνο μια αρχή από αυτή την τραγική υπόθεση, ποια θα ήταν? Ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή θεραπεία ευεξίας, αλλά μια σοβαρή ιατρική πράξη.
1: Ναι, και αυτό, αλλά η βασική αρχή είναι εξής. Δεν κάνουμε ποτέ θεραπευτικές πράξεις εάν δεν υπάρχει σοβαρή ένδειξη για να το κάνουμε. Πόσο μάλλον όταν οι θεραπευτικές πράξεις είναι πράξεις οι οποίες σχετίζονται με πιθανότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν προσφέρουμε θεραπευτικές πράξεις ασθενείς για ενδείξεις που δεν υπάρχουν ή επειδή το θέλει ο ασθενής. Δεν δουλεύει έτσι. Δεν δουλεύει έτσι η ιατρική και νομίζω δεν δουλεύουν έτσι και άλλες δουλειές. Αλλά σίγουρα η ιατρική δεν δουλεύει έτσι.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που αφορά όλους μας και να ρωτήσω τι πρέπει να ρωτά ένας πολίτης πριν δεχθεί να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έτσι, να είναι λίγο διδακτική εκπομπή, ενημερωτική, ούτως ώστε να, αν κάποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τι πρέπει να γνωρίζει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πλασμαφαίρεση, καταρχάς για να προσφερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο πλασμαφαίρεση, όπως είπαμε, θα πρέπει ήδη αυτός ο άνθρωπος να είναι σοβαρά άρρωστος στο νοσοκομείο. Και συνήθως είναι ήδη αρκετές μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Συνήθως έχει λάβει άλλες θεραπείες οι οποίες δεν έχουν δουλέψει όσο θα έπρεπε να δουλέψουν. Οπότε αυτή είναι η στιγμή που του προσφέρεται η πλασμαφαίρεση. Γιατί σας το λέω αυτό, για να καταλάβουμε λίγο και σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται ο ασθενής εκείνη τη στιγμή όταν θα του προσφερθεί η πλασμαφαίρεση.
0: Και να είναι και σε κατάλληλη δομή, φαντάζομαι.
1: Μπράβο. Βρίσκεται ήδη αυτός ο άνθρωπος, είναι ήδη ταλαιπωρημένος, είναι ήδη στο νοσοκομείο, είναι ήδη ασθενής, έχει ήδη συμπτώματα, ήδη ξέρει ότι έχει μία σοβαρή νόσο, ήδη ξέρει ότι έχει λάβει κάποιες θεραπείες οι οποίες δεν έχουν δουλέψει όσο θα θέλαμε να δουλέψουν και έπειτα του προσφέρεται η πλασμαφαίρεση. Πάντα οι γιατροί οι οποίοι προσφέρουν την πλασμαφαίρεση παίρνουν τη συμφωνία του, τη συνένεση του ασθενούς. Κατά τη διαδικασία της συνένεσης εξηγούμε την ένδειξη για την οποία η πλασμαφαίρεση προσφέρεται,
0: ναι.
1: Εξηγούμε ποιες είναι εναλλακτικές επιλογές, αν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Εξηγούμε τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης, εν πάση περιπτώσει τι θέλουμε να πετύχουμε από αυτή τη θεραπευτική παρέμβαση και εξηγούμε και τα ρίσκα και τις επιπλοκές. Λοιπόν, και αφού τα συζητήσουμε όλα αυτά, καθόμαστε κάτω με τον ασθενή και ακούμε και την άποψή του. Δεν έχω και για την πλασμαφαίρεση και για πολλές άλλες σοβαρές παρεμβάσεις σε αρρώστους.
0: Ακόμα και για άγχος. Αν έχει ένα άγχος εκείνη τη στιγμή, πρέπει να κάθεται ο γιατρός να το συζητάει μαζί του, έτσι δεν γίνεται.
1: Οπωσδήποτε. Και από την εμπειρία μου, όταν συζητάμε με τους ασθενείς και τα λοιπά, δηλαδή δεν και εξηγούμε την κατάσταση όπως πρέπει, είναι πολύ σπάνιο ο ασθενής να αρνηθεί μια τέτοια θεραπευτική παρέμβαση όταν σας ξαναλέω είναι ήδη σοβαρά άρρωστος, γιατί εμείς δεν την προσφέρουμε καν.
0: Μάλιστα. Με ρωτάει μια ακροάτρια πριν κλείσουμε να μας πείτε αν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μπορούμε να το γνωρίζετε. Ποια νόσος θεραπεύεται πλήρως με πλασμαφαίρεση? Υπάρχει τέτοια νόσος?
1: Ναι, υπάρχει. Κάποιες από αυτές τα ανέφερα ήδη. Τον Guillain Barré, για παράδειγμα. Τον Guillain Barré συνήθως είναι μια νόσος η οποία μπορεί να αναστραφεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αναστραφεί πλήρως. Δηλαδή, γίνονται διάφορες θεραπείες. Μία από αυτές μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που όπως σας είπα, πολλές φορές δεν την προσφέρουμε καν στην αρχή. Την προσφέρουμε πιο μετά, αν δεν πετύχουν αυτά που θα προσφέρουμε στην αρχή. Και συνήθως οι ασθενείς με Guillain Barré, η παράλυση σιγά-σιγά επανέρχεται. Και με αρκετή φυσικοθεραπεία και υποστήριξη, μετά από κάποιες εβδομάδες, μετά από κάποιους μήνες, ανάλογα τη σοβαρότητα που είχε τον Guillain Barré αυτή η παράλυση, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη του κατάσταση.
0: Κάποια άλλη, υπάρχει σοβαρή νόσος?
1: Και ναι, και η θρομποτική θρομοπενική προσφύρα, που είναι μια άλλη βασική ένδειξη, πάλι ο ασθενής μπορεί να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παλαιοδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πληροφορήσω τους φίλους ακροατές, ο κύριος Παλαιοδήμος είναι και αρθρογράφος και στην εφημερίδα την Ηλεκτρονική Ζούγκλα. Ασχολείται και με άλλα πολλά θέματα και θα τον έχουμε τακτικότερα στην εκπομπή μας. Ιδιαίτερα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που μιλήσαμε χθες και μου είπε κάποια από τα θέματα που ασχολείται. Με χαροποίησε το γεγονός ότι ο κύριος Παλαιοδήμος ασχολείται πάρα πολύ με το δημογραφικό και θα τον έχουμε καλεσμένο κοντά μας να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Προσπαθεί να εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και νομίζω ότι το έχουμε κλείσει από τώρα, έτσι κύριε Παλαιοδήμο?
1: Να είστε καλά κύριε Γαριφάλου, με τιμάτε.
0: Είναι μεγάλο το θέμα του δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα μας και θέλω να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα φώτα που μας δώσατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λεωνίδας Παλαιοδήμος, γιατρός παθολόγος με εξειδίκευση στην πλασμαφαίρεση και στη Νέα Υόρκη, καθηγητής εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα μηνύματα που μας έρχονται τόση ώρα μιλάμε με τον κύριο Παλαιοδήμο είναι πάρα πολλά. Λέει ένας φίλος, τι υποκριτικό αυτοί που τον έκλεισαν στο ψυχιατρίο να θέλουν να βρουν πώς αποβίωσε ο Μαζονάκης. Μάλλον θέλουν, λέει, να βγάλουν χρήμα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να τα υιοθετήσω όλα αυτά. Τώρα που ακούσαμε, όχι, ο Γιώργος, ναι, καλημέρα. Ο Στράτος, καλημέρα από το Εγάλιο, καλημέρα στο Εγάλιο. Ο Φάνης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Οι γιατροί που κάνουν αυτή τη θεραπεία στο Μαζονάκι έπρεπε να είναι φυλακοί, λέει ο Φάνης. Ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μιχάλη και σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Η Βαλεντίνα ήταν τρεις μέρες πριν σε συγκεκριμένο εστιατόριο, δεν το αναφέρουμε, στη Νέα Ερυθρέα. Ναι, το γνωρίζω το εστιατόριο. Ο Άκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Αρχικά τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου, τον ήξερα. Έμαθα από έγκυρη πηγή από τις προηγούμενες μέρες ότι ο Γιώργος είχε λιποθυμιστικό επεισόδιο σε εστιατόριο στην Κηφισιά και τον βγάλανε από την πίσω πόρτα. Εν τω μεταξύ, γνωρίζουμε όλοι τις συνήθειες του Γιώργου. Στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν με τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης αποτοξινώσεις, παράνομα βέβαια, που δεν φαίνονται πουθενά και δεν αποτυπώνονται σε κανένα χαρτί ή φάκελο. Ο Γιώργος λοιπόν θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο από την προηγούμενη ημέρα και να νοσηλευτεί. Επομένως ήταν αναμενόμενο το συμβάν και δεν ξέρω αν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Καλημέρα και στη γιατρό μας, την Εύη την Γιαγιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα και στο Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Γιατί δεν ρωτάει αν ένας, γιατί λέει δεν ρωτάει ένας αν έκανε εμβόλια για τον COVID. Τώρα πού να ξέρουμε εμείς. Ο άνθρωπος πάει. Θα μπορούσε να μας πει ο ίδιος, αλλά δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Και δεν ξέρω αν είχε διαφημίσει κιόλας, αν είχε πει ποτέ σε ανάρτησή του, αν είχε κάνει το εμβόλιο. Δεν το έχω διασταυρώσει αυτό ακόμα. Πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά, γιατί ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Μου λέει ο Νίκος Πι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω από ποια περιοχή είναι. Δεν είχε κάνει, λέει, τα εμβόλια όπως έχει αναφερθεί. Όμως, και ευχαριστώ την συνάδελφο που μου στέλνει μία συνέντευξη του Γιώργου του Μαζονάκη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021, ο Γιώργος Μαζονάκης εξήγησε με πολύ συγκεκριμένα λόγια τη φιλοσοφία του. Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τα μπουζούκια και το κέντρο Αθηνών που ξεκινούσε θα δέχονταν μόνο εμβολιασμένους πελάτες, τα ακριβή του λόγια και το νόημα όσων είπε ήταν τα εξής. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι έκανε το εμβόλιο επειδή το έκρινε σωστό για τον εαυτό του, αλλά αρνήθηκε, λέει, να γίνει κήρυκας. Εγώ, λέει, εμβολιάστηκα, είπε τότε στη συνέντευξη, γιατί θεώρησα ότι αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό όμως αφορά εμένα και την προσωπική μου υγεία. Δεν είμαι εδώ για να πω στον κόσμο τι θα κάνει, ούτε να επιβάλλω τις δικές μου αποφάσεις στους ανθρώπους που με αγαπούν. Αυτό προκύπτει από συνέντευξή του που είχε δώσει σε μέσο ενημέρωσης. Λοιπόν, άλλος, να κλείσουμε εδώ. Ωραίο τραγούδι, Μητροπάνος. Τι λέει εδώ, έκανε πολλά. Ναι. Η Δέσποινα αναρωτιέμαι ποιες είναι οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου και γενικά του Υπουργείου Υγείας, καθώς υπήρχαν διαφημίσεις των εν λόγω γιατρών για αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν. Ο Πατούλης ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε τη γυναίκα του γιατρού, όμως η ίδια ήταν ομιλήτρια σε ένα συνέδριο που ήταν και ο Πατούλης εκεί. Καλά τώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Άμα αρχίσω θα θέλουμε άλλη μια εκπομπή, αλλά σε 3 λεπτά πρέπει να ξεκινήσει η Ιωάννα. Λοιπόν, πάρα πολλά λάθη ο Ιατρικός Σύλλογος. Και πρέπει να αποκαταστήσει πάρα πολλά όσα έκανε, ειδικά στην υπόθεση των εμβολίων και του COVID. Θανάσης, ραντεβού, λέει, αύριο στις 6. Όχι, όχι, Θανάση. Αύριο στις 7. Τι με κάνεις να ξανάρθω νωρίτερα. Θα αλλάξει και η ώρα τώρα που να είναι. Την άλλη, τον άλλο μήνα. Και εγκλήματα, λέει μια φίλη ακροάτρια, έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εγκλήματα πάρα πολλά. Και έχουμε τώρα, τέλος πάντων, μην πω πολλά γιατί καραδοκεί το ραδιοτηλεοπτικό. Ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη και ο Περικλής με την εκπομπή τους για εθνικά θέματα. Η Ιωάννα Ηλιάδη, που να ενημερώσω ότι έχει ξεκινήσει και μια εκπομπή απογευματινή, ενημερωτική, 2 ώρων, 6 με 8, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνατε εδώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7. Εδώ στο Μάχη FM 99,8 ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ήταν ο Γιώργος Γαρυφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί και ο Ιωάννα Ηλιάδη, ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο Γιάννης ο Τσιτούρης και πάρα πολλές εκπομπές μέχρι και αργά το βράδυ σήμερα, Σάββατο. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7. Να είστε καλά, γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Καταραίει πριν καν ξεκινήσει το αφήγημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα με την παρέτηση του Οδυσσέα Ζώρα από την θέση του Πρίτανη στο Kill Greece να αποκαλύπτει την πλήρη προχειρότητα του εγχειρήματος. Ο απερχόμενος Πρίτανης αφήνει βαρύτατες αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας για αδράνεια, παλινοδίες και ανικανότητα διασφάλισης του θεσμικού πλαισίου, γεγονός που οδήγησε σε εκθεσιακές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει με το πιο νεκοφαντικό τρόπο ότι η βία εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης σχεδιάστηκε χωρίς κανένα σοβαρό πλάνο, αποκαλύπτοντας τα τεράστια διέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής και στην παιδεία. Σοβαρά κενά και κραυγαλές αντιφάσεις αποκαλύπτει η δικογραφία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι επεμβατικές θεραπείες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου γίνονταν χωρίς τον απαραίτητο προηγούμενο καρδιολογικό έλεγχο. Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει πλήρη σύγχυση στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για την ώρα άφησης του τραγουδιστή, τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος αλλά και την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορηγήθηκε κατά την ανακοπή. Οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος αναμένεται να απολογηθούν την Δευτέρα, την ώρα που στο επίκεντρο μπαίνουν ο άμεσος καθαρισμός του χώρου μετά το περιστατικό και η μη συνοδεία του καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το Νέο Δελχή, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι καλλιεργούν τον φόβο στους πολίτες τους και οδηγούν την Ευρώπη σε τεχνητή αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ο Ρώσος Πρόεδρος συνέδεσε την άνοδο της δεξιάς στην Γερμανία και το ποσοστό ρεκόρ 43,8% του AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ με τα συστηματικά πολιτικά και οικονομικά λάθη των δυτικών ηγετών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τυχόν αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημάνει και άμεση και επικίνδυνη σύγκρουση. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσχερες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω με την Ιωάννη Ηλιάδη.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί είμαστε στο Μάχη FM 99,8 και είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Όπως βλέπετε έχουμε αλλάξει και σήμα, έχουμε αλλάξει και όνομα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο
1: Περικλής Ροβίλης
0: και η Ιωάννα Ηλιάδη. Εγώ λιγότερο σήμερα γιατί είμαι κουρασμένη. Λοιπόν, και στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943 6354 51 στο Viber. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 210-710-8000 για παρατηρήσεις και αν χρειαστεί και παρεμβάσεις πάνω στα θέματα που συζητούμε. Παρακαλώ πάντα να είναι πάνω στα θέματα που συζητούμε. Λοιπόν, και μια και είπαμε ότι σήμερα παίρνει το λόγο ο Περικλής Ροζοβίλης, να θέσουμε μερικά θέματα. Είχαμε.
1: Αγκαρία, κάνω ποινή εκτίου.
0: Μάλιστα, ποινή εκτίου. Είδατε, είδατε. Σκεφτείτε ότι κάνει ποινή, να σας ακούει. Εκτίει ποινή η εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων για να την ακούσετε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καταλαβαίνω. Λοιπόν. Τι είχαμε μόλις την προηγούμενη φορά με το που φύγαμε.
1: Μόλις πήγαμε, έγινε το ατύχημα δυστυχώς. Είχαμε δύο υπτάμενες πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε ένα ατύχημα το οποίο πιθανότατα θα μπορούσε να αποφευχθεί με την έννοια ότι δεν υπήρχε λόγος το συγκεκριμένο αεροσκάφος να κάνει μια αεροπορική επίδειξη τη στιγμή που σε αντίθεση με το F-16 και το TAF-X που υπάρχουν έχουν συσταθεί ομάδες επίδειξης μονομένου αεροσκάφους, το προσωπικό εκεί πέρα έχει υποστεί ειδική εκπαίδευση. Την Πέμπτη έγινε η κηδεία στον...
0: Ναι, ναι, τελικά άρχισαν γιατί είχαν μέχρι να πάρουν DNA. Είναι
1: ναι, η ταυτοποίηση όπως καταλαβαίνετε όσοι έχετε δει τα βίντεο και τα λοιπά αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Πλέον αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης, το οποίο ειρήστον παρόδο ουδέποτε ανακοινώνεται το περιεχόμενο, αλλά θα έπρεπε ίσως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επεκτείνει τη διερεύνηση όχι σε αυτή καθ' αυτή την πτήση, αλλά και στο, πώς να το πω, και στο πλαίσιο στο οποίο έγινε. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση για το ρόλο, το όφελος της πολεμικής αεροπορίας σε σχέση με μια ιδιωτική εκδήλωση όπως είναι αυτή η αεροπορική επίδειξη. Πρέπει να γίνει συζήτηση εάν έπρεπε να γίνει αυτού του είδους επίδειξη από ένα πλήρωμα το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί σε αεροπορικές επιδείξεις που είναι διαφορετικές και από τις εκπαιδευτικές αποστολές και από τις πολεμικές. Τέλος πάντων, να εκφράσουμε και από την εκπομπή τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο επτάμενων και να τους θυμούνται και να τους θυμούνται και οι συνάδελφοί τους που αυτό είναι δεδομένο.
0: Και έχουν αφήσει παιδιά πίσω.
1: Δυστυχώς. Γιατί ήταν σε ηλικία τώρα 40 και 37 ετών, είναι στην ηλικία που δημιουργούνται οικογένειες.
0: Ο πατέρας του ενός ήταν και απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας του Μπλέσια, του Γιάννη Μπλέσια, πατέρας. Και το παιδί έχει και το όνομα του παππού, ο Αλκιβιάδης.
1: Οικογενειακή παράδοση, αλλά δυστυχώς. Τώρα, ένα άλλο θέμα να πούμε σύντομα, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όλη η Ελλάδα έμαθε λοιπόν για τους πηγαίους κώδικες. Αυτό ξεκίνησε από μια υπερβολική διατύπωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη απόκτηση των πηγαίων κωδίκων. Την προηγούμενη Κυριακή ένας κρατικός αξιωματούχος του Ισραήλ, νομίζω ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αντιαεροπορικής αντιβολιστικής άμυνας, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα ήταν απόλυτα σαφής ότι οι πηγαίοι κώδικες των συστημάτων δεν πρόκειται να δοθούν.
0: Είναι εντάξει τώρα, είναι σαν να λέμε ότι κατασκευάζουμε ένα όπλο εμείς και θα το δώσουμε σε όλες τις χώρες να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, εντάξει, ουδέποτε έχουμε πάρει.
0: Βέβαια, ο Δέδιας είπε ότι παίρνουμε τον πηγαίο κώδικα, έτσι, μάλλον έχει μπερδέψει, έχει καταλάβει.
1: Υπήρχε μια διατύπωση άστοχη, μάλλον λόγω
0: υπερβάλλοντος ζήλου.
1: Ναι. σε κανένα οπλικό σύστημα δεν παρέχει το πηγαίος κώδικα, διότι κάλλιστα αν συμβεί αυτό θα μπορούσαν να αφήσουν και τα κλειδιά από τις εγκαταστάσεις και να αποχωρήσουν για σύνταξη οι κάτοχοι του πηγαίου κώδικα. Μετά τη συνέντευξη ακολούθησαν μια σειρά από δημοσιεύματα τα οποία επιχείρησαν να αλλάξουν λίγο την πραγματικότητα και τελικά εμφανίστηκε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ με μια ανακοίνωση τύπου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ανακοίνωση. Εδώ πέρα είναι θέμα. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε με ανακοίνωση. Μία και μοναδική ανακοίνωση υπάρχει. 31 Αυγούστου και δεν αναφέρει τίποτα. Εμφανίστηκε με μία διευκρίνηση του γραφείου τύπου.
1: Ήρθε μήνυμα της εκπροσώπου τύπου, σε μένα τουλάχιστον, στο WhatsApp.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ανακοίνωση, πρόσεξε.
1: Εντάξει, έστω.
0: Έχει σημαντικό άλλο η ανακοίνωση. Ναι, άλλο μια διευκρινιστική δήλωση κάποιου.
1: Ναι, όχι κάποιου. Είναι της εκπροσώπου τύπου.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι του Υπουργείου ανακοίνωση.
1: Η οποία. Ναι, η εκπρόσωπος τύπου είναι του Υπουργείου.
0: Okay, ερμηνεία ήταν, ξαναλέω, δεν ήταν ανακοίνωση.
1: Έθεσε τα πράγματα στην ορθή βάση για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου. Για να τα πούμε συντομία, εμείς πρέπει να γράψουμε τον πηγαίο κώδικα. Για την ολοκλήρωση των συστημάτων θα πρέπει να πάρουμε τα δεδομένα από τους κατασκευαστές. Φανταστείτε μια σειρά από μαύρα κουτιά τα οποία θα παρεμβάλλονται μεταξύ του Εθνικού Συστήματος και των συστημάτων και τα οποία θα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αμφίδρομα μέσα σε τυποποιημένες.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης εδώ πέρα λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Θανάση. Μήπως λέει για σήμα στην έναρξη πρέπει να μπει το πρωινό εγερτήριο διασάλπιγκος, Θανάση. Εγερτήριο διασάλπιγκος 10 η ώρα το πρωί, που ζούμε. Στη Λαμία είμαστε και εκπαιδεύουμε τις στρατιωτίνες.
1: Που αλλάζει το.
0: Μόνο εκεί έγινε αυτό. 10 η ώρα εγερτήριο, που ζούμε.
1: Λοιπόν, εμείς θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει πριν υπογράψουμε τη σύμβαση να έχουμε διασφαλίσει την παροχή των δεδομένων που χρειαζόμαστε και να τα έχουμε μάλιστα περιγράψει με ακρίβεια. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τι, πώς και γιατί.
0: Λοιπόν, σήμερα, τώρα μιας και πιάσαμε το δένδια, λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών.
1: Βοήθειά μας.
0: Βοήθειά και στον Νίκο Δένδια που επέλεξε την ημέρα για να παρουσιάσει, λέει, μια ακόμα πτυχή της λεγόμενης νέας θητείας. Ωραία. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι οπλίτες, οι στρατιώτες, έτσι, πώς το είπε, για κάτσε να το δω, θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
1: Κάρπα.
0: Και ότι ο κάθε οπλίτης θα φέρει ατομικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ειδικότητα επαγγελματία οπλίτη διασώστη και ότι δημιουργείται διακλαδικό, πρόσεξε τώρα, διακλαδικό κέντρο τραύματος στο 401 νοσοκομείο. Κάτσε, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Πολεμικού τραύματος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για απολύτως λογική κατεύθυνση, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Το να ξέρει ένα στρατιώτης να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
1: Επειδή έχω υπηρετήσει πριν κάμποσες δεκαετίες. Ναι, είχαμε ατομικό εξοπλισμό με την έννοια.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Σε να ολοκληρώσω. Ο Υπουργός λοιπόν τα παρουσιάζει όλα κάτω από τον τίτλο για πρώτη φορά στις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, να του θυμίσουμε λοιπόν ότι η ειδικότητα POP διασώστη υπήρχε στην πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον από το 2011. Έτσι. Ούτε οι πρώτες βοήθειες εμφανίζονται ξαφνικά φέτος στην στρατιωτική εκπαίδευση. Το πολεμικό ναυτικό ήταν ήδη αντικείμενο εκπαίδευση των στρατευσίμων, αλλά βέβαια καταργήσαμε τους ναύτες. Στο στρατό Ξηράς γίνονταν εδώ και χρόνια σχολεία αντιμετώπιση τραύματος στο πεδίο της μάχης. Άρα είχε ενταχθεί στη λειτουργία των ενόπλων.
1: Και κάθε ένας είχε ατομικούς επιδέσμους κατελάχιστον.
0: Αλλά έχει συνηθίσει ο Υπουργός, δεν θέλει να φαίνεται, ας πούμε, ότι κάτι αλλάζει. Τέλος πάντων, τον βελτιώνει οτιδήποτε, λέει για πρώτη φορά. Αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Δένδιας λοιπόν βάζει στην ίδια ακολουθία την εκπαίδευση των οπλιτών στις πρώτες βοήθειες, το ατομικό kit κτλ., με τη δημιουργία του κέντρου πολεμικού τραύματος. Μόνο που το κέντρο πολεμικού τραύματος είναι άλλο πράγμα. Άλλο να μαθαίνει ο στρατιώτης κάρπα, έτσι, ή πως θα κρατήσει έναν τραυματία ζωντανό. Που το μαθαίνουν ούτως ή άλλως όσοι έχουν αυτή την ειδικότητα. Και άλλο η νοσοκομιακή αντιμετώπιση ενός βαραίου τραύματος, και το λέω. Το για πρώτη φορά είναι για τους οπλίτες, ας πούμε, δεν είναι. Το άλλο αφορά τις υποδομές. Και βέβαια συνδέεται με τη δωρεά που έκανε ο Ολλανδός, πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι την εταιρεία.
0: Ναι. Μια Ολλανδική εταιρεία, την οποία εκπροσωπεί το γραφείο του Δένδια στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι δικηγόροι, οι οποίοι πολλές φορές εκπροσωπούν.
1: Το δικηγορικό.
0: Τέλος πάντων, είναι το δικηγορικό γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Το δικηγορικό γραφείο.
1: Μήπως ακριβείς.
0: Το οποίο και το δικηγορικό γραφείο Δένδια είναι, έχει κάνει δωρές στο. Στον Υπουργό Δένδια.
1: Έδωσε το καλό παράδειγμα.
0: Έχει κάνει διάφορες δωρές. Έχει κάνει και δωρές μέχρι και χαλιά για το γραφείο του Υπουργού. Είναι, είναι φοβερό το παράδειγμα αυτό. Τέλος πάντων, και κάποια χρήματα έχει δώσει 5 εκατομμύρια, λέει ο Ολλανδός, για το. Η εταιρεία. Η εταιρεία
1: δεν λέει. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, ναι, έχει δώσει, λέει, 5 εκατομμύρια, τα οποία όμως θα πάνε και στο Λίβανο. Στο αντίστοιχο κέντρο πολεμικού τραύματος. Είναι λίγο μπλεγμένα. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων.

Λοιπόν, ο Κώστας, με, από ό,τι βλέπω, μια φωτογραφία Α7. Αν βλέπω καλά, γιατί το βλέπω λίγο, είναι μικρή φωτογραφία. Ναι, λέει και η Ηλιάνδη, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι, εδώ είναι μεγαλύτερη. Δεν το βλέπω από τη μικρή εδώ. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη πιστοποιημένη Ελληνίδα δημοσιογράφος που πέταξε μαχητικό αεροσκάφος F-104. Πράγμα. Πέταξα 31 Τρίτου 1993. Και είναι σημαντική ημέρα, γιατί είναι μέρα που η τελετή.

0: Ένωση Ελληνικών Εταιριών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, ΕΒΙΔΙΤΕ, για να συζητήσουμε λίγο τα τελευταία περίπου 20 χρόνια τι βήματα έχει κάνει η χώρα στο διάστημα, η βιομηχανία και ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές. Καλημέρα σας, κύριε Πότση.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζαζοβίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όντως, όπως είπατε, έχουμε να πούμε θετικά νέα. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου σήμερα μπορούμε να υπερεφανόμαστε για κάτι το οποίο έχουμε πετύχει μετά από πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια, και όλοι μας βιώνουμε και ακούμε θετικά νέα, κατά κύριο λόγο.
0: Ωραία. Πρωτού προχωρήσουμε στα θετικά νέα, να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή Ελλάδα και διάστημα. Μπορεί μερικοί να το θεωρούν και ανέκδοτο. Νομίζω ότι η Ένωση ιδρύθηκε το 2008. Οπότε αυτό θεωρείται το κομβικό σημείο. Σε αυτά τώρα, τα 18 χρόνια, τι έχει συμβεί?
1: Ναι. Να σας πω καταρχήν πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα πάντα υπήρχαν καθηγητές, κυρίως πανεπιστημίων, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια είχαν προσπαθήσει, είτε από προσωπικό ενδιαφέρον, είτε από έρωτα για το διάστημα, να αρχίσουν σιγά σιγά να βάζουν τη χώρα σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι, ενώ παράλληλα υπήρχαν κάποια πολύ μικρά ψήγματα τεχνολογικής αξιοποίησης του διαστήματος, κυρίως στο Υπουργείο Άμυνας. Τα πάντα λοιπόν άλλαξαν όταν η ελληνική κυβέρνηση το 2004 αποφάσισε η χώρα μας να γίνει το 16ο πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. European Space Agency. Ναι. Σωστά. Αυτός ο οργανισμός διαφέρει σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνεργασίας που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, γιατί στην ουσία αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαστημικής Επιτήρησης και Τεχνολογίας. Δηλαδή οι χώρες που συμμετέχουν χρηματοδοτούν από κοινού την ανάπτυξη του επιστημονικού και επιχειρησιακού διαστημικού προγράμματος της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο κατά σειρά εθνικό διαστημικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται μέσω ΕΣΑ.
1: Σωστά. Ξεκινώντας λοιπόν το 2004, η χώρα μας άρχισε να βάζει χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Η διαφορά ή την περίοδο εκείνη ήταν τα χρήματα τα οποία βάζαμε έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα με τη μορφή βιομηχανικού έργου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι στα πρώτα χρόνια τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν να απορροφηθούν, διότι όπως σας είπα η κύρια δραστηριότητα ήταν ερευνητική. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυτό το οποίο ήθελε, ήθελε προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα τα οποία θα πετάξουν στο διάστημα. Έτσι λοιπόν κληθήκαμε ως ελληνική βιομηχανία το 2008 να μαζέψουμε ό,τι τεχνολογική υποδομή υπήρχε ως όριμη δραστηριότητα στην Ελλάδα, από τον τομέα των ηλεκτρονικών, της ρομποτικής, των υλικών, του αυτοματισμού, του λογισμικού, και να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη βιομηχανία έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στα προγράμματα σαν τη ΣΥΖΑ. Και ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά? Ότι η ελληνική βιομηχανία θα συμμετείχε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ναι, μεν τα χρήματα αυτά έπρεπε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα τα έπαιρναν θα έπρεπε να κατέβουν σε διαγωνισμό, να κερδίσουν το διαγωνισμό και να πρέπει να παραδώσουν μετά προϊόν το οποίο θα πετάξει στο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν φανταστείτε ότι ήταν τρομακτικά δύσκολο, διότι πρώτα έπρεπε να εκπαιδεύσεις τη βιομηχανική υποδομή στις πιστοποιήσεις και στα επιχειρηματικά και τις διαδικασίες τέλος πάντων που εφαρμόζει. Ακριβώς, να πάρεις εξοπλισμό, να φέρεις πίσω Έλληνες της διασποράς και μετανάστες και ερευνητές οι οποίοι είχαν σχέση με το διάστημα και να αρχίσεις σιγά σιγά να φτιάχνεις trademark, διότι ήταν πολύ δύσκολο να σε εμπιστευτούν ως ελληνική εταιρεία οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης οι οποίες είχαν εκατοντάδες εκατομμύρια budget για διάστημα, υποδομές, εταιρείες, legacy στο διάστημα με πολλά συστήματα σε τροχιά. Οπότε εκεί έπρεπε να φτιάξει το Space Technology Made in Greece, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ωραία. 18 χρόνια μετά, το 4 είπαμε ότι είχαμε κυρίως ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα που είναι 22 χρόνια μετά, λάθος, μπορούμε επιγραμματικά να περιγράψουμε αυτή την ελληνική διαστημική βιομηχανία, δηλαδή ανθρώπους που απασχολεί, εταιρείες που υπάρχουν, σε ποιους κύριους τομείς εμπλέκεται.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί που σας είπα ότι ξεκινήσαμε στην ουσία από το μηδέν,
0: ναι,
1: και είχαμε μια πολύ, ένα πολύ αρνητικό κλίμα, διότι δεν υπήρχε ελληνική εμπειρία στον χώρο του διαστήματος, καταφέραμε μέσα σε 15 χρόνια να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό πυρήνα από εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως σχεδίαση ηλεκτρονικών, τα οποία μπορούν να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες του διαστήματος, νέα υλικά τα οποία φτιάχνουν τις δομές των συστημάτων που πετάνε στο διάστημα, όπως φανταστείτε τις κυψέλες συλλογής ηλιακής ενέργειας, τη βάση στην οποία στηρίζονται οι δορυφόροι, τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν για να εκτοξεύουν τους δορυφόρους, υλικά, νέα υλικά, λογισμικό το οποίο ελέγχει τις λειτουργίες του δορυφόρου, πολύ σημαντικές μηχανολογικές διαδικασίες, λογισμικό, συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόωση των πυράβλων, έτσι, και προφανώς και μια πολύ σημαντική υποδομή η οποία εκμεταλλεύεται τα δεδομένα που συλλέγουν οι δορυφόροι, είτε αυτά είναι εικόνες, είτε είναι δεδομένα επικοινωνιών, είτε είναι μετεωρολογικά δεδομένα.
0: Σήμερα δηλαδή πόσες εταιρείες αριθμεί η Ένωση?
1: Η Ένωση σήμερα έχει 60 εταιρείες,
0: ναι,
1: πάνω από 3.000 άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Ο κύκλος εργασιών πέρσι ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια ευρώ και το βασικότερο, έχουν υλοποιήσει μέχρι σήμερα ένα τρομακτικά απαιτητικό πρόγραμμα κατασκευής και υποστήριξη λειτουργίας μικροδορυφόρων με βάση την πρώτη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, όπου σήμερα στη χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 3 δομές συναρμολόγησης δορυφόρων και ελέγχου.
0: Να τα πούμε μετά από ένα μικρό δημιουργικό διάλειμμα.
2: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτούς τους μικροδορυφόρους, ποιος ελέγχει τα δεδομένα, δηλαδή θα έχουμε αυτούς τους μικροδορυφόρους, ποιος ελέγχει τα δεδομένα, την επεξεργασία τους, έτσι, και μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ένα κρίσιμο δορυφορικό σύστημα είναι ελληνικό ανεξαρτάται από ξένες πλατφόρμες ή από ξένα υποσυστήματα?
1: Ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι όταν σχεδιάσαμε, γιατί συμμετείχαμε και εμείς σαν βιομηχανία σε σχεδίαση της πρώτης φάσης των προγράμματος των μικροδορυφόρων, αυτό που μόλις τώρα είπατε είναι ένα από τα πολύ βασικά μας ερωτήματα. Στη σχεδίαση λοιπόν περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός εθνικού hub, το λογισμικό και τις εφαρμογές του οποίου το ανέπτυξαν 100% ελληνικές εταιρείες. Το hub αυτό θα χειρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Μιλάτε για αυτό που τις θερμοκοιτίδες που συντονίζει το κοράλια?
1: Όχι. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο δυνατό. Η σύμβαση που δόθηκε για την ανάπτυξη του hub ήταν ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υλοποιηθεί, ήταν να υλοποιηθεί 100% από ελληνικές εταιρείες. Και αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Άρα θα έχουμε ένα εθνικό hub κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής, το οποίο θα συλλέγει τις εικόνες. Και αυτό που είχαμε ζητήσει ήταν να έχουμε ισχυρή υπολογιστική δύναμη, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω από τον υπερυπολογιστή του Δέδαλου.
0: Στο Λαύριο που θα γίνει.
1: Μπράβο. Και απαιτήσαμε να φτιαχτεί μια κεντρική εθνική υποδομή στην ΕΑΒ, η οποία θα αναλάβει να ελέγχει και να επιστοποιεί μικροδορυφόρους. Αλλά δείτε δηλαδή ότι η σχεδίαση η οποία έχει γίνει ήταν σιωπηλή, οργανωτικά σωστή, και νομίζουμε ότι ήταν η βασική βάση πάνω στην οποία οδήγησε να έχουμε ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Εθνικά πετυχημένο πρόγραμμα.
0: Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν έχει φτιάξει και ένα κέντρο ελέγχου των μικροδορυφόρων στην Κρήτη, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, αυτό είναι το backup το οποίο έχουμε. Εκεί είναι οι κεραίες που χειρίζονται τους δορυφόρους.
0: Okay. Εάν θέλουμε να αποτιμήσουμε βιομηχανικά τη συμμετοχή, για να το αντιστοιχίσουμε το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας λοιπόν για πρώτη φορά κατά δήλωση του αξιότιμου υπουργού, θεσμοθέτησε το τουλάχιστον 25%. Όλα αυτά τα χρόνια.
2: Το θεσμοθέτησε, τέλος πάντων. Δεν νομοθέτησε, έτσι.
0: Θεσμοθέτησε.
2: Είναι λίγο. Ναι.
0: Ναι, έχει μια διαφορά.
2: Σε εσωτερικό κανονισμό, ας το πούμε, σε εσωτερική οδηγία.
0: Ένα υπηρεσιακό σημείο.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Εσωτερική οδηγία ήμουν πιο.
0: Λοιπόν.
1: Να σας πω εδώ πέρα ποιο είναι το παράδοξο για μένα.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα έχουμε εξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα, σωστά.
0: Ναι.
1: 300 δισεκατομμύρια έχει αναφέρει ο υπουργός.
0: Ναι,
1: συμφωνώ.
0: Θα σας έλεγα κόψτε κάτι, γιατί είναι και μισθή μέσα. Το Υπουργείο
1: Άμυνας είναι μεγαλύτερο. 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και έχει φτιάξει και μια υποδομή στην Ελλάδα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μη τι άλλο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια.
1: Ωραία. Ναι. Είναι παράδοξο για μένα να ζητάς βιομηχανική επιστροφή 25% σε μια τεχνολογία την οποία την έχεις δουλέψει εδώ και 50 χρόνια και ένα υπουργείο το οποίο αφορά τεχνολογία η οποία είναι στο διάστημα, χωρίς legacy στην Ελλάδα και τόσες μεγάλες επενδύσεις, να απαιτείς το 30%. Το 30%
0: ναι.
1: Την πρώτη φάση των μικροδορυφόρων να κατασκευαστεί στην Ελλάδα μαζί με τη συναρμολόγηση των δορυφόρων και όταν ανακοινώνεις τη δεύτερη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων να απαιτείς το 50% των δορυφόρων να κατασκευαστεί στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο στην όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Τα παράδοξα είναι πολλά και στο και το 25% που δεν έχει θεσμοθετηθεί είναι παράδοξο.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε εμείς σαν βιομηχανία και δεν σας κρύβω ότι ξέρετε κάτι, επειδή το διάστημα είναι πάρα πολύ κοντά στην άμυνα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η άμυνα είναι διάστημα και το διάστημα είναι άμυνα. Έχοντας ένα πολύ δυναμικό πυρήνα εταιριών που ασχολούνται με τη διαστημική τεχνολογία σε εισαγωγικά σωστά, βιομηχανικά σωστά θα έλεγα εγώ, δημιουργείς μια βάση, μια μαγιά εταιριών και τεχνολογικής δομής που μπορεί να υποστηρίξει οριζόντια τόσο την άμυνα όσο και το διάστημα.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, για να δώσουμε και ένα απτό δείγμα αυτής της πρόοδου που έχει γίνει, πόσους μικροδορυφόρους έχει χώρο στο διάστημα?
1: Λοιπόν, να σας πω. Θα σας κάνω μια αντιπαράθεση. Πριν από μερικά χρόνια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έβγαζε διαγωνισμούς και εξόδευε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσει εικόνες από την εμπορική αγορά, οι οποίες είχαν ανάλυση γύρω στα ένα μέτρο. Όταν λέμε ανάλυση ένα μέτρο, μιλάμε εικόνες οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν αντικείμενα που έχουν διαστάσεις πάνω από ένα μέτρο, σε πολύ γενικές διαστάσεις. Από εκεί και πέρα είχαν και το στρατηγικό σύστημα του Ήλιος, το οποίο είχε καλύτερη ανάλυση. Ωραία, από το ένα μέτρο. Σήμερα λοιπόν στο διάστημα πετάνε ελληνικοί μικροδορυφόροι που χειρίζονται από Έλληνες. Είναι 18 αυτή τη στιγμή δορυφόροι, από τους οποίους ένας πολύ ικανός αριθμός δίνει εικόνες οι οποίες έχουν ανάλυση ένα μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι εικόνες αυτές είναι τόσο στο οπτικό όσο και στο ραντάρ.
0: Ναι.
2: Ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Υπερίον, έτσι, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σωστά. Όλοι είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως σας λέω. Οι 18 είναι κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2: 7 Ιουλίου του 2026.
1: Σωστά. Και περιμένουμε άλλους 6 με την ίδια ανάλυση στο ένα μέτρο. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά, το πλάνο προέβλεπε 24 μικροδορυφόρους, ραντάρ, θερμικούς, οπτικούς, οι οποίοι θα δίνουν δεδομένα με ανάλυση σε διαφορετικές διαστάσεις, γιατί το θερμικό ακόμα δεν είναι εκεί που θα θέλαμε. Έτσι το χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για την ανίχνευση πυρκαγιών.
2: Για το ελέγχο.
1: Πολύ καλά
2: αποτελέσματα.
1: Ναι. Όμως τα οπτικά και το ραντάρ είναι στο ένα μέτρο.
2: Να σας ρωτήσω, από αυτούς τους 18 ή 24 τέλος πάντων που θα πάμε, πόσους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πραγματικά ελληνική ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεχνολογία?
1: Λοιπόν, να σας πούμε για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Η καρδιά των δορυφόρων δεν είναι ελληνική αυτή τη στιγμή, έτσι. Συμμετέχουμε σε κάποιες εταιρείες όπως είναι η ISI και η Open Cosmos, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει κάποια μοντέλα. Εμείς τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε στους δορυφόρους αυτούς που είχαν σχεδιάσει και ήταν επιχειρησιακοί να βάλουμε κάποια κρίσιμα υποσυστήματα ελληνικά, όπως είναι το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνίες, Το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται την κατανάλωση της ενέργειας, το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο δορυφόρος και τα solar panels. Ωραία. Αυτά λοιπόν σας δείχνω κάποια μερικά δείγματα. Επίσης αναπτύξαμε και payloads, όπως παραδείγματος χάρη επικοινωνίες μεταξύ δορυφόρων με σύστημα laser. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν καλύπτανε και επίσης όλο το λογισμικό του εδάφους, έτσι, όλοι οι αλγόριθμοι κτλ. Αυτό κάλυψαν ένα κόστος γύρω στο 30-35%. Το πιο βασικό όμως ήταν ότι οι εταιρείες αυτές που είχαν την βασική σχεδίαση αναγκαστήκαν εισαγωγικά να έρθουν στην Ελλάδα να ανοίξουν εδώ πέρα υποκατάστημα, όχι αντιπροσωπεία, αλλά εταιρεία. Η ISI, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχει στην Ελλάδα εταιρεία η οποία απασχολεί πάνω από 45 άτομα, πάνω από τους 30 μηχανικούς και κάνει ανάπτυξη υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τους ελληνικούς δορυφόρους, αλλά για τους δορυφόρους όλων των χωρών που αγοράζουν από τη μαμά εταιρεία στη Φιλανδία. Ναι. Αντίστοιχα και η Open Cosmos. Το πιο σημαντικό είναι ότι με τη φάση αυτή μάθαμε και τώρα στην επόμενη φάση, στοχεύοντας το 50% βιομηχανική συμμετοχή, θα μπούμε στα payloads. Γιατί για να μπορέσει να καλύψει το 50% θα πρέπει να μπει σε κρίσιμα υποσυστήματα. Ποια είναι αυτά? Η κάμερα, το ραντάρ, το σύστημα επικοινωνιών κτλ. Τα οποία είναι υποχρεωτικά να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν στην Ελλάδα. Wow. Άρα βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κάνει scale up την τεχνολογική σου συμμετοχή, ακολουθώντας μια στρατηγική.
0: Αυτές τις απαιτήσεις τις έχει θέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποθέτω.
2: Σωστό.
1: Σωστά, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τον τελικό χρήστη, γιατί έχει μαζέψει απαιτήσεις από κυβέρνηση και από αγορά.
0: Μάλιστα. Ό,τι δηλαδή δεν κάνει το Υπουργείο Άμυνας.
2: Καλά, δεν θα μπορούσε, γιατί είναι και για πολιτικές χρήσεις. Εντάξει, είναι διπλής χρήσης. Δεν μπορείς να το περιορίσει μόνο για στρατιωτική χρήση.
0: Όχι, ενώ σαν διαδικασία. Συνέργεια με τη βιομηχανία.
2: Εντάξει, το λογικό είναι να το κάνει το Υπουργείο Ψηφιακής.
0: Δεν είπα ότι να το πάρει το Υπουργείο Άμυνας. Λέω σαν πρακτική. Διότι οι απαιτήσεις ποιοτικές, και διορθώστε μου κύριε Πότση, διαστήματος και άμυνας, το διαστήματος δεν είναι λιγότερο αυστηρές από αυτά τα στρατιωτικά πρότυπα. Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο. Για να ανέβει πάντως κάποιος στο διάστημα, πρέπει να περάσει πρώτα από το χώρο της άμυνας. Σε επίπεδο qualifications. Και άρα αυτό που σας είπα πριν, ότι οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το διάστημα είναι έτοιμες ήδη να ασχοληθούν με την άμυνα.
0: Ακριβώς.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πότση. Αν σε 5 χρόνια, ας πούμε, από τώρα, θέλαμε να πούμε ότι η Ελλάδα απέκτησε μια πραγματική θέση σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χάρτη, τον διαστημικό χάρτη, όπως μας τα λέγατε προηγουμένως δηλαδή, σε ποιο τομέα θα βλέπατε ότι θα πρέπει να γίνει τόσο καλή, ώστε οι άλλες χώρες να χρειάζονται την ελληνική τεχνολογία για τις δικές τους αποστολές?
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε σαν μικρή χώρα όπως είμαστε να είμαστε καλοί
0: παντού.
2: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να εστιάζουμε και να δημιουργούμε πρωταθλητές, τεχνολογικούς πρωταθλητές. Νομίζω ότι πλέον, επειδή ανεβαίνουν πάρα πολλοί δορυφόροι πλέον εύκολα στο διάστημα, η διαφορά θα γίνει στα payloads και στις επικοινωνίες. Δηλαδή, όποιος έχει ασφαλείς επικοινωνίες, και μπορεί και διατηρεί τον έλεγχο και την ασφάλεια των δορυφόρων του, θα μπορέσει να επιβιώσει. Και όποιος έχει τα καλύτερα payloads, τις καλύτερες κάμερες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κτλ., θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά στο πεδίο. Γιατί όπως είδαμε στην... να σας δώσω λίγο τη δική μου την αίσθηση, γιατί αν μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια τρομακτική χρήση των drones στο πεδίο. Έτσι. Όλο το πεδίο χειρίζεται από drones. Έχουμε δηλαδή αξιοποίηση του αέρα σε ύψος γύρω στα 0 με 2 χιλιόμετρα, όπου πλέον εκεί υπάρχει μια πληθώρα λύσεων από drones που κυριαρχούν στο πεδίο.
2: Ακόμα και της επιφανίας, έτσι.
1: Μπράβο. Επειδή λοιπόν είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες φαίνεται ότι θα ακυρώνουν τη συγκεκριμένη χρήση, αναγκαστικά για να μπορέσεις να έχεις έλεγχο του πεδίου θα ανέβει στο διάστημα. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι ό,τι δημιουργείται τώρα αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των drones θα ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια είχαμε μία εικόνα της Ελλάδας κάθε 2 με 3 μέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, έχουμε μία εικόνα της Ελλάδας από το διάστημα κάθε 20 λεπτά.
2: Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να γίνει.
0: Όταν
2: και
0: λέμε
2: μία
0: εικόνα της Ελλάδας, δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές ή όλες τις χώρες.
1: Όλες.
0: Και σε τι ανάλυση?
1: Μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι σήμερα με το σχεδιασμό που έχουμε, έχουμε αυτή την υπηρεσία. Όπου χρησιμοποιούμε τους ελληνικούς δορυφόρους ή κάποιους δορυφόρους από τα constellations που συμμετέχουμε. Εάν λοιπόν επενδύσουμε και θα επενδύσουμε για την επόμενη φάση, ο χρόνος αυτός θα μειωθεί. Άρα φανταστείτε ότι έχετε.
0: Θα είναι σχεδόν real time δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί οδηγούμαστε. Τώρα κάτι το οποίο στην Ουκρανία το κάνουν ήδη. Έτσι στοχοποιούν αυτή τη στιγμή με τα HIMARS.
0: Ναι. Αλλά και έχουν, δεν προλάβουν να αναπτύξουν, τους τα παρέχουν η Συμμαχία των Προθήμων και η Συμμαχή τους. Στο καινούργιο διαστημικό πρόγραμμα έχει και καινούργιους οπτικούς δορυφόρους, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και δορυφόρους για τον ηλεκτρονικό πόλεμο και συγκεκριμένα για τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών.
1: Mm-hmm. Καινούργιο πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Διότι τι κάνει, πατάει πάνω στην τεχνολογία που ήδη έχουμε αναπτύξει. Μην ξεχνάτε ότι δορυφόρους SAR θα πάρουμε και μέσα από το SAFE.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε και με, το πρόγραμμα το αναπτυξιακό που έχει ξεκινήσει, το ΕΛΚΑΚ.
2: Με την Πολωνία.
1: Μπράβο.
0: Το SAFE με την Πολωνία.
1: Και στο ΕΛΚΑΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή καλύπτουμε το κομμάτι που αφορά το ραντάρ. Άρα το καινούργιο πρόγραμμα δίνει έμφαση στο θερμικό και στο οπτικό. Mm-hmm. Εντάσσει συστήματα παρακολούθησης φάσματος. Μπορώ να σας πω πιο πολλά ή μπορεί και να μην πρέπει να σας πω πιο πολλά, αλλά θα είναι εξαιρετική τεχνολογία το τι θα χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ESM-Link Command από το διάστημα για την Ελλάδα. Και έχουμε και έναν επιπλέον δορυφόρο, ο οποίος θα είναι ειδικής χρήσης. Τι σημαίνει ειδικής χρήσης? Σημαίνει ότι θα είναι ένας τέτοιος φοβερά εξελιγμένος δορυφόρος, ο οποίος θα πλησιάζει άλλους δορυφόρους μη δηλωμένους που περνάνε πάνω από τη χώρα μας, θα τους φωτογραφίσει και θα τους αναλύει.
0: Ναι, και αν χρειαστεί. Θα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με κινέζικους δορυφόρους φωνιάδες.
1: Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής. Απλά είναι για θέμα καθαρά ασφάλειας χώρας.
2: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ήθελα να ρωτήσω δηλαδή πιο απλά. Θα μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο που αν κινηθεί κάτι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, θα το εντοπίζουμε? Θα το παρακολουθούμε δηλαδή και θα έχουμε σε πραγματικό. Πάμε.
1: Όχι. Ο δορυφόρος αυτός θα παρακολουθεί άλλους δορυφόρους που περνάνε πάνω στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει
2: γενικά για τους μικροδορυφόρους. Ναι, για τους μικροδορυφόρους.
1: Ναι, βέβαια, γιατί φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν 24, με το επόμενο πρόγραμμα οι δορυφόροι αυτοί θα αυξηθούν πάρα πολύ και θα έχουν και πολύ καλύτερη ανάλυση.
2: Επειδή είπατε ότι έχουμε εικόνα στα 20 λεπτά, σκέφτομαι ότι τα 20 λεπτά είναι μεγάλο διάστημα. Άρα πρέπει να πάμε σε.
1: Δεν θα φτάσουμε στο real time, αλλά θα είμαστε πολύ κοντά. Ξέρετε κάτι, κανένα σύστημα δεν είναι πανάκια. Πάντα θα πρέπει να έχει ένα συνδυασμό αισθητήρων. Ο δορυφόρος μπορεί να σου κάνει κάποιες δουλειές, αλλά έχει κάποιους περιορισμούς. Έτσι. Δηλαδή το οπτικό τη νύχτα δεν μπορεί να σε υποστηρίξει. Και το θερμικό δεν είναι στην ανάλυση που θέλουμε αντίστοιχη, δεν είναι στο ένα μέτρο δηλαδή. Mm-hmm. Άρα εκεί θα χρειαστείς και άλλα συστήματα. Ποτέ δεν καλύπτεσαι μόνο με ένα τύπο αισθητήρων. Πάντα θα πρέπει να έχεις κάποιο συνδυαστικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και το κομμάτι του αέρα και το κομμάτι του διαστήματος και το επίγειο για να μπορέσεις να έχεις επικάλυψη και να έχεις και redundancy που λέμε στο χωριό μου.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Ένα λεπτάκι πριν το κλείσουμε. Να πούμε λίγο για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ότι αυτοί οι δορυφόροι που έχουμε αναφέρει αυτή τη στιγμή, ναι, μεν έχουν στρατιωτική χρήση, αλλά έχουν και ευρύτατες πολιτικές χρήσεις.
2: Βέβαια.
0: Και θέλω να τους περιγράψετε εν συντομία. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να παρατηρούμε τι γίνεται στο γέο τη πυρκαγιά. Μπορούμε να κάνουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Οι δορυφόροι καταρχήν έχουν εξελιχθεί και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολύ σημαντικά κεφάλαια στο διάστημα για να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Κύριε Πότση, αυτά τα λέει του Πονηρού. Έχει πρόβλημα να έρθει στην ώρα του και προσπαθεί να βρει τρόπο να αλλάζει τις διαδρομές εύκολα σε πραγματικό χρόνο για να έρχεται γρήγορα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Αυτό είναι λυμένο. Αυτό το έχουμε.
2: Ήταν για να πειράξω το.
1: Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να αναλύσει πλέον περιβαλλοντολογικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή όλων μας σε επίπεδο καταστροφών. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το διάστημα, αν θυμάστε καλά, χρησιμοποιείται μετά την καταστροφή. να χαρτογραφήσουμε πόσα δάση κάηκανε, τι έγινε με τις πλημμύρες κτλ. Όχι. Πλέον λοιπόν το διάστημα και οι τεχνολογίες μπορούν να κάνουν preventive, να προβλέψουν κάτι το οποίο έρχεται και να σου δώσουν χρόνο να αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε ότι πλέον από το διάστημα μπορείς να έχεις ανάλυση καιρού και πρόγνωση αναλεπτό. Αναλεπτό. Αυτό που σας λέω είναι
2: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εκεί κάνουμε ενέργειες για να μπορέσει και η χώρα μας να ενταχθεί σε κάτι, σε ένα τέτοιο δίκτυο, διότι εκεί πέρα τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά και ο καιρός αλλάζει γρήγορα. Το διάστημα λοιπόν σου δίνει μια εξαιρετική λύση εκεί. Το επίσης βοηθάει πάρα πολύ στη γεωργία, διότι μπορείς από το διάστημα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις διαχείριση των λιπασμάτων και του νερού που χρησιμοποιείς σε ένα χωράφι επιλεκτικά. Δηλαδή να ξέρεις ποιο χωράφι έχει αρκετή υγρασία και δεν χρειάζεται πότισμα και κάποιο άλλο χρειάζεται το ίδιο χωράφι.
2: Η διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Αυτά λοιπόν είναι ενέργειες και επίσης υπάρχει μια πολύ σημαντική χρήση στο κομμάτι που ονομάζουμε blue economy, δηλαδή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Για ασφάλεια, θέματα διαχείρισης θαλασσίων πόρων, έλεγχο της παράνομης αλληλείας, προφανώς και έλεγχο σύνορων, όλα αυτά είναι σίγουρο ότι γίνεται. Απλά θέλω να σας πω ότι οι εφαρμογές που μπορείς να αναπτύξεις είναι απεριόριστες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα εξαρτάται δηλαδή από τις εφαρμογές κατά βάση και πόσο διαθέσιμες θα είναι στον κάθε επαγγελματία, στο κάθε διαφερόμενο.
1: Ναι, εγώ ξέρετε όταν σπούδασα στο Μόναχο, στο συγκεκριμένο το τομέα, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχα ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Είχα εικόνες από το διάστημα που οι άλλοι δεν είχαν. Όταν λοιπόν έχεις δεδομένα, μπορείς να τρέξεις αλγόριθμους και να βρεις που κάνεις λάθος. Ναι. Όταν δεν έχεις δεδομένα, δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Κάτι θες, βέβαια.
1: Μπράβο. Άρα έχοντας λοιπόν μια βάση δεδομένων, η οποία κάθε μέρα γεμίζει με καινούργιες εικόνες, με καινούργια δεδομένα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια, σου ανοίγει ένας τεράστιος χώρος έρευνας με δεδομένα, προκειμένου να βελτιώσεις και να αξιοποιήσεις το επιστημονικό δυναμικό που έχεις στη χώρα σου. Που πρώτα δεν το είχες, γιατί δεν είχες πρόσβαση. Η πρόσβαση ήταν ελεγχόμενη, να σου το πω έτσι.
0: Με εξαρτιάσουν από άλλους.
1: Άγια σου, αυτό ακριβώς. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα δώσει το ένασμα στους Έλληνες να αξιοποιήσουν το μυαλό τους, που είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το αντικείμενο, και να μπορέσουν τα παιδιά πρώτον να μην φύγουν από τη χώρα, γιατί εγώ έφυγα γιατί δεν είχα την πολυτέλεια αυτή για να
2: πολύ
1: κάνω κάτι στη χώρα μου, και να μείνουν εδώ. Άρα τους δίνεις ένα εργαλείο να αξιοποιήσουν και μάλιστα εμείς σαν ευηβητές έχουμε φροντίσει τα παιδιά αυτά να βρουν και εδώ δουλειά. Και να βρουν καλές δουλειές. Έτσι, να βρουν δουλειές οι οποίες πληρώνονται καλά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κύριε Πότση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κουράσαμε, ήταν πολλές οι απορίες μας.
1: Χαρά μου.
0: Δεν πειράζει, επιτελεί κοινωνικό καθήκον γιατί πρέπει να υπάρχει ενημέρωση.
2: Ναι, ναι, βλέπω και από τις αντιδράσεις εδώ των ακροατών μας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας ημέρα λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο δύσκολο θέμα για τον χαμό, γιατί διαβάζω τώρα από έναν αεροπόρο, τον Δημήτρη Μαντήλη. Τον θυμάσαι τον Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Ήταν υπασπιστής του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την τιμή που έγινε στους αδικοχαμένους παντομάδες και για τη μεταθανάτη απονομή του βαθμού του αντιπτεράρχου. Το βγάλαμε στο armyvoice.gr πρώτη, γιατί κάθομαι και διαβάζω τα φακ. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ότι είναι μια σημαντική και βαθιά συμβολική πράξη τιμής. Πάνω απ' όλα είναι μια πράξη μνήμης όμως, γιατί λέει κανένας βαθμός και κανένας τίτλος δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο μιας οικογένειας που έχασε τον άνθρωπό της, έτσι. Και πίσω από μια τέτοια θυσία υπάρχει μια οικογένεια που καλείται να συνεχίσει τη ζωή της με μια απουσία που δεν αναπληρώνεται. Με την έναρξη, λέει, της σχολικής χρονιάς, η πραγματικότητα αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη. Για τα παιδιά των φαντομάδων, ανάμεσα στα χαμόγελα, στα όνειρα και τις πρώτες μέρες του σχολείου, υπήρχε μια θέση που θα παραμείνει για πάντα άδεια από εδώ και στο εξής. Ο πατέρας τους δεν θα είναι εκεί για να τα καμαρώσει, να ακούσει τις χαρές και τις δυσκολίες τους, να τα συμβουλέψει, να τα αγκαλιάσει. Και μέσα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, εκοφαντική υπήρξε, λέει, και η απουσία της πολιτιακής ηγεσίας από τις τελετές μνήμης και τιμής. Η παρουσία της πολιτείας όταν τιμώνται οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας είναι μια τυπική υποχρέωση, είναι έμπρακτη αναγνώριση της θυσίας τους και κυρίως σεβασμός προς τις οικογένειες που έμειναν πίσω. Η πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα όχι μόνο με αποφάσεις και βαθμούς και τίτλους, αλλά και εκεί όπου η μνήμη συναντά τον πόνο των ανθρώπων. Γι' αυτό και η τιμή προς εκείνους δεν μπορεί να τελειώνει με μια απόφαση ή μια τελετή. Πρέπει να μετατράπεται σε διαρκή ευθύνη απέναντι στις οικογένειές τους και πάνω απ' όλα στα παιδιά τους. Ο βαθμός τιμά τον νεκρό, η φροντίδα τιμά τη θυσία. Γιατί η ευγνωμοσύνη προς εκείνον που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξη. Οι φαντομάδες έφυγαν, η ευθύνη μας απέναντι στις οικογένειές τους όμως δεν τελειώνει ποτέ. Δημήτρης Μανδύλης, αεροπόρος υπογράφει. Αντιπτέραρχος είναι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μπορείς να σχολιάσεις.
1: Θα είναι δηλητηριώδης το σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω τα τελευταία χρόνια η απονομή βαθμών σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος είναι ανησυχητικά συχνή.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ δηλαδή ότι έχουμε συνέχεια...
0: Έχουμε πολλά θύματα.
1: Απώλειες. Και αυτό δεν είναι θέμα συγκυρίας. Πλέον αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά συστημικού σφάλματος. Επίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρει πολύ καλύτερο ο πτέρυγος από μένα, αλλά εγώ θα την εκφράσω την άποψη, η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί στα τις πτήσεις. Πρέπει να συμπεριλάβει και το γενικότερο πλαίσιο.
0: Πάντα πρέπει να συμβαίνει αυτό.
1: Δεν συμβαίνει.
0: Πρέπει να ξεκινάει από τα της διοίκησης.
1: Συνολικά.
0: Και υπάρχουν μελέτες που το λένε αυτό. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι πήγαινες να πεις, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα το πρωί στο Army Voice, για την φάμπρικα μεταλλίων σε αλλοδαπούς. Ο υπουργός μας πέρασε από την απονομή, πώς το λένε, τιμητικών βαθμών, γιατί είναι και τιμητική βαθμή.
1: Επιτιμή.
0: Επιτιμή. Επιτιμή βαθμή σε διάφορους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Σε λεφτάδες, να το πω έτσι, δεν να το πω απλά.
1: Ναι, σε ευεργέτες λόγω.
0: Σε λεφτάδες, λοιπόν, λέω εγώ. Πέρασε, λοιπόν, ενώ έδινε. Έχουμε χάσει την μπάλα, έτσι. Πόσοι είναι, ποιοι είναι και τέτοια. Δίνει αβέρτα βαθμούς σε λεφτάδες.
1: Αν βάλει ένα εργαλείο τεχνητή του δημοσίου, θα σου μαζέψει τα φέκ.
0: Έχω ζητήσει από την Προεδρία της Δημοκρατίας και από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας. Σε πληροφορώ, έχω κάνει έτοιμα και περιμένω τη λίστα.
1: Να μην περιμένω.
0: Τη λίστα, να την περιμένω. Την έχω βρει τη λίστα. Δεν είναι θέμα η λίστα. Το θέμα είναι η εισήγηση. Γιατί? Δηλαδή, θέλω να δω για ποιους λόγους εισηγήθηκαν για τον καθένα να πάρει το βαθμό. Τέλος πάντων, τώρα λοιπόν έχουμε και φάμπρικα μεταλλίων σε αλλοδαπούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πρόσεξε. Και παλιότερα υπήρχαν κάποιες απονομές, αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι σημαντικό, μια διαφορά. Είναι απονομή σε αλλοδαπούς που φοίτησαν σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια, λέει, απέκτησαν μια υψηλή θέση στη χώρα τους. Μετάλλιο επειδή φοίτησαν σε μια στρατιωτική σχολή.
1: Αυτό μου θυμίζει τώρα, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Συγγνώμη.
0: Κρατήσου, κρατήσου.
1: Θυμάμαι την ιστορία με τον Αμερικανό ακόλουθο, ο οποίος είχε βραβευθεί, είχε πάρει ένα μετάλλιο επικαμένου. Και αν θυμάσαι καλά, όταν πρόκειται να διαλέξω τη νέα φρεγάτα που γινόταν αυτή η διαδικασία με το αμερικάνικο πλοίο, είχε βγάλει είχε το περιβάλλον
0: λοιπόν.
1: Του tweet ότι οι ζητιάνοι δεν μπορούν να έχουν.
0: Ένας λοιπόν, θα σε πω σε πιο αφορμή, γιατί με τσιγκλάς έτσι. Ο ένας που παίρνει μετάλλιο είναι ο ναύαρχος, ο αποστρατευτής προσφάτως, ναύαρχος του Χάφταρ. Έτσι. Επικεφαλή ήταν απόφοιτος ναυτικής σχολής των
1: δοκιμών
0: του 78, έτσι. Ένας άλλος, τους έψαξα λίγο, τι να κάνω. Ένας άλλος, είχαν βγάλει, λέγεται Ζαν Αρθρούρ Μπένγκε, έτσι, απόφοιτος του 94. Βρήκα και μια απόφαση αναστολής του ως συνταγματάρχη. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Και υπάρχει και ένας άλλος που τιμήσαμε, ο οποίος έχει υπευεβαστεί και φαίνεται να χρωστάει και κάτι λεφτά στο Υπουργείο.
1: Εντάξει, αυτά τώρα Ιωάννα.
0: Υποβιβασμός. Περίμενε. Ναι. Το 2022 υποβιβάστηκε σε βαθμό και υπάρχουν και δημοσιεύματα, ας πούμε, ότι κάτι χρωστάει και τέτοια. Ή τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και εμείς.
1: Τι αποδεικνύει αυτό.
0: Κάποιος ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Όχι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα για κάτι επικοινωνιακό. Μάλλον όμως μπορεί να μην συνυπολόγησε ότι οι συγκεκριμένοι οσολοδοποί πιθανότητα δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα και έριξε ένα. Πώς το έκανε, μια εισήγηση που έγινε αποδεκτή.
0: Δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε τα κριτήρια που δίνουν αυτά. Δηλαδή, το κριτήριο είναι η αποφύτηση από μια στρατιωτική σχολή σε κατάβα.
1: Μα είπε ότι κατέλαβαν ανώτερες θέσεις.
0: Κάποιες θέσεις στο στρατό. Ναι, okay.
1: Ναι, συνταγματάρχης. Τώρα, αν κρίνουμε και από τους Έλληνες συνταγματάρχες που πήγαν τον κύριο υπουργό. Αυτονούσανε.
0: Ο οποίος έφαγε και υποτίμηση, έγινε αντί. Και να σου πω, δεν ξέρω. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν πάντως εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Χωρίς πραγματική ουσία.
0: Ναι, αλλά αυτό δείχνει και τη σύγχυση, έτσι. Δεν θα πρέπει να είναι γνωστά τα κριτήρια που επιλέγονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πέρασε η ώρα, πολύ γρήγορα με την κουβέντα.
1: Λοιπόν, μέχρι το άλλο Σάββατο. Και τι θα μας βρει στο διάμεσο.
0: Από τον Περικλή Ζορζοβίλη.
1: Και την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Και φυσικά
1: το Θοδωρή
0: από
1: τον
0: Θοδωρή Μπαρμπαρή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με την εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Και εμείς θα τα λέμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα στο βραδινό μαγκαζίνο του Μάχη 99,8. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης προχωρά σήμερα η ΕΙΔΑΠ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ταλαιπωρία στους κατοίκους. Συγκεκριμένα, έκτακτες διακοπές καταγράφονται στη Μεταμόρφωση, στη Νέα Πέραμο και στη Νέα Σμύρνη. Παράλληλα, προγραμματισμένη διακοπή νερού βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιοχή της Νίκαιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Κιζίκου. Στις Φλόγες τυλίχθηκε όχημα τύπου Βαν λίγο πριν τις 12.30 το βράδυ στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς στο Περιστέρι, υπομένοντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άγνωστος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του άφησε ένα αντικείμενο στο όχημα και τράπηκε σε φυγή, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα με 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα, θέτοντας την φωτιά υπό έλεγχο, την ώρα που το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από 2 αυτόπτες μάρτυρες που καταδίωξαν τον φερόμενο ως δράστη. Σε πρωτοφανή επίπεδα δανεισμού προχωρά η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz με το προσχέδιο του προλογισμού του 2027 να προβλέπει νέο χρέος 203,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και δαπάνες ρεκόρ που αγγίζουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τεράστια αυτά ποσά διοχετεύονται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες και την αποκατάσταση των υποδομών, την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει σκληρή λιτότητα, εξαντλεί τα ταμιακά αποθέματα και προχωρά σε περικοπές στις κοινωνικές παροχές και τις κλιματικές δράσεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα βαρύ πλήγμα για την οικονομική σταθερότητα της Γερμανίας, καθώς ο λογαριασμός των τόκων εκτοξεύεται στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ, μετακυλίζοντας το τεράστιο βάρος στους φορολογούμενους και απειλώντας την καθημερινότητα των πολιτών. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά έφριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στο Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οι ουρές οι οποίες προέκυψαν από τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και αφορούν και άλλα υπουργεία, θα τις συνεχίσουμε. Δεν αφορούν εσάς, κύριε Κατσαφάδο, αλλά το θέμα των άτοκων δανείων, τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ με ευθύνη των τραπεζών, και εδώ θα πρέπει να μας πει το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε και οι τράπεζες τους έγραψαν κανονικότητα. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν δόθηκαν, γιατί δεν είχαν κέρδος. Αλλά αυτό σε μια ευνομούμενη πολιτεία σηκώνει κυρώσεις, σηκώνει έλεγχο, σηκώνει λογοδοσία. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν δόθηκαν τα άτοκα δάνεια και να μην γίνεται τίποτα, να μην ανηγυρωθούν. Όπως επίσης και στην ερώτηση την οποία έκανα στην εκπρόσωπο των ασφαλιστικών εταιριών, πώς γίνεται να έχουν αυξηθεί οι ασφαλίσεις στις κατοικίες εξαιτίας της υποχρεωτικότητας και του κινήτρου του οποίου έδωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του έμφυα, και να μην έχει αυτό δώσει στίγμα, να μην έχει επηρεάσει το κόστος και το ασφάλιστρο. Δεν είχε η εκπρόσωπος των ασφαλιστικών εταιριών απάντηση να μου δώσει. Θα επανέλθουμε όμως και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί όταν νομοθετείς κάτι, όταν δίνεις δουλειά σε ένα κλάδο εταιριών όπως είναι οι ασφαλιστικές, με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομίες κλίμακος και εξαιτίας της αύξησης της κύρωσης που έχουν, θα πρέπει να τις καρποθούν και οι Έλληνες πολίτες.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτοπουλό. Ακούτε Μάχη FM. Σαββάτο σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2026, και σχεδόν όλη η επικαιρότητα έχει επικεντρωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ούτε διεθνής ούτε έκθεση είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ξεκίνησε ως τέτοια, ξεκίνησε ως μια εμπορική έκθεση πριν από πολλά χρόνια, και σήμερα δυστυχώς έχει καταντήσει μια έκθεση για κρατικές ή μη κρατικές επιχειρήσεις, φορείς, υπουργεία, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι λόγο έχουν να πηγαίνουν να δαπανούν πόρους, να δίνουν χρήματα, να σπαταλούν ανθρώπινο δυναμικό για μια, επαναλαμβάνω, κατά τα άλλα και κατά το όνομά της, εμπορική έκθεση. Μια έκθεση η οποία αφήνει ένα αποτύπωμα στην πόλη, ταλαιπωρεί τους πολίτες, ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, και αυτή είναι μια κριτική την οποία κάνουμε στην ελληνική λύση εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης δεν πηγαίνει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άλλα όμως, για να έρθω στο απόσπασμα το οποίο ακούσατε πριν από λίγο από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορούσε ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε την εβδομάδα που διανύσαμε, την Τετάρτη συγκεκριμένα, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το οποίο προέκυψαν ζητήματα και τα οποία θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε όμως και θα ήθελα, αν θέλει, να το σχολιάσει και ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Παδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σου, ο πρώτος.
1: Σε βάζω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι φορολογικό, αλλά νομίζω ότι είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό, αν θέλεις. Μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε την λεγόμενη στεγαστική αρρωγή προς τους πληγέντες. Η στεγαστική αυτή συνδρομή, η στεγαστική αρρωγή, προέβλεπε ένα ποσοστό 80% το οποίο θα δινόταν από το κράτος και ένα 20% το οποίο θα δινόταν με μορφή δανείων από τις ιδιωτικές πια τράπεζες. Άτοκο, η λέξη κλειδό είναι το άτοκο, και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από διαδικασίες που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Από τις 8.000, αν θυμάμαι καλά, 8, πάνω από 8.000 πληγέντες στο σεισμό τότε στο Αρκαλοχώρι, έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο. Έχει δοθεί μόνο ένα δάνειο, και αυτό μετά από πολλές πιέσεις και προσφυγές και κυνήγι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ιδιωτικές τράπεζες έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και τον νόμο και το κράτος και τους πάντες. Δεν τους συνέφερε να δώσουν άτοκα δάνεια και δεν έδωσαν. Πώς σου ακούγεται αυτό, ως πολίτης καταρχήν?
2: Καλημέρα. Καταρχάς να πω ότι είμαι τυχερός, γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι το μοναδικό που παρακολούθησα με την δική σου τοποθέτηση στη Βουλή όλη την εβδομάδα που πέρασε, γιατί απήχα γενικώς και λόγω των ημερών μέχρι να πάρουμε τα ίσα μας μετά τον Αύγουστο και λόγω κάποιων προετοιμασιών που υπάρχουν για ένα ευχάριστο γεγονός στην οικογένειά μου. Και λέω σαν τυχερός γιατί άκουσα λίγο την διαδικασία αυτή. Το Αρκαλοχώρι, στον ευρύτερο νομό Ηρακλείου, που είναι αγαπημένος μου νομός στην Ελλάδα, γιατί έχω ιδιαίτερη σχέση και κουμπάρες κλπ. Παρακολουθούμε αναγκαστικά, γιατί και εμείς σαν πληγέντες και με τον Ινιάνο και με τον Ντάνιελ έχουμε μια ευαισθησία σε αντίστοιχα θέματα, είτε από φυσικές καταστροφές γενικότερα. Οι τράπεζες δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Κράτος, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επιτροπές της Βουλής, ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που λέγεται δημόσια διοίκηση. Γενικότερα, και όσο τους χαϊδεύεις, τόσο ακριβώς αυτό το ακριβώς το πράγμα κάνουν. Να θυμίσω, σαν επίρρωση των όσων ανέφερες, ότι οι τράπεζες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων, να θυμίσω ότι καθημερινά κλείνουν χιλιάδες, πώς το λένε, εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα θυμίσω ότι έχουν αφαιρέσει τα ATM από ορεινές και ημερωινές περιοχές, και για να πάει κάποιος να πάρει χρήματα θα πρέπει να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα για να κατέβει στην έδρα του νομού στον οποίο ανήκει. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μας έχουν οδηγήσει με νόμους και με αποφάσεις και με διατάξεις να γίνονται οι πληρωμές, οι εισπράξεις, οι συναλλαγές γενικότερα με κάρτα, ψηφιακό χρήμα δηλαδή, ενώ μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα στερούν από τον κόσμο τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις συναλλαγές. Δηλαδή, όταν εμένα μου λες ότι δεν θα κάνει συναλλαγή με μετρητά, αλλά με κάρτα. Πού να πληρώσουμε κάρτα? Πού να πάω να βγάλω, να τραβήξω? Δεν έχω banking. Δεν έχω, πώς το λένε, υπολογιστή. Δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχω ρεύμα εκεί που είμαι. Έστω και στιγμή δεν έχει σημασία. Πώς θα κάνω τη συναλλαγή? Γιατί μου το στερείς? Δηλαδή με στέλνεις προς αυτή την κατεύθυνση και μετά μου απαγορεύεις με τον τρόπο αυτόν να κάνω αυτή τη συναλλαγή, με τον τρόπο που εσύ μου νομοθετείς και με υποχρεώνεις. Οι τράπεζες λοιπόν στο όνομα του κέρδους, του υπέρμερτου κέρδους, σύν την αναβαλλόμενη φορολογία, κάνουν ό,τι θέλουν. Το στενάχωρο, ξέρεις ποιο είναι, Στέλιο? Δεν είναι ότι γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, της νομοθετής, τη Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Ελληνική Κυβέρνηση. Είναι ότι οι διοικούντες το ανέχονται. Οι διοικούντες βολεύονται με αυτή τη διαδικασία. Δεν τους χαλάει, μια χαρά περνάνε. Οπότε τι έχεις γίνει πάντα? Ποιος την πληρώνει? Ο πολίτης. Δεν ξέρω τι να πω, είναι απόγνωση. Καταλαβαίνει η φωνή μου την απόγνωση.
1: Είναι γιατί... τραγικό να νομοθετεί το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, και να μην μπορεί να επιβάλλει αυτό το οποίο νομοθέτησε.
2: Αυτό δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο. Θυμίζω ότι άμεση σχέση και συνεργασία έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών. Το Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στην πλατεία Βάθος, το Οικονομικό Σύνταγμα. Η απόσταση είναι 850 μέτρα. Ξέρεις ότι μεταξύ τους δεν μιλάνε? Τι ξέρουνε? Στις κοινές εμπορικές αποφάσεις λέει ότι εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το οικονομικό δεν ενδιαφέρει. Εγώ την έγραψα την απόφαση. Το τι κάνει το ανάπτυξη δεν ενδιαφέρει. Μα οι αποφάσεις είναι κοινές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και όταν βγάζουν μια απόφαση, 7 στις 10 φορές έρχεται σε αντίθεση, αντικρούεται στην απόφαση του άλλου υπουργείου. Με αποτέλεσμα να μένει και ακίνητη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το ότι νομοθέτησαν το άτοκο δάνειο, ποιος πήγε να ελέγξει εάν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση?
1: Αυτό ακριβώς σου ρώτησα.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα αναγκαστώ να έρθω σε αυτό που είχαμε πει παλαιότερα. Προϋπολογισμός, από σένα το άκουσα. Δεν είχα δώσει σημασία εγώ στο κομμάτι αυτό, γιατί πώς θα μπορώ να κοιτάξεις. Εσύ λοιπόν κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνεις, κάνοντας τη δουλειά μας και ταυτόχρονα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, εσύ ασέσαι στο κομμάτι που λέγεται πρόστιμα και προσαρτήσεις στον προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ. 800 εκατομμύρια. Δηλαδή βάζουν προϋπολογιστικά πρόστιμα, που σημαίνει ότι οι στόχοι στις εφορίες, οι στόχοι στο ΣΕΠΕ, οι στόχοι στο ΛΕΦΚΑ είναι να επιβάλλουν πρόστιμα για να πιάσουν το στόχο του προϋπολογισμού. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αντί να πάμε δηλαδή να επιβραβεύσουμε την καλή

0: Τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν... Να μην πάω στο το θέμα της οικογένειας. Εκεί θα αρχίσουν να βλάχει, θα θέλουν να θα συλλάβουμε χειροπέδες. Αυτή μάσαμε και την πυρηνική οικογένεια. Άντε τώρα να μην πω καμία κουβέντα σε βαθιά. Άντε. Τόσο το πήγαμε όλο, αλλά δυστυχώς αυτά
1: δεν πειράζει.
0: Ναι, ανέφερες προηγουμένως τη ΔΕΘ. Εγώ είχα προγραμματίσει να πάω σήμερα σε μια εκδήλωση στην Διεθνή Έκθεση που κάνει το Υπουργείο Αγωγικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι το κομμάτι του ΣΚΕΤ, το οποίο είναι το άμεσο ενδιαφέροντος μου και το γνωστικό μου αντικείμενο. Είχα προγραμματίσει λοιπόν να πάω, όχι με διανυκτέρευση, όπως πήγαινα τα προηγούμενα χρόνια, αυθημερών. Γιατί έτυχε να είναι σήμερα, όπως σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και οι γκρούζες που τον ακολουθούν, και είναι πάρα πολλοί, και κλείνουν τα πάντα και λέω θα πήγαινα με τη μηχανή, αυθημερών και να γυρίσω. Προτίμησα να μην πάω. Γιατί σωστά είπες, δεν είναι στα χαρτιά πλέον η εμπορική έκθεση. Για να κάνεις μια αναδρομή μέσα στην έκθεση, τα 2,5 και πλέον τέταρτα της έκθεσης είναι έχουν καταληθεί από τα Υπουργεία. Τα Υπουργεία και τους φορείς. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εγώ γιατί να πάω σαν ιδιώτης, σαν εμπορική επιχείρηση, να κάνω τι. Να πάω να με δει το Υπουργείο ότι είμαι εκεί πέρα. Και να βγάλω φωτογραφίες. Και πάει το οικονομικό δηλητήριο. Πάει το οικονομικό. Να κάνει τι. Τι να μας πει το οικονομικό δηλητήριο. Πάει που φέρει να κάνει τι. Τι να κάνει, να βγάλει φωτογραφίες. Πάνε κάτι, πάει λογιστικό σύλλογος, κάτι, τα επιμελητήρια το καταλαβαίνω. Αλλά για όνομα του Θεού, τα επιμελητήρια να πάνε. Είναι υποχρεωμένα να πάνε, γιατί εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, γιατί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για τις επιχειρήσεις.
1: Ή θα πρέπει να είναι για τις επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι για τις επιχειρήσεις. Γιατί πλέον το πλήσιο των επιμελητηρίων για να πάει σε μια διαδικασία διοίκησης, εκλογής σας διοίκησης, θα πρέπει να πάρει την έγκριση του τοπικού γκρούζα. Έτσι. Λοιπόν, έχουν κομματικοποιηθεί και αυτά. Επομένως, τι ακριβώς κάνουμε, ρε φίλε. Τι ακριβώς ψάχνουμε. Πού ακριβώς... Και μετά λέμε γιατί λέει ο κόσμος, δεν πάει στην ευχή, σιγά μην ασχοληθώ τώρα. Και το σιγά μην ασχοληθώ τώρα το έχουν πάρει ένα υπέροχο μότο ο ειδικούντες και πλέον έχουν ξεχάσει να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Λες εσύ ότι εγώ είμαι ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, είμαι φοροτεχνικός και είμαι στην Βουλή. Ξέρεις πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στα χαρτιά συναδελφοί σου στη Βουλή, αγαπητοί κύριε Φωτόπουλοι, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τη δουλειά έκαναν πριν μπουν στην πολιτική. Ξέχασαν τη δουλειά έκαναν. Σπούδασε κάποιος γιατρός, σπούδασε κάποιος οικονομολόγος, σκούπισε κάποιος μηχανικός, σπούδασε και στα 25, 26, 27 πολιτεύτηκε γιατί είχε τα του μπαμπά του και της μαμάς του, τις πλάτες. Ωραία. Γιατί πλέον έχει γίνει κληρονομικό δικαίωμα του να είσαι βουλευτής. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ψήφιος. Ποιος θα με στηρίξει εμένα. Ποιος θα με στηρίξει εμένα χωρίς να ζητήσει ανταλλάγμα. Αν είχαμε στον πατέρα μου βουλευτή, θα είχα τα φόντα και την πιθανότητα επιτυχίας. Και παίρνουν μέσα και εκεί πλέον κάθονται μόνιμα. Έχουν γράψει στις καρέκλες τους το όνομά σου, κύριε Φωτόπουλο, το όνομά τους. Και μετά από 20 χρόνια πολιτικής, να θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος ασχολείται με τη δημόσια διοίκηση από το 1981. 1981, που ήταν γενικός γραμματέας βιομηχανίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι, αδερφέ. 45. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις.
1: Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Αισθάνονται ότι δεν τους κουνάει κανένας.
0: Αυτή είναι η κατάλληλη της έκρησης.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όπως ξαναείπα, έχουμε προτάσεις από διάφορους φορείς, μια επιτροπή η οποία αποτελείται από συναδέλφους μας, η οποία έχει διοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών και διαβουλεύεται με τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο και έχω μπροστά μου τώρα την ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, έχει και περίπτερο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο λέει συνοπτικά οι 10 προτάσεις. Διαβάζω. Ενιαίο σύστημα φορολογίας εισοδήματος με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος, έσοδα-έξοδα. Αυτό που λέμε εμείς εδώ και 10 χρόνια.
0: Αυτό είναι από το 2014.
1: Αυτό που λέμε εδώ και 10 χρόνια. Σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω διόρθωση του τεκματού εισοδήματος. Δεν θυμάμαι όμως τι έλεγε το 2023 το Οικονομικό Επιμελητήριο. Πάμε παρακάτω. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωραία. Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων. Κάτσε ρε μεγάλη. Πριν 2 μήνες που ήρθατε ως φορείς.

0: Πριν από δύο μήνες, όχι, μισό λεπτό, όταν, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν έγινε η νομοθέτηση των 72 δόσεων, βγήκανε ο Κόλλιας και οι αντιπρόεδροι και γενικά το οικονομικό διοίκηση κλπ. Και λένε είναι προσυνδετική εξέλιξη, μια χαρά ξέρω εγώ κλπ. Ρε εσύ, ποιος να πει τι. Αφού είναι το κομματικό σου λένε όλοι στο οικονομικό μιλητήριο. Είναι το οικονομικό μιλητήριο επιστημονικός φορέας λογιστών φορετικών οικονομολόγων. Όχι ρε φίλε, το έχω πει τόσες φορές. Είναι κομματικό παραμάγαζο της εκάστοτε κυβέρνησης. Σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα της ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνεχίζω.
0: Ποιος σε παρακαλώ, βάλε ένα θέμα στη Βουλή για όνομα της Δίκης Παναγίας. Όσο κάποιοι είναι ενεργοί, γενικοί γραμματείς, φαρισαίοι, υπουργοί, υφυπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περνάνε ούτε έξω από την πρώτη του οικονομική.
1: Γιώργο μου, ξέρεις τι θα σου πούνε. Τους ψηφίζουν, κυρία. Και επειδή δεν γεννηθήκαμε χθες, ξέρουμε πώς ψηφίζονται και πώς διαμορφώνονται οι καταστάσεις και πώς εκλέγονται. Όχι ο τωρινός, όλοι. Το θέμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους πάντες να πάνε να ψηφίσουν. Και από ό,τι θυμάσαι και εσύ, σταματάγανε πούλμαν από τράπεζες και από φαντς και από πρακτικές, τα οποία πήγαιναν να ψηφίσουν στο οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας.
0: Εγώ σου
1: αντί
0: έχω καλύτερο.
1: Για σένα και για μένα.
0: Εγώ σου έχω καλύτερο. Εγώ σου έχω καλύτερο. Υπάλληλος της ΔΟΗ. Υπάλληλος της ΔΟΗ. Στο Μητρό τους εκείνη τη χρονιά πλήρωνε από την τσέπη του τα 15 και τους έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε να πάρετε, ελάτε να πάρετε την απόδειξη, φυσικά δεν τους πήρε τα λεφτά, για να τον ψηφίσουν. Εν ώρα εργασίας. Τον μπλακώνει, τον πιάνεις από το λαιμό εκεί πέρα και να πας φυλακή. Του στραβαστάρες τη μούρη. Όχι. Και όμως αυτός ο κυριούλης έκανε αυτό το πράγμα. Και πώς, δεν ξέρω πώς ή τι κάνανε και με τα τηλέφωνα κλπ. Υπηρεσιακά τηλέφωνα. Να πέρασε από την εφορία τηλέφωνο τον πολίτη, τον οικονομολόγο, τον Φωτόπουλο, τον Παπαδημητρίου, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη, τον Χατζηδάκη, τον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που είναι γραμμένο στο οικονομικό, να τον παίρνει από το υπηρεσιακό, αδερφέ, ούτε καν από το κινητό σου. Υπηρεσιακό. Και να μιλάει συνέχεια και να σου λέει, έλα να ψηφίσει. Και θα μου πει εμένα, ποιο θα τολμήσει να μου πει εμένα για το οικονομικό μιλητήριο, τι ρόλο βαράει. Α μην πω τι ρόλο βαράει. Και όμω είναι εκεί πέρα. Και κάνει επαναφρό των 120 δόσεων. Ποιε 120 δόσεων. Επανέφεραν τις 72 και να μπει στις 72 είναι μέχρι τις 31-12-23. Θα υπόλοιπα 3 χρόνια. Από
1: δεν
0: πού να το πιάσεις.
1: Θα σταματήσω.
0: Έχω,
1: το είπα και από το βήμα της Βουλής. Δεν με κοίταγαν σαν ούφο. Έχω περίπτωση πολύ χαρακτηριστική. Η οποία, μέσω της οποίας αναδεικνύονται και άλλα θέματα. Η γυναίκα η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει ένα σπίτι στο Μενίδη. Έπεσε πάνω στην κρίση, σταμάτησε λοιπόν να το φτιάχνει, έμεινε το σπίτι η Μητελέση στα Μπετά, δεν θυμάμαι σε ποια καταστατούλα. Χρώσταγε 5.500 στο ΙΚΑ για το οικοδομικό. Τα 5.500 έχουν γίνει αυτή τη στιγμή 18.000. Έρχεται και της λέει, μπορείς να κάνεις ρύθμιση γιατί είναι πριν το 23, δεν έχεις οφειλές από εκεί και πέρα, δεν προέκυψε κάτι, παρέμεινε το σπίτι έτσι. Αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα χρόνια ή που απασχολούνταν και δούλευε ως γραμματεία σε γιατρούς, σε ιατρικές σε ιατρικά κέντρα, κάποια, μην το πω ρε μάλια, ενώ μπορούσαν να έχουν έναν εργαζόμενο και να τον καλοπληρώνουν για να ζει και αυτός κανονικά, είχαν 2-3 για να τους κρατάνε εχμαλώτους με 400 ευρώ και αυτούς δεν πήγε ποτέ κανένας να τους ελέγξει, έτσι. Αυτή η γυναίκα τι να πληρώσει τώρα, τα 18.000. Το κράτος, αυτή δεν θα πληρώσει ποτέ. Το κράτος, ο ΕΦΚΑ εν ολίγης, τι θα κάνει, θα τα πάρει ένα σπίτι Μητελές στο Μενίδη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν με αυτές τις κινήσεις και με αυτές τις αποφάσεις.
0: Νομίζω ότι από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια καταλήγουμε στο γεγονός ότι όλα αυτά είναι για το Θεατίνε, να γίνει και το δελτίο τύπου, ότι κάναμε και αυτό, και το πώς και αν εφαρμόζεται ποτέ, κάτι σχεδόν μεγάλο.
1: Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν εικόνα.
0: Είναι όπως είναι τα όρια, ρε φίλε. Τα όρια ξέρεις τα βάζεις. Πώς το λένε, οι συγκοινωνιολόγοι. Οι οποίοι την επομένη περνάνε το ψυχήνιτό τους και είναι 90 και πάμε 130. Ερχόμουν από Κατερίνη Καρδίτσα και λέω, σε γυναίκα της, λέω θα πάμε τα όρια. Μπαίνω στη σύρεκα με 80. 80 ποντερίσια σημαίνει ότι σου πήρε και 3-4, εντάξει. Λοιπόν, Κατερίνη Καρδίτσα έχει 3 σειράκες. μία στην Λεπουκαριά και δύο στη Λάρισα. Λοιπόν, με 80 μέσα στη σύραγγα, βγήκε και με προσπέρασε λεωφορείο και 5 φορτηγά, πήγαν αριστερά γιατί, λοιπόν, κάποιοι με κόρναραν, κάποιοι με κόρναραν, δηλαδή το θέμα το να πάω στα όρια, το να πάω στα όρια, υπάρχει και εκείνος από πίσω, έτσι. Και στον δρόμο που πιάνω το δεξάλλο ρίδα και λέω πόσο είναι, 120, 120 κλειδωμένο. Κλειδωμένο ρε παιδί μου, στο κλειδωμένο, θέλω να δω πόσο θα κάνω. Λοιπόν, σε μια απόσταση 145 χιλιόμετρο που είναι μια μισή ώρα, έκανα 20 λεπτά παραπάνω. Πρόσεξε, 20 λεπτά παραπάνω. Με όριο σε ένα κομμάτι Καρδίτσα Λάρισα 90, όριο 90, και μετά 70 στα 200 μέτρα, με διάζωμα στη μέση, με δύο λωρίδες από αριστερά, δύο λωρίδες από δεξιά, με την ασφάλεια δηλαδή, έτσι, του δρόμου, όταν την ίδια στιγμή σε όλο τον περιφερειακό δίκτυο της Καρδίτσας, το όριο είναι 90. Και λέω, παιδιά, κάτι γίνεται. Ή κάντε το όριο στο διπλό το δρόμο 130,
1: Γιώργο,
0: ή κάντε το όριο
1: είναι εκτός πραγματικότητας. Στο
0: 30. Δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Πριν... το ίδιο συμβαίνει έτσι με τους συμβούλους, τους εκάστοτε, που βγάζουν αυτά τα πράγματα και οι υπουργοί, επειδή απλά υπογράφουν και φεύγουν, τύπου Χρυσοχοίδη, δεν το διάβασα, αλλά το υπέγραψα. Έτσι και βγαίνουν εδώ και καθόμαστε εμείς και...
1: Πριν δύο εβδομάδες, με το που άνοιξε η Βουλή, είχε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πήρα το λόγο να μιλήσω. Και τους ανέφερα το τραγικό με τον ΕΦΚΑ. Με τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΦΚΑ και το γεγονός ότι έχουμε να δουλέψουμε κανονικά από τον Ιούλιο. Να μπούμε, έτσι, να μπούμε. Εξεμάνει η υπουργός, η κυρία Ευθυμίου, ότι αυτό είναι προσωρινό και θα φτιαχτεί. Τι να φτιαχτεί, έχουμε δει όλοι το χάλι. Δηλαδή, είναι της δεκαετίας του 1990 το καινούριο υποτίθεται site του ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το οποίο έχει πληρωθεί πανάκριβα. Και της είπα το εξής. Είχα περίπτωση τον Αύγουστο. Γνωστή για όλους μας. Εκδίδαν ειδοποιητήρια για άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει. Πηγαίνω στον ΕΦΚΑ αφού δεν μπορούσα να μπω και λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκδίδεται ειδοποιητήρια, ναι. Τον βλέπετε ότι είναι νεκρός. Ναι, λέει, φαίνεται στο σύστημά μας. Πολύ ωραία. Έχετε την πληροφορία λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, ναι. Γιατί εκδίδεται η ειδοποιητήρια? Α, λέει, αυτό δεν έχει να κάνει. Θα πρέπει να μας φέρετε εσείς ληξιαρχική πράξη θανάτου και να καταθέσετε αίτηση για να σταματήσουμε εμείς να εκδίδουμε ειδοποιητήρια. Αυτό το κράτος έχουμε. Και δεν σκέφτηκε κανένας, αφού την έχει πια την πληροφορία, κάποτε δεν την είχε. Έτσι, πριν 30 χρόνια δεν την είχε την πληροφορία. Κακός. Τώρα πια την έχει. Βλέπει στο σύστημά του ΕΦΚΑ ότι ο άλλος έχει πεθάνει. Και δεν έχει σκεφτεί ένας χριστιανός να πει, όταν γίνεται αυτό, αυτομάτως είτε με αυτόματη διαδικασία, ή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε τεχνικά, θα παίρνει την ευθύνη ο προϊστάμενος και αφού βλέπει ότι είναι νεκρός και θα σταματάει η έκδοση
0: των
1: επιτοκίων.
0: Δεν
1: μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΕΦΚΑ να βγάλει μια διαδικασία για το πώς θα δουλεύει το ρημάδι το σύστημα. Ο ρημάδις ο οργανισμός. Εδώ είμαστε. Λέ.
0: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στο κομμάτι της διαχείρισης. Μεγάλο κομμάτι. Εδώ οι κλείνουν. Χθες ήμουν στην ΔΟΗ, ανέβηκα στη ΔΟΗ για την άνοιξη ενός ελέγχου. Έλεγχος από σπόντα, όπου ελέγχεται μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και ελέγχουν ταυτόχρονα και αυτοί που είχαν συναλλαγή. Και εκεί λοιπόν πυροβληθήκαμε αυτό που ξέρουμε έτσι αλλιώς, ότι όσον όπου κλείνουν οι περιφερειακά για ΔΟΗ όλες, γίνονται και κάτι. Κάτι και γίνεται, κάτι. Κέντρα ελέγχου.
1: Και φοδέ.
0: Ναι. Περιφερειακά.
1: Θα
0: μαζευτούν
1: όλα στη Λάρισα. Ναι.
0: Μαζεύονται στην περιφέρεια της Ελλάδας, μαζευτούν όλα στη Λάρισα. Αφήνουν που κλείσανε εδώ η παλιά. Λοιπόν, όλα εκεί πέρα. Θα μείνει ο όρφος των ελεγχτών, φαντάζομαι και στις άλλες ζωές, εδώ και την Καρδίτσα, θα μείνουν στο χώρο και θα ελέγχονται από εκεί. Η διεύθυνση φεύγει, διευθυντής που διευθυντής πάνε στη Λάρισα. Και εδώ πέρα θα όποιος μείνει προϊστάμενος του ΚΕΦ, γιατί θα είναι κέντρο ελέγχου φορολογουμένου πλέον, εξυπηρέτησης, δηλαδή σαν ΚΕΦ φορολογικό, ωραία, θα καθίσει κάποιος ο οποίος σου λέει πού να πάω, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω να βρω κάτι άλλο μέχρι να βγω στη σύνταξη. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αφού τις κλείσαμε τις εφορίες και δεν μου είχε απαντήσει κανένας, δεν μου είχε δώσει σαφή απάντηση, γιατί αρχίζει και ανοίγει αυτά τα καταστήματα, γιατί καταστήματα πρόκειται, τα οποία είναι σε ισόγεια, τα οποία προφανώς πληρώνουν ενοίκια, τα οποία προφανώς πληρώνουν υπολογιστές, τα οποία προφανώς τα κατασκευάζουν, τα οποία προφανώς θα απασχολούν προσωπικό. Τότε γιατί τις έκλεισε τη ζωή? Και εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί δεν τα εντάσσεις μέσα στα ΚΕΠ να μην έχεις έξοδα?
0: Εγώ έχω άλλη απορία. Ποιος αποφασίζει για το θέμα το τι κλείνει και τι ανοίγει? Και το ρωτάω. Γιατί βλέπω ότι το θέμα του πώς θα γίνει η αναδιαμόρφωση των ΔΟΗ πανελλαδικά είναι αποφάσεις, είναι με τη, από την ΑΔΕ.
1: Από την ΑΔΕ και μόνο.
0: Η ΑΔΕ αποφασίζει.
1: Ναι.
0: Η ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Η ΑΔΕ δεν είναι αυτή η οποία, για την οποία γίνει ένας κακός χαμός που λένε ότι έχει αναλάβει να ελέγχει τις επιδοτήσεις, αλλά δεν ελέγχει κανένα στην ΑΔΕ πώς ελέγχει τις επιδοτήσεις. Η ΑΔΕ διαμορφώνει το κράτος. Δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται. Τότε για ποιο λόγο δεν κάνουμε υπουργό το διοικητή, τον Πυρακάκη τι το θέλω, ρε φίλε. Τον Πυρακάκη, του Κότσαρα τι το θέλω. Τους υπουργούς οικονομικών τι τους θέλω. Τι λόγο ύπαρξης έχουν όταν οι αυτοί που φασίζουν άμεσα για το κομμάτι στον ΙΑΔΕ, αυτοί για ποιο λόγο υπάρχουν? Γιατί άμα ρωτήσει σήμερα έναν υπάλληλο στην εφορία, δεν ξέρει που ανήκει. Λέει ΙΑΔΕ. Ποια? Άλλος λέει εγώ είμαι οικονομικών. Α, δεν είναι, εδώ είναι οικονομικών. Τι είσαι, ρε παιδιά, τέλος
1: πάντων. Υπάρχει στους υπαλλήλους των περιφερειακών, όλοι είναι υπάλληλοι της ΑΔΕ. Όλοι είναι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής. Αν εμένα θέλεις την άποψή μου, η ΑΔΕ θα πρέπει να καταργηθεί. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο προεγενέστερο καθεστώς, στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να είναι υπόλογος και υπεύθυνος ο Υπουργός και η Υφυπουργή.
0: Όχι, δεν υπολογίστηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει είναι πιο σαφές. Τώρα εδώ πέρα.
1: Τώρα πετάει ένα στον παλάκι στον άλλον.
0: Ναι. Εγώ είμαι 37 χρόνια επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής. Και έμαθα πριν από λίγα χρόνια μόλις ότι μέχρι την λήξη των δηλώσεων το θέμα της παράτασης πέραν του Ιουλίου, μέχρι το τέλος Ιουλίου το παίρνει η ΑΔΕ και όχι το οικονομικό. Το οικονομικό του κάνει μετά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι η ΑΔΕ. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το οικονομικό. Εμένα, φίλε, το πρόβλημά μου είναι που δεν είναι ξεκάθαρο και σκοπίμως δεν είναι ξεκάθαρο. Γιατί αν ήταν ξεκάθαρο θα ήξερες πού να απευθυνθείς. Για να μην ξέρεις πού να απευθυνθείς. Επαναφέρω λοιπόν και σε παρακαλώ πολύ, δώσω και σε επίπεδο κοινοπολιτικό. Το 1521, το οποίο τόσο πολύ επικαλούνται όλοι και υπάρχει και φτιάξαμε το 1521. Το 1521 είναι σαν να είναι 10 παιδάκια τα οποία σηκώνουν, βλέπουν και λένε γεια σας, μισό λεπτό να σας συνδέσω. Το 1521 λοιπόν υπάρχουν υπάλληλοι που δεν ξέρω πώς πήγαν εκεί πέρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Καμία απολύτως.
1: Το οποίο δεν φταίνει τα παιδιά έτσι, με το κάμα το παιδί.
0: Δεν φταίνει, προφανώς δεν φταίνει. Του είπα να καθίσει εδώ και του σηκώσει τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Και λέει, γεια σας, λέγομαι Φωτόπουλος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μισό λεπτό κύριε, να σημειώσω κύριε Φωτόπουλο. Δώσε μου και ένα τηλέφωνο. Του δίνει το τηλέφωνο. Εσύ καταγράφουν εκεί πέρα. Ο Θεός και η ψυχή τους τι έχουν καταγράψει ή τι καταλάβαν. Ή αν εσύ το έδωσες ώστε να το καταλάβουν.
1: Από την εμπειρία μου.
0: Το μεταφέρω. Ναι. Το μεταφέρω λοιπόν στο αρμόδιο τμήμα που είναι φορολογία εισοδήματος, που είναι κεφαλαίο, που είναι κληρονομιών. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, τι είναι το ερώτημα που έκανες. Τους απαντάνε εκείνοι σε χαρτάκι, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε κύριε Φωτόπουλε, το αρμόδιο τμήμα μας απάντησε ότι είναι αυτό. Και λέω εγώ, έστω ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε σωστά. Ότι σωστά τα είπες εσύ, ο πολίτης, σωστά τα κατάλαβε ο ενδιάμεσος που είναι το 1521, σωστά τα μετέφερε στο αρμόδιο τμήμα, σωστά το τμήμα απάντησε και σωστά τα μετέφερε πάλι. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό το σωστό που σου δώσανε, αδερφέ, πού στην ευχή και με ποιον τρόπο μπορείς να το μεταφέρεις άμα θες να πετύχεις κάτι? Πουθενά. Τα λόγια είναι του αέρα. Είναι σαν μην υπήρξε ποτέ επικοινωνία. Υπάρχει ένα καταγεγραμμένο. Και ποιος μου λέει να την καταγραφεί? Άρα μόνο email, μόνο γραπτός. Ο Θεός και η ψυχή του.
1: Η ουσία είναι...
0: Τότε το 1521 για ποιο λόγο η αδερφή υπάρχει? Ποιον εξυπηρετεί?
1: Κανέναν. Η ουσία είναι ότι και από την εμπειρία μου αναγκαζόμαστε και αναγκάζομαι και πηγαίνω πάρα πολλές φορές στο κεφοδέ των Αθηνών για να πω σας παρακαλώ, και αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Δείτε την αίτηση που έχουμε κάνει. Όχι εγώ, όλοι οι συνάδελφοι έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Την καταγράφει ένας υπάλληλος και προφανώς προτεραιοποιείται ότι κάποιος εκτός από την αίτηση που έχει κάνει, από το αίτημα που έχει κάνει, ήρθε και μας είπε προχωρήστε το αίτημα που έχω κάνει ηλεκτρονικά. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν κάτι άλλο.
0: Άκου λοιπόν πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κάνω εγώ εδώ το τελευταίο διάστημα και πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα, όσο υφίσταται η ΔΟΗ Καρδίτσας ή η κάθε ΔΟΗ περιφερειακά, τι λέμε, Έχω το φωτόπουλο που θέλει να κάνει μια έναρξη. Περνάω δύο μέρες, περνάω τρεις, την έχω κάνει μέσω αιτημάτων, δεν απαντάει. Πετάγω με δίπλα και λέω, ρε, γιατί γίνεται με αυτό το αίτημα. Ξεχάστηκε, είχαμε αυτό το θέμα ή τέλος πάντων υπάρχει μια επικοινωνία. Έτσι, το προχωράνε. Πλέον, φεύγει η ΔΟΗ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν θα πάω στη Λάρισα. Θα πω, φωτόπουλε, εγώ τα έκανα το αίτημα, πάρε το πρωτόκολλο και πήγαινε πάντα μαζί σου. Εγώ τελείωσα. Ένα το κρατομινό. Δεύτερον, έχουν σταματήσει και το λέω σε όλους τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, με όποιο τρόπο και αν έχουν και επικοινωνούμε. Μην παίρνετε τηλέφωνο στη ΔΟΗ. Ακόμα και τώρα που ψηφίσατε. Κανένα, ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Είμαι έτοιμα. Έτοιμα. Για να πάρει πρωτόκολλο. Έτοιμα. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πρωτόκολλο. Ούτε καλημέρα. Ξεκινάει έλεγχος. Παίρνει τηλέφωνο ελεγκτής. Γεια σας, σας στείλαμε χαρτί. Κλείσω το τηλέφωνο τώρα. Θα το δω το χαρτί και θα σου απαντήσω με email. Τίποτα. Μόνο γραπτός για να έχεις κάτι. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι θα εξυπηρετηθείς άμεσα. Το μόνο που επιτυγχάνεις με αυτό που λέω είναι ότι έχεις την αλληλογραφία, την απόδειξη της αλληλογραφίας.
1: Ότι μπορείς να αποδείξεις
0: το έκανες πρόθεσμα και μπορείς να το προωθήσεις οπουδήποτε και να πεις έκανα αυτό το σχεδιασμό, έκανα αυτές τις κινήσεις με αυτόν τον τρόπο, τότε χρονολογικά πάρτε και την απόδειξη. Πάνε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά για υλοποίηση δεν το συζητάμε, έτσι. Γιατί την φυσική γραφειοκρατία που περίμενε στην ώρα την έλεγες. Την ηλεκτρονική πώς θα τη λύσεις. Το 70% είναι όχι αγράμματη, είναι αγράμματη ηλεκτρονικά. Αγράμματη ηλεκτρονικά. Είναι πάνω από τα 6. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ να ασχοληθώ να μάθω τις πλατφόρμες. Σε δύο χρόνια βγαίνω συνέντευξη. Δεν κάνει μας τη χάρη.
1: Και για να έρθουμε στο.
0: Μην υλοποιήσουμε τα πράγματα για μήνες ολόκληρους.
1: Και για να έρθουμε σε κάτι το οποίο το ελληνικό δημόσιο έχει μια θαυμαστή συνέπεια διαχρονικά, ό,τι μπαίνει και ό,τι σε φορτώνει δεν βγαίνει. Να επιθυμίσουμε ότι είμαστε στο Σεπτέμβρη, πριν από αρκετά χρόνια εν μέσω μνημονίων είχαν βάλει το λεγόμενο και είχαν επιβάλει το ΙΚΑ τότε, το λεγόμενο 20άρικο για τις κατασκηνώσεις, 20 ευρώ.
0: Δεν
1: 20 ευρώ λοιπόν για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έχει απασχοληθεί με σχέση εξετμένης εργασίας τον μήνα Αύγουστο για τις κατασκηνώσεις και το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ.
0: Ξέρω ότι συμβάνει τις κατασκηνώσεις.
1: Πότε, δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν θα το αφήσω έτσι, θα κάνω ερώτηση και θα περιμένω.
0: Από περέλεια, μου πληρώνω τους χρόνια τα 20 ευρώ. Κανένα πρόβλημα. Πόσοι εργαζόμενοι
1: θα περιμένω
0: είναι,
1: να γίνει.
0: 800.000 εργαζόμενοι με 20 ευρώ είναι 160 εκατομμύρια. Πόσο είναι.
1: Έναν απολογισμό τι γίνεται με αυτά τα 20 ευρώ των κατασκηνώσεων. Είναι μια ερώτηση που θα την καταθέσω.
0: Θα δίνω και ένα θεματάκι ακόμα, θα το στείλω και γραπτό. Λοιπόν, γιατί μόνο εσύ μπορεί να βγάλει άκρη σε αυτό το κομμάτι. 2020 στις βεβαιώσεις αποδοχών είχαν καταλογιστεί αναδρομικά για τα έτη 14, 16, 17. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν το κάνει ο άνθρωπος αυτός τροποποιητική. Το 26
1: το
0: Απρίλη.
1: Δεν το ήξερε.
0: Και δεν το είδε.
1: Θες να σου πω ότι. Όχι, δεν το ήξερε. Γιατί όταν κάναμε τις δηλώσεις και έχω την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ο πατέρας μου. Όταν κάναμε τις δηλώσεις, δεν είχαν ανατεθεί λοιπόν στις βεβαιώσεις τα αναδρομικά. Και έρχεται σήμερα το 2026, προχτές ήμουνα στη Βουλή, μου έρχεται email, γιατί σε μένα έρχεται το ειδοποιήσεις του πατέρα μου, ότι υπάρχει μεταβολή στις βεβαιώσεις αποδοχών, και αυτό πολύ σωστά έκανες και το Δημήτρη, και θα πρέπει να το πούμε γιατί πρέπει να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ότι υπάρχει μεταβολή στις βεβαιώσεις αποδοχών που αφορά το 2020 και προγενέστερα έτη. Μπείτε να κάνετε διορθωτικές δηλώσεις. Και μπήκα όπως ήμουνα και έκανα τη διορθωτική για το 2020 για τον πατέρα μου και έχει για 15, 16 και 19 ακόμα. Αν είδα καλά. Ψιλοποσά. Αλλά τα οποία μπήκαν και τα ανέβασαν στις βεβαιώσεις αποδοχών αφού είχαμε κάνει τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή μας πιέζουν, μας λέμε να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις νωρίς. Έρχονται μετά το ελληνικό δημόσιο. Αλλάζει τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων εμπροκειμένου. Και έρχεται μετά από 6 χρόνια και σου λέει κάνε τροποποιητική για το 2015 τώρα.
0: Επειδή αυτό που λες είναι το απλό και εγώ δεν ασχολούμαι με απλά πράγματα, εγώ μόνο έχεις συζητημένα, λοιπόν θα σε φτιάξω τώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 26 κάνει 20 εκαθάριση εφορία για αυτά τα 3 χρόνια. 20. Το εκαθαριστικό μεταβολή 0. Επειδή όμως δεν την έκανε μόνο ο φορολογούμενος, που αν την έκανε μόνο θα ήταν 0, δεν θα είχε πρόστιμο, την έκανε η υπηρεσία, η οικοδόμηση, κουράστηκε και το έβαλε 100 ευρώ πρόστιμο σε μηδενικές τροποποιητικές δηλώσεις.
1: 120, το οποίο είναι παράνομο.
0: 140 επί 3.
1: Ναι. Και αυτό σου λέει ότι μπες τώρα να το κάνεις μόνος σου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τι να το κάνω, αφού το έκανε καθάρι, προσπαθώ να βγάλω άκρη, να κάνω ερώτημα, να κάνω ενδικοφανή, να στείλω που και ενδικοφανή, να δίνω πιθανό και το χάσω.
1: Για να σβήσει τα πρόστιμα.
0: Για να σβήσει τα πρόστιμα.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετή, γιατί μίλαγα και με συναδέλφους, είναι αρκετός κόσμος που τους ήρθε ενημερωτικά. Σου λέω σε μένα, ήρθε μήνυμα στον πατέρα, για τον πατέρα μου την Τετάρτη. Εξαιρετικά. Αυτά. Γιώργο...
0: Νομίζω ότι ήταν ο πιο μεγάλος... ο μεγαλύτερος χρόνος στην ουσία μονοπολίσαμε όλη την εκπομπή από την πρώτη φορά που βγήκαμε μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που έχω καλύψει όλη την εκπομπή και αν καθίσουμε μπορούμε να κάνουμε και 3 ώρες.
1: Μπορεί να μιλάμε και 3 και 4 ώρες. Είναι τόσο τα θέματα τα οποία μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα.
0: Για την τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, γιατί πολλές φορές και εγώ ξεφεύγω και προσπαθώ να κρατηθώ, γιατί η ευγένεια είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας συνοδεύει πάντα, ανεξάρτητα αν είμαστε οργισμένοι ή όχι. Και ευχαριστώ πάλι για μια ακόμη φορά για τον χρόνο που το βήμα που
1: εγώ σε ευχαριστώ που πάντα είσαι διαθέσιμος για να τα πούμε. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Είναι γεγονός ότι με τον κύριο Παπαδημητρίου μπορούμε να μιλάμε ώρες για τα προβλήματα στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν ξεχνάμε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλος του μήνα, τελευταία εργάσιμη του μήνα, όσοι έχουν απασχολήσει προσωπικό τον Αύγουστο, για μια ακόμα χρονιά θα πρέπει να πληρώσουν το περίφημο κοσάρικο, το οποίο πληρώνουν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό το προσωρινό, ξέρετε, που είχε μπει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για τις κατασκηνώσεις, για τις οποίες δεν ξέρουμε ποτέ που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Μην περιμένετε, οι συνάδελφοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, μην περιμένετε να βγει ξεχωριστή ταυτότητα πληρωμής για αυτά τα 20 ευρώ ανεργαζόμενο. Θα το κάνει κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ. Τώρα δεν ξέρω στην κατάσταση που βρίσκεται και με τις αλλαγές, τα μηχανογραφικά, μπορεί να το κάνει. Υπολογίστε το μόνο σας, κυρίες και κύριοι ακροατές. Δηλαδή, έχω δύο εργαζόμενους στο ποσό που είναι να πληρώσω. Υπολογίστε συν 40 ευρώ με την ίδια ταυτότητα πληρωμής, είτε σε ξεχωριστή πληρωμή, είτε στην ίδια πληρωμή. Δώστε τα χρήματα να μην τα βρίσκετε μπροστά σας και κάποια στιγμή το ΕΦΚΑ θα σας τα χρεώσει. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Απλά για να μην βρεθείτε εσείς μπλεγμένοι, μην χρειαστείτε κάποια στιγμή να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα, μην βεβαιωθούν μεθαύριο στο ΚΕΑΟ και ταλαιπωρήστε τζαμπά. Κάντε το λοιπόν, όσοι μας ακούτε και όσοι έχετε τέτοιου είδους υποχρέωση για το λεγόμενο 20 ευρώ των κατασκηνώσεων.

Τώρα από εκεί και πέρα, και τις επόμενες μέρες επαναλαμβάνω, θα γίνει πολλή συζήτηση για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, με εξαίρεση τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος δεν πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Ελληνική Λύση έχει ένα πλήρες πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί κάποιος, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε και το επικαιροποιούμε συνέχεια για όλα τα θέματα, και θέματα της οικονομίας και θέματα φορολογίας. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλήσαμε για την αλλαγή την οποία χρειάζεται το φορολογικό σύστημα, η φορολογική νομοθεσία, για αυτό το ξύλωμα και η απλοποίηση την οποία χρειάζεται, η ενοποίηση όλων των κωδίκων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των νόμων, έσοδα, έξοδα και φορολογήσει σε αυτό το οποίο μένει. Γιατί αυτό είναι το φορολογητό σου εισόδημα και όχι το μεικτό σου εισόδημα. Δώστε κίνητρα για παραγωγικότητα. Δώστε κίνητρα σε επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μισθωτούς να αναζητήσουν καλύτερα εισόδηματα.

Και όχι αυτό το οποίο γίνεται. Επιβάρυνση, νομοθεσία, ημερομηνίες, ψηφιακή γραφειοκρατία και ψηφιακά κόστη τα οποία καταλήγουν σε πραγματικό χρήμα. Τι εννοώ? Ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση είναι και το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είναι και το μέτρο και η υποχρέωση για αδειοδοτημένο πάροχο, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις ένα πρόγραμμα, ένα ERP ως επιχείρηση, ως μια μικρή επιχείρηση και διαβιβάζεις ακόμα και online τα παραστατικά σου, τα τιμολόγια σου στο My Data, δεν αρκεί, θα πρέπει να περνάνε και μέσα από μια άλλη κρυσάρα, έναν άλλο μέτρο, το οποίο λέγεται αδειοδοτημένος πάροχος, δηλαδή το τιμολόγιο να περνάει και μέσα από μια άλλη εταιρεία, η οποία μπορεί να είναι και η ίδια η εταιρεία που σου έχει πουλήσει το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία, και εσύ θα πρέπει να πληρώνεις γι' αυτό. Τρέλα. Τρέλα. Αυτά που ζούμε είναι τρέλα. Δεν γίνονται.

φυσικά στην απάντηση ότι ξέρεις υπάρχει και δωρεάν εφαρμογή το ετοιμολόγιο, το οποίο να υπενθυμίσω ότι για πάρα πολύ καιρό δεν είχε τη δυνατότητα του B2G. Μετά από πίεση, μετά από ερωτήσεις στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το φτιάξανε για να μην αναγκάζονται ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως μπλοκάκηδες, να πληρώνουν εταιρείες στρόφιγγορ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι για μια εταιρεία που δεν σου λοκώβει πολλά. 30 τιμολόγια τη μέρα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί θα πρέπει να κάνει διπλή δουλειά, να παίρνει τα τιμολόγια, να τα καταχωρεί για να μπορεί να κρατάει καρτέλες, να μπορεί να βλέπει υπόλοιπα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που κάποιος έχει επιλέξει να έχει ένα ERP, δώσε τη δυνατότητα να συνδέεται το ERP.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών Επιτός Πιερακάκης, με την αφορμή της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε και το νέο κέντρο φορολογουμένων για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο είχε γίνει στην Αττική. Έκλεισαν οι ΔΟΗ όπως τις ήξεραν και έχουν συγκεντρωθεί στη νέα ΔΟΗ, η οποία λέγεται Κεφοδέ Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, δεν μας είπε κανένας γιατί δημιουργούν αυτά τα my point. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κλείνεις τις ΔΟΗ, αντιλαμβάνομαι με συσσαγωγικά, και κάνεις οικονομίες. Γιατί πρέπει να πας να νοικιάσεις καταστήματα, να τα εξοπλίσεις, να στείλεις και προσωπικό για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Γιατί δεν κράταγες τις ΔΟΗ.

για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες θα γίνουν αύριο, γιατί φαντάζομαι σήμερα θα εξαγγείλει, θα πει, θα περιγράψει κάποια πράγματα, και αύριο στη συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει θα πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έχουμε πολλά να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα στην εκπομπή του Σαββάτου, που θα τα έχουμε δει, θα τα έχουμε μετρήσει, θα τα έχουμε αποτιμήσει. Η κυβέρνηση, η οποία σε οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης σηκώνει τείχος, σηκώνει, κατηγορεί τους πάντες ότι προτείνουν ακοστολόγητα μέτρα. Όταν το προτείνει η αντιπολίτευση και η προηγούμενη ελληνική λύση, είναι ακοστολόγητο και θα ρίξει τον προϋπολογισμό έξω. Όταν έρχεται και το πράττει η κυβέρνηση, είναι μεγαλοθυμία του Έλληνα Πρωθυπουργού και επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Ας πάρει τα σωστά μέτρα, ας κάνει αυτά που πρέπει και ας μην αναγνωρίσει την πατρότητα της σκέψης. Αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία μετράει.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, χωρίς να το πάρουμε είδηση. Να ευχαριστήσω το Θοδωρή το Παρπαρίο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν στην ακρόαση του σταθμού, ιδιαίτερως αυτούς που έστειλαν μηνύματα τα οποία δεν μπορέσαμε σήμερα να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, μείνετε σε επαφή με τον σταθμό, ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη. Το δικό μας ραντεβού πρώτα ο Θεός θα είναι το ερχόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα, στο οποίο, όπως προείπα, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά τα οποία θα πει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα και κυρίως αύριο, γιατί αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κ. Τσίπρα δεν νομίζω ότι επιδέχονται σοβαρής κριτικής. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δόλο. Τα στοιχεία της Ελλάδας αποκαλύπτουν σοβαρά κενά στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, καθώς οι κάμερες ασφαλείας και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης επί 42 λεπτά καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς περί άφηξης μετά τις 4 και ανακοπής πριν την έναρξη της διαδικασίας. Παράλληλα με τις ιατροδικαστικές έρευνες και τις αποκαλύψεις για αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές, στην υπόθεση παρεμβαίνει και η ΑΑΔΕ για πιθανή εκτεταμένη φοροδιαφυγή, την ώρα που συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές ετοιμάζονται να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή την Δευτέρα στο Γάμα Νεκροταφείο Νίκαιας. Ακόμη πιο ασφυκτικός γίνεται ο κλοιός για τους οφειλέτες, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 τέθηκε σε εφαρμογή η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών. Το νέο αυτό πλαίσιο διευκολύνει τις τράπεζες, τους σέρβιστες και το δημόσιο για ταχύτατες ηλεκτρονικές δεσμεύσεις καταθέσεων, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική δυσφαγία. Την ίδια στιγμή, το ξεπάγωμα των λογαριασμών μετατρέπεται σε βουνό για τους αδύναμους, αφού η ΑΔΕ απαιτεί πλέον την άμεση καταβολή τουλάχιστον του 25% της οφειλής και την πλήρη ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την εισπρακτική βαρβαρότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε βάρος του λαού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί σε κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες η κατασκευή οχημάτων σε αμερικανικό έδαφος, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για το εγχώριο δυναμικό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε παράλληλα πως απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραγωγής του στο Μεξικό με σκοπό την αφορολόγητη εξαγωγή στις ΗΠΑ, την ώρα που η εγχώρια βιομηχανία ασκεί έντονες πιέσεις για τον πλήρη αποκλεισμό των κινέζικων ομίλων. Η τοποθέτηση αυτή πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό και να διατηρεί δασμούς που ξεπερνούν το 100% στα εισαγόμενα προϊόντα. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσχερες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα. Εδώ ξεκινάμε την εκπομπή μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα μια καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εδώ πάντα συντονισμένη μάχη 99,8. Η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και σήμερα έρθει ο φίλος μας εδώ και συνεργάτης, ο Λάκης. Δεν λέμε επώνυμο, μην τον κάνουμε και διάσημο, παιδιά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Γιώργο το Σουρλά. Καλή βάρδια, Γιωργάκη μου, καλή βάρδια. Στο Φάνη το Μαρίνο. Καλώς σου κούμε υγεία, οι γιατροί του Μαζονάκη πρέπει να πάνε φυλακή. Θα πάνε φυλακή, Φάνη, δεν είναι γιατροί. Κομπογιανίτες είναι. Αλλά αν πας, αγόρι μου, βάλεις μια ταμπέλα και εσύ εκεί πέρα, στο Κολωνάκι, σε ένα κτίριο, σε οποιοδήποτε γραφείο, Κολωνάκι να είναι, που θα πληρώνεις 4.000, 5.000 ενίκιο και πεις ότι είσαι αστροφυσικός και είσαι δίπλα στον Τραμπ, να ξέρεις ότι και εξυπηρετείς κόσμο και δίνεις τα 5.000 δολάρια από τώρα στους Έλληνες, ουρά θα γίνει. Ό,τι γράψεις σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και ειδικά στο Κολωνάκι. Αν πεις ότι είσαι και ο μεγαλύτερος χειρούργος, ωραία τι έχει να γίνει. Έρχονται κάτι εκεί ψάρια, λούσι, και σε κάνουν και διάσημο. Βγαίνεις και 5 φωτογραφίες με κάτι πολιτικούς, όπως και αυτή εδώ πέρα στο συνέδριο το 23. Νομίζω ήταν με τον κύριο Κικίλια, με τον κύριο Πλεύρη, με τον κύριο... ποιον άλλον, Πατούλη. Γι' αυτό σου λέω, Φάνη. Την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι κάτω στα παιδιά, στο εργατικό, στην κρουαζιέρα εκεί, έχουμε και εκεί παιδιά, στο αεροδρόμιο, σε όλα τα παιδιά security, όσοι εργάζονται, πραγματικά εργάζονται, όχι κομπογιαννήτικα, 365 ημέρες το χρόνο, παίρνουν το μισθό 5.000, 7.000, μέσα εκεί 300-20 εργάζονται, να ξέρετε, είναι στάνταρ. Το λέω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Στάνταρ εκεί μέσα. Και λένε, κλείνει, λέει, τον Αύγουστο, λέει, η Βουλή, για να πάνε να ξεκουράσουν. Δεν ξεκουραστείτε, ρε. Από την ξεκούραση. Και πώς μαυρίσατε μέσα στη Βουλή? Έχετε θερμενόμενες πισίνες? Σολάριουμ? Έχετε από εδώ. Στα σώματα ασφαλείας, να πούμε την καλησπέρα μας σε όλα τα παιδιά. Μαξί, σήμερα, να, τυχαία, Λάκη, δεν το είπα. Κάτσε, 8 η ώρα το πρωί, χτυπάει, ήταν η γυναίκα, ήμασταν όρθιοι τέλος πάντων, και λέει, γεια σας, λέει, τάδε οδός, ναι, μας καλέσαν, λέει, κάτι έγινε. Τα παιδιά της Δία. Λέει, όχι τίποτα, λέει, πηγαίνετε πίσω από την αυλή, είναι το υπόλοιπο το σόι. Λέει, έτσι, μάλλον κάτι ακούσαμε μετά, κάτι λάθος κάνει, μπορεί να ήταν και Σύρου στον Πειραιά, Σύρου Κορυδαλό, Σύρου Νίκαια, παντού υπάρχει μια Σύρου. Λοιπόν, αλλά άμεση επέμβαση. Τέλος πάντων, είναι ελάχιστα τα παιδιά, ό,τι μπορούν κάνουν και αυτοί. Στην πυροσβεστική μας οι φωτιές πάνε και έρχονται, έτσι. Μεγάλο θέμα έχω πει με την ΕΙΔΑΠ. Παιδιά, ού μπλέξτε με την ΕΙΔΑΠ, και ειδικά όταν έχετε ένα κοινό ρολόι. Το λέμε εδώ, είναι χιλιάδες σε δικαστήρια, έτσι, με αυτά. Αλλά δεν πειράζει, δικαιώνονται πάντα αυτοί που έχουν, είναι σαν όνομά τους. Και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί δεν είναι τυχαίο συγκεκριμένος ολιγάρχης ο Βαλιτσάκιας, νομίζω έχει το 12,5% μέσα στην ΕΙΔΑΠ και θα έχει και λόγο τώρα, έτσι. Το αγαθό, το δημόσιο αγαθό, πάει να γίνει ιδιωτικό και αυτό. Λοιπόν, για την πολιτική τώρα τι να πούμε, για το Μαζονάκι θα τα πούμε λίγο αύριο εκ των υστέρων, πιο αναλυτικά, έχω φτιάξει κάποια πραγματάκια. Το άλλο, χθες υπήρχε αγιασμός σε σχολεία. Αυτό το διάβασα στο voicenews.gr. Λέει, στη Ζάκυνθο φτάσαμε στο απίστευτο, παιδιά. Να ανοίγουν τα σχολεία στη Ζάκυνθο και αντί να, για τα βιβλία και χαμόγελα στα παιδάκια, τα παιδιά να αντιμετωπίζουν ψήλους. Στο 2026. Το πρόβλημα, λένε, οι καταγγελίες ήταν γνωστό από τον Αύγουστο. Έγιναν παρεμβάσεις, έγιναν ψεκασμοί, αλλά το πρόβλημα παραμένει και το σχολείο έκλεισε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Και θέλω να πω εδώ το ερώτημά μου. Μάλλον και εδώ είναι το ερώτημα, μάλλον να το θέσω πιο σωστά. Πρέπει, ρε παιδιά, πρώτα να κινδυνεύσουν ή να ταλαιπωρηθούν
τα παιδιά για να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Για να καταλάβω στο τέλος τι, σε αυτή τη χώρα τι γίνεται. Εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, τι κάνετε? Μόνο μπλα μπλα και λόγια είσαστε? Και μόνο να πάτε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τώρα με τη ΔΕΘ για να πείσετε εκεί τον κόσμο ότι είσαστε οι καλύτεροι, οι άριστοι. Άχρηστοι είσαστε όλοι. Όταν δεν κάνετε τίποτα για τον απλό κόσμο, είστε άχρηστοι. Όταν δεν προσφέρετε και δεν έχετε μια πρόληψη, άχρηστοι, όποιος και να είναι. Μόνο την ευγενική καλοσύνη και έχει εμήθεια, το λέω. Και δεν θέλω να προσβάλλω. Τι είσαστε, τον τίτλο έχετε υπουργών και υφυπουργών και ό,τι ρημάδια είσαστε εκεί πέρα που μας κυβερνάτε? Τα σχολεία δεν είναι χώροι για πρόχειρες λύσεις και καθυστερήσεις. Είναι χώροι όπου εμπιστευόμαστε τα παιδιά. Τα παιδιά τους ο κόσμος. Θέλουμε σχολεία καθαρά, ασφαλή και αξιοπρεπή. Αυτό δεν είναι, να ξέρετε, κυρία Υπουργέ, η πολυτέλεια. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας. Και μου βγαίνεται και κοκορεύεται ο πρωθυπουργός μας, ο Μητσοτάκης, που κάνει εγγένεια σε σχολεία αναβαθμισμένα. Ποια? Από το απόθεμα που έχουν πάρει τράπεζες στα 17 δις, πόσα έχουν απόθεμα, 20 δις από τα 50 ευρώ, 50 λεπτά που παίρνει στον κόσμο. Και μας κάνετε και χάρη, δίνετε, επιστρέφετε και 200 εκατομμύρια όλες μαζί στις τιμικές τράπεζες. Και κοκορεύεσαι, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Υπουργέ. Εγώ θα ντρεπόμουν. Και όχι μόνο γι' αυτό. Όπως βάζω μια τελεία, όπως και με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ο άλλος κοκορεύεται. Εσύ δεν υπάρχει. Αλλά τι να κάνεις, όταν τον βλέπεις αυτός, είναι μόνος του εσύ. Σου λέει, θα βάλω και μια εικόνα να κάνετε, λέει, την προσευχή σου όταν μπαίνετε, λέει, με ένα κεράκι. Στον κύριο Άδωνη. Δεν τρεπόμαστε? Υπουργός, σε να λες τέτοια πράγματα, να λέτε, να μιλάτε έτσι στον κόσμο, μας πτύνετε χήμα. Είναι ωραίο αυτό, ρε, εσείς. Σας αρέσει? Έτσι υποτιμάτε τον Έλληνα. Να δω μετά που θα κρυφτείτε μετά τις κάλπες, οι περισσότεροι. Αλλά έχετε τακτοποιηθεί στο εξωτερικό. Να πούμε εδώ και την καλησπέρα μας στο φίλο μας, εξαίρετο δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Καρυφάλου. Τι λέει? Πολλές φορές ψήλη σημαίνει αρουραίοι. Σωστά, ρε Γιώργο, σωστά. Σωστά, Γιώργο. Ακούσατε την εκπομπή το πρωί, είχε τον κύριο Λέων, τον παθολόγο, είχε πιάσει για το Μαζονάκι. Είπα να μην πιάσω κι εγώ πάλι σήμερα για το Μαζονάκι, το πιάσω αύριο. Γιατί έχουν τροφή αυτή τη στιγμή τα τηλεοπτικά κανάλια, τα συστημικά, να ασχοληθούν. Καλό ήταν που έγινε για αφορμή. Και θα ξέρετε, θα υπάρχουν όλα αυτά τα δήθεν ιατρία. Το είπα. Πάρε μία ταμπέλα, πήγε να τη βάλω εγώ στο κολονάκι και να γράφω Δόκτωρ Τσιτούρης, πώς το λένε, διαιτολόγος, διατροφολόγος, για να μην πω πιο βαριά λέξη. Και μόνο ότι θα είμαι εκεί με μία επίσκεψη, να σου κάνω και μία εξέταση, έχω, θα έχω ένα τελευταίο σύστημα ρομποτικό του Μητσοτάκη που θα μας έχει φέρει από την Κίνα. Έτσι θα πληρώσω ένα χιλιάρικο και μετά θα σου λέω για να χάσει αυτά τα κιλά. Αλλά τι, δεν χρειάζεται. Με τρεις φωτογραφίες που θα βγούμε επώνυμους, όπως το Λάκη, το Δοδωρή και τον Αποστόλη από μέσα, έχω γίνει διάσημος. Και όταν θα γίνει ζημιά, όλοι πάνω του. Ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει ό,τι μπορεί. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά τι να κάνουμε, εμπιστεύονται όλοι τσαρλατάνους. Και ήταν από το 2005. Οι άλλοι, λέει, ούτε γιατρός δεν ήταν. Και εγώ σπούδασα, άιντε. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε τραγουδάκι, έλα.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, εδώ επιστροφή στο μικρόφωνο. Αχ, για να δούμε, να βάλουμε να ακούσουμε ένα, ποιος είναι, τι λέει ο Γιώργος. Α, ναι, ναι, αχ, αχ, συγγνώμη εσύ Γιώργο. Χίλια συγγνώμη, δεν είναι παιδιά, δεν έκανα λάθος το γαριφάλου, είναι τριανταφύλου, όχι, συγγνώμη ρε παιδιά. Ξέρεις Γιώργο μου, από συνήθεια έχω εδώ τον Γιώργο του γαριφάλου πριν και κολλήμα, χίλια συγγνώμη, δεν πειράζει, λέει, είναι λίγο χωρίς να σας πέρασε, δεν υπάρχει πρόβλημα εσύ. Δεν υπάρχει, εδώ δεν έχει, δεν βλέπεις τι κάνει ο Μητσοτάκης εδώ, δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται. Πάμε να βάλουμε ένα ηχητικό.
1: Capital and large fortune fell.
0: Ακούστε.
1: The succession of capital actually demolished. Furthermore,
0: come back.
1: From 1997 to 2007.
0: Αυτό λέμε σαν παιδάκια,
1: in order to intimidate the people.
2: Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε!
3: Good morning. One beer, one black beer, one sandwich. What to go to this?
4: Με τι λες, αδερφέ μου.
3: Στιάγγι, στιάγγι. Δεν είχα τραβάσει τα αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, κομβολές, γαλλιώς, θα σας απολύσω.
5: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κυκλοφορώ εγώ, δεν ξέρω. Να βγει και να μου πει, ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανα. Διότι είδε ο κόσμος, είδε όλος ο ελληνικός λαός.
0: Ακούστε.
6: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
0: Έχει πάρει
6: στην
0: χαπάκια,
6: Ευρώπη
0: να ξέρετε.
6: Είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα
0: από ναι, το ξέρουμε.
6: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
7: Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα.
8: Αυτό πια είναι έξω φρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς.
9: Επίσης δουλειά εκεί μου.
8: Αύριο πιάνω.
0: Λοιπόν, ο παππούλης αυτός πρέπει να τον είχε Μητσοτάκης στις ανεξάρτητες αρχές. Άρε, πού είμαστε, Τσίπρα! Τσίφρα, άρε μπελά, άρε μπελά. Λοιπόν, να σας πω και το άλλο το καλό τώρα. Τσίπρας, VS, το Πασό και η Χιλόπιτα, την ξέρετε, τη Χιλόπιτα. Εντάξει, έχουν, για γελάτε, παιδιά, για γέλια είναι. Ο Αλέξιο Τσίπρας έστειλε από τη ΔΕΘ την προηγούμενη εβδομάδα μήνυμα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, με το ΠΑΣΟΚ. Ανταγωνιστές, όχι εχθροί, μέσα εισαγωγικά. Και η πρόταση για κοινή πορεία απέναντι, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Αμέ, αυτός είναι ο Μπελάς. Το Πασόκ όμως, ακούστε τώρα, σήμερα νομίζω έχει στη διεθνή έκθεση, θα κάνει εξαγγελίες και αυτός για Ρακόμελα, Τσίπουρα, αφήστε, θα έχουμε σοου. Στην πλατεία Ελευθερίας κάτω στην Κρήτη μίλησε και έγινε πανικός. Τρεις και ο Κούκος ήτανε. Λοιπόν, το Πασόκ όμως φαίνεται, να μιλάμε και λίγο σοβαρό, πως δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με το φλερτ και απάντησε με ένα ηχηρό πολιτικό, μέσα εισαγωγικά, όχι ευχαριστώ. Ναι, έτσι απαντήσανε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ο Τσίπρας έκανε την πρόταση, το Πασόκ έριξε τη Χιλόπιτα, γι' αυτό το είπα.

0: στην αρχή. Και τώρα μένει να δούμε αν θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού ή αν το ειδήλιο τελείωσε πριν καν αρχίσει. Πολιτική χωρίς έρωτες, αλλά με πολύ ενδιαφέρον στις κάλπες, παιδιά. Να το ξέρετε. Να το ξέρετε, παιδιά μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα, προχθές, σήμερα τι είναι, Σάββατο, 10 είχαμε την Πέμπτη, είπαμε, πριν πω, είναι η ελπίδα, μα η ελπίδα, πώς λέγεται, το κόμμα ελπίδα για το δημοκράτη, τη δημοκρατία, ναι, είναι η ελπίδα μας, είδα μας. Εντάξει, το έχουμε πει 50.000 φορές από μέσα από το ραδιό. Για να βάλω να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κάρη Στιανού. Πάμε.
1: Τι λοιπόν αναγκάζονται να ζητούν τη συνδρομή της ΑΔΕ ή της αρχής.
0: Της αρχής.
1: Η αρχή που έκανε στα...
0: Τα πρόβατα. Τα πρόβατα.
1: Η αρχή διαφάνειας.
0: Πάτσα, έλα τώρα, άντε, που βόσκεται πια, κάθε κουτσί στραβώς πάει να κάνει μια εξαγγελία. Αν βάλουμε πράγμα πάνω όλα τα κόμματα αυτά που είναι εξωκοινοβουλευτικά, κάτι άλλο που έχουν κάνει καμία τριανταριά, όλοι μαζί ενωθήκανε για να πάρουν το 0,01%, πηγαίνετε να κάνετε εξαγγελίες, να σας δείξουν οι κάμερες. Να λέτε εμείς πήγαμε και στη ΔΕΘ. Έλα τώρα. Η κυρία Καρισιανού πήγε στη ΔΕΘ, νομίζω στο 8ο περίπτωτο, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά εκεί μέσα. Λοιπόν, και παρουσίασε πρόγραμμα με μεγάλες αλλαγές και πολλές εξαγγελίες. Είναι βαρβάτη πολιτικός, μην νομίζετε, για μένα. Ωραία τα λόγια. Αλλά κυρία Καρισιανού, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Με ποια κοινοβουλευτική δύναμη θα το κάνει η κυρία Καρισιανού? Πείτε μου. Γιατί άλλο να παρουσιάζεις ένα πρόγραμμα και άλλο να έχεις την εντολή να το εφαρμόσεις. Και το λέω ξεκάθαρα. Η ΔΕΘ δεν είναι πασαρέλα εξαγγελιών. Είναι εξετάσεις πολιτικής ευθύνης. Ο κόσμος δεν ζητά άλλα θα, το λέω συνέχεια όσοι έχετε πάει εκεί, θα. Ζητάει ποιος, πώς και με τι λεφτά και πότε. Δεν είπατε, πού θα τα βρείτε τα λεφτά, έχετε πρόγραμμα, τόσο οργανωμένοι είσαστε. Γιατί δεν έχουμε μάθει και από κόσμο, δεν έχει μάθει και με τη συναυλία τότε με τα Τέμπη, τα λεφτά που πήγαν, τι γίνανε. Δεν μιλάει κανένας εκεί, δεν ξέρω γιατί. Γιατί στα λόγια όλοι μπορούν να κυβερνήσουν, κυρία Καρισιανού. Στην πράξη φαίνεται ποιος μπορεί, κυρία Καρισιανού, να ξέρετε. Εντάξει. Έτσι πάει. Δεν γίνεται κάτι άλλο πια. Τώρα αργού να μιλήσω, αλλά επειδή κοιτάω κάτι μηνύματα που στέλνουνε, θα τα πούμε εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πάει τώρα, μετά πήγε νομίζω και ο... πώς το λένε, ο Κουτσούμπας. Πήγε και η Ζωούλα, έτσι. Όλοι πήγανε. Όλοι πήγανε εκεί. Ο άλλος, ο εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, που λέγεται ο Μαρινάκης. Πολύ μαυριδερός, Α, είναι κάτω από την Πάτρα, από την Χαλιά είναι, κάτω από Χαλιά, λέω κι εγώ. Λοιπόν, τι είπε για τον Τσίπρα? Πεταμένα λεφτά, λέει, το περιβόητο, δεν ξέρω αν το κάνω λάθος, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Rebranding. Σωστά το λέω, Θοδωρή, rebranding, λέγεται, σωστά. Άρε Τσίπρα, σε έφαγα, ρε. Λοιπόν, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Rebranding χωρίς update, σαν τα παλιό λογισμικό είσαστε. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού ζητά, λέει, μείωση, είπε, του αριθμού των βουλευτών σε 200, μέσα εισαγωγικά. Να ξέρετε ότι τα παίρνουν, ακούνε Βελόπουλο και τέτοια, λέει, πάρ' το κι αυτό. Αυτό δεν έχει να ξέρει, ναι, κάτι να πούνε. Σου λέει, άρπαξε το από το Βελόπουλο. Βελόπουλος είναι η πηγή ειδήσεων. Ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει. Όλοι έτσι εκεί είναι. Μέχρι και ο πρωθυπουργός από πάνω το Βελόπουλο. Λοιπόν, λέει, ζητάει τον αριθμό των βουλευτών σε 200. Αν το είπα σωστά. Λάκη, σωστά το λέω, 200. 200 βουλευτές. Καταλαβαίνετε. Ρωτάω. 200 βουλευτές. Και οι υπόλοιποι πότε προλαβαίνετε να μπείτε, κυρία Καρισιανού, μέσα στη Βουλή, θα μπείτε? Δεν σε συμφέρει. Εδώ μιλάμε να κάνουμε από 300, πάμε 400 για να μπείτε και εσείς στα υπόλοιπα κόμματα. Με το 1%. Πάμε τραγούδι. Πάμε.

Να είμαστε λοιπόν. Εδώ η ώρα είναι 12:35, εντάξει, είναι λίγη η ώρα το Σάββατο, καλό είναι. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω, έψαχνα, το βρήκα, το, τα σημειώνω ρε παιδιά, τι να κάνω, ένα μυαλό είναι γι' αυτό. Λοιπόν, στη ΔΕΘ, η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον, που ήταν και η κυρία Καρισιανού, η Ζωή, ο κύριος του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, η ΔΕΘ, θα πω, δεν ήταν πολιτική εκδήλωση προχθές, ήταν πολιτικό. Τι λέει τώρα ο Τσιτούρης, ναι. Πολυκατάστημα. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν πολιτικό πολυκατάστημα. Πέρασε η κυρία Ζωή με συνεργασίες. Πέρασε η Καρισιανού με ελπίδα. Πέρασε ο κύριος Κουτσούμπας με το κεφάλαιο. Και στο τέλος έμεινε ο Έλληνας να κοιτάζει πάλι και πάλι το λογαριασμό. Λοιπόν, θα πω έτσι, συνεργασία μέσα εισαγωγικά στην πολιτική δεν σημαίνει ελάτε να συμφωνήσετε μαζί μου. Συνεργασία σημαίνει να μπορείς και να ακούς τον άλλον, το οποίο δεν το έχετε εσείς στην πολιτική. Όταν σε 2 ώρες έχεις λύσει, λύσατε εσείς εκεί πέρα και οι τρεις, για ολόκληρο το ελληνικό κράτος, μάλλον να το θέσω καλύτερα, όταν σε 2 ώρες έχεις λύσει για ολόκληρο το ελληνικό κράτος, ο Έλληνας δεν ζητάει πλέον πρόγραμμα, ζητάει GPS, να το πω πιο απλά, για να βρει πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα μετά τη μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει, παλιά είχαμε το χάρτη. Όσοι ξέρουν τους χάρτες που είμαστε πιο παλιοί, δεν είχαμε GPS, είχαμε τους χάρτες και βρίσκαμε. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κουτσούμπα. Για το ΚΚ αλλάζει η εποχή, αλλά δεν αλλάζει ποτέ ο ένοχος. Με άνω κάτω τελεία. Το κεφάλαιο. Αν αύριο ακριβίνει και το πιτόγυρο στην Αριστοτέλους, θα φταίει μάλλον και πάλι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, και το καλύτερο, σας κρατάω για το τέλος. Στη ΔΕΘ, εγώ αυτό παρακολουθώ και σήμερα θα είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Ελιάκ, Παύλα Κινάλ. Στη ΔΕΘ όλοι έχουν μια λύση για την Ελλάδα. Αυτό που ακόμα ψάχνουμε είναι ποιος θα πληρώσει τις λύσεις. Γιατί ο πολίτης έχει χορτάσει, ρε παιδιά, αυτό που είπα και πριν. Θα. Αυτό τα λέει ο Ανδρέας Παπαδρέου. Δεν θέλει άλλες υποσχέσεις. Θέλει αποτέλεσμα. Δεν θέλει άλλα συναισθήματα. Θέλει μια αξιοπρέπεια και κυρίως δεν θέλει να πληρώνει κάθε φορά το λογαριασμό για τα πολιτικά πειράματα των άλλων. Να το καταλάβουμε πια. Κουραστήκαμε. Και συμφωνώ και ευπαυξάνω αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αυτό το λέμε και εμείς από εδώ, μέσα από το ραδίο του Μάχη, μέσα από το Focus 103,6. Η ΔΕΘ δεν είναι αίρεσης για τους πολιτικούς. Είναι για τους επιχειρηματίες. Ο πολιτικός, μάλλον ο πρωθυπουργός της χώρας, πάει να κόψει μόνο την κορδέλα για τα εγγένεια, τίποτα άλλο. Και αν δεν μπορεί να πάει αυτό, θα στείλει τον υπουργό. Αυτό γίνεται. Αυτό πρέπει να κάνουν. Και όχι για εξαγγελίες. Να παρελάσει εκεί πέρα. Πασαρέλα το έχετε καταντήσει την ΔΕΘ. Ό,τι έχει ο καθένας εκεί θα πάει να το πει. Γιατί σου λέει είναι όλες οι κάμερες εκεί. Σας κοροϊδεύουν όταν πάτε μέσα. Το έχετε καταλάβει. Σας χλεβάζουν. Εσύ δεν παίρνετε χαμπάρι. Βγαίνετε και γελάνε από πίσω. Έχετε δώσει και δεν ξέρω άμα πληρώνουν κιόλας για να κάνετε τις εξαγγελίες σας. Ή λέτε γράφετε τα στο ταμείο. Άιντε, πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι.

0: Εδώ επιστρέψαμε, μάχη 99,8. Την καλησπέρα μας, τη φίλη μας, τη Δέσποινα. Ναι, Σόδομα και εγώ μόρα λέει γίνονται. Χαμός Δέσποινα, χαμός, χαμός εδώ. Περιστέρη στις φλόγες τυλίχθηκε. Ναι, τώρα διαβάζω εδώ πέρα στο Voice News. Να μπείτε παιδιά στο Voice News, συνέχεια ειδήσεις. Είναι το μοναδικό που από site που έχει ενημέρωση ένα λεπτό έχει ενημέρωση. Το ξέρεις Θοδωρή? Να μπεις μέσα Θοδωρή να τα βλέπετε, να διαβάζετε. Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω και το άλλο. Τετάρτη που την προηγούμενη πέρασε 9 του μήνα είχαμε τον εξαίρετο κύριο Βασίλη Βιλιάνο, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ακούσατε τι είπαμε για τη ΔΕΘ. Ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος, ένας από τους εξαίρετους οικονομολόγους και είναι και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, νομίζω ο ΙΤΑ είναι ο 7ος, το ΙΤΑ 7ο γράμμα, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, ήταν ο 7ος αντιπρόεδρος της Βουλής, εξαίρετος. Και η Τετάρτη που μας έρχεται, πόσο έχουμε την Τετάρτη Λάκη? Τώρα έχουμε 12, 13, 14, 15, 16 την Τετάρτη, στο Κοινωνία Alert, μαζί με τον Πέτρο τον Χασάπη, τον εξαίρετο πολιτικό αναλυτή, συνεργάτη της εκπομπής, τον έχω πια μόνιμα, όσο μπορεί βέβαια και με τις υποχρεώσεις του, θα έχουμε άλλη εξαίρετη βουλευτή, την κυρία Μαρία Αθανασίου. Θα πούμε και για την πλασμαφαίρεση, έτσι δεν λέγεται αυτό, πλασμαφαίρεση, και για άλλα θεματάκια φλέγων, όπως και για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Παιδιά, φλέγοντα. Άσε με ρε εσύ έτσι όπως τα λέω. Αφού έτσι αρέσω. Θα πάτε αλλού. Έλεος πια. Με έχετε τρελάνει όλοι εδώ μέσα. Πω, θα πάρω... αναβολικά θα μου δώσουν εδώ μέσα. Στέλνει ο ένας από το μήνυμα, στέλνει ο άλλος. Έχω και τον άλλο μου λέει, φλέγον. Φλέγοντα, γελάει. Θοδωρής Μπαρμπαρίσιν, δεν τον κάνω. Πάτω να αλλάξουμε. Εγώ έχω τελειώσει το σχολείο, να ξέρετε. Μεγάλο σχολείο. Πιο μεγάλο από τον Υπουργό Υγείας. Να μην νομίζετε ότι μόνο αυτοί τελειώνουν σχολεία. Το καλύτερο σχολείο, Λάκη, ποιο είναι? Του πεζοδρομίου. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έρχονται τα καλύτερα. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό, φίλοι μου. Και είπαμε και ερχόμαστε για να πάμε να ακούσουμε. Βούλτεψη, ακούστε τώρα τη βούλτεψη, άλλο εδώ.
1: Παρακαλώ, με μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάνετε
1: είστε
2: κάποιο λάθος.
1: Θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι
2: εγώ
1: βουλευτής
2: αυτή τη στιγμή, καλώς...
1: πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής και είναι μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή.
3: Μπορώ δηλαδή να προβλέψω τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια.
4: Μπορείτε δηλαδή να δείτε αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, καμένο το παιχνίδι. Λοιπόν, το νου σας ρεμάλια. Ακούστε ρεμάλια. Όταν λέω ρεμάλια εννοώ και εμένα. Το νου σας. Επειδή ξέρω ότι με αγαπάτε όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Λοιπόν, όσοι έχετε παρακολουθήσει και βλέπετε στα social, τώρα μου ήρθε μια αναλαμπή, το οποίο θα το αναλύσω και αύριο. Βλέπετε, έγινε μια δημοσκόπηση. Όσοι ασχολείστε και όσοι δεν ασχολείστε, επειδή δεν θέλετε να βλέπετε ούτε τηλεοράσεις, ούτε TikTok, ούτε Big Big, ούτε Big Brother, ούτε τίποτα από αυτά. Θα σας πω, ανέβηκε μια δημοσκόπηση με μια έρευνα 25.000, δεν ξέρω πόσοι κάνανε, πόσοι ψηφίσανε. Το οποίο βάλανε, παιδιά, ακούστε, την Ελληνική Λύση πρώτη. Με νομίζω 18, 19, δεν θυμάμαι, όποιος μπορεί να μου στείλει όσοι το είδατε. Εκλογικό κέντρο, κάπως έτσι ονομαζότανε. Το οποίο δεν τα κάνει η Ελληνική Λύση, να ξέρετε αυτά. Και ξαφνικά έχει δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία, τρίτη τον Μπελά, συγγνώμη τον Ελλάς. Λοιπόν, και σε 5 ώρες μέσα, έξω ενώ είχε ανακοινωθεί, είχε πάει την επόμενη μέρα νομίζω ή σε 5 ώρες, 6. Τι έγινε? Αλλάξανε, φύγανε από την Ελληνική Λύση, λέει ψήφοι, μόνο από την Ελληνική Λύση, κατέληξε, νομίζω, τρίτη ή δεύτερη, αν θυμάμαι καλά. Το δεν μπορώ να το δω, για να σας πω. Και βάλαμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Α, βρίσκω τώρα, θα με κόψει το ισουρού, θα φάμε για ένα πρόστιμο και δεν θέλω. Όχι τίποτα άλλο. Μετά ποιος ακούει, θα με πάρει ο κύριος Χίος εδώ και αρχίζει να φωνάζει. Λοιπόν, αλλά ξέρει ότι βγαίνω έξω από τα ρούχα μου όταν ευριάζω. Το ξέρουνε. Είπα να είμαι ήρεμος και μου λένε όλοι, φωνάζεις. Δεν φωνάζω ρε παιδιά. Εσείς με κάνετε και φωνάζω. Αυτά τα τρολάκια. Εδώ για μένα, ακούστε. Υπάρχει ένα ερώτημα που δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς. Για να πάμε πιο ωραία. Λοιπόν, μια μέρα βλέπουμε την ελληνική λύση να εμφανίζεται σε εξαιρετικά μάλλον. Σωστά το λέω, Θοδωρή, τώρα. Ναι. Λοιπόν, σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για την επόμενη ημέρα, Λάκη, να εμφανίζεται αισθητά χαμηλότερα. Το είδες, το συζητήσαμε. Στο είπα, στο αυτοκίνητο. Μέσα σε 24 ώρες αλλάζει τόσο πολύ η πολιτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού, ρε παιδιά. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο 694-363-5451. Συγγνώμη, γιατί δεν το έχω πει σήμερα. 694-363-5451. Στείλτε μου. Αλλάζει μέσα σε 24 ώρες. Αυτό μιλάμε στο διαδίκτυο, δεν μιλάμε. Μετά πήγε και στην τηλεόραση. Την πήγαν την ελληνική λύση τέταρτη. Τρίτη. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Ή μήπως αλλάζει η μέτρηση. Ρωτάω. Και θέλω να πω, δεν λέω ότι κάποιος έκοψε, μέσα σε εισαγωγικά, ψήφους. Λέω κάτι πολύ απλό, άνω κάτω τελεία. Δώστε στοιχεία, δείγμα, μεθοδολογία, στάθμιση, ημερομηνίες. Ο κόσμος που μπαίνει σε αυτό που λέγεται δημοσκόπηση έχει το δικαίωμα να ξέρει. Τρολάκια του συστήματος. Γιατί όταν ένα κόμμα ανεβαίνει και αρχίζει να ενοχλεί, να ξέρετε κάτι, το πολιτικό σύστημα, ξαφνικά αρχίζουν και τα μαθηματικά να γίνονται ελαστικά, παιδιά. Και δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Και να το πω καθαρά, πιο καθαρά. Εγώ το λέω συνέχεια εδώ τα τελευταία δύο μήνες, τρεις, ελάχι, τόσο λέω. Εγώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που τον έχω γνωρίσει μέσα από εδώ πέρα, από το ραδιόφωνο, το Μάχη, που έρχεται και κάνει εκπομπή, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Φοβερός ότι με εκφράζει μέσα στη Βουλή και το κόμμα του, τον πάω και το έχω πει. Κακό είναι. Αφού ό,τι έχει πει έχει, και με αποδείξει, έχει βγει αληθινός. Τι σας ενοχλεί? Πού μου λέτε έξω όταν κυκλοφορώ και φίλοι, επειδή είμαι εδώ, περίμενα εδώ τι λέει εδώ ο Τζον. Ναι. Καλημέρα, Γιάννη από Καμίνια. Να σας ρωτήσω ποιος είμαι. Ποιος είμαι, ο ζωγράφος είστε που μιλάτε τώρα που ακούω? Δεν καταλαβαίνω. Γιάννη Τσιτούρης, ο Τσιτούρης ο Γιάννης είμαι. Λοιπόν, δηλαδή τον στηρίζω πολιτικά γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που επιμένει να συγκρούεται και δεν φοβάται να λέει αυτά που πιστεύει και με αποδείξει, και αυτό ενοχλεί, ρε. Αυτό σας ενοχλεί. Καντήλες βγάζετε, ακούτε Βελόπουλο και τρέμετε, ρε. Το έχω πει, ο Μητσοτάκη, ακούς Βελόπουλο και ελληνική λύση και δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Τελείωσε. Δεν μιλάμε τώρα για τον Τζίφρα, συγγνώμη, τον Τζίπρα. Αυτός δεν υπάρχει. Απ' την Ιθάκη σας είπα, θα πάει στην Άξο τώρα. Θα βγάλει βιβλίο για την Άξο. Ακούστε με. Λοιπόν, και προς τα τρολ του διαδικτύου, επειδή έχω βαρεθεί πια και ότι σας κατέβει στο μυαλό γράφετε, γιατί δεν έχετε, δεν ξέρετε, μόνο μία πιπίλα έχετε. Ο του Ισού, εκείνο, κεραλιφές. Ναι ρε, πουλάει, κεραλιφές. Το πρόβλημά σου ποιο είναι? Κοπρίτες. Πηγαίνετε να ρωτήσετε για του Ισού τις επιστολές στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη, να σας πει που ήταν ο πρώτος με τις επιστολές. Και πάρτε να σας δώσει και δώρο και ένα νανογυλεκάκι. Άιντε. Άντε εσείς. Λοιπόν, και λέω σε όλα τα τρολ προς του διαδικτύου έχω μια απάντηση. Μην πολεμάτε την ελληνική λύση με δημοσκοπήσεις. Πολεμήστε την πια με επιχειρήματα αν μπορείτε. Αν μπορείτε. Α, τι να μπορείτε ρε. Αγραμματίσαστε ρε. Έχετε πάρει εκεί το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Μη μιλήσεις εσύ από μέσα. Λοιπόν, πατάτε εκεί και πετάτε μια κοτσάνα, σας γράφει εκεί πέρα και πάτε και τη γράφετε. Επιστήμονες, γιατροί έχετε γίνει, γιατροσόφια έχετε και σε νεχλεί ο Βελόπουλος. Ρε ούστρε από εδώ. Πια. Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί στο τέλος υπάρχει μια δημοσκόπηση που δεν μαγειρεύεται, κύριοι. Και οι δημοσκοπικές εταιρείες εκεί θα το γυρίσουν τούμπα. Κολοτούμπα θα κάνουν όπως τον Τραμπ. Τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταία στιγμή βρίζανε τον Τραμπ. Και ξαφνικά σας γύρισε. Και το βλέπουμε στην Ευρώπη σιγά σιγά πώς αλλάζει. Γιατί στο τέλος υπάρχει μια δημοσκόπηση που δεν μαγειρεύεται, σας το ξαναλέω. Δεν, πώς να το πω, σταθμίζεται. Και δεν αλλάζει αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Ξέρετε ποια είναι, η κάλπη. Η κάλπη δεν την αλλάζει κανένας. Εκεί μέσα δεν μπορεί να κάνετε. Και πιστεύω πια η ελληνική λύση με που μιλάω με πολύ κόσμο, ότι έχει εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες σε όλη την Ελλάδα. Και μπράβο, ναι, να γλιτώσουμε από τη νοθεία και όλα αυτά που γίνονται. Κοιτάει με τις επιστολικές ψήφους, έχει μπει μέσα και ψάχνει. Μπράβο. Και εκεί, κύριοι δημοσκόποι, δεν ψηφίζουν, να ξέρετε, τα Excel, τα δικά σας τα Excel που έχετε, εξελάκια, δεν είναι αυτά, έτσι τα λένε, στο κομπιούτερ. Ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Μόνο αυτός ψηφίζει. Εκεί δεν μπορεί να κρύψετε τίποτα. Τίποτα. Καλησπέρα, Αθανασία. Ο Βελόπουλος τουλάχιστον δεν πουλάει την Ελλάδα όπως κάνουν. Αυτό ακριβώς λέμε, αλλά δεν πειράζει. Για να ξέρεις, Αθανασία μου, έλα να σου πω. Όταν ξαφνικά κάνει μπαμ αυτός ο άνθρωπος, ναι, να τον δούμε εσείς, τον έχω δει. Τον έχουμε δει, έχει κυβερνήσει. Που λένε με τα μνημόνια. Μέχρι τώρα μνημόνια ψηφίζουν, ρε, τα ρεμάλια. Θα αφήσω εγώ άλλη μια τετραετία να δώσω, άλλη μια ευκαιρία τετραετία. Το 31, το 29 που λέει ο Μητσοτάκης. Και ο κάθε Μητσοτάκης, γιατί με αυτός είναι διακυβέρνηση. Να μας σώσει. Θα δώσει στους συνταξιούχους τον καινούριο χρόνο. Τι νομίζετε, χάρτο για κάδες εκεί αυτούς που έχετε από πίσω, ότι είσαστε έξυπνοι. Αν έρχεται μην, τουλάχιστον έχετε κάνει καμία καβάτζα όλοι σας. Άιντε πια. Εγώ έχω πει, Βελόπουλο, θα ακούτε και θα τρέχετε και θα φτάνετε πια. Αλλά θέλω ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ό,τι λέει να το κάνει. Να το κάνει για να αλλάξει ο κόσμος. Και πιστεύω θα το κάνει. Γιατί τον έχω δει πόσο καθαρός είναι και πώς τον πολεμάνε. Όπως τον ξέρω εδώ πέρα που τον έχω γνωρίσει. Και έχω πει και στα στελέχη του. Και ξέρω τώρα. Ξεκινάει λαϊκές. Λαϊκές αγορές θα ξεκινήσει. Ήδη με έχουν καλέσει και δεν θα πω πού. Αν θα πάνε. Θα μου πούνε, λέει, τελευταία μέρα, εκείνη την ώρα, ξαφνικά. Θα πάω. Αν μπορώ, θα πάω. Γιατί δεν πάει, ρε, όταν έχει με τις εκλογές. Στις εκλογές δεν ασχολείται με τις λαϊκές. Ξέρετε ποιοι πάτε, όλοι οι υπόλοιποι εσείς. Γιατί είπαμε, το Πασόκ έχει γίνει Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ. Εντάξει. Άντε πια από εδώ, μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο πιο πολύ. Θα βγάλουμε και γραμμές αύριο, να ξέρετε. Μόνο με τρελαίνετε. Λοιπόν, θα έχουμε και ερωτήματα. Μετά προχωράμε, έχουμε το κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη το Σερέτη. Και μετά ράδιο Μακελάριδες 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες. Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε σήμερα από τον Στέφανο το Χείο, τον Γρηγόρη. Έχουμε εκεί. Ο Γρηγόρης είναι επανάληψη, νομίζω, αλλά επειδή ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε, μην ξεχνάτε, με τις δομές, με τα 2.700 άτομα που θα μείνουν άνεργα. Κυρία Υπουργέ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα, τους έχετε πει τον Δεκέμβριο, λέει, που θα λήξετε, τους ανανεώσετε για ένα χρόνο. Γιατί δεν το ανανεώνετε από τώρα, αφού δεν πάτε για εκλογές? Τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Εκεί, στην Τεχάν, τι γίνεται με την Τεχάν? Με την ανακύκλωση Ξέρετε άτομα που είχαν βάλει εκεί τα μπουκαλάκια, τους πήρανε αυτό το κουπόνι που παίρνει το 1 ευρώ για το σούπερ μάρκετ, ότι δεν το πήγανε σε σούπερ μάρκετ πριν ακόμα ανακοινωθεί και τους το ρίξαν άκυρο ενώ είχαν δώσει τα μπουκάλια. Τα ξέρετε αυτά? Γυρίζετε στους δρόμους? Δεν γυρίζετε. Ξέρετε σε δήμους που είπαμε ασχολούμαστε? Γεια σου ρε Θοδωρή Βαμακόπουλος, αγαπημένος. Λέει πες τα άρχοντα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξέρετε στους δήμους, 17 εκατομμύρια έλεγα απευθείας αναθέσεις σε κάποιους δήμους στη Β' Πειραιά. Στο Κερατσίνι θα το πω. Ξαφνικά λέω μήπως είναι και παραπάνω, το έλεγα πριν 4 μήνες εγώ. Τα πετάω. Έτσι, τρελός είμαι ό,τι θέλω λέω. Αφού έτσι είναι σε αυτή τη χώρα. Και καπάκι έκαλεσα εδώ πέρα το τηλεφωνική επικοινωνία, την αντιπολίτευση, τον κύριο δημοτικό, ένα δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Παντελή Καμά, και λέει ναι κύριε Τσιτούρη, το έχω ψάξει κι εγώ, και λέω μήπως είναι και παραπάνω, και καταλήξανε στα 28 εκατομμύρια. Πάρτι κάνουν στους δήμους, μήπως μέσω πλάτες από τον δήμον γίνεται ξέπλυμα από την κυβέρνηση, δεν ξέρω. Μην το δένετε παιδιά, μην τα δένετε, τα λέω, ούτε καν φωτογραφίζω ανθρώπους. Αλλά θα βγουν στη φυλακή. Όσοι έχετε καταχραστεί του ελληνικού λαού λεφτά, των δημοτών λεφτά, μέσα. Μέσα όλοι, ρε. Μέσα όλοι. Γιατί ο κόσμος πεινάει, ρε. Ακόμα παίρνει συσίτιο. Και έχω φίλο στο Κερατσίνι, τον λέει όλος ο κόσμος, τον κριτικό, τον Δημητράκη. Επειδή είναι δίπλα μου και επειδή ξέρω γίνονται πολλά έτσι με τους συλλόγους φιλανθρωπικούς και όλα αυτά, ο Δημήτρης ταΐζει συνέχεια κόσμο. Στο Κερατσίνι εκεί στην Γαλλία. Και μπράβο του, άξιο το παιδί. Άξιο το παιδί. Και πάνε κάποιοι άλλοι, του δίνουν ένα μπούτι από κοτόπουλο για να βγάλουν μια φωτογραφία. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, τα λέμε αύριο 11 με 1, Το νου σας, ρε, 11 με 1 αύριο. Μην τυχόν, διάβασε λίγο και αυτό που έστειλα τροφή για κάτι πριν. Στη χώρα μας, λέει ο Θοδωρής, για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, πρέπει να δικαστούν πρώτα οι δικαστές, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι παραγωγός, ευτυχώς. Τη γλίτωσα. Εντάξει, υπάρχουν και τίμοι δημοσιογράφοι. Όσο συνεχίζεται η ατιμωρησία όλων αυτών, η χώρα θα συνεχίζει να κατρακύλει, ναι. Παιδιά, να ξέρετε για να κλείσω, να σας αφήσω. Τώρα άρχισα εγώ να παίρνω. Δεν σταματάω τώρα. Λοιπόν, μεγάλο δημοσιογράφος, επειδή είμαι και εγώ κατάσκοπος, έμαθα σε πρόεδρο κόμματος, πήγε, του είπε, πρόεδρε, να ξέρεις, είσαι δεύτερος, τρίτος με το δεν είσαι, δεύτερος είσαι, αλλά δεν μας αφήνουν. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πεδίο αλληλοσπαραγμού και παράνομων ενεργειών μετατρέπεται για άλλη μια φορά το Πανεπιστήμιο, καθώς η παράταξη Λαϊκή Ενότητα κατήγγειλε επίθεση με μαχαίρι κατά φοιτήτριας συνδικαλίστριας έξω από το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής με μέλη άλλης αναρχικής οργάνωσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ένα νοσηρό ντόμινο βανδαλισμών, τραμπουκισμών και παρακρατικών ενεργειών μεταξύ φοιτητικών ομάδων, επιβεβαιώνοντας την πλήρη σύψη του κομματοποιημένου συνδικαλισμού στα πανεπιστήμια. Η θλιβερή αυτή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι όλοι οι παραταξικοί στρατοί και οι οργανωμένες μειοψηφίες συνεχίζουν να καταστρέφουν τα ιδρύματα, μετατρέποντας την ανώτατη εκπαίδευση σε στρατόπεδο ανομίας και βίας. Στην εισαγγελία Φλόρινας διαβιβάστηκε μηνυτήρια αναφορά και οπτικοακουστικό υλικό από πανηγύρι στην Μελίτη, όπου ορχήστρα ακούγεται να ερμηνεύει τραγούδι στην σλαβική γλώσσα με αλυτρωτικούς και ανθυλληνικούς στίχους. Η παρέμβαση των ντόπιων πολιτών καταγγέλει την διοργάνωση για εισαγόμενη σκοπιανή προπαγάνδα, διαχωρίζοντας την τοπική πολιτιστική παράδοση από συνθέσεις που αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Οι καταγγέλλοντες στηρίζουν την νομική τους προσφυγή στην ανάγκη περιφρούρησης της εθνικής κυριαρχίας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την στάση των αρμόδιων αρχών και την σιωπή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Σε νέα επίδειξη ισχύως προχώρησε η Βόρεια Κορέα, εκτοξεύοντας αρκετούς βαλιστικούς πυράβλους προς την θάλασσα από την ανατολική περιοχή Γιονσάν. Η κίνηση αυτή καταγράφεται μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης τριμερούς στρατιωτικής άσκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, με την Πιονγκιάν να κάνει πράξη τις απειλές της για ισχυρά αντίμετρα. Από την πλευρά της, η διοίκηση ειρηνικού των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι οι δοκιμές δεν συνιστούν άμεση απειλή για την Αμερικανική επικράτεια ή τους συμμάχους της, υπογραμμίζοντας ωστόσο την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
9: Κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται. Απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλή εβδομάδα! Καλησπέρα σε όλους. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα, γιατί έχουν μαζευτεί στην πόλη τα τσιράκια. Μαζεύτηκαν στην πόλη οι ακρίδες.

Λοιπόν, κάθε χρόνο ζούμε την ίδια κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, όπου έρχονται όλοι αυτοί με τα κουστούμια, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες, να το παίξουν ιστορία, να το παίξουν μαγιά, να δείξουν πόσο πλούσιοι είναι. Και να μην δείξουν ούτε λίγο σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Ούτε λίγο. Ούτε έτσι στο ελάχιστο, ρε παιδί. Ίσα ίσα, ξέρω εγώ, μόνο για τα μάτια του κόσμου, τίποτα δεν τους νοιάζει. Έρχονται και κυριολεκτικά προσβάλλουνε τους Θεσσαλονικείς. Και όχι μόνο, όλους τους Έλληνες πολίτες. Με αυτή τη στάση, την ώρα που εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, που υπάρχει υπογενετικότητα, που κοιτάμε το πορτοφόλι, που προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, ξοδεύουνε από τα κρατικά ταμεία χιλιάδες ευρώ. 36 χιλιάρικα δώσανε μόνο εδώ πέρα σε μια σχολή για να καθαρίσει χόρτα, να βάψει και να στρώσει κόκκινο χαλί για τον Πρωθυπουργό. Πληρώσαμε τα ξενοδοχεία τους. Πληρώσαμε τα τραπεζώματα. Πληρώσαμε τις βόλτες, τις λιμουζίνες, τη φύλαξη, τους αστυνομικούς. Πληρώσαμε ακόμα και τα ποτά που ήπιανε. Ακόμα και τα τσιγάρα που κάνουνε πληρώνουμε. Πληρώσαμε ακόμα και τις βενζίνες που βάλανε στα κτέλ και στα λεωφορεία για να γεμίσουν τη Βόρεια Ελλάδα με Αθηναίους υποστηρικτές. Χιλιάδες πούλμαν παρκαρισμένα σε όλη την πόλη με ανθρώπους που ήρθανε από την Αθήνα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ είναι μια εμπορική γιορτή. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να πηγαίνει να διαφημίζει τα προϊόντα του, να είναι το κέντρο εμπορίου και οικονομίας στα Βαλκάνια. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας να εξάγει. Δεν δημιουργήθηκε για να έρχονται εδώ πέρα οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες να τάζουν λαγούς και πετραχίλια. Ούτε παραμύθια. Όλο το χρόνο Μητσοτάκης στείνει το παιχνίδι υπέρ το καρτέλ, υπέρ της υπερφορολόγησης. Σκηνοθετεί παροχές και έρχεται και παρουσιάζει αριθμούς χωρίς να έχουν εξετάσει αν βγαίνουν αυτοί οι αριθμοί και σας λέει ότι θα τα υλοποιήσει το 2028, δηλαδή μόνο αν γίνει πρωθυπουργός για άλλη μια τετραετία. Υπάρχουν δύο αριθμοί που ξεσκεπάζουν την ψεύτικη πολιτική του. 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλοι, που ακούτε εκεί πέρα έξω, είναι τα κέρδη από 35 εταιριούλες που μπήκαν στο χρηματιστήριο και τις εταιριούλες αυτές έχουν φίλοι του. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κέρδη 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση 44% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Που ήταν όπως το 2024. Χρονιά ρεκόρ λοιπόν για την κερδοφορία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους κυβερνητικούς στόχους ήταν οι εισπράξεις ΦΠΑ την περίοδο 2022 μέχρι 2026. Και αυτό λόγω υψηλού πληθωρισμού και υψηλών συντελεστών. Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι κάνει ο Μητσοτάκης και ποιους εξυπηρετεί και ποιους βοηθάει και τι ακριβώς έχει στήσει, γιατί σας έχω πει πάμπολες φορές το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος, έχει μεταβιβάσει τον δημόσιο πλούτο και έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Πλέον είναι η οικογένεια
η οποία κατέχει τα κοινωνικά αγαθά. Και οι φίλοι τους φυσικά. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Να το ξαναπώ. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Αν καταλαβαίνετε όσοι καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί κάποιοι είστε και στουρνάρια. Τι είναι τα κοινωνικά αγαθά? Είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχονται στα μέλη μιας κοινωνίας δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό γιατί? Για να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όλοι έχουν δικαίωμα για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, νερό. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει? Νερό, ρεύμα, φαγητό, τρόφιμα. Στέγη. Όλα αυτά τα στερεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Έλληνα πολίτη. Έχει ιδιωτικοποιήσει τα κοινωνικά αγαθά για να τον έχετε μια ζωή ανάγκη. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό το πολίτευμα δεν μπορεί να ονομαστεί δημοκρατία. Έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας, αν δεν έχει λεφτά, στην υγεία? Έχει πρόσβαση σε στέγη αν δεν έχει λεφτά? Έχει πρόσβαση σε τρόφιμα? Έχει πρόσβαση στο νερό? Και αν έρθουν φυσικές καταστροφές, πάλι ο ίδιος εκεί στην πρώτη γραμμή. Ναι, καίγεται η Κόνιτσα εδώ και 10 μέρες. Και κανένας δεν βγάζει άχνα. Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Γιατί είναι έτοιμες οι ανεμογεννήτριες για την Κόνιτσα. Έτοιμες είναι οι ανεμογεννήτριες. Γράφτε το. Γι' αυτό δεν μιλάνε τα παπαγαλάκια του συστήματος. Έχουν βγει άδειες. Σας έχω πει 10 φορές να παρακολουθείτε. Το χάρτη της ΡΑΕ είναι πάρα πολύ απλό. Αν πραγματικά θες να ψαχτείς, αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς και αν πραγματικά θες να ξέρεις την αλήθεια. Πάτα. Χάρτης ΡΑΕ στο διαδίκτυο. Θα σου βγάλει μια ιστοσελίδα. Μπαίνεις μέσα. Αριστερά έχει όλες τις ΑΠΕ. Όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας σημαίνει ΡΑΕ. Πατάς κλικ σε αυτήν την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θέλεις να εμφανίσεις στο χάρτη που έχει πάρει άδειες. Βγάλτε όλα τα άλλα και αφήστε τις ανεμογεννήτριες να δείτε πού πήρανε άδειες οι ανεμογεννήτριες. Θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Θα γεμίσει όλος ο χάρτης σας με ανεμογεννήτριες. Θα γεμίσει. Και στην Κόνιτσα άδεια δώσανε. Και καίγεται τώρα το βουνό 10 μέρες και όλη μούγκα. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι μου. Και ρίχνουν δισεκατομμύρια να πούμε δεξιά και αριστερά. Και εκμεταλλεύονται ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά πού να ξυπνήσετε? Μας υπερχρεώνουν τόσα χρόνια, μας καταστρέφουν και εσείς συνεχίζετε να τους υποστηρίζετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσεις στη ΔΕΘ. Γιατί? Γιατί ο λαός έκλαιγε. Μιλούσε για εθνικό πένθος. Την ώρα που πήγαινε να μιλήσει, δύο πιλότοι πέσανε νεκροί σε μια ιδιωτική αεροναυτική επίδειξη μιας ιδιωτικής κρατικοδίαιτης εταιρείας ονόματι Athens Flying Week. Αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ. Μια εταιρεία η οποία ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα γενικά επιτελεία. Γιατί? Για την πολύτιμη στήριξή τους. Για ποιο λόγο να κάνει επίδειξη

0: η ασφάλεια και το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και περιμένει τη στιγμή. Αλλά εδώ μιλάμε για τον καπιταλισμό. Όπου υπάρχει χρήμα και μίζα, τα υπογράφουν όλα. Ακόμα και να πετάμε τα φάντομ για ιδιωτικές εταιρείες σε εκδηλώσεις. Κατάλαβες? Και τι θα πείτε σε αυτές τις οικογένειες? Τι θα πείτε ρε στη μάνα του, ότι την ώρα που το παιδί της έπεφτε από τον ουρανό, ο Μητσοτάκης έκοβε κορδέλες, έγραφε σε πίνακες καλή αρχή και παρακολουθούσε εσχρές εκδηλώσεις των ΕΚΑΜ, και τις ονομάζω εσχρές γιατί πονέσανε τα μάτια μας με τα ρομπότ που ανοίγουν την πόρτα. Τι θα αντικρίσουνε δηλαδή? Μωρά θα αντικρίσουνε και πηγαίνει το ρομπότ και ανοίγει την πόρτα? Έχετε δει εσείς κανέναν να μπορεί να βγάλει άκρη με αυτόν τον τρόπο με τρομοκράτες? Τα εφετζηλίκια αυτά. Δηλαδή θα είναι ο τρομοκράτης μέσα στο δωμάτιο, ζωσμένος. Θα κρατάει κανέναν όμηρο. Και τα ΕΚΑΜ θα στείλουν το σκύλο να ανοίξει την πόρτα το ρομπότ. Και του δίνεται μετά και αναμνηστική πλακέτα του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Και τα ντρόουν να πετάνε. Όταν θα έρχονται τα ντρόουν και θα ανατινάζονται μέσα στην Ελλάδα, που η ασπίδα που αγόρασαν από το Ισραήλ απέδειξε στον πόλεμο με το Ιράν ότι δεν μπορεί όλα να τα διώξει. Τι θα κάνετε? Θα πείτε στο σκύλο τράβα να μας σώσεις? Πόσα λεφτά δώσατε για αυτά τα ρομποτικά σκυλιά, για αυτά τα ντρόουνς? Πόσα λεφτά ρε? Πόσοι πήρανε μίζα? Τι συμβάσεις είναι αυτές που κλείνετε? Για πείτε. Και επειδή έχουμε και κάποιους που έρχονται και τρώνε εδώ στα χαρούπια και τρώνε εδώ πέρα στα κριτικά τα μαγαζιά και συναντιούνται με τους γεραπετρίτιδες, τι συμβάσεις υπογράφετε και πόσα παίρνετε από τις συμβάσεις? Μιζαδόροι, μιζαδόροι. Και εσείς τι έχετε πάθει, προσωπολάτρες? Τόσο πολύ σας αρέσουν οι μιζαδόροι? Μαζεύτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη να βγουν φωτογραφία με ποιον? Με το Μητσοτάκη. Έτρεχε ο άλλος να βγει σέλφι με το Μητσοτάκη. Ρε γαζοχαρούμενε. Αυτό είναι, αυτή είναι η αξία σου. Μία σέλφι. Χασκογελούσε και ότι χαχαχαχα πάνε από φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Και τι κατάφερες δηλαδή, βγήκε σέλφι με το Μητσοτάκη? Τι κατάφερες? Αν δεν σου άρεσε ο καθρέφτης ο οποίος έχει ραγίσει και έχει γίνει χίλια κομμάτια στο σπίτι σου με το που έβγαινε στη φωτογραφία, έσπαγαν τα ποτήρια στην κουζίνα στο σπίτι σου. Τι θα πεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, ότι τα κατάφερες να βγεις μια σέλφι με το Μητσοτάκη? Για μένα που θα δω τη σέλφι, αυτόματα μπαίνεις σε λάθος λίστα. Αυτόματα γίνεσαι συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας. Σας πετάξαν το τυράκι για άλλη μια φορά και τρέξατε, αλλά να σας πω και την ομοία αλήθεια. Γιατί ακόμα και αυτό θυμμένο εφετζηλίκι ήταν. Μπορεί να πουλάνε πρόλογο σε όλη την Ελλάδα με τις κάμερές τους θυμμένες και να παρουσιάζουν ότι τους αγαπάει ο κόσμος, αλλά ακόμα και αυτό ήταν ένα σοου στη συμπρωτεύουσα. Γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Άσε όλους τους άλλους που μιλάνε και λένε και λένε και λένε και το παίζουν ιστορία. Κάτι εγώ κεντρική, κάτι εγώ παθής. Θα σου πω εγώ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, έφερε εδώ πέρα 3.500 αστυνομικούς, έφερε εδώ πέρα 57 κλούβες στον ΜΑΤ, έφερε εδώ τα ντρόουν, απέκλεισε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούσε να πατήσει μια ομάδα να κάνει κάτι Παρασκευή βραδύ? Εμείς που είμαστε ας πούμε μια ομάδα 100 ατόμων και λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο κέντρο εκείνη τη μέρα, δεν μπορείς να πας στο κέντρο? Δεν μπορείς. Έχεις σε κάθε γωνία ασφαλίτες. Δεν μπορείς. Έχουν κλείσει τους δρόμους. Γιατί? Γιατί είχαν κλείσει και μαγαζιά και πηγαίναν και κάνανε πάρτι με έτοιμες κάμερες στημένες στα μαγαζιά, σε συνεννόηση με άλλους τραγελαφικούς τύπους αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Εγώ και με εσάς θα τα βάλω. Και εσείς που έχετε τα μαγαζιά. Που ψοφάτε για μια χειραψία για να έχετε το κονέ τη δύσκολη ώρα να πάρετε το τηλέφωνο. Για να έχετε να πάρετε ένα τηλέφωνο τη δύσκολη ώρα. Για να μπορείτε να επιβιώσετε μες στην παρανομία σας. Γι' αυτό προσκυνάτε αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες? Έκλεισε ο Πιερακάκης τα μαγαζιά, τις ταβέρνες. Έκλεισε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, τα μαγαζιά για ποτάκια. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και όλοι αυτοί εδώ πέρα που ανέβηκαν με τις μπλε γραβάτες. Και το παίζατε φίρμες που φέρατε εδώ πέρα, ρε. Πόσα λεωφορεία, ένας θεός ξέρει πόσα ήταν αυτά τα λεωφορεία. Τα έχω βίντεο. Εδώ παρκαρισμένα. Όλοι οι δρόμοι παρκαρισμένοι με κτέλ και τους έδιωξε, λέει, η τροχιά τους πήγε λίγο πιο έξω από το κέντρο, να μην φαίνονται. Φέρατε κόσμο από την Αθήνα, ρε, για να γεμίσετε τα μαγαζιά και να παρουσιάζετε ότι σας αγαπάει κάποιος. Κανένας δεν σας αγαπάει. Κανένας, και θα το δείτε αυτό στα ποσοστά που θα έχετε στις εκλογές. Κανένας δεν σας αγαπάει. Για άλλη μια φορά στήσατε ένα εφετζιλίκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρέα με την αστυνομία, παρέα με τους δημοσιογράφους, παρέα με τα δικά σας τα τσιράκια. Παρέα με τους θυμμένους, για να νιώθετε εσείς καλά. Για να νιώθετε εσείς καλά. Τρέφετε αυταπάτες. Αυταπάτες τρέφετε. Και χαίρεστε. Τι χαίρεστε, ρε. Φίλοι είναι οι εξαγορασμένοι όλοι αυτοί, νομίζεις? Που ήρθε ο Δημητριάδης εδώ πέρα και φώναζε και α και ου και δάπνου του Φουκού και Νέα Δημοκρατία σύνθημα και κάτι τέτοιες τρέλες. Και χαιρότανε. Τι χαίρεσαι? Τους ονεδίτες εγώ τους ξέρω καλύτερα από όλους εσάς. Καλύτερα τι παιδάκια είναι όλοι αυτοί. Τις φάπας παιδάκια είναι. Τις φάπας παιδάκια. Τις φάπας. Που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια καρεκλίτσα. Να φορέσουν ένα κουστούμάκι και να συντηρούνται από τα κρατικά ταμεία και να το παίζουν πετυχημένοι. Ποιοι? Οι κρατικοδίαιτοι. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις κομματικές νεολαίες, ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί οι ΠΑΣΠΕ, πώς λέγονται. Δεν είδες τη Κυβέλη που παρουσίασε τον Τσίπρα? Πατέρας της ήταν υπουργός. Σιγά σιγά θα τη δεις να παίρνει και αυτή ένα μισθουλάκο. Και ξαφνικά ο Πέλκας που είναι άντρας της δεν θα έχει άποψη για την πολιτική. Δεν θα έχει άποψη ο Πέλκας για τη Μακεδονία. Γιατί έτσι κλείνουν τα στόματα. Πέλκα, έχεις άποψη για τη Μακεδονία ή δεν έχεις, σε ρωτάω. Τι έχεις να πεις, είσαι Μακεδόνας? Έπαιζες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ? Είσαι περήφανος, ναι ή όχι? Γιατί αυτοί πουλήσαν τη Μακεδονία. Για να τα λέμε έξω τα δόντια όλα. Που ανέχεστε έναν Μητσοτάκη και έναν Τσίπρα και έναν Ανδρουλάκη και κάτι κομπάρσους να έρχονται εδώ πέρα και να σας λένε ότι είναι αισιόδοξοι. Σε τι είστε αισιόδοξοι? Στο να γεμίσει η τσέπη σας? Στο να πάρετε καμιά μίζα όσο είστε κυβέρνηση? Σε τι? Ασόβαρος πρωθυπουργός. Ασόβαρος. Στην καρακοσμάρα του. Πέθαναν δύο άνθρωποι. Πέθαναν δύο πιλότοι. Και μου πας για ποτάκι? Υπό άλλες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα χαμόγελα και αυτά τα τραπεζώματα θα ήταν σε κορνίζα και θα τους πετούσαν ντομάτες. Πήγε να διασκεδάσει. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι γιορτάζουμε, για να καταλάβω? χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι εκτελώντας την υπηρεσία τους. Ήταν μια μαύρη μέρα. Δύο οικογένειες ελληνικές έμειναν ορφανές. Η πολεμική αεροπορία έχασε δύο πανάξια στελέχη της. Και ο πρωθυπουργός, ο ασόβαρος πρωθυπουργός, ο μεσίτης πρωθυπουργός, ο επιχειρηματίας πρωθυπουργός, ξέχασε ακόμα και την ανθρώπινη υπόστασή του. Κανονικά θα έπρεπε να κυρωθεί η ομιλία του. Ντράπηκε και η ντροπή μαζί σας που μπροστά στην κομματική καμπάνια, μπροστά στην προεκλογική περίοδο, δεν σεβαστήκατε αυτούς που φορέσανε μαύρα, όπως δεν σεβαστήκατε και την ιστορία. Και θα πάω στον Αντώνη Ρέμο. Έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι τις Ινδίες. Πολέμησε, έφερε το φως. Ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί, για να στήσουν ένα άγαλμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πάει ο Ρέμος να στήσει δίπλα το άγαλμα πίστα. Ποιος είσαι ρε Ρέμο και στήνεις πίστα πάνω στο άγαλμα και ποιος του έδωσε την άδεια, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση? Σαν να λέμε ότι θα πάει η Άννα Βύση να στήσει πίστα πάνω στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Να πάει και η Βανδύ στο Καραϊσκάκι. Να πάμε να στήσουμε άμα είναι πίστα και στου Παύλου Μελά το άγαλμα και να γίνει γης Μαδιάμ. Αυτό δεν θέλετε. Γης Μαδιάμ να γίνει εδώ. Πείτε μου, νιώθετε εντάξει? Ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι και από το Λαγκαδά, που αυτές τις μέρες αντί για να θυμόμαστε τι κάνανε οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, αντί για να θυμόμαστε ότι είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων για τις 14 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι Οθωμανοί σφάζανε Έλληνες, βιάζανε Ελληνίδες και τους πετούσανε στη θάλασσα και τους πηγαίνανε στα βάθη της Ανατολής για να δουλεύουνε. Αυτές τις ημέρες εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο Ρέμος στείνει πίστα δίπλα στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και λέει ότι κλείνει την καριέρα του με ένα τραγουδάκι. Γιατί όμως κλείνει την καριέρα του, θέλετε να σας πω? Γιατί πριν δύο χρόνια, όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης, γράφτε το, πριν δύο χρόνια που είχε έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Και πήγανε και φάγανε στο local, σε μια γωνία, εδώ στο κέντρο, σε ένα μαγαζί. Αντώνη, τότε είχες προβλήματα οικονομικά. Τότε ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, είχε χρέη. Μήπως ρε Ρέμο, νεοδημοκράτη που πηγαίνεις και στις παρουσιάσεις βιβλίων και υποστηρίζεις φανατικά την κυβέρνηση, κάνατε κάνα deal? Μήπως υπάρχει περίπτωση να σου διαγράψουν τα χρέη σε αντάλλαγμα να κατέβεις υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Για πες μας ρε Αντώνη Ρέμο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, το τραγούδι ήταν για να πας στη Βουλή. Πόσο καιρό τώρα σας λέω ότι θα κατεβάσουν υποψήφιους τραγουδιστές? Ποιο ήτανε το deal? Σου διαγράφουμε τα χρέη? Ρωτάω. Αλλά θα σε χρειαστούμε και θα πρέπει να πολιτευτείς να κατέβεις υποψήφιος. Και έρχεσαι τώρα να κλείσεις την καριέρα σου στο τραγούδι, καταπατώντας το μνημείο του μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει θα σε βρει με κουστούμι και με τάσεις πολιτικού. Ε! Γράφτε το! Αντώνης Ρέμος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Β' Θεσσαλονίκης. Έλα Αντώνη Ρέμο και σώσε μας τον είπε ο Μητσοτάκης. Έλα και κατέβα υποψήφιος. Γιατί? Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ξυπνήσει και μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Έτσι δεν είναι? Στη Βόρεια Ελλάδα πατώνουμε, Ρέμο, του λέει η Νέα Δημοκρατία. Κατέβα μαζί μας να μας σώσεις. Και τι λέει ο Ρέμος? Εντάξει, κλείνω την καριέρα μου σαν τραγουδιστής. Έχουν δοθεί και χέρια πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη μέρα θα ανακοινώσουμε υποψηφιότητα. Εδώ θα είμαστε. Και θα το δείτε. Και θα πείτε για άλλη μια φορά: ρε το Γρηγόρη, είχε δίκιο. Για άλλη μια φορά θα πείτε αυτό το πράγμα. Όπως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιθανό να κατέβει και ο Πορτοσάλτε, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Ε, Πορτοσάλτε, θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Όπως από όσο γνωρίζω, η Αμερικανική Πρεσβεία θέλει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο παιχνίδι. Ε, Κιμπερλί Γκίλφοιλ, ωραίος ο Αργυρός. Να τον κατεβάσουμε στην πολιτική. Να έχεις άλοθη όταν θα τον παίρνεις βόλτες με τη λιμουζίνα. Τώρα να σας πω και κάτι ακόμα. Βαρέθηκα να βλέπω το Σαμαρά. Σαμαρά, σε βαρεθήκαμε ρε αδερφέ. Φτάνει τόσο ρε φίλε. Άντε να πούμε, μας το παίζεις ήρωας, έχει 2 χρόνια μας το παίζεις ήρωας και δεν λες τίποτα. Βγαίνεις, κάνεις ένα σχόλιο και μας λες τι για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τελευταίε και κατατρεγμένε. Τα έχουμε αποκαλύψει 2 χρόνια εδώ όλα. Και έρχεσαι εσύ στο 90 και μας λες για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή? Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο χλιαρός? Ο χλιαρός Σαμαράς, που ξέρει τόσα και δεν λέει τίποτα. Και να σε πω και κάτι ρε Σαμαρά, και εσένα και τον Κοτάκη και όλη εκείνη την παρέα εκεί που έχει μαζευτεί και νομίζει ότι καταφέρνει κάτι. Γιατί θέλετε να καταστρέψετε και το Focus. Όλοι εσείς μαζί, όλοι μαζευτείτε μαζί, όλοι στον ίδιο κουβά βράζετε. Και να σας πω κάτι, όλους εσάς που υποστηρίζετε τον Σαμαρά, αν μου δινόταν εμένα ευκαιρία, στη φυλακή θα ήταν όλοι αυτοί. Και αν με ρωτήσεις γιατί θα ήταν στη φυλακή, γιατί είναι πολιτικοί εγκληματίες. Γιατί έχουν βάλει ολόκληρους κοτρώνες, όχι λιθαράκια, ολόκληρους βράχους στην καταστροφή της Ελλάδος. Και έχω να σας πω 1000 πράγματα. Τα έχω πει 1000 φορές, δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Και το ίδιο θα πω και για τους καθηγητές που υποστηρίζουν αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Και πιστεύει ο Έλληνας ότι τι, και κάτι καρδιτσιώτες, εκεί στην Καρδίτσα τι πίνετε ρε. Εκεί στην Καρδίτσα κάτι σάιτ, τι πίνετε ρε, και νομίζετε ότι ο Σαμαράς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Τι πίνετε, πίνετε χάπια, πίνετε ψυχοφάρμακα, τι πίνετε. Μια μέρα μας λέει την Καριστιανούδα σώσει την Ελλάδα, την άλλη μέρα το πάτε στο Σαμαρά. Τι παθαίνετε. Μήπως πέφτει κανένα μπικικίνι. Δεν εξηγείτε αλλιώς. Δεν σας βγήκε το ένα το έργο και πάτε στο άλλο και βρίζετε ποιους? Εμένα και το Focus. Για καθίστε καλά στη θέση σας. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και ξανακοιτάξτε ποιους έχετε απέναντί σας. Και τι έχουν κάνει για την Ελλάδα αυτοί που έχετε απέναντί σας. Γιατί πέφτετε στην παγίδα του συστήματος. Πολεμάτε λάθος ανθρώπους. Καταλάβατε τι σας λέω? Να το καταλάβετε καλά. Πολύ καλά. Αλλά μούγκα στη Στρούγκα. Πού είναι ρε ο Μεϊμαράκης? Πού είσαι ρε Μεϊμαράκη, άλλος κατατρεγμένος? Πού είσαι ρε, σου έκλεψε τη θέση του Προέδρου Μητσοτάκης και δεν κάνεις αχ και βαχ? Στις Βρυξέλλες? Ούτε φρέντο εσπρέσο δεν έχουν στις Βρυξέλλες. Τι πίνεις όλη μέρα, γαλλικούς πίνεις με μαράκι εκεί? Ή σου στέλνουν κανένα φραπεδάκι? Εκείνα τα πλαστικά, τα φραπεδάκια, τα θυμάσαι? Εκείνα σου στέλνουν να πίνεις στις Βρυξέλλες? Τίποτα, άχνα δεν βγάζουνε. Άχνα δεν βγάζουνε. Τι θα πείτε ρε για τα 33 δις έλλειμμα? Τι θα πείτε ρε για την καταστροφή της ελληνικής αγοράς? Για τον πρωτογενή τομέα τίποτα, όλα ρόδινα. Τι θα πείτε για αυτή την κυβέρνηση που έχει καταστρέψει τους θεσμούς, που έχει δημιουργήσει ιδιωτικό κράτος και δίνει συμβάσεις δεξιά και αριστερά για να κελαϊδούν ανάλογα? Τι θα πείτε, τίποτα, γαργάρα? Πώς η γαργάρα? Τι θα πείτε ρε για τη δασκάλα εκεί κάτω στην Κρήτη που μένει σε σκηνή για να διδάσκει τα παιδιά σας, με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρονών σε σκηνή μένει σε κάμπινγκ για να πηγαίνει στο σχολείο να δουλεύει? Τίποτα δεν θα πείτε και εκεί? Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά εδώ πέρα τα παράσιτα στη ΔΕΘ που έχουν μαζευτεί, που περιμένουν πώς και πώς να περάσει ένας πολιτικός να του φιλήσουν το χέρι? Τι έχετε να πείτε για το ασθενοφόρο στη Μάνη? 30 ετών ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα τους δώσανε. Το είδατε το ασθενοφόρο? Μπείτε να δείτε φωτογραφίες στο focusfm.gr. Μπείτε να δείτε με τι ασθενοφόρο θα σας πάνε πριν πεθάνετε. Αυτό το ασθενοφόρο με τα σπασμένα φανάρια που έχει 1.000.000 χιλιόμετρα, που έχει ξεβάψει ολόκληρο, που ούτε τα αυτοκόλλητα δεν έχουν μείνει πάνω που γράφουν ασθενοφόρο, που ούτε οι σιρήνες δεν δουλεύουν, που έχει σκουριάσει ο ουρανός, είναι και η εικόνα της Ελλάδας. Έτσι είναι και η Ελλάδα. Σκουριασμένη, χωρίς να λειτουργούν τα φανάρια της, χωρίς να πέφτει χρήμα στο κινητήρα για να δουλεύει, και στο τιμόνι έχοντας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχουμε στο τιμόνι της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Απορώ αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Γιατί? Γιατί από μωρό το πηγαίνω έφερναν οι αστυνομικοί που πληρώνουμε. Γιατί από μωρό που από τη στιγμή που γεννήθηκε είναι κρατικοδίαιτος. Σιγά μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ο πρωθυπουργός. Σιγά και δε. Εδώ ποδήλατο δεν ξέρει να κάνει ρε. Πέφτε το ποδήλατο. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά μιλάμε? Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Βάλε να ακούσουμε λίγο κάποια ηχητικά για το τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθαν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί ήρθαν διάφοροι τύποι, πηγαίναν στις ταβέρνες και είχαν και θράσος. Μεγάλο θράσος. Μιλούσανε με μαγιά, μιλούσανε με ύφος. Μιλούσανε λες και είναι να πούμε βασιλιάδες της περιοχής. Βάλε τον Πιερακάκη, το ηχητικό του Πιερακάκη, του Γεραπετρίτη είναι, πιανού είναι. Βάλε το ηχητικό του Γεραπετρίτη. Όχι, του Πιερακάκη βάλε, δώσ' του Πιερακάκη. Δώσ' το βρε. Ναι, τον αστυνομικό του που έλεγε να πάνε το φέρει να φάει. Ρε εσύ, μη με τρελαίνεις. Άντε ρε παιδάκι μου. Άντε μπράβο, βάλ' το να τελειώνουμε. Τι με κάνεις νάζια?
1: Οριέτη, βάλε. Ντορμαδάκια,
2: βάλε.
1: Ζατζίκι,
2: βάλε.
1: Μελιτζανοσαλάτι.
0: Όχι, αυτό δεν είναι του Πιερακάκη. Του Πιερακάκη που έβαλε τον αστυνομικό να πάει να το φέρει φαγητό, σου είπα.
3: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα?
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
4: Ψητό?
3: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
4: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρεύει.
4: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
4: Μάλιστα. Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
0: Και του Καραμαλή έχεις? Ναι, του Καραμαλή. Πάλε τον Κώστα τον Καραμαλή, αφού είπε υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Είναι στα δύο τώρα. Μία από του Σαμαρά, μία Μητσοτάκη. Και αυτός είναι κάπου στη μέση, ουδέτερος. Μία κάθονται δίπλα-δίπλα, μία δεν κάθονται. Σε αυτό το παιχνιδάκι του συστήματος. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή. Δώσ' το να, δεν πειράζει. Και αυτός εδώ στη ΔΕΘ κυκλοφορούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήρθε. Αυτός να μην ήρθε στη ΔΕΘ. Αυτός για τη σούβλα έρχεται, δεν έρχεται για τους πολιτικούς. Αυτός όταν έρχεται Θεσσαλονίκη, έρχεται για να φάει καμιά σούβλα. Δώσ' τον.
2: Αρχινάμε από το πρωί.
5: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
2: Με τρία τοστάκια.
5: Ναι.
2: Έτσι καλαρά. Μετά κάναν δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο το πρωί. Μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι αν έχουμε για ένα πιάτο παΐ ή δύο πιάτα φαγητό.
5: Δηλαδή με πιάτα... τα τρία τοστάκια της, δύο-τρεις τυροπιτούλες κλπ. Δεν έχει καταλαγιάσει λίγο η πίνη.
2: Έχουμε πολύ συνέχεια. Πάμε στο μεσημέρι. Αν έχουμε φαγητό, δύο πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, ένα ψωμί κανονικό, ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει και μόνος. Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες.
5: Τι χτυπάς?
2: Δύο κότες.
5: Τι είναι οι κότες, τι κότες?
2: Κότες, ψητές.
5: Κοτόπουλα.
2: Κοτόπουλο, ναι.
5: Το λες κότα και μπορείς και το τρως, ρε φίλε, μετά δηλαδή μου λες δύο κοτούλες, το μυαλό μου πάει σε κοτέτσια, να πούμε.
2: Παίρνω τηλέφωνο, με έρχονται. Δύο.
5: Να.
2: Τις δύο τις τρώω.
5: Δύο κοτόπουλα τρως.
2: Δύο κοτόπουλα άνετα. Και την πέτσα όλα μαζί. Όλα.
5: Από πού έρχονται αυτές οι κότες?
2: Από μαγαζιά. Παραγγέλνε. Τηλεφωνικά παραγγέλνω. Έχουμε μαγαζιά που μας παίρνουν τηλεφωνικά.
5: Μάλιστα. Δύο κοτόπουλα.
2: Δύο κοτόπουλα τα άνετα.
5: Τα σκίζεις.
2: Δύο κοτόπουλα τα σκίζω άνετα.
5: Ναι.
2: Πάμε μετά στο απόγευμα.
5: Α, καναρνί.
2: Στο απόγευμα χτυπά τουλάχιστον δύο σαντουτσάκια. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε μπαμπάτσικα, γιατί δεν μπαμπάτσικα. Εδώ στην Αθήνα βλέπω είναι μινιατούρες. Δηλαδή τα δύο, όρη και τρία, ισοδυναμή με δικά σας έξι σάντουτς.
5: Μάλιστα.
2: Για απόγευμα. Εκεί κλείνουμε. Σταματάω κανένα δύο ώρες. Χτυπάω μετά ένα διάμεσα.
5: Εκεί σαν... λίγο καταλαγιάζει, ναι, το απόγευμα, λίγο μετά
2: λίγο δύο, καταλαγιάζει με τα τρία, ναι, σάντουτς, οι δύο-τρία, ναι, σάντουτς.
5: Το φερικό
2: καταλαγιάζει. Ένα ακόμα απόγευμα το απόγευμα,
5: ναι,
2: το βράδυ, πριν κοιμηθώ.
5: Ναι.
2: Μετά πάω κοιμάμαι, αλλά διάμεσα...
5: Κατά τη διάρκεια του ύπνου σηκώνεσαι λίγο να φας κάτι.
2: Πιάνει λεμαργία, τότε βρω στο ψυγείο, μασαλάμι είναι, μακασέρι είναι.
5: Α, τη νύχτα εκεί που κοιμάσαι, πάλι το θεριό μέσα σου σου
2: επιπλέει. Όταν ανέβει το θεριό, δηλαδή.
5: Βάλε να πας να φας, μάλιστα.
2: Βάλε να φας.
5: Μάλιστα.
2: Έχω γίνει πολύ στο φαγητό.
5: Έχει ξεφύγει.
2: Έχω ξεφύγει πάρα πολύ.
5: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχει ξεπεράσει τα όρια σου εδώ που είμαστε τώρα.
0: Έτσι είναι. Και πού είστε ακόμα? Μαζεύτηκαν και κάτι σουσουράδες. Ήρθανε και κάτι κοκκόνες. Μας το παίζουνε και αυτές τώρα ότι έχουν άποψη από πολιτική. Άστο. Άστο, αδερφέ, άστο εκεί πέρα έξω που ακούσα, άστο. Μπορείς να καταλάβεις. Όποια δούνε ότι να λίγο μπορεί να περπατήσει με τακούνι. Ότι να λίγο μπορεί να φορέσει καμιά φούστα. Ότι να λίγο να κάνει μαλλί και νύχια. Την παίρνουνε μαζί και την ονομάζουν πολιτικό πρόσωπο. Βάλε το ηχητικό να τελειώνουμε με τα ηχητικά. Δώστα, τι κλίμα επικρατούσε μέσα στις ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωριάτη.
6: Βάλε.
1: Ντορμαδάκια.
6: Βάλε.
1: Τζατζίκι.
6: Βάλε.
1: Μελιτζανοσαλάτα.
6: Βάλε.
1: Πατάτες.
6: Βάλε.
1: Τυροπιτάκια χεράτα.
6: Βάλε.
7: Ένα πόδι ολόκληρο.
6: Βάλε. Ρε σούλα τώρα, δεν με αφήνεις εδώ πέρα με τον άνθρωπο.
7: Έχεις παραγγείλει το μισό κατάλογο, Χριστιανέ μου, το βόδι το δικό μου, σε πείραξε.
8: Τέλος πάντων, συνέχισε για τις έκοψες.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
8: Λοιπόν,
1: κολοκυθάκια σταυροπόδι.
6: Βάλε.
1: Μπουγιορτή.
8: Τι είναι αυτό, βάλτο.
7: Σαγανάκι έχεις?
1: Έχω, με φωτιά έχω και χωρίς.
8: Τη φωτιά την ανάψω εγώ.
7: Όχι, όχι. Βάλετε φωτιά εδώ μέσα. Μία ώρα κρέπανα το μαλλί με τη λάχη, θα γίνουμε παρανάλωμα.
8: Ότι τι αργά.
7: Ρετάκι, δεν θα πει κάτι.
8: Για ποιο πράγμα.
7: Το μπούτι.
8: Α, κρατικά, καλά.
9: Το κορέτσι του θανάτου και κλέφτηκο οριτζινάλ. Οριτζινάλ, μιλάμε, το έχω θαμμένο το αρνί στην αυλή τρεις μέρες για να γίνει.
7: Τι είναι, λίρε.
8: Βάλω,
9: βάζω.
8: Να πιούμε κάτι, μωρέ.
9: Να πιείτε, πάω να σας ετοιμάσω εγώ τα πράγματα και σας τα φέρω. Τι θα πιείτε, τι θα πιείτε.
7: Να πιούμε λίγο κρασάκι, μωρέ. Επέτειός μας είναι να μην πιούμε λίγο κρασί.
8: Έχει δικό σου.
9: Έχω το δικό μας, σας φέρω το δικό μου το χύμα. Είναι
7: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι η επέτειός μας, μωρέ. Να μην ανοίξουμε ένα μπουκάλι, έτσι ωραίο.
8: Καλά, λέει Σούλα, μακριβό μπουκάλι.
9: Μπουκάλι, θέλετε κλειστό.
7: Ναι,
9: έχω. Βαγγελάκι, το μπουκάλι το καλό το κρασί να μου φέρει.
7: Άντε να δούμε.
9: Δίπλα από εκείνε στο ψυγείο. Το έχω. Εργαμούρ, δεν γάμα, δεν πάω μέσα. Εδώ είναι, ρε, λάτω, ρε, μέσα, εδώ, ρε, δίπλα, μέσα από το καλοριφέρ, δίπλα, το έχω πάρει σε θερμοκρασία να πιάνει, δεν το βλέπεις.
8: Σου παπαρεχή, Μάρκες.
9: Σας το φέρνει.
7: Άντε να δούμε.
9: Δεν ακούνε καθόλου.
8: Μπράβο, Βαγγελάκη, μπράβο τα αγόρια. Πήγαινε πάλι μέσα.
7: Αυτό είναι το κρασί.
0: Και πλακώθηκαν στα κρασιά. Περίμενε η λιμουζίνα, είχαν κλείσει τους δρόμους. Να τραβάνε οι κάμερες. Λες και ήρθανε να πούμε οι ηγέτες. Ποιοι τα παράσιτα τώρα, βγήκανε στη φόρα. Βγήκανε στη φόρα τα παράσιτα, τα πληρώναμε όλα εμείς. Φώναξε ο άλλος εδώ πέρα όλα τα στελέχη. Φώναξε ο άλλος τα πολιτικά γραφεία. Φώναξε την ΟΝΕΔ. Φώναξαν, κεράσαν ποτά, κεράσαν φαγητά, τα πληρώσαμε όλα εμείς. Εμείς. Βενζίνες εμείς. Όλα εμείς. Ανέβαλε ένας από όλους αυτούς το χέρι στην τσέπη να πληρώσει έστω το ξενοδοχείο, ρε. Έστω, ρε, το πρωινό του. Εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Όλα πληρωμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία η καταχρεωμένη. Η Νέα Δημοκρατία η οποία τι κάνει, γεμίζει τα ταμεία της από τα κρατικά ταμεία. Κατάλαβες, φυσικά βγάζουν και κάτι συγκεκριμένα επιδόματα, κάποιες συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις, απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση υπέρ του περιβάλλοντος. Παράδειγμα φέρνω τώρα, κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Άδωνης. Συγκέντρωση για να τιμήσουμε, έλεγε τώρα στο διαδίκτυο, στη Διάβγεια, έλεγε. Συγκέντρωση, απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που πέσανε στη φωτιά και μαζεύτηκαν εκεί στην αίθουσα όλοι οι νεοδημοκράτες και τρώγανε σούσι. Ανάθεμα αν είχε ένα πυροσβέστη μέσα. Και όμως το κράτος πλερουά. Ποιος μου λέει εμένα τώρα εδώ πέρα στο ΑΡΚ που ήρθε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ότι δεν έγινε καμία απευθείας ανάθεση που να λέει ότι ήταν μορφωτική πολιτιστική ώρα για τους νέους. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα ψάξω δεν θα βρω τέτοια σύμβαση. Και για όλους τους υπόλοιπους. Για να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Και εμείς τους πληρώνουμε για από πάνω. Πάρε και μισθό. Γι' αυτό η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Όπως είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί το 2019 λέγαμε να μην γίνουμε Βουλγαρία. Και το 2026... Στη Βουλγαρία λένε να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Αυτό κατάφερες. Όπως και να έχει όμως, επειδή περνάει η ώρα και έχει πάει παρά 10 και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε κοντά μας ζωντανά τον κύριο Ηρακλή Νικταρή, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια ιστορικά. Γιατί όπως σας είπα, αυτές τις μέρες συνέβησαν τρομερά πράγματα παλαιότερα. Στις 12 και 10 το βράδυ, φίλοι μου, μόλις είχε μπει 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και ενώ υπήρχε μια συνδιάσκεψη για το Κυπριακό Ελλάδας-Τουρκίας-Μεγάλης Βρετανίας, έσκασε μια βόμβα στο προάβλιο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που τότε είχε γίνει τουρκικό προσενείο. Η έκρηξη αυτή έσπασε τα τζάμια. Και το ξημέρωμα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα στην Τουρκία μιλούσανε για ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι του Κεμάλ. Η Ιστανμπούλ Εξπρές έγραφε: βάλανε φωτιά στο σπίτι του πατέρα μας και μάλα τα Τούρκ. Και κυριολεκτικά είχε υπάρξει τόση ένταση που ακόμα και από τα γραφεία του σωματείου τότε της Τουρκίας βγάζανε στη φόρα μηνύματα όπως η Κύπρος είναι τουρκική. Υπήρχαν νέοι που βγαίναν στους δρόμους με συνθήματα κατά των Ελλήνων. Στείναν ειδικές πινακίδες στα τουρκικά μαγαζιά για να ξεχωρίζουν αυτά από τον Ρωμιόν τα μαγαζιά και μοιράζανε προκηρύξεις. Έγινε ο κακός χαμός τότε. Μέχρι που ένας φανατισμένος όχλος ξεχύνεται στους δρόμους και δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά του. Κατέστρεψε ό,τι ελληνικό, αρμένικο και εβραϊκό υπήρχε τότε. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα δηλαδή, το 1955, βρίζανε, κατέστρεφαν, βίαζαν και σκότωναν. Κατέστρεψαν και έκαψαν 4.214 διαμερίσματα, 1.004 καταστήματα, 73 εκκλησίες, μία συναγωγή, δύο μοναστήρια, 26 σχολεία, 5.317 εγκαταστάσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες, μπαρ και ό,τι άλλο είχαν. Το παρατηρητήριο του Ελσίνκη έκανε λόγο τότε για 15 νεκρούς. Και ο αρχηγιατρός του νοσοκομείου του Μπαλικλή δήλωσε πως είχε εξετάσει 60 γυναίκες τα οποία ήταν θύματα βιασμού. Και πιστεύετε, φυσικά, πως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ περισσότερα. Διότι πολλές γυναίκες δεν το είπαν πουθενά και δεν πήγαν στο γιατρό. Γιατί φοβόντουσαν ή γιατί ντρεπόντουσαν. Ο νεαρός που είχε βάλει τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή. Συνελήφθη εκείνο το βράδυ από τις ελληνικές αρχές, το όνομά του ήταν Οκτάι Εγκίν, και μετά από την ανάκριση προφυλακίστηκε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από λίγους μήνες δραπέτευσε κιόλας αυτός. Τώρα αν δραπέτευσε μόνος του ή τον βοήθησαν, θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι δεν το βοήθησαν. Πιστεύω ότι έγινε σε συνεννόηση όλο αυτό. Ωραία! Αμέσως φυσικά, εφόσον δραπέτευσε, φυγαδεύτηκε για την Τουρκία. Όπου εκεί πέρα αντιμετωπίστηκε ως λαϊκός ήρωας. Και αργότερα το τουρκικό κράτος τον έκανε και κυβερνητή σε μια επαρχία. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η ανταμοιβή του για την προβοκάτσια. Αυτή ήταν η αμοιβή του για όλο το στημένο εργάκι που δημιούργησαν. Και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε αφορμή στην Τουρκία. Και έτσι το πογκρόμ επεκτάθηκε και στη Σμύρνη. Το απίστευτο όμως είναι το ότι ομάδες Τούρκων μπήκαν και στα σπίτια Ελλήνων αξιωματικών που μετήχανε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης και βίασαν συζύγους, θυγατέρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξεχύλισε η οργή. Και έπεσε τότε ένα τηλέφωνο. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Φώστερ Ντάλλες, πήρε τηλεφωνάκι. Το State Department έστειλε τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και μίλησε για σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Σας τα λέω αυτά γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση ζήτησε το State Department. Και αυτό για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή τι σημαίνει σύνεση και αυτοσυγκράτηση? Εφόσον κάνανε ό,τι κάνανε οι Τούρκοι, αυτοί που είχαν κακοποιήσει, αυτοί που είχαν δολοφονήσει, αυτοί που είχαν βιάσει, η Ελλάδα έπρεπε να κάτσει στα αυγά της. Και δεν αντέδρασε κανένας. Και έδωσε οδηγίες η κυβέρνηση στον ελληνικό τύπο να μειώσει τη σημασία των γεγονότων και την έκτασή τους για να μπορεί να υπάρχει ατλαντική ενότητα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Εκείνη την περίοδο, να πούμε, την Ελλάδα την κυβερνούσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Ελληνικός Συναγερμός. Και πρωθυπουργός ήταν ο πρώην αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος. Για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί και παλαιότερα, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Και για να θυμόμαστε και αυτή τη φράση από το State Department: σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γράφτε το, θα το ξανακούσουμε πολύ σύντομα αυτό από το State Department. Πολύ σύντομα θα ξαναστείλουν το ίδιο μήνυμα. Τα ίδια ακριβώς πράγματα θα πούν και τώρα. Να το ξέρετε. Εγώ σας το λέω.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο φαίνεται να εξελίσσεται το έργο του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, καθώς οι σοβαρές καθυστερήσεις έχασαν τους ευρωπαϊκούς πόρους και φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Voice News, τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης συρρυκνώθηκαν στα 624.000 ευρώ, αναγκάζοντας τον Έλληνα φορολογούμενο να καλύψει τα υπόλοιπα 4,39 εκατομμύρια. Το γεγονός αυτό εγείρει αμήλικτα ερωτήματα για τις πολιτικές ευθύνες των Υπουργείων Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας, ενώ σκιές αφήνει και η ανάθεση του έργου σε μία μόνο εταιρεία. Σε επίπεδα φτώχειας παραμένει καθυλωμένη η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων στη χώρα μας, καθώς τα νέα στοιχεία φέρουν στο φως ότι για τον Αύγουστο αποκαλύπτεται ότι σχεδόν 6 στους 10 εισπράττουν κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Η ψαλίδα ανάμεσα στις νέες απονομές του ΕΦΚΑ που κινούνται στα πενιχρά 775 ευρώ και σε εκείνες του δημοσίου να φτάνει τα 454 ευρώ, αποτυπώνοντας την πλήρη απαξίωση του ιδιωτικού τομέα και την αποτυχία του ασφαλιστικού συστήματος να εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση. Σημαντική άνοδος καταγράφεται στην αυλαγορά ξηρού φορτίου, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι καιρικές διαταραχές επιμικρύνουν τις θαλάσσιες διαδρομές, αυξάνοντας έτσι τα μίλια και περιορίζοντας τα διαθέσιμα. Πρωταγωνιστές της ανόδου αυτή είναι τα πλοία τύπου Capesize, τα ημερήσια έσοδα των οποίων ξεπέρασαν τα 58.000 δολάρια λόγω των αυξημένων εξαγωγών από την Βραζιλία και την Γουινέα, σημειώνοντας υψηλό πενταετίας. Την ίδια στιγμή, οι πόλεμοι στη Μαύρη Θάλασσα και τα προβλήματα στην διόρυγα του Παναμά αναγκάζουν τα πλοία να διανύουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, προσφέροντας ισχυρή στήριξη στους ναύρους όλων των κατηγοριών. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγαντήρια. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρημα μετρέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Βίτα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Βίτα, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Βίτα, παρακολουθώ το τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους οι υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα. Και κάνουν ασκήσεις επιχάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επιχάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επιχάρτου στην υγεία. Ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα. Και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν. Γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι να δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια, όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα, να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μια κατάσταση κατά την άποψή μου ανεξέλεγκτη.
0: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις συμμετοχές αυτή η αυλική του Μητσοτάκη είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center τα οποία ξέρετε πώς λειτουργούν, χρειάζονται το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό, θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
1: Κοίταξε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις λεφτά, έτσι. Ο θάνατος είναι...
0: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
1: Για αυτό το λόγο που βγάζεις λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center. Λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες στο νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση της πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, συγγνώμη, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, είναι το data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικό ή όχι. Γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
0: Μα βέβαια.
1: Η καταπίεση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μεσοόρο στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντουζ τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
0: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
1: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτο και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Εκεί είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουνε μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουνε.
1: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο, μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, ήδη τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου επί 4 χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες, οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
0: Ναι,
1: και λέω τώρα, ναι. Θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί είναι περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά. Και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι. Και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς. Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις δύο μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι? Και τώρα, όταν δεν κρυώνουν, λένε τι ωραία που το πήρε ο ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια και είναι έτσι.
0: Κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα, ναι, όλα. τα δώσανε στον ιδιώτη Τζαμπά, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν

0: που ξεκινήσαμε. Για ποιο λόγο?
1: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή...
0: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί, ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα, είναι αντίπαλος.
1: Είναι, ακριβώς.
0: Είναι αντίπαλος.
1: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός με το δημόσιο, παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα. Τι να τους πεις, κάντε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και εσύ θα πρέπει να πανηγυρίζεις. Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις 2 πάμπερς. Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά.
0: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
1: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα, κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει. Και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά, αν είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω, ας πούμε, στην Ολλανδία και θα παίρνω 4000. Και θα έχω κυλημένα τα θέματά μου, έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, κατακτήσεις. Εδώ έκανε ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
0: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγα στις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει στον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 και δεν θα σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχεία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε... αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς ως σοβαρό πράγμα. Εντάξει, ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
0: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι, ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αν τελικά επέστρεψαν κάτω το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. Και κανονικά θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
1: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν, κύριε Σερέτη. Βρήκαμε τα αρχαία στην Βενιζέλο και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια 10 ετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία?

0: Είναι από όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι. Το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία.
1: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα. Όπου και να σκάψεις όλη την Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδο, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 χιλιόμετρα και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία. Και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, το τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνγκινες πινακίδες γύρω-γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει τσίγκοι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
1: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει ο ίδιος, να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα σου το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
0: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων, αυτό είναι μια, θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύν 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια ποιος θα μας πείσει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συντάγμα για να το κρατήσει λίγο παραπάνω, μία μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος? Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκα να βάλουν ρήτρες όπως γίνεται στο flyover. Πάλι θα πάρουν λεφτά αν το κάνουν πιο γρήγορα. Εδώ
1: αυτό
0: δηλαδή
1: σας
0: είναι
1: λέω.
0: Το νούμερο, έτσι.
1: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση και στα τρόφιμα και στο νερό και στο ρεύμα και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
0: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Για δηλαδή, ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
0: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το.
1: Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό, γι' αυτό το συζητάω.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω.
1: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
0: γιατί να, δεν να έχω το. Εικόνα, δεν
1: ναι,
0: έχω εικόνα.
1: Γιατί αυτό δεν ανοίξει σε κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
0: Θα σου πω τώρα, ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει, κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, βγείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί στην περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι από πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
1: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
0: Βεβαίως είδα βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
1: Είδατε βίλες.
0: Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
1: Αυτό είναι... πώς γίνεται δηλαδή τώρα. Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουν.
1: Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό, και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι, ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ. Πώς έκτισες τη βίλα εδώ. Ένας που να κάνει έλεγχο. Δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Βίτα, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς εσύ έχτισες εδώ βίλα. Πώς.
0: Βέβαια, θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε το 4 στο 4. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Και ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
1: Εγώ ξέρω πολλούς.
0: Και ο πολίτης υπάρχει αδράνεια από τη μεριά
1: όχι,
0: του πολίτης.
1: Όχι, όχι, έχω παράδειγμα. Έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
0: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε, γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έχτισε σπίτι.
0: Ευχαρίστω, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
1: Να πάμε
0: γιατί
1: μαζί.
0: Να το κάνουμε, να
1: έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, κοστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε γενοκτονίες. Δεν γίνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο και παράλληλα. Βλέπω το ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
0: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές από κατά της Γερμανίας που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουν την άδεια για να πάτε να κατάσχετε ας πούμε ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα όσοι ασχολούμαστε ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά, με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί, γι' αυτό το λόγο όπως και οι Βρετανοί δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουν ούτε σφαίρα. Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον αν χρειαστεί?
0: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
1: Όχι.
0: Ούτε για το F-35.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα τον κύριο Ανδουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρουν αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι και θεωρούμαστε δεδομένοι και ειδικά την τελευταία 7 ετία, αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις κλπ. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει, τα βλέπει με πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι τα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία, και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι, πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
0: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία, και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξυπνούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό, και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι, και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε το αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στον ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να, να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μια φορά να έχει γίνει.
1: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί. Ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος είναι.
1: Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα. Ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της. Έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο. Από τη στιγμή που μόνο εξάγει, μόνο εισάγει και δεν εξάγει. Τι ανεξάρτητο. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι. Αλλά ως κυριάρχη χώρα. Ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έγινε. Αντιέδρασαν οι Τούρκοι, ήταν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνης που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
1: Σωστό.
0: Τι λέγανε.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
0: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα πρέπει να δείξουμε, έτσι πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικός σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
1: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα. Είμαστε αυτόνομοι, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το παραναφοβικό σύνδρομο με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
1: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο το ΠΚΠ, μέσα από 50 που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
0: Οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν οι εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην κάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα εξουπιστίας πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος που το είχα κάνει, εγώ είχα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος, κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο. Αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μία μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους? Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι πίσω 1% διαφορά? Μιλάμε τώρα, είναι τα μισά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει? Θες δε θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν είσαι έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το διαπώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά, και το να μοιράσει ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζει τον κόσμο, βγήκε προχτές ο πρωθυπουργός και μοίραζε κοσάρικα. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300 κοσάρικα το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε κοσάρικα και πιστεύει ότι μοιράζοντας κοσάρικα ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει, κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρόπιστρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας? Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικία πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
1: ποιος
0: θέλει να κάνει?
1: Ποιος?
0: Το ξέρουμε δηλαδή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας, γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια, κύριε Βίτα, τα οποία είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε, ναι, είναι δικά τους.
0: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλοι και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βγάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ναι.
0: Τι θα έχετε σε μία δεκαπενταετία από τώρα, 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου, το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο και σε αυτούς που μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και πείτε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι.
1: Στην ουσία ήταν σαν να είπε δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
0: Πέρα κοσάρικο κόμμα.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλας.
0: Αφήστε τα, εγώ σας λέω θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
1: Όχι.
0: Και πάμε προς τα εκεί.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
1: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα. Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης, με το που λέτε Μητσοτάκης, πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Είναι φοβερό. Το, να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ΑΕΠ. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενη. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να τον κατέστρεψαν.
1: Όχι, θέλω να πω, να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ...
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι... να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε το Μητσοτάκης? Έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε. Σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης?
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε Οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε 3 λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν. Δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800, με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει, και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι... Εσείς είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως, υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε
1: Εγώ είμαι υπέρ
0: του λαού, σας το λέω ευθέως. Ο λαός...
1: Εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε. Όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί, οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τους δρόμους γύρω από την πλατεία Ομονίας, την Πατησίων και την Βασιλίσσης Σοφίας να βρίσκονται στο κόκκινο. Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα τμήματα της λεωφόρου Αθηνών κοντά στο Εγάλεο, καθώς και κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού. Επιβαρημένη παραμένει η κυκλοφορία και σε κεντρικές αρτηρίες των νοτίων και ανατολικών προαστίων, όπως σε τμήματα της λεωφόρου Συγκρού και της λεωφόρου Μεσογείων. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε μόλις 2 μήνες και διοχέτευση των πόρων στις επιχειρήσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αρκετά συνδικάτα και εργαζόμενοι καταγγέλνουν ευθεία παραβίαση του ανταποδοτικού χαρακτήρα του επιδόματος και διάλυση του κοινωνικού δικτύου προστασίας των ανέργων. Από πλευράς της, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έσπευσε να αποστασιοποιηθεί, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για προσωπική θέση του Παύλου Μαρινάκη και όχι για κυβερνητικό σχεδιασμό. Έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η παρουσία του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Τζόχραν Μαμντάνη, στην 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στο σημείο 0. Το κλίμα επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα όταν ο ίδιος και οι βουλευτής Κορτέζ καταγράφηκαν να γελούν την ώρα που συγγενείς διάβαζαν τα ονόματα των θυμάτων, ξεσηκώνοντας έτσι κύμα επικρίσεων από πολιτικούς αντιπάλους όπως ο Τεντ Κρούζ. Παρά τις αντιδράσεις και τις πάνω από 100.000 υπογραφές που ζητούσαν την απουσία του και τις αμήχανες συναντήσεις όπως αυτή με τον Ρούντι Τζουλιάνι, η Δημοτική Αρχή προχώρησε παράλληλα στην δημοσιοποίηση 170.000 εγγράφων για τους κινδύνους της ποιότητας του αέρα μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από αργά το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
10: Ναι, γεια χαρά.
9: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλά εσείς, υγεία για όλους τους ακροατές, για σας και για όλο τον κόσμο προπαντός.
9: Ανταποδίδουμε τις ευχές κύριε Παπα-Νικολάου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε για όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που συναντάμε στην Ελλάδα. Θέλω να παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο στη Μάνη, το οποίο είναι κατεστραμμένο, έχει σπασμένα φανάρια, δεν έχει αυτοκόλλητα.
10: Συγγνώμη, διορθώνω.
9: Ναι.
10: Το δεύτερο που στάλθηκε που είναι επίσης χαλασμένο.
9: Ναι, 1.000.000 χιλιόμετρα. Θέλω να το παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα.
10: Μα, γιατί είστε μίζερος, κύριε Σερέτη.
9: Τι να κάνουμε, έχει φάει μιζέρια.
10: Μα γιατί είστε γκρινιάρης, κύριε Σερέτη.
9: Όλα είναι τέλεια, όπως λέει.
10: Μα θα στείλαμε το πιο έμπειρο ασθενοφόρο του κόσμου. Έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Και έχετε και παράπονο. Ναι. Έχετε τη μιζέρια μέσα σας.
9: Το θέμα είναι ότι ναι, αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι έχουμε τη μιζέρια, ότι υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση, δεν είναι εικόνα αυτή για την Ελλάδα. Αυτό το ασθενοφόρο κάποια μέρα θα πάρει έναν άνθρωπο, ο οποίος πιθανότατα χτύπα ξύλο, ίσως να είναι και οι τελευταίες του στιγμές εκεί πέρα. Και δυστυχώς έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις που ένα εξάχρονο αγοράκι δεν έβρισκε ασθενοφόρο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί και τελικά άδικα
10: έφυγε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν βαρέως Πάσχων το παιδάκι.
9: Βέβαια.
10: και πήγαινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και έπαθε βλάβη το ασθενοφόρο και περίμεναν ώρες να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο.
9: Έτσι.
10: Ναι.
9: Δηλαδή, από την θα άλλη μπορούσε παιδιά, να είναι αυτό το ασθενοφόρο.
10: Εγώ θα πω την κακία μου.
9: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ασθενοφόρο, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτό
10: ναι, αλλά από την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάτι αρχιερείς ή άλλους VIPs 80χρονους,
9: βέβαια,
10: για τους οποίους ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και δεν χρειαζόντουσαν και μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και F-16 σηκώνεται για τον Μητροπολίτη.
10: Ορίστε.
9: Για έναν Μητροπολίτη και F-16 μπορεί να σηκώσουν.
10: Ναι. Και για πρώην υπουργό και για εκδότη. Όχι μόνο για δεσπότη.
9: Έτσι ακριβώς.
10: Ναι.
9: Το θέμα είναι εσείς που έχετε την εμπειρία. Εγώ δεν έχω τόσο επαφή με τον κλάδο της υγείας. Στη συγκεκριμένη φάση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα.
10: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, εγώ ξέρετε δεν μ' αρέσουν οι γενικές πολιτικολογίες. Εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
9: Βέβαια.
10: Θα αναφέρω μόνο των τελευταίων ημερών γεγονότα, της εβδομάδας που περνάμε αυτή τη στιγμή, από 7 Σεπτεμβρίου κλπ. Ξεκινάω από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάω από Μακεδονία δηλαδή. Νοσοκομείο Καβάλας. Τη Δευτέρα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα μία αγωνιώδης ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, των γιατρών του νοσοκομείου δηλαδή, που λέγεται ΓΕΣΥΚ, όπου κατηγορείται η διοίκηση για κατασκευή εικονικής πραγματικότητας ότι ισχύει γενικά για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ισχύει για διοίκηση κάποιων νοσοκομείων, έτσι. Για άσκηση συστηματικού εργασιακού εκφοβισμού, την ίδια στιγμή που οι κλινικές στερεύουν από προσωπικό, μειώνονται τα χειρουργία, οι δυνατότητες για να γίνουν χειρουργία δηλαδή, καταραίει ακόμα και το πληροφοριακό σύστημα, το εσωτερικό διαδίκτυο δηλαδή του νοσοκομείου, και οδηγούνται με αυτά και με αυτά οι γιατροί σε μαζική φυγή. Και ακολουθεί συγκεκριμένη αναφορά, με αριθμούς, έτσι, με αριθμούς, για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, για τις παθολογικές κλινικές όπου αντί για 11 γιατρούς έχουν μείνει μόνο 5 και σε λίγο καιρό θα μείνουν 4. Για το αναισθησιολογικό τμήμα που λειτουργεί μόνο με 4 γιατρούς ενώ σε λίγο θα απομείνουν 3. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μόνο 4 γιατρούς και σε λίγο θα μείνουν μόνο 3. Για την νευρολογική κλινική που έχει μόνο 2 μόνιμους γιατρούς και σε λίγο θα έχει μόνο έναν μόνιμο γιατρό. Επίσης για όλα τα τμήματα που υπάρχουν υποστελέχωση, για τις υποδομές που καταραίουν κλπ. Και γι' αυτό λένε οι συνάδελφοι το αυτονόητο που ισχύει σε όλη τη χώρα. Μην βγαίνει η πολιτική ηγεσία και λέει ότι κάναμε 1-2 προκηρύξεις θέσεων και οι γιατροί δεν πάνε, διότι λένε οι άνθρωποι. Το νοσοκομείο Καβάλας από περιζήτητο, γιατί πραγματικά παλιότερα το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πιο έτσι υψηλού επίπεδου από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι, Ξάνθης, Σερών, Κομωτινής κλπ.
9: Ναι.
10: Το νοσοκομείο Καβάλας λέει από περιζήτητο έχει γίνει πλέον αποτρεπτικό, γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Το Υπουργείο Υγείας και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση, λένε οι γιατροί, τους έχουν στείλει εδώ και χρόνια όλα τα σχετικά, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
9: Για ποιο λόγο, συγγνώμη σας,
10: αυτό το νοσοκομείο Καβάλας.
9: Για ποιο, δευτέρα, ένα λεπτό, κύριε Παπα-Νικόλαου, για ποιο λόγο όμως είναι αποτρεπτικό, για να καταλάβω λίγο.
10: Εάν, σας λέω, πάρτε ένα παράδειγμα. Είναι, έπρεπε οι ειδικευμένοι παθολόγοι να είναι 11. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνήθως είναι 50, έτσι. Και έχουν μείνει μόνο 5 για 50 ασθενείς. Εγώ σας ρωτάω, εάν προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β, θα ξέρει αυτός που σκέφτεται να πάει ότι αντί για 11 θα είναι 6, στην καλύτερη περίπτωση, θα κάνει υπεράριθμες εφημερίες που θα υπερεξοντωθεί και όλα αυτά έχοντας τον εξευτελιστικότερο μισθό νοσοκομιακού γιατρού σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές κάτω, μικρότερη από ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για τη Δυτική Ευρώπη δεν συζητάμε, είναι χαόδης οι διαφορές, έτσι. Ωραία. Την ίδια στιγμή που η πολιτική της κυβέρνησης ποια είναι? Να φέρνει για εφημερίες στις θέσεις που λείπουν ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει με μπλοκάκι. Οπότε σου λέει ο συνάδελφος, ρε παιδιά, με έχετε περάσει για χαζό. Θα πάω να ανοίξω ένα ιατρείο ιδιωτικό και αν είναι θα πηγαίνω και στο νοσοκομείο να κάνω μερικές εφημερίες με μπλοκάκι. Τα πενταπλάσια λεφτά θα βγάζω με πέντε φορές λιγότερο κόπο. Το καταλάβατε τώρα
9: το
10: γιατί είναι αποτρεπτικό.
9: Δεν τους συμφέρει στην ουσία αυτό.
10: Φυσικά. Επάσπριτο, συνεχίζω, κατεβαίνω προς τα νότια για να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, σε πιο μεγάλα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Νίκαιας, πάλι προχθεσινά νέα. Υπάρχει μία αναλυτική καταγγελία από το Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρει, ας πάμε και στο άλλο θέμα για το οποίο επέρεται πάρα πολύ η κυβέρνηση, το κτηριακό. Αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου. Προσέξτε, επέρεται η κυβέρνηση για τις περίφημες ανακαινήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά.
9: Σωστά. Σωστά.
10: Υπάρχει εδώ ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από άνοιξη του 2024. Μιλάω για την ανακαίνιση των παθολογικών κλινικών στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Είναι το έργο Βολοβέρνη 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μισή αλφα παθολογική είναι ακόμα υπό ανακαίνιση. Αλλά ακόμα και εκεί που έχει τελειώσει, στην άλλη άκρη του ορόφου που είναι η τρίτη παθολογική, οι ανακαινισμένοι θάλαμοι δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τους τελεχώσει. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω?
9: Βέβαια.
10: Το αποτέλεσμα, επί 2,5 και πάνω χρόνια, κύριε Σερέτη, υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους παθολογικούς ασθενείς. Πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε διάδρομο. Επίσης πάρα πολλοί στέλνονται φιλοξενούμενοι σε πτέρυγες άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δύο κτίρια παραπέρα. Με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό να νοσηλεύεται παθολογικός ασθενής τόσο μακριά από τους θεράποντες γιατρούς. Μάλιστα για αυτή την κατάσταση πριν από μερικούς μήνες ο Σύλλογος Εργαζομένων αναγκάστηκε και έχει κάνει προσφυγή και στην Εισαγγελία Πειραιά για την ταλαιπωρία των παθολογικών ασθενών. Επίσης αναφέρει και μια σειρά από άλλα πράγματα ο Σύλλογος Εργαζομένων. Εντοπίστηκαν ίχνη από ποντίκια στους βοηθητικούς χώρους, ευτυχώς, που είναι στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Υπάρχουν κακοτεχνίες όπου τα ανακαινισμένα πλημμυρίζουν ανακαινισμένες πτέρυγες. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κλιματισμό τώρα με τις ζέστες σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στους χώρους αναμονής των τακτικών ιατρείων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι φρουφρού και αρώματα, βλέπουμε κάτι επιλεκτικές ανακαινήσεις με πολυτελή γραφεία στη διοίκηση, όπου εκεί βέβαια λειτουργεί ο κλιματισμός, και διάφορα άλλα ευτράπελα. Επίσης εδώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο που το έχουμε ξεχάσει.
9: Για πείτε μου.
10: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα σε 20 ραδιόφωνα, 15 τηλεοπτικά κανάλια, 10 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το επιβάτως εμπιστητού. Μπορεί να μιλάει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για την Γρυλανδία, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους, για ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα όμως δεν έχει βγάλει μισή λεξούλα εδώ και 13 ολόκληρους μήνες, κύριε Σερέτη. Ξέρετε για ποιο?
9: Για ποιο?
10: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, 11 Αυγούστου, πέρσι, παραμονές 15 Αυγούστου, για να μην το πάρετε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, όπου τι υπέγραψε? Ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες γυρνάει με τις κάμερες και κόβει τις κορδέλες, οι οποίες ανακαινήσεις είναι με δημόσιο χρήμα, έτσι μην το ξεχνάμε.
9: Βέβαια.
10: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα. Η ευρωπαϊκή πόρη είναι και αυτή δημόσιο χρήμα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά και όλες οι άλλες υποδομές, όλες οι υποδομές γενικά των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από τις τσέπες των ασθενών, καθαρά ιδιωτικής κλινικής. Και ως ενοικιαστές αυτοί οι ιδιώτες γιατροί θα καταβάλουν το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Έχετε ακούσει εσείς κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το λαλίστατο κύριο

0: προϋπολογισμού. Είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρήμα του ΕΟΠΗ ή το κοινωνικό ασφαλιστικό χρήμα είναι και αυτό δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, είναι και αυτά δημόσιο χρήμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται είναι 100% κρατικοδιέτες. Χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα και ο ιδιώτης ο οποίος εκμεταλλεύεται είναι 100% αεριτζής. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Πείτε μου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Ακόμα και την υγεία και τα κοινωνικά αγαθά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται στη μέση. Γύρω-γύρω παντού σταδιακά έχουν αναπτυχθεί εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες τον βλέπουν σαν καταναλωτή και σαν εργατικά χέρια. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια ισχυρή άποψη, σας τα λέω αυτά, και θέλω την άποψή σας. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση και προσπαθώ να βρω και τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση μελλοντικά. Γιατί οι συμβάσεις είναι για 35 και 50 χρόνια, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πείτε.
0: Βεβαίως. Εγώ θα πω για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. Όποιος αποδεδειγμένα έχει αναπτυχθεί κρατικοδίαιτος απαλωτριώνεται. Παράδειγμα, μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία αναπτύχθηκαν με τα λεφτά του ΙΚΑ παλιότερα, του ΤΕΒΕΤ και τώρα τελευταία με τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Απαλωτρίωση υπέρ του δημοσίου. Δεύτερον, φαρμακοβιομηχανίες που αποδεδειγμένα και με δικαστικές αποφάσεις χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Απαλωτρίωση, κρατικοποίηση υπέρ του δημοσίου. Τρίτον, ο ΕΟΠΗ να τσακιστεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν τα πληρώνει και κατευθύνει πακτολούς χρημάτων σε ημετέρους ιδιώτες. Ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει? Πείτε ένα ποσό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα δίνει και γιατί προτιμάει να στέλνει πακτολούς χρημάτων? Όχι, προσέξτε, όχι σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε κάποιες που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε υπολογίσει οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης. Αυτά τα οποία το κράτος παίρνει από τον πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος ή μικρομεσαίος μικροεργοδότης, για ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, εργατικές και εργοδοτικές. Αυτά όλα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο δημόσιο τομέα περίθαλψης και όχι στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τα κάνουμε αυτά, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω αμέσως. Πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε φτιαχτεί το τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο, το περίφημο NHS, που ήταν πραγματικά πρότυπο για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας συμφιλίου. Τι, προσέξτε, με βάση το ότι πληρώνουμε φόρους, σωστά, ωραία. Αφού πληρώνουμε φόρους, όλος ο πληθυσμός, ο φορολογούμενος πληθυσμός, θεωρείται αυτοδίκαια ασφαλισμένος, αυτοδίκαια ασφαλισμένος για δωρεάν περίθαλψη, σύγχρονη, δημόσια και ισότιμη. Γιατί τότε, ξέρετε τι λέγανε που το έχουν ξεχάσει και αυτοί? Είμαστε περήφανοι που έχουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλεύεται ο Λόρδος δίπλα στον Αθρακορίχο, στην ίδια πτέρυγα και μερικές φορές και στον ίδιο θάλαμο. Αυτά τα έλεγαν οι Βρετανοί τότε, έτσι, που ήταν κανονική δυτική καπιταλιστική χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Κατανοητό, λίγο δύσκολο, λίγο ουτοπικό το ακούω, δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά έτσι το βλέπω.
0: Γιατί... εντάξει, άμα θεωρούμε ουτοπία να μας κλέβουν, κύριε Σερέτη, γιατί αυτό
1: όχι, δεν είναι ουτοπία να μας κλέβουν.
0: Σε βάρος της λαϊκής
1: πολιτείας. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, κύριε
0: δηλαδή,
1: Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα λεπτό να το

0: φορολογία και τις ασφαλιστικές φορές.
1: Ουτοπικό θεωρώ το να είναι στο ίδιο κρεβάτι ο Λόρδος με τον όχι απλό πολίτη. Αυτό εννοώ.
0: Στην ίδια πτέρυγα.
1: Στην ίδια πτέρυγα, ναι, στην ίδια πτέρυγα. Το θεωρώ ουτοπικό. Τι να κάνουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται με τα λεφτά. Ζούμε σε μια Ελλάδα στην οποία κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καπιταλιστές. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, λάφτα χαράλαμπε, να σου το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό το θεωρώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω κόντρα στην άποψή σας.
0: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, που έχουμε καταντήσει τώρα. Που λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, πώς το λέει, μίζερη, αναρχοακροαριστεροκρατούμενοι, κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτοί που είναι στον ΟΣΑ, τι ακριβώς είναι, είναι κομμουνιστές και αυτοί, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ έχει τεκμηριώσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα δίχτυ που λέγεται αναλογία δημόσιες προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζει τον πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του την ώρα της ανάγκης, έτσι, αυτές είναι οι ιδιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα στο δίχτυ αυτό είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη, έχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κι άλλες πολλές χώρες μέλη. Πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι στον πάτο? Δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ, δηλαδή κάποια φταίει το κλίμα, φταίει το DNA των Ελλήνων που γεννιούνται μίζεροι, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Όχι. Φταίει ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, ανέχεται αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος του και το πολύ πολύ να κάθεται στον καναπέ, δυστυχώς, να περιμένει πότε θα γίνουν εκλογές, ποιον Μεσσία θα ψηφίσει για να τον ξαναπροδώσει ο γουαναμπή Μεσσίας. Με αυτό γίνεται.
1: Για τις εκλογές. Όχι, για τις εκλογές. Ποια είναι η άποψή σας? Αλήθεια, κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ δεν βλέπω νοθεία, βλέπω επιστολική ψήφο. Βλέπω ότι γίνεται και στη Γερμανία που το 23 περίπου τα 100 ήταν από επιστολική ψήφο. Μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχει αυταπάτες ο κόσμος. Δεν πρόκειται να βρει καμιά ιδιαίτερη λύση με τις όποιες τέτοιες διαδικασίες, έστω και αν δεν είναι επιστολική ψήφος, γιατί δημοκρατία με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι τη δικιά μου, δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε τον καναπέ μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να παναρρίχνουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί. Δημοκρατία πρώτα και κύρια με την καθιερωμένη, με την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου, είναι ο καθημερινός έλεγχος εξουσίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Πρέπει οι πολίτες στο πλευρό των υγειονομικών, ας πούμε συγκεκριμένα για την υγεία, να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν δυναμικά ορισμένα πράγματα. Είπαμε προηγουμένως, καταγγελία των γιατρών της Καβάλας. Θα ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ίσα ίσα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος υποτίθεται, πρέπει να πιεστούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, υποψήφοι νυν βουλευτές και υποψήφοι γουαναμπή βουλευτές, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Θα πάρουν θέση στο πλευρό των πολιτών. Αυτό στο παρελθόν όπου είχε γίνει, είχε φέρει αποτελέσματα. Παράδειγμα, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί πριν από 2-3 χρόνια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, που τότε το χειμώνα, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ιεράπετρας είναι γύρω στις 10.000 μόνιμοι, πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Το χειμώνα λοιπόν τότε που είχε γίνει η κινητοποίηση, ήταν οι 9 από τις 10.000 κατοίκους στο δρόμο. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, όλη η Ιεράπετρα είχε βγει στο δρόμο. Κατάφερε και απέτρεψε το σχέδιο που ήταν να μπει λουκέτο στο νοσοκομείο και να κλείσει. Το κατάφερε. Κατάφερε στο αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο λαός σε κάθε πόλη να διεκδικήσει όχι κάτι υπερφύαλο. Ότι κύριε, εγώ σαν φορολογούμενος πολίτης και σαν εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλω αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, το εσύ το έχω προπληρώσει. Δεν θα μου το στερήσεις εσύ για να κονομάνε οι κρατικοδίαιτοι μέτεροι ιδιώτες οι φίλοι σου. Θα σώσουμε το νοσοκομείο, θα σε αναγκάσουμε να το ενισχύσεις και να δώσεις μισθούς αξιοπρεπείς για να έρχονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να φτιάξει και τις υποδομές κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία. Πείτε μου, έχω άδικο και σε αυτό πουθενά?
1: Όχι, αλλά πολλές φορές βλέπω ότι όταν η τοπική κοινωνία αντιδράει, δεν την παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί παρακολουθώ όσα γίνονται με τα
0: ευρωπαϊκά πάρκα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία που δεν την παίρνουν στα σοβαρά, θα πει μετά. Υποψήφιος Κουλουμπαρδενόπουλος του τάδε κόμματος που σε λίγους μήνες θα μας ζητήσει σταυρό. Μαύρο ανεπιθύμητος. Ο επόμενος. Μαύρο ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει να το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει, αλλά καλώς ή κακώς ο κόσμος μακάρι να μπορούσε να έχει την αντίληψη και να αντιδράει με τον τρόπο που περιγράφεται. Δεν έχει την αντίληψη συγκεκριμένη και είναι προσωπολάτρης ο κόσμος, οπότε καλώς ή κακώς με ένα ρουσφετάκι.
0: Αυτό όπως λέγεται δεν είναι μόνο προσωπολάτρης.
1: Με ένα ρουσφετάκι, μια χαρά.
0: Αυτό λέγεται νοοτροπία του ραγιάκι, δε σε ρέτη.
1: Σωστό, ναι.
0: Ραγιαδισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα στην Ελλάδα είχαμε από τη μία τους νενέκους και από την άλλη τους κολοκοτρονέους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια στάση θα κρατήσουμε από τις δύο και ποια μπορεί να οδηγήσει κάπου.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω και αυτό να ακούσει και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να αντιδράσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
0: Συγγνώμη, με κάθε μέρα που πήγε η αμόλυβδη 2-0-5 σήμερα, την άλλη εβδομάδα θα πάει 2-30. Οι μισθοί, οι πραγματικοί πηγαίνουν στο ΓΕΑΔΑ. Περίμεναν πάρα πολύ τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε ψίχουλα για όλους. Ψίχουλάκια για όλους. Όλοι δυσαρεστημένοι βγήκανε. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, επαγγελματοιδιοτέχνες κλπ. Άρα λοιπόν τι έχουν να χάσουν, άμα ξεσηκωθούν τι έχουν να χάσουν. Αφού κάθονται και πάλι καταστρέφονται.
1: Σε αυτούς πείτε το, εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Όχι, το λέω και το λέω και στους γιατρούς και στους διπλανούς μου και στους ακροατές και σε όλους τους επαγγελματίες και στους μας ακούν.
1: Ωραία, γιατί δεν ξεσηκώνονται, δεν πιστεύετε? Φοβούνται μήπως φοβούνται, γιατί υπάρχει φοβισμός.
0: Είστε ικανοποιημένος από τη στάση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης γενικά?
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τίποτα. Για να έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει, φταίνε όλοι. Φταίει και ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν τρία κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Θεωρώ, ας πούμε, σαν κόμματα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν είναι τα τρία κόμματα εξουσίας?
1: Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Και τα κόμματα τα οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν κυβερνήσει και στο παρελθόν.
0: Μας λένε και οι τρεις να σεβόμαστε και καλά τις δικαστικές αποφάσεις και σεβασμό στη δικαιοσύνη, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί δεν λένε λέξη ούτε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε λέξη. Ούτε ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε στο πρόγραμμά του δεν έχει πει λεξούλα. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει λεξούλα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος από αυτούς, αλλά είμαι 99% σίγουρος. Στο εξής, το στοιχειώδες, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο, όχι μία. Και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που λένε ότι οι περικοπές που είχαν γίνει στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το νόμο 4093 του 2012, του δεύτερου μνημονίου, έχουν κριθεί τελεσίδικα και οριστικά αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές πρέπει να διορθωθούν άμεσα, τουλάχιστον αυτές. Με συγχωρείτε. Ούτε γι' αυτό δεν βγήκαν να πούνε μια λεξούλα. Να εφαρμοστούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή μερικές φορές σπανίως μεν, αλλά γίνεται και αυτό, βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζόμενων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, που γίνεται σπάνια,
1: ναι.
0: Και παρόλα αυτά έχουμε κυβέρνηση και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην λένε το αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Πώς να εμπνευστεί ο κόσμος δηλαδή? Εντάξει, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ για να τον εμπνεύσω.
1: Εδώ πέρα το Σύνταγμα,
0: το κάνουμε από τα κάτω,
1: το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και βγάζουν νόμους που πάνε κόντρα στο...
0: Μην τους πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Ναι, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για τις καμένες εκτάσεις, το ότι πρέπει να γίνονται αναδασώσεις. Κι όμως με μια εισήγηση της Αγγελαροπούλου κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ορίστε. Δεν σας ακούω.
0: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέω. Υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 16, το οποίο λέει ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα τριτοβάθμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και κρατικά. Και επίσης υπάρχει και άλλο άρθρο που λέει, που μιλάει για το σύστημα περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι η προστασία του ασθενούς, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, η πλήρης και δωρεάν δημόσια προστασία, είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας. Έχετε δει εσείς να εφαρμόζονται αυτά τα δύο άρθρα?
1: Δεν εφαρμόζονται τα περισσότερα άρθρα, αν και το άρθρο 22 είναι για την εργασία, για το δικαίωμα της εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα μου εμένα είναι το ότι πώς βγάζουν νόμους όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, ενώ είναι αντισταγματική αυτή η νόμη και δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να πάει κόντρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι, γιατί έκανα έτσι ένα γκάλοπ και έλεγα στην πρώτη ώρα ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση. Κάποιος να πάρει επιτέλους αποφάσεις να τελειώνουμε.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο άρθρο στο Σύνταγμα, το λεγόμενο ακροτελεύθερο, το οποίο ήταν παλιά το 114, σήμερα έχει άλλο αριθμό, δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο τι λέει, το οποίο ίσχυε πάντα. Σε ποιον επαφίεται η στήριξη του παρόντος συντάγματος? Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Σε ποιον επαφίεται? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δυναμένων και υποχρεωμένων με κάθε μέσο να αντιστέκονται σε όποιον το καταλύει. Το λέει και αυτό το Σύνταγμα.
1: Το άρθρο 120 είναι σήμερα αυτό.
0: Σήμερα το 120, παλιά ήταν το 114. Είναι το λεγόμενο ακροτελεύθερο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μην επιτρέψει την εκποίηση των δημόσιων αγαθών υγείας, παιδείας, ρεύματος, ίδρευσης νερού δηλαδή, συγκοινωνιών, είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσέξτε, όχι σαν δικαίωμα, σαν καθήκον, το καταλάβατε? Πείτε το αυτό λοιπόν και στους κυρίους της λεγόμενης αντιπολίτευσης που κάθονται και τσιμπάνε, μη μας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν υπολογίσαμε και το τελευταίο ευρώ σε αυτά που εξαγγέλουμε. Τα ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για την ακριβή ενέργεια δεν τα λέει κανένας. Το ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο λιγνίτης από την Πτολεμαϊδα, πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω στον Πίτολο, που είναι άλλο κράτος.
1: Τα λέμε βέβαια, και ναι, τότε ανατείναξαν.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω.
1: Ναι.
0: Και κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις τα λένε. Οι μεγάλοι δεν τα λένε.
1: Οι μεγάλοι μα τι να πούνε, ναι, οι μεγάλοι τα κάνουν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Εκεί όταν το καίνε στον Πίτολο το γεάνθρακα της, το λιγνίτη της Πτολεμαϊδας, οι κάπνες δεν ξέρω, δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση μάλλον. Είναι άλλες κάπνες αυτές. Πόσα χιλιόμετρα είναι παραπάνω? Ελάχιστα, δεν είναι? Και μετά μας εισάγουν το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή καραγκιοζηλίκια.
1: Από τα Σκόπια, ναι.
0: Επίσης, διάβασα τώρα επίσημη ανακοίνωση. Διαβάστε τη, δεν ξέρω γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο. Τώρα το είδα, πριν 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έγινε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Ένας από τους πιο ζεστούς Αύγουστους όλων των εποχών δεν ήταν φέτος. Με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
1: Κάθε χρόνο το πιο ζεστό Αύγουστο έχουμε.
0: Είχαμε, λέει, τη μικρότερη παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς το εξηγεί κανένας? Δηλαδή, πόσο κοροϊδία έχει πέσει?
1: Δεν εξηγείται το πράγμα αυτό.
0: Λόγω χρηματιστήριου ενέργειας και λόγω ότι είναι ασύμφορο, λέει, για έτσι όπως έχουν κάνει για τον παραγωγό και με διάφορα κόλπα, τις μέρες του χρόνου που έχει ηλιοφάνεια μειώνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από φωτοβολταϊκά και αυξάνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από υδρογονάδρακες. Καταλάβατε που έχουμε καταντήσει, που μας έχουν καταντήσει δηλαδή.
1: Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Είναι γι' αυτό λέω, άμα δεν ξεσηκωθούμε τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε τώρα αυτούς που έχουν κυβερνήσει και μην πω ότι είχαν κάνει ότι θα μας ξανασώσουν. Ότι
1: εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Ε?
1: Εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Μα και αυτός είναι από αυτούς που έχουν ξανακυβερνήσει.
1: Αυτό λέω, ναι, αλλά κάποιοι το πιστεύουν. Δηλαδή, εσείς τι θα απαντούσατε σε ανθρώπους που λένε ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και πρώην πρωθυπουργοί, τι θα τους λέγατε? Γιατί επιστημονικά.
0: Όπως θα έλεγα, το θέμα
1: δεν δικαιολογείται.
0: Να έχουμε την ίδια πολιτική που κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά να έχει αλλάξει ο Μητσοτάκης και να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτονόητα και δίκαια πράγματα που μας έχουν συνηθίσει, όταν λέμε δηλαδή ότι έλα εδώ ρε φίλε, έχεις πληρώσει ασφαλιστικές φορές από 20 χρόνων. Ήσουνα ή εργαζόμενος ή ένας μπακάλις και είχες και ένα υπάλληλο και πλήρωνες και τη δικιά σου εισφορά και την εργοδοτική του υπάλληλου. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και τώρα που έγινες 65 και αρρώστησες και θες νοσοκομείο, σε βάζουν να πληρώνεις και από πάνω. Και εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τι να κάνουμε τώρα. Αντί να ξεσηκωθείς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Και να τσιμπάς την προπαγάνδα ότι ξέρεις, λέει, αυτό είναι γιατί δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε κάποιοι μετανάστες, φταίνε κάποιοι φουκαράδες, φταίει ο διπλανός μου πάντα. Φταίνε πάντα οι φουκαράδες.
1: Εντάξει,
0: δεν φταίνει από πάνω ποτέ.
1: Και αυτό που γίνεται.
0: Γιατί πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτήν την
1: οτροπία. Και αυτό που γίνεται με τις ΜΚΟ και τους μετανάστες όμως είναι ένα τεράστιο κόλπο. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα. Έτσι. Έχει ρέει, ρέει το χρήμα. Πολύ χρήμα. Από παντού χρήμα βγάζουν. Από παντού όμως. Όταν λέμε από παντού, από παντού.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την υγεία, για να τα λέμε τα, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υγεία. Καταρχήν, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, έτσι, δεν είναι ξένοι εργάτες, αυτοί έχουν ΜΚΑ. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι Έλληνες ελληνότατοι, πρώην μικρομεσαίοι που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στα νοσοκομεία και στη συνταγογράφηση. Εγώ κάθε μέρα που βλέπω κόσμο συνταγογραφώ και ξέρω ποιοι είναι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που πρέπει, ας πούμε, την μαγνητική τομογραφία δεν μπορεί να την κάνουν σε συμβεβλημένο, απαγορεύεται. Πρέπει να την κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί να την κάνουν αλλού. Αυτή η κατασυντηρητική πλειοψηφία, κύριε Σερέτη, είναι Έλληνες ελληνότατοι, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέω, ή μακροχρόνια άνεργοι, που είναι λιγότεροι αυτοί, ή πρώην μικρομεσαίοι επαγγελματίες που έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια. Δεν τους κάνουμε αυτούς, τους πετάξουμε στα σκουπιδιά.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Μα αυτό γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, προσέξτε, τι είχε γίνει. Ενώ είχαμε καταφέρει το εξής. Για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται, να μπορεί ο γιατρός της γειτονιάς, ένας αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος που έχει ιδιωτικό ιατρείο παθολογικό, στο Σαμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη, στο Εγάλαιο της Αθήνας, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Να μπορεί να γράφει στον ανασφάλιστο συνταγές και παραπεμπτικά. Αυτό καταργήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραπεμπτικό μόνο από γιατρό του δημοσίου, συνταγή μόνο από γιατρό του δημοσίου, και τις παρακλινικές εξετάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο σε δομές του δημοσίου. Φαντάζεστε τι ταλαιπωρία είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι υπάρχει και αναμονή, μεγάλη αναμονή τώρα που το αναφέρετε αυτό. Η αναμονή...
0: Φυσικά.
1: Πόσα
0: και
1: χρόνια.
0: Επίσης, όταν ψαλιδίζονται, γιατί σου λέει, έλα μωρέ τώρα καημένε, χάλασε ο αξονικός, σιγά τώρα, ας πάει να την κάνει έξω. Στο συμβεβλημένο ιδιώτη εννοεί. Που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Ο ανασφάλιστος δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, έστω και με την τιμή τη κρατική που λέμε, 775 ευρώ την αξονική και 230 τη μαγνητική. Πώς θα τα βρει να τα πληρώσει δηλαδή. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το οποίο ίσχυε, το ξαναλέω, όταν φτιάχτηκε το σύστημα το εθνικό στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο πιλότος για τα εθνικά συστήματα υγείας. κανένας διαχωρισμός ασφαλισμένων ανασφάλιστων. Όλος ο πληθυσμός αυτοδίκαια ασφαλισμένος και χρηματοδότηση του συστήματος μόνο από τη γενική φορολογία. Οι πλούσιοι να πληρώνουν για την περίθαλψη των πιο φτωχών. Οπότε δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι και μας τελειώνει αυτή η αντίφαση. Καταλάβατε. Αυτά.
1: Αν δεν έχει χρήμα κάποιος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει την υγεία του και συναντάει παντού.
0: Ακόμα κρατάμε πάντως σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλές στέργες, πολλοί συνάδελφοι.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εξακολουθούν και τιμούν τον όρκο τους, να τα λέμε κι αυτά.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω.
0: Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Να ολοκληρώσω. Και συναντάνε παντού εμπόδια, ήθελα να πω, αλλά δεν με αφήσατε να πω την πρόταση.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, συναντάνε παντού εμπόδια. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν τα λεφτά δεν συναντάνε εμπόδια.
0: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά φανταστείτε και τους λειτουργούς που προσπαθούμε να τιμήσουμε τον όρκο μας, να δίνουμε υψηλής ποιότητας δωρεάν περίθαλψη, να μην κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με το τι τσέπη έχει ο κάθε ασθενής ή τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, να συναντάμε και εμείς εμπόδια και να μας φριονίζουν τα πόδια αντί να μας βοηθάνε το κράτος. Αυτό το διανοείστε που ζούμε κάθε μέρα. Πόσο να αντέξουμε
1: την
0: δηλαδή.
1: Επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Την επόμενη μέρα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε, ιδιωτικά νοσοκομεία έρχονται? Ιδιωτικά, πλήρως ιδιωτικά.
0: Θα σας πω μόνο κάτι νόστιμο για να τελειώσουμε.
1: Ναι, πείτε.
0: Είχαμε πριν από μερικές μέρες Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Ακόμα έχουμε.
0: Ωραία, ναι. Δεν ασχολούνται όλοι και λένε, ενώ περνάνε τώρα ο τάθε πρωθυπουργός, λέει το κοντό του και το μακρύ του, κάνει εξαγγελίες στις ΔΕΘ που δεν υλοποιούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό δεν είναι η συζήτηση τρέχουσα? Ναι. Να σας πω εγώ μια πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Και θα καταλάβετε γιατί υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Γιατί μου είπατε για ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Ακούω.
0: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2024. Βγαίνει ο τότε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης επιτέλους, θα χρηματοδοτήσει απογευματινά χειρουργία και σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Γιατί, πού οδήγησε η εξαγγελία και η υλοποίηση της εξαγγελίας? Ξέρετε πού?
1: Πού?
0: Θα σας πω πού οδήγησε. Οδήγησε στο εξής. Άμα δείτε την ειδησιογραφία, αρχές Μαΐου 2025, δηλαδή μερικούς μήνες μετά, θα δείτε φωτογραφίες καμαρωτές του κυρίου Γεωργιάδη με έναν κύριο ψηλό δίμετρο με μουσί, ο οποίος είναι Άραβας, αλλά είναι από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κουστούμι Αρμάνι, όπου τι γιορτάζουν? Τη μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, που μέχρι ιδιωτικά, που μέχρι τότε κατήχε η σύνδυση, τη μεταπόληση σε έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγεται Pure Health. Pure, δηλαδή P-U-R-E, γνήσια υγεία, όχι φτωχή υγεία, Pure Health. Άρα λοιπόν αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εξαγγέλθηκε σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε, τι ήταν από μία πλευρά? Μία κρατικοδίαιτη ένεση, κρατικοδίαιτη, μην πουληθεί και μπιρ παρά το μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC, να φουσκώσουμε λιγάκι την τιμή, να πουληθεί πιο αξιοπρεπώς μετά από μερικούς μήνες. Αυτή η εξαγγελία σε ΔΕΘ υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Αυτό γίνεται γενικά
1: κάτι
0: με τα
1: ακόμα,
0: μεγάλα.
1: Κάτι ακόμα, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα που το θυμήθηκα με τις δημόσιες συμβάσεις. Πω, τι γίνεται.
0: Ποιες συμβάσεις?
1: Με όλες αυτές τις συμβάσεις, με όλες αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες, με όλες αυτές εδώ πέρα.
0: Καλά, από τέτοια. Καλά.
1: Και με την υγεία, έχουμε, και με την υγεία, και με τον κλάδο της υγείας βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά.
0: Της απευθείας ανάθεσης στο το κάγκελο, αν συγχωρούν οι ακροατές σας για την έκφραση, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, όργια, απευθείας αναθέσεις κάθε μέρα, βλέπεις διοικήσεις νοσοκομείων να μην έχουν λεφτά για σύριγγες και να δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένη εταιρεία για κάτι απίστευτα πράγματα 15ης προτεραιότητας, κάτι περίεργα καθαριστικά κλπ. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και εγγράφως και επισήμως με όλα τα επίσημα έγγραφα των απευθείας αυτών των συμβάσεων και για το νοσοκομείο της Νίκαιας που τα ξέρω και για πολλά άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό σας λέω, άμα δεν και κατασπατάλιση δημοσίου χρήματος γίνεται σε διάφορους συμμέτερους, είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μόνο και μόνο αυτό να εξοικονομούσες θα είχαμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι δεν πολύ αρέσουν τώρα να εκτίθεται η κυβέρνηση, ειδικά προεκλογικά, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Όμως τι ζούμε παράλληλα, ξέρετε, ζούμε τον εκφυλισμό του περίφημου επιτελικού κράτους που μας λέγανε κάποτε το επιτελικό κράτος, το θυμάστε αυτά, έτσι, που είναι το Μαξίμου και τα ελέγχει όλα, από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει κανένα.
1: Οι άριστοι, οι άριστοι.
0: Ναι, οι άριστοι λοιπόν έχουν εκφυλιστεί, έχει καταρρεύσει το επιτελικό κράτος, υπάρχουν πλέον διάφορα παρακράτη τα οποία δεν ελέγχουν ούτε αυτά το ένα το άλλο, όλα μαζί κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα. Δεν ελέγχει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς, δεν ελέγχει ο υπουργός τους παρακάτω, ας πούμε στο Υπουργείο Υγείας, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, διοικητές νοσοκομείων, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ βλέπω μια πλήρη παρακμή και σαπίλα παντού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπανικόλαο.
0: Να είστε καλά, κύριε Σερέντε, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, επίσης.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

διαβαστές στο Πατριωτικό Μακελιό του Σαββατοκυριακού. Ρωτάμε τον κύριο Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του. Τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την δολοφονία του Γιώργου Μαζονάκη τους ήξεραν, γνώριζαν συναδέλφους τους και τι σχέση έχει η οικογένεια Μητσοτάκη με τις εναλλακτικές θεραπείες, τα ακριβά ματζούνια και τα βότανα. Η κυρία σύζυγος υπουργού, Πόπη Χατζηδάκη, τι ακριβώς κάνει στο δικό της ιατρείο, πάλι στο Κολονάκι. Ο δόκτωρ θάνατος με το κόκκινο παντελόνι, η κυταλοθεραπεία, οι υποσχέσεις για τα ελιξίρια της Αθανασίας, τα πανάκριβα μηχανήματα από την Κορέα και οι αναζωογονημένοι ασθενείς που μπαίνουν στο ιατρείο γέροι και βγαίνουν νεότατοι. Πώς η επίθεση στους δίδυμους πύργους επηρέασε τους Αμερικανούς. Η ζωή μας μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Γιώργος Μαζονάκης. Η δολοφονία ενός ειδόλου. Τι είναι η πλασμαφαίρεση που τον έστειλε ζωντάφο. Τον σκότωσε το αίμα της Αθανασίας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από την πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία της χώρας. Πάω στη συζήτηση που είχαμε για πολλά και διάφορα. Μου είπε με ένα πολύ περίεργο ύφος: έχεις καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν μαζί σου και φοβούνται? Όταν τον ρώτησα τι εννοεί, είπε: κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σου δώσουν διαφήμιση και λεφτά και φοβούνται να μιλήσουν μαζί σου. Και τον ρώτησα εμβρότητος τι εννοεί και τι φοβούνται. Ποιος φοβάται να μιλήσει με ένα δημοσιογράφο όταν αυτό που θα του προτείνει είναι νόμιμο? Άρα, έβγαλα το συμπέρασμα, όχι μόνο από αυτό, και με πολλά ακόμα, ότι ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και επωνύμως, πλησιάζει στιγμή. Φτιάχνονται εκπομπές, έρχονται ερευνητικές προσπάθειες ετών για να δημοσιοποιηθούν επιτέλους. Ακούσουμε από πού πέφτουν, πώς κυκλοφορούν, ποιοι λαμβάνουν και ποιοι δίνουν το μαύρο χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μιλάμε για πολιτικό χρήμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το πολιτικό χρήμα είναι το πρώτο και κυρίαρχο στην έρευνα. Το δεύτερο, που έχει μεγάλη συνάφεια με το πολιτικό χρήμα που παίρνουν οι πολιτικοί κάτω από τα τραπέζια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μπορείτε να μαθαίνω να... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαθαίνω και τι βλέπω κάθε μέρα. Συνομιλώντας με ανθρώπους, κάνω ρεπορτάζ, βγαίνω στο δρόμο, συναντώ ανθρώπους. Δεν κάθομαι στο κλουβί, με τους τρελούς, τους φαρισαίους, τους υποκριτές και τους ποντίους πιλάτους. Συνομιλώ. Γιατί να φοβάται κάποιος να προσεγγίσει ένα δημοσιογράφο για να δώσει διαφήμιση, όταν τα λεφτά που θα του δώσει θα είναι καθαρά? Για ποιο λόγο? Τιμολογημένα και καθαρά. Έτσι δεν δουλεύει σωστά η αγορά, ρωτώντας έμεσα, αλληγορικά, παραβολικά και πιθανόν και ρητορικά τον κύριο Πιτσιλί Τσάδε, ο οποίος τώρα ξύπνησε για να μπει και να διενεργήσει ελέγχους στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες, στους παλιανθρώπους και στους γιατρούς δολοφόνους. Η ιστορία της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Και βέβαια δεν θα αναλωθώ εγώ στο Μαζονάκη σήμερα. Θεός συγχωρέστον, τη Δευτέρα γίνει την κηδεία του, όσοι πιστοί προσέλθετε. Για να ασπαστείτε ένα μεγάλο μουσικό ίνδαλμα. Σήμερα, με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, γιατί είναι τραγικό γεγονός να πεθαίνει ένας άνθρωπος, και δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, για κάθε άνθρωπο που πεθαίνει στα πρόστιχα, πορνεία, αυτά δεν είναι ιατρία, είναι πορνεία, αυτά είναι νεκροτομία, ιατρία νεκροτομία. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό θέμα αφορά τη δημόσια υγεία. Αφορά όλες τις παραμέτρους που δένουν το γαϊτανάκι των απατεώνων, των σκιτζίδων, των κομπογιανιτών με το σύστημα της παροχής δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Ξέρετε, κάποια χρόνια εκεί στο 2000, γύρω στο 2000, 2010, 2010, εκεί περίπου, είχα κάνει αρκετές έρευνες με σκιτζίδες και κομπογιανίτες. Ουσιαστικά τους ψάρευα στο διαδίκτυο ή από καταγγελίες πολιτών. Έπαιρνα μια κάμερα στον νόμο
και πήγαινα και τους επισκεφτόμουν. Τότε μάλιστα επιτρεπόταν και η χρήση της κρυφής κάμερας, της candid κάμερα. Εκεί λοιπόν βγάζαμε μεγάλους λαγούς. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είμαστε καλοβιωμένοι σαν πράκτορες του FBI, με κάμερες καταγράφαμε απίστευτα γεγονότα. Καταγράφαμε ρασοφόρους και καλογέρους να πουλάνε, κυρίες και κύριοι, σκηνώματα, να πουλάνε τα χέρια Αγίων, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γαϊδουροκόκαλα, τα οποία τα έδαιναν σε μια τριχιά, τα έβαζαν στα μοναστήρια, καλούσαν τον κόσμο να τους δώσουν λεφτά. Έχουν δει τα μάτια μου απίστευτα πράγματα. Και να ισχυρίζονται ότι αυτά τα κόκαλα και τα οστά, γιατί και αυτό είναι ένα είδος κομπογιανιτισμού, είναι μια δίωδος, ένα μέσο για να γιατρευτεί ένας ασθενής. Το να προσκυνήσει το κόκαλο, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο το έπαιρναν από λείψανα και κόκαλα μουλαριών και αλόγων. Αυτόν τον είχαμε ξεπετάξει. Πήγε φυλακή. Η δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ένα ιατρείο εντός εισαγωγικών στα Πατήσια με έναν κύριο, ο οποίος ήταν γκάγκστερ, κυριολεκτικά γκάγκστερ, και χρησιμοποιούσε τη ρωσίδα γυναίκα του για να κάνει ορθοπαιδική, έτσι την αποκαλούσε, χειροπλαστική θεραπεία. Έβαζε κάποιον κάτω δηλαδή, τον επλάκωνε στις μαλάξεις, του έδινε και κάποια βότανα περίεργα και τον έστελνε αδιάβαστο. Με αποτέλεσμα, όταν μπήκαμε σε αυτή τη γιάφκα, νεκροτομείο κυριολεκτικά, να καταγράψουμε το συμβάν, και ευτυχώς που τότε ευαισθητοποιήθηκε η αστυνομία και η Γενική Ασφάλεια Αττικής, τον συνέλαβαν και έφαγε 10 χρόνια φυλακή. Μια τρίτη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, με την οποία ασχολήθηκα εκτενώς, ήταν με κάποιους άλλους κιτζίδες και απατεώνες, για να καταλάβετε τι έχουν δει τα μάτια μας. Είναι σε απόλυτη συνάφεια με την προσφορά ψευδεπίγραφων ιατρικών εντός εισαγωγικών υπηρεσιών που αφορούν αυτή τη λεγόμενη ολιστική ιατρική, που είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Η ομοιοπαθητική, επίσης παρεξηγημένη έννοια. Οι εναλλακτικές θεραπείες, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Η βοτανολογία, όπως και ο βελονισμός, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Όταν αυτά πέφτουν σε χέρια ειδικών που έχουν σπουδάσει τέτοιου είδους εναλλακτικές θεραπείες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μας βοηθήσουν. Όταν όμως, εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ούτε στην ομοιοπαθητική, σας το λέω ξεκάθαρα, ούτε στην βοτανολογία, ούτε στην σχέση της αρρώστιας για να ιαθεί με βότανα, ούτε βελονισμούς, ούτε τίποτα. Δεν τα πιστεύω, λυπάμαι. Είναι ένα είδος εναλλακτικού τρόπου θεραπείας, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Πάω σε γιατρούς με ειδικότητα. Μία ανάλογη περίπτωση λοιπόν ήταν ενός βελονιστή, ο οποίος κοροϊδεύε τον κόσμο. Και μια επίσης γνωστή υπόθεση την οποία είχα ερευνήσει ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο σκάνδαλο τη δεκαετία του 90-2000 στο Κολονάκι, το οποίο κάποιοι πολύ λίγοι το θυμούνται ακόμα. Ήταν η εμπλοκή σε μια φοβερή ιστορία διακίνησης κοκαίνης, διακίνησης σερνικών αντικειμένων του πόθου, άντρες δηλαδή, οι οποίοι ικανοποιούσαν σχεδιαστές, μόδιστρους, τραγουδιστές, ηθοποιούς και μεγάλα ονόματα της όμπης. Ήταν η περιβόητη υπόθεση με την οποία είχα ασχοληθεί, της εμπλοκής
των δύο αημνίστων τραγουδιστών, Γιώργο Μαζονάκη και Δημήτρη Κόκοντα. Προσέξτε τις διαβολικές συμπτώσεις που δεν είναι διαβολικές. Σήμερα θα σας πάω σιγά σιγά στον φοβερό απόκοσμο της παρανομίας γιατρών κομπογιαννητών, γιατρών που δεν πήραν ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, γιατρών εντός εισαγωγικών όλα αυτά, που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, που μερικοί εξ αυτών είχαν και ειδικότητα. Και βεβαίως και κάποιων οδοντιάτρων, αν θυμάστε, που έμειναν στη μνήμη του Έλληνα πολίτη, όταν είχαν ανοίξει ιατρία σφαγεία, θα θυμάστε τον περιβόητο οδοντίατρο στο Παγκράτη, ο οποίος έβγαζε τα δόντια των ασθενών με τα νάλια και τους έβαζε βίδες πόρτας. Βίδες πόρτας ασφαλείας για να τους εμφυτεύσει, υποτίθεται, γλαθώματα. Τους κολούσε τα δόντια με βενζινόκολλα. Φοβερές ιστορίες. Όλα αυτά όμως έχουν δράστες και θύματα. Και συντεριάζουν θεμελιωδώς με την τραγική ιστορία Μαζονάκη, που άνοιξε έναν κουρουνό αποκαλύψεων. Όμως βλέπω ότι το σύστημα προστατεύει τους πλουσίους, οι οποίοι θεωρούν, δεν αναφέρει τα ονόματά τους, οι οποίοι θεωρούν ότι πληρώνοντας ο ασθενής θα μπορέσουν να του εξασφαλίσουν την αιώνια νεότητα. Όλοι ψάχνουν για το ελιξίριο της αιωνίας νεότητας. Δεν υπάρχει. Της μακροζωίας. Δεν υπάρχει. Της αντιγύρανσης. Δεν υπάρχει. Στο παρελθόν, κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλες κυρίες, η μία της υποκριτικής, όλα μαζί σήμερα, όλα, θα τα βγάλουμε στη φόρα, θα τα αποκαλύψουμε, με ονόματα, με τηλέφωνα, με συνομιλίες, πρέπει να βγουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος μηχανισμός ελέγχων, συγκροτημένος μηχανισμός αστυνόμευσης για να προστατεύσει τον πολίτη από τους κιτζίδες, τους κομπογιαννίτες και τους απατεώνες, είναι υποχρεωμένο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να βγάζει την αλήθεια στη φορά. Αυτά που άκουσα δύο μέρες, τρεις, δεν με ικανοποιούν. Κάποιες ανώνυμες μαρτυρίες, πήγα σε κάποιον. Ποιος είναι ο κάποιος? Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε γι' αυτό, επειδή είναι ειδική, το λέω, τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, η οποία είναι γιατρός καταξιωμένη στο Κολωνάκι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να της πάρουμε μια συνέντευξη και να την ρωτήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι σκιτζίδες που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, βλέπω, κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο, ότι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη είναι μια κορυφαία γιατρός με κάποιες ειδικότητες δυσνόητες που εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Μιλάει για μακροζωία, μιλάει για ευζωία, μιλάει για ευγονική, μιλάει για καλυτέρευση του τρόπου ζωής. Και μέσα από αυτά βλέπω ότι μπορεί να καλυτερεύσει με τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί στους ασθενείς και τον καρκίνο. Μα ο καρκίνος δεν είναι ανίατος. Πώς θα θεραπεύσει ή πώς θα μειωθούν οι πιθανότητες να αποκτήσεις καρκίνο? Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Θα τα δούμε σε λίγο, όλα μαζί. Ξεκίνησα λοιπόν

και ο σχεδιαστής στυλίστας, τον οποίο είχα δουλέψει μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές, Κωνσταντίνος Κασπύρης, κατηγορήθηκαν από τους δύο παραβατικούς, τον Αιγύπτιο Χαμάντα και τον Τζανέτο Τσαπατσάρη, ότι ουσιαστικά μέσω ενός γραφείου αγγελιών έβρεσης ανδρικών και ανδρικής παρέας και συντροφιάς, το πιο κομψά, τους έστελαν αντιαμοιβείς για να ξαλαφρώνουν τους νταυραντισμένους σχεδιαστές, οι οποίοι ήθελαν να απολαμβάνουν αντρική παρέα. Παράλληλα, οι δύο αυτοί παραβατικοί είχαν καταγγείλει στην ασφάλεια ότι γινόταν εκτεταμένη χρήση κοκαίνης και άλλων σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Με προβλημάτισε τα ονόματα που είδα ως κατηγορούμενος. Ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζονάκης, που κατηγγέλλεται από τους δύο παραβατικούς, και ο Μακαρίτης Δημήτρης Κόκοτας. Συνδυάζοντας το στο μυαλό μου τούτες εδώ τις ώρες, απόρρισα γιατί σε αυτό το τεράστιο ροζ σκάνδαλο, και θα σας πω για πώς κατέληξε, των καταγγελιών Τσαπατσάρη και Γιασέρ Χαμάντα. Ο Χαμάντα δεν ήταν μια απλή ιστορία. Ο Χαμάντα είχε σχέση και με την ντόπια μαφία. Ο Χαμάντα, σκληρός Αιγύπτιος, παραβατικός, είχε πολύ μεγάλη σχέση με ανθρώπους που κυνηγούσε τότε η δίωξη εκβιαστών. Σε αυτή την γιάφκα στο Κολωνάκι, όπως την αποκάλεσαν στο κατηγορητήριο, στο οποίο ήταν ιδιόκτητο το κτίριο αυτό και ήταν το σπίτι και το σχεδιαστήριο του πολύ γνωστού σχεδιαστή, ο οποίος δεν ζει σήμερα, Φιλίμωνα, τον οποίον ήξερα προσωπικά, και τον Μακαρίτη τον Ασλάνη και τον Τίμη Παρίσι. Τους θυμάμαι όλους αυτούς, οι οποίοι πέθαναν κατά αδιευκρίνητο τρόπο. Και περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ευνίδιο θάνατο. Παρίσις, Ασλάνης, η μεγάλη παρέα με τον Μπιλιμπό, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 90 από AIDS. Μάκης, Τσέλιος, η μεγάλη παρέα, εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ότι δεν ποινικοποιώ, δεν ενοχοποιώ κανέναν. Ο σχεδιαστής στο Κολωνάκι, ο Κοστέτσος, και όλη αυτή η παρέα, η οποία αποτελούσε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που υπήρχε γύρω τους ένα περίεργο μυστήριο. Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Αφού ξεκατηνιάστηκαν στην τηλεόραση απειλές, μηνύσεις, αγωγές, επιτέλους αυτή η υπόθεση της σερνικής πορνείας, έτσι ονομάστηκε, μετά χρήσεως σκληρών ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαίνη, έφτασε στο ακροατήριο. Εκεί οι δύο παραβατικοί, Γιασέρ Χαμάντα και Τσαπατσάρης, ανακάλεσαν τις μηνύσεις, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, ο Κόκοντας, ο Μακαρίτης και ο Μαζονάκης να αθώθουν, όπως και ο Φιλίμωνας. Μου προξένησε όμως μεγάλη εντύπωση, και νομίζω ότι προξενεί και σε εσάς, το γεγονός ότι και οι δύο τραγουδιστές είναι νεκροί. Αυτό πιθανότατα να δείχνει πολλά. Και να δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους πάνε γυρεύοντας. Οι κατηγορίες στο ακροατήριο κατάπεσαν. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο παραβατικοί που κατήγγειλαν τους δύο τραγουδιστές, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι εντυπωμένα στο δικαστικό ρεπορτάζ, δεν αμφισβητούτε, μπείτε μέσα και δείτε τα. Πάρα πολλά δημοσιεύματα. Είχαν βγει στη τηλεόραση, είχαν γίνει καταγγελίες, είχαν τσακωθεί. Ουσιαστικά μιλούσαμε για ένα κρεματόριο σερνικής πορνείας και σκληρής χρήσης ναρκωτικών.
με πολύ γνωστούς ανθρώπους του Κολονάκιου. Πολύ γνωστούς ανθρώπους των Αθηνών. Αυτή η υπόθεση κατέληξε στην αθώωση. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο καταγγέλλοντες πήραν πίσω όλες τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα να αθωωθούν όλοι. Μου προξενεί εντύπωση ότι σε αυτή τη φοβερή υπόθεση με αρσενική βίζητα, με χρήση ναρκωτικών, με παραφύσινα ασέλγια, αυτές ήταν οι κατηγορίες, με χρήση ασέλγιας σε ανηλίκους, με ημερολόγια που βγήκαν στη δημοσιότητα με τα περιόνυμα Σουσέλ του Ασλάνη, τα θυμάστε τα Σουσέλ? Και είσαι, και εγώ τα έζησα αυτά. Τα έκανα ρεπορτάζ, γιατί τότε το 90 ήμουνα ένας αθλητικός ρεπόρτερ που όμως εργαζόμουν σε εκπομπές που αυτοί όλοι οι τύποι περίεργοι κάνανε παρέλαση από αυτές τις εκπομπές. Και μοιραίως είχα βρεθεί στα πηγαδάκια τους. Είχα σφιλοξενηθεί στις γιάφκες κρεματόρια της ελληνικής πορνείας και της χρήσης των ναρκωτικών. Και τους έλεγα μπροστά μου. Ήτανε όλοι τους αυτό που λέμε κόκαλο. Κόκαλο. Δυστυχώς είμαι σε θέση να γνωρίζω και να έχω δει πράγματα που άλλοι δεν τα έχουν δει. Δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε. Έχω δει γνωστούς τραγουδιστές να σέρνονται στο πάτωμα. Έχω δει καπακώματα περίεργα μπροστά μου. Στην ψύχρα. Δεν σέβονταν τίποτα. Αυτό αφορούσε την ιδιωτική του ζωή. Όμως εκεί γινόταν σκληρή χρήση ναρκωτικών. Γινόταν εμπορία ναρκωτικών. Και εμπορία ναρκωτικών δεν είναι ιδιωτική ζωή. Κάποιοι τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Η εμπορία ναρκωτικών είναι κακούργημα. Όταν έμποροι ναρκωτικών, τους οποίους βρίσκουν σε τηλεοπτικές εκπομπές γνωστών τηλεπαρουσιαστριών. Πολύ γνωστών. Μην φτάσω στο σημείο να λέω ονόματα και φρίξει τον Πανελλήνιο εδώ πέρα σήμερα, έτσι. Γιατί τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά. Να μοιράζουν ναρκωτικά. Να κάνουν χρήση ναρκωτικών, σκληρών. Και να εμπορεύονται ναρκωτικά μες στα μάτια μας. Επειδή ήμασταν δημοσιογράφοι, δεν μπορούσαμε να πάμε τα καταγγείλουμε στην ασφάλεια. Έπρεπε να τα βγάλουμε στον αέρα. Και κάποια από αυτά βγήκαν. Όπως βγήκε και μια άλλη τερατώδης υπόθεση. Η υπόθεση Κορκολή. Το ζήτημα είναι ότι όλοι αυτοί στο τέλος αθώθηκαν. Κατέπεσαν όλα. Και έμεινε μόνο ο κουρνιαχτός. Η σκόνη. Και γύρω από αυτή τη σκόνη σήμερα έχουμε δύο τραγουδιστές οι οποίοι έχουν πεθάνει. Ο αείμνηστος Δημήτρης Κόκοντας και ο Γιώργος Μαζονάκης. Και κατά σύμπτωση και οι δύο ήταν πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Το αν η ιδιωτική του ζωή στεναχώρησε τους πατεράδες και τις μανάδες τους αφορούσε τους ίδιους, ήταν ενήλικες. Την εποχή όμως εκείνη που γινόντουσαν αυτά, κάποιοι ήταν ανήλικοι. Διαπράττονταν σοβαρά ποινικά αδικήματα. Και η αλήθεια δεν βγήκε στο φως. Όπως δεν βγήκε και με το κότερο του Λαζόπουλου, που πετάγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα. Εάν οι διασημότητες δεν αντιμετωπίζονται σκληρά από την ελληνική δικαιοσύνη, θα έχουμε ανάλογες περιπτώσεις με τέτοιους ευγίλιους θανάτους. Όμως, εδώ έχουμε μια σημαντική υποπαράγραφο. Την υποπαράγραφο της λειτουργίας παρανόμων ιατρείων. Η λειτουργίας κρεματορίων νεκροτομείων που εμφανίζονται και διαφημίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο που βρίθη απατεώνων ως νόμιμα ιατρεία. Εκεί, κυρίες και κύριοι, πρέπει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και αυτό σας λέω, είναι μεγάλο το θέμα, ανοίγει σε 10 διαφορετικά μήκη και πλάτη. Και πρέπει να προλάβουμε να βγάλουμε τις εξελίξεις. Γιατί θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί. Αλλά όχι μόνο αναγνωρίσιμοι και διάσημοι νεκροί. Όχι μόνο δημοφιλείς νεκροί. Αλλά και απλοί άνθρωποι. Που δέχτηκα στα email μου σοβαρότατες καταγγελίες από χτες που προανήγγειλα το θέμα. Μετά τις 5 λοιπόν, 5 και 20, 5 και μισή, όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, προσέξτε,
Όχι άρες μάρες κουκουνάρες. Όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας σοβαρότατες περιπτώσεις απάτης γιατρών ή ψευτογιατρών, 2-10-7-18.000. Μετά τις 5.30 όμως. Για να με αφήσετε να ολοκληρώσω και εμένα όλα αυτά τα ηχητικά και το ρεπορτάζ που έχω να παρουσιάσω σήμερα. Θα εκπλαγείτε. Διότι αφενός κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, αφετέρου κάποιοι άλλοι είναι ο ορισμός και η στοιχειώδης έννοια της μαφίας. Ότι όταν εμπορεύεσαι θάνατο, όταν κοροϊδεύεις ασθενείς, όταν κάνεις χρήση σκληρών αναβολικών ουσιών, όταν παίρνεις φάρμακα από φαρμακεία τα οποία είναι ουσιαστικά αποθήκες απαγορευμένων ουσιών θανάτου, μιλάμε για μία μαφία, για ένα μαφιόζικο κύκλο οργανωμένου εγκλήματος. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί σήμερα θέλω να ακούσουμε και καλή μουσική. Και καλή μουσική, και να θυμηθούμε ότι σαν και την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, έφυγε ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. 14 Σεπτεμβρίου 2001 πέθανε, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος Καζαντζίδης. Θα ακούσουμε και δικά του τραγούδια σήμερα. Απονιά, Περικλής Φεράκης. Στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού, μουσική Στέλιος Σωτηρίου. 1973.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες, τεντόρια φωνή τσαλίδια. Σήμερα ανοίγουμε διάπλατα την κουρτίνα 1 και την κουρτίνα 2, που έλεγε και ο φιλαράκος μας ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλή του ώρα. Τα κρεματόρια και τα νεκροδομεία με την άσπρη μπλούζα. Οι άνθρωποι που υποδίονται τους γιατρούς ή είναι γιατροί και ουσιαστικά κάτω από την άσπρη μπλούζα κρύβεται η προβιά του λύκου και του απατεώνα. Αυτοί οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας υγείας, αυτοί οι οποίοι κυρίες και κύριοι έχουν κάνει επάγγελμα το να παρατηρούν τις ουρές στα δημόσια νοσοκομεία, το να στείλουν δικούς τους ανθρώπους και να κινηματογραφούν την κατάντια των δημόσιων νοσοκομείων, του να συναντώνται με ασθενείς που έχουν ανάγκη και να ψαρεύουν ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει και αυτή η σατανική μέθοδος. Στέλνουν δικούς ανθρώπους. Ακούστε, αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή και είναι και σενάρια ταινιών και έχουν παίξει και στη τηλεόραση. Εμείς τα συγκρατούμε. Όλη αυτή η σπήρα των απατεώνων, των λοποδητών, αυτοί οι οποίοι εισάγουν από το εξωτερικό τα γνωστά μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, της κυταρικής αναζωογόνησης, αυτά εισάγονται από συγκεκριμένες κορεατικές εταιρείες. Ο γιατρός του Μαζονάκη, αυτός ο δόκτωρ θάνατος κατά το κατηγορητήριο με το κόκκινο παντελόνι, ο περίεργος κύριος με τα πανάκριβα κοστούμια, την κυρία δίπλα του η οποία λένε ότι δεν είχε ειδικότητα, με το μες μαλλί, την καλαφροντισμένη, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνέδρια στα οποία ήταν παρόντα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία κατηγορούμενη για τη δολοφονία του Μαζονάκη, γιατί μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής, είναι κακούργημα, το οποίο κατά το δικηγόρο του Μαζονάκη και της οικογένειας πρέπει να μεταβληθεί και να ενισχυθεί και να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτά είπε. Αυτά είπε ο κύριος Μπάμπης Λικούδης. Τον Μπάμπη το Λικούδη, ένας δικηγόρος τον οποίο τον ξέρω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν δικηγόρος του δολοφονημένου νονού της νύχτας, Μπάμπη Λαζαρίδη. Από εκεί τον είχα γνωρίσει. Κεφαλονίτης και καλός δικηγόρος, και καλό παιδί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είπε ότι θα πάω στην ανακρίτρια και θα προβάλλω το επιχείρημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ανθρωποκτονία. Με έναν άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν ήταν τραγουδιστής. Ήταν famous. Και επειδή ήταν famous, το θέμα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και καλώς πήρε διαστάσεις. Γιατί τώρα είναι μια έσχατη στιγμή το Υπουργείο Υγείας να αναπληρώσει τα κενά του. Το Υπουργείο Υγείας να κλείσει τις μαύρες τρύπες. Το Υπουργείο Υγείας και τα στελέχη του να φροντίσουν να υπάρξει στην Ελλάδα μια καλύτερη δημόσια υγεία. Δεν το κάνουμε για εμπορικούς λόγους σήμερα, το τρίωρο. Το κάνουμε για να καταδείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι σκιτζίδες, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, στέλνουν ειδικούς απεσταλμένους, τσιράκια, που βαράνε μεροκάματο στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων, στις ουρές των νοσοκομείων όταν έχουν ευημερία, για να καταγράψουν προβλήματα, για να πάρουν ανθρώπους και να τους σηκώσουν από τα νοσοκομεία, από τα ράτζα, και να τους πάνε στα δικά τους ιατρεία για να τους πουλήσουν τα σπίτια και να τους πάρουν τα λεφτά. Για όλα αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι. Όλα για την κονόμα. Εδώ όμως φαίνεται ξεκάθαρα και εμφανέστατα η απουσία του συντεταγμένου κράτους, της πολιτείας. Δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν πρακτοράντζες εντός εισαγωγικών τέτοιων σκιτζίδων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και να λιεύουν ασθενείς, να τους παίρνουν από το χέρι και να τους πούνε: «Έλα εδώ, μην κάθεσαι στην ουρά. Έλα σε μένα να γιατρευτείς». Κάποια από αυτά έκανε και ένα μούτρο. Ένας φωνιάς, επαγγελματίας φωνιάς, ο οποίος απασχόλησε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πριν ακριβώς από 5 χρόνια. Ήταν ο ψεύτογιατρός Νικόλαος Κοντοστάθης. Ή Νικόλαος Κόντος. Ή κύριος Νικολάου. Ο οποίος από το 2015 είχε μεταμορφωθεί σαν ένας μεγάλος διεθνής απατεώνας. Σε ένα διεθνούς φήμης γιατρό, ο οποίος δήθεν είχε περάσει από το Βατικανό, σπούδαζε στην Αμερική και είχε αναπτύξει, λέει, ερευνητικό έργο στο μεγαλύτερο Ινστιτούτο της Ελβετίας. Αυτός ο απατεώνας, ο Κοντοστάθης, θα θυμάστε την υπόθεση, είχε παραπλανήσει ακόμα και τον μακαρίτη καναλάρχη Δημήτρη Κοντομινά, αποσπώντας του 55 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί υποτίθεται ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει κονέ με πράκτορες της CIA και να τον στήσει μεσοπέλαγα με το κότερο να περιμένει την αμερικανική βοήθεια. Μιλάμε για τέτοιους απατεώνες. Ο τύπος όμως αυτός καταδικάστηκε για 7 ανθρωποκτονίες και για 12 τραυματισμούς σοβαρότατους ασθενών μέσα στα ψευτοϊατρία του, κάνοντάς τους χειρουργικές επεμβάσεις και στέλνοντάς τους στον Άδη. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, για την οποία όμως δεν είδαμε κανένα αντανακλαστικό από το Υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας έχουν θητεύσει κάποιοι αλεξιπτοδιστές πολιτικοί. Ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Άδωνης Γεωργιάδης Εσχάτος και κάποιοι άλλοι περίεργοι τύποι, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το κενό αυτό, οι σκιτζίδες τις άβρισαν. Έφεραν μηχανήματα από το εξωτερικό, καλή ώρα σαν τον κατηγορούμενο γιατρό, εξυπηρετούσαν καταστάσεις οι οποίες γίνονταν απλώς για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Για θυμηθείτε το γιατρό Νικόλα Κοντοστάθη. Για θυμηθείτε τον.
1: Μπουκαλάκια με δίθεν θεραπευτικό απόσταγμα, σαν αυτά που παρουσιάζει σήμερα το Open. Ενέσεις που περίχαν αρτεμισίνη, εισαγόμενες απευθείας από το Βατικανό, αλλά και καθαρή κάναβη, ήταν ορισμένα από τα γιατροσόφια που βγαίνει με αντιαδράς αμοιβής ο προφυλακιστέος Νίκος Κοντοστάθης, τους καρκινοπαθείς.
2: Ήταν κάτι κωδικούς, τους οποίους είχα γράψει σε χαρτί για έφτυβα μαγιανούς, μαγιάρια, πορτοκάλια, μήλια, λεμόνια, τζίντερ. Τα ρόσπιθ είχαμε φάει όλο τον Ατλαντικό.
1: Η μητέρα της 35χρονης νηπιαγωγού, η οποία διέκοψε τις χημειοθεραπείες μετά από προτροπή του ψευτογιατρού και ύστερα από λίγους μήνες έχασε τη ζωή της, αποκαλύπτει πως ο Νίκος Κοντοστάθης επέμεινε στις δόλιες πρακτικές του ακόμη και την ίστατη ώρα.
2: Είχα κάνει και φασαρία μέσα στο θάλαμο, μέσα στο γραφείο των ιατρών. Παρουσιαζόταν με το όνομά του. Απαιτούσε να μην γίνουν η προτινόμενη θεραπεία από το νοσοκομείο.
1: Σε καρκινοπαθή γυναίκα που έπεισε να μην ξεκινήσει καν χημειοθεραπείες, παρήχε αυτά τα μπουκαλάκια, πάνω στα οποία έγραφε και τη δίθεν συνταγή.
2: Μου έδωσε κάτι σκευάσματα και ακολούθησα μια τρίμηνη αρκετά οδυνηρή δίαιτα, με μια ένεση η οποία μου έκανε στον πράτσο, η οποία ήταν, λέει, για να εξαφανιστεί ο καρκίνος.
1: Και ενώ εκείνος πουλούσε θάνατο για σωτηρία, τα θύματά του του κατέβαλαν υπέρογκα ποσά.
2: Έχει πάει πάνω από 60.000 και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Από την καρκινοπαθή γυναίκα, όπως η ίδια αποκαλύπτει στο Open, ζήτησε συνολικά 10.000 ευρώ.
2: 10.000 πλήρωσα, συν τα βότανα, συν κάποια άλλα πράγματα που με έβαζε να αγοράζω.
1: Στην περίπτωση της 35χρονης που κατέληξε, το βασικό του μέλημα όμως ήταν να μην αφήσει ίχνη πίσω του.
2: Ήρθε, μάζεψε, προτού θα φύγει το παιδί, μέσα από τα ντουλάπια, τα μπουκαλάκια, να μην αφήσει δείγμα από πίσω του, τίποτα.
1: Τα σκευάσματα τα πήγαινε ο ίδιος στα σπίτια των θυμάτων του, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τους έστελνε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να αγοράσουν βότανα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες με άσπρη μπλούζα που έχει περάσει από τα εγκληματικά χρονικά της Ελλάδος. Και αντί αυτός ο γιατρός που σκότωσε 7 ανθρώπους, κατηγορήθηκε για 7 ανθρωποκτονίες, λέγεται ότι τα εγκλήματα που έκανε σκοτώνοντας ανθρώπους με ιατρική μπλούζα. Με το Υπουργείο Υγείας ανύπαρκτο, απλό θεατή των εξελίξεων. Και φτάσαμε τώρα, στο 2026, 6 χρόνια αργότερα, να μυρολογάει η Ελλάδα για ένα από τα γνωστά τέκνα της, που ήταν γνωστός τραγουδιστής, επειδή, κυρίες και κύριοι, ήταν γνωστός. Όλοι αυτοί οι φουκαράδες, που δεν θέλω να αποκαλώ τον κόσμο φουκαρά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπομένουν τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού μπροστά στις χωώνες των εξωτερικών ιατρείων, κύριε Γεωργιάδη, στα ράτζα του Ευαγγελισμού, στα ράτζα του Αττικού Νοσοκομείου, στα ράτζα του Λαϊκού, και πάνε αυτοί με τσιράκια τους και τους ψαρεύουνε και τους πάνε στα ιατρεία, τους γδύνουνε, τους παίρνουν τα σπίτια, την περιουσία. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα παιδιά τους. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα νεφρά τους, τα όργανά τους, για να μεταμοσχευτούν τα όργανά τους σε ιδιωτικά ιατρεία, όπως θα ακούτε. Ιδιωτικά ιατρεία που έκαναν επεμβάσεις και τομές αφαίρεσης οργάνων και μεταμοσχεύσεις. Μιλάμε για τραγικά, φοβερά. Θα μπορούσαμε εδώ να φτιάξουμε σήμερα το πάνθεον του εγκλήματος των Φραγκενστάιν που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πώς κυκλοφορούσε ο γιατρός με τα κόκκινα παντελόνια, ρε? Με την άλλη την κομψευόμενη, με το μες μαλλί. Ειδικότητα δεν είχανε. Μηχανήματα από την Κορέα φέρνανε. Το μαζονάκι τον αφήσανε 1,5 ώρα. Νεκρό. Έτσι προκύπτει από τη δικογραφία. Ήταν 1,5 ώρα νεκρός ο Μαζονάκης. Ψέματα. Να καθαρίσουν το ιατρείο. Ο ταξιτζής. Και στέκομαι στην υπόθεση αυτή και θα τη χτυπήσω την υπόθεση άγρια, για να παραδειγματιστεί μήπως ανοίξει κανένα σαν στραβάτα από το Υπουργείο Υγείας και καταλάβει ότι είναι όλοι τους αποτυχημένοι. Δελαπατρίδιδες της χείριστης μορφής πολιτική, που αφήνουν αυτούς τους απατεώνες να κυκλοφορούν ελεύθερους. Ο Μαζονάκης, κατά την μαρτυρία του ταξιτζή του, τον οποίο είχε χρόνια μαζί του να ταξιτζή και τον πλήρωνε, όπως κάνουν πάρα πολλοί. Το έχουμε κάνει και εμείς σε τηλεοπτικές εκπομπές, παραγωγές. Τον πληρώνουμε με το μήνα. Απόλυτα νόμιμο, κόβει ο άνθρωπος στις αποδείξεις. Τον είχε λοιπόν τον ταξιτζή του, τον προσωπικό, τον πήγε στις 2:05 περίπου στο ιατρείο, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία και αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες. Στις 2:15 του περάσαν τις πεταλούδες για να του κάνουν την πλασμαφαίρεση. Ήταν σε κακή κατάσταση, τράβλιζε, δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και αντί να του κάνουν εξετάσεις, τον βάλανε κάτω, να το τελειώσουνε, να του πάνε τα λεφτά. Γύρω στις, μετά από 45 λεπτά, όπως διέγνωσε η ασφάλεια από τον ντου που έκανε με παρουσία εισαγγελέα, είδαμε όμως μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών. Γιατί ήταν γνωστός. Αν υπήρχε ένας φουκαράς, ένας απλός πολίτης, χωρίς να είναι δημοφιλής και αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε σαν το σκύλι στα μπέλη. Και δεν θα γινόταν καμία προανάκριση. Τώρα όμως η ασφάλεια, έχοντας πάρει τεράστιες καταγγελίες και μη έχοντας κάνει τίποτα για αυτές τις καταγγελίες, είπε «Οπ, θα ξεφτυλιστούμε». Οπότε είδαμε εισαγγελείς, αστυνομικούς, μέχρι και το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI που να σας πάρει και να σας σηκώσει? Ήταν εκεί. Όλα για τη βιτρίνα. Για να δείξουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρχές που ενδιαφέρονται. Βέβαια. Επειδή το θύμα ήταν γνωστός. Αν το θύμα ήταν ένας άγνωστος, ένας μη αναγνωρίσιμος, δεν θα μάθαινε κανένας τίποτα. Όπως έχουν πεθάνει σαν τα σκυλιά στα μπέλια χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Επί εποχής κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, πέφτανε σαν τα κοτσίφια όλοι και δεν έδινε κανένα σημασία. Τους πηγαίναν στα νοσοκομεία και τους σκοτώνανε. Βλαστοκύτταρα. Πού την έχω ακούσει αυτή τη λέξη? Βλαστοκύτταρα. Στην υπόθεση της για μένα δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα. Το πήγανε στο Σωτηρία. Ζήτησε βλαστοκύτταρα και τότε η κυβέρνηση δεν του τα παρήχε. Με αποτέλεσμα να πεθάνει. Αυτά είναι τα βλαστοκύτταρα. Αυτοί όμως τα βλαστοκύτταρα τα παίρνουν και τα κάνουν ανακύκλωση. Τη γνωστή κυταροθεραπεία και των βλαστοκυτάρων και της αντιγύρανσης και όλες αυτές τις μπούρδες. Τις μπούρδες της μεγαλοαστικής τάξης, της Εκάλης, της Πολιτείας, της Κηφισιάς, του Παρολάβματος της Θεσσαλονίκης, που κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα για να βρουν αυτούς τους κιτζίδες, να τους πληρώσουν για να νικήσουν το θάνατο, για να μπορέσουν να παραμείνουν νέοι. Δύο δεν παραδειγματίστηκαν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν χρήματα. Δεν μπορεί ένας Έλληνας απλός πολίτης να πληρώσει 5.000 για μια θεραπεία. Θα σταθεί στην καταραμένη ουρά των εξωτερικών ιατρίων. Εκεί που πάνε και τους αλλιεύουνε, τους βουτάνε από το χέρι. Έλα να σε γιατρέψουμε. Η μπουρζουαζία θεωρεί, η μεγαλοαστική τάξη της χώρας, ότι πληρώνοντας γιατρούς απατεώνες ή του χεριού τους, μπορούν να νικήσουν το θάνατο. Δεν νικέται ο θάνατος. Δεν νικέται η γύρανση. Δεν νικέται το κακόχημο τσαμπί του σταφυλιού. Όταν οριμάζει θα σαπίσει. Δεν μπορούμε να ανανεώσουμε. Πώς να ανανεώσουμε? Να πάμε κόντρα στη φύση, στο Θεό? Δεν παραδειγματίστηκε όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος και η showbiz, η μπουρζουαζία, η μεγαλοστική τάξη από τους δύο εφηνιδίους θανάτους που είχαμε τη δεκαετία του 90-2000. Κυρίες και κύριοι, η Μακαρίτσα Λίγη Βουγιουκλάκη επιχείρησε κάτι ανάλογο. Είναι κοινό μυστικό. Επιχείρησε να αλλάζει αίμα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, και σας μιλάω για επώνυμους γιατί αυτές είναι γνωστές καταστάσεις, μία ακόμα τραγουδίστρια επιχείρησε, η Μακαρίτσα που την ήξερα πάρα πολλά χρόνια, μεγάλη ψυχή, μεγάλο ψυχάρα, ήταν σακελαρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα δεχτεί τότε από έμπιστα πρόσωπά της που ήταν πολλά χρόνια μαζί της, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα ονόματα, έκανε κάτι το ανάλογο και πέθανε. Αυτά δεν προβλημάτισαν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ούτε η υπόθεση του Γιασέρ Χαμάντα και του Σαμπατζάρη προβλημάτισε τον κόσμο της πλουτοκρατίας. Ούτε η σκληρή χρήση κοκαίνης, οι ευνίδιοι θάνατοι προβλημάτισαν την πλουτοκρατία. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι με τα λεφτά τους μπορούν να τα αγοράσουν όλα. Δεν νικέται ο θάνατος. Τραγούδι, κύριε Γαλαμπίδη.

Έφυγε η αγάπη. Είπα, θα ακούσουμε καλή μουσική σήμερα. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, στην τώρα φωνή της αλήθειας, η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο 4 με 7 και έχει κερδίσει ένα μέρος του κοινού των ακροατών. Κάποιοι λένε του ραδιοφώνου και κάποιοι λένε του φιλοθεάμονος κοινού. Δεν είναι φιλοθεάμονο το κοινό, φιλοθεάμονο είναι στη τηλεόραση. Στα ραδιόφωνα είναι ακρόαση. Ραδιοφωνική ακρόαση. Θα πάμε σε ένα μικρό. Και όταν επιστρέψουμε σας έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη προσέγγισης κάποιων σκιτζίδων γιατρών. Εδώ, ζωντανά. Κύριε Χαλαμπίδη, break.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Παράτα μισό. Τι ζήτας από μένα?
3: Άκουσέ με. Άκουσέ με καλά. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αλλά πεθαίνει η γυναίκα μου και θέλω να τη σώσω. Περιμένει παιδί, να ακούς.
2: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
3: Ναι. Αλλά για να σωθεί έχει ανάγκη από αίμα. Και το αίμα που χρειάζεται το έχεις εσύ. Μόνο εσύ.
2: Πού το ξέρεις?
3: Έρχομαι από τον Ερυθρό Σταυρό. Ορίστε. Καταλαβαίνεις τώρα?
2: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
3: Ναι.
2: Κάποτε έδωσα το αίμα μου γιατί μου έκανε κέφι. Τώρα δεν κουστάρω.
3: Πρέπει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Πρέπει.
2: Δεν κουστάρω, ρε. Μπορείς να με υποχρεώσεις να δώσεις το αίμα μου?
3: Όχι. Δεν μπορώ. Με συγχωρείς που σε χτύπησα. Εσύ με χτύπησες πρώτα σου.

0: Ρε αγόρι, να με πάρω διάολος να με πάρει. Με τους αστυφυλάκες δεν τα πήγα ποτέ μου καλά. Ήταν ανάγκη να είσαι αστυφυλάκας, ρε. Γυναίκα σου είπες. Εγγύος.
1: Πάνω στη γέννα.
0: Άντε ρε αγόρι, δεν είπες πως βιάζεσαι. Άντε βούτα.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που περιέχει τη λέξη αίμα. Είναι από την ταινία «Πυρετός στην άσφαλτο». Ταινία του 1967. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 59 χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 66. Φοβερή. Αστυνομικό. Δραματικό θρίλερ, νουάρ. Ένα βράδυ, ο αρχιφύλακας Μέρκος, τον οποίο υποδίεται ο Γιώργος Φούντας, επικεφαλής περιπολικού της αμέσου δράσεως, βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομερό δίλημα. Να μεταφέρει στο νοσοκομείο το σπάνιας ομάδας αίμα ρέζους αρνητικό, το οποίο χρειάζεται η γυναίκα του και το αγέννητο παιδί τους, η οποία γυναίκα του καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μείνει έγκυος. Να δώσει το αίμα στη γυναίκα του για να μην χάσει το παιδί και να μην πεθάνει η ίδια, ή να σώσει τα 30 παιδάκια που πηγαίνουν σε λεωφορείο με ένα δραπέτη φρενοκομείου στη θέση του οδηγού. Ο αστυφύλακας Μέρκος προτίμησε να καθυστερήσει το αίμα για να σώσει τα παιδιά. Φέδων Γεωργίτσης, Τζένι Ρουσέα, Νόρα Βαλσάμι, Σπύρος Καλογύρου. Να τη δείτε την ταινία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε ουσιαστικά μία δημοσιογραφική αναδίφηση. Επιχειρούμε μία δημοσιογραφική τομή σε αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα κενό, μαύρο, καταραμένο και αμαρτωλό εθνικό σύστημα που δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Ξαφνικά, σε μια τραγική έκφανση της επικαιρότητας, ένας φημισμένος τραγουδιστής βρίσκεται νεκρός σε ένα παράνομο ιατρείο σκιτζίδων και κομπογιαννητών γιατρών. Από εκεί προκύπτουν και αναφύονται τεράστια ερωτήματα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι η πελατεία τους? Γιατί δέχονται μόνο πλούσιους? Τι επιχειρείται με την πλασμαφαίρεση? Τι επιχειρείται με την κυταροθεραπεία? Ποια είναι η τρέλα που έχει καβαλήσει τη μεγαλοαστική τάξη? Να μείνουν νέοι, να πάρουν το νερό της Αθανασίας, το ελιξίριο της νεότητος, σαν τους σύγχρονους Dorian Gray. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να πάμε κόντρα στη φύση. Θεωρούν κάποιοι ότι με τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν ακόμα και το θάνατο. Χάρεσε, νίκησα. Όχι, δεν γίνεται. Θα πρέπει να το πάρουν χαμπάρι ματαιόδοξοι των βορείων προαστίων, της Κηφισιάς, της Εκάλης, του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι όλοι, εδράζεται όλη η πλουτοκρατία ότι ο θάνατος δεν νικέται με κομπογιαννητισμούς. Ότι όταν πάσχεις, είσαι παθών και ασθενής, η μόνη ίσια κατεύθυνση της ζωής για να την κερδίσεις είναι οι γιατροί. Είναι η ιατρική, η παγκόσμια μέθοδος των ιατρικών δεδομένων. Ούτε ματζούνια, ούτε ντόπες για άλογα. Άλογα. Είχαμε γιατρούς και έχουμε γιατρούς στην Ελλάδα που από τη δεκαετία του 90 φυσουνάρουν ανθρώπους με ντόπες για άλογα για να μπορούν να είναι ακμαίοι όλη την ημέρα, εκτός από τις κοκαίνες, εκτός από τα διεγερτικά, εκτός από τις εφεδρίνες. Υπάρχει μια ολόκληρη ερευνητική δημοσιογραφία που κάνει αυτά τα θέματα. Το αποτολμήσαμε τη δεκαετία του 90. Μας κυνηγούσαν νύχτα. Κοιμόμασταν στα παγκάκια. Δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας. Μας απειλούσαν να μας σκοτώσουν. Γιατί αποκαλύπταμε ότι σε ποδοσφαιρικές ομάδες χορηγούνταν ενέσεις αλόγων. Και σε ασθενείς. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα έχουν σηκώσει πολυκατοικίες. Μισοί από αυτούς είναι κατασκευαστές οικοδομών. Κάποιοι άλλοι έχουν ανοίξει μαγαζιά. Έχουν ξεπλύνει το μαύρο χρήμα. Πού είναι οι ΑΔΕ? Ας με φωνάξουν να τους πω. Δεν θα δυσκολευτώ. Αλλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως δεν την κάνει και το Υπουργείο Υγείας. Μία ακόμα μαρτυρία. Μιας γυναίκας η οποία πήγε σε ένα από αυτά τα παράνομα ιατρία. Ακούστε την. Ακούστε την εσείς οι ματαιόδοξοι.
3: Μία 54χρονη επιχειρηματίας με νόμιμη εταιρεία καλλυντικών, βραβευμένη για τα προϊόντα ομορφιάς της, έκανε χρυσές δουλειές με μπότοξ και υαλουρονικά που δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα έφερνε παράνομα από την Τουρκία και την Πολωνία στην Ελλάδα, τα αποθήκευε σε αυτόν εδώ το χώρο στο Χαλάνδρι δίπλα από το σπίτι της και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός άντρα που εκτελούσε χρέη delivery, τα διοχέτευε σε γιατρούς του Κολονακίου, σε διάφορα κέντρα αισθητικής, ενώ κάποια.
2: Σε γιατρούς του Κολονακίου!
3: Η κυρία Πένια Αθανασίου εκτιμά ότι ίσως είναι ένα από τα θύματα. Πήγε σε γνωστό κέντρο αισθητικής στα Βόρεια Προάστια για μεσοθεραπεία και έζησε έναν εφιάλτη.
4: Μαζί με τις βιταμίνες της μεσοθεραπείας, αλλά από υλικά που δεν γνωρίζω, σε διάφορα σημεία του προσώπου μου. Τις πρώτες μέρες ήταν όλα μια χαρά και μετά από λίγες μέρες εγώ έγινα από το πρίξιμο άλλη τόση. Δημιουργήθηκαν κοκκιώματα, κύστες με πολύ υβρό μέσα, τα οποία με παραμόρφωσαν. Γύρισα 5 κλινικές, με είδαμε, 6-7 γιατροί, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έβαζα κρέμες, έπινα κορτιζόνες και στο τέλος μου έγιναν διανύξεις με μυστέρι, που ήταν κάτι πάρα πολύ επώδυνο.
3: Όταν οι άντρες της οικονομικής αστυνομίας έκαναν έφοδο εδώ, σε αυτήν την αποθήκη στο Χαλάνδρι, εντόπισαν λαβράκια. Πάνω από 220 φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα αξίας 40.000 ευρώ ήταν αποθηκευμένα εδώ, πριν τοποθετηθούν στα πρόσωπα ανυποψίας των πελατών με κίνδυνο την υγεία τους.
5: Τέτοια προϊόντα υπάρχουν σε αυτή την αποθήκη. Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, πραγματικά είναι επικίνδυνο.
6: Είναι μια κάποια κυρία εδώ που έχει νοικιάσει την αποθήκη. Ήξερα ότι έχει κάποιο κατάστημα, κάποιο μαγαζί.
3: Οι άντρες της οικονομικής αστυνομίας κατέσχεσαν 226 μπουκαλάκια με μπότοξ και υαλουρονικά, 160 συσκευασίες μασκών αισθητικής, 3.910 ευρώ και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων στην αποθήκη. Οι 54χρονοι και ο ντιλιβεράς των μπότοξ συνελήφθησαν, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
2: Θέλω να ακούσω μια τηλεφωνική γραμμή. Αν το σηκώσουν, θεωρώ ότι θα γίνει σοου, αν το σηκώσουν. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
7: Ναι.
2: Κύριε Καραμπάτσου, είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
7: Ναι, ποιος είστε?
2: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα.
7: Α, γεια σας, Παναγιωτόπουλος. Έτωκα και εγώ, δεν απαντούσατε.
2: Τι κάνετε, καλά?
7: Πώς πάτε, τι γίνεται, τι νέα?
2: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο.
7: Τι πρόβλημα έχετε?
2: Καρκίνο.
7: Α, είσαι τέτοιο θέμα. Ναι, εδώ έχω. Καλαμάτα είσαστε?
2: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
7: Και τι έχετε κάνει τώρα?
2: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
7: Ναι.
2: Και κάνω χημειοθεραπείες.
7: Πού έχετε το πρόβλημα?
2: Στο πνεύμα.
7: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω,
2: στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
7: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός στο ξύλο της ηλιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω αν κάνετε.
2: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
7: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ καλό.
2: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται αυτό το κάνω έτσι.
7: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εγώ είμαι Καλαμάτα για μια κυρία δυστυχώς, μες γεννούς. Θα έρθω την Τετάρτη πάνω, την Τετάρτη Πέμπτη θα είμαι πάνω.
2: Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα?
7: Κοίταξε, ο πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες, έτσι, και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
7: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. που ξέρω, βεβαίως.
2: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρό στην Αθηνά?
7: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
2: Έχει τελειώσει την ιατρική, έτσι?
7: Ναι, την οδοντιατρική είπα, ναι.
2: Την οδοντιατρική?
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Είχαν...
7: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
2: Υπήρχαν... ένα λεπτό, γιατρέ μου.
7: Διατροφή, επειδή... είναι, διατροφή. Τι, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όλα τα άλλα τα κάνετε εσείς στο νοσοκομείο με τη χημειοθεραπεία.
2: Εσείς πώς, πώς μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε?
7: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και αντιοξειδωτικές διατροφικές θεραπείες.
2: Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό?
7: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
2: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα τον βρω στον πόλη?
7: Όχι, δεν τον πουλάω, εσείς τον κάνετε μόνος σας.
2: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει?
7: Ο χυμός της ελιάς, των φύρων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός. Στη διατροφή μας, όπως και το λάδι μισθάει, η χυμός της ελιάς μισθάει πάρα πολύ.
2: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη Δρούσα που είχατε κάνει δουλειά.
7: Ναι, τα έλεγα τότε, γιατί ζούσε και ο πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας, που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά, μου τα έλεγε ο πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
2: Από τη φραπελιά?
7: Από το χυμό του φύλλο της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
2: αυτός
7: πολύ.
2: Αυτός που είχε καρκινό, γιατί?
7: Στο πνεύμονα.
2: Και σώθηκε?
7: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή να σταματήσω τις χημειοθεραπείες?
7: Όχι βέβαια, θα κάνετε ό,τι σας πούνε οι γιατροί, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
2: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξιούχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε?
7: Πώς είπατε?
2: Μου λέτε συνταξιούχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε?
7: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πρέπει να πάρετε.
2: Η Καραμπάτσου δεν είστε?
7: Εγώ ναι, η Καραμπάτσου.
2: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και ρίξουμε.
7: Όχι, εγώ είμαι η Καραμπάτσου αυτή, τότε που μίλαγα στην Τρούζα. Για το χυμό των φύλων της ελιάς.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραπελιά.
7: Αυτό λέω κι εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή.
2: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου γι' αυτό, καταλάβατε.
7: Ναι, τι πράγμα.
2: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
7: Βεβαίως, η φύση πρέπει, όχι εγώ, η φύση. Η φύση, ο χυμός των φύλων της ηλιάς, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηχθιέλα, αυτά που παίρνετε.
2: Δεν παίρνω, όχι, δεν εγώ, δεν παίρνω κάτι, κυρία.
7: Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το νοσοκομιακό σύστημα.
2: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καραμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
7: Ναι, ναι, ναι, εγώ, ναι.
2: Έτσι.
7: Ναι.
2: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φύλλα ελιάς στο δώρο της γνώσης της Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
7: Ναι, ναι.
2: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος, τι είναι αυτό η κοιτανική διατροφή?
7: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι η Τετραφάρμακος είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η Τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
2: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
7: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο. Η Τετραφάρμακος είναι του επίκουρου. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος, πώς ζει σωστά. Με τέσσερις τρόπους δηλαδή. Τέσσερις τρόποι που τον πιστεύει να ζει σωστά.
2: Γιατρέ μου, εδώ πέρα βλέπω ότι φύλλα ελιάς, μέθοδη φυσικής ίας, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδη ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παπούλι που είναι στο καρότσι.
7: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παπούλι?
2: Το ΜΑΠ Βρυνήσια, πολιτιστικό κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
7: Μάλλον σαν Βρυνήσια, να είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς είναι αυτός.
2: Αυτός τι ήταν ο Παπάς?
7: Ο Τάκης ο Παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
2: Τι μηχάνημα?
7: Κοιτάξτε το βίντεο να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
2: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντία, τους παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό αυτό των φύλων της ελιάς.
7: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
2: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
7: Ναι.
2: Τι είναι οι νανοκεραυνοί, γιατρέ μου?
7: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
2: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνοί. Συσκευή. Εδώ γραφεί.
7: Όταν τα λέει ο κύριος Τάκης Παπά.
2: Α, ο παπάς, ο παπάς τι είναι, γιατρός?
7: Ναι. Όχι, όχι, είναι φυσικός.
2: Φυσικός.
7: Έχει πεθάνει.
2: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το.
7: Ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά ΤΕΙ Αθηνών.
2: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική? Αυτό ρωτάω, για να μην πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε. Ο Μαζονάκης πέθανε προχτές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
7: Αυτό όχι, εγώ δεν αναλαμβάνω ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
2: Εναλλακτική, ιατρική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και βεβαιρέτη Παναγιώτη Παπά.
7: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο Παπάς μίλησε στην εκδότη που ζούσε μαζί μου. Μίλησε και αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις
2: βιταμίνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ακόμα έξω, δεν σε έχουν κλείσει μέσα?
7: Γιατί να με κλείσω μέσα?
2: Γιατί έπρεπε να πας φυλακή με αυτά που λες.
7: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
2: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή. Εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο, ήδη θεραπελιά, ναι ή όχι? Ναι ή όχι?
7: Τι να χωρίζεψε, κύριε.
2: Ρε, σε ρωτάω! Άστα αυτά που ξέρεις τώρα, μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
7: Καλά, είσαι καλά.
2: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
7: Εγώ.
2: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγεις τόσο τα λεφτά.
7: Όπω τι λέει.
2: Τι λέω εγώ? Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση. Τα ακούτε, κύριε Γεωργιώδη? Κύριε Γεωργιώδη, τα ακούτε? Γι' αυτό την έβγαλα, την απατεώνησα. Και μας λες θα κάνεις ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε. Τι ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε? Ασύνδοτες κυκλοφορούν. Στο ιατρείο της ΚΑΠΑ, εντός εισαγωγικών. Ακούστε λοιπόν ποια είναι αυτή. Ολιστική οδοντίατρος. Παρουσιάζει το καινούργιο βιβλίο της τέταρτης έκδοσης και αναφέρεται σε θέματα υγείας με βάση το χυμό των φύλων της φραπελιάς. Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς. Συσκευής παπιμή που να πάρει και να σηκώσει. Εναλλακτική ιατρική, ιατρική και εφαρμογές της μαζί με τον φυσικό επιστήμονα και βεβρέτη Παναγιώτη Παπά. Αυτοί πάνε στο ιατρείο τους άνθρωποι και λένε ότι θα τους γατρέψουν τον καρκίνο. Ήταν η εποχή της φραπελιάς. Τη θυμάστε την υπόθεση με τη Δρούζα? Κυρία Άννα Δρούζα, τηλεπαρουσιάστρια. Γι' αυτό την πήραζα τον άστον αέρα. Επιμένουν σκηνή κορδόνι να παίρνουν λεφτά από ανθρώπους και να τους κοροϊδεύουν. Η κυρία Δρούζα, είναι το βίντεο 4, κύριε Χαραλαμπίδη, την περίοδο του 2000 παρουσίαζε εκπομπή στη τηλεόραση και διαφήμιζε αυτή την Κομπογιαννίτσα ότι τα φύλλα της ελιάς, κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα καταλάβετε τι σας λέω. Άλλος βλάκας από εδώ, άλλος βλάκας. Η Δρούζα που τα έχει με το Λάλα, αυτό ρε σε ενδιαφέρει? Άντε αποσύρσου ρε, αποσύρσου ρε ρηπή από εδώ. Μη μου στέλνετε βλακώδη μηνύματα, αυτό σε ενδιαφέρει ρε. Αλλά όταν έχω βλάκες ακροατές, τι περιμένετε? Μην ξαναστείλεις μήνυμα σε μένα. Μην ξαναστείλεις μήνυμα σε μένα. Μακριά από μένα. Την εποχή της δεκαετίας του 2000 είχαμε μια πληροφόρηση ότι η κυρία Δρούζα παρουσιάζει τις εκπομπές της. Μια απατεώνησα, Κομπογιαννίτσα, αυτή που ακούσατε τώρα. Ψάξτε και βρείτε το όνομά της, δεν με ενδιαφέρει. Να μου κάνει μήνυση αν θίγεται. Αλλά θα την πάω εγώ κατηγορούμενη. Κύριε Γεωργιάδη, πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ακόμα ασύνδοτοι στο διαδίκτυο? Είδατε πόσο προσεκτικοί είναι? Εγώ δεν θεραπεύω, αλλά πάρ' τα φύλλα της ελιάς. Να έρθω στο ιατρείο, να έρθεις. Τσάμπα θα έρθω? Όχι. Θα μου πάρεις επίσκεψη. Θα με κοροϊδέψεις. Είχαν βγει λοιπόν στην τηλεόραση, σε πανελλαδικό δίκτυο, και γίνεις άλλος τότε. Έλεγαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο με τα φύλλα τσελιάς, που ήταν αντιοξυδοτικά, και με ένα φυσικό που δεν είναι γιατρός, και τον έβαζαν σε αναπηρικό καρότσι και το 2016 τον γυρόφερναν στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Απορώ πως ο δήμαρχος τους επέτρεψε. Και λέγαν μπούρδες στον κόσμο. Ακούστε το βίντεο.
8: Ενώπιον του ανακριτή.

0: σαρδογράφο το 95, το 1995, 20 χρόνια πριν. Πέρασα 5 χρόνια περίπου, εξασκούσα τη φυσική, την κανονική ιατρική, δίνοντας φάρμακα και ακολουθώντας το mainstream medicine, όπως λέγεται, δηλαδή αυτή τη νοσοκομιακή ιατρική με τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα που μαθαίνουμε όλοι οι γιατροί, στα λόμπι των ξενοδοχείων που μας επισκέπτονται.
1: Ακούστε τι μπούρδες λέει! Ακούστε τι μπούρδες λέει, αυτή που την πήρα νωρίτερα τηλέφωνο, ρε. Αυτό, ρε κύριε Γεωργιάδη, τι είναι? Ακούστε την.
0: Ούτε για ψυχικές νόσεις που αντιμετωπίζονται με τετραφάρμακο των φυσικών μας φιλοσόφων, του Επίκουρου και άλλων, ούτε καν για τη βιοενέργεια με τους μαγνητικούς παλμούς, που είναι μια από τις μεγαλύτερες θεραπείες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είχα την τύχη πριν 20 χρόνια να γνωρίσω έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Τάκη Παπά, που είναι μαζί μας σήμερα. Και ξεκίνησα μια συνεργασία μαζί του με το που τον γνώρισα. Μου είπε για την κεραμική βιοενέργεια του μηχανήματος, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τις ενέργειες αυτές που είχε ο κεραμνός του Διός, όπως είναι στην Ολυμπία σήμερα. Βλέπουμε, όλοι έχετε δει ότι όταν βρέχει και μετά πέφτουν οι αστραπές, και μάλλον γίνονται οι βροντές, οι αστραπές και μετά αρχίζει το βροχή, μετά ο αέρας είναι πολύ καθαρός και έχει ιόντα. Αυτά τα ιόντα είναι θεραπευτικά. Ο μαγνητισμός που αναπτύσσεται γύρω από τα δέντρα, από τα πέφτα, με τις βελόνες που υπάρχουν γύρω-γύρω στο δέντρο και έχουν μετρηθεί αυτά τα ιόντα του αέρος, μας δίνει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι η άσκη, μας φέρνει την ίαση. Γι' αυτό συμβουλεύουν όλοι τους αρρώστους να έρχονται εδώ στο Σωτηρία, να πηγαίνουν στα βουνά, στον καθαρό αέρα που πέφτει μαγνητικό πεδίο πολύ δυνατά. Επίσης, τα αρχαία νοσοκομεία της αρχαιότητος, τα ασκληπία, ήταν πάντα χτισμένα σε μαγνητικά γεωδετικά σημεία, ξέρετε. Αυτά όλα, μαζί με τη διατροφή, τα φυλά της ελιάς, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε ως τότε κάτι ανάλογο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν 150 σελίδες. Η πρώτη έκδοση 75. Η δεύτερη και η τρίτη έκδοση φτάσανε 450 πριν 10 χρόνια. Αυτό το σημερινό επώνυμα είναι μια επίτομη φυσική ιατρική, η οποία φτάνει στις 716 σελίδες με 1000 φωτογραφίες επεξηγηματικές και ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, που αναφέρομαι στη θεραπεία του κυρίου Παπά, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στον κόσμο σήμερα. Και είναι τιμή μου τώρα που είμαι μαζί, παρόλο που έχει πάθει ένα πρόβλημα υγείας, ήρθε σε εμάς για να μας μιλήσει. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο, γιατί έχει να μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη βιοενέργεια, τη μαγνητική κεραμική των νανοπαλμών, πώς βοηθάει σε βάθος του σώμα μας, στο κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή, εκτός από τη διατροφή μας, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και τη μαγνητική βιοενέργεια του κυρίου Παπά. Το μηχάνημα λοιπόν το Παπίνι το έχω 20 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια πληροφορία, ένα μπαράζ, ας πούμε, ομιλιών στην τηλεόραση. Μπορείτε να βρείτε στο YouTube πάρα πολλές ομιλίες μας. Και σήμερα τον έχουμε και μπροστά μας να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει μια καταπληκτική δράση. Το έχουν οι αθλητές του NBA, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Αμερικής, και εγώ έχω γνωρίσει στους Άλφους της Αυστρίας που έχω πάει, στο Διεθνές Συνέδριο που έγινε, τους μεγαλύτερους σκιέρ του κόσμου, τους Ολυμπιονίκες.
1: Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι. Εγώ σας το βάζω για να ακούστε, να παραδειγματιστείτε.
0: Μήκος, κάταγμα στο πόδι.
1: Τα λύνει όλα αυτή τα... Γιατρεύτα πάντα. Μαζέψτε τι! Μαζέψτε τι!
0: Που του είχαν πει ότι τελείωσε η καριέρα του. Πρώην λίγου μια κυρία, η Ασημίνα, μου είπε ότι γνώρισε το χυμό της ελιάς πριν πόσα χρόνια, Ασημίνα? 15 χρόνια. 15 χρόνια λοιπόν αυτός που καρκινοπαθείς με σπλήνα και σηκώτη ζει σήμερα, ενώ του είχαν πει ότι τελειώνει η ζωή του. Λοιπόν, διπλή λοιπόν η θεραπεία που κάνουμε και πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται ο χυμός της ελιάς, γι' αυτό γράψαμε αυτό το πολύ μεγάλο βιβλίο. Με πάρα πολλές μαρτυρίες από όλα τα κέντρα του κόσμου. Στην κάρτα μου εδώ θα δείτε ότι μεγάλα κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιούν το χυμό των φύλων της ελιάς μαζί με τα μαγνητικά πεδία και το νερό, το βιοδισμένο νερό. Κύριε Παπά, γενικολόγηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Τη χειροκροτάνε κιόλας. Στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Ο δήμαρχος παραχώρησε το πνευματικό κέντρο σε μια κομπογιανίτσα. Και ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει ότι θα μπει στο διαδίκτυο για να τα ψάξει όλα αυτά. Ψάξε αυτήν πρώτα. Άκου άλλος τώρα, ο άλλος. Από τον τάφο. Ακούστε το. Φυσικός, που το παίζει γιατρός.
2: Ακούστε. Είναι, ρωτάω.
1: Ακούστε.
2: Το ξέρετε. Πρέπει να το ξέρετε.
0: Οι Καριώτες. Οι Κινέζοι. Οι Καριώτες. Οι Κινέζοι.
2: Σαν
0: έθνος. Κινέζοι.
3: Α, οι Ενδύμαλοι.
2: Είναι οι Ελληνίδες γυναίκες. Οι Ελληνίδες γυναίκες. Και οι άντρες είναι δεύτεροι μετά τους ή από τέτοιους. Αντιθέτως είναι οι γυναίκες δεύτερες, οι Ιαπωνέζοι, και εμείς πρώτες. Δηλαδή, όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε την πρωτιά παγκοσμίω. Τώρα αν είναι ιδιαίτερα οι Καριώτες, δεν ξέρω. Και αυτό οφείλεται στην ελιά. Να το τονίσω. Αυτό. Όμως, θα ήθελα να μιλήσω για το αντικείμενό μου και για την εφεύρεση που είναι ένα μηχάνημα μαγνητικών παλμών. Θα θέσω πολλές ερωτήσεις και σαν να είμαι στο γυμνάσιο, γιατί άλλος είμαι και καθηγητής και θα ήθελα να συμμετέχει. Γιατί αναπνέουμε οξυγόνο, πρώτα. Το βασικό στοιχείο που παίρνουμε ποια είναι, καταρχήν θα μου πείτε, είναι το οξυγόνο. Εγώ μετά θα σου πω και πιο άλλο και θα εκπλαγείτε. Αλλά γιατί αναπνέουμε οξυγόνο, τι κάνει το οξυγόνο που το αναπνέουμε.
0: Οξυγόνο
2: είναι ενέργεια. Και τι εννοείς αυτό, οξυγόνο.
4: Τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, τον αναζωογονεί.
2: Έμενε. Εντάξει, δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο. Γιατί για τρία λεπτά, άμα δεν βγάλει, αναπνεύσουμε οξυγόνο, πεθαίνουμε. Ναι, γιατί.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βλέπω σήμερα τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Το ιατρείο λειτουργούσε 15 χρόνια και θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ορίστε, πάρτε την παραπλανητική διαφημίση. Και πηγαίνετε και μαζέψτε τους. Πηγαίνετε και μαζέψτε τους, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά όλα είναι επεαπτερόεντα. Επεαπτερόεντα!

επεαπτερόεντα. Λόγια που πετούν. Ομυρική ρίζα, κύριε Γεωργιάδη. Γνωστή ομυρική έκφραση που συναντάτε στην Ιλιάδα. Δεν την ξέρετε. Σεις έπρεπε να γνωρίζετε καλύτερα τα επεαπτερόεντα. Λέμε και ξελέμε. Μάζεψέ τους. Μάζεψέ τους. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι υποχρεωμένος να πάω τις κασέτες και να τρέχω στους εισαγγελείς. Να πάω να κάτσουν αυτοί να ακούνε τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι η δουλειά τους. Και να τους μαζέψουν όλους. Και διερωτώ με, εάν δεν πέθαινε ένα φαινόμενο της μουσικής, ο Έλληνας Μάικλ Τζάκσον, όπως τον αποκάλεσα, ο Γιώργος Μαζονάκης, θα άνοιγε πάλι αυτή η ιστορία? Όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα ανθρωπάκια, όπως τα αποκαλούν οι πολιτικοί, ο λαουτζίκος, η πλέμπα, δεν έχει ψυχή. Γιατί δεν έχει πορτοφόλι. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, τα έχω ζήσει στα εξωτερικά ιατρία με τη μάνα μου, επί ώρες για να πάρουν μια γραμμή σειράς και να τους δουν οι μπαλτισμένοι γιατροί, οι κατάκοποι γιατροί, οι πολύ λίγοι νοσηλευτές των δημοσίων νοσοκομείων. Αλλά βέβαια, τα μεγάλα παχυλά και χοντρά πορτοφόλια δεν πάνε στα εξωτερικά ιατρία του Ευαγγελισμού. Πάνε στην κυρία Πόπη Καλαϊτζή, τη γυναίκα του κύριου Χατζηδάκη. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή, καπνό φουμάρι. Και αν τους ήξερε τους συγκεκριμένους γιατρούς. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κραμπόφσκη τους ήξεραν τους συγκεκριμένους γιατρούς. Κολονάκι είναι. Μια σποριά τόπος. Οι ταρίφες γνωστές. Σας είχα πει. Έχω δει με τα μάτια μου το θάνατο. Όταν το 2004 σε ένα ιατρείο της Φωκίωνος Νεγρή ένα ασθενοφόρο πήρε πεθαμένη, νεκρή. Τα είπα και προχτές. Τη μεγάλη στιχουργό και συγγραφέα παιδικών διστορημάτων, την αείμνηστη Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Εγώ την άνοιξα αυτή την έρευνα και στο τέλος βρήκα τον πελά μου. Μηνύθηκα, κυνηγήθηκα, γιατί προσπάθησα να αποδείξω ότι η γιατρός, η οποία στο τέλος καταδικάστηκε με 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, της έκανε μια ένεση και την έστειλε στον παράδεισο. Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που το έφερνε από τη Ρωσία και το οποίο σκότωνε ταύρους. Ταύρους σκότωνε. Και την έστειλε τη γυναίκα μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού και του παιδικού μυστηρήματος στον τάφο. Μπροστά μου! Μπροστά μου! 2004 καλοκαίρι. Ενημερωνόμαστε ότι είσαι ιατρείο της Φωκίωνος Νέγρη. Σαν και τώρα. Η γνωστή Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, έπασχε από ένα σοβαρότατο νόσημα και πήγε σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια. Δεν είχε άδεια το ιατρείο. Τη φυσούναρε και τη σκότωσε. Δεν τα θυμάστε. Εγώ τα θυμάμαι. Όπως και το σκάνδαλο Μαζονάκη θυμάμαι. Και το σκάνδαλο Κόκο τα θυμάμαι. Και το Φιλίμωνα θυμάμαι. Και την παιδική πορνεία θυμάμαι. Και την εμπορία ναρκωτικών θυμάμαι. Αυτοί που δεν ξέρουν θα το βουλώνουν. Θα το βουλώνουν και θα αφήσουν κάποιους να κάνουν ρεπορτάζ. Διαφορετικά θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Όλους αυτούς. Αλλά δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να γίνουμε μπάτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να αποκαλύπτουμε. Τι να ακούσατε την άλλη, τι έλεγε στο τηλέφωνο. Και όταν της είπα, είσαι έξω ακόμα. Τι λέτε και τι λέμε. Αλλά την πραμάτια σου τη διαφημίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαλάμπη.
Αποστόλης Βασκόπουλος. Μουσική Γιάννης Καραμπεσίνης. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μπουρζουαζία του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Ζωντανοί ραδιομακελάριδες με το μεγάλο θέμα σήμερα: οι σατανάδες με τη λευκή μπλούζα, οι κομπογιανίτες, οι σκιτζίδες που εκμεταλλεύονται το τεράστιο μαύρο κενό, τη μαύρη τρύπα, την οχρά κοιλίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πουλάνε παπατζιλίκι στέλνοντας ανθρώπους στο θάνατο. Από την άλλη, η μεγάλη παράμετρος του χρήματος, των παχυλών πορτοφολιών που θεωρούν με τις διάφορες σύγχρονες, αμφιλεγόμενες και επικίνδυνες μεθόδους, πλασμαφαίρεση, κυταλοθεραπεία, αναζωογόνηση κυτάρων, αλλαγή αίματος, ολιστική ιατρική. Έχει μπει η ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχει ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Σαφώς και υπάρχει ομοιοπαθητική. Σαφώς και υπάρχει βοτανολογία, βελονισμός. Δεν είμαι γιατρός. Θα πρέπει να γίνει ένα σοβαρότατο ιατρικό συνέδριο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, ο προβεβλημένος Πατούλης, και να λέει κάναμε ελέγχους, λέει, και κρύβανε τα μηχανήματα. Και αφού κρύβανε τα μηχανήματα, γιατί δεν στείλατε τον εισαγγελέα να τους συλλάβει? Ήταν δουλειά σου, κύριε Πατούλη. Δεν μπορείς να σηκώσεις τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούσαμε, δεν κάναμε, δεν τους πήραμε χαμπάρι. 15 χρόνια το ιατρείο σκοτώνουν ανθρώπους και μετά ζητάνε τα αρέστα από τον κόσμο. Ο κόσμος, λέει, φταίει. Ο κόσμος, γιατί είναι αφελής ο κόσμος. Ο κόσμος, γιατί είναι αφελής. Πάλι στον κόσμο. Πάλι στον κοινωνικό αυτοματισμό. Πάλι ο πολίτης φταίει που τις επισκέπτεται αυτούς. Μα αφού δεν ενημερώνεται τον κόσμο. Βγάλατε μία λίστα πέτσα δίνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγάλατε μέσα στη λίστα πέτσα ένα σοβαρότατο διαφημιστικό. Μην εμπιστεύεστε τους κομπογιανίτες. Δεν το κάνατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί σας συμφέρει αυτή η παραοικονομία. Γιατί αυτή η παραοικονομία γεμίζει πολιτικά πρόσωπα με μαύρο χρήμα στην τσέπη για να μην μιλάνε. Γιατί υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί που καλύπτουν αυτά τα παράνομα ιατρία. Αφήστε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Δεν μπορείς να λειτουργείς 15 χρόνια παράνομο ιατρείο, να σου κάνουν ελέγχους και να μην σε βρίσκουνε και να κυκλοφορούνε κάτι καραγκιόζηδες, δολοφόνοι, με κόκκινα παντελόνια στο κολονάκι, και να είναι ο γιατρός. Ο γιατρός που κάνει κυταλοθεραπεία. Ο γιατρός που αλλάζει το αίμα. Να πάω κι εγώ αύριο, θα νιώσω καλύτερα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι οι πληγές της αστικής τάξης. Εγώ δεν άκουσα κανένα φουκαρά φτωχό άνθρωπο που τρέχει στα νοσοκομεία για να γιατρευτεί, να γιατρέψει τους δικούς του ανθρώπους, να λέει θα πάω να αλλάξω αίμα. Έχετε ακούσει κανένα φτωχό άνθρωπο? Έχετε ακούσει κανένα βιοπαλαιστή, κανένα εργάτη? Όχι. Οι εργάτες από την Κόσκο, από τα ναυπηγεία, από τα χαλιβουργεία, πάνε και αλλάζουν αίμα στο γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Ή μεγαλωστική τάξη? Πώς θα πάω εγώ να επισκεφτώ την σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που θα μου πάρει επίσκεψη 300 στάρικα? Για να μου κάνει τι? Να μου φτιάξει τη ζωή μου με τι? Με τι? Και να δούμε και την κυρία Καλαϊτζή, κύριε. Ηχητικό 8. Όχι, ηχητικό 7. Ποια είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή? Και αν γνώριζε τους γιατρούς αυτούς, η οποία φωτογραφίζεται σε καλά, σε κοσμικές δραστηριότητες, με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, με τον Πρωθυπουργό, με τον άντρα της, μάλιστα. Για να ακούσουμε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στα σκηνιά με νέα ζητήματα σκανδάλων και πολιτικής ηθικής να την βαραίνουν. Η σύμβαση της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη με το ΕΚΠΑ, οι δηλώσεις του Κώστα Τασούλα που τροφοδότησαν σενάρια αποσταθεροποίησης, οι αποκαλύψεις για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η διάψευση Γεραπετρίτη, οι δικογραφίες για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι κινούμενη άμμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά όλα όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και επιπλέον πληροφορίες που έχουμε, με τον Κώστα Πουλακίδα, προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ στο Κόντρα, τον Μινά Κωνσταντίνου να μας πει τι λέει το Μαξίμου και την Αγγελική Λάζου για να μας πει τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί περιμένουμε, Αγγελική, και να ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και για το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσω από τον Κώστα Πουλακίδα και όλα αυτά που βλέπουμε, Κώστα, το τελευταίο διάστημα, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Κωστή Χατζηδάκη. Παρουσιάσαμε χθες μία σύμβαση της συζύγου του κ. Χατζηδάκη. Υπήρξε μία απάντηση από τη διευθύντρια του γραφείου του Αντιπροέδρου προς το... στην ιστοσελίδα Power Game, που είχε κάνει οι ίδιες αποκαλύψεις. Τελικά, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Ήταν στο κλίμα, στο πλαίσιο, η απάντηση που είχα το γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, του γραφείου του κυρίου Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της απάντησης που μεταφέραμε και εμείς χθες από κύκλους του κυρίου Χατζηδάκη. Δηλαδή ότι δεν εμπίπτει στα συμβίβαστα του νόμου του επιτελικού κράτους, διότι τα πανεπιστήμια δεν είναι αποπτευόμενα.
1: Και αναφέρεται στο άρθρο 68 του συγκεκριμένου.
2: Στο άρθρο 70.
0: Η κυρία Καλαϊτζή, γιατρός, θα σας διαβάσω λίγο το βιογραφικό της, έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο ενώ ο άντρας είναι υπουργός. Απλά πράγματα. Και λέει δεν είναι ασυμβίβαστο. Η κυρία που υπόσχεται επίσης μακροζωία. Θα έρθω κι εγώ. Θα έρθω κι εγώ να μου τον κάνεις 25 πόντους. Άντε να χάθετε από εκεί. Άντε να χάθετε. Όχι, 32 θέλω. Γκουσγούνης. Γκουσγούνης! Να με πάτε τάπα! Γκουσγούνη! Να με κάνεις. Έρχομαι να με κάνεις γκουσγούνη. Μπορείς! Δεν θέλω μακροζωία εγώ. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Μπορείς! Κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου. Μακρυποδία θέλω! Με το τρίτο πόδι να στέκεται όρθιο και να με σηκώνει στον αέρα, αυτό θέλω. Μπορείς, Πόπι! Μπορείς!
1: Ασκούν καθήκοντα καθώς και με τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς του δημοσίου. Αλλά τώρα να σας πω κάτι.
0: 32! Να τον δένω με κορδόνι! Να τον δένω με κορδόνι στο γόνατο!
1: Νομίζω το έθεσε η Αγγελική. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά.
3: Πρώην Υπουργός Οικονομικών.
1: Γιατί η εποχή ήταν Υπουργός Οικονομικών.
3: Υπουργός Οικονομικών, ακριβώς.
1: Είχε το οικονομικό πακέτο όλων των Υπουργείων, έτσι δεν είναι?
3: Άρα και του Παιδείας.
0: Λοιπόν, είχε προκύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η Δόκτωρ Καλλιόπη Καλαϊτζή, ακούστε το βιογραφικό της και βγάλετε συμπέρασμα. Σύστα μου, πείτε αν είναι σοβαρή γιατρός ή όχι. Είναι γιατρός φυσικής ιατρικής, μέχρι εδώ καλά. Και αποκατάστασης. Ιδρύτρια και επικεφαλής ιατρικής ομάδας της πρώτης κλινικής ιατρικής του τρόπου ζωής, εξατομικευμένης πρόληψης και μακροβιότητας στην Ελλάδα. Και δεν μου λες, κυρά μου, ντόκτορ. Πώς θα μου έχεις ασφαλίσει σε μένα τη μακροβιότητα? Διαφημίζει, ναι ή όχι, κύριε Γεωργιά, τη μακροβιότητα? Άρα, ποια είναι η διαφορά της με τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Που γύρναγε με το κόκκινο παντελόνι και το παπουτσάκι, το μητερό, το μαύρο. Και την άλλη με το μες μαλλί. Που τον είχαν μια μισή ώρα το μαζονάκι. Νεκρό! Στο νεκροκρέβατο! Μακροβιότητα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και πάει και η κυρία Γκραμπόφσκη εκεί. Που είναι η μούρη της σαν τον κόλο της μαϊμούς. Σαν τον κόλο της μαϊμούς. Όπως λέει και μια παροιμία. Μη με αδικείτε. Δεν είπα και κάτι κακό. Είναι η μούρη της σαν τον κόλο της μαϊμούς. Τι είπα, κακό. Κατακόκκινο. Πας και εσύ, κυρία Γκραμπόφσκη, στην κυρία Καλαϊτζή για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα. Δεν τη χρειάζεσαι τη μακροβιότητα. Ζεις με το Μητσοτάκι. Μπαμ και κάτω. Εάν σε καταραστεί, πέθανες. Εάν πεις ζήσε, θα ζήσεις. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αυτόν έχεις δίπλα στο βρικόλακα. Ζήσε μια οικογένεια βρικολάκων. Ο πεθερός σου έζησε μέχρι τα 100. Άρα είναι εξασφαλισμένη η μακροβιότητα. Γιατί να πας στην κυρία Καλαϊτζή? Αυτοί ξεθάβουν νεκρούς. Ξεθάβουν αρχαία. Έχουν το ελιξίριο της νεότητας. Το κατέκτησα με τα λεφτά τους. Ξέρεις τι κάνεις εσύ? Γιατί να πας στην κυρία Καλαϊτζή? Να πά να πάρεις την ευχή του συζύγου. Ο σύζυγος το βράδυ που θα καλέσει τις αόρατες δυνάμεις, που θα μπει στο υπερπέραν και θα σε πάρει αγκαζέ, ξέρεις, θα σου πει: Μαρέβα, ζήσε. ή Μαρέβα Ψόφα. Ό,τι ευχήκανε αυτός βγαίνει. Ευχή και κατάρα. Ο πατέρας του έζησε μέχρι τα 100. Τον είδατε πως είχε γίνει. Σαν τον Κρίστοφερ Λί. Σαν τον Κρίστοφερ Λί είχε γίνει. Μόνο δόντια δεν είχε βγάλει. Δεν είχε φυτρώσει. Μέχρι τα 100 έζησε. Λοιπόν, εσείς οι Μητσοτάκηδες, γιατί να μην εξασφαλίζετε μακροβιότητα. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω. Καλούν τα πνεύματα τη νύχτα. Και μη θυμηθώ τα παλιά, γιατί άμα θυμηθώ τα παλιά θα βρίξει πάλι τον Παλαιγίνιο. Που πηγαίνανε πάνω στις εκκλησίες, στους σατανολάτρεις, στους μάγους, στις μάντισες. Υπάρχουν μάρτυρες. Και λέγανε στους μάντες, σφάξε μου το μαύρο σήμερα, σφάξε μου το κόκκινο αύριο, σφάξε μου τον καφετί μεθαύριο, κοκόρους. Για να λύνουν και να δένουν μάγια. Ε, κυρία Ντόρα, κυρία Αλεξάνδρα, σε εσάς απευθύνομαι. Ψέματα λέει ο Χίος, ψέματα, ε. Στη Λούτα τι κάνατε. Στη Γερολούτα, στη Γριαλούτα, τι κάνατε. Τη βάζατε να βλέπει τη σφαίρα. Εάν ο ένας γκόμενος ήταν καλός, αν ο άλλος δεν ήτανε, αν παντρευτώ, αν μείνω στο ράφι, αυτά δεν κάνατε. Ε, αυτά δεν κάνατε ρε, παπατζίδες. Μας κυβερνούν οι αόρατες δυνάμεις του σκότους. Σφάζανε κοκόρια, οι παπατζίδες. Κυρία Πόπη Καλαϊτζή, έρχομαι να μου εξασφαλίσεις τη μακρυποδία. Όχι τη μακροβιότητα. Δεν θέλω μακροβιότητα. Μακρυποδία θέλω. Το τρίτο πόδι. Μπορείς να μου το μεγαλώσεις. Ε, θα σε χρυσώσω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, και να μην τα πάρω στο κρανίο και πω χειρότερα.

0: Αυτά δεν είναι μάτια. Στράτος Γιονυσίου 1974. Στίχη Νίκος Καλαστατήρης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά.
2: Και εγώ ζωή κοντά σου να ζει.
0: Το τρίτο πόδι να μου μεγαλώσεις, κυρία Καλαϊτζή. Το τρίτο πόδι. Και θα σε χρυσώσω. Δεν θέλω μακροβιότητα. Μακρυποδίαση θέλω. Να τον δένω με το κορδόνι στο γόνατο.

0: κυρία Πόπη Καλαϊτζή μιλάει στο Υγεία πάνω απ' όλα. Πληρωμένες εκπομπές είναι αυτές τις τηλεόρασες. Τη βγάζουν να τις κάνουν. Έπαιρνε και λεφτά από το πανεπιστήμιο, από το δημόσιο και δεν τρέχει τίποτα, ε. Εγώ πληρώνω από την τσέπη μου και το υστέρημά μου το πολυτελέστατο αριστοκρατικό ιατρείο της κυρίας Καλαϊτζή στο Κορονάκι, της γυναίκας του υπουργού του κ. Χατζηδάκη, για να μου εξασφαλίζει την εξατομικευμένη πρόληψη και τη μακροβιότητα. Ε! Είναι επικεφαλής τμήματος ιατρικής τρόπου ζωής στην Ευρωκλινική Αθηνών, ακαδημαϊκή υπότροφος ιατρικής σχολής και πάνω απ' όλα επικεφαλής της πρώτης κλινικής ιατρικής τρόπου ζωής για γυναίκες επιζήσασες καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι απλά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς και πρόεδρος συλλόγου που συνεργάζεται με τη Μευτική και Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αρετέου. Πώς τα προλαβαίνει όλα αυτά? Και έχει και ένα ιατρείο στο Καλονάκι που την επισκέφτεται επώνυμη. Αυτούς τους κιτζίδες που σκοτώσαν το Μαζονάκι, τους ξέρεις, κυρία Καλαϊτζή? Ρωτώ αν τους ξέρεις εγώ. Δεν σε μέφομαι για άλλο. Ακούστε την.
1: Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και
0: το lifestyle medicine.
1: Είναι εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάσταση.
0: Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Ξεχνάτε να πείτε το επώνυμό της.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine?
0: Lifestyle medicine. Ακούσατε ειδικότητα. Lifestyle medicine.
2: Το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
0: Ακούστε.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά, γιατί σου ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά. Είναι κανονική ιατρική.
0: Κανονική ιατρική.
2: Πρακτική, συμπληρωματική. Άς. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή η κανονική ιατρική, η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε, για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγιών, λέει.
0: Κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, που παίρνει λεφτά από το Πανεπιστήμιο και ο άντρας είναι υπουργός.
2: Λέει, αλλαγή του τρόπου ζωής.
0: Ακούστε.
1: Όλοι, παντού, όλοι οι γιατροί.
0: Και άλλοι δημοσιογράφος. Που κάνει Υπουργείο Υγείας και τη βγάζει στα μεγάλα κανάλια. Πληρωμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα, είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση δηλαδή.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση
0: σε γιατρούς. Αν πώς?
2: Και επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα.
0: Βέβαια.
2: Και στην ουσία τι κάνει? Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής, κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης.
0: Εσύ είσαι τα πάντα.
2: Η φυσική ιατρική αποκατάσταση είναι αυτός που θα ξεκινήσει τον ασθενή από το prehabilitation, δηλαδή πριν. Κάτι και την πρόληψη. αν πάθει κάτι στην πρώτη φάση που χρειάζεται την οξία αποκατάσταση, ναι, μετά από ένα εγκεφαλικό, αλλά θα τον συνοδεύσουμε και στην κανονική ζωή του. Πώς θα ζήσει και τι θα γίνει αυτό? Για παράδειγμα, είναι ένας καρδιοπαθής, ο οποίος παθαίνει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και του λέει ο καρδιολόγος του, ξέρεις, πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, αν έχει υπέρταση να περιορίσει το αλάτι και περπάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περπάτα!
2: Αν αυτός ο ασθενής είναι 150 κιλά και
0: κόψτε και περπάτα!
2: Γόνατο,
0: αυτή είναι η λύση.
2: Πρέπει τελείως να κάνεις προσωποποιημένη.
0: Και οι άλλοι κάνουν 200 χρόνια εγχειρήσεις στον Άσιο και δεν είναι αυτές οι μπούρδες.
2: Έτσι ώστε και η άσκηση και η διατροφή και ο ύπνος και οι σχέσεις και οι ουσίες,
0: ναι,
2: και το στρες να γίνουν με βάση κάποια guidelines και όχι...
0: Guidelines! Όχι, guidelines!
1: Guidelines! Πάμε σε αυτούς στους οποίους αναφερθήκατε. Είναι οι 6 πυλώνες της ιατρικής σου τρόπου ζωής. Δηλαδή η άσκηση είναι φάρμακο.
0: Φάρμακο!
2: Για την άσκηση υπάρχει και το exercises medicine.
0: Exercises medicine!
2: Βιβλία, που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για την άσκηση και μάλιστα στην Ελλάδα.
1: Θεραπευτική άσκηση.
2: Θεραπευτική άσκηση.
1: Είναι το δείχνουμε πάρα πολύ.
2: Στην Ελλάδα τα πρωτόκολλα υπάρχουν από το 2018 και ξέρουμε ότι είναι πρωτόκολλα
0: εκεί,
2: για την άσκηση.
0: Βάλτον να περπατάει μισή μέρα με στον ήλιο. Για να γίνει καλά.
2: Είμαι εξειδικευτή συνταγογράφη τη άσκηση. Εγώ είχα την τύχη να το έχω κάνει αυτό στη Γερμανία που έκανα ένα μεγάλο μέρο ειδικότητάς μου και εκεί ξέρετε συνταγογραφούσα.
0: Κοιμάται μαζί της το βράδυ.
2: Πήγαινα στο γυμναστήριο της γειτονιάς
0: Και γυρίζει και πλάτη.
2: Χωρίς να πληρώσω χρήματα. Ο καθένας το έκανε.
0: Και γυρίζει και πλάτη.
1: Είναι...
0: Και του παίρνει την πίεση
2: εδώ,
0: αυτή.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ.
0: Δεν το βλέπω καλά τον Χατζηδάκη. Δεν το βλέπω καθόλου καλά τον Υπουργό. Γι' αυτό είναι έτσι. Γι' αυτό το φάγει το ξύλο στο Σύνταγμα. Τον έχει αποτρελάει τον άνθρωπο. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Ακούστε, η γλωσσοκοπάνα. Τα μισά που λέει είναι μπούρδες.
1: Και ιατρική, και εκεί μπορεί να βοηθήσει.
2: Επίσης, η διατροφή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο για το οποίο δυστυχώς εμείς οι γιατροί, στο πλαίσιο των σημαντικών σπουδών μας, ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε. Έχω έβλεπα πριν ένα χρόνο, νομίζω, το καταπληκτικό report της νομικής σχολής του Χάρβαρντ, το οποίο ανέφερε, ήταν της νομικής σχολής, το οποίο έστειλαν στην κυβέρνηση και σε όλες τις ιατρικές σχολές της Αμερικής και εξηγούσαν πάρα πολύ αναλυτικά, σε πάρα πολλές σελίδες, πόσα θα κέρδιζαν οι ασθενείς, οι γιατροί και το σύστημα υγείας αν οι γιατροί μάθαιναν να συνταγογραφούν διατροφή. Και επίσης, σε σχέση με τη γαστρονομική ιατρική, ένας γιατρός που έχει κάνει ιατρική του τρόπου ζωής μπορεί να κάνει μια εκπαίδευση και στη γαστρονομική ιατρική. Εγώ έχω κάνει μια τέτοια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και στην ουσία, τι κάνεις αυτό? Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όταν μαγειρεύει στο σπίτι, μαγειρεύει καλύτερα. Το χειρότερο σπίτι.
0: Να μαγειρεύει στο σπίτι, κύριε Καλαμπίδη. Για να προλάβουμε όλα τα καρδιακά νοσήματα. Μόνο σπίτι. Δηλαδή, εμείς που δουλεύουμε πρέπει να πεθάνουμε από τα 40.
1: Σωστό.
2: Κοιτώντας ετικέτες τροφίμων, να προγραμματίζουν πώς θα μαγειρέψουν, να κάνουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε τελευταία στιγμή να μην μπουν στην λογική να πάρουν τζακ.
0: Πόσο για ακόμα.
2: Να και πηγές ή τους κάνουμε referral σε κάποιον διατολόγο ή διατροφολόγο για να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: 50 λεπτά, πάρτε
1: με. Να δούμε λίγο γρήγορα.
0: Break! Break!
1: Του στρες στην υγεία και στην ασθένεια.
0: Σώστε! Σώστε μας! Σώστε μας από την κυρία Καλαϊτζή, σώστε μας! Ρε φουκαρά Χατζηδάκη, πού πήγες και έμπλεξες? Ήσουνα που ήσουνα ελαφροίσκετος. Αυτή που έμπλεξες δεν σε βλέπω καλά, αδερφέ. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και αντί για τη μακροβιότητα, σε βλέπω κάτω εκεί, στον τάχο το Μητσοτάκη εδώ, να σκάβεις με τα νύχια. Break.
3: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
1: Χρειάζομαι επιγόντως αίμα για μετέγγιση.
2: Δυστύχημα.
1: Όχι, η γυναίκα μου πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως.
2: Σε ποια κλινική την έχετε?
1: Αγία Ελεούσα.
2: Σας είπανε πόσο αίμα χρειάζεται?
1: Όχι.
2: Καλά. Πέστε μου ομάδα.
1: Μηδέν αρνητικό. Όπου κι αν πήγα δεν είχαν. Αν δεν έχετε κι εσείς, δεν ξέρω... Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Εμείς καμιά φορά έχουμε. Όχι πάντα όμως.
3: Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν η εναλλακτική ιατρική, οι παπατζίδες, οι απατεώνες, οι βλογιοκομμένοι, οι κομπογιανίτες, σαν τους γιατρούς με τα κόκκινα παντελόνια που γυρνάνε στο κολονάκι και λένε δακτυλοδεικτούμενοι, νάτος, αυτός εξασφαλίζει τη μακροζωία. Σε αυτόν θα πάω. Δεν θέλω να κατονομάσω τηλεπαρουσιάστρες, τηλεπαρουσιαστές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι πελάτες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς αποκτούν κουσούρια και κάποιοι άλλοι από αυτούς πεθαίνουν. Και λέμε γιατί πέθαναν. Δεν φταίνε τα εμβόλια σε όλες τις περιπτώσεις. Φταίνε όλες αυτές οι μπούρδες που ακούμε, αλλά πώς θα κυνηγήσει το Υπουργείο Υγείας τους παπατζίδες και τους απατεώνας, όταν οι μισοί ανήκουν στην οικογένειά τους, στην οικογένεια των πολιτικών? Εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατρούς, γιατί έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο διάβασμα. Όμως, από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, βγάζετε κάποιο συμπέρασμα? Τι ειδικότητα έχουν αυτοί οι γιατροί? Όταν ακούω και βλέπω τη λέξη μακροβιότητα, τρελαίνομαι. Άλλη μακροβιότητα, εξασφαλίζοντας κάποιες καλές συνθήκες ζωής, και άλλη η τεχνητή μακροβιότητα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Χαοτική διαφορά. Ηχητικό νούμερο 3. Ψευτογιατρός. Αποκλειστικά του κουμέντα για το φυσιοθεραπευτή που εξαπατούσε ασθενείς. Ακούστε.
4: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του 66χρονου φυσικοθεραπευτή. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από τις αρχές, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Ακούστε πώς περιέγραφε στους ανθρώπους που τον καταγγέλουν τη θεραπεία που ισχυρίζεται πως παρήχε.
5: Θα λέμε την Παρασκευή. Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο μεθαύριο από το Γερμανό. Ακούς, τον Τζούκα. Θα σας πάρω τηλέφωνο από το Φρίντριξεν. Να σου πω είναι όλα οκ και τα λοιπά.
6: Είναι ότι αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνω δικό σας, δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε νευρολόγο και να είχατε, αυτή τη στιγμή θα της έδινε ένα φάρμακο.
7: Η δικιά μας γνώμη είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά.
8: Η δικιά σου γνώμη. Οι όσοι τη βλέπουν δεν έχει κανείς την ίδια γνώμη.
6: Εγώ δεν θα σας ακυρώσω. Απλώς εγώ εξυπηρετώ την κατάσταση αυτή τώρα πάρα πολύ. Διαφορετικά θα πρέπει να ανεβαίνετε στη Γερμανία συνέχεια.
8: Εμένα μου είχατε πει ότι σε ένα χρόνο το παιδί θα είναι, αν μη τι άλλο, αυτόνομο, πράγμα το οποίο δεν το έχει.
6: Ναι, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε. Πιστεύω. Αυτό που ξεπέρασε τώρα, δηλαδή μια φλεγμονή την οποία ούτε ξέρουμε από τι προήλθε, ή μάλλον εγώ δεν την πιστεύω ότι ήταν φλεγμονή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μάλλον αύξηση νευρικού ιστού. Γι' αυτό τη έκανα αυτό τον πόνο στο κεφάλι και αισθανόταν το κεφάλι.
4: Ο άνθρωπος που προπονούσε στο τένις τα παιδιά του φυσικοθεραπευτή μίλησε στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη και κάνει λόγο για έναν επαγγελματία που μάλιστα πολλές φορές δεν έπαιρνε χρήματα για τις υπηρεσίες του.
9: Έχω πέσει πραγματικά τα σύννεφα, γιατί τους ανθρώπους τους ξέρω από το 2006 περίπου. Ποτέ δεν έχω ακούσει εγώ κάτι ιατρικά κτλ. Μερικοί γονείς τον χρησιμοποίησαν, ποτέ δεν πήρε λεφτά από τα παιδιά μου εδώ καμιά φορά που χρειαζόταν μια βοήθεια σε διαστρέμματα, σε κάτι τραυματισμού, σε ενοντίδιδες. Ποτέ δεν έχει πληρωθεί από τους αθλητές, όποτε τον χρειαστήκανε, βοηθούσε και πολύ καλή δουλειά, έτσι. Ήταν μια οικογένεια παράδειγμα προς μίμηση, όχι ήταν, είναι, έτσι. Σας λέω, άγγελοι όλοι, και τα παιδιά του και η γυναίκα του και ο Διονύσης, ο Σάκης, yeah. Τρία παιδάκια έχει. Όποιος τους ήξερα, οτιδήποτε χρειαζόταν ήταν εκεί να σε βοηθήσουν και δεν έπαινε και χρήματα. Ποτέ, ποτέ σας το λέω, λέει, ποτέ.
4: Ο φυσικοθεραπευτής φέρεται να λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά σε διαφορετικές ημερομηνίες από άτομα που τον έχουν καταγγείλει σε δύο τράπεζες σε Ελλάδα και Γερμανία. Ενώ φαίνονται και οι συνομιλίες που είχε σε ηλεκτρονική μορφή. Σάκη, σου μετέφερα 1.600 ευρώ από τις προηγούμενες αποδείξεις και τα 8 πεπτίδια. Για τα πεπτίδια που μου έφερε σήμερα να μου κόψεις τις αποδείξεις Ιουλίου-Αυγούστου και να σου μεταφέρω τα χρήματα. Σου έχω πει να μην αναφέρεις τίποτα μπροστά στη... Αρκετά φορτισμένη είναι. Δεν χρειάζεται επιπλέον φόρτιση και τύψεις. Σου έχω ζητήσει ό,τι χρειάζεται να μου το στέλνεις μέσω email, γιατί ψυχολογικά είναι στα πλαίσια κατάρρευσης. Περιμένω ακόμη να μου πεις την αξιολόγηση από τη Γερμανία. Άνθρωπος που τον κατήγγειλε είχε και συνομιλία με τον Γερμανό γιατρό που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του.
10: But as I heard from Dr. Dennis that she was, that she is doing now pain-wise better, always very optimistic, very optimistic. I try to cut him down every time I talk to him. Not only in your daughter's situation, but in other people also. We have he's as I said very enthusiastic, but we have to see the realities.
4: Στην εκπομπή μας μίλησε επίσης και μια γυναίκα η οποία τον επισκέφθηκε στο φυσικοθεραπευτήριο και όπως λέει δεν μπορεί να πιστέψει όσα ακούγονται για εκείνον.
11: Ήσασταν και ασθενείς του?
12: Και εγώ και ο πατέρας μου και ο άντρας μου.
11: Σας έπαιρνε χρήματα?
12: Στον πατέρα μου πήρε ελάχιστα. Σε μένα ακόμη πιο λίγα, στον άντρα μου πριν από 4 μήνες ένα ουζάκι που ζήτησα να τον κεράσουμε. Τίποτα. Για μένα ο Διονύσης ήταν και είναι, μέχρι αποδείξεως εναντίου, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε και βοηθούσε όλο τον κόσμο. Το πρώτο πρόβλημα που είχε ο Διονύσης το ήξερα από τον ίδιο. Το πρόβλημα που όπως αναφέρθηκε ήταν του 2006. Ο Διονύσης ήταν σε πολύ άθλια ψυχολογική κατάσταση, είχε ντοκουμέντα ότι εκείνος έκανε τη δουλειά του, είχε βίντεο τα οποία βίντεο... Τα είχε τραβήξει ο ίδιος, γιατί συνήθιζε να τραβάει βίντεο τη θεραπεία ενός ασθενή μέχρι την τελική αποκατάσταση, τα οποία δεν τα δέχονται στο δικαστήριο. Γνώριζα επίσης ότι αυτή η κυρία, της οποίας ήταν το παιδί το...
11: Για τη σκλήρυνση, για την ασθενή με την σκλήρυνση κατά πλάκας μιλάτε.
12: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε μένος απέναντί του. Αυτό που ξέρω είναι ότι μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, με τον Διονύση και τον πήρα εγώ τηλέφωνο γιατί συνάδελφός σου ήρθε εδώ και ήθελε να μάθει πράγματα και ενημέρωσα τον Διονύση. Άκουσα ένα Διονύση όπως δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ. Απογοητευμένο, πληγωμένο, στενοχωρημένο. Από ένα περήφανο άτι του υποδρόμου που πάντα είχε την πρωτιά, ξαφνικά έγινε το μουλάρι που τελειώνει τη σειρά.
3: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο ζωής. Ζωής και θανάτου. Με τραγική αφορμή την διερευνούμενη ως ανθρωποκτονία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, του πολύ γνωστού φημισμένου pop λαϊκού ειδόλου. Αντί το κράτος, η συντεταγμένη πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, οι άνθρωποι της Δημόσιας Υγείας, οι άνθρωποι της Κυβέρνησης, να ανοίξουν τα στραβά τους και να αρχίσουν να επιβάλλουν σοβαρότατη, σκληρή νομοθεσία για τους κομπογιανίτες, τους κλέφτες, τους σατανάδες κάτω από την άσπρη μπλούζα. Άλλοι είναι υποτιθέμενοι γιατροί, άλλοι πουλάνε φραπελιές. Ακούσατε, βγάλαμε στις 5 ώρα την άλλη. Τι έλεγε? Να είναι ο κεραυνή, ο Δίας να έρθει, η Αφροδίτη, ο Θεός Άρης, να σου δώσω αντιοξυδοτικά, να βάλουμε στον μπλέντερ την ελιά, η υπόθεση της Άννας Δρούζα. Και θα σας πω και κάτι άλλο για τη Δρούζα τώρα. Ακούστε. Γιατί σας λέω, έχω κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ για αυτά τα θέματα. Την εποχή του 2000 που εργαζόμουν στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, ακούστε εδώ να τρελαθείτε τώρα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Όποιος θέλει 2-10-7-18.000 ή 6-9-43-63-54-51, όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα, να βγει στο τηλέφωνο, να διαψεύσει, να επανορθώσει, να κάνει ό,τι θέλει. Μην μου πείτε μετά γιατί τάπα. Γιατί θα σας πάω τάπα. Εδώ! Έχουμε ζωντανή εκπομπή. Βγείτε και μιλήστε. Αν σας θίγει κάτι, πολύ ευχαρίστως. Εμείς δεν κλείσαμε καμία τηλεφωνική γραμμή. Η κυρία Δρούζα. Άννα Δρούζα. Όχι Άννα Βύση. Άκουσα και την κυρία Βύση που είπε: εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, λέει, χρήση απαγορευμένων ουσιών. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι αυτό. Εσείς όχι, πίνετε μόνο φρουτοχυμό. Μπεμπελάκ. Μπεμπελάκ. Μαζί με τον παλιό τραγουδιστή, τον Λιβιεράτο. Το πίνατε μαζί τον Μπεμπελάκ. Και ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Βύση, μιας και το φέρει κουβέντα δηλαδή. Με τον κύριο Καρβέλα έχετε τα λαβέρια? Γιατί θυμάμαι ότι τους κυνήγαγε η αστυνομία με ένα τζιπ και πετάγανε τα ναρκωτικά από το παράθυρο. Κάντε ακόμα παρέα. Άντε ρε, φύγετε από εδώ. Δεν παραδειγματίζονται με τίποτα. Κυρία Δρούζα, ήταν μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρα. Ήταν. Τώρα δεν είναι τίποτα. Κάτι σπίτι της. Τη δεκαετία του 2000, σε αρχές του 2000, έχετε μια πληροφορία στην εκπομπή που εργαζόμουν, ότι κάποιοι στα νότια προάστια, ακούστε να φρίξετε τώρα, κάποιοι στα νότια προάστια έχουν στήσει μια συγκεκριμένη οργάνωση. Μια οργάνωση σαν και αυτή την οποία διηγείται στο βιογραφικό της μακροβιότητα, ο τρόπος ζωής, η απεμπόληση των αγχωδών διαταραχών, και είχαν στήσει εκεί ένα παραμάγαζο έξω από ένα εμπορικό κέντρο. Εκεί τι κάνανε αυτοί? Βράδυ παραβράδυ, γιατί ήταν μια τεράστια παρέα, η κυρία Δρούζα, επαναλαμβάνω, που διαφήμιζε στην τηλεόραση την κυρία Καραμπάτσου, η οποία έλεγε ότι με τη φραπελιά γιατρεύει τον καρκίνο. Και γίνει άλλο, τη είχαν κόψει την εκπομπή. Τι άλλο να κάνω εγώ? Ακούμε λοιπόν ότι έξω από ένα εμπορικό κέντρο στην Γλυφάδα, δύο με τρεις φορές τη βδομάδα στρώνανε κάρβουνα. Στρώνανε κάρβουνα στο εμπορικό κέντρο. Βάζανε γύρω-γύρω προστατευτικά για να μην τους βλέπει ο κόσμος και για να διώξουν το άγχος από την ψυχούλα τους, πατάγανε τα κάρβουνα. Δηλαδή ήταν αναστενάριδες. Και επικεφαλής ήταν κάποιος που το έπαιζε γιατρός. Σας λέω πράγματα που έχω ζήσει. Η κυρία Δρούζα τότε ήταν έγκυος στον 7ο ή στον 8ο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Μα τα έχω δει, είναι ρεπορτάζ. Και μετά ήρθε η φραπελιά. Πρώτα ήταν τα κάρβουνα, μετά ήρθε η φραπελιά. Τι κάνανε λοιπόν? Πάμε λοιπόν εκεί, με κρυφή κάμερα που επιτρεπόταν τότε, και καταγράφουμε πλούσια πορτοφόλια της Αθήνας. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτρελαθεί εντελώς, να πατάνε στα κάρβουνα και να καίγονται για να διώξουν το άγχος. Και ακούγονταν ουρλιαχτά, καίγονταν τα πόδια τους. Και πήραμε καταγγελία ότι οι μισοί είχαν φύγει με εγκάβματα από εκεί. Γιατί εκεί ήταν ένας σκιτζής, σαν τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι, και τους έβαζε να πατάνε τα κάρβουνα για να τους φύγει το άγχος. Και οι μισοί είχαν πάει με εγκάβματα στα νοσοκομεία και λέει: πού πήγατε ρε? Πού πήγατε ρε, λέει, στα ηφαίστεια? Και πατάγαν τα κάρβουνα. Είχε πάει και η κυρία Δρούζα που ήταν έγκυος στον 7ο ή 8ο μήνα. Και πάταγε τα κάρβουνα. Αυτή είναι η ζωή των πλουσίων. Τους έχει στρίψει εντελώς. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Και τα δίνουν σε κομπογιανίτες, σε αναστενάριδες, για να πατάνε τα κάρβουνα. Αυτά είχαν καταγραφεί τότε από εκείνο το ρεπορτάζ. Δώστε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, γιατί θα τρελαθούμε πραγματικά με αυτά που σήμερα ακούσαμε. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ποια ήταν η σχέση των κομπογιανητών κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι νομίζω θα πάνε για ανθρωποκτονία, δεν πρόκειται να πάνε για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση, σε κίνδυνο ζωής. Κανονικά η κατηγορία που πρέπει να τους ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία με δόλο, με ενδεχόμενο δόλο, όπως είπε ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Σήμερα δεν παίζουμε τραγούδια Μαζονάκη, διότι παίξαμε τραγούδια την Παρασκευή και είμαστε μπλόγκερ το YouTube. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μπορώ να παίξω τραγούδια με ζωή.

Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Αντώνης Ρεπάνης, 1973, στίχη Δημήτρης Γκούτης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.

Κυρίες και κύριοι, ένα από τα σοβαρά στοιχεία που βγαίνει από τη δικογραφία για την δολοφονία Μαζονάκη, δεν μιλάμε πια για θάνατο, μιλάμε για δολοφονία. Οι κατηγορίες είναι δολοφονία. Δυστυχώς, το παιδί αυτό έγινε η τραγική αφορμή για να ανοίξει πάλι ένα θέμα, ένα τεράστιο θέμα συζήτηση γύρω από τους κομπογιαννίτες γιατρούς. Τους σατανάδες με τη λευκή μπλούζα. Αυτοί οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά του κόσμου. Προσποιούνται ότι έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα. Περισσότεροι από αυτούς είναι σκιτζίδες και στεγάζονται στην πλατεία των Απατεώνων. Στην πλατεία Κολονακίου. Όλα, αν πας το πρωί εκεί, μετά τις 9-10 η ώρα, εγώ δεν πατάω εκεί. Πατάω τη σχένα με την πλατεία αυτή. Θα συναντήσεις από μαστροπούς, μαφιόζους, εκτελεστές συμβολέων θανάτου, απατεώνες, ψευτογιατρούς, ψευτοδημοσιογράφους, ψευτοπολιτικούς παπατζίδες. Όλα αυτά συγκεντρώνονται πέριξ πλατείας Κολονακίου. Όλα τα λαμόγια μαζεύονται εκεί. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένες καφετέρειες, αυτές τις ξέρετε. Και πουλάνε μούρι. Άλλος πάει με το CUV, το Volvo ας πούμε, ή το Volkswagen, άλλος πάει με τα 400 άλογα, το παρκάρουν εκεί στο πεζοδρόμιο παράνομα, βγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι με γυαλιά ηλίου, είτε έχει συννεφιά, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, γυαλιά ηλίου αυτή εκεί, έτσι. Το ακουστικό στα αυτή, παπατζηλίκη. Και κάνουν τους σωματοφύλακες, bodyguard. Και περνάνε εκεί οι απατεώνες. Όλοι οι κλέφτες, οι απατεώνες, φεσατζίδες και οι παλιάνθρωποι. Στεγάζονται στην πλατεία Κολονακίου. Εκεί πάνε όλοι. Πηγαίνετε για μένα, τους δείτε όλους εκεί. Όλα τα ερείπια της ζωής μαζεύονται εκεί. Και όλοι οι κλέφτες. Οι μυζαδόροι και οι διακινητές μαύρου χρήματος. Όλοι εκεί. Και κάτι ξοφλημένοι πολιτικοί. Και πίνουν καφέ. Stupid. Ρε αυτό το beat να πούμε. Ηχητικό νούμερο 5. Προσέξτε. Πριν από λίγο καιρό, εγώ αυτή την πληροφορία την είχα 15 χρόνια. Ότι στην περιοχή του Χαλανδρίου υπάρχει ένα φαρμακοτριφτείο. Είναι, αυτό δεν είναι φαρμακείο, αυτό ήταν φαρμακοτρίφτες εκεί. Άνθρωποι που κάνανε πειράματα σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν μεταβάλει το φαρμακείο τους σε φαρμακευτική πύρητη δαποθήκη. Στο υπόγειο βρήκαν χιλιάδες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες. Την πληροφορία την είχαμε πριν, επαναλαμβάνω, σχεδόν από 20 χρόνια, όταν κάναμε ρεπορτάζ για τον ντόπινγκ. Ότι υπάρχει φαρμακείο στο Χαλάνδρι το οποίο δίνει αναβολικές ουσίες. Ντόπες. Θα σας μιλήσω μετά για τον πατέρα της φαρμακοποιού που έχει παντρευτεί γνωστό τηλεπαρουσιαστή. Μετά θα σας πω. Έτσι κύριε Φωτόπουλε. Να μην γίνει κανένα παρανοήσεις, δεν μιλάω για τον βουλευτή της ελληνικής λύσης, έτσι, για άλλο Φωτόπουλο μιλάω. Φωτόπουλοι υπάρχουν στην Ελλάδα 500.000. Εγώ μιλάω για έναν Φωτόπουλο, που είναι το φως του αληθινό και το πάρε άλογα Σαουδική Αραβία και μετά το πάρε ποδοσφαιριστές. Έτσι κύριε Φωτόπουλε, βγες να σας ακούσω. Βγες. Να σας κάνω ρόμπα άλλου σήμερα. Που το πάρατε τα άλογα Σαουδική Αραβία

0: των σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Θα συνδεθούμε με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
1: Ακριβώς, Μίνα, και πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Ένας-ένας οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου. Αυτή την ώρα βρίσκεται ο πρώτος κατηγορούμενος στο γραφείο του ανακριτή και απολογείται. Ανάμεσα σε αυτούς που θα απολογηθούν σήμερα είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα παράνομο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο όπου κατασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία εντόπισαν κατά την έφοδό του οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. 14 είναι οι συλληφθέντες στο σύνολο. Η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι κατά περίπτωση, με σοβαρότερο το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Ενώ κλείνοντας να πούμε, όπως είπες και εσύ, τις προηγούμενες μέρες απολογήθηκαν 5 εμπλεκόμενες, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
0: Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας του φαρμακοποιού και των υπολείπων 8 ατόμων που εμπλέκονται. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μαραθώνια η διαδικασία και σήμερα.
2: Να πάνε φυλακή όλοι! Να πάνε φυλακή όλοι! Να φτιαχτεί μια ειδική πτέρυγα και να τους βάζουν μέσα με τις ιατρικές μπλούζες και να τους διαπομπεύουνε. Αυτό χρειάζονται. Τι είσαι εσύ γιατρός, ψευτογιατρός, φόρεσε του την ιατρική μπλούζα και παραδώστε τον στην πιο σκληρή πτέρυγα των παιδεραστών. Να τους κάνουν κομμάτια. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε ηλεκτρική καρέκλα, ούτε ευνουχισμός χημικός, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Παραδώστε τους στην αγέλη των φυλακισμένων και αφήστε τους φυλακισμένους ατάιγους για 15 μέρες. Να τους κάνουν κομμάτια. Χάνει μπαλέκτερ, αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτός είναι σοφρονισμός. Στους γιατρούς Κομπογιαννίτες που έχουν σκοτώσει 15 ανθρώπους στη μερίδα τους. Και επειδή κάνω κέφι την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό, κυρία Καλαϊτζή, σπουδαία γιατρός, είπαμε, αυτή θα μου διορθώσει τα πόδια. Έτσι. Θέλω τρίτο πόδι. Δυνατό να σουτάρει κιόλας. Έρμε Χατζηδάκη, πώς κοιμάσαι τη νύχτα, ρε. Γυρνάς πλευρό με αυτή. Πρέπει να στρελώσω, αγόρι μου. Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, η καταξιωμένη γιατρός, η οποία έπαιρνε και λεφτά από το ελληνικό δημόσιο για να κάνει καλύτερα την μακροβιο ζωή, είχε κάνει ένα stand-up έξω από τη Βουλή. Και ενώ περιμέναμε να μιλήσει για ιατρική, ξαφνικά την ακούμε να μας κάνει έναν τουριστικό αφηγηματικό μονόλογο. Ακούστε, το νούμερο, το νούμερο. Γιατί αυτό είναι νούμερο, έτσι, δεν είναι γιατρός. Αυτό είναι νούμερο.
3: Η κηδική δεν έχει, αλλά και σαν τη λίμνη Βόλβη δεν έχει.
2: Δεν έχει.
3: Και σαν το ηλιοβασίρευμα στο Καλοχώρι δεν έχει. Και σαν τη βόλτα στο θερμαϊκό κόλπο δεν έχει. Και σαν τα νησιά μας δεν έχει,
2: αλλά αυτό
3: το ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι Έλληνες είναι οι άγνωστες γειτονιές της Ελλάδας, στις οποίες μπορεί κανείς να κάνει όμορφες βόλτες, μικρά παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια, χωριά, στα δάση μας, δίπλα από τις λίμνες, να περπατήσει σε περιοχές που αν ήταν οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη θα ήταν παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Βέβαια είναι στο χέρι μας να τα γνωρίσουμε πρώτα εμείς και όταν θέλουμε να πάμε διακοπές να μην αναζητούμε στο χάρτη που μπορούμε να πάμε στον κόσμο, αλλά να ξεκινήσουμε από την δική μας γειτονιά.
2: Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, γιατρός, ολιστική γιατρός. Θα εμπιστευόσασταν τις τύχες σας στα χέρια της? Εγώ όχι. Μόνο για να μου αλλάξει το τρίτο πόδι. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό είναι η κυρία. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Να τα παίξω όλα τα τραγούδια σήμερα. Έχω κέφια. Έχω κλείσει ραντεβού αύριο με την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Άρε Στελάρα, θάνατε. 25 χρόνια από το χαμό του. 25 χρόνια.

μας με τα μεγάλα σαξόφωνα του Κολονακίου, τις τορμπέτες, τις τρουμπέτες, τα σαξόφωνα, τα βιολαντσέλα, βάλτε τα βιολαντσέλα.

Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο απόγευμα, η εκπομπή είναι μέχρι τις 7 και όσοι ακούν σε επανάληψη να κρατήσουν τα γεγονότα και τα ηχητικά και όχι την ημερομηνία εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη σε μια εις βάθος έρευνα που έχω κάνει από τη δεκαετία του 1990 για τους Κομπογιανίτες και τους Κιτζίδες γιατρούς. Πιστέψτε με, τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Άνθρωποι να περπατάνε πάνω στα κάρβουνα, γυναίκες, έγκυες στον 8ο μήνα της κυοφορίας τους, για να τους φύγει το άγχος, με κίνδυνο να χάσει το παιδί τους. Επειδή κάποιοι Κομπογιανίτες τους είχαν παραμυθιάσει ότι αν πληρώσουν 500 ευρώ θα τους φύγει το άγχος. Άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται σοριδών ιατρία σε όλη την Ελλάδα από σατανάδες με λευκή μπλούζα. Δυστυχώς ο θάνατος του δημοφιλέστατου λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια, ανεδίθη, ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ότι η δημόσια υγεία είναι μπάχαλο, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια αυτοί που εκμεταλλεύονται ασθενείς και τον πόνο τους. Το χειρότερο πράγμα σε αυτή τη μέθοδο των σκιτζίδων είναι να δίνεις ελπίδα. Και από την άλλη πλευρά να πληρώνεις αυτή την ελπίδα πουλώντας ακόμα και το σπίτι σου. Αυτοί οι τύποι, αν υπήρχε στην Ελλάδα νομοθεσία και επαναφορά της θανατικής ποινής, θα πρέπει να τους βάζουν στη λεκτική καρέκλα. Γιατί το χειρότερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή τη ζωή είναι να δίνεις σε κάποιον ελπίδα. Να υπάρχει ελπίδα στην αποθεραπεία του, ναι. Αλλά αυτό μπορεί να το αποφασίσει ο εξειδικευμένος γιατρός και ο Θεός. Κανένας από αυτούς τους κιτζίδες δεν είναι θεοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι επίγειοι που το παίζουν θεοί. Επαγγελματίες γιατροί που ρουφάνε. Και μιλάω για ιδιώτες και δημόσιους γιατρούς, το μεδούλι του Ελληναπολίτη. Είτε με φακελάκια, είτε με χοντρότατες αμοιβές στα ιδιωτικά ιατρία. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο και σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών. Ένας φραγμός! Δεν μπορείς! Δεν μπορεί! Τι σημαίνει η ελεύθερη αγορά? Δεν μπορεί ο ιδιώτης γιατρός να παίρνει 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Απαγορεύεται. Σε ένα κράτος δικαίου και ιδιωτική υγεία πρέπει να μπει σε καλούπι. Ή έχεις κράτος ή δεν έχεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ιατρία και να σου ζητάνε 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Υπάρχει κράτος που πρέπει να παρέμβει. Δεν υπάρχει. Ιδιωτική υγεία μεν, ελεγχόμενη δε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις κλινικές κοφτήρια χρυσού. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κάνεις το ιδιωτικό θεραπευτήριο 4.000 και 5.000 την ημέρα στη μονάδα ιατροδικής θεραπείας. Απαγορεύεται. Και εκεί αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα. Ξεκινάνε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκινάνε οι αποζημιώσεις, ξεκινάνε τα ιδιωτικά ασφάλιστρα, ξεκινάνε τα έμεσα και άμεσα φακελάκια. Το κράτος πρέπει να παρέμβει σοβαρά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ή έχεις Υπουργείο Υγείας, δεν έχεις. Και πάνω απ' όλα να συλλάβει όλους αυτούς οι οποίοι εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Θέλω να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό κομμάτι και μέχρι τις 7. Αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μας μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες με σκιτζίδες, να πάρουν τηλέφωνο στο 2-10-7-18.000. Διαφορετικά, θα κλείσω την εκπομπή όπως την άνοιξα. Σταμάτης Κόκοντας. Δυστυχώς. Ευτυχώς που δεν είδε το γιο του να πεθαίνει.
Πες πως μαντάμωσες. 1968. Μουσική Γιάννης Πανός. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Για πες μας, κυρία Μαρία, ποια είναι η προσωπική σου εμπειρία?
1: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Χίο.
0: Και εγώ.
1: Κάποιο πολύ συγγενικό πρόσωπο που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά πριν από χρόνια. Υπήρχε μια κλινική, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η κλινική. Α, δεν ξέρω τι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Που χρησιμοποιείται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και πηγαίναμε αυτό το άτομο, το πηγαίναμε τακτικά εκεί, γιατί λέγανε ότι του αλλάζουν το αίμα και ότι φεύγουν οι τοξίνες και αυτά και δεν γίνεται καλά, με λίγα λόγια. Όμως εγώ παρατήρησα ότι πολλά παιδιά που πηγαίνανε καθόντουσαν 3 μέρες, 5 μέρες, τα χιλιάρικα πέφτανε βέβαια από τους γονείς. Μόλις βγαίνανε από την
0: ξέρω,
1: κλινική...
0: Την ήξερα την κλινική αυτή. Νομίζω ότι ο γιατρός έχει αποβίωση.
1: Δεν το γνώριζα αυτό. Τα παιδιά μόλις βγαίνανε από την κλινική τρέχανε να πάρουν τη δόση τους. Και σκέφτηκα κι εγώ και είπα, καλά, αφού αλλάζουν το αίμα και λένε ότι γίνονται καλά, και πώς τρέχουν μετά να πάρουν τη δόση. Απλώς ξέρετε τι κάνανε. Τα ναρκώνανε και κοιμόντουσαν για να φύγουν τα στερητικά που θέλουν 3-4 μέρες, το πολύ μια εβδομάδα, και μετά τα αφήνανε. Κομπίνα ήταν και αυτό.
0: Δεν το ξέρανε ήταν κομπίνα.
1: Τα παιδιά, ακούστε, επειδή γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα γύρω από τα ναρκωτικά.
0: Εσείς που τα ξέρετε, είστε γιατρός?
1: Όχι, δεν είμαι γιατρός, από εμπειρία.
0: Δεν υπάρχει εμπειρία. Ή είστε γιατρός, χαίρετε. Ή δεν είστε, παρακαλώ. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Όχι εδώ. Εδώ συμβουλές για ναρκωτικά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Επαναλαμβάνω, μέχρι τέλος εκπομπής, όπως έχει προσωπική εμπειρία, πάρει τηλέφωνο και να την πει. Δεν θέλω ονόματα, ούτε γιατρών, ούτε κλινικών. Την εμπειρία θέλω. Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι που θέλω να τις διαβάσω αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες πραγματικά είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες. Καταρχήν, σήμερα έχει γίνει Τέξας Θεσσαλονίκη. Αυτή την είδηση θέλω να τη σημειώσω. Στην Ιγρήτα, στη Μακεδονία, στην Ιγρήτα Σερών, απελευθέρωσαν κρατούμενο το πρωί, που ήταν στο ψυχιατρίο, όταν ο ίδιος ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τις φυλακές, και πήγαν με 2 βαν, κοτσάλαν ένα φάρο πάνω, ζωστήκαν, αρματωθήκαν τα Καλάσνικοφ, μπήκαν στην ψυχιατρική κλινική, απήγαγαν τον κρατούμενο, τον πήραν και απέδρασε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά δεν συμβαίνουν παρά μόνο στις μπανανίες. Ελλάς, μπανανία. Καταγγελία από μια κυρία, την οποία θέλω να διαβάσω. Μετά από προσωπική εμπειρία, πέρασα τα πάθη του Χριστού κυριολεκτικά, ήθελα να καταγγείλω χειρουργική επέμβαση σε ιατρείο που γίνεται για να μην έχει περαιτέρω έξοδα, αναισθησιολόγο και έξοδα κλινικής, με τοπική αναισθησία που δεν έχει καμία επίδραση ιατρική προς την αναισθησία. Στην ουσία δεν υπήρχε καμία αναισθησία. Ήμουν την πρώτη φορά περίπου 3 ώρες με αφόρητους πόνους κατά τη διαδικασία και φανταστείτε το μετά. Εάν θέλετε να σας εξηγήσω την εμπειρία μου, και μας έχει αφήσει η κυρία ένα τηλέφωνο. Θα το δώσω το τηλέφωνο. Το μήνυμα στέλνεται από κάποιον κύριο Γιάννη. Επίσης, η κυρία Μαρία, θέλω να πω το επώνυμό της, μου έχει και αυτή αφήσει μια πραγματικά τραγική επιστολή, η οποία αφορά προβλήματα που είχε με συγγενικό της πρόσωπο. Επίσης, μια άλλη κυρία που αναφέρει με ονοματεπώνυμα ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, μάλλον σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο οποίος προωθεί την οζονοθεραπεία. Βλέπει ακτινογραφίες και είναι στον κόσμο του. Μου καταγγέλνουν. Πήγα από τις 4, ήταν 7 και περίμενα. Κάθε φορά που ρωτούσα πότε θα μπω για τα θεραπεία, μου έλεγε, τι είναι να κάνουμε? Ο κύριος αυτός έχει πλουτίσει Αντί να βγάζει ένα μεροκάματο, βγάζει τα δεκαπλάσια ως ορθοπαιδικός. Την ημέρα εκείνη ήταν γύρω στα 30 άτομα στο ιατρείο του. Επί 1000 ευρώ ο καθένας. Μόνο για εκείνη την ημέρα. Και να σημειώσω, χωρίς απόδειξη, όλα μαύρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όποιος θέλει μπορεί να του πω και ποιοι είναι. Πολύ ευχαρίστως. Δεν θα δυσκολευτούμε να μαντέψουμε. Έβγαλε μέσα σε μια μέρα 30.000 ευρώ μαύρα. Τα ακούς, κύριε Πιτσιλή? Τα ακούς, κύριε Γεωργιάδη? 30.000 ευρώ μαύρα χωρίς απόδειξη σε μια μέρα. Και εσείς μας λέτε ότι θα τους συλλάβετε. Εάν δεν πέθαινε ο Μαζωνάκης, δεν θα κάνατε τίποτα. Απλώς όταν πέθανε ο Μαζωνάκης και αντιληφθήκατε το μέγα σκάνδαλο το οποίο θα ξεσπούσε, στείλατε εισαγγελείς το FBI, το FBI το ανθρωποκτονιών και 200 διαφορετικές υπηρεσίες. Ο κύριος Πατούλης, που είναι πρόεδρος, έτσι Γιώργο, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έλεγε ότι είχε κάνει ελέγχους και δεν μπορούσε να πιάσει κανέναν. Ναι ρε Γιώργο, γιατί δεν μας έπαιρνε Γιώργο ένα τηλέφωνο να τις πιάσουμε εμείς? Κυρίες και κύριοι, στο εξωτερικό όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, επιστρατεύουν μέχρι και εκπαιδευμένα σκυλιά για να μπαίνουν μέσα και να τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια. Γιατί δεν αστείευονται, ειδικά στην Ιταλία, στη Γερμανία και σε άλλες, και στη Γαλλία. Τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια και τους διαπομπεύουν φορώντας χειροπέδες μέσα στον κόσμο. Για παραδειγματισμό. Για παραδειγματισμό! Η κυρία αυτή λοιπόν μου λέει ότι είδα εκεί την απόλυτη ανθρώπινη εξαθλίωση. Γέρι, γριές, εμπαστούνια που νομίζαν ότι θα γίνουν καλά με την οζονοθεραπεία. Τι δουλειά τώρα έχει η οζονοθεραπεία με τους ορθοπαιδικούς και τους γιατρούς? Και αυτοί οι τύποι δίνουν λεφτά και διαφημίζονται σε ιδιωτικά κανάλια που αν τους πετύχω μπροστά μου θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Πραγματικά θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Γιατί παίζουν με την ελπίδα και τον ανθρώπινο πόνο. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Να είσαι άρρωστος, να σου πουλάνε ψεύτικη ελπίδα. Ψεύτικη. Σε μένα πουλάνε ψεύτικη ελπίδα. Αλήτη. Αλήτη. Ξύλο. Ξύλο, κυρίες και κύριοι. Στους αλήτες με τις άσπρες μπλούζες. Και δεν μιλάω για τους επαγγελματίες γιατρούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για να πάρουν ένα πτυχίο. Δεν μπορείς να έχεις γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων που δίνουν τη ζωή τους για τον ασθενή, νοσηλευτές οι οποίοι πεθαίνουν κάθε μέρα για να βοηθάνε τους αρρώστους και τους ασθενείς, και να έχεις αυτούς τους αλήτες, τους κομπογιαννίτες, τους παλιανθρώπους και να παίρνουν 30.000 ευρώ μαύρα μέσα σε ένα 24ωρο. Και όλα αυτά άνοιξαν πάλι. Και το 2004 τα ίδια είχα γνωρίσει. Με την από απόφαση καταδίκη της γιατρού που σκότωσε με ένεση την καημένη την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, που τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό άτομο. Δεν τα είχατε ζήσει. Τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω ζήσει όλα, τα έχω δει όλα σε αυτό το κολορεπορτάζ. Άνθρωποι να βάζουν ασθενείς με καρκίνους πάνω σε φορεία στα ιατρεία και να τους κοροϊδεύουν. Και να τους λένε ότι καλούν τα πνεύματα για να τους γιατρέψουν. Και να κάνουμε σκληρή δημοσιογραφική έρευνα για να πείσουμε την ασφάλεια να πάει να τους συλλάβει. Αυτά συνέβησαν και τώρα. Όταν ακούς, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει απίστευτες δηλώσεις σε βίντεο στο διαδίκτυο. Πρώτα εγώ, μάλλον πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα? Καταρχήν αυτός ο τύπος, μόνο από την κοψιά του μπορούσες να καταλάβεις τι καπνοφούμαρε. Αυτός νόμιζε ότι είναι επίγειος Θεός. Εάν τους δείτε μόνο στα βίντεο τι λένε. Ο άνθρωπος αυτός στους ασθενείς που τον επισκέπτονταν έλεγε πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Αυτά έλεγε. Και υπήρχαν άνθρωποι που τον πίστευαν. Γιατί τους πουλούσε ψεύτικη ελπίδα. Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε, πραγματικά ευχόμαστε, αυτό το τετραήμερο που ζήσαμε με την ανθρωποκτονία του ενός πολύ καλού παιδιού. Ο Ζωνάκης ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το χρήμα, τη δόξα και την αποθέωση του κόσμου. Είναι δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς τη φήμη, τη διασημότητα και το χρήμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να πραγματικά να ενδιαφέρονται για σένα. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα οικογενειακά, ούτε για τίποτα. Δεν είναι αυτή η υφή της σημερινής εκπομπής. Ας μιλήσουν άλλοι. Ας βγουν άλλοι στα τηλεπαράθυρα και ας ξεκατηνιαστούν. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Ούτε με την οικογένεια, ούτε με τα τρελάδικα. Τίποτα άλλο θέμα. Με αφορά μόνο ότι άνοιξα ένα μεγάλο θέμα που αφορά τους απατεώνες με τη λευκή μπλούζα. Και επαναλαμβάνω, τους διαχωρίζω από τους γιατρούς οι οποίοι κάνουν με σθένο στη δουλειά τους. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο το συζητήσαμε. Δεν νοείται σε μια χώρα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα των λαϊκών τάξεων να υπάρχουν γιατροί που να παίρνουν σε επισκέψεις τα ιατρικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι επειδή είναι ιδιωτική υγεία να είναι ανεξέλεγκτη. Μία από τις ανίατες αρρώστιες είναι ο καρκίνος. Και υπάρχουν ακόμα κομπογιαννίτες άνθρωποι που φυτρώνουν την ελπίδα μέσα στην ψυχή ενός ασθενή. Η απογοήτευση, όταν κάποιος αντιληφθεί και είναι άρρωστος, τον κοροϊδεύουνε, ισούται με το θάνατο. Ισούται με το θάνατο. Δυστυχώς, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Και εμένα μη μου λέτε ιστορίες. Έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Θέλει ξύλωμα. Ισοπαίδωμα και ξύλωμα από την αρχή. Πάμε να κάνουμε την αποφώνηση με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου σε στίχους του Μάνου Κουφιανάκη και σε μουσική του Νίκου Καραχάλιου. Είναι από το δίσκο «Παράπονο» του 1978 και ο τίτλος είναι «Το παράξενο θα ήταν». Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε και αυτός πολύ νωρίς, στα 64 του χρόνια. Αλλά αυτός για άλλους λόγους.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε με κάποιους τίτλους ειδήσεων. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται γνωστό ότι οι δύο γιατροί του Κολονακίου που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην ασφάλεια μέχρι να πάνε τη Δευτέρα στον Άκρητη, διαρρέεται ότι οι κύριοι αυτοί, ο κύριος και η κυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ότι παραπλάνησαν μαζί με τον δικηγόρο τους και δεν είδαν ποτέ τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Ο κύριος Μητσοτάκη σήμερα έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι δεν επεκτείνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα στα 12 ναυτικά μίλια. Ο κύριος Γεωργιάδης υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια και ότι θα απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις και δεν τις απαγορεύσει μέχρι τώρα. Τι έκανε στο καιρό? Τι έκανε στο καιρό? Έκοβε στο σκυλιόν κλαρί που λέει και στο χωριό μου? Επίσης, από την πρώτη νεφρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης γίνεται γνωστό ότι η πλάσμα αφαίρεση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις 5 μέρες δεν είναι μια αυθημερών διαδικασία και πάνω απ' όλα δεν είναι μέθοδος ευεξίας. Επίσης, προβάλλεται η είδηση για την εκρηκτική συναυλία του Rory Gallagher στην Αθήνα και υπάρχει και η παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του Χρήστου Καραδήμα. Ενώ έχει δημιουργήσει σάλλο στο διαδίκτυο το βίντεο που κυκλοφορεί με έναν οδηγό στη Λεωφόρο Συγκρού να κινηματογραφεί. Μια κούρσα θάνατου με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός το βράδυ στη Συγκρού με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και όποιον πάρει ο χάρος, έτσι. Δηλαδή, άμα εκεί τύχει, ας πούμε, να είσαι κάπου δίπλα, σε πάρει μπλάστρι, θα σε στείλει, θα βρεθείς από τη Συγκρού στο Φαλιρικό Δέλτα. Υπτάμενος και gentleman. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με τον Κώστα τον Παλαιολόγο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξύπνημα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη, FM 99,8. Τέσσερα λεπτά σε Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτέμβρη του 2026, 4 λεπτά μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε πάλι για ένα δίωρο γεμάτο από αθλητική δραστηριότητα. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Μείνετε συντονισμένοι, θα αναλύσουμε πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει μεταγραφές, αγωνιστική δραστηριότητα, παρασκήνια, πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, σε αυτό το δίωρο θα είναι κοντά σας στη ρύθμιση του ήχου FM Καρλαβίδη, στο μικρόφωνο Κώστας Παρελόγος. Μπορείτε να καλείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000, και μπορεί να στείλετε στο μηνύματα στο Viber στο 6943-6354-51, 6943-6354-51, για όποιες απορίες έχετε, για οτιδήποτε σας πιστεύετε ότι εσείς θέλετε να πάρετε κάποια απάντηση ή ενδεχομένως να εκφράσετε κάποια απορία ή να θέσετε γενικότερα ερωτηματολόγιο για την εκπομπή.

0: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 5 λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Όφη έχει πετύχει ένα γκολ με τον Ντίκμαν, αλλά δόθηκε offside. Φάνηκε και στο VAR να είναι εκτεθειμένος ο παίκτης του Όφη. Στον ντεμπούτο του βασικού προπονητή του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, που πήρε τη θέση του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μια ιδιαίτερη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Μια εβδομάδα η οποία σηματοδότησε το τέλος εποχής του 65χρονου προπονητή, που έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός μαζί του έγραψε ιστορία, για να είμαστε και πιο σωστοί, καθότι ο Μεντιλίμπαρ είχε κατακτήσει ήδη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με τη Σεβίλη τον Μάιο του 2023 απέναντι στη Ρώμα, ότι είχε κατακτήσει το Europa League, το 7ο Europa League για τους Σεβιγιάνους. Το 29 Μαΐου του 24 ήταν αυτός που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην ιστορική κατάκτηση του Conference League απέναντι στη Φιωρεντίνα, ένας Ολυμπιακός που πέρασε πάρα πολλά κύματα φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, με αρκετά λάθος χειρισμούς, πολλά λάθη σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό ήταν και ο λόγος που μία μέρα μετά το οριστικό τέλος με το Μεντιλίμπαρ, ένα τέλος το οποίο είχε διαφανεί από το καλοκαίρι, αλλά στη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Βάσκο παραμονή του 15 Αυγούστου, αφού δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις με αφορμή και τον αποκλεισμό από το τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League από την Αϊμέγγεν, συνέχισε ο Βάσκος τεχνικός, αλλά αυτή η στήριξη κράτησε μόλις για 25 μέρες. Η απώλεια βαθμολογική στο Βόλο από την τοπική ομάδα, το 1-1, που συνδυάστηκε με τον πολύ ανατριχιαστικό, πολύ σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, που υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για τους επόμενους 6 μήνες, ουσιαστικά έπαιξε το ρόλο στο να απομακρυνθεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, πρόλαβε και κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού στο μάτς του Κυπέλλου με τον Βόλο. Άμα το παιχνίδι ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 τον Βόλο με τα δύο τέρματα του Αρμάντο Γκονζάλες και το παρθενικό του Γκουστάβο Πουέρτα, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος από την Ρασίκ Σαντάντερ, 23χρονος Κολομβιανός. Οι 23χρονοι έδρασαν, δύο γκολ ο Μεξικανός και ένα Κολομβιανός που έκαναν το 3-0. Ωστόσο, ο Βόλος αντέδρασε, μείωσε 3-2 στο φινάλε. Και γενικότερα η όλη ατμόσφαιρα ήταν κάπως φορτισμένη. Κάτι διαφαινόταν από την Τρίτη ότι θα γίνει, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θυμίζουμε την Τρίτη, ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει το τέλος εποχής του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, του Σέρβου παλέμαχου άσου του Ολυμπιακού από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σηματοδοτήθηκε και το δεύτερο τέλος της διοικητικής θητείας του Κοβάσεβιτς. Θυμίζουμε και πάλι επιμέρου, ο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ντάρκο είχε αναλάβει πόστο τεχνικού διευθυντή, τεχνικού συμβούλου μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβείς, τη διετία 11-13. Δεν ευδοκίμησε η πρώτη του παρουσία. Είχε έρθει στον Ολυμπιακό, είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό από το 2022 και έτσι ολοκληρώθηκε και η τρίτη θητεία. Γιατί αν βάλουμε και αυτή του ποδοσφαιριστή Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το καλοκαίρι του 2007, που τα είχε αποκτηθεί από τη Real Sociedad, ομάδα από την οποία προέρχεται ποδοσφαιρικά ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγουαθίλ, μέχρι το 2009 το Γενάρη. Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την εργοδράση λόγω ενός ιατρικού προβλήματος με την καρδιά του σε 35 του χρόνια. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για τον Ολυμπιακό και κυρίως για τον παίχτη. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, έχουμε εποχή Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Όφη πάντα στο 0-0. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, το οποίο άνοιξε η αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Κόντι, αναμετρώνται δύο εκ των Ευρωπαίων. Να πούμε ότι την προσοχή, Τετάρτη ο Ολυμπιακός κάνει ντεμπούτο στο Europa League φιλοξενώντας τη Γιαγκελόνια, ενώ η ομάδα του Χρήστου Κόντι, ο κυπελούχος για το 2026 και υπερκυπελούχος για να ακριβολογούμε, καθότι νίξε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη τον περασμένο μήνα στο Παγκρέτιο, στα πέναλτι, θα φιλοξενήσει την Hoffenheim την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον ιδανικότερο τρόπο οι δύο ελληνικές ομάδες. Να πούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, το οποίο η προστιμένη μέρα κλείνει με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σε 9 η ώρα στο Πανθεσσαλικό. Ο νεοφώτιστος Ηρακλής κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου. Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη την περασμένη αγωνιστική επί του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Η πρώτη νίκη για τον Ηρακλή που επιστρέφει στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της χώρας μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται αύριο με 5 παιχνίδια. Βεβαίως τα περισσότερα φώτα στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου σε 9 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη. Να δούμε τα παιχνίδια αν τα έχει. Η Καλαμάτα στις 6 ώρα φιλοξενεί στο δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου τον Βόλο. Στις 7 έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στο Αστεράκτορ και την ΑΕΚ. Δοκιμασία για την Πρωτάθλητρια Ελλάδος. Θα κάνουμε και ειδική αναφορά σε λιγότερα για την ΑΕΚ, γιατί πολύ σπουδαία νίκη που έκανε στην πρεμιέρα του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δοκιμάζεται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απέναντι σε ένα Αστέρα που κι αυτός ψάχνει να βρει βαθμούς που θα τον απαγκιστρώσουν από την τελευταία θέση. Θυμίζουμε, οι Αρκάδες δεν έχουν πάρει βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, έχουν ιτηθεί 3-1 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, τη δεύτερη αγωνιστική 0-1 από τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα, ενώ την περασμένη αγωνιστική γνώρισαν την πιο οδυνηρή ήττα, καθότι ήταν απέναντι σε μια ομάδα από την οποία θα ανταγωνιστούν την παραμονή, τον Ηρακλή 0-2. Ενδιάμεσα, θυμίζουμε, την περασμένη Πέμπτη ο Αστέρας Άκτορ αντιμετώπισε τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου, με τις δύο ομάδες ισοπαλές 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον γκολ του Μακέντα στο 60 λεπτό και ο Άρης ισοφάρισε με τον γκολ του Μωρόν στο 68. Από εκεί πέρα έχουμε στις 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης στην Κηφισιά να φιλοξενεί το Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα σε 9 το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην πρωτεύουσα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με νοπές ακόμα τις μνήμες από την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 φιλοξενεί τον Άρη, που και αυτός προέρχεται από τη συντριβή της προηγούμενης αγωνιστικής από την ΑΕΚ με 5-0. Και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί ο Παναθηναϊκός που έχει το απόλυτο τώρα με 3 νίκες για την ομάδα του Τζέκοπ Νούστρουπ απέναντι στην ομάδα του Γιάννα Σασίου του Πανατολικού, που και αυτός έχει 3 νίκες, είναι ντέρμπι κορυφής. Ποιος θα το έλεγε, ποιος θα το πίστευε ότι μετά την ολοκλήρωση της 3 αγωνιστικής ο Πανετολικός θα είναι στην κορυφή, και όμως είναι η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος της ομάδας του Γιάννα Αναστασίου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Γενικότερα ο Πανετολικός δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, είτε αγωνιζόμενος στο Λεκανοπέδιο είτε σε παιχνίδια που μείνει στο Αγρίνιο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Πάμε εντάχει να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία την περασμένη Τρίτη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο League Face του Champions League. Η Πρωταθλήτρια Ελλάδος υπέταξε με ένα 0 την Λίντσερ Λάσκ στην κατάμεστη Όλγουιν Αρίνα, με ένα φάουλ ζωγραφιά του Ράσβαν Μαρίν, του Ρουμάνου Μέσου, που την έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα στο 21ο λεπτό. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και έχασε πολλές ευκαιρίες, πιο χαρακτηριστική αυτή του Βάργα στο 45ο λεπτό. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον και 2 και 3 γκολ, ωστόσο για καλή της τύχη και σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος επέστρεψε στα κάτω δοκάρια της ΑΕΚ μετά τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσκια, το χτύπημα στον καρπό για τον διεθνή Αλβανό Πορτιέρο, το βασικό τερματοφύλακα της Ένωσης από πέρσι και πρόπερσι κιόλας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε 2 φορές που χρειάστηκε όρθος στο ανάστημά του κράτησε το 0 για την ΑΕΚ, και έτσι λοιπόν η Ένωση μπήκε με το δεξί στην επιστροφή της στην κορυφαία διαστηλεοκή διοργάνωση μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Να πούμε ότι είναι γενικότερα στην ιστορία της η τρίτη νίκη που πετυχαίνει η Ένωση στην κορυφαία διαστηλεοκή διοργάνωση. Θυμίζουμε τη σεζόν 18-19 που δεν πήρε ούτε ένα πόντο η ΑΕΚ σε ένα δύσκολο όμιλο, στον οποίο μετήχαν ο Άγιαξ και η Sporting και η Μπενφίκα. Δεν τα είχε καταφέρει τότε η ΑΕΚ. Τελευταία της νίκη, θυμίζουμε, πριν από το παιχνίδι με την Λίντσερ, ήταν η αλίστου μνήμης επικράτηση των κιτρινόμαυρων επί της Μίλαν με ένα 0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δήλωση στην συνέντευξη που ακολούθησε του νικηφόρου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λίντσερ, ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος, Μάρκο Νικόλιτς.
1: Καλησπέρα. First of all, good evening to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
1: Of course, very happy for the...
2: Βεβαίως, είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος διότι η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία αυτού του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, στο πλαίσιο του Champions League. Η νίκη αυτή αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση, συγχαρητήρια στους παίχτες, πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή εμφάνισή τους. Τακτικά θα λέγαμε σχεδόν τέλεια ανά πάσα στιγμή, με πολύ ένταση, πάρα πολύ τρέξιμο, εξαιρετική ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Νομίζω η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη. Ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε τον έλεγχο ουσιαστικά όσων συνέβαιναν στο γήπεδο, και μια μικρή λεπτομέρεια δεχόμενα είναι ότι δεν σβήσαμε το παιχνίδι, δεν κλειδώσαμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ, το οποίο λογικά θα έπρεπε να σημειωθεί μετά τις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο εξωτερομήχρονο. Επίσης, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε κάπως πίσω να αμυνθούμε στο δικό μας τρίτο. Δεν ήταν στο πλάνο μας, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι δύσκολο, ειδικά όταν μπαίνουν παίχτες από τον πάγκο, να ανταποκριθούν κατευθείαν στο επίπεδο της έντασης που απαιτείται εκείνη τη στιγμή. Θέλαμε να ανέβουμε πιο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ακόμα και τότε καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες προκειμένου να σημειώσουμε και το δεύτερο τέρμα. Υπέροχη ατμόσφαιρα, ομολογμένος, πραγματικά καταπληκτική εδώ στην Αγία Σοφιά. Κάθε φορά αισθανόμαστε όλοι πολύ περήφανοι, διότι απολαμβάνουμε κάθε ποδοσφαιρική βραδιά στην έδρα μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίχτες για αυτούς τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε.
3: Καμιά φορά λέμε ότι η ζωή είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης. Τελευταία νίκη της ομάδας ήταν πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα. Έφερε τη ζωή και μπήκε ο Μπρινιόλι και έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι ως προπονητής. Ναι, γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας εξαιρετικός τροματοφυλακάς, πάρα πολύ καλός. Και σε ένα σύλλογο τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο υψηλού επίπεδου τερματοφυλάκες. Έχει εμπειρία και ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος είναι εξαιρετικός, πολύ σταθερός, ξέρει το ρόλο του, συμβάλλει πάρα πολύ σε όλη την ομάδα και άξιζε τη σημερινή βραδιά. Αυτό θέλω να το πω έτσι εν συντομία, διότι δεν είναι εύκολο να έχεις, να είσαι 33-34 ετών και να περνάς ουσιαστικά να βλέπεις απ' έξω τις αναμετρήσεις και όποτε χρειάζεται η ομάδα να μπαίνεις και να συμβάλλεις. Ήταν η ανταμοιβή του. Δεν ξέρω, σε κάποιον το είπα, αν το λέγαμε αυτό στην αρχή της προετοιμασίας, διότι ήταν ένας από τους παίκτες που ήθελε απελπισμένα να παίξει στο Champions League. Δεν είχε παίξει ποτέ στο Champions League και είδατε, η μοίρα το έφερε έτσι με αυτό το μικρό τραυματισμό του Θωμά να κάνει τον ντεμπούτο του Μπρινιόλι σήμερα εδώ και ανταμείφθηκε. Και πραγματικά το άξιζε.
4: Θα μπορούσε, όπως είχατε πει και εσείς, η ομάδα να κλειδώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχε. Δεν έγινε αυτό. Έγινε μια καλή διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πιστεύω λόγω του συστήματος που είχε η LASK το 3-5-2, ήταν πολλά τα τρεξίματα των παιχτών, οι αλληλοκαλύψεις και κάπου φάνηκε να χάνει ενέργεια. Είπατε νωρίτερα ότι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έτσι δεν μπορούσαν να έχουν την ίδια ένταση και γι' αυτό δώσαμε χώρο στους αντιπάλους. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν κάνατε νωρίτερα αλλαγές πριν το 82 που ήταν η πρώτη αλλαγή με τον Ζήνη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Τα πράγματα πήγαιναν καλά. Πήγαιναν όπως τα θέλαμε στον αγωνιστικό χώρο και ξέρετε ότι κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο μου, άλλες φορές αλλάζουμε παίχτη πολύ νωρίς, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, το είδαμε πρόσφατα, αν είναι απαραίτητο, κάποιες φορές στο ημίχρονο ή και πιο μετά. Αλλά δεν κάνεις αλλαγές μόνο για να τις κάνεις. Τα πράγματα φαίνονταν ότι πήγαιναν καλά στον αγωνιστικό χώρο. Και το άλλο είναι αυτό που είπα. Ο αγώνας αυτός ήταν πολύ απαιτητικός. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι όσοι ήταν στο γήπεδο τακτικά κατάφεραν να αποδώσουν στο απαιτούμενο επίπεδο. Όταν ένας νέος παίχτης, μπαίνει από τον πάγκο, πρέπει να ανταποκριθεί στο επίπεδο της έντασης. Και αν δεν το κάνει ένας, τότε όλη η ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα ότι συνέβη αυτό που συνέβη τα τελευταία 5 λεπτά, που δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας να να κινηθούμε πίσω. Άλλες φορές μπορεί οι αλλαγές να γίνουν και πιο νωρίς, σαφώς.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω καθαρά βαθμολογικά, αυτοί οι τρεις βαθμοί που μπαίνουν στην κάβα από την πρώτη αγωνιστική, πόσο σημαντική θα είναι στην πορεία για τον στόχο που είπες και χθες για να παίξει η ομάδα πάνω από 8 παιχνίδια, δηλαδή στη διοργάνωση. Και αν ήθελε να μας πει κάτι για τον τραυματισμό του Στρακός, γιατί αντιμετωπίζει ακριβώς.
2: Ως προς τον τραυματισμό του, τώρα σήμερα μετά από τις εξετάσεις που κάναμε, δείχνει να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα λείψει μέχρι και το FIFA break. Μιλώ για τις αναμετρήσεις με τον Αστέρα, το Μασεραϊκό για το Κύπελλο και το Βόλο. Θα λείψει αυτές τις τρεις. Ίσως να επιστρέψει και πιο πριν, αλλά λογικά θα έρθει, θα είναι σε κατάλληλη κατάσταση μετά το FIFA break. Σε μία φάση στην αναμέτρηση με τον Άρη δεν έβαλε τα χέρια του ίσως σωστά, αρκετά δυνατά, και σε μία παλιά έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό ράγισμα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και είμαστε χαρούμενοι που δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τραυματισμό, αλλά ότι δεν θα λείψει πολύ, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, μιλήσαμε γι' αυτό χθες. Και δήλωσα ξεκάθαρα ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, από τη στιγμή που είμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε κομμάτι της διοργάνωσης και απλά να είμαστε παρατηρητές για να κάνουμε τους άλλους να έχουν ωραία εικόνα στο αναγνωστικό χώρο. Όχι. Εμείς απλά σήμερα πήραμε όμως τους τρεις βαθμούς. Τίποτα παραπάνω. Απλά πήραμε τρεις βαθμούς για τη βαθμολογία. Η βαθμολογία έχει ακόμα πολύ μέλλον. Έχουμε 7 ακόμα δύσκολες αναμετρήσεις. Είναι όμως πολύ καλύτερο που έχουμε σήμερα τρεις βαθμούς αντί για έναν ή για κανέναν.

Ακούσαμε λοιπόν το τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη που λίγη ώρα μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Λίντσερ στην πρεμιέρα

Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ στην οικονομία της πορείας της σε αυτό την ποδοσφαιρική γιορτή, την διοργάνωση των αστεριών, να εκμεταλλευτεί το όσο περισσότερο γίνεται τον παράγοντα έδρα. Μια νέα Φιλαδέλφια η οποία βάσει και του αγωνιστικού ρυθμού που έχει δώσει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς, την ποιότητα που βγάζει, που βγάζουν παίκτες όπως ο Μάγερ, όπως ο Μάριν, όπως ο Λούκα Γιώβιτς, που είναι μπαρτοκαπνισμένος από παραστάσεις ψηλοεπεδού τόσο με τη φανέλα της Real Madrid όσο και με τη Μίλαν, αλλά ακόμα και του Βάργα, που και αυτός έχει, είναι μπαρτοκαπνισμένος ότι έχει να κάνει παραστάσεις σε κορυφές ευρωπαϊκές οργανώσεις με τη φανέλα της Φερεντσβάρος. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, ειδικά με στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια ομάδα η οποία, τουλάχιστον με την ταυτότητα που της έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, σφίζει από υγεία ποδοσφαιρική, είναι κοντά οι γραμμές, υπάρχει αξιοθαύμα στις ισορροπίες, συνέπεια αγωνιστική, και βέβαια στο γεγονός ότι οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονταν και πέρσι στην Ένωση με τον ίδιο προπονητή, τους δίνει ένα σαφές μπουστάρισμα στο ότι έχει να κάνει όχι μόνο την ψυχολογία αλλά και το κομμάτι της ομοιογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ που μπαίνει από την pole position και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει φανεί αυτό στα τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, το άνετο 4-0 επί του Ηρακλή και το εντυπωσιακό 5-0 επί του Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Βεβαίως μεσολάβησε η κακή εμφάνιση και η πρώτη φετινή απώλεια βαθμών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε μια βραδιά που η ΑΕΚ δεν άξιζε κάτι περισσότερο από την ισοπαλία. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ βγάζει μια υγεία, βγάζει μια συνέπεια ποδοσφαιρική, βγάζει μια οργάνωση διοικητική, καθότι κουμάντο εκεί κάνει όρη μπάλτα, πάντα με τη συνδρομή του Μάρκο Νίκολιτς στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Αλλά όπως βλέπετε κι εσείς, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, οι περισσότερες κινήσεις ΑΕΚ είναι άκρως επιτυχημένες. Είδατε το Μάγερ, ένα παίχτη που προέρχεται από το γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Wolfsburg, πόσο ιδανικά ήρθε και κούμποσε στο κομμάτι της οργάνωσης. Από τα δικά του πόδια δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά στο παιχνίδι με τον Άρη, που η ΑΕΚ έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στα 5 γκολ που πέτυχαν και τριών ομάδων στα 4 συμμετείχε ο Μάγερ. Οι δύο είναι ειδικές στο assist. Στα άλλα δύο τέρματα ξεκίνησαν από τα δικά του πόδια οι προϋποθέσεις για τα γκολ και τις άλλες χαμένες ευκαιρίες που δημιούργησε και έχασε η προαδρία Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ δυνατή. Η Ένωση αύριο αντιμετωπίζει στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης του Αστέρα Άκτορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους κυτρινόμαυρους, καθότι το μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ στη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα είναι η μετάβαση από τα παιχνίδια της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης στα αντίστοιχα του ελληνικού πρωταθλήματος και του Μπάλιν. Αυτό, τουλάχιστον στην δεύτερη περίπτωση, από το παιχνίδι της η μετάβαση από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ελληνικό δεν είχε θετικό αντίκτυπο στην ΑΕΚ στην προηγούμενη παιχνίδι που έδωσε κόντρα στην Κηφισιά, ένα παιχνίδι το οποίο είχε γίνει λίγες ημέρες μετά την πιστοποίηση της πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λευκή Σόφια σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-0 κόντρα στην βουλγαρική ομάδα. Ακολούθησε αυτή η σοπαλία το 1-1 απέναντι στο συγκρότημα του Σεμπαστιαν Λέτο, που συνοδεύτηκε από πολύ κακή εμφάνιση. Θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση της ΑΕΚ αύριο κόντρα σε έναν Αστέρα που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό και ψάχνεται να απαγκιστρωθεί από κάπου. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα με ομάδες και της περιφέρειας αλλά και ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Άκτορ, μια έμπειρη ομάδα που καίγεται για βαθμούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.

Στο Φάλιρο αυτή την ώρα, στο 30 λεπτό Ολυμπιακό Σόφι παραμένει στο 0-0. Για όσο έχει δυνατότητα να μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο Όφι στο 5 λεπτό πέτυχε γκολ με ταξιάρχη Φούντα. Φάνηκε και εδώ και τουλάχιστον και στο monitor που το βλέπω εγώ από εδώ, είναι οριακά εκτός θέσης ο ταξιάρχης Φούντας, είναι οριακά offside. Υπήρχε άμεση αντίδραση από τον επόπτη

μετά το σουτ που έγινε και την κοντινή προβολή του 31χρονου επιθετικού του Όφη. Οπότε ορθά ακυρώθηκε τον γκολ της κριτικής ομάδας. Από εκεί πέρα υπάρχει μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, σουτ του στο 24, ένα πολύ καλό σουτ του Ζώτα Σίλβα από δικό του κλέψιμο, μπάλα φύγε λίγο out. Και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Τσιγκνιζιάν στο 22, που η σέντρα πέρασε ελάχιστα μπροστά από το σώμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Μεξικανός δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή, καθότι ήταν εξουτρωμένη η άμυνα της κριτικής ομάδας, και ένα μακρινό σουτ του Πουέρτα που ανάγκασε τον Χριστογιώργο σε δύσκολη επέμβαση σε κορνέρ.

Να πούμε τις ενδεκάδες, δεν είναι πρόβλημα με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο Φάληρο. Να πούμε ότι ο Γκοαφίλ στον τεμπούτο του στην άκρη του Εθνικού Πάγκου παρέταξε τον Ολυμπιακό με ένα καθαρό 4-2-3-1. Ορτέγκα κατά τα δοκάρια, Πέντερσεν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Τικνησιάν συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο. Πουέρτα, Φρόιλερ είναι οι δύο εσωτερικοί χαφ. Τσικίνιο, Φορτούνι, Ζώτα σε πολύ πιο δημιουργικό ρόλο και στην κορυφή είναι ο Κονσάλες. Από πλευράς του Όφη, ο Χρήστος Κόντες έχει παρατάξει τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα γκολ πόστ, Νικολάου Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν και Αθανασίου. Είναι η πέντε της, ένα καθαρό 5-3-2 για τον Όφη. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ είναι οι τρεις μεσαίοι, Φούντας σε ρόλο ελεύθερου κυνηγού και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης για τον Όφη.

Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για το κομμάτι των μεταγραφών, καθότι μπαίνουμε στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου. Θυμίζουμε, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου για παίκτες οι οποίοι πλέον δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθότι οι Ευρωπαίοι μας είχαν τη δυνατότητα μέχρι τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου να στείλουν στην UEFA τις λίστες τους, τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Τώρα οι ομάδες ψάχνουν το κερασάκι ώστε να εμπιστευτούν κάποιους παίκτες πολύ σημαντικούς μόνο για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστεροπόδαρο back half της Ρώμα, έναν παίκτη για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός τον προηγούμενο μήνα, όταν οι Ερυθρόλευκοι αναζητούσαν τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα, ο οποίος παραχωρήθηκε στην ομάδα της River Plate για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε κάνει τις επαφές και με τη Ρώμα και με τον ποδοσφαιριστή, ενώ υπήρχε η συμφωνία με τη Ρώμα, ο παίχτης φάνηκε να κλωτσάει, έψαχνε το κάτι καλύτερο. Ο καιρός όμως πέρασε. Στη Ρώμα παρέμενε ανενεργός. Είναι ο διεθνής Μαροκινός αριστερός μπακ, ένα από τα πολύ σημαντικότερα στελέχη της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Είναι 24 ετών. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη φόρμουλα, αφού συμφώνησε και με τη Ρώμα, συμφώνησε και με τον ποδοσφαιριστή. Και έτσι λοιπόν ο 24χρονος Μπακχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση μεταγραφής του. Δηλαδή να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο τυπικό της μεταγραφής του παίχτη. Να πούμε ότι ο Σαλάχ Εντίν προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αϊτχόφεν, στην οποία είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα. Συγκεκριμένα μέτρησε 25 συμμετοχές. Επίσης κέρδισε θέση στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ που μας απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι. Ένα Μαρόκο που είχε κορυφαίο τον Αζεντίνου Ναΐ, το νέο αποκτήμα του Παναθηναϊκού. Ένα παλιό γνώριμο θα λέγαμε του Παναθηναϊκού, καθότι είχε αγωνιστεί πάλι με τη φανέλα του Τριφυλλιού τη σεζόν 24-25. Όμως ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες ημέρες έκανε το κόλπο γκρόσο. Συμφώνησε με την ομάδα του παίχτη, την Τζιρόνα, με το πολύ ψηλά ποσό τουλάχιστον 16 εκατομμυρίων ευρώ που αξίωνε η ισπανική ομάδα και έκανε δικό του τον Αζεντίνου. Και έτσι λοιπόν μετά τον Ουναή, ένας ακόμη Μαροκινός, ο Σαλάχ Εντίν θα ντυθεί στα πράσινα. Και σε ό,τι έχει να κάνει την χρονική διάρκεια του συμβολέου που θα υπογράψει ο διεθνής Μαροκινός, αυτή θα είναι τετραετή σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που έχουμε. Πάρα πολύ καλή προσθήκη για το Τριφύλλι. Έναν παίχτη που βεβαίως τώρα, τουλάχιστον στα παιχνίδια της League Phase του Conference League που θα παίξει ο Παναθηναϊκός από τον ερχόμενο Οκτώβρη μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Όμως σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός φτάσει τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση, όπως έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να κάνει τρεις αλλαγές, όπως ο Λαδίνου θα είναι και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί από τους πράσινους.

Πάμε και στον Άρη, μια σπουδαία μεταγραφή. Επίσης με ένα παίκτη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό της σεζόν 2021, ο λόγος για τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα πλέον. Ο Άρης έκανε το κόλπο γκρόσο και συμφώνησε με τον 29χρονο μεσοπιθετικό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μπρούμα έχει ήδη λύσει το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα, στην οποία ανήκε και αναμένεται άμεσα Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής στον Άρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, ενώ το καλοκαίρι του 2027 θα υπάρχει προοπτική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για ακόμη ένα. Να τονίσουμε ότι ο Μπρούμα στην καριέρα του έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο βιογραφικό, καθώς είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, έχοντας καταγράψει κορυφαίες του επιδόσεις στην Μπράγκα με 27 γκολ και 22 ασίστ σε 90 παιχνίδια. Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε Sporting Λισαβόνα, Φενέρμπαχτσέ, Σοσιεδάδ, Λιψία, Άιντχόβεν, Γκάζιαντεπ και βεβαίως στον Ολυμπιακό την περίοδο 2020-2021 με προπονητή τον Πέδρο Μάρτινς.

Στο Φάλαινο είναι πάρα πολύ επιθετικός τα τελευταία λεπτά. Στο 38 έχει δοκάρι με διαγώνιο σουτ του Φούντα, με την μπάλα να σταμάσει στο δεξί δεκάρι του Ορτέγκα. Με τον Γερμανό γκολκίπερ του Ολυμπιακού να έχει καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη φάση, καθώς τη βρήκε για να καταλήξει το δοκάρι. Στην εξέλιξη φάση, ο Οφ πέτυχε γκολ με κοντινή προβολή του Αϊτόρ, όμως φάνηκε να είναι offside το πρώην άσος του Παναθηναϊκού και ένα από τα σπουδαιότερα αποκτήματα του Όφη στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει στο Φάλιρο και ενώ μπαίνουμε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

στο Φάλερο είμαστε 45 λεπτό. Ολυμπιακό Σοφί πάντα στο 0-0. Για όσους δεν μας ακούσαν από το ξεκίνημα, να πούμε ότι σε αυτό το ντεμπούτο του Αλκουαθήλ Ολυμπιακός ουσιαστικά παίζει με τρεις πολύ δημιουργικούς παίχτες, το Φορτούνι, το Σίλβα, που είναι και σε πολύ καλή βραδιά, είναι πάρα πολύ κινητική, αλλά δεν μπορούν να βρουν εύκολα διαδρόμους για την άμυνα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος στο πρώτο λεπτό έχει πετύχει ένα γκολ με τον ταξιάρχη Φούντα, φαίνεται έναν offside ο επιθετικός του Όφη, και στο 38ο λεπτό η κριτική ομάδα είχε δοκάρει σε πολύ δυνατό σουτ πάλι του Φούντα, με τον Ορτέγκα να απογειώνεται, να τη βρίσκει με την άκρη του δακτύλου του και να στέλνει στο δεξί κάθετο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αϊτόρ, αφού ανέτρεψε την αντίσταση στο αμυντικό του Ολυμπιακού, πέτυχε γκολ, αλλά ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Ισπανός, πρώην μεσοπαιδικός του Παναθηναϊκού, ήταν εκτεθειμένος και έτσι λοιπόν το γκολ ακυρώθηκε στο 45. Τώρα ο Ντίκμαν προσπάθησε να στέλνει που πλάγια θέση, ωστόσο δεν ήταν απειλητικό το σέντρα σουτ που επιχείρησε ο μέσος επιθετικός του Όφη. Παραμένει το 0-0. Η μπάλα είναι τώρα στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού. Έχουμε πει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το 0-0 ασημαδεύει αυτή τη στιγμή τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός και Όφη θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα τις υποχρεώσεις τους στο Europa League, στη Λίγκ Φέστου Europa League. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ ο Όφη θα φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη την Hoffenheim. 3 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί από τον τέταρτο διαιτητή. Παραμένει πάντα το 0-0.

Ολυμπιακός απειλεί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αρμάντο Γκονζάλες να κερδίζει τη μάχη από δύο αντιπάλους του, να κάνει το σούτ ο Μεξικανός, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Χριστογιώργου. Παραμένει το 0-0 και ενώ θέλουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση, το πρώτο ημιχρόνο να ολοκληρωθούν και τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός όφησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 0-0.

Έχουμε λήξη ημιχρόνου στο Φάλαιρο, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω αδικεί και τις δύο ομάδες. Θα μπορούσε γύρω το Ολυμπιακός Όφη να έχουμε κάποιο γκολ. Είναι αρκετά ανοιχτό μάτς. Βλέπουμε δύο ομάδες με φουλ επιθετικούς προσανατολισμούς. Και όλα συνηγορούν ότι θα δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και στο δεύτερο ημιχρόνο.

0: Να περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα, ο οποίος βρίσκεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης, να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο της εποχής Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές. 0-0 το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός όφι, εδώ στο κήπεδο Καραϊσκάκης, το οποίο έχει περίπου 30.000 θεατές. Σε ένα παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο Κώστα, που ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία, είχε την υπεροχή, είχε τρεις καλές φάσεις στα σκοράδια, με τον Πουέρτα μέσα στην περιοχή, ο Γιώργος μπλόκαρε την μπάλα, και δύο μακρινά σουτ από τον Ζώτα, το ένα, και το δεύτερο από τον Φρόιλερ. Από την άλλη πλευρά, ο Όφι έχει σκοράρει δύο φορές στο πρώτο μέρος, αλλά και οι δύο φάσεις σωστά έχουν ακυρωθεί ως offside.
0: Με το Φούντα και τον Αϊτόρ, έτσι. Με το Φούντα και τον Αϊτόρ.
1: Σωστά. Σε δύο αντεπιθέσεις των κριτικών. Αυτό μπορούμε να πούμε, Κώστα, στον Ολυμπιακό, στον μετά με τη Λίμπαρ εποχή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ότι πλέον οι παίκτες του Ιμαθόλ πλέον προσπαθούν να επιτεθούν με την μπάλα κάτω στο πορτάρι. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι γιώμες που γινόντουσαν και 40 πάσες από την άμυνα. Προσπαθεί η ανάπτυξη να γίνει από τους αμυντικούς και από πίσω. Είναι πολλές φορές που ο Κουέρτα και ο Φρόιλερ γυρίζουν για να πάρουν την μπάλα και να φτιάξουν παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είναι επίσης, δεν υπάρχει ουσιαστικά στην εντεκάδα καθαρός εξτρέμ.
0: Αυτό θα έλεγα εγώ, γιατί βλέπουμε και το Φορτούνι και το Ζωτά και το Φρόιλερ, δηλαδή ουσιαστικά κάποιος που δεν ξέρει καλά την ομάδα, ας πούμε 3 δεκάρια κατέβει και ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό που λες, δεν είναι καθαρό εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
1: Δεν υπάρχει καθαρό εξτρέμ, είναι ο παίκτες, ο Φορτούνις με τον Ζώτα, που αλλάζουν και πλευρές αντέρας του αγώνα, συγκλίνουν προς τα μέσα, αναλλάσσονται και με τον Τσικίνο, υπάρχει μια γενική κίνηση των επιθετικών, θέλοντας να ανοίξουν την άμυνα του Όφη, η οποία παίζει με τρεις αμυντικούς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχουν βγει κάποιες συνεργασίες, θα λέγαμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το σκοράσμα. Προφανώς και δεν μπορεί να κρυφθεί ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού από τη στιγμή που μόλις με δύο προπονήσεις δεν είναι δυνατόν να τον κρίνουμε, και ούτε είναι δυνατόν να έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία
0: σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά βλέπουμε την αλλαγή, μεγάλη αλλαγή, και ο Ολυμπιακός πλέον προσπαθεί με την μπάλα κάτω να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Όφη. Ο Ορτέγκα είναι σε πολύ καλό βράδυ, όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί και απέκτησε τις ευκαιρίες των κριτικών. Από την άλλη πλευρά είναι κινητικός ο Κώστας Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Ο Γκοντζάλες προσπαθεί να μπει μέσα στις φάσεις, ενώ και ο Κουέρτα είναι και αυσκηνητός, και μαζί με τον Φρόιλερ προσπαθούν να πάρουν μπάλα, ζητάνε την μπάλα στην μεσαία γραμμή, προσπαθούν αυτοί οι παίκτες που θα ξεκινήσουν την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Όφης θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το ξεκινήσουμε, μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ομάδες, αυτό το μάτς είναι πρόβα τζενεράλε για την πρεμιέρα του στο Europa League, League Fest του Europa League. Τετάρτη βράδυ στις 10 Ολυμπιακός και Αγγελόνια εδώ στο Καραϊσκάκης. Πέμπτη, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο, Ολυμπιακό, Όφη, Χόφενχάιμ, το παιχνίδι. Και οπότε οι κριτικοί με στιγμής στέκονται πάρα πολύ καλά, θα είναι στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, ο κόσμος πώς αντιμετώπισε τον Αλγκουαθίλ σε αυτό το πρώτο αντάμωμα στο γήπεδο Καραϊσκάκης?
1: Όταν από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε η εντεκάδα και ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, υπήρχε ένα θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σύνθημα και για τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά ούτε και για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Μεντιλίμπαρ,
1: όχι, δεν υπάρχει κάποιο σύνθημα. Η κερκίδα είναι αρκετά, θα λέγα, να είναι ζεστή. Προσπαθούν να βοηθήσουν τους ελπιδόλεπτους που να φτάσουν προς την επίτευξη κάποιου γκολ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σύστημα κάποια διάθεση ούτε για τον πρώην ούτε για τον νυν τεχνικό του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κωστά. Είναι κάτι άλλο, έχεις δει κάτι άλλο που αξίζει σχολιασμού? Είπαμε, ο κόσμος κοντά στην ομάδα, 30.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα, Κωστά, το δεύτερο πώς θα αντιδράσει ο Ιμαθόλ και αν θα
0: χρησιμοποιήσει
1: κάποιον από τους εξτρέμ. Ναι, βεβαίως. Θα θυμίσουμε ότι είναι στην αποστολή και ο Μπέιλι για πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι, ο Μπέιλι είναι για πρώτη φορά. Ναι.
1: Αν θα δώσει χρόνο συμμετοχής στον Τζαμαϊκάνο και φυσικά η εντεκάδα ουσιαστικά ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς εξάρι και χωρίς εξτρέμ σε αυτό το πρωτοεπίχρονο.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως πάρει και χρόνο συμμετοχής πάλι ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε, Κώστα, και να πούμε ότι αύριο θα πάρθει απόφαση από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τον προπονητή, αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει την απόκτηση επιθετικού για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους πλέον στις 29. Οπότε αύριο θα πάρει την απόφαση ο Ολυμπιακός και δεν αποκλείεται σε αυτό το χρονικό διάστημα να θέλει να δει αγωνιζόμενο και τον Γιάρεμτσουκ, ίσως και τον Κλέιτον, που και αυτός είναι σήμερα στην αποστολή για το παιχνίδι. Δεν ξεχνάμε ότι είναι λογικό ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού να μην έχει προς το παρόν καθαρή άποψη για όλους τους παίχτες. Φυσικά και γνώριζε τον Ολυμπιακό, φυσικά και τον ήξερε, δεν ήταν μια γνωστή ομάδα για τον ίδιο. Ωστόσο είναι διαφορετικό έτσι να είσαι ο προπονητής της ομάδας. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες κίνησεις θα είναι για αυτόν τον πάγκο. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι δεν έχει περιθώριο για γέλα, έτσι, γιατί ήδη
0: είχε την ισοπαλία στον Βόλο
1: την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει χωρίς να πόλεις βαθμό να συνεχίσει την προσυνδημασία του για το παιχνίδι κόντρα στη Αγγελόνια την επόμενη Τετάρτη. Θα θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός επόμενη Κυριακή θα πάει στη Λιβαδιά να παίξει στο Λεβαδιακό και συνέχεια θα υπάρχει μια διακοπή 20 ημερών για το πρωτάθλημα ώστε να δώσει τα παιχνίδια της η εθνική ομάδα στο Nation League κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή μετάδοση, καλή συνέχεια και να απολαύσεις ένα ωραίο παιχνίδι. Και συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσάς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλους στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Πάμε λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 8 είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θυμίζουμε σε όσους φίλους και φίλες, δεν είναι την ευκαιρία να μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής μας, Ολυμπιακός Όφης στο πρώτο ημίχρονο στο Γιώργος Καραϊσκάκης 0-0, στο παιχνίδι το οποίο ανοίγει την αυλαία για την τέταρτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League. Οι δύο Ευρωπαίοι, δύο από τους 4 Ευρωπαίους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League. Δεν είναι πολύ δυνατό παιχνίδι μεταξύ τους, μια πρόβα general εν όψη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο την ερχόμενη Τετάρτη στις 10, φιλοξενεί την Γιαγκελόνια, την πολωνική Γιαγκελόνια, ενώ ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο, Κυπέλλο Ελλάδος Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ.

Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 210-79-08000 210-79-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6943-6354-51. Επαναλαμβάνω, 6943-6354-51. Ερωτήματα για όποιες απορίες, επισημάνσεις, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε γενικότερα. Θέλετε να παρεύετε και στην εκπομπή.

Πάμε να περάσουμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου πολλές ελληνικές ομάδες δίνουν παιχνίδια φιλικά και διεθνή φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μαζί με την ΑΕΚ μετέχουν στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, είχαν χθες τη δική τους μονομαχία. Το τριφύλι νίκησε 78-56, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές σε πολύ καλή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως παίζει χωρίς τους τραυματίες Φάλναν και Χέινς Ντέιβις και τον Ρογκαβόπουλο, τέσσερις πολύ σημαντικοί παίκτες, πυλώνες της νέας ομάδας που σχεδιάζει ο Ζελίμιρο Μπράντοβιτς. Σήμερα το τριφύλι πέτυχε και τη δεύτερη νίκη στο Σμαραγδένιο νησί, επικρατώντας τη Σπαρτάκ με 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Για ακόμα ένα παιχνίδι οι κυπελούχοι Ελλάδος επιστράτευσαν την πολύ σκληρή τους άμυνα. Παρουσίασαν πάρα πολύ καλά στοιχεία κατά διαστήματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχαν σταθερά τον έλεγχο της αναμέτρησης και μετά το πρώτο πολύ θετικό δείγμα κόντρα στην ΑΕΚ, επιβεβαίωσαν ότι παιχνίδι-παιχνίδι ανεβάζουν σταδιακά τους ρυθμούς και την απόδοσή τους. Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Ίζακ Μπόγκα, ο πρώην παίχτης της Παρτίζαν, ο οποίος έκανε στην παρουσία του σε άμυνα και επίθεση, ξεχωρίζοντας με ένα σύλληπτη ενέργεια που έβγαλε στο αγωνιστικό χώρο. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μπράνκου Μπάντιο και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Και όλα αυτά βεβαίως, όπως είπαμε, χωρίς να αγωνιστούν οι Ναν Σλούκας, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος Φαλ και ο Λεσόρ.

να περάσουμε και στην ΑΕΚ, η οποία μετά την ήττα, τη φιλική ήττα που είχε από τον Παναθηναϊκό με 78-56, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Frank Bartley, ο οποίος φέρεται να είναι αμφίβολος. Ο Bartley, ο οποίος έχει αισθανθεί ενοχλή στο γόνατο από την χθεσινή φιλική αμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αποκλείστηκε από τον Τρακασάκοτα, δεν ήταν σε επιλογές του Σέρβου προπονητή. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση του Bartley αναμένεται να φανεί σε λίγη ώρα μετά την προπόνηση που θα έχει και την μαύρη ομάδα, ώστε να επιστρέψει αν θα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι που θα δώσει η Ένωση με την Σπαρτάκ στο Πόντιτσα, στη Ρόδο, στο δεύτερο φιλικό των Κιτρινόμαυρων στο Σμαραγδένο νησί.

Πάμε και στο διεθνές τουρνουά του Ολυμπιακού που γίνεται στην Λευκοσία και με την παρουσία και του Άρη. Ο Ολυμπιακός για δεύτερη φορά ανοίξε χθες τον Ερυθρό Αστέρα με 89-87. Θυμίζουμε, οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν κατακτήσει το τουρνουά που είχε διεξαχθεί στο Ηράκλειο, το διεθνές τουρνουά, το έκτο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στα δύο αωράκια τον περασμένο Σαββατοκύριακο, με την παρουσία πέρα του Ερυθρού Αστέρα και της Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός μετά το άνετο 87-77 της περασμένης Κυριακής που κατέκτησε και το τουρνουά στην Κρήτη, εχθές με αντεπίθεση στη διαρκεία στα τελευταία λεπτά και έχοντας κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκο που πέτυχε 22 πόντους, οι Ερυθρόλευκοι που βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με διαφορές 7 και 8 πόντων από την ομάδα του Βελιγραδού στο μεγαλύτερο διάστημα. Ένας Ολυμπιακός που δεν είχε στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κώστα Παπα-Νικολάου και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Τζος Πάπα. Ένας Ολυμπιακός που έβγαλε ενέργεια στο φινάλε, δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια στην άμυνα στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, διάστημα που βρήκε την ομάδα του Βελιγραδίου να προηγείται με 71-76 έχοντας παροιμιώδη ευστοχία έξω από την γραμμή των 6-75, με τον Μονέκε να είναι ο κινητήριος μοχλός και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Τελικά η Ερυθρόλευκη έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τον Σάσα Βεζένκοφ και το με 22 πόντους και τον Μοντέρ να δίνει πολύ σημαντικές βοήθειες μαζί με τον Τάισον Ward και τον Ντόντα Χόλκα από το καλάθι. Με αντεπίθεση διαρκεία στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός άντεψε κατάσταση και με τριποντάρα του Σάσα Βεζένκοφ 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Προηγήθηκε με 89-87 με δύο πολύ καλές άμυνες στο φινάλε. Η ομάδα του Μπαρτζόκα κράτησε την νίκη. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπη στις 6 ώρα, στο παιχνίδι με το οποίο θα πέσει η αυλαία του τουρνουά, του διεθνούς τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός για ακόμη μια χρονιά δίνει το παρόν σε αυτό το πολύ σπουδαίο τουρνουά, που είναι και με την παρουσία και με τη συμμετοχή του Άρη και της Μακάμπη. Ο Άρης από την πλευρά του ήταν αρκετά καλός στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκεται να χάνει και με διαφορά 15 πόντων από την ομάδα του Ισραήλ. Με αντεπίθεση διαρκείας μείωσε μέχρι και τους 5, αλλά δεν μπορούσε κάτι άλλο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ιτήθηκε με 77-82. Η αυλία θα πέσει αύριο με το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στις 4:15. Όπως προείπαμε, στις 6 έχουμε το Ολυμπιακός Μακάμπι.

Μάλιστα, ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την σπουδαία νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, στάθηκε στο γεγονός ότι η άμυνά του ήταν υποτονική τουλάχιστον για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Αναλυτικά αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των διαφορετικών επιπέδων αγωνιστικής ετοιμότητας του ρόστερ, καθώς αρκετοί παίκτες έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί, ενώ ξεκαθάρισε πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, χαρακτηρίζοντας φυσιολογική την εικόνα του Σαββεζένκοφ, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά μαζί με τους νέους συμπαίκτες και παρά το μέτριο βράδυ που ήταν πάρα πολύ καθοριστικό στο φινάλε. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε. Ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε πολύ καλά, κυρίως επιθετικά. Για μεγάλο μέρος του μάτς είχαν 70% στο δίποντο και 60% στο τρίποντο. Σε αυτό συντέλεσε πολύ κακή μας άμυνα όσον αφορά τις συνεργασίες, την αμυντική προσήλωση, την ένταση. Δεν βάλαμε τα χέρια μας στην μπάλα 100%. Κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Όταν αφήνεις τέτοιους παίχτες να σουτάρουν, τα πρώτα σου τελείως ανοιχτά βρίσκουν αυτοεπίθεση. Χρειάστηκε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια για να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο σημαντική η νίκη το ότι έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε παίκτες που είναι καλά σε φυσική κατάσταση, κάποιους άλλους που πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο, είναι το κυρίαρχο μέλημά μας. Έχουμε ένα μάτς την Κυριακή και μετά αρχίζουν τα επίσημα. Δεν είμαστε έτοιμοι, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε σε επίθεση και άμυνα. Και όταν ρωτήθηκε για τον Σάσα Βεζένκοφ, τόνισε ότι δεν ήταν καλά, δεν είχε καλό παιχνίδι. Στο τέλος, βέβαια, ήταν πολύ καθοριστικός. Το πρώτο παιχνίδι με τους παίκτες, θυμίζουμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα ενοχλήσεις στον αγώνα, που δεν του είχα επιτρέψει να δώσει το παρόν στο προηγούμενο διεθνές τουρνουά στα δύο ωράκια. Είχαμε τους περισσότερους διεθνείς και τρέχουμε να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Ελπίζουμε να μην μας τυχήσει. Ήταν αυτό το πρώτο συμπέρασμα για τους νέους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και σε ό,τι είχε να κάνει συγκεκριμένα για τον Βεζένκοφ, τόνισε ότι δεν ήταν καλά, δεν είχε καλό παιχνίδι. Στο τέλος, βέβαια, ήταν πολύ καθοριστικός. Είναι το πρώτο παιχνίδι με τους παίκτες του και κάνει μόλις μια μισή προπόνηση. Όλοι οι παίκτες είναι δικαιολογημένοι.

Στο Φάλερο ξεκίνησε 10-10 λεπτά δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-0. Ο Όφη είχε μια καλή ευκαιρία στο 46 όταν το δυνατό γύρισμα του Αθανασίου Ντίκμαν προσπάθησε πρώτο χρόνο να εκτελέσει, αλλά δεν βρήκε καλά τη σέντρα μεσοπαιδικός της κριτικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός είχε ένα μακρινό σουτ του Φορτούνη στο 55 το οποίο ήταν άστοχο. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων η ομάδα του Αγκουάφιλ. Ωστόσο ο Όφη είναι πολύ καλά διαβασμένος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αντεπιθέσεις του.

Πριν από λίγα λεπτά έκανε και τις δηλώσεις ο Ζελίμιρ Ομπράντοβιτς μετά την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Σουμπόντοβιτσα με 77-59 στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στην ένταση που έβγαλε η ομάδα του τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Τον υπογράμμισε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουν οι παίκτες του αναλυτικά, τα όσα δήλωσε. Χωρίς αμφιβολία, επιθετικότητα και η ένταση είναι κάτι που θέλουμε να δουλέψουμε. Είναι φιλικά. Είχαμε πολλά θετικά και αρνητικά. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα. Δεν έχουμε πολλές ημέρες μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων. Ας μείνουμε υγιείς και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ήταν η επισήμανση του Ζελίμιρ Ομπράντοβιτς.

Μα να περάσουμε και στην περίπτωση του, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που ήταν ο δεύτερος Έλληνας παίκτης της Dortmund που αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Θυμίζουμε πριν από δύο εβδομάδες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε υποστεί αυτό το πολύ σοβαρό τραυματισμό τύλιξης χιαστών που θα τον αφήσει εκτός δράσης για όλη τη φετινή χρονιά. Ο δεύτερος Έλληνας, το δεύτερο σπουδαίο απόκτημα της ομάδας της Βεσφαλίας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι της Dortmund λόγω αριθμίας κυκλοφορικής. Ο νεαρός Έλληνας έχει παρουσιάσει αυτά τα κυκλοφορικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Champions League απέναντι στη Villarreal, με αποτέλεσμα υποβληθεί σε εξετάσεις στο νοσοκομείο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο Κροάτης προπονητής, ο κύριος Κόβατς, έδωσε καθυστικαστικά νέα για την κατάσταση της υγείας του διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Αναλυτικά τόνισε ότι ευτυχώς δεν διαπιστώθηκε κάτι του ασθενήδιστο, ανέφερε ο Κόβατς στο Sky Sport, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρέτσας να είναι διαθέσιμος ακόμη και για την αναμέτρηση με τους Τσουγκάρδη το επόμενο Σάββατο. Αν όλα εξελιχθούν όπως θα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα, τότε θα είναι μέσα στις επιλογές μου, τόνισε ο Κροάτης προπονητής, αναφερόμενος στην εξέλιξη της αποθεραπείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Πάμε περάσω στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου τα πάντα λειτουργούν γύρω από το σπουδαίο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα αγωνιστικά μετά τη λύση συνεργασία με τον Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι, την έλευση του Αλέσιο Λύση, την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και τους αρκετούς τραυματισμούς που έχουν σημάδεψει τον δικεφαλό της Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό το σκηνικό γενικότερα μιας έλλειψης αυτοπεποίθησης που έχει διαπιστωθεί στο στρατόπεδο του δικεφάλου του Βόρα το έχει διαγνώσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ. Έδωσε ξανά το παρόν στην σημερινή προπόνηση της ομάδας Θεσσαλονίκης εν ώψη του αυριανού πολύ μεγάλου ντέρμπι με τον Άρη και ουσιαστικά απέτυσε από τους παίχτες να δώσουν και την ψυχή τους για να φτάσουν στη νίκη. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ζήτησε από τους παίκτες να παρουσιαστούν ως μια γροθιά με πάθος, χαρακτήρα και αυταπάρνηση. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ένα σύντομο κομμάτι από την ομιλία του διοικητικού ηγέτη του ΠΑΟΚ. Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας. Θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αύριο είναι το ξεκίνημα. Είναι ένα παιχνίδι που δεν θέλει συνέστημα, θέλει χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι ο αντιπαλός είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική. Ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι. Ήταν μεταξύ άλλων οι σημαντικότερες ατάκες του διοικητικού ηγέτη του δικεφάλου του Βόρα.

Έχουμε γκολ στο Καρασκάκη. Όφι είναι αυτό που έχει ανοίξει το σκορ στο 26ο λεπτό. Μια πάρα πολύ γρήγορη αντεπίθεση τη ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ο Αθανασίου με μια παλιά έβγαλε ολομόναχο στην πλάτη τη άμυνα του Ολυμπιακού τον Κόντρο μέσα στην περιοχή. Ο οποίο με δυνατό σουτ νίξει τον Ορτέγκα γράφοντα το 0-1. Μια εξέλιξη όπου ανάγκασε τον προπονητή του Ολυμπιακού να προχωρήσει σε μια διπλή αλλαγή, περνώντας εκτός τους Φρόιλερ και Γκονζάλες και ρίχνοντας την μάχη τον Σαντιάγκο Έσε και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Έχουμε και διπλή αλλαγή και για τον Όφη. Ο Λιος Κόντης άφησε εκτός τον σκόρερ Κόντρο και τον Θανάση Αδρούτσο, ενώ πέρασε στο τερέν Χατζη Γιωβάνης και Κανελόπουλος. Θυμίζουμε ότι ο Χατζη Γιωβάνης θα πραγματοποιήσει την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Όφη, ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού και του Πανετολικού. Ανακοινώθηκε χθες το πρωί από την ομάδα της Κρήτης, αφού πέρασε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στο φαρελουργικό στο μικροσόπιτο λεπτό, για όσου μα έχουν ακούσει από την αρχή, ο Όφη προηγείται 0-1 από το 66ο λεπτό με το γκολ του Κόντρο, μετά από πολύ εξαιρετική κάθετη του Αθανασίου. Αθανασίου, νομίζουμε, αγωνίζει τον Όφη με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Και είναι από τους καλύτερους παίκτες της κριτικής ομάδας, με πάρα πολύ δημιουργία από τα αριστερά. Έχουμε ντεμπούτο για τον Μπέιλ. Ο Μπέιλ θα πήρε τη θέση του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γκουστάβο Σα αντί του Γκουστάβο Πουέρτα. Δύο ακόμα διορθωτικές κινήσεις από τον Αλγκουαθίλ, που βλέπει τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να πιέσει ψηλά την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Μπέιλ λοιπόν, ο οποίος είχε αποκτηθεί από την Άστον Βίλα την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου, σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της λίστας της Ευρωπαϊκής. Θυμίζουμε από την Άστον Βίλα έχει αποκτηθεί 29 ετών, τζαμαϊκανός εξτρέμ, με πολύ καλή παρουσία και στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Ένα σπουδαίο απόκτημα για τον Ολυμπιακό. Θέλει βέβαια αριθμό. Θυμίζουμε πρόκειται από μια μέτρια σεζόν με την φανέλα της ομάδας του Unai Emery. Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά και την σταδιακή ενσωμάτωση στα αγωνιστικά θέλω του Αγκουάθιλ και από πλευράς Μπέιλι.

Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή και η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό. Οι πράσινοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πριν από λίγη ώρα την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, γνωστοποίησαν την αποστολή για τις ανάγκες της αυριανής αναμέτρησης του Ολυμπιακού Σταδίου, στην οποία νέο πρόσωπο θα είναι ο τερδάφυλλος Τσάπρας, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού, ο 23χρονος δεξιός οπισθοφυλάκας, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, τέθηκε στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουμ. Έτσι λοιπόν, την ίδια στιγμή, παρόν θα είναι και ο Σιλντέσσερς, να θυμίσουμε, του οποίου η ποινή έπεσε από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Θυμίζουμε ο Τέσσερις αποβλήθηκε στο νικηφόρο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής Παναθηναϊκού κοντρά στον ΠΑΟΚ. Αρχικά του είχε επιβληθεί ποινή 3 αγωνιστικών, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν βίαιη η αντίδρασή του τη στιγμή της αποβόλης του απέναντι στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Τελικά οι πράσινοι, μετά από την έφεση την οποία κατέθεσαν στο δευτεροβάθμιο όργανο, πέτυχαν την μείωση της ποινής κατά 2 αγωνιστικές. Έτσι λοιπόν, ο Ντέσσερς δεν αγωνίστηκε μόνο στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, στο εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, όπου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουμ νίκησε 3-1 την αντίστοιχη του Σεμπάστιαν Λέτο. Έτσι λοιπόν, ο Σίριλ Ντέσσερς, ο Νιγηριανός επιθετικός, επανεντάσσεται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουμ και αναμένεται να πάει και χρόνο συμμετοχής στην αυριανή αναμέτρηση απέναντι στον Πανετολικό. Αναλυτικά 23 της πράσινης αποστολής απαρτίζεται από τους Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσάπρα, Κάτρι, Ντεφράι, Φαντρόχελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρι, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή, Γιάνγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ.

Στο Φάληρο παραμένει το 0-1. Μάλιστα, όφηκα σε μια τεράστια ευκαιρία με τον Ορτέγκα να αποκρούει και να σώσει τον Ολυμπιακό μια πολύ δύσκολη στιγμή. Να πούμε ότι είχαμε και διπλή αλλαγή και για τον Όφη πριν από δύο λεπτά. Ο κύριος Κόντης πέρασε τους Καραχάλιο και Φεδοσουλάκη στη θέση των Μπουχαλάκη και Φούντα. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη. Για όσους δεν θυμούνται, ο Ολυμπιακός από καταβολή του επαγγελματικού πρωταθλήματος έχει μόνο μία ήττα από την κριτική ομάδα, αυτή που είχε γνωρίσει στις 27 Μαΐου του 1990 σε ένα παιχνίδι τρελό. Τελευταία αγωνιστική εκείνης της περίοδου, 89-90, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε βρεθεί να προηγείται 4-0 μέχρι το 47 λεπτό, χάρη στα τέρματα των τέταρτη Τάσου Μητρόπουλου, Σάβα Κοφίδη και Νίκου Τσιαντάκη. Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης πραγματικά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ο Όφη, έχοντας πολύ μεγάλη μέρα τον Βιέρα, είχε φτάσει στην ανατροπή με 4-5, η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει σημειωθεί ποτέ στα χρονικά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη λοιπόν από εκείνη τη βραδιά, εδώ και 36,5 ολόκληρα χρόνια, αγνοεί την εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάποιες σποραδικές οπαλίες έχει προσπάσει η ομάδα της Κρήτης, ειδικά το 90-91-1-1 στο Καραϊσκάκη, σε 92-0-0 στο ουδέτερο της Πάτρας με τον Ολυμπιακό να έχει τρία δοκάρια, το 90, ναι, αυτές τις δύο ισοπαλίες, και ο Ολυμπιακός που είχε με το μέρος του και την παράδοση τα τελευταία χρόνια και έμπιζαν λοιπόν. Θυμίζουμε πέρσι οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει σε ένα παιχνίδι που είχε διεξαχθεί τον περασμένο Δεκέμβρη 3-0 με δύο γκολ του μεγάλου απόντα του Άγιου Πελκάμπη. Δεν υπάρχει πλέον Ελκάμπη στο κάδρο για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Επιχειρεί να σώσει τη σώζεται τα τελευταία 9 λεπτά που απομένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Τώρα έχουμε τον Τσικίνιο να αντιμετωπίζει Κράμπες και να έχουμε μια μικρή διακοπή του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Κόντι βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική σημασία νίκη.

Πάμε περάσουμε και στην Super League 2 που διέξεξε το πρώτο πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης κατηγορίας της χώρας. Δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η ΑΕΛ νίξε 1-0 την Ζάκυνθο με γκολ του Μακρύ στο 8 λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής, η Μαρκό νίξε 2-1 την Καλυθέα στον πολύ μεγάλο ντέρμπι, το αθηναϊκό ντέρμπι για την Super League 2. Η ομάδα του Ξύλου Παπαδόπουλου, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Μανιά από το 10ο λεπτό, με αντεπίθεση διαρκείας έφτασε στην μεγάλη ανατροπή. Αρχικά ο Μίλλερ στο 26ο λεπτό ισοφάρισε 1-1, ενώ ο Μεντόζα στο 70ο λεπτό με εξαιρετική ενέργεια χάρισε τη νίκη. Τη δεύτερη διαδοχική νίκη στη Μαρκό. Θυμίζουμε, η Μαρκό είχε επικρατήσει στην πρεμιέρα 1-0 του Πανσεραϊκού, πάλι στην Κεσαριανή, 2-2 εντός έδρας για την ομάδα Τσούλη Παπαδόπουλου, χάρισε γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή.

Στο φάλερο βρισκόμαστε στο 26 λεπτό. Να πούμε ότι ο Τσικίνιο τελικά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, πέρασε τη θέση του Μαρτίν. Λοιπόν, ο Αλγκουαφίλ έχει εξαντλήσει και τις 5 αλλαγές που έχει δικαίωμα να κάνει. Σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός, ειδικά μετά τον γκολ που δέχθηκε, έχει το ρόλο του αφεντικού. Όμως ο Όφη ήταν αυτός που έχασε την πιο κλασική ευκαιρία στο 20 λεπτό με τον Ορτέγκα να κάνει τεράστια απόκρουση και να σώζει τους ερυθρόλευκους από ένα δεύτερο γκολ.

Σε λίγη ώρα ξεκινάει στο Παβεσσαλικό η δεύτερη αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής, δεύτερη αναμέτρηση της σημερινής ημέρας, όπου ο Νεοφώτης του Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ανατρόμητο. Τώρα θα δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο προπονητής του Ηρακλείου, Βάλτερ Ματσάρη, κατεβάζει σχήμα με τον Αφανασιάδη κατά τα δοκάρια, του Σβούρο, Πίνα, Σόρια, Κερός, τετράδα της άμυνας, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλί, Νιζέτ και Μυρ στη μεσαία γραμμή, με τον Κόλιτς στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες, παρατάσει και αυτός σχήμα 4-2-3-1. Ο Κουτεσιώτης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Η Λίραντζη, Σταυρόπουλος, Μάγνισον και Ούρονεν συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Η Ματουσαμί, Τσιγκάρα θα είναι οι δύο αμυντικοί μέση για λογαριασμό της ομάδας των Περιστεριωτών. Μουντές, Τσούμπερ, Τσιλούλης, οι τρεις δημιουργικοί μέση, με τον Περέα, το νέο απόκτημα του Ατρομήτου, γνωστός στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας από την θητεία του στον Παναθηναϊκό και στον Βόλο, να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Πάμε τελικά και στην Αγγλία σήμερα, στην σημαντικότερη αναμέτρηση που έχει και τον ελληνικό ενδιαφέρον λόγω και της παρουσίας του Κωνσταντίν Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της Χαλ. Τσέλσι και Χαλ αναδέθηκαν ισόπαλες 2-2. Ο Μπόριο κριτικός πορτιέρε, πρώην πορτιέρε του Ολυμπιακού, αναδέθηκε τα δύο πρώτα του γκολ στην φετινή Premier League. Ως τώρα ήταν ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν είχε δεχθεί γκολ και κρατήσει το απαραβίαστο της θέας του μετά από τρεις ολόκληρες αναμετρήσεις, ο πρώην πορτιέρε του Ολυμπιακού. Μπορεί να δέχθηκε δύο γκολ από την Chelsea, ωστόσο για ακόμη μια φορά έβαλε σε γρήγορο στα ανακλαστικά του τουλάχιστον 4-5 περιπτώσεις, κρατώντας όρθια τη Χαλ που έφτασε στους 8 βαθμούς. Ούσα ήττη είναι ο φώτης στη ομάδα της Χαλ. Δύο νίκες, θυμίζουμε, απέναντι στην Manchester United με 2-0 και στην Coventry 0-1. Δύο ισοπαλίες την περασμένη αγωνιστική, 0-0 απέναντι στην Aston Villa. Σήμερα 2-2 κόντρα στην Chelsea. Ο Ρότζερ ήταν αυτός που στο 7 έσπασε το σερί του Τζολάκη για το 1-0 για την Chelsea, ενώ σε διάστημα 6 λεπτών στο 28 και στο 34 ο Μπαλουρί έβαλε μπροστά στο σκόρ τη Χαλ που έκανε μυθική ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, ο Ζωάο Πέδρο στο 66 λεπτό σοφάρισε για το τελικό 2-2 για την Chelsea. Σε ό,τι έχει να κάνει τα άλλα παιχνίδια, νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να κάψει τις αντίστασεις της πεισματάρας Φούλαμ. Η ομάδα του Ιραόλα έμεινε στο 0-0 και από εκεί πέρα μυθικό μάτσο έγινε στο Λονδίνο, όπου η Ipswich πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό. Οι νεοφώτιστοι έφυγαν με την νίκη από την έδρα της Crystal Palace με 3-2, ενώ η Nottingham απέδρασε τον Birmingham σε ένα τρελό μάτς. Η ομάδα της Nottingham επικράτησε 2-1 της Aston Villa με τον γκολ του Ντέλαπ και Ζέσους, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Άλισον για την ομάδα του Unai Emery.

0: Στο 24ο λεπτό μας το Καραϊσκάκης παραμένει το 0-1 με αρκετούς οπαδούς του Ολυμπιακού να τραγουδούν το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με ούτε αυτό την επάγεται. Δυσφορία ενδεχομένως προς τη διοίκηση για την απόφαση να απομακρύνει τον Βάσκο τεχνικό. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολη κατάσταση γενικότερα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που είναι γενικότερα, επιτρέψτε μου να σας πω, χαμένος στη μετάφραση. Όσο πιο κομψά μπορώ να το πω αυτό, όταν μια ομάδα αλλάζει προπονητή στις 10 Σεπτεμβρίου και έχει μεσώσεις πολύ σημαντικών αναμετρήσεων όπως αυτό ο απόψινός κόντρα στον Όφεν, ο Γιάρεμτσουκ είχε κεφαλιά πριν από λίγο ελάχιστα out στον 28ο λεπτό. Ένα λεπτό ακόμα ουσιαστικά για να ολοκληρωθούν και τα έξτρα των καθυστερήσεων με την ομάδα του Χρήστου Κόντι να αναγκαλιά με μια τεράστια νίκη. Θυμίζουμε ότι είναι πολύ κοντά στην δεύτερη εκτός έδρας νίκη της ιστορίας του κόντρα στον Ολυμπιακό μετά το εντυπωσιακό 4-5 του μακρινού 1990. Όταν ο Ολυμπιακός λοιπόν, για να κάνουμε και την κριτική μας για τον Ολυμπιακό, αλλάζει με τόση ευκολία παίχτες μετά τον Αύγουστο, ένας κακός μεταγραφικός σχεδιασμός, ο οποίος είχε ως συνέπεια και την απομάκρυνση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το ευαίσθητο, από τον πολύ σημαντικό ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Στη θέση του βέβαια επέστρεψε ο Αντώνιο Κορδόν μετά από 3 ολοκληρά χρόνια. Όμως αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται 10 Σεπτέμβρη σε καμία περίπτωση. Οι σωστές ποδοσφαιρικές ομάδες, οι νορμάλ ποδοσφαιρικές ομάδες ξεκινούν το σχεδιασμό τους Μάιο-Ιούνιο, τότε κάνουν το σχεδιασμό τους για τις μεταγραφές. Σίγουρα, πάντα μια μεταγραφική περίοδος έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας. Ο Ολυμπιακός στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, η αλήθεια είναι ότι εισπράξε πάρα πολλά όχι. Όχι είχε εισπράξει και από τον Πουέρτα, αλλά τελικά ο Πουέρτα αποκτήθηκε. Όπως αποκτήθηκε και ο Μπέιλι, όπως αποκτήθηκαν πάρα πολλοί παίκτες που είναι ποιοτικοί. Ωστόσο, όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, όταν είσαι μια εντελώς καινούργια ομάδα, φυσιολογικά χρειάζεται χρόνος προσαρμογής σε νέα δεδομένα για τους παίκτες. Γιατί είναι τελείως καινούργια ομάδα Ολυμπιακός με 17 νέα αποκτήματα και πλέον νέο προπονητή με καινούργια φιλοσοφία, ενώ έχουμε λήξει τον αγώνα. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Όφη με τον γκολ του Κόντρο αποδρά το Φάληρο με μια τεράστια νίκη, τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της ιστορίας του. Φτάνει στους 9 βαθμούς η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη μας με τον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Βέβαια, ο Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου αύριο το βράδυ σε 9.30 στο ντέρμπι κορυφής της τέταρτης αγωνιστικής. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Χρήστου Κόντι αποδεικνύει ότι τα όσα έχει πετύχει μέσα στο 2026 μόνο τυχαία δεν είναι. Η κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ, ο τρόπος με τον οποίο ο πολύ ελληνικός κορμός που έχει δημιουργήσει ο Χρήστος Κόντης προσεγγίζει τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός σήμερα δέχθηκε γκολ από προσπάθεια ενός παίκτη του οποίου ανήκει. Αναφέρομαι στον Νίκο τον Αθανασίου που έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά και μια ιδανική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και υπήρχε ένα τεράστιο κενό στην άμυνα του Ολυμπιακού και ο Κόντρο, αφού υποδέχτηκε την μπάλα και γύρισε πάρα πολύ ωραία το κορμί του, με ασύλληπτη κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ορτέγκα και χάρισε στον Όφη. Μια τεράστια, δικαιότατη θα έλεγα νίκη. Μια νίκη η οποία χτυπάει πολλά καμπανάκια στο μεγάλο λιμάνι και υπενθυμίζει στον Ολυμπιακό πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι σωστά οργανωμένες ομάδες όπως είναι. Ο Όφη με πολύ χαμηλότερο budget, αλλά με κάποιους ανθρώπους που είναι ποδοσφαιράνθρωποι, και να φέρομαι όχι μόνο στον Χρήστο Κόντι που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, που έχει περάσει και βέβαια και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε διοικητικό επίπεδο του Όφη, στον Ηλία Προσανίδη που και αυτός έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, και σε πολύ σπουδαίες προσωπικότητες που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν δημιουργήσει ένα αξιοζήλευτο σύνολο το οποίο δεν κλέβει τα παιχνίδια, τα χτυπάει τα παιχνίδια. Και σήμερα ο Όφη, παρά το γεγονός ότι έπαιξε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω από τη μεσαία γραμμή περιμένοντας τον αντίπαλο, ήταν η ομάδα που δημιούργησε και έχασε τις πιο μεγάλες ευκαιρίες. Καθώς πέρα από τον γκολ που είχε πετύχει στο 66ο λεπτό με τον Κόντρο, είχε δοκάρει με τον ταξιάρχη Φούντα στο 31, είχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν στο όριο από τον ταξιάρχη Φούντα και από τον Αϊτόρ. Γενικά ήταν η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά και την ουσία. Και δικαιότητα λοιπόν, η ομάδα του Χρήστου Κόντι είναι στα υψηλά βαθμολογικά στρώματα της Super League. Σε ό,τι έχει να κάνει τον Ολυμπιακό, είπαμε. Χαμένος στη μετάφραση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και ενώ είμαστε ένα λεπτό πριν ειδήσει ορολογικού γράψου στο 9, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια στο τέλος της. Γι' αυτό το 2ωρο ήταν κοντά σας στην ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χάρη Λαπίδης και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Εσείς να προσέξετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλλάζουν συνειδήσεις. Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κούστης το ξεχνάει. Μαζί τα φάγαμε ακουστελώς.
1: Καλησπέρα σας. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο εδώ ο Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και η εκπομπή «Μπες και πες». Αυτό που λέει, αν θέλετε κάνετε. Μπαίνετε και λέτε τη δική σας γνώμη για όποιο θέμα επιλέξετε εσείς. 210-710-8000 210-710-8000 και ελάτε για μία ακόμη βραδιά να κάνουμε αυτή εδώ την παρέα μας όσο γίνεται πιο χρήσιμη. 2-10, άλλη μια φορά στο πω εγώ, γιατί καμιά φορά, τις περισσότερες φορές δηλαδή, κάποιος που ακούει μια εκπομπή λέει τώρα τι τηλέφωνο είπε, όσο και να το ξέρουν οι ακροατές του ραδιομάχη, καλό είναι να ακούγεται και άλλη φορά. Ένα πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο που έχει ιδιαίτερες εκπομπές. Πολλές φορές αναφέρω 2-3 μόνο, γιατί και μου είναι εύκολο και είναι από τις κορυφαίες, χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη από τις άλλες εκπομπές. Απλώς έπρεπε να έχω μία μπροστά μου κατάσταση, να διαβάζω συνέχεια, μπορεί να ήταν και κουραστικό. Ενώ για μένα είναι εύκολο λίγο να θυμάμαι πάντα το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, αυτό έλειπε 12 μία, τον Κυριάκο Ταβελόπουλο. Μετά να λέω για τον Γρηγόρη τον Σερέτη, που κάνει τη σύνδεση από το Focus από πάνω, και βέβαια τον Στέφανο το Χίο το απόγευμα 5 με 6 ράδιο Μακελαρίδες. Λοιπόν, γιατρός μας η Αθηνά Ξανθοπούλου, καλώς το μέγιστο Λιάκο. Γεια σου γιατρέ μου. Μπα, τι μέγιστο γιατρέ μου. Εντάξει, άμα είναι, είσαι και πνευματικός άνθρωπος, μου λες μια κουβέντα τέτοια, με τιμάει. Αλλά εντάξει, ξέρεις, εγώ δεν κάνω τάχα το σεμνό εδώ. Έχω μια σεμνότητα. Άλλο αν εσωτερικά έχουμε και νιώθουμε έπαρση για το αν κάποια πράγματα τα χειριζόμαστε όπως πρέπει. Γενικά όμως μου αρέσει την χαμηλή τόνη και έτσι κινήθηκα γιατρέ μου σε όλη μου τη ζωή. Αλλά εσωτερικά όμως όταν ακούμε λόγια μεταξύ με το λέω «Αχ τι ωραίο μου λες, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μην κάνουμε τώρα υποκρισία, που όπω κάνω πως δεν ακούω, αν μου γράψετε το φυτό, αν μου γράψετε την ωραία, ωραίο, αν μου γράψετε τι ωραία εκπομπή». Μας αρέσει αλλά δεν το κάνουμε βούκινο. Πάει καλύτερα εσωτερικά να νιώθουμε και να μας δίνεις δύναμη. Να είσαι καλά γιατρέ μου. Και προχωράμε μετά από το ποιος φίλος μας έγραψε. Μας έγραψε το προηγούμενο ο Θωμάς. Χαιρόμαστε που σε ακούμε κάθε μέρα. Να είσαι καλά Θωμά μου. Και καλησπέρα, καλή εκπομπή Ηλία. Μάργα, για δω ρε, πριν αρχίσω τα ραδιοφωνικά. Μαργαρίτα, Μαντάλα. Να είσαι καλά Μαργαρίτα μου. Ωραία Μαργαρίτα, αυτό το επίθετο ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει Μαντάλα. Μπορείς ξέρεις καμιά Δήμητρα. Πολλά χρόνια πριν ένα ιδιαίτερο παιδί αυτή. Δεν ξέρω τι είχε ασχοληθεί καλλιτεχνικά, αλλά μου είχε μείνει το επίθετο γιατί μου είχε εξηγήσει ότι είχε και ένα θείο κορυφή σε ένα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό μου είναι το όνομα Μαντάλα. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες γραμμές, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
2: Σε όλο τον κόσμο που σ' ακούει. Ναι. Και να μην τσακωνόμαστε μωρά να μεταξύ μας. Δεν κάνει. Σπύρος.
1: Γεια σου Σπύρο μου. Γιατί δεν τσακωνόμαστε Σπύρο.
2: Άκου να σου πω κάτι. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις.
1: Ό,τι θες.
2: Σ' άκουγα χθες.
1: Ναι.
2: Αλλά ήθελα να πάρω τηλέφωνο και λέω άσε τώρα να μην τον ενευριάσω κι εγώ. Μπορείς να μου δώσεις να καταλάβω γιατί δεν κατάλαβα πάνω στον έναν και στον άλλον.
1: Ναι.
2: Για μια πίτσα που λέει ότι ναι. Παράγγειλε. Ναι. Παράγγειλε αυτός από εταιρεία ή από το μαγαζί.
1: Αυτό είναι το πρώτο σου ερώτημα. Το δεύτερο.
2: Το δεύτερο. ναι, εντάξει, άκουσε με. Αυτό το καταλαβαίνεις.
1: Θα σου απαντήσω αμέσως.
2: Ναι, αλλά απάντησέ μου για να πάω στο δεύτερο.
1: Α, πας στο δεύτερο. Λοιπόν, άκουσε με.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος μου λέει ξερόλα, είναι τουλάχιστον βλάκας. Άκουσε με Σπύρο, άκουσε με Σπύρο.
2: Συγγνώμη,
1: προσέχω
2: να πω κάτι και μετά μου λες. Να πάμε σε αυτό. εξακούσει που το έχετε βγάλει εσείς πρώτα απ' όλα. Εσείς, όταν λέω εσείς, ο κλάδος σου, και θα καταλάβεις ποιος κλάδος, πώς το πω. Και σε θέατρο και κατούρα παράσταση. Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Το τι δουλειά έχει τώρα αυτό με το Ξερόλα?
2: Λοιπόν, αφού.
1: Άκυρη παρατηρήσή σου, συνεχίζω για να σου βγάλω την απορία. Συνεχίζω. Λοιπόν, όταν κάποιος μου λέει ότι προσέχω τον άλλον και έχω κοιτάξει ακροατή, μην πειράξει άλλο ακροατή.
2: Μπράβο.
1: Όταν ένα ευγενικό παιδί που κάνει τον ευγενικό και μου γράφει 7 φορές για ένα μαγαζί και μου λέει περίμενε και μου λέει ψέματα και μου λέει τη λέξη Ξερόλα, εγώ εκείνη την ώρα το μόνο που μπορώ να του κάνω είναι να τον προσβάλλω. Δεν τον προσβάλλω. Απλώς να ξέρεις ένα πράγμα κι εσύ.
2: Να σου πω κάτι.
1: Μα δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε Σπύρο. Μα τώρα ποιος από τους δύο μας είναι Ξερόλας? Δεν με αφήνει να μιλήσω. Μου ζήτησες κάτι. Δεν πρέπει να σου απαντήσω, παιδί μου. Ωραία, μίλα μόνος. Δεν σου απαντάω γι' αυτό. Προχώρα.
2: Αυτό που μου είπες.
1: Προχώρα. Τίποτα. Δεν ξέρεις να ακούς. Προχώρα.
2: Κάνει κάποιο λάθος και τα ρίχνει σε μια άλλη εταιρεία.
1: Προχώρα. Πες ό,τι θέλεις. Δεν ξέρεις να ακούς. Τελείωσε.
2: Μετά από τον κύριο αυτό, Αλέκος, που έχει μια πόρη που είναι στα ξένα, δεν ξέρω κάτι, που σου ζητάει να βγάλεις και τα... που ζητάει για να αγοράσει ένα βιβλίο με 7 κατοστάρικα. Πώς θα λένε, Αλέξανδρο?
1: Να αγοράσει, είπε αν έχει κάποιος.
2: Ναι.
1: Είναι παλιά, λέει, αρχαία...
2: Χτες βγήκε, παιδί μου, χτες βγήκε.
1: Και είπε...
2: Και ήθελα να σου πει κι άλλα για το ναυτικό.
1: Τι 700 ευρώ να αγοράσει, τι ήθελε?
2: Να αγοράσει ένα βιβλίο που έψαχνε να βρει. Ένα αρχείο, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό
2: τώρα,
1: πριν 5 μήνες, τι, όχι χθες.
2: Όχι, πριν ένα μήνα είναι.
1: Πριν ένα μήνα, τι χθες μου λες?
2: Άλλο αυτό. Αυτός ο κύριος βγήκε και χθες, σου λέω.
1: Ωραία, ολοκλήρωση.
2: Λοιπόν, και είπε ότι ήθελε να πει κάτι και ότι έχει κάνει στα ΟΗΚ.
1: Ναι.
2: Που έχει μια κόρη που σπουδάζει στη Γερμανία.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, επειδή είναι ιστορικός, επειδή έχω υπηρετήσει εγώ στο μεγάλο που έχω τρίτη μοίρα γάμα ΜΑΚ.
1: Ναι.
2: Ξέρω μέσα στον άσταθμο. Έχει ακουστά για τον Γιωσέ. Πιστεύω αν ακούει που θα ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Να σου πει την ιστορία αυτού του στρατιώτη.
1: Ναι.
2: Του Γκιωσέ.
1: Ωραία. Δεν μας τη λες εσύ να μην το ζητά από τον άνθρωπο?
2: Όχι. Θα στο εξηγήσει ο κύριος που τα λέει καλύτερα. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ και καλή υπομονή.
1: Καλό σου βράδυ, Σπύρο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σπύρο. Όταν με ρωτάτε κάτι, παιδιά, πρέπει να είστε συγκροτημένοι τι με ρωτάτε, ρε παιδιά. Και τώρα τελευταία έχω κάτι κρούσματα 2-3, να είστε λίγο λαθεμένοι στον τρόπο. Τα έχω πάει τόσο καλά με όλους σας. Χιλιάδες κόσμος και όλα τα χρόνια γενικά. Και αν για κάτι το έχω προσώνει, είναι την επαφή που έχω με τον κόσμο. Μην πάτε 2-3 να μου τη χαλάσετε. Με ρωτάς κάτι που είναι πολύ ανθρώπινο και καλά κάνεις, Σπύρο. Τι έγινε χθες με εκείνον που σου είπε αυτό? Πάω να ξεκινήσω. Και μου λες άλλα ντάλλον. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Γεια σου Μαρκέλε, ενώ ο γιατρός μας, το ξέρω άλλωστε, φαίνεται τούτο. Γιατρός που μου έκανε το κοπλιμέντο, να είσαι καλά γιατρέ μου. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή να μην κουράζεστε και μετά... Θα απαντήσω και σε αυτό που στο Σπυροποιός με ρωτάει και λέει πάμε αλλού τώρα, τι έγινε, βρε άσε με να απαντήσω. Ρε παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις να ακούς. Πολύ μεγάλο πράγμα, ακόμη και στην παρέα σας, στα ιδιωτικά σας, στο σπίτι σας μέσα αλλού. Μεγάλο πράγμα να ξέρεις να ακούς και όχι να μιλάς και να μην σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος. Ρώτησες κάτι, ρε άνθρωπε. Και στο λέω καλό πρόεδρε, δεν ρώτησες κάτι, πρέπει να κάνω το κοροϊδό. Δηλαδή πάει να πει ότι εδώ είμαστε και κάνουμε, ας ξεγελάσουμε κανέναν, ας πω εναντίον αυτό, ας πω υπέρ του μαγαζιού τάδε, ας έχουν αδικήσει κάποιον. Δεν με ρώτησες κάτι. Προχωράμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Σας ακούω εδώ και πολύ καιρό. Είμαι θεατής σας.
1: Το όνομα αν θες μου λες παρακαλώ σαν πρώτο βήμα.
3: Γιάννης.
1: Έλα Γιάννη.
3: Και θαυμάζω πολύ την υπομονή σας με αυτούς που έχετε μπλέξει εκεί και σας φέρνουμε τηλέφωνα.
1: Να σου πω, όχι με όλους, 2-3 έτσι.
3: 2-3 ναι.
1: Έργα, ναι.
3: Εγώ είμαι υπέρ στο...
1: Γιάννης ακούμε. Όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο, όταν διακόπτει κάποιος, πες φίλε μου τι θέλεις. Πού είσαι, το χάσαμε, έπεσε η γραμμή. Έλα ρε Γιάννη, Γιάννη κάνε τον κόπο ξαναπάρε. Φίλε μου ξαναπάρε. Δεν σου μιλάγαμε για να μιλήσεις, αφού είναι η σειρά σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Άγγελος είμαι.
1: Καλησπέρα Άγγελε.
4: Δεν έχω υπηρετήσει στα ΟΕΚ, πέστε το στον κύριο Σπύρο.
1: Ναι.
4: Και τον κύριο Κιωσέ, τον έχω ακουστά, αλλά ήξερα πολύ καλά τον Ντάνι, τον Θεοφανίδη, τον διοικητή των ΟΕΚ. Μέχρι εκεί για τον ναυτικό, όταν να πούμε το είπαμε. Και η κόρη μου δεν είναι στη Γερμανία,
1: ναι,
4: είναι στη Γαλλία.
1: Ναι.
4: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ο Πάνος είναι πολύ καλό παιδί, εγώ μπορεί να διαφωνώ μαζί του, αλλά έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
4: Αυτό σημαίνει διάλογος και τα λοιπά. Άφησε, μη δίνεις... Κάνε γερό στο μάχη κύριε Ηλία, γιατί αυτό το που κάνεις εσύ θέλει πολύ πολύ πολύ γερό στο μάχη. Γερό στο μάχη και εντάξει μας αντιμετωπίζεις όλους, καθένας εμάς, εμείς με την τρέλα του και τα λοιπά. Εντάξει, εσύ είσαι εκεί αποδέκτης όλων αυτών και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος και πολύ συγκαταβατικός και δημοκρατικός, και θα ήθελα να μιλήσουμε για το φιλόλαο, αλλά είναι αρχή της εκπομπής τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνε τάξη αυτό που σου είπα τώρα.
1: Πάμε, Άγγελε. Ναι.
4: Τα έχουν αυτά τα επαγγέλματα αυτά.
1: Ναι.
4: Τα έχουν. Εντάξει κύριε Ηλία, καλή σου νύχτα.
1: Α, αυτό μόνο. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι θέλω να πούμε κάτι. Νομίζω ότι ήθελες να...
4: Δεν είναι η αρχή τώρα, μωρέ.
1: Ναι,
4: εντάξει.
1: Τα λέμε και αργότερα ό,τι θέλεις. Να σε καλά.
4: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ με την ηρεμία που χρειάζεται. Μόνο πίστε με καταλαβαίνει. Θα νομίζει ότι δεν έχω αυτό που χρειάζεται. Που είναι πάνω απ' όλα πραγματικά... Πρέπει να έχεις μια Ολύμπια υπομονή. Το ξέρω, θα ακούσουμε και 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να κάνουν και λάθη και τέτοια, και τα ξεπερνάω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς το Σπύρο που ξεκίνησε έτσι, με ρώτησε κάτι ρε παιδιά, απλά πράγματα. Μην κάνουμε δύσκολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έσχιζε μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Να με ενημερώσει κάποιος. Τι γίνεται, και μετά θα σας απαντήσω Σπύρο αυτό και με τον Πάνο να είναι καλά. Δεν τον έχει σαν βεντέτα να το απαντήσω. Απλώς θα απαντήσω γιατί με ρώτησες και θα νομίζει κανείς ότι α, έτσι χθες του λέει πάνω σε αυτό και σήμερα κάνει το κορόιδο. Για να θέλεις βγει και ο Πάνος. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, η ΑΕΚ μακάρι να κρατήσει τη νίκη. Τι θα πει 1-0, 2-0, 3-0, εκεί πέρα δεν είναι τώρα ένα βάζουμε ένα, μας βάζουν ένα. Είναι όπως είναι ο όμιλος που πάει 3 βαθμούς, πώς πάει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μακάρι, που δεν ξέρω πού βρίσκεται το δεύτερο ημίχρονο, θα με ενημερώνει κάποιος, που εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία, όπως και τις άλλες ομάδες που παίζουν αύριο. Αύριο και... Τι μέρα είναι αύριο, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, μετά από την... από το σχόλιο αυτό που ήθελα να κάνω πάνω απ' όλα για την ΑΕΚ, παιδιά, έτσι ήταν να ξεκινήσω, να πάω ευκαιρία τώρα να σας διαβάζω τα μηνύματα εδώ, που κάποια στιγμή σας αγνώ. Και ειδικά την ημέρα που κάνουμε γύρισμα, η Πέμπτη Παρασκευή, που πάνε οι εκπομπές στην τηλεόραση του Alert, που κάνει ο Αποστόλης ο Σαββάκης να είναι καλά με πολύ ωραίο τρόπο, και παίζονται Κυριακή βράδυ κάποιες εκπομπές 9 με 11 ή νύχτα 2 με 4. Μιλάμε για την τηλεόραση του Alert. Οπότε τώρα βρίσκω την ευκαιρία να σε διαβάζω καλά. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Μαρία. Μρίουλα, καλησπέρα κύριε Ηλία. Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Δήμος, Ηλία μου, παιδευόμαστε επάνω στη γη. Γιατί να μην φτιάξουμε το τύπο μας τέλειο. Τα μέσα τα έχουμε. Το πρότυπο υπάρχει, απόφαση χρειάζεται, εμπρός λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Ο Βαλάντης, καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Ηλία. Καλησπέρα φίλε μου Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Ο Μάρκελος. Ο Beauty, μπες και πες, τον τίτλο μας γράφει. Και μετά από τη γιατρό μας, που το ξέρω άλλωστε, φαίνεται τούτο. Για αυτά τα λόγια που είπε τα καλά για μένα. Και πάμε τώρα. Μερούλα, τι άλλο, το γράψαμε για τη μαγνητικότη. Κύριε Ηλία, πιστεύετε ότι έχει την πολυτέλεια ο Έλληνας να έχει υπομονή? Κύριε Ηλία, πιστεύετε ότι έχει την πολυτέλεια? Καλά λες Βαλάντη, αυτούς τους καιρούς δεν μας έχει μείνει τίποτα φίλο. Με αυτά τα τρελά που μας έχουν βομβαρδίσει, μας έχουν σπάσει τα νεύρα, είμαστε ήρωες. Όσο σε όποιο τομέα έχει ο καθένας υπομονή, γενικά ο Έλληνας. Και Μάρκελος, Ηλία μου, συγγνώμη που θα πω κάτι. Κάποτε η ελληνική αστυνομία ήταν σωστή με τη στολή. Τώρα η αστυνομία έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω που το στηρίζει αυτό, Μάρκελε. Μέσα στα λάθη μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αστυνομία. Οποιοδήποτε επάγγελμα. Το έχω πει όλοι οι επαγγελματίες. Δεν το κάνω για υπέρ της αστυνομίας αυτό. Έχω πει όπου υπάρχουν μαύρα πρόβατα, υπάρχουν και. Υπάρχουν, αλλά πες μου αν είναι κάτι το οποίο θέλει να πεις κάτι ειδικά, Μάρκελ, και όχι το γενικό. Δεν μπορείς να αναπτύξω αυτό. Λοιπόν, ο Αντώνης, ο Ακουμανάκης, μου βάζεις σαν καρδούλες και... Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν παιδιά, πάνε τα μηνύματά σας, τελειώσαμε και ελάτε τώρα να κάνουμε σχολιά και διάφορα. Και μάλλον, ναι, αργότερα θα κάνω στο σχολιάκι αυτό μέρα του Σικοσπύρος και για τον Πάνο, γιατί μπορεί να μην πάρει ο Πάνος. Δεν κρατάμε εδώ πέρα καμιά κακία υπερβολική. Ό,τι γίνει έγινε. Μήπως είναι ευκαιρία τώρα στην αρχή να σας διαβάσω λίγο, να σας πω και να σας διαβάσω και μερικά από τα ωραία που να τα θυμόμαστε. Κάνουμε τους... εντάξει, μας αρέσει ό,τι έχει σχέση με αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Σιγά μη θυμόμαστε τι έχει πει ο καθένας. Θα είναι και παραμύθι, είστε ένα ραδιόφωνο και θα κάνω τάχα ότι σας τα λέω από το μυαλό μου όλα. Λοιπόν, Φέδωνας μάλλον, ο ήλιος, 425 π.Χ. 360 π.Χ. Φέδωνας, ο Φέδωνας είναι μαθητής παιδιά του Σοκράτη. Όλα τα συγγραμματά του έχουν χαθεί και δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι, ποιες ήταν οι αντιλήψεις του, οι πνευματικές του αντιλήψεις, έτσι. Ο Πλάτωνας όμως έγραψε ένα διάλογο με το όνομά του, όπου ο Φέδων εξηγεί για την αθανασία της ψυχής. Έτσι, Πλάτωνος, Φέδων είναι αυτό που έχει μείνει και σου να έχει βοηθηθεί αυτό το όνομα να έχει μείνει στην ιστορία. Μέσα από τα φιλοσοφικά αυτά συγγράμματα του μεγάλου Πλάτωνα. 2-3 πράγματα αυτά έχω γράψει πριν σας μεταφέρω. Η πραγματική ελευθερία και η απαλλαγή από τα πάθη της ψυχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της φιλοσοφίας. Ωραίο είναι. Το πιστεύω πως όσο κανείς ψάχνει το μυαλό του, τόσο μπορεί να απαλλαχτεί και από διάφορα πάθη που έχουμε και να νιώθει πραγματική ελευθερία. Ένα δεύτερο ωραίο είναι: η ανάγκη είναι το πικρότερο από όλα. Αν το φιλοσοφήσουμε λίγο, η ανάγκη είναι το πικρότερο από όλα. Πραγματικά είναι δυνατό το αποφεύγμα του αυτό. Όταν έχεις ανάγκη, είναι πικρό πράγμα. Για οτιδήποτε να έχεις ανάγκη, να το. Δεν χρειάζεται αυτή η μεγάλη να κάνουμε εμείς και να συνεχίζουμε αυτά στα σοφά, αλλά το απλώνουμε λίγο. Λοιπόν, το να προδίδεις τους ευεργέτες είναι σχρό, είναι ντροπή. Σωστό και σοφό. Το να προδίδεις κάποιον ψεύ βοηθείς παιδιά που είναι ευεργέτη σου είναι ντροπή. Και πληρώνεται, εγώ πιστεύω. Πληρώνεται η αχαριστία. ας το πω εγώ μια άλλη κουβέντα. Το να προδίδεις τους ευεργέτες σου είναι σχρό. Ο ευεργέτης σου όμως υποτίθεται σου προσφέρει, οπότε αχαριστία είναι σε αυτόν προσφέρει. Ωραία, φιλοσοφού μου, πάνω στους φιλοσόφους. Λοιπόν, τίποτα ένα άλλο. Τίποτα δεν είναι ανέλπιστο, χωρίς ελπίδα λοιπόν. Γι' αυτό όλοι πρέπει να ελπίζουμε. Σωστά. Τίποτε δεν είναι που να μην έχει ελπίδα σε κάτι. Ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θέλουμε, ό,τι κάνουμε, άμα δεν έχεις ελπίδα, γι' αυτό όλοι πρέπει να ελπίζουμε. Έτσι που λέει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λέει ο λαός, από εδώ μπορεί να βγει. Πραγματικά σοφό. Λοιπόν, να πάμε πάλι λίγο εδώ στα δικά σας τα μηνύματα, παιδιά. Στην αστυνομία σεβόταν τον Έλληνα φορολογούμενο, τώρα όχι. Ρε Μάρκελε, δεν μου δίνεις ρε φίλε ο ουσίας. Στην αστυνομία σεβόταν τον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί μήπως πας πουθενά άλλος δημόσιες υπηρεσίες και σέβεται το φορολογούμενο. Γιατί μήπως πας, άμα πας να πας να φας κάπου και είναι κλέφτης αυτός και δεν είναι όπως ο επαγγελματίας σωστούς σκέφτεται το φορολογούμενο. Γιατί αν πάνω δεν είναι, είναι γενικό φίλε. Μερούλα, ναι κύριε Ηλία, ακούμε. Μερούλα, τα πάντα τα έχουν εξαφανίσει. Μόνο οι ξένοι ξέρουν τη ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Σωστό Μέρη. Μόνο οι ξένοι καλά λες ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ο Ηλίας, ο συνόματός μου, Ιγκλέζος. Καλησπέρα Ηλία. Γεια σου συνονόματε. Η Μερούλα λέει Ηλία, πονάει αχαριστία όντως. Σωστά. Έτσι είναι παιδιά και όλοι κάπου θα έχετε δει αχαριστία στη ζωή σας. Αποκλείεται να μην έχετε δει. Λοιπόν, και ο Βαλάντης λέει, αν φιλοσοφούσαμε λίγο τον εαυτό μας, θα ήμασταν πιστεύω καλύτεροι άνθρωποι. Σωστά Βαλάντη, όλα όσα γράψατε, σωστά, και επανερχόμαστε εδώ στο 210-710-8000 για να ακούσω τις δικές σας απόψεις σε όποιο θέμα θέλετε. Με θυμίζω πάντοτε. Έτσι ραδιομακλάρα τις 5.

0: ρε παιδιά. Κανέναν από εμάς δεν μπορεί να εκτιμάει όλος ο κόσμος. Κάποιοι θα έχουν τις αντιρρήσεις τους. Άμα δεν μπορεί να κρίνει το τι πρεσβεύει άλλος, το τι λέει, το τι ξυπνάει συνειδήσεις, δεν μπορείς κυρία, μη στενοχωριέσαι που μου λες να μπαίνει αυτό και με ρωτούσε δεν κύριε Ηλία, άσε λέω κυρία, γιατί άκουγε φανατικά το χείο και μου είπε αυτό το περιστατικό, ότι δεν μπορούν όλοι, φυσικά δεν μπορούν όλοι, αυτό δεν χρειάζεται να το ψάξουμε για πολύ. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτόν τον κορυφαίο μας το μουσικό συνθέτη, το Σταύρο τον Ξαρχάκο, που τον είδα εκεί πέρα μέσα από τα βίντεο, μια και που να δώσει κανείς παρόν και να πάει, είναι και ώρες θέτης της δουλειάς. Είδα εκεί πέρα να καθοδηγεί την Ρώσα Ία, ωραία τραγουδίστρια. Ο Γιάννης Κότσιρας έχει δώσει και αυτό στα δικά του, πώς να το πούμε, έχει δώσει τις εξετάσεις του, πανάξιος. Αλλά αυτός ο Ξαρχάκος, παιδί μου, δεν παίζεται. Τον θεωρώ, ξέρετε, κάποιοι μουσικοσυνθέτες, ένα βράδυ, μάλλον ένα χρόνια πριν, με έναν άσχετο που έκανε, πώς ξέρει, και από μουσική, ήταν λες ένα μεγάλο συγκρότημα δεκαετία του 60, και μου έλεγε κάτι πολιτικάντες συνθέτες που τους πήραν τα κόμματα και τους ανεβάσανε, και μάλωσε για τον Ξαρχάκο. Του λέω, και δεν το βάζεις μέσα στους 2-3 τον Ξαρχάκο? Όχι, του λέω, είσαι άσχετος. Είχε και μια που κάνει και τον κόμενο σε μια πιτσιρίκα εκεί που της έκανε τάχα τον, πώς το λέμε, ήθελε να την πείσει να τον ακούει και να τον υπακούει. Χαζή αυτή, γιατί αυτός φαινόταν άσχετος μουσικά. Και κρίμα που είχε παίξει συγκρότημα. Είχε παίξει συγκρότημα δεκαετία του 60, γνωστό συγκρότημα. Αλλά ήταν πραγματικά να μην ξέρουν να εκτιμάνε, ρε παιδιά. Μπορεί να είσαι στον χώρο αυτόν και να μην ξέρεις να εκτιμάς μια αξία. Είχα μάλλον θυμάμαι για τον Ξαρχάκο. Του είχα πολύ σκληρά, του είχα μιλήσει πολύ, γιατί έκανε και τον κόμενο εκεί πέρα. Και έλειπα τη βγω για να τον ξεφτυλίσω λίγο, γιατί μου έλεγε, εντάξει ο Ξαρχάκος. Αυτή η μεγάλη μορφή, ο Ξαρχάκος, παιδιά, όταν χάνονται οι άνθρωποι, τους πλέκουν τα εγκόμια, τα φοβερά, που εν ζωή τους πλέκει ο κόσμος που ξέρει και που ξέρει να κρίνει και τη μουσική και αγνά, χωρίς παροπίδες, τους μεγάλους μας. Σταύρος Ξαρχάκος, κορυφαίος. Λοιπόν, πάμε να πάμε σε γραμμή, Αλεξάνδρε, γιατί έχουμε μείνει πολύ ώρα χωρίς γραμμή. Μπορούμε να περάσουμε? Πάμε. Παρακαλώ, και να μου το λέτε, αν έχουμε γραμμή μέσα θα την παίρνω, να μην περιμένει κανείς, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή, γιατί βλέπω έχει κι άλλη. Όταν δεν απαντάει κάποιος, τον αφήνουμε και πάμε σε άλλη. Μου δίνετε μένα μέσα. Πολύ χάνω τη γραμμή, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Ναι. Ιδία.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Εδώ ο Αλέξανδρος.
0: Ω Αλέξανδρε.
1: Τι έγινε?
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά, καλά. Δεν είμαι Λευκάρα, είμαι Αθήνα αυτή τη φορά.
0: Είσαι Αθήνα.
1: Έτσι πήρα από μια καλησπέρα, μπορώ να δω τι κάνετε εσείς.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Πες μου κάτι. Το Αλέξανδρος τόσο καθιέρωσε τώρα, αλλά την πορεία σου πριν πας στο εξωτερικό ήταν με το επίθετο.
1: Αλέξανδρος Σκέτο.
0: Α, θες Αλέξανδρος Σκέτο.
1: Έτσι δούλευα από μια ζωή.
0: Ναι.
1: 25 χρόνια, Αλέξανδρος Σκέτο.
0: Να σου πω.
1: Όχι στο θέατρο, άλλο θέατρο που κάναμε μαζί.
0: Ναι, σωστά.
1: Και άλλωστα, εγώ δούλευα στα μπουζούκια, έχω δουλέψει, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σαν Αλέξανδρος.
0: Βέβαια. Έκανες πολύ...
1: Από το Αρβανίτης, δεν με ξέρουνε.
0: Πέρα από Αθήνα, ρε, όμως, Αλέξανδρε, έκανες πολύ περιοδία, άνθρωπε, τότε.
1: Εγώ, 20 χρόνια περιοδία.
0: Πολύ περιοδία.
1: Γύρισα όλη την Ελλάδα. Κύπρο, Κρήτη, ένα χρόνο στην Κρήτη.
0: Ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο. Σιτία και στα Χανιά.
0: Τόσο πολύ, ένα χρόνο για να είσαι εκεί κάτω, πάει να πει ότι... Δεν σου κάνω κοπλιμέντο που είσαι φίλος και συνεργάτης, αλλά δεν μένει κάποιος πολύ... το ξερνάει το επάγγελμα, δεν μετράει η Αλέξανδρε.
1: Ήμουν στα Χανιά και δεν με αφήνω να φύγω. Ήμουν στα Χανιά στο Las Vegas. Τουλιάκι το μαγαζί. Εγώ δεν έχω και τηλέφωνο ακόμα.

0: να το πω,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τα
1: χωγραμμένα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μετά από εκεί πήγα, μου κάνανε πρώτα να πάω στη Σιντία. Κάτσε εκεί σχεδόν όλο το χειμώνα. Και μετά πήγα στην Αθήνα γιατί μου φώναζε η εταιρεία μου να κάνουμε κάτι τραγούδια. Και έτσι έφυγα, γι' αυτό έφυγα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς ακόμα τι θα ήμουν.
1: Ναι, αλλά μετά όμως Αμερική, γιατί είχες άλλες προεκτάσεις, άλλα πράγματα. Ναι.
0: Αμερική πήγα να κάνω ένα γάμο και έκανα δύο χώρες. Τι να κάνουμε.
1: Καλό αυτό.
0: Πήγα να κάνω ένα γάμο και έκανα δύο χώρες. Μετά τι να κάνω.
1: Να σου πω, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Πήγες να κάνεις. Όχι να πας σε ένα γάμο ή να παντρευτείς εσύ.
0: Παντρεύτηκε ο ανιψός μου, ο πρώτος ανιψός.
1: Άκου το γραφτό μου.
0: Λοιπόν, και πήγα στο γάμο του Λάκη, του Σιδέρη που λέμε, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί όνομα. Και εκεί μετά και εγώ κάθισα εκεί στο μαγαζί που είχα παλιά, εγώ θυμάσαι είχα ένα μαγαζί ήταν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Και μετά μπλέξαμε. Φάγαμε 25 χρόνια κάτω στη Φλόριδα.
1: Πώς τα φέρνει όμως, κοίταξε. Να σου πω, πήγες να κάνεις γάμο και έκανες εσύ γάμο τελικά.
0: Εντάξει, εγώ όταν ήρθα Ελλάδα πίσω, είχα γνώρισα τη γυναίκα μου, ήρθα Ελλάδα, αλλά δυστυχώς καψουρεύτηκα και πήγα να την πάω να τη φέρω πίσω. Μετά ήταν λατρεία, δεν είχε χαρτιά και άντε, να της κάνω τα χαρτιά και η ζωή πήγε όπου θέλει αυτή μας πήγε.
1: Για να διευκρινίσουμε κάτι, μην νομίζει ότι λέμε ότι λες αυτό, δεν είπε να κάνεις καρδιά Ελληνίδας από άλλη χώρα.
0: Όχι, η γυναίκα μου ήταν Πολωνέζα.
1: Σωστό.
0: Ναι, και δεν ήταν Αμερικάνα. Εγώ ήμουν Αμερικάνος. Εγώ είχα πάει στην Αμερική πολύ μικρός, είχα τα χαρτιά μου όλα. Και εντάξει, αφού ερωτεύτηκα και αφού ήθελα να γίνει η γυναίκα μου.
1: Σωστά.
0: Έπρεπε να της κάνω τα χαρτιά, αλλιώς δεν θα μπορούσα να την πάρω μαζί μου στην Ελλάδα. Και μετά καθυστερήσαμε. Γιατί ένα από τα λέμε, έχουμε και καλά και νέα και καλά και κακά. Anyway. Πώς πάτε εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω να είμαστε να έχουμε παράπονο εδώ πέρα αυτό που γίνεται από τον κόσμο, Άλεξ.
0: Okay. Άκουσα το πρώτο τηλέφωνο που σε πήρε το παιδί και ήθελα να πω για το πίστα καλιά. Έχουν φάει πίστα καλιά πολλές φορές. Πολύ ωραίο μαγαζί και πολύ καλό. Αλλά τα μαγαζιά έχουν δικά τους μηχανάκια και κάνουν delivery. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν όμως οι εταιρείες οι άλλες, υπάρχουν σαν το e-food και κάτι άλλα.
1: Σωστά.
0: Που αυτοί χρεώνουν για να πάνε το delivery παραπάνω, καταλαβες. Μ' ακούς?
1: Όπως τα λες είναι και επειδή του είχα απάντηση ότι. Ό,τι μου λέει όλες τις μέρες είναι παραμύθια, να είναι καλά ο Πάνος, δίνεις μια διευκρίνηση. Μπορεί να είσαι μέσα στο εργάλεο, Άλεξ, και αν πάρεις μια εταιρεία, η Food, πώς λέγεται, Volt, πώς τα λένε.
0: Η Food, έχει πολλές, πάρα πολλές.
1: Εάν ψάξεις μέσα από αυτό, Άλεξ, άκου τώρα γιατί με πήρε ο Θανάσης και μου λέει να βγω ρε φίλε μου, εκτζής και απόψε είμαι στο γήπεδο, να βγω να του πω τον τρόπο αυτού.
0: Κερδίζει. Α, δεν βλέπω μπαλά, εγώ αφού ξέρεις, δεν βλέπω μπαλά.
1: Ναι.
0: Άξο που το είπες, αλλά να κερδίσουμε, δεν με κερδίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανες μια διευκρίνηση και ας μην το άπλωσες. Έτσι είναι, φίλε. Όταν πάρω τηλέφωνο ένα μαγαζί και δεν πάρω του μαγαζιού το τηλέφωνο και πάρω μέσα από μια εταιρεία, άκου τι μου
0: ποθανάσεις. Εκεί σε χρεώνουν. Εκεί σε χρεώνουν παραπάνω.
1: Όχι μόνο αυτό μου λέει, χάνω και διεύθυνσή του, δεν ξέρω ποιο τηλεφωνεί.
0: Μπράβο,
1: μιλάμε για τρελά πράγματα. Τον βγάλα αύριο το Θανάση και μετά ο Πάνος πρέπει να βγαίνει και μου λέει: συγγνώμη, Κακλαμάνη, συγγνώμη, είπα ξερόλα. Συγγνώμη, Κακλαμάνη. Μόνο θα τον δεχτώ να ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Συγγνώμη, Λία μου, αυτό δεν μου κάνει.
0: Anyway, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος τηλεφωνάει συνέχεια, οπότε να σα αφήσω.
1: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Να σου πω. Και, αλλά επειδή το είχαμε συζητήσει αυτό μαζί, το συζήταμε και λέω να το πω τώρα.
1: Ναι, καλά κάνει και καμιά μέρα θα μου πει για τα δικά σου, για το Μέγα Αλέξανδρο και τέτοια τραγούδι σου.
0: Α, εντάξει, θα το παίξεις, είσαι ο πρώτος να το παίξεις.
1: Θα το βάλω εδώ, ναι.
0: Να το παίξεις.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο, Άλεξ.
0: Ναι, είναι. Κοίταξε, αυτό το τραγούδι δεν είναι τραγούδι. Εγώ το έχω γράψει, το είδα στον ύπνο μου. Είδα το Μέγα Αλέξανδρο στον ύπνο μου.
1: Ναι.
0: Και σε μάθησε σε 5 λεπτά, σκόρτηκα, ήμουν στην Τρίπολη, τραγούδισα στην Τρίπολη και έγραψα αυτό το τραγούδι.
1: Είναι...
0: Ο Μέγα Αλέξανδρο ζει
1: ναι.
0: Και βασιλεύει και το κόσμο κυριεύει. Γιατί παντού λατρεύουν το Μέγα Αλέξανδρο έξω από την Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Και μόνο σε όλη την Ελλάδα έχει και μια διάσταση ο Αλέξανδρος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολλά πράγματα.
0: Παντού στείλουν αγράμματα, Ηλία. Παντού στείλουν αγράμματα, παντού.
1: Ναι.
0: Όπου έχει περάσει.
1: Μόνο εδώ δεν.
0: Σαν Θεό. Το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Μόνο εδώ δεν του στείλουμε, φίλε.
0: Μόνο εδώ. Είπα, εκτός από την Ελλάδα.
1: Α, το είπες. Α, καλά έκανες.
0: Παντού τον θαυμάζουν και τον συζητάνε. Λοιπόν, anyway, ο Μέγα Αλέξανδρος, δικιά μου ιδέα αυτή, δεν πέθανε, αρεστήθηκε, πήγε πάνω. Δηλαδή, όχι, πήγε πάνω προς. Πώς πήγε ο Χριστός πάνω που, πώς το λένε.
1: Ναι, που αναστήθηκε υποτίθεται.
0: Όχι αναστήθηκε, όχι.
1: Όχι υποτίθεται τη λέξη, όχι.
0: Όχι αναστήθηκε, δηλαδή μια λέξη μου λέει.
1: Α, σαν να μετά.
0: Ανέπιε στους ουρανούς, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Anyway, δεν ξέρω, μην τα κάνουμε.
1: Σαν έγινε ανάληψη, καταλαβαίνω. Ωραία.
0: Ανάληψη, μπράβο. Έγινε ανάληψη. Αναβλήθηκε στους ουρανούς. Μπράβο, ναι. Αυτό.
1: Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άντε να κλείσουμε να πάει κανένα άλλο.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Άντε. Γεια σου, ναι. Γεια, καλό
1: γεια σου, Αλέξανδρε, καλό βράδυ.
0: Bye.
1: Για πάμε. Έχω εξηγήσει ο Αλέξανδρος ποιος είναι, έτσι, αυτή τη φοβερή τη κόρη που διεκδίκησε στην Ελλάδα να εκπροσωπήσει την Eurovision και βγήκε τελικά το παιδί. Το παιδί το οποίο το παρουσιάσαν, το λανσάρανε, το κάνανε, του κάνανε το κακόμοιρο, το που έλεγα. Μετά τι πίκρα είναι. Βοηθάτε ένα παιδί το οποίο είναι σαν του φουσκώνετε τα μυαλά και ο κακομοίρης τον έχουν εξαφανίσει. Ήθελα να ξέρω αυτοί που του λέγανε τέτοια λόγια, πώς δεν τον βγάζουν σε καμία εκπομπή. Εμείς τουλάχιστον κάναμε καλή κριτική και τίμια για το παιδί αυτό. Οι άλλοι που το παρουσιάζαν, λες και ήταν από ντέμι ρούσους και πάνω στον κόσμο, και το παιδάκι αυτό μακάρι να έχει ισορροπία εσωτερική. Καταλαβαίνετε για ποιον λέω. Έτσι τον, πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλια.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Πάνος.
1: Πάνο. Πάνο, μου γράψες και χθες και άκουσέ με φίλε, και μετά θα μου πεις εσύ ό,τι θέλεις. Πρώτα θα σου πω εγώ. Επειδή μου είσαι πει 10 φορές για την πίτσα Κάλιαρη, διαφήμιση έχουμε κάνει τελικά, δεν έχουμε κάνει δυσφήμιση. Άκουσε με. Με πήρε ο Θανάσης, ο Γεωργακόπουλος.
2: Το άκουσα.
1: Μισό λεπτό. Όχι, θα σου πω πρώτα και μετά μου απαντήσει.
2: Ναι, ναι, παίζουν.
1: Με πήρε ο Θανάσης Γεωργακόπουλος και μου λέει, πώς τον είναι το επίθετό του για να κάνω μία μήνυση. Του λέω, το μόνο που δεν σου δίνα ποτέ, ακροατή για το έχω σαν αρχή μου, πρώτον. Δεύτερον, σήμερα είμαι στον αγώνα, φίλε μου, λέει, και δεν μπορώ να αύριο. Ωραία, μπορεί να μου πει συνοπτικά τι να μεταφέρω εγώ ή θα μου πει αύριο. Μου λέει, εγώ εμείς έχουμε τα μηχανάκια που όταν τηλεφωνεί στην πιτσακάλιαρη σε εξυπηρετούμε μέχρι ένα σημείο που μας εξυπηρετεί όπως σε κάθε μαγαζί σε όλο το φάσμα του εμπορίου σχετικά με τα μαγαζιά. Εάν είσαι ακόμη και στο εργάλειο και πας και πάρεις τις εταιρείες ΘΑΔΕ και σου βγει το τηλέφωνο πιτσακάλιαρη, σε αναλαμβάνει η εταιρεία και εγώ χάνω μέσα στο μαγαζί μου ακόμη και την διεύθυνση αυτού με παίρνει ή το τηλέφωνο που όταν μου πάρω στο προσωπικό μου βγαίνει. Του λέω, εξήγησέ μου γιατί μου τα λες ολοκάθαρα όπως έχω πει χωρίς να τα ξέρω. Λοιπόν, όταν μου λέει κάποιος λοιπόν ότι παίρνει πρώτον, μου παίρνει λεφτά εμένα η εταιρεία εκείνη, παίρνουν στον κάθε άνθρωπο που παραγγέλνουν 2-3 ευρώ δεν ξέρω πόσο, οπότε ρε φίλε, είναι τόσο κουτός αυτός παραγγέλνει και βγαίνει σε μια εκπομπή και λέει κάτι που έπρεπε να το ξέρει σαν αρχή ότι τα μηχανάκια εξυπηρετούν μέχρι εκεί που πάει το μαγαζί, αλλά ακόμη και στο εργάλειο αν είσαι. Αν εσύ πάρεις τη Volt, αν εσύ πάρεις τη, πώς λέει τη άλλη εταιρεία?
2: E-Food.
1: Τελείωσε, μου λέει, εγώ βγαίνω από τη μέση. Τι λες ρε Θανάση, του λέω. Αυτό δεν το ξέρα. Όχι, μου λέει, μέσα στο μαγαζί μου δεν βγαίνει ούτε το τηλέφωνο του αλλού που εμείς έχουμε περάσει ακόμα και τους πελάτες μέχρι και διεύθυνση. Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις πάνω σε αυτό, φίλε? Πάνω.
2: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν η παρεξήγηση.
1: Ναι.
2: Κοίταξε τώρα. Το eFood και το Volt, ναι, και η Volt, ναι, έχουν site.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ναι. Όπως είναι, ας πούμε, το Focus FM, όπως, ναι, είναι το YouTube.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν site. Ναι. Λοιπόν, στο site αυτό, ναι, έχει μια μπάρα αναζήτησης.
1: Μάλιστα.
2: Που βάζεις στα μαγαζιά. Είτε σουβλατζίδικο είναι, μάλιστα, είτε πιτσαρία είναι, είτε, ναι, με γλυκά είναι, ναι, είτε για καφέδες είναι, οτιδήποτε.
1: Και σου, βάζεις, λοιπόν, και σου βγαίνουν μαγαζιά που λες πίτσα π.χ.
2: Παιδάκι μου, εγώ θέλω αποκλειστικά την Κάλιαρη.
1: Ωραία.
2: Αποκλειστικά.
1: Ωραία.
2: Γιατί εσύ λοιπόν. Την πίτσα που έχει. Ναι, και πάμε.
1: Και πας και παραγγέλνεις από εκεί.
2: Πρόσεξε τώρα. Επειδή είχα πάρει τηλέφωνο, σου ξαναλέω,
1: ναι,
2: πριν πολύ καιρό, μου είπαν ότι μόνο τηλεφωνικός, μόνο μέσω e-food μου φέρνουν. Λέχτες μίλησα με την κυρία Βάσο,
1: ναι,
2: και μόλις με ρώτησε τη διεύθυνσή μου, ίσως να μην τη θυμόταν η γυναίκα, αλλά μόνο,
1: ναι,
2: και της είπα Χαϊδάρη,
1: ναι,
2: όχι, μου λέει εκεί φέρνουμε. Ναι. Γιατί είναι δύο βήματα,
1: ναι,
2: από τον εσταυρωμένος,
1: ναι,
2: τον εσταυρωμένο σε εργάλεο.
1: Ναι.
2: Είναι εμβέλη, δηλαδή φαντάζομαι είναι ιερά οδό.
1: Ωραία. Γιατί δεν έπρεπε να σου φέρουν και πήρε safe food?
2: Μα όταν μου είχε πει η γυναίκα ότι μόνο μέσω safe food.
1: Πάνω, λέω, άκουσε με, τα είπε μόνο σου. Πήρε μέσω safe food και λυπάμαι που μου κάνει τον ευγενικό και βγαίνει 6 φορές και μου λες για κάτι που φταίει μόνο εσύ.
2: Ρίλια,
1: όχι, φίλε, το ξέρω, αλλά το γυρίζω σε σένα.
2: Μα δεν
1: γιατί ξέρω τη δουλειά μου όσο λίγη. Όχι, φίλε, δεν σε σέβομαι καθόλου και κλείνω με τη γραμμή. Τελείωσε. Το πες μόνο σου. Το πες μόνος σου, πας και παίρνεις άλλη εταιρεία κορόιδο, κορόιδο, κορόιδο, πληρώνεις 3 ευρώ και μετά σου φταίει το μαγαζί το οποίο έχει την εμβέλεια να στο στείλει. Είσαι εκτός εμβέλειας και πας παραγγέλνεις. Μαγκιά σου παραγγέλνεις. Θες να σου φάει η εταιρεία 3 ευρώ. Μαγκιά σου. Μην μου κάνεις τον πονηρό όμως εδώ σε μένα. Τελείωσε. Όπως έχω μάθει, κοίτα πανώ. Και όποιος άλλος ένα, δύο, τρεις μέχρι σήμερα. Και όχι χιλιάδες του ράδιο. Εγώ είμαι ευγενικός άνθρωπος. Μην με έχετε για καλό παιδί. Κάτι θα έλεγα σε αυτούς που είναι το ίδιο. Τελείωσε. Να μου λες ξαφνικά να έχω ψάξει, να πάω Σάββατο βράδυ, να ρωτήσω τους ανθρώπους, να με πάρει σήμερα ο Θανάσης. Να μου εξεμούρει, ρε φίλε, δεν γίνεται εμείς, μου λέει. Χάνω τη διεύθυνσή του, ξέρεις, θα πει αυτό, μπαίνει η εταιρεία στη μέση και μου παίρνει και εμένα λεφτά, ρε. Και πληρώνουν και αυτοί τα κορόιδα. Πάνε και παραγγέλνουν μόνο άλλα, έτσι γουστάρει για γρηγοράδα. Έτσι γουστάρει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τελείωσε πάνω. Κατάλαβε ο κόσμος με το τηλέφωνο αυτό ποιος έχει δίκιο ή ποιος είναι ξερόλας και ποιος είναι μακάκας. Τελείωσε. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αθανάσιος ο Παλίνη.
1: Γεια σου, Αθανάσιε.
0: Το τελειώσαμε τον κύριο Πάνο.
1: Μα δεν τον τελειώσαμε, δεν μπορώ να ακούω.
0: Μάλλον με τον κύριο Πάνο.
1: Αθανάσιε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ακούω όταν κάποιος βγαίνει και δεν είναι τεκμηριωμένος. Δεν μπορώ να το πιστέψεις πόσο με πειράζει όταν πας και παίρνεις και λες και επί 6 φορές σε ένα μαγαζί εναντίον σε ένα τέτοιο ιστορικό μαγαζί που είναι κυριλέ.
0: Τα είπαμε, κύριε Ηλία, συγγνώμη. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Πρέπει να βάλουμε λεφτά στα παιδιά. Θα βάλει και το κράτος. Και θα είναι πλούσια όταν γίνουν 18 χρονών. Αυτό το ακούσατε?
1: Ναι, μου το είπε και ένας καλάλες χθες, μου το είπε, ναι.
0: Μη χάνουμε αυτά. Πάμε κακήν κακός, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
0: Εσείς δεν συμφωνείτε σε αυτά. Μακάρι να γίνουν όπως τα λέτε εσείς.
1: Γιατί δεν συμφωνώ εγώ? Σε τι δεν συμφωνώ?
0: Δεν έχουμε θέματα ούτε με τα αδέρφια Τούρκους, ούτε με τους Ευρωπαίους, τους φίλους μας, που πρέπει να ξέρουν πόσες λίρες έχουμε, πόσο ασίμι έχουμε.
1: Εγώ, συγγνώμη, Αθανάσιε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτής της Ευρωπής.
0: Όχι, από το τραγουδάκι που λέτε στην αρχή, όχι. Α. Αλλά... το έχει τελειώσει. Το τελειώνει η Ευρώπη. Μακάρι να τελειώσουμε όπως είναι από το 90.
1: Εγώ είμαι.
0: Είχαν ανησυχίες για τις ταυτότητες. Γιατί και ταυτότητες είναι άλλη πονεμένη ιστορία.
1: Λέω και εγώ, γιατί μου λες δεν έχεις θέμα, κύριε Ηλία. Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Έχουμε τα θέματα. Πέρυσι είχαμε πάει με τον αδερφό μου να βγάλουμε διαβατήριο και μας λένε δεν μπορείτε με αυτή την ταυτότητα να βγάλετε. Αλλά θέλανε δαχτυλικά αποτυπώματα, παλικάρια. Και μετά από λίγο καιρό με την παλιά ταυτότητα, επειδή άλλαξε το διαβατήριο, μπορούμε να έχουμε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Δηλαδή μας έχουν τελειώσει τελείως. Καλά να είναι, τώρα τα λέμε μεταξύ μας. Πηγαίνουμε στους δρόμους. Περιμένω τον κύριο Βελόπουλο να μας βγάλει στους δρόμους. Εντάξει. Είπαμε να λέμε και να κάνουμε, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Έχει γίνει της κακομοίρας. Ζούμε τεταπίστευτα κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και παίζουν πολύ με τα νεύρα μας και με το μυαλό μας.
1: Πώς αντέχει ο Έλληνας?
0: Αντέχει γιατί τα λέμε μεταξύ μας, κύριε Ηλία. Ο Κολοκοτρώνης και πει φωτιά και τσεκούρι. Πρέπει να παίρνουμε και μπρος κάποια στιγμή. Όταν τα λέμε για να τα λέμε δεν κάνουμε τίποτα. Λέω σε κάποιους, είχα πει από τον Χριστόδουλο να υπογράψουν και τι μου είχαν πει, ότι αυτές οι υπογραφές θα πάνε κάπου και θα έχουν θέματα. Δεν μπορούν να υπογράψουν, δεν μπορούσαν να πάνε με τον Χριστόδουλο. Δηλαδή αν κάνουμε τέτοια, έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και λίγα τραβάμε.
1: Δυστυχώς, Αθανάσιε, έχουν πέσει πολλά στην πλάτη του κάθε πολίτη. Από κάθε πλευρά, όταν ακούω εγώ μειώσαμε 80 φόρους που πάει να πει ότι φαντάς πόσους φόρους είχαμε και μου το λες τώρα, τι να σεβαστώ ότι μειώσαμε 81 φόρους, 60-70. Τα ακούς και τρελαίνεσαι. Άρα το ξέρετε πως έχετε βάλει φόρους περιβολικούς και μειώσαμε.
0: Από την παραγωγή που έχει η χώρα μας που λένε ελληνικό γάλα, κύριε Ηλία, όταν θέλουμε 2 τόνους και βγάζουν 500 κιλά.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει πείνα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε κι εσείς που τα λέμε κατά διαστήματα, αλλά και ο λαός. Όταν θα υπάρξει, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: έχουμε πει, έχω πει χίλιες φορές που φτάσαμε να κρεμούμαστε από τους Ολλανδούς, τα παιδιά μας θα πεθάνουν από την πείνα στο γάλα. Μη μου τα λες εμένα αυτά, να τα λες γενικά, Θανάση μου.
3: Δεν είναι μόνο το γάλα, κύριε Ηλία.
1: Δεν κατάλαβες το γάλα. Το γάλα, το γάλα εννοώ τον πρωτογενή τομέα, ρε Θανάση.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ναι, δυνατόν. Εγώ λέω σκόρδα από το τάδε, για όλη τη μάνα, πατάτα από την Ινδία, από Τουρκία τάδε, από το τάδε τάδε.
3: Στάρι από την Κίνα, στάρι από την Κίνα, ναι. Τα κάναμε από τη Θεσσαλία,
1: Πού φτάσαμε, ρε φίλε, να έχουμε στάρι από την πιο ωραία, η Ελλάδα που είναι σιτοβολών. Σε όλα, όλα τα έχει η Ελλάδα, όλα στον πρωτογενή τομέα.
3: Οπότε αν είμαστε άξιοι της τύχης μας.
1: Αν είμαστε, λέει, όπως τα λες, άσε.
3: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ. Γεια σου, Θανάση μου. Βεβαίως, φίλε. Έχουμε, είναι δυνατόν σε αυτά να έχουμε καμιά διαφορετική γνώμη. Μας βγαίνει Παναγία εδώ πέρα να λέμε αυτά συνέχεια. Είναι και άπειρο μισό λεπτό να δω, ρε παιδιά, τι λέτε εκεί πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό να διαβάσω πάλι αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτό, Ηλία. Όταν δεν γνωρίζεις τις αξίες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και αν λίγο τον εαυτό μας, θα είμαστε, πιστεύω, καλύτεροι. Και έμεινε στο Βαλάντι. Ενώ η Μερούλα, θα το λέει στο Βαλάντι, φαίνεται, άρχοντά μου, εσύ τον έχεις φιλοσοφήσει, γι' αυτό έχεις κατερρεύσει τις αξίες σου, ωραία. Βαλάντις, όταν δεν αναγνωρίζεις τις αξίες αυτό το δημιουργό, σαν τον Ξαρχάκο, δεν αναγνωρίζεις και τις δικές σου αξίες. Σωστό, Βαλάντι. Ο Ηλίας είναι ο ονοματός μου. Ο Χίος είναι ένας και μοναδικός. Πονάνε οι λυθίες που λέει για, πονάνε οι αλήθειες που λέει για μερικούς. Έτσι. Ωραία, μετά από αυτό το σχόλιο του Ηλία για το Χίο, πάμε πιο κάτω στο Βαλάντι. Κύριε Ηλία, το μεγάλο μου το γιο το λένε Αλέξανδρο. Δεν έβγαλα ούτε τον πατέρα μου, ούτε τον πεθερό μου. Τον Μέγα Αλέξανδρο τον είχα και τον έχω ίνδαλμα. Ο Νίκος Τσακόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία, από Καστοριά. Γεια σου, Νίκο μου. Νίκο Τσακόπουλο Βαλάντης. Καλησπέρα στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μερούλα, Μακεδονία μου, εσύ από εκεί θα ξεκινήσουν πάλι όλα. Βαλάντης. Βάζουμε 100, βάζει το κράτος, αλλά 100, τα 100 που περισσεύουν, πώς περισσεύουν δεν μας είπαν. Σωστό, Βαλάντη, αναρωτήθηκε κάποιος χθες με αυτό που λες. Καλησπέρες κύριε Ηλία και σε όλους τους Έλληνες τα αδέλφια. Μ' αρέσει αυτό το γράμμα, και η Εύα το λέει αυτό. Θάνος, να είσαι καλά, Θάνο, ωραία. Και καλησπέρα, κύριε Ηλία, Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Και η Εύα, κοίτα, ρε παιδιά, όλα γραφτά είναι. Μου πήγα την Εύα, ότι λέει και αυτή η αδέλφια. Και λέει, καλησπέρα, Ηλία μου, καλησπέρα, πατριώτες. Έλληνες και πατριώτες. Ωραία, Εύα, δεν σου είχα δει το μήνυμα, σου μιλάω ειλικρινά. Τι διάλογο τηλεπάθειες είναι αυτές. Μην παίξει, λέει κάποιο, φουτάκια, λέει, και θα περισσέψουν. Λέει κάποιο που μπορεί να είναι ηρωνικό αυτό, να παίξει φουτάκια. Γιατί είσαι σίγουρο, ρε φίλε, εσύ. Η άντρα, η γυναίκα, ότι ο Βαλάντης παίζει φουρτάκια, για να το πεις αυτό, ή όποιος το έγραψε. Μην το λες έτσι, χωρίς να ξέρεις, μην παίξεις φουρτάκια. Δεν παίζουν όλοι οι Έλληνες φουρτάκια. Παίζουν πολλοί. Λοιπόν, να πάμε. Ένας ωραίες 2-3 πράγματα ωραία που μου είπε ένας γείτονας και που είδα, ο Άγγελος, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, παιδιά, άλλος περιμένει, ξαφνικά βλέπω ένα μια μέρα εκεί πέρα γείτονα, τον Άγγελο μου λέει, είδα το τι κολοκοντρώνεις ήταν αυτός. Του λέω, πότε ήρθες, γιατί ξέρεις το γείτονα υποτίθεται που μπορεί να τον έλεπα και στο θέατρο εκεί πέρα που στο τέλος περιμένανε κάποιοι. Τώρα μου λέει τέτοιο έργο, πώς δεν περιμένεις, άλλους περιμένεις και άλλοι μπορεί να είναι οι στυλοβάτες σε μια δουλειά, παιδιά, που ήρθαν τόσος κόσμος, ειδικά από το διαδικτυακό κανάλι. Δεν γράψανε καμία εφημερίδα. Όπου στείλαμε το καναπίτες εγώ, έκανα γκάλωπ σε μεγάλες εκπομπές και τέτοια, και λέω, ας στείλω και ένα βιντεάκι κολοκοτρώνει, να δω πόσο το παίζουν και οι ελληναράδες μερικοί. Δεν έγραψε κανείς τίποτα πέρα από 2-3 εκπομπές, παιδιά, που πήγα και μίλησε το κολοκοτρώνει. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα και τέτοια, το κάνα επίτηδες. Λέω, θα στείλουμε για να δούμε. Έβαλα μια συνεργάτη, να μην κρίνεις, να είναι καλά, και έστειλε από Αρναούτολου με κανένας, μάνεσες όλους εκεί πέρα, λέω άστρο να τους δω τι ρόλο παίζουν σε αυτά που κάνουν και το παίζουν και ελληνικά κάποια στιγμή. Και δεν ασχολήθηκε κανείς, μόνο ο κόσμος, ο απλός ο λαός, από το κανάλι γεμίζαν το θέατρο Αυλαία που έκανα το Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς, γι' αυτό θυμήθηκα και το φίλο τον Άγγελο που ήρθε και είδε το έργο του Κολοκοτρώνη. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Λίτσα από Χολαργό.
1: Κυρία Λίτσα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
4: Κάτσε να πάω πιο πέρα.
1: Κάνε τον κόπο, το έχεις λίγο δυνατά, ε.
4: Είμαι και μεγαλοκοπέλα τώρα εγώ.
1: Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι.
4: Να θέλω να σας πω τώρα κάτι για τον κύριο Γεωργακόπουλο, για τα παιδιά του, τα Κάλιαρη.
1: Ναι. Όχι, έχεις πολύ δυνατά. Περίμενε, Λίτσα μου.
4: Είμαστε χωριανοί, κοντοχωριανοί είμαστε.
1: Κυρία Λίτσα, έχεις δυνατά ακόμη το ραδιόφωνο, το δυνάμωσες.
4: Όχι, δεν το κλείσα, δεν το έχω.
1: Τώρα ναι. Ωραία.
4: Λοιπόν, τα παιδιά, ο Θανάσης πρέπει να είναι γονός του Γεωργακόπουλου του Θανάση. Ήταν ο πατέρας του,
1: ο Βασίλης.
4: Ο παππούς του μάλλον.
1: Ο Βασίλης.
4: Ήταν οι 6-7 παιδιά σίγουρα, τα θυμάμαι, γιατί εγώ έχω λείπω χρόνια.
1: Ναι.
4: Είναι τα καλύτερα παιδιά, έχει βγάλει, ήταν τότε, ξέρεις, εμείς στα χωριά είχαμε τα πρόβατα και είμαστε συνορίτες. Ο παππούς του δούλευε όλη μέρα, οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι.
4: Τα παιδιά όλα αυτά φτιάξανε μία συνοικία στο χωριό, εκεί που ήταν του παππού το σπίτι,
1: ναι,
4: και το βγάλανε Άγιο Αθανάσιο. Στο όνομα του παππού του, τα παιδιά του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
1: Ναι.
4: Αυτά που ακούω για τα παιδιά, να μην λένε τίποτα, γιατί δεν ξέρουν πώς μεγαλώσανε και πόσο έχουν δουλέψει.
1: Είναι πολλοί επαγγελματίες, κυρία Λίτσα.
4: Είναι χωριανοί μου.
1: Είναι, σου λέω, επαγγελματίες στο μαγαζί που έχουν, δεν μπορεί να καταλάβει τι πίτσα έχει. Δεν του κάνουμε διαφήμιση τώρα.
4: Το ξέρω, εγώ έχω πάει δύο φορές, γιατί εγώ χάσκα το ράβο, γιατί μένει ο γιος του άντρα μου εκεί στο κουμό.
1: Ναι.
4: Είχα πάει κανένα δύο φορές, πήρε χρόνια. Αλλά επειδή σου ξέρω, γιατί μεγαλώσαμε μαζί, όταν λέμε μαζί με το Βασίλη, ναι, τα παιδιά δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
1: Θεό χωρέ τον Βασίλη, πέθανε πρόπερση, ναι.
4: Ναι, και όταν ακούω και ο Χρήστος, ο αδερφός του, ο πιο μεγάλος,
1: έκανε
4: πολύ παρέα με τον άντρα μου. Πάρα πολύ παρέα.
1: Δεν τους ξέρω αυτούς, ναι.
4: Ναι, εγώ τους ξέρω. Αλλά όταν ακούω και λένε για τα παιδιά, έτσι εμπίζομαι.
1: Δεν είπαν για τα παιδιά, είπαν βλακεία για το μαγαζί.
4: Ναι, για το μαγαζί, το ίδιο δεν είναι. Σαν να,
1: ναι, θέλει να πει, σαν να κατηγορούν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ σας ακούω πάρα, σας παρακολουθώ όλε τι εκπομπές σας.
1: Να είσαι καλά, κύριε.
4: Για να σας πω τώρα συγχαρητήρια και αυτά, δηλαδή, να έχετε υγεία, να είστε καλά και να μας και γίνει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλό σου βράδυ.
4: Πάρα, πάρα πολύ. Ναι.
1: Να είσαι καλά, σας. Καλό σου βράδυ, κύριε Λίτσα. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ,
1: να είσαι
4: εγώ,
1: καλά. Εγώ. Είναι επαγγελματίες, παιδιά. Ξέρω που υποστηρίζω εγώ. Άμα είναι λαμόγια, κάνω το. Που δεν πρόκειται να έχω πει εγώ καλή κουβέντα για λαμόγια, δύσκολα. Αν την έχω πατήσει στα χιλιάδες μαγαζιά, μου έχουν δώσει πολλά μαγαζιά τέτοια δώρα. Ήξερα που έκανα σχόλιο και όταν ήταν κάποιος και δώρο να μου δίνει, σε ένα μήνα το καθάρι, δεν ξανά δίνα δώρα. Όταν καταλάβαινα τι ρόλο παίζει σε μαγαζί, τίποτα. Ξέρω πολύ καλό όλα τα χρόνια ποιους υποστήριζα. Καλούς επαγγελματίες. Την κουβέντα που θα πω θα είναι μόνο για τον καλό επαγγελματία. Ποτέ για λαμόγιο. Και αυτό το είχαμε στα προσόντα μου. Έβλεπα και έλεγα τι μου έδωσε αυτός τρία νέα, αλλά όταν πήγε εκεί έμαθα από τον τηλεθεατή μου ότι ναι, του λέγε, ωραία αυτό όπως σου είπα, ναι στο φαγητό αυτό πληρώνεις όμως το ποτό, ναι, δεν όλο το τραπέζι δωρεάν, τον κόβω δεν ξαναδίνω. Πάντα έκανα πράγματα που δεν το ξέρουν ούτε καν και επαγγελματίες αυτοί πώς φερνόμουν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι. Καλησπέρα, Πλήρια.
1: Καλησπέρα.
5: Μαρία από Αρτέμιδα είμαι.
1: Ω Μαρία, τι κάνετε εκεί?
5: Εμείς τι κάνουμε, η μαμά πλέκει και ακούμε. Εγώ πλένω, μαγειρεύω αυτό για να μην κουράσουμε αύριο.
1: Να σου πω, επειδή μπαίνει χειμώνας πλέκει η κυρία Αγγελική.
5: Όχι, η κυρία Αγγελική πλέκει, καλέ μου, έχει φτιάξει φορέματα, έχει φτιάξει τσάντες, έχει φτιάξει... Μόνο εμένα δεν έχει φτιάξει.
1: Ναι.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ απλά κοιτάω.
1: Μπράβο.
5: Αυτό μ' αρέσει.
1: Και αυτό και είναι ωραίο το κέντημα, ναι.
5: Και η μάνα μου ξέρει και έτοιμα. Δηλαδή, καλό και έτοιμα μου έχει μάθει η μαμά.
1: Ξέρει
5: να το... βλέπω, μπερδεύω τα χέρια μου.
1: Ξέρει, το λέω Μαρία, γιατί στη Λευκάδα εμείς έχουμε τα φοβερά καρσάνικα και ντύματα που ήταν πανάκριβα, γινόταν χαμός κάποτε, ήταν πολύ μόδα και έβλεπες. Περίμενε. Μην κλείσεις, να
5: δεν
1: κάνουμε
5: κλείνω,
1: αλλαγή.
5: Δεν κλείνω,
1: περίμενε,
5: αλλαγή.
1: Περίμενε να κάνουμε αλλαγή, δευτερόλεπτα και γυρνάω. Πάμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
3: Λοιπόν, ναι, κυρία πάμε. Λέγατε, σας ακούω.
2: Όχι.
3: Θα κάνω εγώ τώρα την παραγωγή.
2: Λοιπόν, έλεγα, λέγαμε σχετικά με τα κεντήματα. Στη Λευκάδα έβγαινε ένα κέντημα Μαρία, το οποίο λεγότανε, υπάρχει ένα χωριό στη Λευκάδα που είναι, λέγεται Καριά.
3: Ναι, και εκεί ήταν θρηλυκά. Από Λευκάδα είναι τη νύχτα μου.
2: Δεν πειράζει, απλώ θέλω να το κάνω σχόλιο τώρα να ακουστεί και καλή κουβέντα.
3: Βέβαια.
2: Και εκεί η Μαυρέτα συνεχίζει την ιστορία, η φοβερή, εκεί η Αρβανίτη, η οποία έχει τα κεντήματα, τα καρσάνικα, τα λευκαδίτικα που κάποτε γινότανε.
3: Τώρα έρχονται από το. Τα λευκαδίτικα, τα ξέρει η μαμά μου. Θα μπω στο ίντερνετ, ήταν πολύ δύσκολα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβει, μπε να δει τι εννοώ. Δηλαδή. Σε εκείνα τα λεπτά στα υφασματάκια, τα όχι τα χοντρά τα τέτοια.
3: Ναι.
2: Αυτά που ήταν πάνω σε. Σαν σεμέν, ρε παιδί μου.
3: Τα λεπτά, τα σεμέν, τα ξέρει μαμά.
2: Πώς τα λέγατε οι γυναίκες, γιατί από το χωριό τα ακούω και θυμάμαι τη λέξη.
3: Σεμέν.
2: Ναι, κοίτανε, τα έπιπλα έλεγε πόρε, τι έχει πάνω, καρσάνικο. Και πανάκρι, τα έφερνε στην Αθήνα, σκεφτεί ότι από εκεί ερχόταν παραγγελία. 30 για 30 σπίτια στην Αθήνα, 20-30 δεν τα προλαβαίνανε.
3: Είναι δύσκολο, μου λέει η μαμά, το κέντημα αυτό.
2: Έτσι.
3: Είναι ενήμερη. Εγώ δεν το ξέρω. Θα πω μέσα όμως να το ψάξω. Γιατί μου αρέσει εμένα το κέντημα. Έτσι. Εμείς, εγώ που είμαι βρήτησα, έτσι, στο σουφλί που είναι τα μεταξωτά.
2: Ναι.
3: Τα μεταξωτά του σουφλίου.
2: Ναι.
3: Αυτά να δείτε τι ωραία.
2: Γιατί
3: που είναι.
2: Ο κάθε μέρος της Ελλάδας βγάζει και τα δικά του.
3: Πολύ ωραία εκεί ήταν τα ξωτά. Είχαμε πάει, είχαμε ανέβει η Ορεστιάδα στο χωριό πάνω και περάσαμε από ένα μαγαζί με τα ξωτό σουφλίου και ήταν, κυριλία, φανταστικό.
2: Ναι.
3: Όταν λέμε φανταστικό.
2: Βγάλω.
3: Το πήραμε. Φανταστικά είναι αυτά. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά η μαμά πλέκει πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ. Εγώ μπερδεύω τα χέρια μου στο πλέξιμο, το είχαμε με την αδελφή μου. Μπερδευόμασταν, ενώ δεν είχαμε πρόβλημα στο μέτρημα σε αυτά, μπερδευόμασταν στα χέρια. Ενώ η ανιψιά μου, η εγγονή της μαμάς μου, δηλαδή η κλώη μας, τα χέρια της, φέρ' το δώρο γιαγιά, παπ, ξέρει.
2: Δηλαδή, είναι, κοίταξε, είναι και αυτό, πώς δεν σε έμαθε η Αγγελική.
3: Δεν πρόλαβε να δούλευα πάρα πολλές. Ναι, και η μαμά σε έμαθα από μικρά. Δούλευα πάρα πολλές ώρες.
2: Δούλευες ή βαριώσουνε και λίγο?
3: Όχι, λογίστρια καλέ μου. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ερχόμουν και με πονοκέφαλο και πτώμα. Δούλευα πάρα πολλές
2: ώρες. Παίρνουμε κανένα σχόλιο τώρα, μην κουράσουμε τους άλλους. Πες μου.
3: Ναι, πήρα να σας συστήσω για το στομάχι. Κρατάτε γερά, έτσι, δυνατά. Η μαμά έχει χαπάκι για το στομάχι. Όποτε το χρειαστείτε, ειδοποιήστε. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ, για να κάνουμε και λίγη πλάκα.
2: Δώστε
3: να πω τα άγγελα βιβλία σας. Πάλι του Γουλουκοτρώνη και ένα άλλο που έχει, δεν το θυμάμαι.
4: Ιστορικό.
3: Ναι, ένα ιστορικό, κάτι για τον Αλέξανδρο.
2: Όχι, πήρατε ένα και σας χρωστώ ένα, σου είπα.
3: Έλα! Εντάξει, άστο τώρα, καλημέρα. Σιγά.
2: Να το ξέρεις, το χρωστώ, αλλά μήπως κανείς έρχεται προς την Αθήνα, κανιά μέρα το δώσω πουθενά, να τα αφήσω κάπου να το πάρει.
3: Να πω κάτι. Εμείς παίρνουμε βιβλία και διαβάζουμε. Μας ευχαριστεί. Για μας δεν είναι.
2: Ναι, αλλά τα πάρει να διαβάσεις κιόλας, μην τα παίρνεις σάμπα.
3: Καλά, τι λέει. Η άλλη έκλαιγε, εγώ δεν προλάβαινα.
4: Εγώ το διάβασα το.
3: Παραλίγο κάνω
2: το Γολγοθά διάβασε.
3: Η Αγγελική έκλαιγε αφού το έχω πει. Και μου έλεγε κιόλας μέσα από το βιβλίο. Και τους λέω σταμάτα γιατί θέλω να το διαβάσω. Κάτσε να σου πω κι αυτό. Να σου πω. Και το πήρε και σε μια μέρα το τελείωσε.
2: Καλά, αυτό ήταν. Μ' άρεσε αυτό που λέει. Γιατί κι εγώ όταν βουτάω ένα βιβλίο, αν δεν μου κάνει εντύπωση, δεν το διαβάζω σε μέρος. Ή εκείνη την ημέρα ή ποτέ.
3: Απλά εγώ, επειδή θα σηκωθώ να μαγειρέψω μαμά που να είναι και τα πόδια. Και κάθεται, ας πούμε, γι' αυτά. Εγώ σηκώνομαι και κάνω δουλειές, οπότε ή θα κεντάει ή θα διαβάζει.
2: Ναι.
3: Τέτοια πράγματα. Εγώ κάνω το βραδάκι.
2: Κάνεις διάφορα.
3: Διαβάζω. Ωραία. Ναι, γιατί κάνω πολλές. Δηλαδή, σηκώνω τη μαμά πιο πρωί, ποτίζει τον κήπο, όλα αυτά, γιατί είμαστε μέσα στο πράσινο. Και μετά το σηκώνομαι εγώ, αναλαμβάνω τα υπόλοιπα. Η μαμά θα διαβάσει, θα πλέξει. Εγώ το απόγευμα και μετά.
2: Ωραία, Μαρία μου. Όση ώρα μίλαγες εσύ, πρώτο ναι. χαιρετισμό στην Αγγελική που να ακούς το βάθος, ναι. σκεφτόμουν τι να μου πλέξει η Αγγελική.
3: Α, κασκόλ.
2: Πλάκα κάνω, μωρέ. Πλάκα κάνω, πλάκα και αναγελάσουμε.
3: Όχι, υπάρχουν, φτιάχνει και από αυτά που φοράνε στα πόδια και τσουράπια. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Τσουράπια δεν φοράω.
3: Είναι τεστά. Κακόλ ή σκούφο.
2: Δεν φορά ούτε σκούφο.
3: Ή ένα σκουφάκι για τη Δημιλίτσα.
2: Τι ένα?
3: Σκουφάκι για τη Δημιλίτσα.
2: Όχι, θα φτιάξει, ξέρεις, θα μου φτιάξει.
3: Κάτσε, πάτε να το πει. Λοιπόν,
2: έλα εδώ, Αγγελική, έλα εδώ, Αγγελική, ευκαιρία.
4: Έλα, Ηλιά μου.
2: Λοιπόν, άκου τι θα φτιάξει. Άκου τι θα φτιάξει και το φοράω και θα λέω από εκπομπή. Άκου τώρα δώρα που ζητάω εγώ. Έχεις δει κάτι λίγο, φοράω εγώ πάντα στα χέρια ή κρεμασμένους σταυρούς.
4: Ναι.
2: Ή φωνά τώρα π.χ. φοράω ένα σταυρό, ο άλλος που είναι. Μην τον έχασα. Δύο σταυρούς πάντα εδώ, αν δεν φοράω στο λαιμό, φοράω ένα μάτι εδώ και λίγες μέρες, γιατί φαίνεται κάτι κακά μάτια μου έχουν αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν.
4: Κατάλαβα.
2: Στο χέρι. Λοιπόν, στο χέρι λοιπόν μου αρέσει. Πώς είναι σαν. Ένα, δύο, τρία δάχτυλα. Πώς είναι σαν να είναι. Πώς είναι σαν μονομάχη που φοράνε κάτι, ρε παιδί μου.
4: Δεν το έχω δει. Σταυρός είναι.
2: Τι όχι, μωρ, τίποτα. Τίποτα μαύρο, ένα σαν τρία δάχτυλα παχός.
4: Α, σαν μπραχιόλια.
2: Μπράβο σου. Μπράβο σου, αφού τα πάω να αγοράσω και φέτος τη Λευκάδα έλεγα πολύ λεπτό. Όχι, μωρ, τι να τα κάνω. Πρέπει να βάλω τέσσερα σαν χαϊμαλιά. Να ήταν φαρδίλιο, ρε φίλε. Και δεν αγόρασα κανένα. Να ήταν τρία δάχτυλα π.χ. να το φοράω στο χέρι, μου αρέσει.
4: Τρία δάχτυλα θες.
2: Ναι, τρία. Περίμενα ανάλογα τα δάχτυλα. Τι δάχτυλα έχεις?
4: Τι δάχτυλα έχω? Έχω καλά δάχτυλα, εντάξει.
2: Ωραία.
4: Έχω, εντάξει, είναι εντάξει. Τρία δάχτυλα, εντάξει.
2: Ναι, τρία δάχτυλα. Δεν μου λες, η βλέπει καθόλου από το YouTube την εκπομπή μου η Μαρία ή...
4: θα μπει και θα το πει.
2: Μπες, γιατί κάνω τώρα με τα δάχτυλά μου έτσι. Με βλέπουν τηλεοπτικά όποιοι λέω αυτό.
4: Εντάξει, θα τα δει.
2: Εντάξει.
4: Έγινε.
2: Όταν θα μπει, θα μου πει μπήκα εκεί και εγώ θα τις κάνω.
4: Τι χρώμα το θες?
2: Μαύρο μόνο, τι φρουφρού θα βάλουμε?
4: Μαύρο, εντάξει.
2: Μαύρο, σκούρο. Μαύρο και κάνει. Βάλε μαύρο και άκου τώρα να γελάσεις. Και άμα μπορέσεις πάνω στο μαύρο, επειδή άκουσα ότι πλέκεις, έτσι.
4: Ναι,
2: λοιπόν,
4: πλέκω.
2: Θα μου βάλεις και ένα. Άκουσέ με και ας το πληρώσω και τι κάνει. Θα σας αποδώσω εγώ. Λοιπόν, θα μου βάλεις και ένα πάνω ήττα και ένα δέλτα.
4: Έγινε.
5: Α,
4: Ηλίας, Δημιλία. Ήττα και δέλτα.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έγινε. Η παραγγελιά έγινε και μετά μου λες τι κάνει.
4: Τίποτα δεν κάνει.
2: Τι χρωστά.
4: Είναι από μένα.
2: Να είσαι καλά.
4: Ένα θεμένι για τη Δημιλία.
5: Ένα θεμεδάκι για τη Δημιλία.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
4: Καληνύχτα.
2: Ωραία, τη ζήτησα, τη ζήτησα. Μ' αρέσει αυτό, το έχω ενθύμει και λέω από την Αγγελική και τη Μαρία, δεν το λέω τυχαίο αυτό. Θα το έχω εγώ ή ακόμη και σε άλλες εκπομπές ή εδώ που θα το δείξω, όπως και εγώ σου έχω υποσχεθεί, αλλά δεν έχουμε βρει τρόπο, ρε παιδιά. Αν έρχεται κάποιος στην Αθήνα, γιατί εκεί πέρα είστε, παιδιά. Δεν το λέω γιατί πας. Πέστε μου πού να σας αφήσω, όπως μίλησα με τον κύριο Σταύρο που μου προθέτει τα βιβλία, να είναι καλά ο Σταύρος, θα μου βγει στον αέρα. Τον πήρα τηλέφωνο την άλλη μέρα, δεν τον βρήκα. Τον πήρα την άλλη μέρα, δεν τον βρήκα και λέω: αμάν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Και με πήρε ο άνθρωπος το απόγευμα και του λέω: Σταύρο μου, πού μένεις? Μου είπε: πού? Ωραία, σου τηλεφώνω μία μέρα πριν. Κατεβαίνεις εκεί, δεν θα πω το δρόμο και παίρνεις το βιβλίο που σου υποσχεθεί δώρα από μένα. Έτσι θα το κάνεις και εσύ, Αγγελική Μαρία. Θα μου πείτε στην Αθήνα, δεν θα μου στείλετε κάποιον, να έχω αφήσει είτε στο κέντρο της Αθήνας, αν είναι Πειραιά, Πειραιά αλλού. Όπου εξυπηρετεί να αφήσω ένα βιβλίο που θέλω να σου κάνω δώρο, που έχετε πάρει το Γολγοθά, να σας δώσω το ακατάλληλο δώρο από μένα. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε άλλες διαπραγματεύσεις. Μου φτιάχνετε αυτό για το χέρι, οπότε έχω άλλες υποχρεώσεις. Πρέπει να δω πέρα, βρω και άλλο βιβλίο. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, αλλά τι πιο ανάλαφρα. Μην χαλάμε κάτι φορές. Μ' αρέσουν αυτά τα παιχνιδάκια που κάνουμε τώρα, γιατί κάτι φορές έτσι με κάνα 2-3 τηλέφωνα. υψώνουμε τα διάφορα και δεν πρέπει. Με Βελόπουλος 12 με 1 εδώ στο Ράδιο Μάχη τα μεσημέρια. Απόγευμα 5 με 6 Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Άλλες εκπομπές ωραίες το πρωί, ποιοι είναι τα παιδιά? Είναι ο Βλάχος με Καψαμπέλη είναι. Μετά που έχει πάει ο Πάσχος, έχει άλλη εκπομπή εκεί. Μετά ο Γιώργος ο Γαριφάλου, άλλη εκπομπή. Μετά ο Γαβρίλος που τον έχουμε φέρει κουβέντα. Ποιους και ποιους. Έτσι, πολλές εκπομπές που τα παιδιά πριν από μένα που κάνουν τα ποδοσφαιρικά. Τη νύχτα ο Οικονομόπουλος μετά από μένα. Ο Μιχάλης που σα διασκεδάζει. Έτσι. Δόξα τω Θεώ έχει πολλή ποικιλία. Ωραίες εκπομπές το Ραδιομάχη. Και να συνεχίσουμε εδώ τώρα να κάνω ένα σχόλιο για έναν. Τι ωραία παιδιά είναι, είπα πριν για το Σταύρο το Ξαρχάκο. Έτσι. Και το μυαλό πάει σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν γράψει ωραία ιστορία. Συνθυμήθηκα τώρα τα αδέρφια αυτά, τα με ωραία γράμματα έχουν γράψει το όνομά τους εκεί στην ιστορία του Ελληνικού Πενταγράμμου, παιδιά. Ο Νίκος και ο Γιώργος Τζαβάρας. Έτσι. Χαρακτηριστικοί άνθρωποι να έχουν ωραία εικόνα στο ελληνικό τραγούδι. Νίκος και ο Γιώργος Τζαβάρας. Έτσι το μυαλό πήγε τώρα φλάς πήγε σε ένα πλάνο που είδα τα δύο αυτά αδέρφια και η ευαισθησία όταν είναι και δύο αδέρφια και είναι και ωραίο και καλλιτεχνικά να εισπράττουν χαρά, επιτυχία και χειροκρότημα δύο αδέρφια μαζί όπως έκανε, αν είναι πατέρας με κόρη, πατέρας με γιο όταν βλέπω γενικά ζευγάρια έτσι αίματος με συγκινούνε, μου αρέσουνε. Έτσι, όποιον και να έχω δει, το πρόσφατο παιδί που έφυγε και ο Κόκοτας, το Σταμάτη με το γιο του, το παιδί το Δημήτρη που έφυγε προχθές, όταν βλέπεις τον Πλούταρχο με τα παιδιά του εκεί, όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ποιον και ποιον να πω, είναι τόσα πολλά ονόματα που είναι πατέρας, η μάνα, με γιο ή κόρη, ή αδέρφια. Έχω πει και το εκείνο το ευαίσθητο που ήταν που είχα τη χαρά να παρουσιάζω για πρώτη φορά στη ζωή τον Γιώργο τον Αλκαίο. Πατέρας με γιο, λέει αγόρι μου, δακρύζει ο Βασιλείου και αγκαλιάζει το γιο του. Ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Βασιλείου. Έτσι, με το σήμα κατά τεθέν το καμπριόλε. Και ο Γιώργος που κάνει και ψηλό άλλη πορεία. Ο Αλκαίος ο Γιώργος, άλλο ύφος. Από τον πατέρα του που είχα παρουσιάσει ενώ τον Αλκαίο με τον για πρώτη φορά στη ζωή του που μου τον έφερε ο Γιάννης ο Βασιλείου 1992 το πολύ στο Τελεσίτη τότε. Λοιπόν, να πάμε σε άλλο παιδιά. Όχι, θα διαβάσω λίγο εδώ πέρα εσάς. Θα διαβάσω λίγο εσάς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε εδώ καλησπέρα Ηλία, με την περίμηση όλο το έχω πάει πολύ να δω που είχα μείνει καλησπέρα εδώ είχα μείνει. Καλησπέρα κύριε Ηλία σε όλους τους Έλληνες τα αδέρφια και μετά διάβασα καλησπέρα κύριε Ηλία Στέλος και μετά καλησπέρα Ηλία μου, καλησπέρα πατριώτες, εκεί είχα μείνει, στην Εύα. Και μετά μας έγραψε κάποιος φίλος ή φίλε που λέει μην παίξετε φρουτάκια και θα περισσέψουν τα 100. Η Μαρία Κόντι, εδώ βγήκε η πρωθυπουργάρα μας και μας εκβιάζει ότι αν δεν κυβερνάει αυτό το χάος. Λοιπόν, ο Άγγελος δεν κατάλαβε για τη σιγάρα κάτι ρε Άγγελε, γράψε το πιο για να μπορώ να σε βοηθήσω. Πάμε. Μαρία Κόντι, λένε ψέματα για τους φόρους κύριε Ηλία μας. Κύριε Ηλία, μας έχουν εκδάρει. Μα εγώ είπα, όταν μικρίναμε λέει, αφαιρέσαμε λέει, φαντάστε ότι 500 φόρους έχουμε. 80 λέει φόρους λέει, τους καταργήσαμε. Εκεί μένω, δεν κάνω άλλο σχόλιο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι ο χρόνος άχρονος. Και νομίζω πως είναι και συνονόματός μου, ε. Αν δεν κάνω λάθος. Χρονάχρονε Ηλίας, ε. Ωραία. Λοιπόν, και προχωράμε. Ξεπερνάω τον Πάνο. Δεν χρειάζεται να το απαντήσετε κανείς εκεί πέρα, παιδιά. Ο Πάνος ίσως να έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά από τις κραυγές που έκανε όλες τις μέρες. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον τα έχει βάλει. Εντάξει, Πάνο, δεν σου απαντάω, φίλε. Θα μείνεις εκεί να γράφεις μόνος σου. Αν το είσαι γιατισμό να γράφεις, γράψε ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρει ψυχούλα σου γράφει εκεί πέρα. Δεν σε διαβάσω, όμως δεν σου κάνω άλλο διαφήμιση. Αρκετά σου έκανα, έτσι. Και προχωράμε μετά από αυτό να προχωράμε σε Μαρούλα. Πολύ ωραία η Μαρούλα. Σου απαντάει μια γυναίκα πάνω. Αν θέλει να ισοπεδωθεί με γυναίκα, αν δεν σου αρέσει, βγες, μην ακούς. Αρέσει, είσαι ο τρόμπας. Σωστό. Και προχωράμε λίγο ακόμη, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Κύριε Ηλία, καλησπέρα. Η Τάνια, γεια σου, Τάνια. Και πάμε για τον Στέλιο. Τον Περινή σου ερώτησα, Στέλιο, τι θα πει. Η Μερούλα, Τάνια, καλησπέρα. Και προχωράμε, η Τάνια, είμαι φαν σας. Και προχωράμε. Προχωράμε. Δεν σκόνω χατήρι, ρε Πάνο. Γράψε εκεί πέρα ό,τι θες, ρε φίλε. Ό,τι θέλεις. Δεν σου δώσω το δικαίωμα 5 μέρες να λες ό,τι παραμύθι λες και να κατηγορείς ένα μαγαζί. Δεν σκόνω το χα. Γράψε ό,τι πίον της ψυχής σου έχεις, γράψε εναντίον. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Δεν σου δίνω το δικαίωμα να γράψεις εκεί πέρα. Γράψε, εκεί είσαι. Λοιπόν. Βαλά τη Μερούλα, μην ακατεύεσαι. Εμένα μου δεν χρειάζεται. Εγκλουβάρα. Κύριε Ηλία, Σπύρονε, Εγκλουβή, μιλάς τώρα για το χωριό, την Εγκλουβή που είμαστε από τη Λευκάδα. Λοιπόν, ο KitKat μόλις μπήκα, λέει, τι έχασα. Νίκη, Σκλαβενίτη, καλησπέρα, πότε θα κάνεις προσφορές. Νίκη, τι λένε τη γυναίκα, Βαλάντη. Δεν είναι θέμα να είναι ο Σκλαβενίτης που έχει τα... Μερούλα, πολύ ωραία αυτό που γράφεις. Λοιπόν, καλησπέρα, Πατρινού Φέη. Γεια σου, Φέη μου. Καλησπέρα, Ηλία, με την υπέροχη σου εκπομπή. Πάνω θα έπρεπε να ντρέπεσαι που μιλάς έτσι για την Ηλία που σου έχει μιλήσει τόσο ωραία και σου εξηγούσε, συμφωνώ με τη Μερούλα, αν δεν σου αρέσει βγες. Μην το απαντάτε, παιδιά, μην το απαντάτε. Έτσι, εκτός αν θέλετε να τον ισοπεδώσετε και να τον κάνετε σαν γυναικούλα. Δεν κάνει, αφήστε το εκεί πέρα να γράφει. Εσείς δεν σας βλέπω να γράφετε πιο μάγκικα. Δεν πάει να γράφει ό,τι θέλει μόρα. Λοιπόν, Νίκη Σκλαβενίτη, κρατά σταθερές τις τιμές. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Γιουσούφ. Ο Νίκη, ωραίος ο Χίος, τα λέει έξω από τα δόντια. Σκλαβενίτη. Α, Νίκη σε σένα, κατάλαβα ότι κάποια Νίκη είσαι. Σκλαβενίτη που σου γράφουν, κάνει καλές τιμές. Έτσι. Παιχνίδι, Μερούλα, παιχνίδι είναι η ζωή μας. Η ζωή μας παίζουν σαν τα ζάρια, όμως. Ω, η Σκλαβενίτισσα δεν δέχεται παζάρια. Πάμε. Τα λέει ωραία ο Χίος Δημήτρης, Αγγλία. Τα λέει ωραία ο Χίος, αλλά τα εξώφυλά του είναι μετικά, να τα λέμε όλα. Βαλάντη, Στάνια. Δεν σε βλέπω ζωηρή, τι γίνεται. Τάνια, όλα καλά, σας ακούω. Η Εύα. Και προχωράμε, παιδιά. Εύα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, δεν μπορώ να καταλάβεις τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβεις κάποιοι άνθρωποι πώς είναι, που το παίρνουν καλησπέρα και μας γλύφουν και τέτοια και μετά μπορεί να βγάλεις ένα πρόσωπο να χάσει πάσα ιδέα για τον άλλον. Άστονα. Εγώ έδωσα την απάντηση επαγγελματικά. Επαγγελματικά η απάντησή μου σήμερα στον Πάνο είναι επαγγελματικά. Δεν θα το απαντήσω εγώ τώρα. Ό,τι έχει μέσα του, έχει το εσωτερικά και στο μυαλό του, αυτά ξεφορτώνει τώρα. Γιατί δεν είναι ανάγκη τώρα να τα χάσετε. Λοιπόν, Τάνια, κύριος Ηλίας με τα ωραία χέρια, τα εκφραστικά μάτια, το δυνατό μυαλό, τη μεγάλη καρδιά που χτυπάει δυνατά. Έλα ρε Τάνια. Όχι αλλά κοπλιμέντα. Πάνω απ' όλα είναι να έχουμε σκέψη που να κρατάει τον άλλον. Αυτά θέλει μια εκπομπή, Τάνια μου. Τα άλλα, χέρια, πόδια, τρίχες, μαλλιά, δεν μου λένε τίποτα. Να είσαι καλό, όμως ευχαριστώ. Άλλο μας κάνεις κομπλιμέντο, μας δίνεις πόντους. Καλό είναι αυτό. Δεν τα πετάμε όλα, γι' αυτό και σας τα διάβασα. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-18.000, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Αλέξανδρε, πάμε.
6: Γεια.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, είμαι η Σοφία Πασπάτα.
2: Γεια σου, κυρία Σοφία.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά, Σοφία μου είσαι.
6: Καλά είσαι.
2: Ναι.
6: Ακούς, μια μέρα άκουσα που είπες για τον Νότι Σφακιανάκη που δεν βγαίνει να τραγουδήσει.
2: Ναι.
6: Πέθανε η γυναίκα του.
2: Ναι, τα είπα, το είπαμε, Σοφία.
6: Α, το ήξερες, ε.
2: Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν τραγουδούσε και πολύ πριν. Πέρα από αυτό που το κακό που τον βρήκε σαν.
6: Αυτό τραγουδάει πάρα πολύ ωραία.
2: Εντάξει, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει προσέξει τα τραγούδια του. Που δεν έλεγε βλακίες. Πάνω απ' όλα, Σοφία μου, που σαν άνθρωπος δεν έλεγε βλακίες όπως οι άλλοι που γλύφουνε και λένε ότι τους συμφέρει για να μην τους πάρουν σε καμιά δουλειά ή το κατεστημένο. Ήτανε.
6: Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
2: Έχει ένα μυαλό δυνατό. Τελείως.
6: Το ξέρω, το ξέρω. Τον έχω καταλάβει, Ηλία. Γιατί
2: αυτά.
6: Το έβλεπα πριν στην τηλεόραση που έπαιγε καμιά φορά. Αλλά τώρα έχει χαθεί τελείως. Μπορώ να τον ακούω καμιά φορά στο Στέφανο.
2: Ας είναι καλά και ας έχει χαθεί.
6: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Το πιο σίγουρο. Είχε και δύο παιδάκια, νομίζω.
2: Δεν άκουσα.
6: Είχε και δύο παιδάκια. Είχε δύο παιδιά, λέει.
2: Πρέπει να έχει δύο παιδιά, ναι.
6: Ναι, είχε. Τι κάνεις, Ηλία μου, πώς πάει τα παιδιά σου, καλά?
2: Δόξα τω Θεώ.
6: Καλά, υγεία, Ηλία μου, υγεία.
2: Να έχουμε όλα τα άλλα.
6: Αν άκουγες σήμερα το Σερέτη, να τρελαινώσουμε, Ηλία. Θα σε εκτιμώ όλους, όχι μόνο το Σερέτη, εσένα, τον...
2: Έχω πει το παιδί αυτό ότι κάνει δυνατές εκπομπές, το έχω πει.
6: Σήμερα το 6 με 8 είχε το Γιάννη Τσιτούρη. Πόσα είπε για τον Μητσοτάκη, πόσα είπε.
2: Α, το Γιάννη του Τσιτούρη που κάνει και εκπομπή ο Γιάννης.
6: Ναι, το έχει Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο. Το έχει το μεσημερινή ώρες το είχε σήμερα. Ρε, πόσα είπε. Έλεγε για το ρεύμα, γιατί το κατεβάζει το, λέω, το ρεύμα ο Μητσοτάκης 30%. Και είπε και να, πολλά τι να σου πω, αλλά τα έλεγε ωραία και έβαζε και τραγουδάκια, ήταν πολύ ωραίο.
2: Έχει ωραίες εκπομπές.
6: Όλους παρακολουθώ, όλους, δεν έχω ξεκολλήσει από όχι πέρσι, πρόπερσι τον Ιούλιο.
2: Από τότε παρακολουθείς?
6: Ναι.
2: Μπράβο.
6: Από τότε, Ηλία, δεν το γυρίζω. Πρώτα έβαζα τραγούδια, τύχω ένα σταθμό και έχει πολλά τραγούδια εδώ.
2: Ωραία. Σοφία μου, σε ευχαριστώ, να πάω άλλη γραμμή.
6: Και εσένα σε έχω παρέα το βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλό σου βράδυ, να πάω άλλη γραμμή.
6: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά.
6: Καλή νύχτα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Πολύ καλή.
7: Ο κύριος Ηλίας.
2: Ναι. Γεια σας.
7: Γεια σας, Ελένη από Αγία Σοφιά Πειραιά.
2: Γεια σου, κυρία Ελένη. Καλώς μας ήρθες. Μάλλον πρώτη φορά.
7: Έχεις ξαναπάρει ο άντρας μου πολλές φορές και σας ακούμε κάθε βράδυ.
2: Καλά κάνετε.
7: Επειδή συνέβη ένα περιστατικό, συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά, αλλά ήθελα να το καταγγείλω σε εσά. Εργάζομαι στην Αμφιάλια, δεν ξέρω αν ξέρετε την περιοχή.
2: Βέβαια, πως δεν ξέρω τι, δεν ξέρω να
7: φύγω. Α, μπράβο. Στην Αμφιάλια, στην Παύλου Φίσα και μέσα Ξάνθου, σε αυτό το στενό, μαζεύονται γύρω στα 50 με 60 άτομα πιτσιρίκια από 11 μέχρι 16 χρονών, 17. Κάνουν ζημιά στα μαγαζιά, οι οποίες όμως δεν φαίνονται στις κάμερες. Κάνουν φασαρίες και στη γωνία του που τελειώνει το τετράγωνο είναι ένα σπίτι και μένει μία κοπέλα μόνη της με το παιδί της, το οποίο είναι αυτιστικό, και κάθε βράδυ έχουν καταλάβει ότι το παιδί είναι αυτιστικό και πάνε και τις κάνουν πόλεμο, βάζουν ηχοσυστήματα δυνατά, τη βρίζουν, τις φωνάζουν. Ναι. Καλή αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, αλλά δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα γιατί είναι ανήλικοι. Και επειδή σήμερα εμφανιστήκανε δύο μηχανές Δίας στο στενό τυχαία, ναι, και βγήκαμε όλη εκείνη την ώρα, γιατί ήταν πάνω από 50 παιδιά μαζεμένα και δεν ξέραμε τι θα γίνει, γιατί κλείνουμε τα μαγαζιά μας και φεύγουμε, ναι, πάμε σπίτια μας. Ναι. Αυτά μένουν εκεί. Και μιλάγαμε με την αστυνομία, ναι, η οποία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τον νόμο στα χέρια μου, γιατί θα με πάνε μέσα. Ο εισαγγελέας από αυτά τα παιδιά, τα 15 που ήταν μαζεμένα, ρώτησε η αστυνομία ποιος έχει ποινικό και σηκώσαν από τα 15 παιδιά τα 10.
2: Ποιος έχει ποινικό?
7: Ναι, τα ανήλικα. Σηκώσανε τα 10 το χέρι τους και είπαν ότι έχουν ποινικό και τους λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορούσε να τα ξαναμαζέψει γιατί, ναι, ο εισαγγελέας τα άφησε ελεύθερα. Ναι. Μέχρι να δικαστούν, μέχρι τι θα γίνει.
2: Α, συγγνώμη, πραγματικά είχαν πάει στον εισαγγελέα τα παιδιά αυτά?
7: Βεβαίως.
2: Ή κάνανε επίδειξη πρώτης, πώς και λένε μου. Ή είδες τα παιδιά τι είναι, θέλουν να κάνουν τους άντρες, θέλουν να κάνουν τις γκόμενες, τους μεγάλους και λένε τι, ποιος, εγώ φυλακή έχω μπει. Δηλαδή.
7: Όχι, είναι καταγεγραμμένο.

0: ήταν σε ένα στενό 20 άτομα 50 που είδατε εσείς.
1: Όχι, τους έχει πάρει τηλέφωνο. Τώρα ελάτε, δεν πήγε ποτέ.
0: Δεν πήγε αστυνομία.
1: Δεν πήγε η αστυνομία. Και από τις 100 φορές που έχει πάει, η αστυνομία έχει πάει μόνο τις 5. Αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Της είπα να φωνάξουμε τα κανάλια. Θα πάρω, της λέω, σε μια εκπομπή που ακούω κάθε βράδυ με τον άντρα μου, μήπως κάνουμε κάτι. Γιατί η κατάσταση ξεφύγει και δεν είμαι μόνο εγώ.
0: Να σου πω τώρα
1: λέω
0: κάτι.
1: Το λέει όλη η γειτονιά γιατί η καταστηματά.
0: Να σου πω κάτι, να περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ξεκινά από κάτω-κάτω, ο δρόμος αυτός πάει μέχρι πάνω στα κρέατα, μέχρι πάνω στα κρέατα του Μπαλωμένου και κάτω-κάτω είναι από την, ξεκινάει από την, πώς τη λέμε, που είναι η συνέχεια του Πετρουράλη.
1: Α, μπράβο, Σαλαμίνος.
0: Α, μπράβο, Σαλαμίνος. Πολύ πιο ψηλά είναι.
1: Είναι κάτω, κάτω,
0: περίμενε, είναι κάτω-κάτω προς Σαλαμίνος ή ψηλά πάνω.
1: Πιο ψηλά πάνω, στη μέση ακριβώς της Σαλδάρη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι.
0: Έχω δει.
1: Μετά το μνημείο του Παύλου Φίσα και καλά Παναγή Τσαλδάρη το κάνουν Παύλου Φίσα.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Μέσα στο στενό δεξιά. Η Αμφιάλη έχει τρεις ανήλικες συμμορίες.
0: Κατάλαβα.
1: Οι αστυνομικοί μου είπανε μία πήγε να δημιουργηθεί με Αλβανούς και Έλληνες με μαχαίρια. Γιατί όντως είχαμε δει πιτσιρικάδες που κουβαλάγαν μαχαίρια πάνω τους, 11χρονα και 12χρονα, δεν μιλάω για 16χρονα και 20χρονα, μιλάω για μικρές ηλικίες. Και μου είπαν ότι τη σπάσανε αυτή τη συμμορία και του λέω δεν έχουν σπάσει συμμορίες, γιατί από το τμήμα των Καμιμίων στην Αμφιάλη έχουμε τρεις ανήλικες συμμορίες. Μου το είπαν από εκεί. Πείτε μου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα και αυτά τα μαγαζιά που τραβάμε κάθε φορά. Σπάσανε πινακίδες, τώρα είναι καινούρια μόδα, πέφτουνε πάνω στα αυτοκίνητα με δύναμη να δούνε ποιος θα αντέξει τον πόνο. Είτε το σπάσουν, είτε έχει συναγερμό, είτε το λακουβιάσουν, δεν τους νοιάζει.
0: Έχουν τρελαθεί τα παιδιά.
1: Ένα 14χρονο είχε πάρει το μηχανάκι του πατέρα του και ανεποκατέβαινε την Ξάνθο ανάποδα. Ώρα εχμής που ήμασταν ανοίχτα τα μαγαζιά. Μετά το παράτησε στην άκρη και έφυγε. Το είδαμε το παιδί. Ξέρουμε ποιο παιδί είναι. Και το λέμε στους αστυνομικούς. Και λέει και να πείτε οτιδήποτε, θα πει ο πατέρας ότι εγώ το οδηγούσα, λένε ψέματα, για να μην κατηγορηθεί το παιδί του. Θα έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, αυτά τα πράγματα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Ηλία, τι μπορώ να κάνω εγώ.
0: Ναι, εγώ
1: να
0: μόνο
1: πάρω τον νόμο στα χέρια μου, ναι ή όχι.
0: Σωστά. Πού φτάσαμε, παιδιά, ναι. Ναι.
1: Πού πρέπει να απευθύνω.
0: Μα εγώ το μόνο που, το πιο ορθό που σκέφτομαι, αλλά που μου λες δεν βγάζει άκρη, την ώρα που τις κάνω τις γυναίκες αυτή και με το παιδάκι της εκεί που είναι και ειδικών, όπως λες εσύ, Ελένη, να φωνάξεις και την ώρα το καταπινάρε, παιδιά, αυτούς δεν βλέπετε από κάτι τι κάνουν, πετάνε πέτρες πηγή στο σπίτι.
1: Μα τους φωνάζει, δεν έρχονται. Δεν... Και αν θα έρθουν, μέχρι να έρθει η αστυνομία έχουν εξαφανιστεί.
0: Να μην το πει ότι παίρνει τηλέφωνο, δεν φωνάξει, παίρνω αστυνομία.
1: Μα είναι μέσα στο σπίτι και παίρνει αστυνομία, δεν τους λέει παίρνω τώρα.
0: Ακριβώς, ωραία. Και δεν καταφθάνει η αστυνομία την ώρα που κάνουν αυτό, στη γωνία.
1: Δεν έρχονται. Μετά από τόσες φορές που έχει πάει η κοπέλα, δεν ασχολούνται με αυτό. Γιατί τα παιδιά είναι ανήλικα. Και δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αστυνομικοί. Πώς μπορούμε να το χειριστούμε.
0: Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια.
1: Πείτε μου εσείς,
0: πού
1: να πάω σε εισαγγελέα να πάω να απευθυνθώ. Στα κανάλια να βγω και να φωνάζω να ορίομαι. Στην εκπομπή σας πήρα τηλέφωνο γιατί λέω θα το πω και από εκεί θα το μεταδώσει ο ένας τον άλλον.
0: Σωστό.
1: Στην εκπομπή και αύριο το πρωί θα το πούνε πάλι.
0: Σωστό.
1: Θα το μάθει ο κύριος Βελόπουλος, θα πει και εκείνος αυτά που πρέπει να πει.
0: Σωστά.
1: Κάτι ρε παιδιά, να βοηθηθούμε. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε στη χώρα μας και να μην μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Και ο Στέφανος ο Χίος πιστά το πιάσει.
1: Να το πιάσουν όλοι το θέμα. Ζητάμε μία βοήθεια, μία σωτηρία. Να έρθουν από εκεί, να τους δείξουμε τα σημάδια τα σπασμένα, να τους δείξουμε τον κόσμο πώς μαζεύονται.
0: Τότε, Ελένη, έχουν γίνει τότε αυτά τα ανήλικα καλόπαιδα, έχουν γίνει και φόβος και τρόμος στα μαγαζιά τότε.
1: Εννοείται. Οι καταστηματάρχε δεν μπορούν να βγουν και να φωνάξουν, γιατί θα του σπάσουν τα μαγαζιά. Μα είπαν οι αστυνομικοί, κατεβείτε λέει στο αστυνομικό τμήμα, γύρω στα 8 άτομα και κάντε καταγγελία. Και μετά του λέω τι θα κάνετε. Θα φέρει το αστυνομικό στο στενό 24 ώρες το 24ωρο.
0: Όχι, θα γίνει.
1: Λέει, αλλά κάνοντας μια καταγγελία, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Τι μέτρα θα ληφθούν, του λέω, για πες μου, εσύ που είσαι μέσα. Τα πράγματα και ξέρεις.
0: Μήπως κάνει. Μήπως όμως, Ελένη, και αυτό που σύστησαν οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι μία λύση, μήπως μετά περνάει κανένας από εκεί, μηχανή, αστυνομία και τέτοια.
1: Η κοπέλα που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ναι, της είπανε, μάζεψε υπογραφές και φέρτες μας, ότι συμφωνούν όλοι ότι γίνονται φασαρίες. Μάζεψε πάρα πολλές υπογραφές, τις πήγε, ναι, και τελικά δεν κάνανε τίποτα οι αστυνομικοί. Η κοπέλα κοντεύει να τρελαθεί. Εάν κάνετε μία βόλτα στην Τζαλδάρη, στην Αμφιάλη, και καθίσετε βράδυ στο στενό που σας λέω, ξάνθου γωνία με παύλου φύσα, και καθίσετε, θα δείτε τι ακριβώς γίνεται. Εχθές το βράδυ...
0: Πριν να πάμε πάνω στις καφετέρειες εννοείς, πριν πάμε εκεί πάνω.
1: Πριν πάμε στις καφετέρειες.
0: Κατάλαβα.
1: Στη μέση εκεί που είναι ένα φαρμακείο στη γωνία, ο Ποπάι, το Ζεραϊκό, εκεί, σε αυτή τη μέση.
0: Κατάλαβα, γιατί εκεί πέρα κάποτε μου δίνε δώρα, πιο πάνω δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα μπαλωμένος ο Δημήτρης που είχε τα κρέατα.
1: Ναι, α, μπράβο, είναι πιο κάτω μπαλωμένος.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Εγώ σας λέω, ένα στενό από πάνω είμαστε εμείς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να έρθετε, χθες παίξανε ξύλο, γιατί ένα κοριτσάκι νομίζαν ότι το πειράξανε, και το κοριτσάκι ήταν από το πέραμα και φώναξε κάτι φίλους της από το πέραμα, και ήρθαν οι περαματιώτες στην Αμφιάλη και παίξανε ξύλο με τη συμμορία της Αμφιάλη.
0: Ναι.
1: Και το πρωί πλένανε τα αίματα από το πεζοδρόμιο, γιατί είχαν αίματα κάτω.
0: Λοιπόν,
1: η αστυνομία ήρθαν ασθενοφόρα, έγινε χαμός. Αυτά δεν ακούγονται πουθενά.
0: Ναι,
1: πού ζούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Πώς πρέπει να βγει αυτό το θέμα στη φόρα, να το μάθει.
0: Αυτά που λες, Ελένη, σε άφησα να τελειώσεις. Έχεις απόλυτα δίκιο. Είναι από τα πράγματα εκείνα που πραγματικά επαυξάνω και εγώ σε αυτά που λες. Έτυχε να δω κάποτε έναν αγώνα, γιατί σου είπα πως πάνω είχα, πήγαινε και μου δίνε δώρα για τους έδινε, άκου να είμαι διευκρινιστικός, όχι δώρα κρέας ο Μπαλωμένος. Είχε πιο κάτω και ένα μπάρμπα πιο κάτω, εκεί πέρα πάμε για να στύψουμε, να πάμε προς το σκιστό, ήταν μια μπάρμπα, πώς λεγόταν, μια ταβέρνα.
1: Α, ναι, παλιά.
0: Μπράβο, παλιά. Λοιπόν, αυτός που είχε ταβέρνα αυτή ήταν μετά του Μπαλωμένου μαγαζί, φαίνεται, και με τα κρέατα, και στήριζε την ταβέρνα. Ξέρω τα μέρη αυτά που λες. Λοιπόν, στην Πλατεΐτσα που ήταν του παλιά, έχεις πολλά χρόνια εκεί.
1: Στην Αμφιάλη έχω αρκετά.
0: Ωραία. Στην Αμφιάλη θυμάσαι του Μαραγκάκη τα ηλεκτρικά.
1: Όχι, δεν τα πρόλαβα.
0: Ξέρεις που είναι μια Πλατεΐτσα μετά τις καφετέρειες.
1: Α, επάνω. Αυτή... Ναι, το τριγωνάκι, αυτή η Πλατεΐτσα.
0: Μπράβο σου. Εκεί λοιπόν, ναι, έχω πετύχει σε ένα ξύλο που είναι απόλυτα ό,τι λες. Λυπήθηκα ένα παιδί, το είχαν κάνει κατακόκκινο στα αίματα. Είχαν έρθει, λέει, από άλλη γειτονιά να καθαρίσουν καταστάσεις.
1: Αυτό.
0: Τίποτα άλλο, αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Πέστε
0: στην αστυνομία, πηγαίνετε εκεί πέρα και πέστε στους ανθρώπους, τα παιδιά, οι αστυνομικοί, να κάνουν κάτι, να βοηθηθούν, για να μην γίνονται αυτά που γίνονται εκεί.
1: Η αστυνομία είναι δεμένα τα χέρια.
0: Το πιστεύω.
1: Είναι δεμένα. Προχθές, φίλοι, παρέα ήτανε, γύρω στα 10 άτομα, και επειδή ο ένας ήταν πιο ήρεμος από τους άλλους και δεν έκανε φασαρίες, τον γδίσανε, του σκίσανε την μπλούζα, τη φόρμα και το σόβρακο.
0: Άκουρε.
1: Τελείως τσιτσίδι, παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του, του φέρνει ρούχα, ντύνεται και σηκώνεται και φεύγει η μάνα του και τον αφήνει και συνεχίζει εκείνο με αυτή την παρέα. Εγώ αν ήμουν η μάνα του, θα τον βούταγα, θα τον έβαζα πάνω στο μηχανάκι και θα του λέγα, με αυτά τα άτομα δεν θα ξανακάνεις παρέα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και το άφησε εκεί το παιδί της. Φταίνε ή δεν φταίνε οι γονείς.
0: Πω.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Τι να πω, Ελένη, είπες ένα θέμα το οποίο δεν ξέρεις ποιος μπορεί να μας ακούει. Έχεις απόλυτα δίκιο, επαυξάνωσε ό,τι είπες, ξέρω το σημείο, ξέρω τι εννοείς και ξέρω που πέτυχα από μια φοβερή σύμπτωση σε ένα ξύλο που πάλι, να είμαι ειλικρινής, ήμουνα με παρέα και σεβάστηκα τη γυναίκα, τη λέω κάτσε να μπω στη μέρα το βοηθήσω το παιδάκι. Και ευτυχώς δεν μπήκα. Γιατί, γιατί ήταν τέτοια συμπλοκή που ήταν, λες, είχαν έρθει δύο συμμορίες να καθαρίσουν.
1: Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: αυτό κάνω.
0: Σου είπα και το σημείο. Σου είπα
1: εγώ
0: στο
1: πάνω στην πλάτη. Ευχαριστώ που ξέρω.
0: Μία πλατείτσα που έχει μία ανηφόρα στο δεξί μας χέρι με πλάκα.
1: Με δεξί μας χέρι που κάνει και παράκαμψη και ομάδα και άλλα μαγαζιά. Ναι, ξέρω.
0: Είμαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, Ελένη,
1: προωθήστε όσο μπορείτε το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία, ειλικρινά σας μιλάω. Έχουμε φτάσει σε σημείο.
2: Έχουμε Γεωργίου να πάει.
1: Και σε όλους, γιατί...
2: Για την αυριανή εκπομπή στον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
2: Και αν θέλει και να τα ακούσει, μετά θα το μεταφέρουν και στο Βελόπουλο.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και δυο σας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, παιδιά. Το όνομα, Ελένη, του άντρα, το όνομα.
1: Ο Μπάμπης είναι.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Να, γεια σου, Ελένη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Γεια σου,
0: Μπάμπη μου. Ωραία, παιδιά, τα ακούμε εμείς έτσι, αλλά όποιος ξέρει τι συμβαίνει. Εγώ στη γειτονιά, παιδιά, σημαίνει το εξής. Του έχω πει, βέβαια, ακούν τη φωνή μου. Είμαι ικανό να κατέβω κάτω και απλακωθώ. Ρε, εμψυχρό. Ρε, τέσσερα τη νύχτα είναι, ρε. Δεν βγαίνει κανείς από τη γειτονιά, είναι ένα στο πίσω μέρος εκεί και έρχονται κάτι καλόπαιδα παιδιά, οι οποίοι αρχίζουν την κουβέντα ρε μετά τις 12, 1, 2, 3, 3,5, 4, 5 παρά 10 ένα βράδυ, που τώρα έχω και αγριοφωνάρα, δεν γνωρίζουν ποιος είμαι. Δεν πάω κάνουμε επίδειξη τώρα από όπολες και φοβηθήκαν ας πούμε. Μόλις τους την κάνω μέσα από την κουβέντα, παπ, γίνονται κότες. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορούν να είναι τέσσερις κάτω από μπαλκόνια. Τέσσερις τη νύχτα, τρεις και να τα ζώα. Λες και είναι απογευματάκι 9-10 η ώρα. Σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε δει τέτοια πράγματα στη γειτονιά σας. Σαν την περίπτωση τι κάνουμε. Ευτυχώς δεν με απαντάνε. Να μην ειλικρίσει, είμαι κι εγώ προκλητικός. Γιατί δεν τους λέω καλή κουβέντα. Γιατί κάνω στην αρχή. Μία η ώρα. Δύο. Να σας πετάξω πάλι ένα που δεν έχω κοιμηθεί. Γιατί είμαι λίγο νυχτόβιος και σήμερα στο σπίτι. Από τις εκπομπές τηλεόρασης έχω συνηθίσει, το έχω ξαναπεί, δεν κοιμάω ποτέ πριν τις 4. Όταν πάει όμως κάποιο αργά, τους βγαίνω και τους ταχώνω δυνατά και σταματάνε κατά σύμπτωση. Τώρα τι κάνω, κατεβαίνουμε κάτω, πλακωνόμαστε. Τι θα κερδίσουμε δηλαδή. Ούτε μου πάει η καρδιά να πάρω αστυνομία. Δεν μου πάει. Θα πάρεις τώρα αστυνομία να πεις κάτι, παιδιά. Όλοι έχουμε κάνει κάτι στραβό, μικρή. Δεν έχουμε κάνει ρε και αυτά τα καλόπαιδα τα οποία σήμερα στην τρέλα τους. Έχει απόλυτα δίκιο η κυρία Έλενα Μπάμπη. Κάντε, πηγαίνετε αστυνομία. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αφού πειράζουν μία γυναίκα. Γιατί εγώ λέω το περιστατικό αυτό σε φωνές. Και δεν πάει καλά. Δεν θα παίρνα ποτέ αστυνομία. Δεν πανάτανε και να πλακωνόμουν που λέω λόγος. Αλλά. Δεν το συζητάω επειδή φωνάζουν και γκαρίζουν αυτά τα ηλίθια πλάσματα, ας πούμε. Όταν μου λες όμως πάνε και άλλα στην Παναγία σε μια γυναίκα που είχε το παιδί της με ειδικές ανάγκες, δεν πρέπει να κάνετε κάτι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία μου.
0: Καλησπέρα σου.
3: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
0: Έλα, κύριε Σταύρο, μόλις έλεγα για σένα.
3: Ναι, το άκουσα στην εκπομπή, ναι.
0: Σταύρο μου, αύριο μεθαύριο σε παίρνω τηλέφωνο να περάσω από εκεί που είπαμε.
3: Ναι, από, από το περιβολάκι.
0: Τίποτα, εντάξει, μη σε νοιάζει, θα γίνει.
3: Ναι, πάρε με τηλέφωνο και πες μου τι ώρα θα είσαι και θα περάσεις από εκεί να μου πεις.
0: Το έλεγα πριν και λέω τώρα θα πιστεύουν οι τηλεθεατές ότι μιλήσαμε, ότι δεν σε βρήκαμε πήρες, ότι σε πήρα και σου είπα περνά όπως τα είπα μου, το βγάζεις τώρα εσύ.
3: Ναι, το άκουσα, το είπατε γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας τώρα.
0: Να σε καλά, Σταύρο, κύριε Σταύρο.
3: Πάρε με τηλέφωνο και πες με ακριβώς πότε να συναντηθούμε.
0: Θα σε πάρω, είμαι σήμερα και αν δεν σε βρω και είναι για το απόγευμα, γιατί έκτακτα μπορεί να έρθω προς τα εκεί. Θα σε πάρω και ας πω αύριο, τα δε ώρα περνάω.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, χαίρομαι για κάτι που ακούω που μιλάς για τη Λευκάδα, για την πατρίδα μας. Είπατε προλίγου για τα καρισάνικα κεντήματα.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία τα κεντήματα αυτά. και εργαζόταν και οι αδερφοί μου σε αυτά τα κεντήματα και τους αυτοί. Και πληρώνονταν οι αδερφοί μου και έντεγε τέτοια κεντήματα. Από την καρδιά κάποια που έφτιανε κεντήματα.
0: Να σου πω ρε Σταύρο, δεν γινότανε φοβερά εμπορικά κάποιους καιρούς, ήταν ανάρπαστα.
3: Και πληρώνανε και πολύ, πολύ καλό μεροκάματο.
0: Βέβαια.
3: Τα κορίτσια που δουλεύανε, πολλά κορίτσια δουλεύανε σε αυτά τα κεντήματα. Και ήταν μία που τη λέγανε, που είχε τα κεντήματα, Βαλεντίνη από την καρδιά. Μια πολύ καλή κοπέλα, εργοδότης, πολύ καλή με τα κεντήματα. Και συγχαίρω που μιλάς για τη Λευκάδα συνέχεια, στο λέω ειλικρινά.
0: Ναι, γιατί...
3: Έτσι ακούγεται το νησί μας, ακούγεται αυτά. Πώς να το πούμε.
0: Βέβαια. Αλλά και πέρα Σταύρο από το νησί μας, λέω και κάτι που ήταν τέχνη, καρσάνικο κέντημα, ήτανε, είναι κάτι ειδικό.
3: Εγώ έχω και κουκλίτσες αυτές που φτιάχνουν με τα λευκαδίτη και τη μασία στο σπίτι. Και τις βλέπουν κάποιοι γειτόνιοι εδώ και μου λένε τι ετοιμασία είναι αυτή, είναι της πατρίδας της Λευκάδα. Άμα πάτε πάρτε από εκεί. Μου ζητήσανε να τη δώσω μια, αλλά δεν έδωσα εγώ γιατί την έχω για τον εαυτό μου το σπίτι μου. Λέω άμα πάτε στη Λευκάδα θα τη δείτε. Δεν έχουμε πάει ιδέα αλλά ελπίζουμε να πάμε. Έχω δύο κούκλες τέτοιες ντυμένες με τα λευκαδίτικα κεντήματα.
0: Έλα Σταύρο. Καλά μου πήγες κι εσύ.
3: Εγώ υποστηρίζω πολύ την πατρίδα στο νησί μας. Γιατί γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί και όλα.
0: Βέβαια.
3: Ωραία. Λοιπόν, όταν είναι για το βιβλίο, πέστε μου έτσι.
0: Θα σε δω και από κοντά. Να είσαι καλά Σταύρο μου. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πώς δεν βγαίνει το ψέμα, παιδιά, και αλήθεια βγαίνουν πάντα. Δεν υπάρχει. Όταν λέμε κάτι, το εννοούμε ότι είμαστε λίγο ανοιχτά βιβλία. Είπα, τηλεφώνησα, δεν το βρήκα. Ξανατηλεφώνησα, δεν το βρήκα. Με πήρε ο Κριστάβος. Κοίτα, βγήκε τώρα σε ό,τι έχουμε πει και όπως δώσαμε το ραντεβού μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, μήπως είμαι εγώ.
0: Ναι, βεβαίως. Το όνομά σας.
4: Δημήτρης από Αθήνα.
0: Κύριε Δημήτρη, μήπως το ραδιόφωνο σου λίγο δυνατά ή όχι,
4: μόλις
0: ή φταίμε εμείς.
4: Μόλις το κλείσα.
0: Ωραία.
4: Κλείσα, δεν υπάρχει ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, πάμε.
4: Ούτε τηλεόραση, τίποτα.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, από ό,τι ακούω, μια κυρία εκεί, υπάρχουν νυχτερινοί χωροί πάνση παντού.
0: Βέβαια.
4: Σχεδόν σε όλη την Αθήνα κάποια γειτονιά κάτι θα έχει.
0: Ναι.
4: Περισσότερο από νεαρούς.
0: Ναι.
4: Και βγήκατε κι εσείς και λέτε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να μην πάρω την αστυνομία, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο. Λοιπόν, εσείς καλά τα λέτε. Ωραία. Η αστυνομία δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για αυτή την κατάσταση,
0: ναι,
4: η οποία επικρατεί. Που αν ήταν σε άλλη χώρα, θα σας πω σε λίγο πώς γίνεται αυτή η χορύπανση, άσε που δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
4: Δεν μιλάω τώρα ούτε για Γερμανίες, ούτε για Αυστρίες, ούτε αυτά. Μιλάω για όλη την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Η αστυνομία εκεί δεν παίζει.
0: Βέβαια.
4: Πρώτον, το ξέρετε, είναι γνωστό αυτό, το έχετε ακούσει εδώ στο Νότο.
0: Βέβαια.
4: Το ξέρετε.
0: Ναι.
4: Εκεί δεν παίζει η αστυνομία, λοιπόν. Όταν συμβούν αυτά που λέγατε προηγουμένως, ότι πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα.
0: Η κυρία Ελένη, το έλεγε.
4: Ναι, η κυρία Ελένη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εδώ η αστυνομία μας είναι αυστηρή να γράφει όσους δεν φορούν κράνος. Μεγάλο παράπτωμα. Να γράφει όσους δεν φορούν τη ζώνη τους. Άλλο μεγάλο παράπτωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα εύκολα. Τα άλλα που είναι τα δύσκολα, που έχει καταντήσει η μισή Αθήνα νευρόλο, με, πώς τη λένε τη λέξη, με νευρασθενείς. Από τον θόρυβο, από τα μηχανάκια, από τους νεαρούς, τις νύχτες, τις γειτονιές και το ένα και το άλλο.
0: Σωστά.
4: Δεν μπορεί κάποιος που με ακούει δικηγόρος τώρα, ξέρω εγώ, όποιος με ακούει να απευθυνθεί στον κύριο Χρυσοχοίδη, άσε που τα ξέρει ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα? Στην Ευρώπη έχει πάει, στην Αμερική έχει πάει, ξέρει τα μέτρα, ξέρει τα πάντα. Και εδώ δεν παίρνονται αυστηρά μέτρα για την ηχορύπανση το βράδυ, που οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι θέλουν να κοιμηθούν, οι άνθρωποι θέλουν την ησυχία τους. Λοιπόν, γιατί δεν παίρνονται αυστηρά μέτρα για αυτό τον κλάδο των θορυβοποιών? Δεν μιλάω για κέντρα και για κλαμπ. Μιλάω για τις γειτονιές, τους δρόμους, τα πάρκα που μαζεύονται και φωνάζουν και κάνουν και φτιάχνουν. Λοιπόν, στις χώρες που σας είπα, όταν τηλεφωνήσει κάποιος, μετά από λίγο έρχεται ένα βανάκι. Πόσα παιδιά είναι, 6, 7, 10, έρχεται ένα βανάκι. Τους βάζουν όλους μέσα και τους πάνε στα σπίτια τους. Ο καθένας λέει, μένω εκεί, θα σε παραδώσουμε στον μπαμπά. Τους πάνε στα σπίτια τους, τον παραδίδουν στον μπαμπά ή στη μαμά. Ως προειδοποίηση, πρώτη φορά δεν έχετε καμία επίπτωση. Εάν πιάσουμε το γιο σας, θα μπει στο κομπιούτερ τώρα ο γιο σας, θα γραφτεί το όνομά του, φορά πρώτη. Αν γραφτεί φορά δεύτερη και τρίτη, θα υπάρχει πρόστιμο. Και το πρόστιμο το πληρώνουν οι γονείς. Όποτε το παιδί που είναι 15 χρονών, 16 και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, θα φάει, μπορεί να φάει και λίγο ξύλο μέσα στο σπίτι και δεν θα το ξανακάνει. Γιατί αν το ξανακάνει θα πληρώνει η μαμά και ο μπαμπάς. Από τη στιγμή που δεν παίρνουν μέτρα στη χώρα εδώ, αυτό θα φουντώνει, κύριε μου.
0: Σωστό.
4: Θα φουντώνει. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Όχι, όλα όσα είπατε είναι σωστά. Είναι σωστότατα, έστω και αν πειράξατε και εμένα που είπατε ότι δεν ήθελα πάρω τώρα αστυνομία. Αλλά έχεις απόλυτα δίκιο, έτσι έπρεπε να γίνονται.
4: Δεν υπάρχει σχέδιο.
0: Έτσι έπρεπε να γίνονται, έχεις απόλυτα δίκιο.
4: Ναι, αυτό το σχέδιο που σας είπα εφαρμόζεται στις βόρειες χώρες.
0: Ναι.
4: Από Μιλάνο, Αυστρία και Άνω μέχρι Φιλανδία. Παντού.
0: Έτσι έπρεπε να γίνεται. Ένα βανάκι να τους μαζεύει τα καλόπαιδα, να σου πω, θα ξανακάνουν.
4: Βανάκι και παράδοση στο σπίτι.
0: Καλά λες. Καλά λες.
4: Παράδοση στο σπίτι, κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Και εδώ όμως, κύριε Δημήτρη μου, και πρόστιμο, εδώ όμως, αν πάμε στο σπίτι και ρίξει η μαμά έτσι μία στον κόλλο, να πούμε έτσι τη λέξη, και συγγνώμη, άντρα, θα επέμβει η αστυνομία μετά με τους νόμους που έχουμε να πιάσουν τον πατέρα ή τη μάνα. Κατάλαβες. Αυτές τις δημοκρατίες έχουμε εμείς τώρα.
4: Τα έχουν αφήσει πολύ λάσκα τα πράγματα.
0: Έτσι.
4: Οι συνάδελφοι του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούνε τώρα, πολύ καλός άνθρωπος και ωραίος και τυπικότατος, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι από αυτά που λέω? Έχουν όλοι οι υψηλόβαθμοι, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν δει πολλά πράγματα και τα ξέρουν όλα αυτά που λέω. Και εδώ γιατί δεν τα εφαρμόζουν? Να μην στεναχωρεθούν οι γονείς, να μην στεναχωρεθούν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς το παίρνουν εδώ. Άστα, λέει, παιδιά.
0: Σωστά,
4: είναι...
0: σωστά.
4: Ναι, λοιπόν, έτσι δεν γίνεται δουλειά, παιδιά.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και είσαι λογικά αυτά που είπες. Δεν είπες τίποτα υπερβολικό, να πούμε. Πω τώρα τι μας λέει να πάκανουν στα παιδάκια. Είπες λογικά πράγματα.
4: Παράδοση κατοίκων με προειδοποίηση, λέγεται αυτό.
0: Σωστό.
4: Κύριοι αστυνομικοί που ακούτε. Παράδοση με προειδοποίηση. Δεύτερη φορά θα είναι στο κομπιούτερ, θα λέει 2, πληρώστε 200 ευρώ γιατί ο γιος σας θορυβεί.
0: Να σου πω εγώ μετά, το ξαναφύγει να πάει. Ναι. Σωστά, σωστά.
4: Ναι. Και τρίτη φορά ο γιος σας θορυβεί 500 ευρώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, μαζεύονται εκεί, φωνάζουν, τρέχουν αυτό. Τέλος πάντων, εγώ τα είπα, κάντε από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. Δικό σας είναι το κράτος εδώ, εσείς αποφασίζετε, οι αρχές, για τις αρχές μιλάω τώρα.
0: Να σου πω, κύριε Δημήτρη, έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά.
4: Ναι.
0: Που μου είπες ότι είσαι από την Αγγλία ή κάνω λάθος?
4: Ναι, κάπου είμαι από την κεντρική Ευρώπη, κάπου εκεί γύρω.
0: Κάπου μου είπες, δεν έχει σημασία, θυμάμαι, σε θυμάμαι. Γι' αυτό προσπαθούσα να σου πιάσω τη φωνή. Αν έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και μου είσαι πει πάλι και τότε, ωραία. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Σχεδιασμός για την νυχτερινή χορύπανση και για τις εξατμίσεις,
0: ναι,
4: που ξέχασα,
0: ναι,
4: να πω,
0: ναι, ναι,
4: και τα μουσικά ραδιόφωνα, τα ναι, box, κάτι μίνι αυτοκινητάκια που περνάνε με κάτι νεαρούς,
0: ναι, ναι, ναι,
4: και
0: ναι,
4: βάζουν τα μεγάφωνα
0: τέρμα, το έχουν τρεις τη νύχτα και έχουν τέρμα, ανοίγουν και τα τζάμια για να ακούγεται πολύ,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Η μαγιά, κάτι θα έλεγα
4: εκεί, το είχαμε πει και την άλλη φορά, τον αριθμό του αυτοκινήτου και παράδοση του αριθμού στην τροχέα και κάλεσμα του οδηγού στην τροχέα για εξηγήσεις.
0: Σωστά.
4: Απλά πράγματα είναι.
0: Έχεις δίκιο.
4: Λοιπόν, εδώ δεν τα εφαρμόζουν. Είναι πολύ ελαστική η αστυνομία. Για άλλα πράγματα είναι αυστηρή, για άλλα δεν είναι. Δεν ξέρω πού οφείλεται να μας εξηγήσει ο αρχηγός ο κύριος αρχηγός της αστυνομίας. Γιατί, γιατί εδώ υπάρχει αυτή η λάσκα, πού οφείλεται.
0: Σωστά.
4: Πού οφείλεται. Σε... Όποιος μπορέσει να μου το εξηγήσει, να μου το εξηγήσει, να το καταλάβω κι εγώ.
0: Σε ευχαριστώ,
4: δεν
0: κύριε Δημήτρη.
4: Κάτοικος Ελλάδος.
0: Σε ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
4: Ελλάδος.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Είμαι ορεινός κάτοικος.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
4: Άντε, γεια σας.
0: Συγκροτημένος λόγος, με σωστές, σαν να δίνει λύσεις. Να γιατί αναρωτιόμαστε καμιά φορά σε τι θέσεις και πού βρίσκονται, τι κάνουν, το κάνουν, δεν εξηγείται αλλιώς, για να έχουμε αυτό το μπάχαλο που έχουμε στις κοινωνίες. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Δεν μπορεί αυτά τα τόσο λογικά πράγματα που μέσα σε αυτά πείραξε και εμένα, μου λέει, όχι, γιατί να μην πάρεις αστυνομία. Σε αυτό ήδη. Αλλά εντάξει, έχω μια φιλοσοφία εγώ να, δεν ξέρω, να το πολεμάω μόνος μου μέχρι εκεί που με παίρνει και εκεί που πρέπει, να μην είναι σε στήλα. Όμως έχει δίκιο. Δεν το κατάλαβα αυτό, αν κάθε γείτονας. Δηλαδή, εγώ από όλη τη γειτονιά εκεί, είτε το σκέφτονται μην μπουν σε περιπέτεια, είτε φοβούνται, δεν έχει βγει κανείς στο μπαλκόνι, ρε παιδιά, αφού λέω πάλι εγώ θα βγω απόψε. Δεν κινείται και ο Έλληνας. Όμως, να ξέρω όμως ότι όταν βγει, θα επέμβει η αστυνομία, όταν θα πάρει την αστυνομία, και όχι θα πάρει τσάμπα και θα μπει και στο στόχο και μπορεί κάποιοι να φοβούνται. Εντάξει, κάποιοι είμαστε στην τρέλα μας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Έλα όμως που ένας άλλος ανθρωπάκος, εάν κάνει και πει αυτό και την αστυνομία και δει το φως πάνω αναμένο να μπει στόχο στα, στα καλόπεδα που είναι κάτω. Αλλά είναι αυτό που λέει ο κύριος Δημήτρης. Θέληση δεν υπάρχει από κάποιες πλευρές, παιδιά. Δεν ποτέ εξήγησε να τυραννιά το κόσμο. Ανοιχτά αυτοκίνητα, κάτι καλόπεδα σε ένα στήνα, να κάνει το μάγκα, να πουλήσει κομμενιλί. Δηλαδή και είναι και γελίο κομμενιλί. Τέσσερις τη νύχτα δεν τον νοιάζει, μέσα πλατείες δεν φοβάται αν υπάρχει πιο εκατό πιο πέρα. Ανοιχτά τέρμα και ακούει την τρέλα του που κάνει και τον κόμενο και την ώρα ή κάνει τάχο, τα ακούει καψούρικα. Αυτό είναι ασυδοσία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία είναι εις βάρος των άλλων. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς επιτρέπουν οι υπεύθυνοι παιδιά τέτοιες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι τρελό πράγμα. Κομμένες μηχανές, κομμένες εξατμίσεις, εφέ. Κάτι θα έλεγα που λέγαμε εμείς πιο παλιοί και τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους μάγκες του ρόλου, ας πούμε. Και όμως βρίσκουν και τα κάνουν. Πολύ ωραία αυτά που είπε ο άνθρωπος. Πάει μια κλούβα, τους μαζεύει, πάνε στους γονείς, προσέξτε τα παιδάκια σας. Έχετε δίκιο και εσείς, δεν μπορείτε να ελέγξετε, μπράβο. Αν όμως δεύτερη φορά εμείς τα κάνουμε σε κομπιούτερ, αν δεύτερη φορά μόνο 100 ευρώ θα φάτε, κύριε. Αν ναι, δεν είναι τίποτα. Τρίτη φορά 500 ευρώ. Δεν πειράζει, θα δέχεστε να πληρώσετε 500. Θα σου πω εγώ μετά, αν θα ξανάβγαινε αυτό το καλόπεδο να αλλάζει τα φώτα σε αυτά που κάνει, μας είπε η κυρία Ελένη εκεί πάνω, και να κάνουν τις μάγκες. Για τις μάγκες κάνουν. Για τις μάγκησες. Λοιπόν. Πάμε προς το τέλος. Πόση ώρα μας έχει μείνει, Αλέξανδρε? 3 λεπτά μόνο, 4. Α. Για να διαβάσω εδώ πέρα τα παιδιά. Να διαβάσω τα παιδιά. Ναι, σωστά η Μαρία. Περίμενε, Μαρία, από το τέλος θα πάω. Η Μαρία μου γράφει το τέλος. Κύριε Ηλία, συγγνώμη, θα σας τα πω. Τα κέρια σας είναι ίδια με τον Σβατζενέγκερ. Έλα ρε, Τάνια, άστα αυτά τώρα. Σβατζενέγκερ. Μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 15 χρόνια η Μαρία, 15 χρόνια παιδιά φύγανε στην άσφαλτο. Πώς δίνουν τα μάξια στα ανήλικα. Σωστό, Μαρία, σοφό. Πού να καθίσουμε εμείς, λέει ο Βαλάτης, μέχρι 4 το πρωί. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε μετά. Τότε εννοείς. Καλά λες, φίλε. Πού εμείς πραγματικά, όσο και να ζήσαμε, είμαστε καλής μορφής. Δεν ήταν αυτή την ψευτοαλητία που έχουν τώρα, ρε σύρε. Πού εμείς να πειράξουμε κανένα που έπιανε. Σιγά σιγά. Πες πάνω ένα φως, ένα. Μη σεβόμαστε. Όσο πιο παλί, τόσο πιο σεβόμαστε. Να πηγαίναμε πουθενά σε καμιά γειτονιά που ή κανένα ραντεβουδάκι, καμία. Αυτό λέγαμε. Κάτσε με τυχόν, γιατί εκεί πάνω βλέπεις από το σπίτι. Έχουν φως απ' έξω, μην ακούν. Μιλάμε για. Τι είμαστε εμείς, τόσο. Λοιπόν, Μαρία, Ηλίας Κακλαμάνης με άποψη, εμπειρία και πάντα έχει την κατάλληλη θέση στις σωστές απαντήσεις με γνώμονα την αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, με τιμάει αυτό που λες. Έτσι, Η Μαρία τώρα είναι άλλη μερούλα. Μαρία, συνονόματι καλησπέρα. Αχαιρετίστε μεταξύ σας. Εμένα μου γράφει Μαρία αυτό, Μαρία Πέμπτη. Να είσαι καλά, Μαρία. Λοιπόν, και πάμε στη Μαρία. Έτσι ακριβώς άλλες εποχές και συνθήκες. Το χαστούκι το τρώγαμε και βλέπαμε αστραπή. Σωστό, Μαρία. Ο Βαλάντης λέει καλησπέρα, Μαρία. Τώρα σε ποια Μαρία δεν ξέρω ποια. Μου έχουν μπλέξει Μαρίες. Τα παίρνουν πολλές Μαρίες. Τι ωραίο κοινό και τηλεθεατές μιλάνε πολύ όμορφα. Βεβαίως. Σε όλα τα παιδιά, γιατί πάμε να χάσουμε τη σύνδεση. Στο διαδικτυακό κανάλι, πιστεύουν, επέστρεψε. Η Μαρία λοιπόν μου έγραψε και πριν αυτό τις θέσεις. Τι ωραίο κοινό. Σωστά. Ο Βαλάντης, εμείς μεγαλώσαμε με αρχές και σεβασμό, Μερούλα. Σωστά. Μερούλα, και εμείς τα παιδιά, και εμείς σαν παιδιά παίζαμε στις γειτονιές και στις πλατείες, αλλά υπήρξε μπλαφόν ωραρίο από τους γονείς μας. Μας δίδαξαν το σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Σωστό, Μερούλα. Η Ηλία, τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας. Δυστυχώς, αν ο καθρέφτης που μεγαλώνουν τα παιδιά είναι βρώμικος, πώς θα δουν και τα παιδιά. Πολύ ωραία, Μερούλα. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και σε μένα ερχόταν η κυρία Ηλία και ξέρεις πώς τους έδιωξα. Άνοιξα ένα με λύση. Και δεν ξαναπάτησαν. Ωραία, Βαλάντη, τη λύση μου λες, πολύ ωραίο. Καλά έκανες. Λοιπόν, και η Μερούλα, Βαλαντάκο μου, ακριβώς όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Σωστά. Για την κατάντια αυτών των παιδιών φταίνε μόνο οι γονείς. Παρόλο που δεν ελέγχονται αυτούς τους καιρούς. Πολεμάνε οι γονείς με μερικές φορές. Δεν λέω όλοι που είμαστε ξέμπαρκοι, έχεις δίκιο. Και τους τα καταστρέφουν όλα αυτά τα μεγάλα μας δημοκρατικά πράγματα, αγαπητέ Βαλάντη. Δεν φταίνε πάντοτε οι γονείς, μια μάνα και ένας πατέρας μπορεί να τους βγαίνει Παναγία να συνετίσουν παιδιά όταν βλέπουν όλα ξεχαρβαλωμένα δίπλα. Όλα κάνουν τα πάντα να ξεχαρβαλώσουν την οικογένεια και να κάνουν τα παιδιά να μην ακούνε, φίλε Βαλάντη. Δεν δικαιολογώ τους γονείς, αλλά συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, πόσο έχει χαλάσει η κοινωνία μας, ίχνος ατροπιάς, ίχνος ευαισθησίας για τον συνάνθρωπό μας, κρίμα. Σωστή μέρη αυτό που λες. Ο Δήμος είναι, η αγαπητέ μου Ηλία, ο Ιησούς μας είπε αγαπάτε και προσεύχεστε υπέρ των πειραζόντων ημών. Τελειώνω, ωραία. Παιδιά, περιμένετε εσείς του διαδικτύου, δεν τελειώνω. Πάω εδώ στο ραδιομάχη. Να σας ευχαριστήσουμε από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη, ήχο τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δίνω τη σκυτάλη στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας εκτοξεύσει τώρα με την διασκέδαση αν σας ρίξει εμείς αύριο το ράδιο 9-11, ενώ υπενθυμίζω 12-1 ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά απόγευμα 5-6 ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέντε λεπτάκια είμαστε, πέντε ακριβώς λεπτάκια μετά από τις 11 να πω και εγώ τη δική μου την καλησπέρα με τη σειρά μου στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 που είστε σωστά συντονισμένοι. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Τον Ηλία μας, τον Ηλία σας, όπως εσείς θέλετε τοποθετήστε το. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έχουν βγει πολλά. Είμαστε πρώτοι βέβαια με το αστυνομικό ρεπορτάζ εχθές με τον Στέφανο Τόχιο. Βγάλαμε ορισμένα πραγματάκια. Έβγαλε μάλλον, όχι βγάλαμε, στον αέρα. Για όλο αυτό από την έναρξη όμως που το έθεσε το θεματάκι ο Στέφανος Τόχιος, το ιατρείο πάνω φυλασσόταν, έτσι. Φυλασσότανε πολύ καλά, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία γιατί βγαίνουν και νέα επαγγέλματα. Βγαίνουν και νέα επαγγέλματα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Το απλό το μηνυματάκι έρχεται στο 693-84-00-856. Το μάθα σιγά σιγά. Μαθαίνω κι εγώ και αρχίζουν και τα σχολεία τώρα. Σαν πρωτάκι κάνω. Μ' αρέσει έτσι καλό. Σαν πρωτάκι κάνω. Πάω σχολείο, ένα μηνυματάκι, πάω σχολείο. Τώρα με κασετίνα, με τσάντα, ήθελα να πω, πήρε τι, Μπάρμπι. Θα επαναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας για το τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε τα καλά, τα πρώτα, τα βραβευμένα, τα καλύτερα που έχουμε εδώ πάντα για εσάς. Το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να το μάθετε, να το διαπιστώσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Και είναι Μαρία Μασιλιαράκου και με τους συνεργάτες της. Επίσης δίπλα μας και μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα το δίπλα μας έρχεται μια μυρωδιά. Φανταστική όμως, έτσι από πίτσα. Πιτσαρία Ζεάκης. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν είναι μια πίτσα απλά, είναι κάτι παραπάνω από πιτσαρία. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη, θα διαβάσω τα μηνυματάκια, να χαλαρώσουμε λίγο. Ουφ, να βγάλω κι εγώ το άγχος, ουφ. Μην νομίζετε ότι δεν αγχώνομαι κι εγώ. Παρόλα που το λέω, είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος, να διώχνουμε την καταπίεση. Νιώθω κι εγώ πρωτάκι. Αλήθεια. Γεια σου βρε Δημητρούλα, Τελωνία, Πειραιώτισσα.

Είναι λογικό, είναι λογικό, πάρα πολύ λογικό να βουήξουν σήμερα τηλεοράσεις, να βουήξουν τα ραδιόφωνα όλα με το συμβάν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Εμείς βγάλαμε και το ρεπορτάζ χθες με το Στέφανο το Χίο, έτσι. Τι είπαμε, το είπανε. Από εκεί την ώρα και στιγμή που έφυγε με τα στενοφόρο και μάθανε το περιστατικό, το κτίριο φυλασσότανε. Να πούμε τις καλησπέρες στις όμορφες. Εδώ έχω το φιλαράκι μου, το καλό, τον Γιάννη. Γιαννάκο μου, πρώτη φορά βλέπω μηνυματάκι σου και καλά κάνεις εδώ παρέιτσα. Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Χανιά, το 87-74-87-74. Θα βάλουμε τραγουδάκι παλικάρι μου, δεν το συζητάω. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Τάκη. Τάκη μου, δεν έχω αλλάξει κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνει το 0258. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα το πέτυχες. Λέμε καλησπέρες. Λοιπόν, μηνυματάκι ο Θεός λέει να σε έχει καλά, λέει να μας ανεβάζεις. Να είμαστε όλοι καλά. Τώρα το να είμαι εγώ και να μην είναι οι υπόλοιποι δεν. Εδώ πάμε βεντούσα, πάμε όλοι μαζί Δημητρούλα να ανεβαίνουμε. Βλέπουμε η καθημερινότητα τι μας επιφυλάσσει από τη μία στιγμή στην άλλη. Όντως, παιδιά, από τη μία στιγμή στην άλλη, τι μπορεί να μας επιφυλάσσει. Να φωνάξω λίγο τώρα από το Ξωτάκι. Να δω πού, πώς. Τάκι μου, δεν έχω αλλάξει κάτι, γι' αυτό σε ρωτάω. Αν είναι ακόμα και τώρα εδώ, διορθώνουμε τα πάντα όλα.

και πατάς κι όλα τα ξεχνάς σε μια κόλλα λευκό χαρτί που αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Δημητρούλα μας, αυτό είναι αμοιβαίο. Αυτό είναι αμοιβαίο. Ακλή που είσαι καλά, Μιχάλη, λέει, σε ακούμε, ανεβαίνουμε, φιλιά πολλά. Και από μένα φιλάκια πολλά. Και πάμε, είναι αμοιβαίο, θα το λέμε. Δεν είναι μόνο ο Μιχάλης εδώ. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, τι μηνυματάκι. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Είδες τα ραγουδάρα. Να σε ανεβάσω έτσι τον φίλο μας, τον ταξιτζή, τον Βαγγέλη. Μάλλον μπορεί να έχεις κόσμο, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είσαι και με, να είσαι φορτωμένος να έχει κόσμο, έτσι. Καλησπέρα κύριε Οικονομόπουλε από το κάτω το Εγάλεο. Ο δάσκαλος εδώ, ο Βαγγέλης μας ο Ρούμπος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, εύχομαι και σε σένα. Εξελίξεις πάντα τρέχουνε, βγήκαν όλοι σήμερα. Όλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τα πάντα όλα, σάιρ, έτσι. Το Μασονάκης απλά τραγουδιστής, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και εγώ το παρακολούθησα, τα κοίταζα για ορισμένα site, Θεό τον είχανε και ο άνθρωπος. Και ήτανε άδικο όλο αυτό. Τώρα κάτι κριτικές από κάτι τηλεκατσαπιάδες, θα το πω έτσι. Τηλεκατσαπιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν οι ξερόλες, που ξέρουν τα πάντα όλα. Τα πάντα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη από το Γαλάτσι. Βίκη μου, καλησπέρα. Καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο να έχει. Δεν κρίνουμε τη ζωή του άλλου. Δεν την κρίνουμε εμείς την ζωή, έτσι. Ο καθένας επιλέγει την ζωή του, το πώς, το τι θα το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα να πιστεύουμε και λίγο, ε. Να πιστεύουμε και λίγο. Εννοώ, όχι να, τη θρησκεία, αυτό ανεξάρτητα, έτσι. Αυτό το έχουμε, θα το έχουμε πάντα. Θα το έχουμε αυτούς τους γιατρούς. Θυμίζει τώρα κάτι όλο αυτό. Μια ελληνική ταινία, δεν θυμάμαι τον Ορέστη Μακρύτη, είναι η Βασιλιάδου, αυτή που ξεμάτιαζε, μωρέ. Σε ένα χωριό, η γιατρέσα.

Τάκη μου, θα περιμένω και από σένα, έτσι. Θα περιμένω και από σένα κάτι αγαπημένο σου, έτσι. Δεν ξέρω, άρχισαν, έχουν αρχίσει οι εγγραφές. Στον φίλο μας τον Παναγιώτη, που έχουμε μία ώρα διαφορά, έτσι. Γερμανία μεριά, την καλησπέρα μου, φίλε μου Μιχάλη, λέει, και σε όλη την παρέα. Και από εμάς εδώ, Λεβεντάκο μου, από τα πάτρια τα εδάφη σου, μα όμορφη καλησπέρα. Οικονομόπουλο θα έχουμε, Οικονομόπουλο στον Οικονομόπουλο, είναι φίλη μας η Βιβί. Βιβί μου, καλησπέρα στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, για να ακούσει τώρα το τραγουδάκι του ο φίλος μου, ο Γιάννης από τα Χανιά, που πρώτη φορά εδώ εγώ παίρνω μηνυματάκι. Γιαννάκο μου, πρώτη φορά. Το 87-74 και είναι για την Εμμανουέλ, ένα πανέμορφο τραγουδάκι με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο, τον Γιάννη τον Πλούταρχο, αυτό αρέσει. Εκεί τα βρήκε όλα. Όπως πολύ, όταν μένουμε κάπου, πιάνουμε λιμάνι, αράζουμε στο λιμανάκι που βρίσκουμε, πετάμε το κλειδάκι της καρδιάς μας, την κλειδώνουμε. Κάπως έτσι μάλλον μου φαίνεται και ο φίλος ο Γιάννης εδώ από τα Χανιά. Και έχει μεγάλη παρέα. Γιαννάκο μου, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι, είμαστε πάντα δυνατοί, χάρη σε εσάς. Η δύναμη του μάχη είναι σε εσάς.

γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

Γιάννα, ακόμα όπως είδες, τον παλικάρι μου, τον φίλο, τον Γιάννη από τα Χανιά, ανταποκρίθηκα με το τραγουδάκι άμεσα. Δεν το συζητάμε καθόλου τη διάρκεια όμως, που σε ένιωσε μηνυματάκι έχουν στείλει κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Τουλάχιστον ακούγεται. Πάμε στο φίλο μου, τον γιατρό. Το γιατρό μας εδώ, το δικό μας τον άνθρωπο, δίνει ορισμένες συνταγές μαντολοίκια. Τώρα καλά, τα χρησιμοποιούσαν και παλιά, όπως αυτό με το Vix και κι άλλα που μου είπε χθες, μου έστειλε. Αλέξανδρο, τι κάνεις, παλικάρι μου, καλησπέρα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και για την γυναικάρα σου, να το πω έτσι.

τρέμουν, ασυνοδεύεται με τίποτα, βάλεις στο ματάκι σου και πέρα να πεις κανένα ποτό, εννοώ, έτσι. Λίγο κρασάκι, μπυρίτσα, κανένα ποτάκι, ουζάκι, ουισκάκι, έχουμε από αυτά. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου.

Παλικάρι μου στα Χανιά μεριά. Παλικάρι Γιάννης εκεί στα Χανιά. Κριτήκαρος, κριτικός εδώ. Νομίζω το τραγουδάκι είναι επιλογή σου με τη Ζουγανέλη, έτσι. Είναι επιμονή σου και όχι επιλογή σου, εάν δεν κάνω λάθος. Ίσως να μην γράφτηκε καλά. Να μην το διάβασα μάλλον εγώ καλά, και αν δεν το διάβασα εγώ καλά, ου και λίμωνο μου είναι σημάδια και δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης για τον φίλο του τον Ελευθέριο. Δεν νομίζω να κάνω λάθος και η ανταπόκριση, ρε παιδάκο μου, είναι άμεση, στο λέω. Η ανταπόκριση είναι άμεση. Εσύ μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι Βίκη μου Γαλάτση, καλησπέρα και πάλι. Είπαμε, γιατί αγχώθηκα εγώ, αγχώθηκα, αγχώνομαι, γιατί δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Μανούλα, δεν με έκανε και εμένα. Όμορφες καλησπέρες να στείλουμε στην Δήμητρα, την νοσηλεύτριά μας από τη Νέα την Ιωνία. Νοσηλεύτρια ανεβασμένη πάρα πολύ και μου γίνει υποψίες τώρα. Βαγγελάκο μου, γιατί χαμογελάς, ταξιτζί μου.

0: κάνουμε λάθος, έτσι, τόσο τραγικό. Κάνουμε λάθη, λάθη θα κάνουμε πάντα, έτσι. Αλλά τα λάθη τα δικά μας, θα μου πεις και τα δικά μας κοστίζουν. Και τα δικά μας. Ουδής αλάνθαστος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει λάθος, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, και τα παιδιά προπάντων, έτσι. Το λέω τώρα που θα αρχίζουν και τα σχολεία. Έτσι αρχίζει τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι έχει τον αγιασμό που λένε. Όπου το λέω, θα μου λες, σε πάω κι εγώ, το νιώθω, το νιώθω. Φίλε μου Νίκο με το Ρινάκι σου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, θέλουμε στο νέο κόσμο. Όλα καλά παλικάρι μου, δόξα το παλεύουμε εδώ. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε το παλεύουμε. Λοιπόν, για το γαλάτσι είναι το επόμενο τραγουδάκι. Εσύ φίλε μου Βαγγέλη, κάτω εγάλαιο. Όλα βεντούζα, όλα καλά. Λευτέρη μου καλησπέρα. Γεια σου βρε Αγνιώτη. Αγρίνιο μεριά, έτσι. Λοιπόν, Μαζονάκη στο να περνά. Περιμένω και τον Τάκη, έτσι. Το παιδί της NASA. Ολοκληρωμένα, ολοκληρωμένα τα πάντα, τα πάντα όλα. Λεβέτη μου. Κοντά με τους γονείς σου, επειδή τη δουλειά, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα, Τάκη μου. Το ζω κι εγώ αυτό. Ψάχνουμε το μαράκι, ψάχνουμε το μαράκι εκεί στον Κορυδαλό μεριά. Βαγγέλη!
1: Στα ζυμωτιά, στα χείλη, το
0: αντίο. Πάει!
1: Πίγρος καημός, ο χωρισμός σου το κόμμα.
0: Άρα Μαζονάκι, Μαζό!

εγώ φωνάζω ποιος πιο πολύ. Ποιος πιο πολύ, τώρα θα έχω και μάρτυρες εδώ. Τώρα θα έχω και μάρτυρες. Τώρα μάρτυρες, καλούς μάρτυρες. Με κάνα παγωτάκι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, έτσι. Οικονομική κρίση βέβαια. Οικονομική κρίση παντού. Οικονομική κρίση παντού. Λοιπόν, γλυκύτατε, Μιχάλη. Αν μπορείς βέβαια, τι ευγενικό έτσι. Τι σερβίρισμα ευγενικό είναι αυτό βέβαια. Το ανάστατο μαζονάκι Δημητρούλα θα το βάλουμε, βεβαίως. Που εκελί μόνο. Κορίτσι μου θα το βάλουμε. Αυτό δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, όμως έχουμε Οικονομόπουλο για τον Ευαγγέλη μας, τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλαιο. Και για τη Γερμανία. Κι άλλο, Οικονομόπουλο στον Οικονομόπουλο. Σήμερα το πάτε Βεντούζα. Και καλά κάνετε. Βαγγέλη μου, έλα να τα ακούσουμε γιατί έχουμε και γραμμούλες. Τι να κάνουμε.

Παναγιώτη μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Δεν μ' αρέσει να λέω λόγια παρήγορα, έτσι. Δεν υπάρχει και τραγούδι τέτοιο, έτσι. Τα λόγια παρήγορα. Ήταν από το Θεό. Ήταν, δεν σε άκουσε. Δεν σε άκουσε. Τα ρίνουμε και στο τέτοιο, έτσι. Ήτανε λεβέντη μου να γίνει. Δεν το λέω για παρηγοριά. Ήτανε να γίνει. Δεν σε άκουσε τα στέρι σου. Έχεις βάρδια. Έχεις βάρδια ή είσαι μαζί με τα στεράκι σου το μικρό. Ήτανε να γίνει, παλικάρι μου. Στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το Εγάλαιο, θα ακούσω το τραγουδάκι. Δεν σε ξεχνάω, Χρήστο μου. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο μας, τον Δημήτρη. Δημήτρη, άκουσε λίγο, παλικάρι μου, ο Δημήτρης από το Γέρακα. Και το δικό σου το τραγουδάκι. Όταν παίρνεις τηλέφωνο, χρεώνεται. Έπεσε η μονάδα που λένε, να το πω έτσι απλά, λαϊκά. Τουκ, έπεσε η μονάδα. Δεν γράφει παραπέρα. Γιατί μου τα έλεγες λίγο γρήγορα, γρήγορα, μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Το έχω και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Για να ακούω και λίγο καλύτερα. Μεγαλώνω. Μεγαλώνω, τι δεν θα κάνουμε. Γελαστά πάντα, έτσι, μην το πάρετε πάνω σας. Ου, Παναγία μου. Μην το πάρουμε. Λοιπόν, στο δεσποινάκι μας εδώ, να καλησπερίσουμε, να πούμε όμορφη καλησπέρα στη Σαλονικιά μας εδώ το 299. Αιωνία του μνήμη, όντως, ο Μαζονάκης. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό, παιδιά. Ο καθένας ή καθεμιά, ό,τι είναι. Θα μου πεις μετά, δεσποινάκι, τι έχεις αποκομίσει πάνω, εντάξει, χρόνια πάνω Θεσσαλονίκη, Βέρα Σαλονικιώτησα, Βέρα Σαλονικιώτησα. Τι αποκόμισες κιόλας από τα μπουρου μπουρου της έκθεσης επάνω, που πήγανε. Χαμογελαστά πάντα, έτσι. Πελατάκι. Λοιπόν, έλα Παναγιώτη μου να τα ακούσω τώρα το τραγουδάκι, είναι αφιερωμένο, λέει. Εκεί ψηλά, λέει, στον ουρανό.

Γίνονται, θα γίνονται, δεν σταματάνε ποτέ. Πάμε τώρα Μαζονάκι να ακούσουμε Ανάσα. Μην νομίζεις ότι έχω ξεχάσει το ποτό που είναι κάβα. Το ποτό που είναι κάβα και στο μπελούκα, καλά το λέω, μπελούκα. Δεν έχω ξεχάσει, αλήθεια. Τουλάχιστον αποθυμητικό, δόξα τω Θεώ. Κυρία μου και στα Τελωνία. Ξέρω τώρα τι θα είναι αφορολόγητο, χορολογημένο, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Να πούμε καλημέρα όμορφη στο Λόφος Κουζέ, την όμορφη τη φωτεινή μας εδώ, από το Λόφος Κουζέ όμως, έτσι. Με τη μαμά της εκεί και εξουσιοδότησε το μαράκι. Μάλλον την έχει εξουσιοδοτήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι διαμέσου κόβου όλα αυτά, έτσι. Φωτεινούλα μου, εμείς χαμογελάμε εδώ, έτσι. Χαμογελάμε. Λέμε κανιά σποντούλα, τίποτα να περάσει λίγο να χαμογελάσουμε. Γιατί είπαμε, θετική ενέργεια και χαμόγελο για όλο τον κόσμο. Βλέπετε, βλέπουμε τριγύρω μας τι γίνεται, παιδιά, τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει ο Μαζόν, ήταν ένας, λέει, δεν ξαναβγαίνω. Η Μαρία από το Ήλιον στέλνει το μηνυματάκι με ένα λουλουδάκι τρικουάζ που βλέπω τη φωτογραφία γιατί είναι στο Viber. Επιμένει σε αυτό το χρώμα αυτό το κορίτσι, με το τρικουάζ το λουλουδάκι. Μαρία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Ξέρω σου έχω χαλάσει χατήρι με τραγούδια, αλλά. Λοιπόν, γιατρέ μου, Αλέξανδρε, ακούσα μηνύματα, ακούσα τηλέφωνα. Με τα τραγούδια, έβαλα τραγουδάκι, το άκουσες, έτσι. Έβαλα τραγουδάκια, θα βάλουμε άλλο ένα. Θέλω να ακούσουν, όπως το λέω, όλοι ένα τραγούδι που στέλνουν το μήνυμά τους ή παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι, να ακούσουμε όλοι από ένα τραγουδάκι. Εγώ δεν πρόλαβα, ούτε έχω τώρα, πριν τις διακοπές, να ακούσω ένα δικό μου. Όλοι λαλά. Να πάμε και λίγο στον Άγιο Δημήτριο και το Βραχάτη μεριά να δούμε τι γίνεται. Πώς πάντα πράγματα εκεί στο ταξιτζί μας. Το ταξιτζί μας, το Γιώργο με το Mercedes στο ταξί. Καλησπέρα, καλησπέρα στα Μέγαρα. Να καλησπερίσω τα Μέγαρα, τον φίλο τον Γιώργο με την κυρία Έλενα την Δαλάκα. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Γιωργάρα,

0: Μετά λες έφη μου, μετά λες έφη μου από το εγάλο, η έφη από το εγάλο, ότι προκαλώ εγώ έτσι με τα μηνύματα φαγοπότη. Όπου Βασίλο και. Καλά το λέω την παροιμία. Πώς τη λένε την παροιμία, λέει. Όπου γάμο η Βασίλο πρώτη μέσα. Κάπως έτσι τη λένε την παροιμία. Νομίζω έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Όπου γάμος και η Βασίλο μέσα με το φαγοπότη. Μετά μου λες, ορίστε, μου στέλνεις ένα μηνύματάκι να μην το σχολιάσω ότι είχες πάει για να τελειώσεις. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλησπέρα στην Εύη μας από το Εγάλαιο που δεν την έχω ξεχάσει. Ευάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όμορφες καλησπέρες, λέμε ακόμα όντως καλησπέρες και σε ένα κορίτσι μου. Από την Ελευσίνα, η Εύη μας στο 585, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, ευτυχώς η χορύπανση, ο Σωνάκης ήταν το κομμάτι αυτό, τέρμα, έτσι, τέρμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, το ανήκω σε μένα με τον Μαζονάκη, από το παλικάρι μας εκεί, το Δημήτρη, από την περιοχή του Γέρακα. Πάμε να τα ακούσουμε τα ραγουδάκια και εμείς είμαστε εδώ. Μάχη 99,8, ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούμε όλα. Η συνήθεια έγινε λατρεία, φωτεινούλα μου, εκεί στο Λόβο Σκουζέ. Η συνήθεια πάντα γίνεται λατρεία. Καλά το λέω, που γάμος και βασίλειο πρώτη. Αλήθεια. Και στα όνειρα μου. Λοιπόν, φίλος Δημήτρης από την περιοχή του Γέρακα. Όμως θα πάμε στο φίλο μου το στρατή από την Κάριστο, την πανέμορφη την Κάριστο. Στρατή μου, καλησπέρα. Παιδάκια, ξέρατε ότι ο Μαζονάκης ήταν ψαράκι στο ζώδιο, ήταν ηχθής. Δεν το ξέρατε, δεν το ξέραμε. Έτσι. Ψαράκι στο ζώδιο, γι' αυτό ήταν και είχε και τις ευαισθησίες του. Γι' αυτό είχε και τόσο πολύ μεγάλες ευαισθησίες και βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Και δεν ανοίγω. Έλα, στρατή μου, Κάριστος, πανέμορφη.

Βαγγελάκο μου, Βαγγελάκο, όπως ακριβώς το έγραψες, Λεβέντη μου, μάλλον λιώνει, έτσι, λιώνει, δεν ακούει. Λιώνει, μάλλον στον ύπνο, εκεί στον καναπέ, και πάει και στον καναπέ. Δεν είναι στο κρεβάτι, κοιμηθείς λίγο, δεκάλεπτο, τέτοιο, στον καναπέ. Όταν κάθεσαι στον καναπέ, είναι επικίνδυνα τα πράγματα, παιδάκια, από όλες τις πλευρές. Ξέχωρα με τον ύπνο και για και άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, στην Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Ακούσε το τραγουδάκι σου, μαράκι μου. Δεν αναφερθήκαν σήμερα, έτσι, λόγω του Μαζονάκη. Αλλά χάθηκαν πριν λίγες μέρες στην Τανάγρα δύο παλικάρια. Το ένα το παλικάρι ήταν τον πύργο. Έγινε σήμερα η εξόδιος ακολουθία, κηδεία του που λέμε, εξόδιος ακολουθία του στον πύργο. Σύσσωμος ο νομός Ηλίας και ο πύργος τίμησαν όλο αυτό. Δεν αναφέρθηκανε. Βέβαια ήταν το θέμα με το Μαζονάκη, έτσι. Τι, πώς ήθελανε να βγάλουνε λαγό σε πολλά πραγματάκια. Θέλανε οι τηλεκατσαπιάδες, θα τους πω έτσι, να βγάλουνε λαγό. Αυτά τα παλικάρια έφυγαν. Έκανε το καθήκον τους, χάθηκαν στην Τανάγρα πάνω, ίχνος, τέλος. Έλα που υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν ξεχνάνε. Μπορούμε να τους ξεχάσουμε έτσι εύκολα, γιατί για μας θα είναι ήρωες. Μπορεί να ήταν μια επίδειξη που λάθος, κατά τη γνώμη και τη δική μου, το έχουμε αναφέρει, ο καθένας εδώ αναλαμβάνει την ευθύνη σε αυτά που λέει πάντα. Και κατά τη γνώμη τη δική μου, ήταν μεγάλο λάθος και είναι λάθος. Όποιος ιδιώτης το κάνει, ό,τι και να κάνουν, δεν είναι εκπαίδευση. Φίλοι μου Παναγιώτη, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι τώρα, γιατί μαζί με σένα το ζω κι εγώ. Το ζω με τα ακουστικά, καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι γίνεται για να βγει μια εκπομπή. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Έρχονται στιγμές, είναι αυτό που λέμε, να σου το πω έτσι λαϊκά. Τρώμε τη φλασιά. Έχουμε τρώει φλασιά. Σε όχι κολλήσει τώρα δύο μέρες. Δεν ξεχνιέται. Όσα χρόνια και να περάσουνε. Παλικάρι μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι το επόμενο είναι για την Μαρία μας. Αυτό το τραγουδάκι θέλει, το μαράκι από το Λόφος Κουζέ με τον Νότι το Σφακιανάκι. Αν και ετοιμάζαμε με τη Φωτεινούλα άλλο, αλλά δεν πειράζει. Ετοιμάζαμε άλλο. Χριστινάκι μου, τι κάνεις? Δικηγορίνα, μη μου πεις ότι έχεις απλώσει δικόγραφα πάλι πάνω και δεν έχεις χώρο να στείλεις ένα μηνυματάκι να πεις μια όμορφη καλησπέρα. Έλα. Τι είναι τα δικόγραφα? Στην Γεωργία μας από Μέγαρα που έχει στείλει καλησπέρες. Γεωργία μας Μέγαρα, το 93-32, καλησπέρα και από μένα και στους φίλους του Μάχη, μαχόμενοι φίλοι. Αχ, έτσι το ξεκινάει η Γεωργίτσα. Ο καθένας τον επίλογο τον γράφει μόνος του. Το μπορεί να ξεκινήσει κάποιος, έτσι.

0: Αλλάζουμε σύνορα. Αλλάζουμε σύνορα. Μπαίνω εκτός βέβαια, έτσι. Εκτός. Εντός, εκτός και επί τα αυτά, δεν λένε. Λοιπόν, στην Μαρία μας, από διάφορα που έχουν κάνει σήμερα οι Μαρίες εδώ. Η Μαρία από τα απολυκόβρηση μεταμόρφωση, σύνορα το λέω εγώ. Είναι ενδιάμεση. Καλησπέρα, θέλω να μου στενοχωριέσαι. Κάποιοι μπορεί να ξέρουμε λίγο παραπάνω, λίγο ένας, λίγο άλλος. Είναι πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, όλος ο κόσμος το εκφράζει, έτσι. Δεν είναι μεταθανάτη όλα αυτά, μετά το λέμε. Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι εκτός. Λοιπόν, καλησπέρα Μάκη μου, καλησπέρα στο 588, είναι ο φίλος μου ο Μάκης Πετραλονίτης. Τραγουδάκι θα ακούσει ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης, ο μάνετζερ από το κάτω το Εγάλαιο. Να πούμε καλησπέρα στο Κολωνάκι σε μια παρέτσα εδώ πέρα, παιδιά και σχολάσαν, είχανε βαρδιούλα. Λοιπόν, καλησπέρα από το Κολωνάκι, μεριά πάει ο Τιτάνας, έτσι, πίνουμε λέει. Ένα ποτάκι χαλαρά. Καλά κάνετε, το ποτό είναι χαλαρωτικό, έτσι, αυτό το λέω, το έχω πει και εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, από την πανέμορφη την Έγινα. Όχι την Έγινα, από την Εύβοια είναι και αυτό, αλλά τα παιδιά είναι ο Γιώργος και η Δήμητρα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Τι κάνει το ζευγαράκι του πολεμικού ναυτικού? Τι κάνει το τραγουδάκι του το τέτοιο εδώ, να τα ακούσουμε τον καρά. Εσύ ζευγαράκι απολαμβάνετε. Δουλέψατε τόσα χρόνια, όντως, δουλεύετε. Οι αποδοχές, αποδοχές. Αν και σας πετσοκόψανε κάποιοι που μας κυβερνάνε, το λέω για τα παιδιά τώρα που είναι στην Εύβοια. Πετσοκόψανε, παιδιά. Μισθούς, συντάξεις, τα πάντα όλα. Και βγαίνουν τώρα, έρχονται τώρα και σου κουνάνε και το δάχτυλο. Τέλος πάντων, θα το ακούσουμε. Να ακούσει το τραγουδάκι ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης από το Εγάλαιο.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Βαγγέλη μου ούτε καν, Βαγγελάκι πάει, πάει. Για σουτάκι μου παιδί της Νάσα. Να καρέ.

επόμενο τραγουδάκι είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι μαζεύει και στο φορτηγό. Η φίλη μας η Βίκη εκεί από το Γαλάτσι μεριά, τι φορτώνει. Μετακόμιση κάνει, έχει κολλήσει τώρα. Καλή Νατάσα Θεοδωρίδου και εμένα αγαπημένη μου. Βίκη μου, α, Γαλάτσι. Νατάσα Θεοδωρίδου, Νατάσα Θεοδωρίδου. Αγαπημένη μου, δεν το συζητάω. Θα το ακούσουμε, Βίκη μου, είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Καλά κάνετε, παλικάρια μου. Καλά κάνετε και πίνετε το ποτάκι σας. Να πω καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα. Έχουμε 15, περάσει 15 λεπτάκια από τις 12. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής μας. Wow! Wow! Δεν το πήρα χαμπάρι, χάρη σε εσάς. Τρέχουνε. Τρέχουμε. Καλοπροαίρετα, έτσι. Πιάνουμε τη μόνη σα γέρια μέσα, δεν το πάμε βεντούζα, ούτε καν. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής μας και κάτι παραπάνω. Στον φίλο τον Φώτη από το Κολωνάκι με το Ρεβεγιόν. Φώτη μου, θα το ακούσουμε και το δικό σου. Να περνάς όμορφα, Κολωνακιώτη μου. Πάμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα πάμε και στην Εύβοια, στον Δήμητρα και τον Γιώργο. Τον Γιώργο και την Δήμητρα, τα παιδιά του πολεμικού, του ναυτικού, πάνε παντού. Λοιπόν, για να δω το κορίτσι μας εδώ πέρα, δεν έχει σήμερα δικόγραφα. Όχι, λέει, ανάπαυση και ακρόαση μάχη. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, η συνήθεια έγινε λατρεία και εγώ δεν γίνεται να λείπω από αυτή την όμορφη παρέα. Λοιπόν, συμπλήρωσες τα πάντα όλα. Τώρα έβαλες τη μάσκαρα που λένε, με τα κραγιόνια, με τα φρούλια. Χριστίνα μου, να σε πάντα καλά. Όσον δεν έχεις απλώσει δικόγραφα σήμερα, θα απολαύσεις ακόμα περισσότερα. Άλλο το να δουλεύεις, έτσι είναι και το μυαλό κάπου εκεί στη δουλειά, μην κάνεις κανένα λάθος, δεν παίρνει λάθη, για τον έστειλες αφού τίγω τον άλλον μέσα. Σόλο που λένε. Χριστέ

έχουμε εμπιστοσύνη τώρα. Α, τι είπε, τα, οι τελευταίοι στίχοι που είπε τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου, να μου προσέχεις, λέει, την καρδιά μου. Πολύ, το κάνουμε. Δεν με λέει, αφήσαμε την καρδιά μου. Το κλειδάκι της καρδιάς. Είδατε πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι κάποια καρδιά. Και αν δεν θέλω να αναφερθώ στο Μαζονάκι, πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι η κάθε καρδιά του κάθε ανθρώπου όταν δεν το ξέρουμε. Το που λέμε άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου, τι μπορεί να κρύβει κάποιος μέσα του, τι έχει, τι εκφράζει. Είτε η ψυχούλα, είτε κοιτάς και τα μάτια, τα μάτια. Δεν είναι να ντρεπόμαστε, κοιτάμε τα μάτια. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του ίδιου μας του εαυτού. Ναι, μεν μπορούν να μας ξεγελάσουν με τους φακούς επαφής, διαφορετικός ο χρωματισμός των ματιών. Ρόλο παίζουν και αυτά. Κάποιοι όμως μπορούν να το δούνε, μπορούν να το διαβάσουν. Μπορούν να το δούνε, μπορούν να το διαβάσουν. Λοιπόν, είναι Δήμητρα, κάτω στον Πειραιά, εκεί στα Τελωνία. Δεν είναι καθόλου κακό. Καθόλου μα καθόλου κακό, και θα είναι και δική μου τιμή. Πραγματικά στο λέω με μπέσα. Μπέσα για μπέσα, πραγματικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αδαμαντίδη, σαν σημαδέψα ετώ, και μετά θα πάμε στην Εύβοια. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι φορτισμένη ατμόσφαιρα με πολλά πράγματα που γίνονται, παιδιά. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Πάντα αναφέρομαι και λίγο πιο μετά. Το 693-84-00-856, μαθητούδι γίνομαι. Τώρα δεν ξέρω να προλάβω αύριο να πάω στον αγιασμό. Δεν έχουν τα σχολεία. Είναι για Viber. Και το απλό το μηνυματάκι, το σουμουσού. Αλήθεια, αλήθεια. Εσύ θα σπάσεις όλα τα ρεκόρ, στο λέω. Δικηγορίνα, θα σπάσεις όλα τα ρεκόρ.

έτσι γίνεται, πέφτει. Βαγγέλη μου, δεν την βλέπω καλά. Είναι κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, δεν το βλέπω καλά τι είναι. Είσαι κάπου, για διευκρίνησέ μου λίγο ρε λεπεντάκο μου, δεν το βλέπω και καλά. Δεν φαίνεται η φωτογραφία, αν παρεξηγηθώ κιόλα, γιατί μπορεί να πούνε, όπα, δεν βλέπει καλά ο άνθρωπος εδώ, όχι, μια χαρά. Όλα τέλεια, παιδιά, αν παρεξηγηθώ. Πω, Αναστασία μου, τι κάνεις. Καλημέρες, όμορφες, την φίλη μας, την Αναστασία, η περιοχή του Ταύρου. Μας τα λέμε καλά. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν είναι πολιτικό το θέμα αυτό που θέλω να πω τώρα, έτσι, αλλά πάμε. Να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω και την ψυχολογία σας,

Του λέω δεν θα έρθει καθόλου Αθήνα να κοιτάξει κάτι. Μου λέει Μιχάλη, έχει φτάσει 2 ευρώ και η βενζίνα μου. Λέει δεν με συμφέρει. Να κοιμάται και στο αυτοκίνητο και στην οικοδομή έξω, ε. Με τα οικοδομικά φτιάχνει. Έτσι. Στην άκρη, στην Αθήνα, πέρα προς Ραφίνα μεριά. 2 ευρώ η βενζίνα. Πηγαίνω, έρχομαι, λέει δεν συμφέρει. Πού το μεροκάματο. Δεν θα πάμε στην νεολαία που χάνεται κάθε μέρα με τα δυστυχήματα, με τα ατυχήματα. Είτε θα επικεντρωθώ αυτό με το μαζονάκι. Δεν πάνε καλά. Τι κατεμιά υπάρχει, ρε παιδιά. Ελάτε εμείς να αλλάξουμε εδώ πέρα. Έχουμε και το κορίτσι εδώ πέρα τώρα. Α, το τελεφερίκι είναι καλέ. Βρε, το τελεφερίκι είναι φωτογραφία. Αλήθεια. Κοίτα να δεις τι μου έβγαλε. Και εγώ τι ηλεκτρικό. Το τελεφερίκι είναι. Προσγειώθηκε. Λοιπόν, πες τον Κώστα Κώστα λέει ότι θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Εγώ του το έχω μεταφέρει ήδη. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι το παιδί στο Κολωνάκι, ο φίλος μου ο Φώτης. Και έχουμε εδώ να πούμε πάρα πολλά. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, υπομονή. Κλαράκι μου καλημέρα, να καταφωνεί, 1000 χρόνια θα ζήσει. Δεν είπα κάτι, το καταφωνεί μην το πάρεις εκεί κάτω στο βραχάτι. Καταφωνεί, 1000 χρόνια θα ζήσεις.

Ταυτόχρονα κάνετε και τις δουλειές. Σε καλά κάνετε. Μόνο τώρα το Χριστινάκι μας η δικηγορή να έχει. Εντάξει, δικαιούται να πάρει το ρεπό, την ανάπαυσή της. Ανάπαυλα, έτσι. Ανάπαυση. Όχι, ανάπαυση κάθονται οι φαντάροι. Έτσι μας έχουν κάνει να καθόμαστε ανάπαυση. Και προσοχή να χτυπάμε. Ταυτόχρονα να χτυπάμε και προσοχή. Υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το 693-84-00-856 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημερίζω. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μαζί. Βαγγέλη μου, ο Βαγγέλης από το Χαϊδάριο Φορτηγατζής μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Βεντάκο μου. Να είμαστε καλά. Τα ακούμε, δε.

Να ακούμε. Τώρα δεν πιάνω μεμονωμένα το καντέ, μην μπορώ να έχει κι άλλοι. Δεν πιάνω μεμονωμένα, εγώ δεν είπα ονόματα, δεν φύγω οικογένειες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα το 123. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Λαλά. Όλαλα. Πάμε να ακούσουμε το βουνό γιατί έχουμε και το φαινόμενο μετά. Έχουμε μπλέξει με φαινόμενα, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει όντως, παιδιά, με φαινόμενα και δεν το έχουμε καταλάβει. Πάμε να τραγουδήσουμε στο πιο ψηλότερο βουνό και όπου ακουστούμε. Ο πονεμένος άνθρωπος σε ένα βουνό που θα πάει πάνω να φωνάξει, να τραγουδήξει, να σφυρίξει. Όπου καταπλακιώτηκα το από αυτό, έτσι. Ου. Θα ακουστεί παντού, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρεις εσύ, Φωτεινούλα μου, από το Λόφος Κουζέ. Αν και ο Λόφος Κουζέ δεν είναι τόσο βουνό. Εντάξει, πλαγιά. Μισοπλαγιά.

Λοιπόν, το έχει ζητήσει το τραγουδάκι το επόμενο. Φιλαράκι, φιλαράκι μου καλό. Εγαλαιότη, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Είναι με τον Μαζονάκη. Θα πάμε και στο φαινόμενο, έτσι δεν κοιμάται τώρα, ρε πουδάκι έχεις τώρα. Κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή, είναι και δικό μου αγαπημένο. Λέει πολλά. Αν πει στο κάθε τραγούδι, λέει και εκφράζει πολλά με τον Μαζονάκη. Μανώλη μου, όλα καλά, παλικάρι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Το παλεύουμε. Όσο μπορούμε. Δεν πειράζω, παλικάρι μου, τίποτα. Δεν πειράζω τίποτα. Μήπως ακούγομαι εγώ, βρε, αφού είσαι κοντά. Δεν πειράζω τίποτα. Όλα καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι με τον Μαζονάκη, σε το λάθος μου το τελευταίο. Και θα πάμε και στη Χριστίνα μας εκεί, τη δικηγορίνα. Φωτεινή, η μαμά σου, τραγουδάκι, δικό της, το παρήγγειλε. Νομίζω το άκουσες, Φωτεινούλα μου. Λοιπόν, μια και αρχίζει τώρα η εκπαίδευση, γράφονται και τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Εδώ έχουμε μεγάλα θεματάκια, έτσι. Έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Το θέμα της ημέρας σήμερα, το οποίο βέβαια από ό,τι μπορώ να καταλάβω, θα γραφτεί και σε εκθέσεις. Βέβαια στα πανεπιστήμια θα μπει, δεν το συζητάω. Ποιο είναι το θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών. Πλάσμα αφαίρεση. Πλασμαφαίρεση. Όλος ο κόσμος σήμερα ασχολιόταν με αυτό το πράγμα. Όλα τα κανάλια, όλες οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Πλασμαφαίρεση. Το νέο θέμα διδακτορικού της θυνεματολογία. Αυτό θα μπει τώρα, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά ποιοι τα βγάνουνε, ποιοι τα έχουν βγάλει, ποιοι, κάτι τηλεκατσαπιάδες. Είναι ανατριχίλα. Πραγματικά, παιδιά, είναι να ανατριχιάζεις με αυτά. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Το Αρχοντόπουλο. Τον Καλαματιανό. Όντως, έτσι, δεν άκουγες κάτι σήμερα να σχολιάζουνε πλάσμα σφαίρεση. Πλάσμα αφαίρεση. Αυτό που λένε, έτσι. Θα είναι το νέο θέμα διδακτορικού στην αιματολογία. Θα μπει μέσα. Θα γραφτεί και έκθεση. Πρώτες εκθέσεις που θα μπουνε. Μην πάνε και στις Πανελλήνιες. Μην το πάνε και στις Πανελλήνιες το θεματάκι αυτό. Έλεος. Κατσαπιάδες.

Λοιπόν, εδώ πάντα θα μιλάμε με το κουμέντα και έχουμε πάντα, όπως αυτό χθες το βράδυ. Όπως χθες το βράδυ με το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον Στέφανο Τόχη, όπου δώσαμε τις πληροφορίες. Εξάλλου, από το πρωί, εγώ που άκουγα, παρακολουθούσα όλο αυτό. Το κτίριο φυλασσόταν, έτσι. Πού συνελήφθησαν κιόλας οι γιατροί πάνω και στο Κολωνάκι μεριά? Καμία σχέση. Κατερίνα, πριν κλείσει, θα σου πω και στον αέρα, η Κατερίνα μας από το Χολαργό. Μια όμορφη, φανταστική καλημέρα και θα σε πάντα γερή. Εδώ θα τα πούμε. Μην κλείσει, σε περιμένει. Για την Δημητρούλα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, καθάρισε τον καθρέφτη με τα μπουρνούζια της εκεί. Τα πάντα όλα είναι έτοιμη για χορό και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Για ένα κορίτσι. Το σχολιάσω το τώρα, δεν να το σχολιάσω εδώ. Παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί με την ψυχή που έχω μπλέξει, λέει, θα γίνω, λέει, φυσικό φαινόμενο. Να σου πω κάτι. Ας το πω τώρα έτσι. Ή θα λες τα και παθέστα. Ωραίο.

Λοιπόν, και πάλι καλημέρα στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το αφισβητώ αυτό που μου γράψε ο μηνυματάκι, που λέει, αφού είμαι καψούρα, λέει, τι να κάνω. Γράψε ερωτηματικό. Βάζεις ένα ερωτηματικό σαν με ρωτάς τι να κάνεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι. Εγώ δεν έχω με τα... Έτσι, αλλά λίγο γραμματική αναγνώριση από ό,τι σκαμπάζω και θα διορθώσω και κάποιος που, κάποια που ήθελε να με διορθώσει εδώ με αυτό που είπα. Μου βάζεις ερωτηματικό. Εάν μου βάζεις ερωτηματικό, Χριστίνα μου, μπορώ να σου απαντήσω το τι να κάνεις. Καλύτερα καψούρα παρά να έχεις καούρα. Δεν το συζητάω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το έχεις νιώσει καμιά φορά, έτσι. Ότι την καούρα στο μάχη. Και προτιμώ κι εγώ την καψούρα. Μαζί σου είμαι, δίπλα σου είμαι κι εγώ. Δεν το συζητάμε. Όλα και όλα. Λοιπόν, φίλη μου Γεωργία, φεύγω από την καούρα τώρα, από την καψούρα, να πάω στη φίλη τη Γεωργία που ήθελε να με διορθώσει. Στην Ελλάδα, κάθε περιοχούλα, κάθε περιοχή της Ελλάδας εδώ είναι μια διαφορετική διάλεκτο. Αυτό που είπαμε τους τηλεκατσαπιάδες, έτσι το λένε, έτσι το λέμε. Εάν εσύ το λες όπως μου το έχεις γράψει, κατραπλιάς, εγώ δεν το ξέρω και στα Μέγαρα. Δεν το ξέρω, κατραπλιάς. Εγώ έτσι τους ξέρω. Κατσαπιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να καταλαβαίνεις λίγο όταν ακούς. Δεν ξέρω αν είναι στα ακουστικά ή το οτιδήποτε. Να ακούς λίγο καλύτερα. Πραγματικά σου το λέω. Λοιπόν, είπαμε χρωστάμε τραγουδάκι στο Ήλιον, στο κορίτσι μας εκεί με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Έλα να το ακούσει. Γιατί να ανέβουμε και λίγο ρε παιδιά, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, το κλιματισμό. Δημητρά, πάντα θα τα λέω. Πάντα θα τα λέω, έχουμε την ελευθερία του λόγου εδώ στο Μάχη 99,8. Υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Βέβαια, ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του όταν λέει κάτι και το κόστος. Βέβαια, είναι και αυτά που λέγονται πρόστιμα από το Ισουρού. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Στημένοι την έχουνε, μας την έχουνε. Δεν θα μας βρούνε όμως, λάθος. Λέμε αλήθειες, οι αλήθειες πονάνε. Όταν λες αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Βγήκανε πολλοί, βγαίνανε σήμερα όλη την ημέρα. Το είπαμε χθες. Κάναμε το Σέφανο το Χίο που βγήκε από το αστυνομικό ρεπορτάζ όλα. Το οποίο όντως το κτίριο φυλαγόταν από χθες το βράδυ. Από την ώρα που έφυγε το ασθενοφόρο και μετά, όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Μαζονάκη, το κτίριο φυλασσότανε. Ήταν αστυνομία εκεί. Τώρα είτε με πολιτικά, είτε με το. Ήταν εκεί. Είναι έγκυρες οι πληροφορίες που λέμε. Τώρα, για ποιο λόγο, γιατί οι οποίες είχαν συλληφθεί και οι γιατροί. Ερωτηματικό είναι τι να κάνω. Καταρχήν με το μήνυμα που έχεις γράψει τώρα, είσαι σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάτσε να ακούσουμε τραγουδάκι και αν θέλεις η πείρα μου ή η εμπειρία μου, ας σου πω τι να κάνεις. Με τα λεγόμενα βέβαια τα δικά σου, του ούτε σε ζηλεύει. Ούτε οτιδήποτε βάσει το θεματάκι που μου έχεις δώσει. Δεν τα λέμε αυτά, έτσι. Αυτά που διαβάζω. Γεια σου Βασίλη.

0: Λοιπόν, μια και τελείωσες όλο αυτό τώρα, δεν είναι καλύτερα. Σαλονικιά μου δεν είναι καλύτερα. Είδες και εμείς κάπου έτσι μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας, βάζουμε ένα λιθαράκι. Όχι στο νοικοκυριό σας βέβαια, έτσι. Κάνετε δουλίτσες με τα τραγουδάκια, με το ραδιοφωνάκι. Έτσι δεν είναι, ορίστε. Θα απολαύσω το τραγουδάκι τώρα. Σταμάτα μωρέ, μιλάμε το κορίτσι με τη Σαλονίκη τώρα. Ντιν, ντιν, ντιν, ντιν. Κάνε μου ντιν, ντιν. Πολλά τα θεματάκια που έχετε ανοίξει, δεν ξέρω σήμερα να τα προλάβω όλα. Είδες, τελείωσε το σιδέρωμα. Σε συνεργασίες, εδώ και που μιλάμε, δεν έχω ακούσει πολύ σπάνια έτσι, η γυναίκα να της αρρώσει το σίδερο. Αυτό που λέει να σιδερώσω, έτσι, όταν ακούνε σίδερο, πιάνουν τα μαλλιά τους, σαν την αδερφή του κυρίου εδώ πέρα που το έπαιζε πονεμένη, έτσι. Τη μία την τον κλείσει στο τρελοκομείο, εχθές τράβαγε τα μαλλιά, ρε, πολλά τα λεφτά, πολλά τα ευρώ. Λοιπόν, επειδή το θεματάκι σου είναι μεγάλο και σοβαρό, Χριστίνα, με αναφέρομαι σε σένα, έτσι, και το δηλώνεις βέβαια, αλλά θα ήθελα, λέει, γιατί είμαι ερωτευμένη, Μιχάλη. Είσαι ερωτευμένη, το δηλώνεις, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει, στραβώς δεν είμαι, τα βλέπω. Και μου τα γράφεις και το καταλαβαίνω και από το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο, δεν κοιμάσαι τώρα. Εδώ θέλω να κάνω με την κυρία νοσηλεύτρια πάνω, την κυρία Δήμητρα, που έχει καθαρίσει τους καθρέφτες, τους έχει τέλειους. Ακούσε το επόμενο τραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου. Βάλει τα φρούλια της εκεί. Δεν κοιμάσαι, κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια, τα φρούλια της, τα μπουρνού, πώς θα λένε, μπουρνούζι, όχι, που κάνουν μπάνιο, τα μπιμπιντόλια της εκεί. Μια χαρούλα, τέλεια!
1: Απόψε θα θέλα να...
0: Λοιπόν, για να δούμε, λέει, και εγώ το λατρεύω το σίδερο, αλλά είσαι σε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Και να μου πει σε θέλω.
0: Εγώ είπα, δεν το λατρεύουνε, δεν τους αρέσει το σιδέρωμα. Και εγώ λατρεύω το σίδερο, λέει, είναι αγαπημένο μου. Α, είσαι σε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Σε θα θέλα να...
0: Είναι σοβαρή η κατάστασή σου, αλήθεια.
1: Και να μου πει...

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, και επειδή το έχω ξαναπεί, εγώ σε ευχαριστώ, Σαλονικιά μου Δεσποινάκη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε, έτσι, και Γονίδη θα ακούσουμε. Ρίτα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μας, την Ρίτα από το Εγάλαιο. Έχουμε θεματάκια και ανοίγουμε πάντα θεματάκια. Και με διορθώνουν και διορθώνω. Εγώ ακούω από το μεγαλύτερο μέχρι και το μικρότερο. Μέχρι το μικρότερο που μπορεί να πει μία κουβέντα ένα παιδάκι, πάντα θα λάβω υπόψη μου ορισμένα πράγματα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μια και με ρωτάς τώρα, δεν θέλω να σε κάνω να υποφέρεις, έτσι, αλλά οι αλήθειες πάντα πονάνε. Τρίπτυχο επιτυχία σε μία γυναίκα δεν είναι. Καλό είναι αυτό που λες. Και χρυσοχέρα λέει, και μορφωμένη, και νοικοκυρά, τι άλλο θέλει. Και βάνεις πάντα ερωτήματα. Από παλαιούς που έχω ακούσει, πήρα εμπειρία. Και εγώ μαθαίνω, ακούω όπως είπαμε. Δεν είναι ότι διαβάζουμε ένα βιβλίο, παρόλο που έχουν διάφοροι συγγραφείς, έχουν αναφερθεί σε πολλά. Αλλά πιο πολύ είναι η πείρα και η εμπειρία του κάθε ανθρώπου. Καλά αυτά, πολύ καλά σημάδια. Τρίπτυχο επιτυχίας όμως, ναι. Το νοικοκυρά συμπεριλαμβάνεται μέσα. Το νοικοκυρά συμπεριλαμβάνεται. Θέλει κι άλλα. Πώς ήθελε ο άντρας, λέει, τη γυναίκα. Νοικοκυρά. Τώρα δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να το πω τι ώρα είναι. Έχει πάει μία η ώρα. Άσα, περιμένω λίγο πιο μετά να το πω. Θέλει κι άλλα. Το οποίο θα το έχεις καταλάβει τώρα, έτσι. Το οποίο θα το έχεις καταλάβει, δεν το συζητάμε. Χριστάκο μου Μοσχάτο, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί να μην γελάμε, ρε αδερφέ. Γιατί να μην γελάμε. Αφού μπορούμε και το καταφέρνω. Όσο μπορώ, κακομύρης, εγώ εδώ. Να σε κάνω να γελάς, γιατί όχι. Λοιπόν, με ρωτάς τι άλλο θέλει, βάζεις ερωτηματικό. Δεν μπορώ όμως σε τέτοια ώρα να εκφραστώ, γιατί όπως είπα, περιμένει το σουρού. Ωεό. Χριστέ μου, έλατε να ανέβουμε. Και με την ζεπία. Το φανταράκι. Βέβαια, για να είχε πάει πάνω διακοπές εκεί. Μην μου γράψετε τίποτα από όνειρο πάνω σε αυτό που είπα και το διαβάσω για την κοπέλα.

Σάκη Μπρούσκο. Έλα Ρομπίνιο παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Δώσ' μου λίγο χρόνο, παλικάρι μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Πώς πάει και στο Κολονάκι City. Α, πολύ όμορφη φωτογραφία. Πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλά, είναι αληθινές, δεν είναι ψεύτικες, έτσι. Καλή συνέχεια, κυρία Δήμητρα.

0: τώρα βέβαια που λένε τώρα πολύ. Το λέμε γιατί μας συμφέρει πολύ στον μπρούσκο ή οποιοδήποτε κρασάκι κάνει καλό στην καρδιά. Δεν είναι πάντα παιδιά έτσι αυτό, απόλυτο. Ή ένα ποτήρι ουισκάκι, γιατί το ένα ποτηράκι θα φέρει το ένα μπουκαλάκι μεριά. Και εγώ έχω κάβα. Λοιπόν, Νίκο μου Πετρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα, να σε πάντα καλά. Νίκο μου, είναι μεγάλο το θέμα εκεί. Μεγάλα, ανοίγουμε μεγάλα θέματα και δεν προλαβαίνω μέσα σε ένα τρίωρο να τα κλείσω. Πραγματικά. Θα πει ποιο φταίει. Ας προσπαθώ. Προσπαθώ. Λοιπόν, να μην το πάθουμε σαν το Στάθη το ψάρτη που είχε να πάει τότε με κάτι εικόνες εκεί πέρα, έτσι. Να μην το πάθουμε. Δημήτρη μου, καλημέρα. Να είναι καλά ο φίλος ο Δημήτρης. Όλοι έχουμε περάσει και περνάμε πράγματα και καταστάσεις, έτσι, όλοι, όλοι μας. Άλλοι τα εξωτερικεύουν, τα βγάζουν, τα λένε, άλλοι θα τα κρατάνε για τον εαυτό του, την πάρτι τους. Όλοι έχουμε περάσει και όλοι περνάμε κάτι. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Παγκράτη. Καλή ξεκούραση, κυρία Δήμητρα, καλή ξεκούραση, εύχομαι. Φίλος μου ο Βαγγέλης το 509 έχει περάσει την Κόρινθο. Μπράβο βρε. Μπράβο, ταχογράφο έχει.
1: Αχ να γινόταν να μου κρατάς το χέρι σ' όλη μου τη ζωή.
0: Ελάτε να ανεβαίνουμε. Μη σταματάς λέει να μ' αγαπάς, αλλά με καλό τρόπο. Εσύ ψάχνεις να βρεις το άλλο τώρα. Πώς θέλει ο άντρας τη γυναίκα τώρα, δεν μπορώ να το πω. Άμα θες να σου πω το πρώτο γραμματάκι.
1: Φτάσε στο τέρμα.
0: Αλήθεια.
1: Στα χέρια μου αφήσου.
0: Χριστέ μου.

να κάνω, βρε παιδιά, τι να κάνω, δύο χεράκια είναι τώρα. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος εδώ που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δύο χεράκια είναι, τι να κάνουμε τώρα. Και έχουμε και να απαντήσουμε, γιατί είναι και η ανθρωπολογία στη μέση, έτσι. Το πιάνω ανθρωπολογία, λοιπόν, τον φίλο μου, τον γιατρό. Γιατρέ μου, είναι ορισμένα φαινόμενα που έρχονται από μόνα τους, ναι. Και εγώ πιστεύω στην τύχη και στη μοίρα. Πάνω σε αυτό πιστεύω, έτσι. Αλλά θα περιμένουμε τώρα. Είναι από τη κοπελιά τώρα εδώ πέρα που μου λέει τι να κάνω. Ότι θα έρθει ο έρωτας να χτυπήσει την πόρτα. Ξέχωρα ότι πρέπει να χαμογελάει, να κάνει και να ράνει. Αυτό εξυπακούει, δεν το συζητάμε. Εάν θα της πω τώρα ότι να περιμένει να της χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα, εμένα στα τόσα χρόνια που είμαι δεν τον είδα να χτυπάει. Έχει ταχυδρόμος, γράμματα, λογαριασμούς. Έρωτα στην πόρτα όχι. Πήγα εγώ. Τελευταία σε ένα παρκάκι. Εντάξει, ανταποδίδεις τώρα εσύ το κύριε Μιχάλη, έτσι. Εντάξει, σκέτο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έλα, σκέτο. Α, κύριε Μιχάλη τώρα. Το κυρία Δήμητρα, εγώ το είπα από ευγένεια, έτσι. Μη μου συμπληρώσεις και μου πεις το άλλο. Καλή σου νύχτα, καλή ξεκούραση, Δημητρούλα, από τα Τελωνία, εκεί του Πειραιά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, η Αμαλία μας το 942 στέλνει τις καλημέρες και είναι στεναχωρημένη, λέει, για την αποχώρηση και για τον αναφέρεται, βέβαια. Για τον Μαζό, έτσι, θλίψη, λέει, για τον Θεό Μαζό, αλλά και για την αποχώρηση του με την Λίμπαν του προπονητή. Είμαστε οι πρώτοι που το βγάλαμε και χθες στον αέρα εδώ στο Μάχη, έτσι, με τον. Αμαλία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ανεβαστικά. Έτσι, τα τραγουδάκια σας εκεί για να δούμε. Να, το κύριε Μιχάλη παραμένει. Λοιπόν, για να πάμε στο φίλο μου τον Στράτο τώρα από την πλατεία Αμερική στο Παλικάρι. Πήρε τηλεφωνάκι, τα ακούσατε, έτσι. Τα ακούσατε τον φίλο μου τον Στράτο εδώ. Τα λέγαμε γιατί μου λέει το ξέχασε χτες. Αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, να είσαι πάντα καλά. Που πήγαινε τις εικόνες, λέει, ναι. Και έλεγε στον αστυνομικό, ναι, το λουλούδι. Τη θεία σου, ρε. Τη θεία σου. Αυτή την ταινία. Και τώρα τι να τη πω εγώ τη κοπελιά όλα εδώ πέρα. Στιάστη, δεν πάει. Κολλάει. Λοιπόν, την καλημέρα μας λέει στον Ρομπίνιο. Το στέλνει το μηνυματάκι η Δήμητρα. Η Δήμητρα και ο Γιώργος της. Λοιπόν, εσύ ακόμα ξέρω ότι ψάχνεις το άλλο. Χρυσοχέρα, μορφωμένη νοικοκυρά. Λείπει ένα στοιχείο. Βγάλε τη μόρφωση, καλό είναι. Η χρυσοχέρα μαζί με τον... Και είσαι και δικηγόρος πάνω θεμάτων. Είσαι και δικηγόρος τώρα, ας σε διορθώσω εγώ. Ας σε διορθώσω εγώ. Το χρυσοχέρα υπάγεται μες στην νοικοκυρά. Δεν μπορεί να είσαι να μου λες δηλώνεις χρυσοχέρα και να μην είσαι νοικοκυρά. Υπάγεται μέσα σε όλο αυτό. Η χρυσοχέρα υπάγεται μέσα στην καλή νοικοκυρά. Ουφ, Παναγία μου, πόσα γραπτά να διορθώσω. Ωεό. Άλλο λείπει, βάλε το μυαλό.

Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, αυτό πρέπει να το τραγουδάμε, πρέπει να το εξωτερικεύουμε. Λοιπόν, εσύ που είσαι και γλυκιά τσιρίδα. Εσύ που είσαι η γλυκιά τσιρίδα τώρα και αλαλαμβάνεις την πρωτοβουλία. Δεν θα σε βγάλω στον αέρα να τα πεις εσύ. Μας έσκασες, λέει. Άντε, πες το, λέει. Μας έσκασες, λέει. Μην ντρέπεσαι, λέει. Πες το, λέει, σαν όλα τα άλλα που λες. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Εντάξει, ντρέπομαι. Ψαράκι, τα ψαράκια είμαστε και ευαίσθητα και ντροπαλά. Τα ψαράκια, εμείς είμαστε στο ζώδιο και δεν έχω αναφερθεί αυτές τις μέρες. Την εβδομάδα που κυλάει, γιατί πόσο. Να πω με το πλανήτικο το σκηνικό. Να σας απογοητεύσω. Δεν θέλω να δημιουργήσω απογοήτευση. Βλέπετε τι γίνεται με την κατεμιά του κυρίου αυτού νου. Δεν πάει καλά το πλανητικό το σκηνικό, δεν είναι οι πλανήτες, δεν συντελούν να είναι ότι το κάτι πάει καλά. Λοιπόν, μήπως θες εσύ να βγεις στον αέρα. Άσε σε ξέχασα τώρα με το τραγουδάκι, δεν πεις εσύ. Κορίτσι μου, εσύ που έχετε την τσιρίδα. Έλα. Έλα, δεν έχω θεματάκι εγώ κανένα, εγώ δεν, Παναγία μου, ούτε καν. Λοιπόν, Μαρία μας από την Πετρούπολη που έχει στείλει καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα. Το 531. Να ανέβουμε, κορίτσι μου, θα ανέβουμε. Πόσο άλλο θα σας ανεβάσω. Δεν άκουσες, ρε Ελληνίδου, δεν θα ακούσουμε τώρα το Γιαννάκη, το Βασιλείο. Όλα καλά. Εγώ τουλάχιστον δόξα το μεγαλοδύναμο όσον αναφορά. Μισό λεπτό, Αναστασία. Θα ακούσουμε, παιδάκι, το Γιάννη, το Βασιλείο. Η Αναστασία μας έρχεται θεματάκι που είπα με το θέμα με την πλασματοαφαίρεση. Πλάσμα αφαίρεση, πλασματαφαίρεση. Όντως θα είναι ένα θέμα και θα κυριαρχήσει. Και κυρία, σήμερα δεν άκουγες τίποτα άλλο, ειδικοί γιατροί, τα πάντα όλα, έτσι. Είναι το θέμα που θα γίνει διδακταρικά στην αιματολογία. Θα μπει και στα πανεπιστήμια, θα μπει και στα λύκια, θα είναι η πρώτη νομίζω έκθεση που θα γράψουν τα παιδιά του λυκείου.

Γεωργίτσα, μεγάλα. Γεωργίτσα, μάζεψε το, στο ξαναπεί πάλι. Μην παίρνει τάρο τώρα. Άστο, ξέρω που κάνω διάλογο και πώ κάνω το διάλογο. Άστο τώρα, δώσε θάρρο στο χωριάτι που λένε. Ξέρω, ξέρω, το χειρίζομαι πάρα πολύ καλά. Σου μπανάνε λίγο συγκεντρωμένα, λίγο μαζί.

Ζούμε μια ιστορία. Εμείς εδώ τη γράφουμε στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ναι, γιατί συνήθεια έγινε και είναι λατρεία. Θα το αντέξεις αυτό που θα σου πω το γραμματάκι? Εγώ θα σου το πω, δεν έχω θέμα. Αλλά μπορεί

κορίτσι, θα στο πω το γραμματάκι ποιο είναι το άλλο από τι αρχίζει. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Μα προκάλεσε και μια κοπελιά, μια και μου το έχει γράψει. Και στο δικαστήριο να με πας, στο δικαστήριο να με πας, έχω δικηγόρο εδώ, έχω δικηγορίνα.

κάνουν οι σκληροί και μεγάλοι ερώτηση, παιδιά. Μας κάνουν να παραμιλάμε, μας κάνουν να νιώθουμε ότι πεθαίνουμε, να κάνουμε να ράνουμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Βασιλείου, που τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ να παρεμβαίνει. Ηλία μου. Ο καθένας λεβεντάκο μου, τον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα, και έχω και μηνυματάκι από τον Χριστίνακι, δεν το έχω ξεχάσει. Χριστίνα μου, το 821, καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι έχουν αναφερθεί. Τώρα δεν προσπαθώ να αποφύγω το γράμμα που θέλει να ακούσει η κυρία. Όλοι αναφέρθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κορίτσι μου, ότι λέμε είναι καλός. Όχι. Είχε κοινό. Άκουσα και με την τηλεόραση. Τον έκαναν Θεό. Μα Θεός τους ήτανε. Γίνεται με πολλούς, και με ηθοποιούς και με τραγουδιστές και με πολιτικούς. Το μόνο που δεν έχω ακούσει για τον Σπύρο. Το μόνο που δεν έχω ακούσει για τον Σπύρο, που λένε ποιοι τον έβγαλαν, ποιοι τον ψηφίσανε. Κάποιοι. Κάποιοι. Χριστίνα, Χριστινάκη. Είναι λυπηρό όντως αυτό το φαινόμενο. Είναι λυπηρό. Ήτανε πάνω σε μια δημιουργική ηλικία. Είχε πολλά να δώσει. 54 ετών. Όντως έτσι. Τώρα το παραπέρα, το παρακάτω, θα τα δείξουν όλα. Θα γίνουν εξετάσεις παραεξετάσεων. Τον ευολεύει τον κούκκι τώρα. Έτσι, να μιλάνε όλα για αυτά και να μην κάνει κριτική κανένα στην κυβέρνηση. Το τι πήρατε, το τι πήρατε, το τι πήραμε. Βάζω και τον Μιχάλη μέσα. Το τι σπράξαμε, το τι πληρώνουμε. Λοιπόν, το τραγούδι θα το πει στον αέρα, Φραουλίτσα, για να είναι ήσυχη και η κυρία που θέλει το γράμμα. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα, έλα θα το πω έτσι, παιδιά, μην χτυπάνε οι καμπάνες. Λοιπόν, από πού ξεκινάει το γράμμα. Λοιπόν, πώς είναι το επώνυμο σε πολλούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Άξι. Αν και αυτό δεν το βρεις, δικηγορίνα μου. Αν και αυτό δεν το βρεις, τι να σου πω.

Βαγγέλη, πόσο απαράδεκτο, Βαγγελάκο μου, Αρουμπαλή, δεν ξέρω αν χάλασε τα ψηλά πάνω που λες, πόσο απαράδεκτο μπορεί να είναι, μπορεί να είναι, θα πεις, βγαίνει κούραση. Το άγχος, το να τ' άλλο βγαίνει, σημείο ζωής, έτσι. Σημείο ζωής, λεβέντη μου. Πόσο, έτσι, κι ανησυχητικό, και να θέλω να βγάλω εκπομπή. Και να θέλω να είναι και με την εκπομπή εδώ μαζί. Λοιπόν, Σαλονικιώτησά μου να γελάς. Να χαμογελάμε όλοι μαζί, όχι να χαμογελάς εσύ. Λοιπόν, γίνεται το μηνυματάκι. Λοιπόν, εντάξει, λέει, εντάξει, θα ενικολογώ, λέει. Γλυκέ μου, Μιχάλη. Δεν τσικλάω. Αλλά λέμε τα πράγματα. Εκφράσου ελεύθερα. Κοδάκι μου, εκφράσου ελεύθερα. Πες αυτά που δεν θα πεις. Εγώ δεν είπα κάτι ποτέ. Για το θίξιμο. Καν, εκφράσου ελεύθερα. Έλα, κάθε αυτή και εκπομπή. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Θα ενικολογώ, βεβαίως. Λοιπόν, το γραμματάκι είναι αυτό που λες, που είπα. Όντως, ξέρεις, η μισή Ελλάδα, το επώνυμο που λένε και πέρα, είναι Παπάδο που λέει. Αυτό. Και το άλλο. Το άλλο, κράτησε το που είπα. Το νοικοκυρά. Με το χρυσοχέρα είναι μέσα. Ξέχωρα, ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο. Άκου, ρίτσι μου. Έχει ένα δικό

0: μεγαλύτερου άντρε σε ηλικία. Άλλοι έχουν μικρότερου και θέλουν να ρίξουν πιο πολύ αλάτι μέσα. Κάπως έτσι γίνεται. Για να δω ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Ακούσουμε κανένα σταμάτη γονίδι. Τώρα ποιο είναι αυτόν αυτόν τώρα. Α, το 531, η Μάρια από την Πετρούπολη. Έχεις ορεξούλες, Μαρία, βλέπω. Έτσι, θα ακούσουμε, κορίτσι μου, και σταμάτη γονίδι τα πάντα όλα.
1: Κι όμορφο υπάρχει.
0: Βαγγέλη μου, δεν έχει δώσει ίχνος ζωής.
1: Τυφλά το φέγγα.
0: Μετά θα φταίω εγώ έχω το κουμέντα.
1: Εσύ λαμπείς.
0: Εδώ ηχογραφούνται τα πάντα όλα. Το γραμματάκι είναι αυτό, ναι. Το γράμμα είναι αυτό. Έλα, θες να πω την αλφαβήτα.

Έτσι να λάμπουμε, να λάμπετε, να λάμπουμε και να λάμπετε. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο όμορφα. Όσο πιο λαμπερός μπορεί να είναι ο άλλος, μπορεί να κινούμε λίγο την περιέργεια. Οι γυναίκες έχετε για ένα λόγο παραπάνω και πέρα με τα φρούλια που βάζετε πάνω. 1002 έχουν βγει. 1002 και με τις κρεμούλες και το ένα και το άλλο, μια χαρά. Διορθώνουν πολλά πραγματάκια. Ο σκοπός είναι να λάμπουμε. Να λάμπουμε φυσιολογικά τα ματάκια μας, τα μάτια. Ό,τι μπορώ να δω έναν άνθρωπο από τα μάτια, τουλάχιστον εγώ, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος, βάζω τον εαυτό μου. Βάζω τον εαυτό μου. Έτσι, δεν θα καταλάβω αν έχει κάτι ή δεν είναι, αν χαρούμενος, χαρούμενη, το οτιδήποτε. Μία στο εκατομμύριο να πέφτω έξω. Δεν είμαι μάγος ούτε το μαντίο των αδελφών. Επειδή λέμε και κανένα ζώδιο εδώ, το οποίο δεν το έχουμε πέφτει την εβδομάδα, γιατί καταλάβατε ότι μας πάει ο Δίας. Ου! Μας πάει ο Δίας, το πλανητικό το σκηνικό δεν είναι το καλύτερο. Και επειδή δεν θέλω να απογοητεύω, είμαι εδώ για να δίνουμε τα τραγουδάκια μας, να ανεβάζουμε την ψυχολογία, ψυχαγωγία, τη θετική μας ενέργεια. Γιατί πολύ επηρεαζόμαστε κι αυτά. Τα πιστεύεις, μεγάλη. Ναι. Πολλές φορές ναι, τα πιστεύω. Λοιπόν, εσύ πιστεύω το γραμματάκι το άλλο, να το κατάλαβες, είναι ναι, το κεφαλαίο. Και μετά πάει το άλλο, με τον Νικό Μονομόπουλο, το Μιχάλη που λέμε, έτσι. Ζωντανή εκπομπή εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Χριστίνα μου, 821. Μεγάλο θέμα. Και θα είναι, δεν ξέρω, έχεις παιδάκια, οτιδήποτε με το σχολείο, να πηγαίνεις εσύ σχολείο, δεν. Δεν το αφισβητώ, δεν ξέρω, ούτε ψαρεύω, ούτε θέλω να πω κάτι, πραγματικά, έτσι. Τώρα αυτό με το πλάσμα που βγάλανε, πλασματοφαίρεση, το ξεχάσω να το πω κιόλας, έτσι. Θα μπει, θα γίνει διδακτορικό, κινηματολογία. Θα το μάθουμε όλοι. Αυτό θα ασχολείται ένα μήνα. Αποσυντονισμός είναι. Αποσυντονίζει. Θα κάνουν οι αρχές αυτό που πρέπει να κάνουν και με τις τοξολογικές εξετάσεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα, έτσι αναχωριέμαι κι εγώ.

Θα το ακούσω το τραγουδάκι. Δεν είπαμε, δεν με τον αέρα. Θα το ακούσω το τραγουδάκι. Και χίλια συγγνώμη. Είπα αυτές τις μέρες, τις τρεις μέρες το χάσα λίγο. Και με το χρόνο. Και τώρα κοιτάζω την ώρα, είναι παρά 20. Έτσι, 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας. 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Γιατρέ μου, άκουσε λίγο. Το είπα. Ξέρω τι λέω, πώς το λέω. Και το υποστηρίζω αυτό που είπα με τον έρωτα και ο έρωτας, η αγάπη. Και απρόβλεπτος και απρόσμενος είναι. Δεν είναι η ζωή πάντα. Το υποστηρίζω αυτό που λέω για τον έρωτα. Ναι, απρόβλεπτος, απρόσμενος. Δεν τον περιμένεις. Το άλλο είναι το προξενιό που λένε. Το άλλο, το βηματάκι είναι το προξενιό. Μα περιμένω. Το ξέρω πότε θα... Βόλτα πήγα, λίγο παραπέρα εδώ, σε ένα παρκάκι και να, τσούκε και την πάτησα. Σου λέω, σου φαίνω σαν παράδειγμα. Ναι, είναι, το λέω και το υποστηρίζω, που μπορεί να τύχει στον καθένα και σε σένα, γιατρέ μου. Δεν είναι όλα συνταγογραφήσεις, παλικάρι μου. Παίρνουμε τώρα, συνταγογραφούμε τι έχεις, πνευμονία π.χ. Παναγία. Γράφτου κίνο. Τι έχει το στομάχι, γράφτου το άλλο. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πάντα έτσι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι για την κοπελιά μας από το Γκολονό σε πόλια. Να μην έχει παράπονο τώρα, για να μην έχει παράπονο. Κατάλαβες πως το είπα. Και ταξιτζίδες. Για να δω ένα παλικάρι εδώ πέρα τι μου λέει. Γερνάει γλυκό λέει. Βαγγέλη μου. Και έχω κάτι υποκλικεμίες αυτές τις μέρες. Αλήθεια! Αλήθεια! Κερνάς γλυκό! Μάλλον κέρδισες γι' αυτό.

0: Αντωνάκη μου, τι κάνεις, Αντώνηδες εδώ, Αντώνης ο φίλος μου, καλός ο Καλαματιανός μεριά. Τι κάνουν οι Αντώνηδες της Καλαμάτας? Όλα καλά, όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο, δεν ακούς τι γίνεται. Όλα πάνε τέλεια, τέλεια, το σύστημα λειτουργεί τέλεια. Του κάτσε του φίλου σου, μάλλον, φίλους τώρα δεν ξέρω που, ποιο ρεύμα, που δεν νομίζω γιατί μου έχεις δώσει το λόγο σου. Σε δικά μας τώρα λέμε, γνωριζόμαστε. Του έκατσε λίγο τώρα με όλα τα θεματάκια που γίνονται εδώ, έτσι. Ξεχάσανε και τα παιδιά πάνω, έτσι, ήταν άγρα. Πατριώτης μου το ένα από τον πύργο του νομού Ηλίας που έγινε σήμερα εξόδιος ακολουθία, ε. Ασχοληθήκανε τώρα με τα αίματα. Ε, πλασματοφαίρεση, ασχοληθήκανε με αυτά. Ξεχάσανε την έκθεση πάνω, τα ταξίματα που έκανε, τι θα πάρουν, τι θα εισπράξουν, πώς το ένα, πώς το άλλο. Ξεχαστήκανε. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Αντώνη μου και όλα ανθυρά. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο και καλή βάρδια. Τζάνιο, καλημέρα. Λοιπόν, Χριστινάκη, το κατάλαβες ναι ή όχι? Γιατί κλείνει η εκπομπή και δεν θέλω να έχω τύψεις.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.
0: Ισοχέρα λέει και η νοικοκυρά.
1: Με τη σκέψη τη δική σου θα με...
0: Δεν είναι δικό μου παιδιά αυτό, μ' ακούσε κανένας έτσι από αυτούς? Ακούσουμε στα μάτια Γονίδη, το είπαμε, έρχεται. Χριστίνα μου, αυτό είναι. Απόφαση καρδιάς είναι με το σταμάτη το Γονίδη 821. Χρυσοχέρα και νοικοκυρά είπα, είναι σε ένα. Σε παρένθεση πιάνετε ένα. Ας κάνει διαφορετικά φαγητά. Κάνεις και στιφάδο και σοφιγάδο. Εδώ σε θέλω. Φτιάχνεις καλό στιφάδο και σοφιγάδο. Εδώ σε θέλω τώρα. Αυτά γίνονται μόνο στο Μάχη 99,8. Τον μανίγει όρεξη.

0: Τι κυβερνιέται. Κυβερνήτησε. Μιλάμε για τους κυβερνήτες εδώ. Να πω για το καράβι που έχει τον καπετάνιο μέσα τον κυβερνήτη. Πώς το πάει το καράβι. Πώς το πάει. Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, το ανέφερα το όνομα. Έτσι, ο φίλος μου ο Βασίλης από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε καρά, θα ακούσουμε καρά. Έχουμε και τον Πλούταρχο, πιστεύω να το προλάβουμε, να τα προλάβουμε. 2-3 τραγουδάκια θα τα ακούσουμε. Το ανέφερα, νομίζω, το Βασίλης. Λίγο και εκτιμένη ταχύτητα να τα προλάβω κι εγώ, έχω μυρίσει όλα, έτσι. Ήδη. Αλλά νομίζω το ανέφερα, φίλε μου Βασίλη. Κοράει. Κάτσε, θα τα ψάξω. Άφαντο. Άφαντο και απαράδεκτο τώρα, έτσι. Σε 3 ώρες δρόμο, όχι πάω στην, τώρα με τον καινούριο δρόμο, όχι πάω στην Αμαλιάδα, κύριε Καρουμπαλή, κάνω λάθος. Άφαντο σου λέω, άφαντο, παράδεκτο. Σε χώρα είναι και αυτό που λέμε η ανησυχία.
1: Η δική μου πατρίδα, μαγαζί είναι γωνία.
0: Σταύρο μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Σταύρο στο Κορυδαλό. Απ' έξω.

Καλό βράδυ, Σοφία μου. Καλό βράδυ στη Σοφία μας το 94 πάνω από την Παιανία, μεριά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιατί χαμογελάς αυτό που είπα? Για πες μου. Όχι, εγώ δεν πάω σχολείο. Το δημοτικό το έχω τελειώσει. Το έχω τελειώσει, δεν πάω ούτε νυχτερινό ούτε τίποτα. Έτσι, εντάξει, κάνουμε και τίποτα. Μαθαίνουμε όμως, έτσι, ο καθένας από το κάθε τι. Γιατί χαμογελάς ότι δεν θα είναι, εάν αυτή τη στιγμή ήταν πολύ πιο νωρίς που τα παιδάκια δίνανε πανελληνίες, τι θα δηλώσουν, που φτιάχνουν τα μηχανογραφικά τους κτλ. Κτλ. Με όλο αυτό που τους πιπιλάγανε το μυαλό σήμερα, όντως το μυαλό του ανθρώπου το πιπιλάγανε σήμερα με την τι είναι η πλαματοαφαίρεση. Όντως είναι ένα νέο θέμα τώρα που έχει τεθεί. Θα το θέτανε στην αιματολογία. Γίνανε διάφορες ειδικότητες. Καλό είναι. Δεν το παρεξηγείς αυτό. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Αφήνουμε κενό. Δεν έχουμε αφήσει κενό. Α, ένα γραμματάκι. Το κατάλαβε μάλλον. Φήμωσε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ δεν προκαλώ. Εγώ δεν προκαλώ καν. Απλά είπα τη γνώμη μου, είπα αυτό που κι εγώ μαθαίνω, γιατί όλοι έχουμε να μάθουμε. Ακούω από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερό μου. Από εκεί έχω να πάρω.

δυο μας, Βαγγελάκο. Δημήτρη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εδώ είναι καλή ξεκούραση, Φραουλίτσα, τ' άκουσες το τραγουδάκι σου, το άκουσες, να μην έχεις παράπονο, είπα. 2-3 μέρες έχω αφήσει πολλά κενά.

0: ευτυχία.
1: Αυτή που ψάχνουμε όλοι. Αυτή τη λεξούλα που ψάχνουμε όλοι. Άλλο την ευτυχία, γιατί είναι και όνομα, έτσι. Ξέρω πότε ακριβώς γιορτάζουν την ευτυχία. Πολλοί πολλές την ψάχνουν, την εζήλεψαν. Θέλω να αποκτηθεί και να υπάρχει σε όλους μας. Συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια, γιατρέ μου. Είπαμε, ο μεγάλος, ο μεγαλοδύναμος, επάνω ο Θεός, θα κάνει και αυτά τα λάθη του. Και πολλές φορές λέμε γέρασε και δεν ξέρει τι κάνει. Θα το έχετε ακούσει που το λένε και οι μεγαλύτεροι. Γέρασε, δεν είναι ότι γέρασε. Βλέπει τα παράξενα τα δικά μας εδώ στη γη. Μη μου πείτε τώρα δεν το έχετε ακούσει. Γέρασε, λέει ο Θεός, και δεν ξέρει τι κάνει. Όχι. Βλέπει τα δικά μας τα παράξενα εδώ κάτω στη γη. Ναι, λέτε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Είμαστε στα καλύτερα, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια, το More Than Tax. Δίπλα σας, δίπλα μας. Σε κάθε τι που θέλετε να μάθετε. Η φορολογία δεν είναι κάτι απλό, παιδιά, έτσι. Δεν είναι. Τουλάχιστον τα φορολογικά γραφεία έχουν γίνει και έχουν ξεπεράσει τα ΚΕΠ. Το More Than Tax, το φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας την Λιαράκου, καλυψούς 110 για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Επίσης, έτσι για να το στομαχάκι μας λίγο εδώ πέρα, εντάξει, νηστικό αρκούδι ποτέ δεν χορεύει που λένε και οι παροιμίες πάντα είναι αληθινές. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Πιτσαρία Ζεάκης. Πίτσα θέλετε, μακαρονάδα θέλετε, κρέπες, αρμυρές, γλυκές θέλετε, θα βρείτε τα πάντα όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Γιώργο μου, θα απαντήσω, δεν προλαβαίνω όλα, παιδάκια, δεν είναι τρία λεπτάκια. Μάλλον κέρδισε. Μάλλον. Δεν παίζει με ψηλά αυτός, παιδάκι. Δεν παίζει, δεν είναι στα ψηλά. Ούτε καν. Να κάνουμε εμείς λιανά που λένε, να πάμε. Λοιπόν, για κάτσε, άμα δεν θέλω να μου απαντήσεις τώρα, έκανα λογαριασμούς, λέει, παρόλα το φαγοπότι, παρόλα την κούραση. Δεν σου βγαίνουν τα νούμερα, μάλλον, Έφη μου, εγάλεω. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εσύ συνταξιούχα, βέβαια, δεν είσαι. Δεν θα εισπράξεις τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα από την έκθεση πάνω. Περιμένετε, παιδάκια ψίχουλα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο πάντα δίπλα σας. Φιλιά πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Σάκη Μπουζούνη, δώσ' το.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουζδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

φύγες, χωρίς γιατί δεν φύγες. Ήρθε ο πόνος, έψαχνες.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζούνη.
2: Πόσο